Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί εισαγωγικά στο χαρακτήρα αυτών των εκπομπών και είχα τονίσει ότι πρόκειται για μια υπενθύμηση και διασάφιση των όρων της πίστεως. Και πρόσθεσα μάλιστα ότι θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι είναι η Εκκλησία, επιμένοντας στο ότι η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι και όχι με αυτό που κάνει ή με αυτό που λέει. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν οι εκπομπές αυτές είναι μια κατήχηση για ενηλίκους. Στην πρώτη εκπομπή έκανα μια αναφορά στην ιστορία της κατηχήσεως κατά τους αποστολικούς χρόνους, κατά τους πρώτους αιώνες, κατά τους αιώνες μετά τον Ήππιο βαπτισμό και κατά τους σημερινούς καιρούς. Δεν χρειάζεται βέβαια να επαναλάβουμε όλη αυτή την αναδρομή. Θα ήθελα όμως να θυμίσω τρία σημεία. Ας σταθούμε καταρχάς στο πώς ερμήνευσαν οι πατέρες της Εκκλησίας τη λέξη ελευθερία. Το θέμα αυτό το προσεγγίσαμε μιλώντας για τον νηπιοβαπτισμό, όπου καταρχάς μοιάζει να λείπει η ελευθερία του νηπίου που βαπτίζεται. Είχα πει ότι η ελευθερία προέρχεται από το ρήμα «έρχομαι», «ελιληθένε» ο παρακείμενος, και ελεύθερος είναι αυτός που υπάρχει εν σχέση, αυτός που έρχεται στην ομάδα. Όχι ο δουλεύων, όχι ο δούλος, όχι ο ιδιώτης με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης. Κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, η γνώση της αλήθειας σημαίνει ελευθερία. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, για πρώτη φορά στην ιστορία εισάγεται η έννοια της αλήθειας ως προσώπου. Η αλήθεια δεν είναι αφηρημένη, αλλά είναι ενυπόστατη. Είναι ένα πρόσωπο. Επομένως, αλήθεια σημαίνει σχέση με το πρόσωπο και ελευθερία σημαίνει σχέση με ένα πρόσωπο. Ελεύθερος είναι αυτός που υπάρχει εν αγάπη, εν σχέση, αυτός που γεννάται από αγάπη και δια της αγάπης. Σχολιάζοντας τον νηπιοβαπτισμό, έλεγα ότι ένας άντρας και μια γυναίκα, επειδή αγαπώνται, γεννούν ένα παιδί. Αυτό που γεννούν όμως οδεύει προς τον θάνατο. Γεννούν ένα παιδί για να πεθάνει. Από αγάπη επίσης, ένας άντρας και μια γυναίκα και μαζί τους μια ευχαριστιακή κοινότητα αποφασίζουν να ξαναγεννήσουν αυτό το παιδί, να το φέρουν στην ύπαρξη δια της αγάπης τους. Και αυτό είναι ελευθερία. Το γεννούν μια δεύτερη φορά για να ζήσει. Του αλλάζουν την προοπτική του. Και αυτό λέγεται ελευθερία. Σήμερα συγχαίουμε την έννοια της ελευθερίας, ταυτίζοντάς την με το ατομικό δικαίωμα. Στην αγιογραφική γλώσσα, στη βιβλική γλώσσα τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, αλλά και στην πατερική θεολογία, η ελευθερία δεν έχει καμία σχέση με το ατομικό δικαίωμα.

Το επόμενο θέμα που θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω από την προηγούμενη εκπομπή είναι ποια χρήση του λόγου μπορούμε να κάνουμε σε μια τέτοια κατήχηση και ποια είναι τα όρια αυτού του λόγου. Μια πρώτη χρήση του λόγου είναι να τον αναγάγουμε στην αιτία των πραγμάτων. Κατά τούτο μπορούμε να ζητήσουμε την αιτία και τον λόγο των πραγμάτων. Χρησιμοποιώ τη λέξη πραγμάτων με τη σημασία που έχει του πράτην. Η λέξη πράγμα προέρχεται από τον παρακείμενο πέπραγμε του ρήματος πράτην, όπως είναι γνωστό. Επομένως το πράγμα είναι φανέρωση σχέσης, φανέρωση έργου. Σας θυμίζω ότι κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και πάλι η αρχή των πάντων, στην αρχή των πάντων υπάρχει ο λόγος. Εν αρχή είναι ο λόγος, δηλαδή η αιτία του κόσμου. Αλλά αυτή η αιτία φωτίζεται από το έσχατο μέλλον και όχι από το παρελθόν. Ο κόσμος δημιουργείται γιατί υπάρχει ο Χριστός ως Υιός του Πατρός και ως άνθρωπος. Και αυτός είναι το πρότυπο της δημιουργίας, αφού είναι το πρότυπο του ανθρώπου. Αυτό το πρότυπο λαμβάνεται εκ του μέλλοντος αιώνος. Γι' αυτό γίνεται και ο ίδιος η αιτία της δημιουργίας, ο λόγος της δημιουργίας. Βέβαια, σε μια διδασκαλία αναγκαίως θα πορευτούμε μέσα από λογικά σχήματα, αλλά ταυτόχρονα έχουμε ανάγκη, τουλάχιστον στη δική μας, στην ανατολική παράδοση, συνεχώς να ακυρώνουμε αυτά τα σχήματα. Ο δρόμος μας είναι ένα είδος ασκήσεως, ένας ασκητικός δρόμος. Χρησιμοποιούμε πολλές ασκήσεις στη ζωή μας για να μάθουμε κάτι και όταν το μάθουμε οι ασκήσεις πάβουν να έχουν περιεχόμενο και νόημα, δεν υπάρχουν πλέον. Θα μπορούσα λοιπόν να πω ότι σκοπός όλων αυτών των εκπομπών θα είναι η δια του λόγου με μικρό λάμδα, πορεία προς τον λόγο με κεφαλαίο λάμδα, τον Υιό του Θεού που μετά την ενανθρώπισή του παραμένει και Υιός του ανθρώπου. Και θα τελειώσω αυτές τις υπενθυμίσεις των θεμάτων της περασμένης εκπομπής μιλώντας για τη μέθοδο που θα ακολουθήσω. Η μέθοδος αυτή είναι ο λίγον αυθαίρετη. Βλέπω μία εκκλησία, ένα ναό, έναν οποιοδήποτε ναό και διαπιστώνω ότι αποτελείται από κάποια μέρη. Έχει αυλή, έχει κλίμακες, έχει νάρθηκα ή πρόναο, έχει κυρίως ναό, έχει σολέα μπροστά από το ιερό βήμα, έχει ιερό βήμα. Θα διασχίσω αυτό το ναό κάνοντας μια πορεία από τη Δύση προς την Ανατολή. Καθώς περπατάμε και παρατηρούμε, ο ναός μας

αυτός του ναού κόσμο, στις εμπειρίες αυτού του ανθρώπου, στις γνώσεις του, στον κόσμο του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο εξωχριστιανικός κόσμος ή ο προχριστιανικός κόσμος. Αλλά επίσης η αυλή είναι ο τόπος στον οποίο βρισκόμαστε μετά τη Θεία Λειτουργία, ο τόπος της ιστορίας, ένα είδος καθόδου από το Θαβόρ. Οι κλίμακες τώρα, οι σκάλες, θα μπορούσαν να εικονίζουν ή να παραπέμπουν σε αυτό που ονομάζουμε προαίρεση. Από τη στιγμή που, όντας στην αυλή, εκτός εκκλησίας, αποφασίζεις να ανέβεις στις σκάλες, έχει λειτουργήσει η προαίρεσή σου, η βούλησή σου. Έχει αρχίσει η άσκησή σου, ο ασκητικός σου δρόμος. Ξέρεις ότι υπάρχει ένα λάθος και θέλει να το διορθώσεις. Επομένως οι κλίμακες παραπέμπουν στην ίδια τη φύση της αμαρτίας. Ο νάρθηκας τώρα μπορεί να παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε μετάνοια, στην ίδια την άσκηση. Ενώ ο κυρίος ναός με τον παντοκράτορα που δεσπόζει στον Τρούλο μπορεί να μας παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε λόγο περί Θεού ή θεολογία. Οι Άγιοι ένα γύρο μας μαρτυρούν για το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, το μυστήριο της σωτηρίας. Ο Σολέας στον οποίο βρισκόμαστε όταν μεταλαβαίνουμε μπορεί να μας μιλήσει για το αληθινό φως. Να μάθουμε ποιο είναι το αληθινό φως ή για την ευχαριστιακή σύναξη. Τέλος, το Ιερό Βήμα μας παραπέμπει στα έσχατα, σε αυτό που ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού. Με αυτά τελειώνω τις υπενθυμίσεις ή την εισαγωγή για τη σημερινή εκπομπή.

Και ερχόμαστε στη σημερινή μας εκπομπή. Θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ στο ερώτημα περί της αυθεντίας. Όταν συζητούμε περί αληθείας, υποκρύπτεται πάντα το ζήτημα της αυθεντίας. Αναζητούμε την αλήθεια. Ποιος θα μας δώσει την απάντηση? Πού θα βρούμε την απάντηση? Σε ποιες ιστορικές περιόδους? Σε ποιες ομάδες? Σε ποιο λόγο? Αυτό είναι το ερώτημα περί της αυθεντίας, το οποίο με τη σειρά του παραπέμπει στο ερώτημα περί της πηγής του αληθούς. Ποια είναι η πηγή από την οποία πηγάζει το αληθές? Είναι παραδείγματος χάρη η Εκκλησία έτσι γενικώς? Είναι οι πατέρες? Είναι τα κείμενα, η Αγία Γραφή? Ή είναι η εμπειρία προηγούμενων ανθρώπων ή γενεών? Ή είναι η θεωρία, η θεωρητική ανάπτυξη? Ή είναι τέλος η θεοπτία? Θα προσπαθήσω να δώσω μια απάντηση, ιωνή απάντηση βέβαια, σε αυτό το ερώτημα. Υπάρχει ένας αφορισμός τον οποίο διδασκόμαστε όλοι όσοι περνάμε από τις θεολογικές σχολές, που αποδίδεται στον Βικέντιο από τη Λυρίνη, έναν πατέρα του 5ου αιώνα. Παράδοση είναι ότι παντού

πάντοτε και υπό πάντων έγινε παραδεκτό, επιστεύθη. Υπάρχει μια γενική αντίληψη ότι η πίστη μας εδράζεται σε μια τέτοια καθολικότητα, χρονική, τοπική και συνειδήσεων. Ωστόσο, ο ίδιος αυτός αφορισμός μπορεί να αντιστραφεί εις βάρος της αληθείας. Θέλω να πω, μπορεί και να μην λέει τίποτα. Παραδείγματος χάρη, λέμε «επιστεύθη παντού». Αλλά η ιστορική πραγματικότητα δηλώνει ότι πολλές φορές μόνο σε μια γωνιά της γης και μόνο σε αυτή μπορεί να λειτουργούσε η ζώσα αλήθεια. Ας πάρουμε το παράδειγμα του 4ου αιώνα, όπου όλη η αυτοκρατορία ήταν αριανική, βασιλείς, πατριάρχες, ιεράρχες και λαός. Και μόνο μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, διασκορπισμένη στον χώρο της αυτοκρατορίας, ο Αθανάσιος, ο Μέγας Αθανάσιος, τότε ένας διάκος κυνηγημένος, μόνο λοιπόν μια μικρή ομάδα ανθρώπων διατηρούσε και κρατούσε την αλήθεια. Πέρασαν πολλές δεκαετίες για να ξαναβρεθεί το ερώτημα περί της αληθείας και να αναζητηθεί σε αυτή τη μικρή διασκορπισμένη ομάδα. Επίσης, όταν λέμε πάντοτε, θα μπορούσε να ισχύει το ίδιο παράδειγμα. Συχνά, με χρονικά κενά, τεράστια χρονικά κενά, η αλήθεια ήταν εξαφανισμένη, εκτός αν το πάντοτε το αναφέρουμε σε χρόνο λειτουργικό, δηλαδή εσχατολογικό. Τέλος, το υποπάντων καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ισχύει, γιατί πολύ συχνά το εχέγγυο ήταν οι λίγοι και όχι οι πάντες. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές περιόδους μέχρι και σήμερα. Η αλήθεια λοιπόν δεν μπορεί να αναζητηθεί σε μια καθολικότητα τέτοιου τύπου. Την αλήθεια μπορεί να την διασώζει μια μικρή ομάδα, ένας άνθρωπος. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να σταθούμε είναι αυτό που χαρακτηρίζει το όντως υπαρκτό. Προβάλλονται πολλά στοιχεία μέσα στην ιστορία και από πολλούς ανθρώπους για το ποια οδός οδηγεί στο όντως υπαρκτό. Παραδείγματος χάρη, ποια από τις δύο εμπειρίες, η Θεία Λειτουργία ή η ασκητική εμπειρία, ορίζει την Εκκλησία? Πού θα ζήσουμε την Εκκλησία, μέσα στη Θεία Ευχαριστία ή μέσα στην άσκηση? Ή επίσης, ποια από τις πολλές παραμέτρους εμφάνειας ή αποτελέσματος παραπέμπει στην όντως ζωή? Είναι η ηθική παράμετρος που μπορεί να μας παραπέψει στην όντως ζωή, η ασκητική παράμετρος, η λειτουργική, η γνωσιολογική, η πρακτική, η θεωρητική? Υπάρχει επίσης μια σύγκρουση στην παράδοσή μας ανάμεσα στον ευχαριστιακό και στον ασκητικό χαρακτήρα της Ορθοδοξίας. Υπάρχουν εποχές, μεγάλες περίοδοι, όπου προβαλόταν ως κύριο στοιχείο της σωτηρίας η μετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Υπήρξαν άλλες περίοδοι, επίσης πολύ μεγάλες, που προβαλόταν ως κύριο στοιχείο μετοχή στη σωτηρία η άσκηση. Ή, για να το πω με άλλα λόγια, υπήρξε πολλές φορές μια σύγκρουση ανάμεσα στο σώμα των επισκόπων και στο σώμα των μοναχών. Ήδη από τον 3ο αιώνα υπάρχει αυτή η σύγκρουση και εξακολουθεί εμπολής μέχρι σήμερα να υπάρχει. Κατά καιρούς επιχειρήθηκαν συζεύξεις, σημαντικότερη από τις οποίες είναι η σύνθεση που έχει διατυπώσει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ο οποίος ορίζει το ορθόδοξο βίωμα ως σύνθεση ασκήσεως και ευχαριστίας. Αλλά αυτή η σύνθεση δεν λειτουργεί πάντοτε. Από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα μέχρι τον 14ο αιώνα για να την ξαναβρούμε στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Στο σημείο αυτό ανοίγω μια παρένθεση και υπενθυμίζω ένα παράδειγμα. Τον 11ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη είχε ξεσπάσει μια έρηδα για το ποιος από τις τρεις μεγάλες προσωπικότητες της Εκκλησίας είναι ο σπουδαιότερος και ποιος ορίζει την οδό της αληθείας, ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος ή ο Χρυσόστομος. Πρόκειται για την περίφημη έρηδα περί τους τρεις ιεράρχες. Είχαν φτάσει μάλιστα να ονομάζουν τους οπαδούς με
επίθετα αναφερόμενα στα ονόματα των τριών ιεραρχών, οι Βασιλίτες, οι Γρηγορίτες και οι Ιωαννίτες. Ένας επίσκοπος, ο επίσκοπος Ευχαΐτων Ιωάννης ο Μαυρόπους, βγήκε μια μέρα και είπε ότι είδε ένα όραμα, πως του παρουσιάστηκαν και οι τρεις και του είπαν ότι κανείς δεν είναι σπουδαιότερος, ότι και οι τρεις είναι εξίσου σπουδαίοι και γι' αυτό θα έπρεπε να γίνει μια σύνθεση των τριών. Έτσι έγραψε μια ακολουθία και ορίστηκε η εορτή των τριών ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου. Τι υπάρχει όμως πίσω από αυτή τη διαμάχη και πίσω από αυτή τη σύνθεση? Μέσα στην παράδοσή μας, ο καθένας από τους τρεις προβάλλεται για έναν κύριο άξονα. Ο Μενάγιος Βασίλειος προβάλλεται για τον ασκητικό άξονα, για την προτεραιότητα που έδινε στην άσκηση. Είναι αυτός που οργάνωσε τον μοναχισμό, αυτός που έγραψε τους κανόνες για τον μοναχικό βίο, κυρίως για τον κοινοβιακό μοναχισμό. Ο Άγιος Γρηγόριος προβάλλει τον άξονα της θεωρίας ή της θεολογίας. Είναι ο θεολόγος της Εκκλησίας. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προβάλλει τον άξονα της αγαπητικής σχέσης, γενικά των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, την πράξη. Εάν απομονώσουμε αυτούς τους άξονες και πούμε ότι μόνο με την άσκηση θα βρεθούμε στο δρόμο της σωτηρίας, κάνουμε λάθος. Εάν απομονώσουμε τη θεωρία θεολογία, πάλι κάνουμε λάθος. Όπως και αν απομονώσουμε την πράξη. Η σύνθεση αυτών των τριών θα μας βοηθούσε, μαζί με τη χάρη βέβαια του Αγίου Πνεύματος, να πάρουμε το δρόμο της σωτηρίας. Αυτό είναι κάτι που το ξεχνάμε πάρα πολύ συχνά μέχρι σήμερα. Γιατί η διαμάχη αυτή μπορεί να φάνηκε πως ξεπεράστηκε. Αλλά το πρόβλημα υπάρχει πάντοτε. Πρόκειται για μια διαμάχη εγγενή μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, ιδιαίτερα μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας.

0: Ξεκινάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την αυλή του ναού ή για το λεγόμενο ανθρώπινον. Βρισκόμαστε στην αυλή ενός ναού. Θεωρούμε τον ναό, τον βλέπουμε, τον έχουμε απέναντί μας. Δεν είμαστε μέσα στο ναό. Η αυλή εικονολογεί κάτι, παραπέμπει σε κάτι. Το πρώτο στο οποίο μπορεί να παραπέμπει, αν δεν έχουμε μπει ποτέ μέσα στο ναό, είναι μια θέαση ενυπάρχουσας ελπίδας. Η στάση μας προς το ναό υποδηλώνει μια κίνηση προς αυτόν. Επίσης, υποδηλώνει μια πρώτη απόφασή μας ότι πάμε προς την ελπίδα της ζωής. Δηλαδή μια γνώση του ότι εδώ που βρισκόμαστε είμαστε μόνοι μας. Κάτι συμβαίνει. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Θα έλεγα ότι είναι μια κίνηση περίπου όπως μας την περιγράφουν τα Ευαγγέλια προς το Θαβόρ. Ανεβαίνοντας οι μαθητές προς το Θαβόρ δεν ξέρουν τι θα συναντήσουν. Εμπιστεύονται απλώς τον διδάσκαλο και τον ακολουθούν. Και θα συναντήσουν την έκπληξη του Θαβόρ. Όμως, στην αυλή ενός ναού μπορεί να βρίσκεται και κάποιος που έχει βγει από την εκκλησία. Επομένως, η αυλή μπορεί επίσης να εικονολογεί την εμφάνεια της ψηλαφίσεως σωτηρίας. Τη σωτηρία αυτή την έχουμε ψηλαφίσει εντός του ναού. Έχουμε ψηλαφίσει αυτό που ονομάζουμε ειρηναία κατάσταση. Και υπάρχει μια κίνηση εκ του ναού, όπως ακριβώς μια κίνηση των μαθητών από την κορυφή του Θαβόρ προς την ιστορία, προς τον κόσμο. Ας τα πάρουμε τώρα ένα-ένα αυτά τα δύο. Το πρώτο είναι μια θέαση προς το καινούριο, προς το κενόν. Μια τέτοια θέαση, αν η αυλή εικονολογεί τη θέαση προς το καινούριο, προϋποθέτει την επίγνωση του μη σώου, του φθαρτού. Δεν μπορείς να έχεις ελπίδα σωτηρίας αν δεν έχεις μια αίσθηση ότι αυτό που είσαι δεν είναι σώο, δεν είναι ακέραιο, δεν είναι υγιές. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλους όρους, τον όρο θάνατος παραδείγματος χάρη. Έχεις μια επίγνωση θανάτου ή τον όρο μεσότυχον της έχθρας. Θα μπορούσαμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τον όρο αταξία. Έχουμε μια αίσθηση αταξίας και ελπίζουμε σε μια τάξη, μια αρμονία. Όλα αυτά παραπέμπουν σε αυτό που λέμε σωτηρία. Και θέλω να εξηγήσω πως η δική μας τουλάχιστον παράδοση αντελήφθη τον όρο σωτηρία με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Η σωτηρία προέρχεται από το ρήμα σώζει, η λέξη σωτηρία, ή καλύτερα από το ουσιαστικό σώος. Σώος είναι αυτός που είναι ακέραιος. Δηλαδή σωτηρία είναι να βρούμε την καταφύσιν πραγματικότητα του όντος. Αυτό που πραγματικά είναι το «ον». Αυτό σημαίνει ότι αυτό που εμφανίζεται ως «ον» είναι όχι σώο. Είναι ασθενές και πρέπει να σωθεί, να γίνει σώο, να θεραπευτεί δηλαδή. Έργο της Εκκλησίας είναι να θεραπεύσει τον άνθρωπο, να τον κάνει σώο, να τον κάνει ακέραιο, να τον κάνει υγιή. Αυτό, όπως είπαμε, το επιτυγχάνει η Εκκλησία μόνο με αυτό που είναι, γιατί είναι Εκκλησία. Όχι με ό,τι κάνει, ούτε με ό,τι λέει. Μόνο με αυτό που είναι.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, σας θυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Συνεχίζουμε λοιπόν να δούμε τι εικονίζει αυτή η αυλή της Εκκλησίας. Είπαμε ότι πρώτα εικονίζει μία θέαση προς το καινούριο. Ποιοι εμφανίστηκαν στην ιστορία να έχουν μια τέτοια θέαση προς το καινούριο, με μια επίγνωση όμως του μη σώου, του μη αληθούς? Όλη η προχριστιανική ιστορία βέβαια. Έτσι μπορούμε να δούμε ποια σημασία έχει αυτή η αυλή στην προχριστιανική ιστορία. Να εξετάσουμε δηλαδή την αυλή του εθνικού και την αυλή του Ισραήλ. Όταν λέμε εθνικός εννοούμε έναν κόσμο ολόκληρο που βρίσκεται έξω από τον Ισραήλ, τον αρχαιοελληνικό κόσμο, τον αποανατολικό κόσμο ή τον πρωτόγονο κόσμο. Ας πάρουμε καταρχάς την ελληνική σκέψη. Θυμηθείτε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι οι Έλληνες σοφίαν ζητούσιν. Η ελληνική σκέψη ζητάει την αλήθεια. Το ερώτημά της είναι πάντα περί αληθείας. Η ίδια η λέξη που χρησιμοποιεί η ελληνική σκέψη παραπέμπει ακριβώς στην επίγνωση ή μιας λύθης ή ενός λάθους. Αλήθεια είναι η άρνηση της λύθης ή η άρνηση του λάθους. Γι' αυτό και αναζητάει μια πρώτη αρχή των όντων. Πιστεύει δηλαδή ο ελληνικός κόσμος ότι μόνο αν κάνει μια κίνηση προς την αρχή των όντων μπορεί να φύγει από το λάθος ή να φύγει από τη λύθη και να βρεθεί στη γνώση. Η γνώση στον αρχαιοελληνικό κόσμο είναι επίγνωση θεωρίας και όχι μετοχή σε πράξη. Αν και μερικές φορές προϋποθέτει σχέση, όπως διατυπώνεται τουλάχιστον από τον Ηράκλητο, κατά το ποσοστό που ζούμε ατομικά, ως άτομα, ζούμε στο ψεύδος, λέει ο Ηράκλητος. Κατά το ποσοστό που ζούμε ως κοινωνία, ζούμε στην αλήθεια, αληθεύουμε. Υπάρχει αυτή η αναζήτηση μέσα στην αρχαιοελληνική σκέψη, αλλά δεν κυριαρχεί. Αυτό που κυριαρχεί είναι η δια της νοήσεως έβρεση του όντος όντος. Εάν βρεθεί δια της νοήσεως ένα όντος όν, πρέπει προς αυτό να αναφερθούμε. Γι' αυτό και όλη η κίνηση είναι ειδωλική. Θα φτιάξουμε το είδωλον αυτού του όντος. Δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς οι ίδιοι αυτό το όντος όν. Στην αρχαιοελληνική σκέψη υπάρχει επίσης αυτό που ονομάζουμε μνήμη του καταφύσιν. Η αναζήτηση του όντος όντος υποδηλώνει ότι αυτό που είμαστε τώρα δεν βρίσκεται μέσα στα όρια του όντος όντως. Επομένως, αναζητούμε μια άλλη καταφύσιν πραγματικότητα με όλες τις συνέπειες που είχε αυτή η αναζήτηση στην αρχαιοελληνική σκέψη, κυρίως του διαλυσμού της προϋπόθεσης δύο αρχών. Πάντως, αυτή η ελληνική σκέψη είχε μια πολύ θετική συμβολή μέσα στην ιστορία του ανθρώπινου γένους, για να μπορέσει το ανθρώπινο γένος να οδηγηθεί από προς, με όποιους προσδιορισμούς και αν θέλει ο καθένας να προσθέσει. Η κίνηση από προς σημαίνει κίνηση που γίνεται λόγω ένδυας, προς πλουτισμό δηλαδή. Προϋπάρχει η ένδυα για να κάνεις την κίνηση, υπάρχει η έλλειψη. Και υπάρχει και η πρόταση ότι μια ουσιώδης αλλαγή για την έβρεση της τάξης και της αρμονίας θα προϋποθέτει αλλαγή της φύσης. Όσο η φύση του ανθρώπου παραμένει ίδια, η ιστορία θα καταγράφει αποτυχία και αταξία. Αναφέρομαι σε μια άποψη που την έχει διατυπώσει ο Θουκυδίδης. Ας δούμε τώρα πώς λειτουργήσε η ανατολική σκέψη, η αποανατολική αν θέλετε, γενικώς η σχέση των λαών της Μέσης Ανατολής και της Αποανατολής. Ενώ στην ελληνική σκέψη έχουμε την αναζήτηση της αλήθειας, στην ανατολική σκέψη έχουμε την αναζήτηση της ηρεμίας. Το ερώτημα δεν είναι πώς θα θεραπεύσουμε τη φύση, αυτό δηλαδή που ζητάει ο αρχαίος Έλληνας, αλλά πώς θα αποφύγουμε τον πόνο. Έχουμε την πείρα της κυριαρχίας του πόνου. Για να αποφύγουμε τον πόνο πρέπει να βρούμε δρόμο. Η ανατολική σκέψη αναζητούσε πάντα τον δρόμο, το ταό, τον δρόμο προς την ηρεμία. Γι' αυτό και στην ανατολική σκέψη δεν υπάρχουν είδωλα, αφού δεν αναζητούμε την πρώτη αλήθεια των όντων. Εν μέρη δηλαδή η ανατολική σκέψη ακολουθεί αυτό που θα ονομάζαμε αποφατικό δρόμο, αποφατική οδό. Δεν την ενδιαφέρει να προσδιορίσει τα όντα ως προς το τι είναι, αλλά την ενδιαφέρει να περάσει σε μια αναζήτηση του τι δεν είναι πόνος και πώς υπερβαίνεται. Και ένα τρίτο σχόλιο θα κάνω, μιλώντας πάντα για την αυλή του εθνικού, ως προς την πρωτόγονη σκέψη, όπου εκεί πια κυριαρχεί το ανεικονικό της πρώτης αρχής. Εκεί, απέναντι στην αναζήτηση της αλήθειας για την ελληνική σκέψη και στην αναζήτηση της ηρεμίας για την ανατολική σκέψη, κυριαρχεί η σημασία της μητέρας γης. Η παράδοση δηλαδή σε αυτό που υπάρχει. Δεν τίθεται καν το ερώτημα στην πρωτόγονη σκέψη περί της φύσεως του πόνου ή περί της φύσεως του ψεύδους, του μη αληθούς. Σωτηρία για τον πρωτόγονο άνθρωπο είναι να παραδοθεί σε αυτό που είναι. Και αυτό που είναι, είναι η γη του, που γίνεται η μάνα του. Υπάρχει βέβαια μια υποτυπώδης θεολογία στον πρωτόγονο άνθρωπο, αλλά είναι υπερβατική θεολογία. Δεν αναφέρεται σε όντα, αλλά σε δυνάμεις που κυριαρχούν γύρω του. Και γι' αυτό κυρίαρχη σημασία στον πρωτόγονο άνθρωπο έχει η σχέση κοινωνία. Σχέση κοινωνία με τον συγγενή του και με τη φυλή του. Ο πρωτόγονος άνθρωπος θέλει να είναι δυνατός. Τον ενδιαφέρει να είναι δυνατός για να αποφύγει τις δυνάμεις της μητέρας γης. Η μόνη δυνατότητα που έχει να είναι δυνατός είναι να βρίσκεται εντεταγμένος μέσα στη φυλή του ή μέσα στη συγγένειά του. Γι' αυτό το λόγο δίνει και μεγάλη σημασία στα ονόματα, στα λεγόμενα τοτέμ, γιατί τα ονόματα παραπέμπουν πάντα σε αυτή τη συγγένεια, στη φυλή. Τα τοτέμ είναι σημεία παραπομπής στη συγγένεια και στη φυλή. Γι' αυτό και έχουν άμεση σχέση με τα ονόματα. Παραπέμπουν στους προγόνους. Για να είναι δυνατός ο πρωτόγονος άνθρωπος, για να έχει δύναμη, πρέπει να ανήκει στη φυλή του ή στη συγγένειά του. Σημείον ότι ανήκει σε μια συγγένεια ή σε μια φυλή είναι το τοτέμ. Έτσι, η υποταγή του πρωτόγονου στο τοτέμ σημαίνει ότι η δύναμή του πηγάζει από αυτή τη συγγένεια ή από αυτή τη φυλή. Τον πρωτόγονο δεν τον απασχολεί το θέμα της μοναξιάς, δεν τίθεται θέμα μοναχικού ανθρώπου. Είναι περισσότερο θέμα παραδόσεως στη μάνα του γη. Θέλει να μείνει αυτό που είναι. Τα ονόματα που, όπως είπαμε, παραπέμπουν στο τοτέμ, ορίζουν τη δύναμη του πρωτογόνου. Σημειώνω ότι όλα αυτά τα πολύ περιληπτικά βέβαια τα εξετάζουμε στο ποσοστό που συμβάλλουν στην κατανόηση της ιστορίας της Εκκλησίας. Δεν με ενδιαφέρει εδώ να σπουδάσουμε την παράδοση των αρχαίων Ελλήνων ή των ανατολικών λαών ή των πρωτογόνων. Διαλέγω τα σημεία εκείνα τα οποία υπησέρχονται στην ιστορία της Εκκλησίας. Γι' αυτό υπογράμμισα κάποια θετικά στοιχεία που ενυπάρχουν στην ιστορία του ανθρώπινου γένους.

Ας φύγουμε τώρα από την αυλή του Εθνικού και ας πάμε στην αυλή του Ισραήλ. Το καινούριο, το διαφοροποιημένο που υπάρχει εδώ είναι ότι το 2000 περίπου π.Χ. επιχειρείται στην ιστορία του Ισραήλ μια στροφή πολύ σημαντική, μια επανάσταση θα έλεγα μέσα στην ιστορία. Είναι η κίνηση από τη θρησκεία προς την αποκάλυψη. Ας σημειωθεί εδώ ότι η θρησκεία είναι η κίνηση του ανθρώπου προς το «ον», προς το ανώτατο «ον», είτε επίγειο είτε υπερκόσμιο. Όλη η ανθρώπινη σκέψη, ελληνική, ανατολική, ιουδαϊκή, πρωτόγονη, ακολουθεί αυτό το δρόμο. Κίνηση προς τον Θεό. Όμως τους Ιουδαίους, γύρω στο 2000 π.Χ., έχουμε μια αντιστροφή. Κίνηση από τον Θεό προς τον άνθρωπο. Αυτό δεν είναι θρησκεία. Το ονομάζουμε αποκάλυψη. Ο Θεός αποκαλύπτει αυτός εαυτόν στον άνθρωπο. Η πρώτη αποκάλυψη εμφανίζεται στην ιστορία με την περίπτωση του Αβραάμ. Χωρίς να απαριθμίσουμε βέβαια προηγούμενες αποκαλύψεις που έχουν χαρακτήρα εικονολογικό. Είναι η πρώτη κλίση. Ο Θεός καλεί προσωπικά τον Αβραάμ. Φύγε από και έλα προς. Αυτή η κίνηση είναι που αλλάζει και την ιστορία. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει προσλάβει την ιστορία του Ισραήλ ως προϊστορία δική της, κυρίως για αυτή την κίνηση. Μάλιστα, στον Μωυσή βεβαιώνεται ακόμη καθαρότερα αυτή η αποκάλυψη. «Ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν ενώπιος ενωπίο, ως ή της λαλήσει προς τον εαυτού φίλον». Αφού λοιπόν στον Ισραήλ υπάρχει αποκάλυψη και όχι θρησκεία, τότε η γνώση λειτουργεί ως πίστη, εμπιστοσύνη, ως παράδοση σε αυτό που αποκαλύπτεται. Αυτό λειτουργήσε στον Ισραήλ. Και κυρίως το βλέπουμε στους προφήτες, στη λεγόμενη προφητική θεολογία, από τον Αβραάμ μέχρι τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Η γνώση των προφητών πηγάζει από μια σχέση που την ονομάζουμε θεοπτία, μια προσωπική σχέση με τον προσωπικό Θεό. Γι' αυτό και στους προφήτες δεν μιλάμε για γνώση της αλήθειας, αλλά για πείρα της αλήθειας, εμπειρία της αλήθειας. Είναι μια πείρα της αληθείας του προσώπου του Χριστού, αλλά υποσκιάν, όπως σημειώνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Γι' αυτό και σε όλη τη συνάντηση του Γιαχβέ με τον Μωυσή στο όρο Σινά κυριαρχεί ο γνώφος, το σκοτάδι, όχι το φως. Παρόλο που μέσα από αυτό το σκοτάδι ο Μωυσής θα φύγει πάμφωτος. Μόλις βγει από το σκοτάδι, από τον γνώφο, από τη συνάντηση με το Θεό, θα λάμψει το πρόσωπό του.

Ας φτάσουμε όμως σε αυτό που ονομάζουμε αυλή της Εκκλησίας. Μέχρι τώρα λέγαμε για την αυλή του Εθνικού ή την αυλή του Ισραήλ. Αλλά υπάρχει και η αυλή της Εκκλησίας. Αυτή στην οποία μαζεύονται οι άνθρωποι όταν βγουν από το ναό. Θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ότι η αυλή της Εκκλησίας παραπέμπει σε όλα αυτά που είπαμε και στον εθνικό κόσμο και στον κόσμο του Ισραήλ. Είναι μια σύνθεση αυτών των δύο κόσμων όπου έρχεται να προστεθεί η εμπειρία της δικής της αληθείας. Το ερώτημα εάν η αποκάλυψη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι καινοφανής αποκάλυψη, που σημαίνει ότι όλη η ιστορία πριν από το Χριστό και εκτός του Χριστού χαρακτηρίζεται ως ψεύδος, υπάρχει ήδη τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν βέβαια, και γίνεται προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα σε πολλές με πολλές προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση που δίδεται στις αρχές του δεύτερου αιώνα με σκοπό να δικαιωθεί η ιστορία του ανθρώπινου γένους είναι απάντηση που δίνει ο Ιουστίνος, ένας φιλόσοφος ο οποίος μαρτύρησε για την πίστη και έγινε Άγιος της Εκκλησίας μας και φέρει τον τίτλο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης. Στις αρχές λοιπόν του δεύτερου αιώνα ο Ιουστίνος μιλάει για τον σπερματικό λόγο, υποστηρίζοντας ότι αυτός ο λόγος, που είναι ο Χριστός, οδήγησε φιλόσοφους και νομοθέτες να διατυπώσουν σωστές αλήθειες, συμπεραίνοντας ότι όσα καλά έχουν διατυπωθεί προσγράφονται στους χριστιανούς. Τι θα πει σπερματικός λόγος? Ο λόγος, ο ενυπόστατος λόγος, ο λόγος του πατρός, δηλαδή το πρόσωπο του Υιού, ενυπάρχει μέσα στην ιστορία. Αφανώς καταρχάς, αλλά ενυπάρχει. Ενυπάρχει ως σπόρος. Εμφυτεύεται μέσα στην ιστορία ή, κατ' επέκταση, μέσα στην καρδιά κάθε ανθρώπου, μέσα στη φύση κάθε ανθρώπου. Θυμηθείτε εδώ την παραβολή από το Ευαγγέλιο του σπορέως. Εάν η καρδιά είναι σκληρή, ο σπόρος αυτός δεν θα καρποφορήσει ποτέ. Εάν η καρδιά έχει πάθει, ο σπόρος αυτός θα δείξει ότι πάει να καρποφορήσει, αλλά θα έρθουν τα αγκάθια κλπ. Μέχρι να βρεθεί το έφορο έδαφος που θα καλλιεργήσει τον σπόρο. Αλλά ο σπόρος υπάρχει και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάθε γνώση, εμπειρία, ενέργεια, πράξη μέσα στην ιστορία, πριν από το Χριστό ή εκτός του Χριστού, ακόμη και αν καταρχήν φαίνεται ότι εναντιώνεται στο έργο της σωτηρίας, ενδεχομένως υποβοηθεί το έργο της σωτηρίας. Αυτό το τελευταίο μάλιστα περιγράφεται στο συναξάρι της Μεγάλης Παρασκευής μέσω μιας εικόνας που εξηγεί πώς νικήθηκε ο θάνατος. Εικονίζεται ο θάνατος ως ένας πανούργος ιχθύς, παρόλο ότι κυριαρχεί ο ιχθύς ως εικόνα του Χριστού στα ντροπάρια μας, ενώ ο Ιησούς εικονίζεται ως σοφός ψαράς, ο οποίος ρίχνει το δόλωμα της ανθρωπότητας για να πιαστεί ο θάνατος στο αγκίστρι της θεότητας. Και ο θάνατος δεν καταλαβαίνει ότι καταργώντας τον Χριστό εμφανίζει το Θεό. Να μια περίπτωση που αρνητική πράξη έχει θετικό αποτέλεσμα. Βέβαια αυτή την διδασκαλία, να την πούμε, την ερμηνεία του Ιουστίνου, δεν την βλέπουμε να την παραλαμβάνουν οι επόμενοι πατέρες, οι δύο μεγάλοι πατέρες, και ατονεί αυτή η θεωρία. Δεν την παραλαμβάνουν όχι γιατί την αρνούνται, αλλά γιατί φοβούνται ότι μπορεί να εγκλωβιστούμε σε ένα είδος ουμανιστικής προσέγγισης της αλήθειας. Γενικώς και χωρίς να είσαι στην Εκκλησία θα μπορούσες να έχεις μια γεύση της αλήθειας. Για τους πατέρες αυτό που σώζει είναι η σχέση μας με το πρόσωπο του Χριστού, όχι του Ιησού, του Χριστού, αυτούς που εμφανίζεται ως ο Υιός του Θεού. Υπάρχει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη μία φράση που μας δείχνει ακριβώς αυτό που προσπάθησε να πει ο Ιουστίνος ως προς τον σπερματικό λόγο.
Σύμφωνα με αυτή, ο λόγος που έγινε σάρκα και τον είδαμε και τον ψηλαφίσαμε, όπως λέει το Ευαγγέλιο, που έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας, αυτός λοιπόν ο λόγος ήταν το αληθινό φως που φωτίζει, επομένως που δίνει περιεχόμενο, που δίνει υπόσταση σε κάθε άνθρωπο που γεννιέται. Και ενώ ήταν μέσα στον κόσμο, μέσα στην ιστορία, ενώ δι' αυτού η ιστορία ενεργείτο, ωστόσο ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Προσέξτε ότι η φράση αυτή του Ιωάννη δεν αναφέρεται στην αδυναμία των ανθρώπων ή του κόσμου να γνωρίσει το λόγο, αλλά περιγράφει μια κατάσταση, διαπιστώνει, δεν ερμηνεύει. Είτε μπορεί είτε δεν μπορεί ο κόσμος να γνωρίσει το λόγο, το γεγονός είναι ότι δεν τον γνώρισε, δεν ενώθηκε με αυτό το λόγο. Αυτό δεν αναιρεί την ιστορία. Απεναντίας, δικαιώνει την ιστορία με όλες τις ενέργειες που συσσωρεύονται μέσα στην ιστορική πραγματικότητα του ανθρώπου.

Τελειώνοντας, ας δούμε την αυλή της εκκλησίας ως κάθοδο από το Θαβόρ. Όπως είπαμε, βγαίνοντας από το ναό μετά την εμπειρία που ζήσαμε, βρισκόμαστε μέσα στην παρούσα ιστορία, αλλά συγχρόνως και μέσα στην ιερή ιστορία. Νομίζω πως θα μπορούσαμε σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε για την έννοια της αποστολής. Αν θέλετε, της ιερής αποστολής, αλλά δεν χρειάζεται το επίθετο. Της αποστολής. Ο ίδιος ο Χριστός αποστέλει τους μαθητές του προς τον κόσμο. Εγώ πέμπω ημάς. Όταν είναι στο όρος Θαβόρ, όπου έχουμε την πρώτη εικονολογική φανέρωση των εσχάτων, δεν είναι ο Χριστός εν τη δόξη του, αλλά είναι η εικόνα του εν δόξη Χριστού στο Θαβόρ, έχουμε μια πρώτη εμπειρία της δόξας του πραγματικού ανθρώπου. Ποιος είναι ο όντως άνθρωπος? Αυτό τους φανερώνει ο Χριστός, δηλαδή το πρότυπο του ανθρώπου όταν δημιουργείται ο άνθρωπος, το οποίο πρότυπο βρίσκεται στο έσχατο μέλλον, είναι αυτό που φανερώνει ο Χριστός στο Σταυρό. Δεν είναι μόνον ότι βλέπουν το φως στο πρόσωπο του Χριστού ή στα ημάτια του, είναι ότι οι μαθητές του ζουν μια άλλη κατάσταση. Γι' αυτό και ζητούν να παραμείνουν ιστοδιεινεκές σε αυτή την κατάσταση, να αιωνίσουν αυτή τη στιγμή που ζουνε. Ο Πέτρος ζητάει να στήσουν σκηνές. Ο δάσκαλός τους όμως τους παίρνει και τους κατεβάζει στον κόσμο και τους λέει να μην πουν πουθενά τίποτα. Να μην πουν τίποτα πουθενά, γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν έχει έρθει στην ιστορία. Για να μπορέσεις να μιλήσεις για αυτή την εμπειρία, δεν αρκούν οι γνωστικές, ούτε οι νοητικές, ούτε οι λογικές αναφορές. Η περίπτωση του Θαβόρ μας δείχνει ότι μέσα στη φύση του ανθρώπου υπάρχει η αποστολή. Η αποστολή δεν είναι μια απόφαση. Δεν αποφασίζω να γίνω απόστολος στον κόσμο. Εάν φτάσω στην θεραπεία, στην κατάσταση της θεραπείας, της ιάσεως, της σωτηρίας, αυτό σημαίνει πως είμαι απόστολος. Η παρουσία μου είναι και αποστολή. Έτσι λοιπόν, είτε εκ της λήθης, είτε εκ του λάθους, για να αναφερθώ και στην αρχαιοελληνική αντίληψη, φτάνω σε μια αλήθεια, που τώρα όμως αυτή η αλήθεια είναι ενυπόστατη. Θυμηθείτε το ερώτημα του Πιλάτου στο Χριστό. Τι εστί την αλήθεια? Και την απάντηση του Χριστού, που είναι η σιωπή. Ο Πιλάτος αναζητάει μια αλήθεια θεωρητική, μια γνωσιολογική αλήθεια, και ο Χριστός δεν μπορεί να απαντήσει σε ένα τέτοιο ερώτημα, που τελικά είναι ερώτημα ψευδές. Στους μαθητές του όμως έχει δώσει την απάντηση. Η αλήθεια είμαι εγώ, ένα πρόσωπο. Μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη Θεία Ευχαριστία, ο πιστός ζει τα λεγόμενα απεικάσματα, τις εικόνες των πραγμάτων. Γι' αυτό και ο θριαμβικός του ύμνος μετά τη Θεία Κοινωνία, που είναι ψηλάφιση του ενυποστάτου, της ενυπόστατης αλήθειας, του Χριστού, καταθέτει τη βεβαιότητα για την εμπειρία του αληθινού φωτός. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι εμείς καταγγέλουμε το Χριστό επειδή είδαμε, ακούσαμε και ψηλαφίσαμε. Εωράκαμεν και ακυκώαμεν και εχείρες ημών εψηλάφισαν. Αυτό καταγγέλουμε. Κατά τον ίδιο λόγο, μετά τη Θεία Ευχαριστία, καταγγέλουμε αυτό που οι αισθήσεις μας προσέλαβαν. Γι' αυτό λοιπόν και αυτός ο θριαμβικός ύμνος, «Είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον». Αυτό είναι κατάφαση εμπειρίας. Δεν είναι μια απλή ελπίδα. Τουλάχιστον, όταν εισήχθη αυτός ο ύμνος, ήταν περιγραφή μιας εμπειρίας. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.
καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Όλοι οι αναμάρτητοι, όλοι οι Άγιοι, όλοι οι μάρτυρες ήταν ευτυχισμένοι. «Ω, τι ωραία που μιλάτε, τι τολμηρά και ανώτερα λόγια», ξεφώνησε η μητέρα. «Λέτε έναν λόγο και αυτός ο λόγος μας διαπερνάει πέρα για πέρα. Όμως, πού είναι η ευτυχία? Ποιος μπορεί να πει πως είναι ευτυχισμένος? Ω, μια και είχατε την τόση καλοσύνη να μας αφήσετε να σας δούμε και σήμερα, ακούστε όλα εκείνα που δεν σας είπα την προηγούμενη φορά, που δεν τόλμησα να σας πω και που με κάνουν να υποφέρω τόσο καιρό. Υποφέρω, συγχωρέστε με, όμως υποφέρω». Και λέγοντάς τα αυτά, έσμιξε τα χέρια της με κάποιο φλογερό και ταραγμένο πάθος. «Από τι ακριβώς υποφέρετε?» «Υποφέρω από την απιστία μου». «Απιστία στο Θεό?» «Όχι, όχι, όχι αυτό. Ούτε καν τολμώ να το σκεφτώ. Μα η μέλουσα ζωή είναι ένα τεράστιο ένιγμα και κανένας, μα κανένας δεν μπορεί να το λύσει. Ακούστε με, εσείς, ακούστε με εσείς που είστε παρηγορητής, εσείς που ξέρετε την ανθρώπινη ψυχή. Δεν μπορώ βέβαια να έχω την απέτηση να με πιστεύετε εντελώς, μα σας βεβαιώνω με τον πιο μεγάλο όρκο πως δεν μιλάω τώρα από επιπολαιότητα, πως τούτη η σκέψη για τη μέλουσα ζωή με βασανίζει ως την οδύνη, ως τον τρόμο, και δεν ξέρω σε ποιο να αποτανθώ. Δεν τόλμησα σε όλη μου τη ζωή να το κάνω, μα να που τώρα πήρα το θάρρος να αποτανθώ σε σας. Ω Θεέ μου, ποιος ξέρει τι σκέφτεστε τώρα για μένα», είπε και χτύπησε με απελπισία τα χέρια της. «Μην ανησυχείτε, μην ανησυχείτε καθόλου για τη γνώμη μου», απάντησε ο Στάρετς. «Δεν έχω καμία αμφιβολία πως η θλίψη σας είναι ειλικρινής». «Ω, πόσο σας ευγνωμονώ. Βλέπετε, να, βλέπετε τι συμβαίνει. Κλείνω τα μάτια και σκέφτομαι. Όλοι πιστεύουν, όμως από πού πήγασε τούτη η πίστη? Και σε βεβαιώνουν μερικοί πως όλα αυτά γεννήθηκαν από το φόβο που ένιωσε ο άνθρωπος μπροστά στα τρομακτικά φαινόμενα της φύσης και πως τίποτα από αυτά δεν υπάρχει. Το λοιπόν σκέφτομαι, όλη μου τη ζωή πίστευα, θα πεθάνω και ξαφνικά δεν θα υπάρξει τίποτα. Μονάχα αγριομολόχες στον τάφο θα φυτρώσουν, όπως διάβασα κάπου. Αυτό είναι τρομερό. Πώς να ξαναβρω την πίστη μου? Κι άλλωστε, πίστευα μονάχα όταν ήμουν μικρή, και αυτό μηχανικά, χωρίς να το σκέφτομαι. Πώς, με ποιον τρόπο μπορεί να αποδειχτεί αυτό? Να γιατί ήρθα να σας προσκυνήσω και να σας ρωτήσω, γιατί αν χάσω και τούτη την ευκαιρία, σίγουρα σε όλη μου τη ζωή δεν θα βρω κανέναν που να μπορέσει να μου απαντήσει. Πώς να τα αποδείξει λοιπόν κανείς? Πώς να πιστεί? Ω, δυστυχία μου, το ξέρω και το βλέπω πως κανένας δεν σκοτίζεται τώρα πια γι' αυτό, και μονάχα εγώ βασανίζομαι. Αυτό σε σκοτώνει, σε σκοτώνει. Και βέβαια αυτό σκοτώνει, μα δεν μπορεί τίποτα να αποδειχτεί. Είναι όμως δυνατόν να πιστεί κανείς? Πώς, πείτε μου, με ποιον τρόπο? Με την πείρα της ενεργού αγάπης. Προσπαθήστε να αγαπήσετε τον πλησίον σας δραστήρια και ακούραστα. Όσο περισσότερο θα αγαπάτε, τόσο και θα πείθεστε για την ύπαρξη του Θεού και για την
αθανασία της ψυχής σας. Και αν φτάσετε να απαρνηθείτε ολοκληρωτικά τον εαυτό σας από αγάπη προς τον πλησίον σας, τότε σίγουρα θα πιστέψετε και καμία αμφιβολία δεν θα μπορέσει πια να εισχωρήσει στην ψυχή σας. Αυτό είναι δοκιμασμένο. Αυτό είναι το σωστό. Με την ενεργό αγάπη, μα να και πάλι ένα πρόβλημα. Και τι πρόβλημα? Τι πρόβλημα? Γιατί βλέπετε να τι συμβαίνει? Αγαπάω τόσο πολύ την ανθρωπότητα που θα το πιστέψετε άραγε αυτό τάχα. Καμιά φορά κάνω όνειρα να τα παρατήσω όλα, όλα να τα αφήσω, όλα όσα έχω, να τα εγκαταλείψω όλα, ακόμα και τη Λύς, και να πάω να γίνω αδερφή του Ελέους. Κλείνω τα μάτια μου, σκέφτομαι και ονειροπολώ, και τούτες τις στιγμές νιώθω μέσα μου μια ακατανίκητη δύναμη. Κανένα τραύμα, καμιά πληγή που πυροροεί δεν θα μπορούσε να με τρομάξει. Θα είχα τη δύναμη να τις καθαρίζω και να τις επιδένω με τα ίδια μου τα χέρια. Θα καθόμουν τις νύχτες δίπλα στο προσκέφαλο αυτών των δυστυχισμένων και θα ήμουν έτοιμη να φιλήσω τούτες τις πληγές. Και μονάχα το γεγονός πως ονειροπολείται αυτά και όχι τίποτα άλλο είναι καλό και είναι κάτι και αυτό. Έτσι κάπου κάπου θα κάνετε και στα αλήθεια καμιά καλή πράξη. Ναι, μα θα μπορούσα για πολύ καιρό να την υποφέρω μια τέτοια ζωή, συνέχισε η κυρία με ζέστη και με κάποιαν έξαρση. Να το κυριότερο πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα που με βασανίζει περισσότερο απ' όλα. Κλείνω τα μάτια μου και ρωτάω τον εαυτό μου: θα μπορούσες για πολύ καιρό να ακολουθήσεις αυτόν τον δρόμο? Κι αν ο άρρωστος που εσύ του καθαρίζεις τις πληγές δεν σου εκφράσει την ίδια εκείνη στιγμή την ευγνωμοσύνη του, μα απεναντίας αρχίζει να σε βασανίζει με τις ιδιοτροπίες του, χωρίς να εκτιμάει και χωρίς καν να προσέχει την αυταπάρνησή σου, και αν αρχίζει να σε βρίζει, να σε διατάζει με αγρίκους τρόπους και ίσως να παραπονιέται στους ανωτέρους του πως δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου, πράγμα που συμβαίνει συχνά με εκείνους που υποφέρουν πολύ, τι θα γίνει τότε? Τι θα γίνει? Θα συνεχιστεί η αγάπη σου ή όχι? Και φανταστείτε, έφτασα σε ένα συμπέρασμα που με έκανε να ανατριχιάσω. Πως δηλαδή, αν υπάρχει κάτι που μπορεί να ψυχράνει την ενεργό μου αγάπη προς την ανθρωπότητα, αυτό είναι μονάχα η αγνωμοσύνη. Με δύο λόγια, θέλω να δουλέψω με πληρωμή. Έχω την αξίωση να με πληρώσουν αμέσως. Θέλω δηλαδή επένους και ανταλλάγματα στην αγάπη μου. Αλλιώς, κανέναν δεν είμαι ικανή να αγαπήσω. Βρισκόταν σε μια κρίση ειλικρινέστατου αυτομαστιγώματος και τελειώνοντας κοίταξε με προκλητική αποφασιστικότητα τον Στάρετς. Όλα αυτά είναι ακριβώς όμοια με εκείνα που μου διηγόνταν ένας γιατρός εδώ και πολλά χρόνια, παρατήρησε ο Στάρετς. Ήταν ένας άνθρωπος ηλικιωμένος και αναντήρητα ευφύης. Μίλαγε κι αυτός το ίδιο ειλικρινά, αν και αστείο.

να δεχόμουν να σταυρωθώ για τους ανθρώπους, αν παρουσιαζόνταν ξαφνικά μια τέτοια ανάγκη. Κι όμως, παρόλα αυτά, δεν μπορώ ούτε δύο μέρες να ζήσω στο ίδιο δωμάτιο με άλλον άνθρωπο. Αυτό το ξέρω από πείρα. Μόλις βρεθεί κάποιος κοντά μου, νιώθω πως μου πληγώνει την ατομικότητά μου και μου περιορίζει την ελευθερία μου. Μπορώ μέσα σε ένα 24ωρο να μισήσω τον πιο καλό άνθρωπο. Άλλον γιατί τρώει αργά, άλλον γιατί έχει συνάχη και σκουπίζει συνεχώς τη μύτη του με το μαντίλι του. Γίνομαι, έλεγε, εχθρός των ανθρώπων μόλις οι σχέσεις μας γίνουν κάπως στενότερες. Μα γι' αυτό, όσο περισσότερο μισούσα ορισμένους ανθρώπους προσωπικά, τόσο πιο φλογερά αγαπούσα την ανθρωπότητα στο σύνολό της. Μα τι να κάνω λοιπόν, τι να γίνει αφού έτσι συμβαίνει? Πρέπει να απελπιστώ? Όχι, γιατί είναι αρκετό και μονάχα το πώς υποφέρετε από αυτή την κατάσταση. Κάντε ό,τι μπορείτε και θα σας καταλογιστεί. Έχετε κάνει πολλά κιόλας, μια και μπορέσατε με τόση ειλικρίνεια να γνωρίσετε τον εαυτό σας. Μα αν μιλήσατε και μαζί μου τόσο ειλικρινά, μόνο και μόνο για να σας πενέψω κι εγώ, γιατί μου είπατε την αλήθεια, τότε φυσικά δεν θα καταφέρετε να κάνετε κανέναν άθλο ενεργού αγάπης. Τότε όλα θα μείνουν μονάχα στα όνειρά σας και όλη σας η ζωή θα περάσει σαν ένα όνειρο. Εννοείται πως σε μια τέτοια περίπτωση θα ξεχάσετε και τη μέλουσα ζωή και θα βρείτε κάποιον τρόπο να ησυχάσετε. Με συντρίψατε. Μονάχα τώρα, να, τούτη τη στιγμή που μιλούσατε, κατάλαβα πως πραγματικά πρόσμενα τον έπαινό σας για την ειλικρίνειά μου, όταν σας έλεγα πως δεν θα μπορέσω να υποφέρω την αγνωμοσύνη. Με βοηθήσατε να δω τον πραγματικό μου εαυτό. Με νιώσατε και με εξηγήσατε σε μένα την ίδια. Αλήθεια το λέτε? Τώρα λοιπόν, ύστερα από αυτό που παραδεχτήκατε, πιστεύω πως είστε ειλικρινείς και έχετε καλή καρδιά. Κι αν δεν καταφέρετε να ευτυχίσετε, να θυμάστε πάντα πως βρίσκεστε σε καλό δρόμο και να προσπαθείτε να μην παρακλίνετε από αυτόν. Το κυριότερο, αποφύγετε το ψέμα, το κάθε ψέμα, και ιδιαίτερα μη λέτε ψέματα στον ίδιο σας τον εαυτό. Παρακολουθείτε το ψέμα σας και προσέχετε το την κάθε ώρα, την κάθε στιγμή. Αποφεύγετε επίσης να συχαίνεστε τους άλλους και τον εαυτό σας. Αυτό που σας φαίνεται ποταπό μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό σας εξαγνίζει. Σας εξαγνίζει από το γεγονός πως το παρατηρήσατε. Αποφεύγετε ακόμα και το φόβο, αν και ο φόβος είναι αποτέλεσμα της ψευτιάς. Μην τρομάζετε ποτέ με την προσωπική σας δειλία στην αναζήτηση της αγάπης. Ακόμα και τις κακές σας πράξεις σε αυτές τις περιπτώσεις μην τις φοβάστε πολύ. Λυπάμαι που δεν μπορώ να σας πω τίποτα πιο ευχάριστο. Μα η ενεργός αγάπη είναι κάτι πολύ πιο σκληρό και φοβερό από την αγάπη που περιορίζεται στα όνειρα. Η ονειροπόλα αγάπη διψάει για σύντομα κατορθώματα, ζητάει μια γρήγορη ικανοποίηση και το γενικό θαυμασμό. Σε τέτοιες περιπτώσεις μερικοί φτάνουν πραγματικά στο σημείο να θυσιάσουν και τη ζωή τους ακόμα, αρκεί να μην περιμένουν πολύ, μα να πραγματοποιηθεί γρήγορα το όνειρό τους και να είναι σαν μια θεατρική παράσταση που να τη βλέπουν όλοι και να τη χειροκροτούν. Μα η ενεργός αγάπη χρειάζεται δουλειά και επιμονή, αυτοκυριαρχία, και για μερικούς είναι ίσως ολόκληρη επιστήμη. Μα σας προλέγω πως ακόμα

μα και τη στιγμή που θα δείτε με φρίκι πως παρόλες τις προσπάθειες όχι μονάχα δεν πλησιάσατε το σκοπό σας, μα αντίθετα ξεφύγατε από αυτόν, εκείνη ακριβώς τη στιγμή, σας το προλέγω, θα έχετε φτάσει στο σκοπό και θα νιώσετε καθαρά πάνω σας τη θαυματουργό δύναμη του Κυρίου που σας αγαπούσε όλον τον καιρό και μυστικά σας καθοδηγούσε. Με συγχωρείτε που δεν μπορώ να μείνω περισσότερο μαζί σας. Με περιμένουν. Χαίρετε.

0: Η κυρία έκλαιγε. «Η Λίζ, η Λίζ, ευλογήστε την λοιπόν, ευλογήστε την», αναταράχτηκε ξαφνικά ο Λάκερη. «Αυτήν ούτε να την αγαπάει κανείς δεν αξίζει. Την έβλεπα που όλη την ώρα έκανε αταξίες», είπε αστειευόμενος ο Στάρετς. «Γιατί κοροϊδεύατε όλη την ώρα τον Αλεξέη?» Και πραγματικά η Λίζ όλη την ώρα αυτό έκανε. Είχε προσέξει από την περασμένη ακόμα φορά πως ο Αλιώσα τα χάνει μπροστά της και προσπαθεί να μην την κοιτάζει. Και αυτό ακριβώς τη διασκέδαζε πολύ. Περίμενε επίμονα να πιάσει το βλέμμα του. Ο Αλιώσα, μην μπορώντας να υποφέρει το επίμονο βλέμμα της που είχε καρφωθεί επάνω του, γύριζε που και που άθελά του, σαν να τον τραβούσε μια ακατανίκητη δύναμη και την κοίταζε και αυτός. Τότε εκείνη του χαμογελούσε κατάματα, θριαμβευτικά. Ο Αλιώσα σάστιζε και θύμωνε με τον εαυτό του ακόμα περισσότερο. Τέλος, της γύρισε εντελώς την πλάτη και κρύφτηκε πίσω από τον Στάρετς. Ύστερα από μερικά λεπτά τον τράβηξε η ίδια ακατανίκητη δύναμη και γύρισε να δει. Τον κοιτάνε ή όχι? Και είδε πως η Λίζ είχε γύρει έξω από την πολυθρόνα της και τον κοίταζε από το πλάι, περιμένοντας με τεταμένη προσοχή πότε θα την κοιτάξει. Όταν έπιασε το βλέμμα του, έβαλε τέτοια γέλια που και αυτός ο Στάρετς δεν κρατήθηκε και είπε: «Γιατί τον συγχύζετε, μικρή άτακτη?» Ξαφνικά η Λίζ κοκκίνησε. Τα ματάκια της λάμψανε. Το πρόσωπό της έγινε τρομερά σοβαρό και άρχισε να μιλάει γρήγορα και νευρικά, με φλογερή, θυμωμένη και παραπονιάρικη φωνή. «Και αυτός, γιατί τα ξέχασε όλα? Όταν ήμουνα μικρή, με κουβάλαγε στα χέρια του. Παίζαμε μαζί. Το ξέρετε πως με πήγαινε στο σχολείο? Εδώ και 2 χρόνια ούτε με χαιρέτησε. Έλεγε πως ποτέ δεν θα με ξεχάσει, πως εμείς πάντοτε θα είμαστε φίλοι. Πάντοτε, πάντοτε. Και να που τώρα ξαφνικά με φοβάται. Μήπως τάχα θα τον φάω? Γιατί δεν θέλει να με πλησιάσει? Γιατί δεν μου μιλάει? Γιατί δεν θέλει να έρθει σπίτι μας? Λες και δεν τον αφήνετε εσείς, αφού το ξέρουμε πως μπορεί να πάει όπου θέλει. Εμένα δεν μου πάει να τον καλέσω. Αυτός πρώτος θα έπρεπε να το θυμηθεί και να έρθει, αν δεν με είχε ξεχάσει. Τώρα βλέπεις, σώζει την ψυχή του. Τι του φορέσατε τούτο το μακρύ ράσο που του φτάνει ως τους αστραγάλους? Θα κάνει να τρέξει και θα πέσει». Και ξαφνικά δεν συγκρατήθηκε. Έκρυψε το πρόσωπό της στις παλάμες της και άρχισε να γελάει με το μακρόσυρτο, νευρικό και άφωνο γέλιο της που την ανατάραζε. Ο Στάρετς την άκουσε ως το τέλος χαμογελώντας και την ευλόγησε τρυφερά. Όταν αυτή του φύλαγε το χέρι, το έριξε ξαφνικά στα μάτια της και έβαλε τα κλάματα.
1: «Μη θυμώνετε μαζί μου, είμαι ανόητη, τίποτα δεν αξίζω. Και ο Αλιώσα μπορεί να έχει δίκιο, πολύ δίκιο, που δεν θέλει να έρθει στο σπίτι μου, μια και είμαι τόσο γελία.
0: Θα σας τον στείλω χωρίς άλλο», αποφάσισε ο Στάρετς. Ο Στάρετς έλειψε από το κελί κάπου 25 λεπτά. Ήταν πια περασμένες 12:30 και ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, που για χάρη του είχαν μαζευτεί όλοι, δεν είχε έρθει ακόμα. Μα τον ξεχάσανε σχεδόν, και όταν ο Στάρετς ξαναμπήκε στο κελί, βρήκε όλους τους επισκέπτες του να συζητάνε ζωηρά. Περισσότερο από όλους έπαιρναν μέρος στη συζήτηση ο Ιβάν Φιοντόροβιτς και οι 2 ιερομόναχοι. δοκίμαζε και ο Μιούζοφ και κατά τα φαινόμενα με μεγάλη ζέση να πάρει μέρος στην κουβέντα. Όμως και πάλι ήταν άτυχος. Ήταν φανερό πως βρισκόνταν στο δεύτερο πλάνο, τόσο που πολλές φορές ούτε του απαντούσαν καν, και αυτό μεγάλωσε ακόμα περισσότερο την νευρικότητά του. Και τούτο γιατί και προηγούμενα συχνά διαξυφιζόνταν με τον Ιβάν Φιοντόροβιτς, επιδεικνύοντας τις γνώσεις του, και δεν μπορούσε να ανεχτεί ψύχρεμα την υπεροπτική του στάση. Ώστα τώρα τουλάχιστον στεκόμουν στο ύψος όλων των πρωτοποριακών ρευμάτων της Ευρώπης. Όμως αυτή η καινούργια γενιά μας αγνοεί εντελώς, έλεγε μέσα του. Ο Φιοντόρ Παύλοβιτς, που μονάχος του είχε δώσει το λόγο του να κάτσει ήσυχος και να σοπάσει, για κάμποση ώρα δεν είπε λέξη. Μα παρακολουθούσε με ένα κοροϊδευτικό χαμόγελο το γείτονά του, τον Πίοτρ Αλεξάντροβιτς, και ήταν φανερό πως χαιρότανε με τον εκνευρισμό του. Από καιρό πια ετοιμαζότανε να του ξεπληρώσει μερικά πράγματα και τώρα δεν ήθελε να χάσει την ευκαιρία. Τέλος δε βάσταξε, έσκυψε προς τον ώμο του γείτονα και τον ειρωνεύτηκε χαμηλόφωνα για μια ακόμα φορά. «Γιατί τάχα δε φύγατε πριν από λίγο, όταν είπα εκείνο το ευλαβώς ασπαζόμενος, και δεχτήκατε να μείνετε με μια τόσο ατέριαστη για σας παρέα? Θα σας το πω εγώ. Μείνατε γιατί νιώθατε τον εαυτό σας ταπεινωμένο και καταφρονεμένο και θέλατε να πάρετε τη ρεβάνς επιδεικνύοντας την εξυπνάδα σας. Τώρα πια δεν θα φύγετε προτού επιδείξετε και τη σοφία σας. Πάλι αρχίσατε. Απέναντίας. Τώρα αμέσως θα φύγω. Τελευταίος. Τελευταίος από όλους θα φύγετε», τον κέντησε ακόμα μια φορά ο Φιοντόρ Παύλοβιτς. Αυτό έγινε σχεδόν τη στιγμή που γύριζε ο Στάρετς. Ο καυγάς σταμάτησε για λίγο, μα ο Στάρετς, όταν ξανακάθισε στη θέση του, τους κοίταξε όλους, έναν έναν γύρω του, σαν να τους έλεγε να συνεχίσουν. Ο Αλιώσα, που είχε μάθει την κάθε σχεδόν έκφραση του προσώπου του, έβλεπε καθαρά πως είναι τρομερά κουρασμένος και πως με μεγάλη προσπάθεια κατορθώνει να υπερνικάει την κούρασή του. Τον τελευταίο καιρό λιποθυμούσε καμιά φορά από την αδυναμία. Σχεδόν η ίδια χλωμάδα που εμφανίζονταν και πριν από τις λιποθυμίες απλώνονταν τώρα στο πρόσωπό του. Τα χείλη του είχαν γίνει κάτασπρα, μα καθώς φαίνεται δεν ήθελε να διαλύσει τη συγκέντρωση. Λες και είχε το σκοπό του. Ποιον λοιπόν? Ο Αλιώσα τον παρακολουθούσε επίμονα. «Συζητούμε για το περίεργο άρθρο του κυρίου από εδώ», είπε ο ιερομόναχος Ιωσήφ, ο βιβλιοθηκάριος, μιλώντας τον Στάρετς και δείχνοντας τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Είχε πολλές καινούργιες απόψεις, μα η θέση του φαίνεται δίκοπη. Ο κύριος με ένα άρθρο σε κάποιο περιοδικό για το ζήτημα των εκκλησιαστικών δικαστηρίων και για τη δικαιοδοσία τους, απάντησε σε έναν θεολόγο που έγραψε για το ίδιο ζήτημα ολόκληρο βιβλίο. «Δυστυχώς δεν διάβασα το άρθρο σας, όμως έχω ακούσει να μιλούν γι' αυτό», απάντησε ο Στάρετς, κοιτάζοντας επίμονα και διαπεραστικά τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Ο κύριος υποστηρίζει μία περίεργη άποψη», συνέχισε ο πάτερ βιβλιοθηκάριος. «Καθώς φαίνεται, αρνείται εντελώς τον διαχωρισμό της Εκκλησίας από το κράτος στο ζήτημα των εκκλησιαστικών δικαστηρίων». Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Μα πώς ακριβώς το εννοείτε?» ρώτησε ο Στάρετς τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Αυτός το απάντησε επιτέλους, μα χωρίς να έχει καθόλου το ύφος μορφωμένου ανθρώπου που μιλάει αφιψηλού, καθώς φοβόταν από την προηγούμενη ακόμα μέρα τον Αλιώσα. Τα έλεγε μετριόφρονα και συγκρατημένα, με μια φανερή φιλοφροσύνη και, από όσο μπορούσε να καταλάβει κανείς, χωρίς καμία οπισθοβουλία. Ξεκινάω από τη θέση πως αυτή η ανάμιξη των δύο στοιχείων, της ουσίας δηλαδή του κράτους και της ουσίας της Εκκλησίας, θα γίνεται βέβαια αιωνίως, παρόλο που μια συντάφτισή τους είναι ανέφικτη και παρόλο που δεν θα κατορθωθεί ποτέ να σταθεροποιηθεί σαν μια φυσική ή έστω παραδεκτή κατάσταση. Και τούτο γιατί το ψεύδος βρίσκεται στην ίδια τη βάση αυτού του ζητήματος. Κατά τη γνώμη μου, είναι αδύνατος κάθε συμβιβασμός ανάμεσα στο κράτος και στην Εκκλησία σε ζητήματα σαν και αυτό των δικαστηρίων. Ο θεολόγος στον οποίο απάντησα βεβαιώνει πως η Εκκλησία έχει μία ακριβέστατα καθορισμένη θέση μέσα στο κράτος. Εγώ όμως του απάντησα πως απέναντίας η Εκκλησία πρέπει να περιλαμβάνει μέσα της όλο το κράτος και όχι να πιάνει μέσα του μονάχα κάποια γωνίτσα, και πως αν αυτό για έναν οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να γίνει σήμερα, τότε η ουσία των πραγμάτων απαιτεί να μπει αυτό σαν ο κυριότερος αντικειμενικός σκοπός της παραπέρα ανάπτυξης της χριστιανικής κοινωνίας. «Πολύ, πολύ σωστά», είπε σταθερά και νευρικά ο Πάτερ Παΐσιος, ο σιωπηλός και μορφωμένος ιερομόναχος.

«Μα τι λέτε εκεί?» φώναξε ο πατήρ Ιωσήφ και γυρίζοντας στον Στάρετς συνέχισε. «Ο Κύριος απαντάει ακόμα και στις παρακάτω βασικές και ουσιαστικές θέσεις του αντιπάλου του, που σημειώστε είναι θεολόγος. Πρώτον, πως κανένας κοινωνικός σύνδεσμος δεν μπορεί και δεν πρέπει να σφετερίζεται την εξουσία, να επεμβαίνει στα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα των μελών του. Δεύτερον, πως τα κακουργοδικεία και τα πολιτικά δικαστήρια δεν πρέπει να ανήκουν στην Εκκλησία και δεν συμβιβάζονται με το χαρακτήρα της σαν θεϊκού θεσμού και σαν συνδέσμου ανθρώπων που επιδιώκουν θρησκευτικούς σκοπούς. Και τέλος, τρίτον, πως η Εκκλησία δεν είναι βασιλεία του κόσμου τούτου». Παίζει με τις λέξεις κατά τρόπο που καθόλου δεν ταιριάζει σε έναν θεολόγο. Δε βάσταξε και διέκοψε και πάλι ο πάτερ Παΐσιος. «Το διάβασα το βιβλίο στο οποίο απαντήσατε», γύρισε και είπε στον Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Και απόρρισα με τα λόγια ενός θεολόγου που λέει πως η Εκκλησία δεν είναι βασιλεία του κόσμου τούτου. Μα αν δεν ήταν του κόσμου τούτου, δεν θα μπορούσε να υπάρχει καθόλου στη γη. Στο Άγιο Ευαγγέλιο τα λόγια «δεν είναι του κόσμου τούτου» είναι υπομένα με εντελώς διαφορετική έννοια. Δεν επιτρέπεται να παίζει κανένας με αυτά τα λόγια. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήρθε ακριβώς για να εγκαθιδρύσει επί της γης την Εκκλησία. Εννοείται πως η βασιλεία των ουρανών δεν είναι του κόσμου τούτου, μα υπάρχει στα ουράνια. Όμως δεν μπορεί να εισέλθει κανείς εκεί παρά μονάχα διαμέσου της Εκκλησίας που είναι θεμελιωμένη και ιδρυμένη επί της γης. Γι' αυτό είναι απαράδεκτο και αναξιοπρεπές να κάνει κανείς κοσμικά λογοπαίγνια πάνω σε αυτό το θέμα. Η Εκκλησία είναι στα αλήθεια μια βασιλεία και προορίζεται να βασιλεύσει. Είναι σίγουρο πως τελικά θα γίνει μια παγκόσμια βασιλεία. Έχουμε επαγγελία πως έτσι θα γίνει». Σώπασε ξαφνικά. Σάμπος να συγκράτησε τον εαυτό του. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς τον άκουγε με σεβασμό και με μεγάλη προσοχή και ύστερα ήρεμα συνέχισε να μιλάει όπως και πρώτα, πρόθυμα και ανοιχτόκαρδα στον Στάρετς. «Τούτη είναι όλη η κύρια ιδέα του άρθρου μου. Τους τρεις πρώτους αιώνες του χριστιανισμού η νέα θρησκεία εμφανιζόταν στη γη μονάχα σαν εκκλησία και ήτανε μονάχα εκκλησία. Μα όταν το ειδωλολατρικό ρωμαϊκό κράτος θέλησε να γίνει χριστιανικό, η φύση των πραγμάτων ήταν τέτοια που συνέβη το εξής. Όταν ασπάστηκε τον χριστιανισμό, το μόνο που έκανε ήταν να ενσωματώσει μέσα του την Εκκλησία, ενώ ουσιαστικά έμενε όπως και πριν ένα κράτος ειδωλολατρικό σε πολλές του εκδηλώσεις. Και εξάλλου δεν μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Η Ρώμη σαν κράτος είχε διατηρήσει πάρα πολλά στοιχεία του ειδωλολατρικού πολιτισμού και της ειδωλολατρικής σοφίας, που ήταν μάλιστα οι ίδιοι οι σκοποί και οι βάσεις του κράτους. Από την άλλη μεριά, η Εκκλησία του Χριστού, έχοντας μπει πια στο κράτος, δεν μπορούσε φυσικά να εγκαταλείψει καμιά από τις βασικές αρχές της και ούτε βέβαια τον ακρογωνιαίο της λίθο, και πάντοτε επεδίωκε τον σκοπό της που της τον υπέδειξε από μιας αρχής ο ίδιος ο Κύριος, να μεταβάλει δηλαδή όλον τον κόσμο και κατά συνέπεια και το παλιό ειδωλολατρικό κράτος σε εκκλησία.
Δεν πρέπει λοιπόν η Εκκλησία να επιδιώκει σαν μελλοντική κατάκτηση να βρει μια ορισμένη θέση μέσα στο κράτος, όπως κάνει κάθε κοινωνικός σύνδεσμος ή ένα σύνδεσμος ανθρώπων που επιδιώκουν θρησκευτικούς σκοπούς, όπως εκφράζεται για την Εκκλησία ο συγγραφέας του βιβλίου, στον οποίο διατύπωσα τις αντιρρήσεις μου. Μα απέναντίας, κάθε κράτος της γης θα έπρεπε τελικά να μεταβληθεί πέρα για πέρα σε Εκκλησία και να μην γίνει παρά μονάχα Εκκλησία, εγκαταλείποντας όλους εκείνους τους σκοπούς που δεν ταυτίζονται με τους σκοπούς της Εκκλησίας. Και όλα αυτά καθόλου δεν θα το ταπεινώσουν, δεν θα το αφαιρέσουν ούτε την τιμή ούτε τη δόξα που έχει σαν μεγάλο κράτος, ούτε τη δόξα των κυρίαρχών του, μα θα το βγάλουν από τον δρόμο της ψευτιάς και του ειδωλολατρισμού, από το λαθεμένο δρόμο, και θα τον οδηγήσουν στο σωστό, στον αληθινό δρόμο, το μοναδικό δρόμο που οδηγεί στους αιώνιους σκοπούς. Να γιατί ο συγγραφέας του βιβλίου εβάσεις των εκκλησιαστικών δικαστηρίων θα είχε δίκιο αν, βρίσκοντας και προτείνοντας τούτες τις βάσεις, τις θεωρούσε προσωρινές και τις έβλεπε μονάχα σαν ένα απαραίτητο συμβιβασμό για την αμαρτωλή εποχή μας που είναι γεμάτη ατέλειες. Μα μόλις ο συγγραφέας αυτών των θέσεων παίρνει το θάρρος να ανακοινώσει πως τούτες οι βάσεις που προτείνει τώρα και που μερικές μας απαρίθμησε μόλις ο πάτερ Ιωσήφ είναι αδιάσυστες, φυσικές και αιώνιες, στρέφεται αμέσως ενάντια στην Εκκλησία και ενάντια στον ιερό, αιώνιο και αδιάσυστο προορισμό της. Αυτό είναι όλο το άρθρο μου σε περίληψη. Δηλαδή με δυο λόγια, είπε πάλι ο πάτερ Παΐσιος, τονίζοντας την κάθε λέξη του, σύμφωνα με μερικές θεωρίες που εμφανίστηκαν καθαρά στον 19ο αιώνα μας, η Εκκλησία πρέπει να εξελίσσεται σε κράτος και να μεταβάλλεται κατά κάποιον τρόπο από κατώτερο σε ανώτερο είδος για να εξαφανιστεί αργότερα μέσα του, παραχωρώντας τη θέση της στην επιστήμη, στο πνεύμα της εποχής μας και στον πολιτισμό. Αν δεν το θέλει αυτό και αντιστέκεται, τότε της παραχωρείται μία γωνιά μέσα στο κράτος. Μα και εκεί ακόμα είναι υπό επιτήρηση. Αυτό γίνεται παντού στην εποχή μας, στα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη. Μα κατά τη ρούσικη αντίληψη και τη ρούσικη ελπίδα, πρέπει όχι η Εκκλησία να εξελιχθεί σε κράτος περνώντας τάχα από κατώτερο σε ανώτερο τύπο, μα απέναντίας πρέπει το κράτος να εξαφανιστεί και να αξιωθεί να γίνει αποκλειστικά Εκκλησία και μονάχα Εκκλησία. Και ούτω γεννήσετε, ούτω γεννήσετε. Τώρα μάλιστα παραδέχομαι πως με ενθαρρύνατε αρκετά, είπε ειρωνικά ο Μιούζοφ, αλλάζοντας και πάλι το ένα πόδι πάνω στο άλλο. Από όσο καταλαβαίνω, πρόκειται για την πραγματοποίηση κάποιου ιδανικού απείρους μακρινού μέχρι Δευτέρας παρουσίας. Αυτό είναι ένας ευσεβής πόθος. Είναι ένα ουτοπικό όνειρο για την εξαφάνιση των πολέμων, των διπλωματών, των τραπεζών κτλ. Μοιάζει μάλιστα και με σοσιαλισμό. Κι εγώ που νόμιζα πως όλα αυτά λέγονται σοβαρά και πως η Εκκλησία από τώρα κιόλας θα άρχιζε να δικάζει τα κακουργήματα και να επιβάλλει την ποινή του ραβδισμού και του κάτεργου ή ίσως και του θανάτου. Μα και τώρα ακόμα,
Αν το μόνο δικαστήριο που υπήρχε ήταν το εκκλησιαστικό, και τώρα ακόμα η εκκλησία δεν θα έστελνε κανέναν στο κάτεργο, ούτε θα καταδίκαζε κανέναν σε θάνατο. Το έγκλημα και ο τρόπος που το αντικρίζουμε αναντήρητα θα αλλάζανε τότε, σιγά σιγά βέβαια, και όχι ξαφνικά και απότομα, μα όπως και να είναι, αρκετά σύντομα. Πρόφερε χωρίς να παίξει το μάτι του ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Σοβαρά το λέτε αυτό?» ρώτησε ο Μιούζοφ και τον κοίταξε επίμονα.

Αν όλα γίνονταν εκκλησία, τότε αυτή θα αφόριζε τον εγκληματία και τον ανυπάκουο και δεν θα έκοβε κεφάλια, συνέχισε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Και σας ρωτάω, πού θα πήγαινε ο αφορισμένος και γιατί τότε θα έπρεπε να φύγει όχι μονάχα από τους ανθρώπους, μα και από το Χριστό? Γιατί με το έγκλημά του θα ξεσηκώνονταν όχι μονάχα ενάντια στους ανθρώπους, μα και ενάντια στην Εκκλησία του Χριστού? Ουσιαστικά, αν το πάρουμε κατά λέξη, αυτό συμβαίνει και τώρα, μα δεν έχει διακηρυχθεί επίσημα, έτσι που η συνείδηση του σημερινού εγκληματία συμβιβάζει πολλές, πάρα πολλές φορές τα πράγματα. Έκλεψα, μάτια μου, μα δεν πάω ενάντια στην Εκκλησία, δεν είμαι εχθρός του Χριστού. Αυτό λέει πολύ συχνά από μέσα του ο τωρινός εγκληματίας. Μα τότε, όταν η Εκκλησία πάρει τη θέση του κράτους, θα του ήταν δύσκολο να πει το ίδιο, γιατί θα έπρεπε να απαρνηθεί την Εκκλησία όλης της γης. Όλοι κάνουν λάθος, μάτια μου. Όλοι έχουν πάρει το στραβό το δρόμο. Όλοι είναι ψεύτικη Εκκλησία και μονάχα εγώ, ο φωνιάς και ο κλέφτης, είμαι η αληθινή χριστιανική Εκκλησία. Αυτό όμως είναι πολύ δύσκολο να το πει κανείς στον εαυτό του. Χρειάζεται να υπάρξουν εντελώς εξαιρετικές συνθήκες και περιστάσεις που δεν παρουσιάζονται συχνά. Τότε πάρτε από την άλλη μεριά και την άποψη της Εκκλησίας για το έγκλημα. Δεν πρέπει τάχα να αλλάξει σε σχέση με τη σημερινή, τη σχεδόν ειδωλολατρική και από μηχανική αποκοπή του μολυσμένου μέλους, όπως γίνεται σήμερα για την ασφάλεια της κοινωνίας, να μεταβληθεί σε μία πλήρη και αληθινή ιδέα αναγέννησης του ανθρώπου, ανάστασής του και σωτηρίας του. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Πάλι αρχίζω να μην καταλαβαίνω, τον διέκοψε ο Μιούζοφ. Πάλι όνειρα, όνειρα, όνειρα, πάλι όμορφα και ασύλληπτα πράγματα. Για ποιον αφορισμό πρόκειται? Υποπτεύομαι, μα την αλήθεια, πως μας κοροϊδεύεται Ιβάν Φιοντόροβιτς. Μα στην πραγματικότητα το ίδιο συμβαίνει και τώρα, άρχισε να λέει ξαφνικά ο Στάρετς, και όλοι γύρισαν με μιας προς το μέρος του. Γιατί αν δεν υπήρχε τώρα η Εκκλησία του Χριστού, ο εγκληματίας δεν θα είχε κανένα φρένο στα κακουργήματά του και ούτε θα υπήρχε καμία τιμωρία. Δηλαδή αληθινή τιμωρία και όχι μηχανική, όπως υπόθηκε μόλις τώρα, και που το μόνο που κάνει είναι να ερεθίζει στις περισσότερες περιπτώσεις τον άνθρωπο. Δεν θα υπήρχε τιμωρία πραγματική. Δεν θα υπήρχε η μοναδική αποτελεσματική τιμωρία. Η μοναδική τιμωρία που φοβίζει τον εγκληματία και τον κατευνάζει και που εδρεύει στην ίδια του τη συνείδηση. «Πώς αυτό, παρακαλώ?» ρώτησε με ζωηρότατη περιέργεια ο Μιούζοφ. «Να πώς!» άρχισε να λέει ο Στάρετς. «Όλα αυτά τα καταναγκαστικά έργα της εξορίας και οι ξυλοδαρμοί δεν διορθώνουν κανέναν, και το κυριότερο, ούτε και φοβίζουν κανέναν κακούργο. Έτσι που τα εγκλήματα όχι μονάχα δεν λιγοστεύουν, μα όσο πάει γίνονται και περισσότερα. Σε αυτό πια δεν μπορεί παρά να συμφωνήσετε. Ώστε βγαίνει το συμπέρασμα πως η κοινωνία δεν εξασφαλίζεται καθόλου με αυτόν τον τρόπο, γιατί παρόλο που αποκόπτεται μηχανικά το βλαβερό μέλος και εξορίζεται μακριά, έτσι που κανένας πια δεν τον βλέπει, στη θέση του εμφανίζεται αμέσως άλλος κακούργος, ίσως μάλιστα κι άλλοι δύο.
Αν υπάρχει κάτι που προφυλάσσει την κοινωνία ακόμα και στην εποχή μας και διορθώνει τον εγκληματία μεταβάλλοντάς τον σε άλλον άνθρωπο, αυτό το κάτι δεν είναι παρά μονάχα ο νόμος του Χριστού, που εκδηλώνεται με την τύψη της συνείδησης. Μονάχα όταν παραδεχτεί την ενοχή του σαν τέκνο της εν Χριστώ κοινωνίας, δηλαδή της Εκκλησίας, παραδέχεται και το κακό που έκανε στην ίδια την κοινωνία, δηλαδή στην Εκκλησία. Έτσι λοιπόν μονάχα μπροστά στην Εκκλησία μπορεί να παραδεχτεί την ενοχή του και ποτέ μπροστά στο κράτος. Αν το δικαστήριο ανήκε σε μία κοινωνία που θα ήταν πραγματικά Εκκλησία, τότε αυτή θα ήξερε ποιον αφορισμένο θα έπρεπε να ξαναδεχτεί στους κόλπους της. Ενώ τώρα, μη διαθέτοντας η Εκκλησία καμιά αποτελεσματική δικαστική εξουσία, μα έχοντας μονάχα το δικαίωμα της ηθικής καταδίκης, παρετείται και η ίδια από την τιμωρία του εγκληματία. Δεν τον αφορίζει, μα πάντοτε τον καθοδηγεί πατρικά. Και όχι μονάχα αυτό. Προσπαθεί να διατηρήσει όλους τους χριστιανικούς δεσμούς με τον εγκληματία. Του επιτρέπει να παρακολουθεί τη λειτουργία, να μεταλαμβάνει, να ελεεί, και του φέρεται σαν να ήταν εχμάλωτος και όχι ένοχος. Και τι θα γινόταν ο εγκληματίας? Ω Θεέ μου! Αν και η χριστιανική κοινωνία, δηλαδή η Εκκλησία, τον έδιωχνε έτσι όπως τον διώχνει και τον αποκόπτει ο νόμος της πολιτείας, τι θα γινόταν αν την τιμωρία του κράτους την ακολουθούσε αμέσως και πάντοτε η τιμωρία της Εκκλησίας? Δεν θα μπορούσε τότε να υπάρξει μεγαλύτερη απόγνωση, τουλάχιστον για το Ρώσο εγκληματία, γιατί οι Ρώσοι εγκληματίες είναι θρήσκοι ακόμα. Ποιος ξέρει αλήθεια, ίσως τότε να γίνονταν φοβερά πράγματα. Ίσως ο εγκληματίας να έχανε την πίστη του. Και τότε τι θα γινόταν? Όμως η Εκκλησία, που είναι σπλαχνική και αγαπάει τους ανθρώπους, αποφεύγει μονάχη της την ενεργό τιμωρία, γιατί και χωρίς αυτή ο ένοχος τιμωρήθηκε κιόλας πολύ βαριά από το νόμο του κράτους, και πρέπει κάποιος να βρεθεί να τον συμπονέσει.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε από το βιβλίο «Γίγαντες ταπεινοί» του Φώτη Κόντογλου, εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Ο Άγιος Νικάνορ και το μοναστήρι του στη Ζάμπορδα. Παράξενο πράγμα φαίνεται στη σημερινή γενεά το να καταγίνεται κανένας με τη θρησκεία και με τους Αγίους. Αυτά τα θεωρούν προλήψεις οι σημερινοί άνθρωποι, ζαλισμένοι από την επιστήμη. Ωστόσο, στην Ευρώπη, που στάθηκε η μάνα της επιστήμης και το σχολείο της αθείας, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι από την τάξη των σπουδασμένων που γυρεύουν να βρουν κάτι αλλιώτικο από την ανθρώπινη γνώση και ψάχνοντας φτάνουν στη θρησκεία. Η ταραχή, η αβεβαιότητα και η αγωνία βασανίζουν τους σημερινούς ανθρώπους και δεν τους αφήνουν να ησυχάσουν, γιατί κατά τον Σολομώντα ο προστηθής γνώσιν προστήθησιν άλγημα, δηλαδή όποιος πληθαίνει τη γνώση του, πληθαίνει τον πόνο του. Πολλοί λοιπόν από αυτούς τους θαλασσοδαρμένους που τους βασανίζει η πνευματική ανεμοζάλη και δεν αφήνει το πνεύμα τους και την καρδιά τους να γαλινέψουνε, ύστερα από πολλά περιπλανέματα, σαν εκείνον τον Οδυσσέα, βρίσκουνε το λιμάνι της θρησκείας και μπαίνουνε μέσα για να συνεφέρουνε και να αναπαυτούνε. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία για τους Έλληνες είναι τούτο. Πώς οι τέτοιοι πνευματικά καραβοτσακισμένοι καταφεύγουν οι περισσότεροι στην Ορθοδοξία και νιώθουν μεγάλη χαρά και ανακούφιση σαν την ανακαλύψουνε? Γιατί η Ορθοδοξία είναι η αληθινή θρησκεία του Χριστού, η απαραμόρφωτη, και για τούτο έχει μέσα της την ειρήνη. Και όλα της είναι γαλινεμένα και ειρηνικά. Και αυτή την ειρήνη τη μεταδίνει και σε όσους πάνε κάτω από τις φτερούγες της. Η Ορθοδοξία έχει το Άγιον Πνεύμα που λέγεται Παράκλητος, δηλαδή παρηγορητής. Αλλά τι είναι η Ορθοδοξία? Εμείς οι ίδιοι που λεγόμαστε Ορθόδοξοι δεν την γνωρίζουμε και ούτε είμαστε σε θέση να νιώσουμε τα ουρανόσταλτα δώρα της. Γι' αυτό δεν γνωρίζουμε και τους Αγίους που την καταστολίσανε. Ένας από αυτούς τους άγνωστους Αγίους είναι και ο Άγιος Νικάνορ, που θέλω να γράψω σήμερα για το βίο του και για το μοναστήρι του και που η μνήμη του εορτάζεται στις 7 Αυγούστου. Ο Άγιος Νικάνορ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1491, δηλαδή 38 χρόνια ύστερα από το πάρσιμο της πόλης από τους Τούρκους. Κατά το συναξάρι του, η μητέρα του Μαρία ήταν στήρα και τον γέννησε σε περασμένη ηλικία, ύστερα από ένα όνειρο που είδε. Από μικρός αγαπούσε τη θρησκεία, όπως οι περισσότεροι Άγιοι. Σαν πεθάναν οι γονείς του, μοίρασε στους φτωχούς όσα κληρονόμησε και έγινε μοναχός με το όνομα Νικάνορ, από Νικόλας που λεγόταν πρωτύτερα. Και επειδή ζούσε με πολύ αρετή και θεοσέβεια, ο τότε Μητροπολίτης της Θεσσαλονίκης Ευστάθιος τον χειροτώνησε διάκο και ύστερα ιερέα και τον διόρισε τυπικάρι στη Μητρόπολη, έχοντας κατά νου να τον κάνει διάδοχό του στο θρόνο της Θεσσαλονίκης. Αλλά ο Νικάνορ δεν αγαπούσε τα αξιώματα, ας ήταν και εκκλησιαστικά, και ο πόθος του ήταν να αποτραβηχτεί σε έναν τόπον ήσυχο για να ζήσει αφοσιωμένο στο Θεό. Μια νύχτα, εκεί που έκανε την προσευχή του, άκουσε μια φωνή από τον ουρανό που του έλεγε να πάγει στο βουνό του Καλλιστράτου και εκεί να καλογερέψει. Σημείωσε πως εκείνο το βουνό ήταν το παλιό καιρό ένα σκηταριό που το είχαν χαλάσει οι Βούλγαροι προ πολλά χρόνια. Έφυγε λοιπόν ο Άγιος από τη Θεσσαλονίκη με ένα παλιόρασο από γιδότριχα και τράβηξε να πάγει σε εκείνο το βουνό. Στο δρόμο δίδασκε τους απελπισμένους χριστιανούς που τότε πρωτοδοκιμάζανε την τουρκική σκλαβιά. Πέρασε από τη Βέρεια, από την Κοζάνη, από τα Σέρβια και από άλλα χωριά, στηρίζοντας τους χριστιανούς στην πίστη τους, ως που έφτασε
το κακοτράχαλο βουνό της Καλιστράτου, που το λένε σήμερα Ζάμπορδα. Το λέγανε του Καλιστράτου από έναν ασκητή Καλίστρατο που είχε ασκητέψει μέσα σε μια σπηλιά. Κατά πρώτο, ανακαίνισε αυτό το χαλασμένο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου που βρισκόταν στην ακροποταμιά του Ολιάκμωνα. Σε αυτό το ασκητήριο κάθισε ολομόναχος επί 16 χρόνια. Κατόπι τον βοηθήσανε δύο ευσεβέστατοι εμπόροι δίνοντάς του πολλά χρήματα και με αυτά έχτισε στην κορυφή του βουνού το μοναστήρι που το αφιέρωσε στη μεταμόρφωση του Σωτήρος επειδή είχε βρει μια παλιά εικόνα της μεταμορφώσεως θαμμένη μέσα στη γη από τον καιρό των εικονομάχων. Πλήθος άνθρωποι προστρέξανε να καταφύγουν σε εκείνη την πνευματική μάντρα. Το μικρό πίμνιο γρήγορα πλήθυνε και με την αυστηρή κυβέρνηση του Αγίου καταστάθηκε μια μικρή αγγελική πολιτεία. Κατά τον Πειμένα έγινε και το πίμνιο. Οι πατέρες δουλεύανε για τη συντήρησή τους, άλλος σκάβοντας, άλλος φυλάγοντας τα γίδια, άλλος αλέθοντας στο χερόμηλο, άλλος φιλοτεχνώντας το εργοχειρό του. Η τροφή τους ήταν χόρτα, ψωμί και λίγο κρασί για να στηρίζονται. Ο Άγιος Νικάνορ, μόλο που γέρασε παράκερα, έδινε το παράδειγμα με την νηστεία και με τη σκληραγωγία του κορμιού του. Το αληθινό έργο του ήταν οι αδιάκοπες προσευχές και οι αγρυπνίες. Παρακαλούσανε το Θεό για τη σωτηρία όλων των χριστιανών και για την ανακούφιση των Γρεκών που τους είχε από κάτω από το μαχαίρι του το νεοφερμένο γένος των Τούρκων. Απόλυτη Μακεδονία προστρέχανε για να ευλογηθούν από τον Άγιο. Το μοναστήρι του ήταν για τον απελπισμένο κόσμο σαν πύργος ακατάλυτος της πίστης και της ελπίδας σε εκείνα τα μαύρα χρόνια.

Αφού έζησε λοιπόν θεάρεστα ο Άγιος όσο ήταν διορισμένο από το Θεό και αφού άφησε στους μαθητάδες του τις σύντομες και απλές παραγγελιές του και ευλόγησε τους μοναχούς και τους λαϊκούς που δράμανε από τα γύρω μέρη, κοιμήθηκε ο δίκαιος, ο ταπεινός μαθητής του Χριστού, ο κουρασμένος εργάτης του αμπελώνος του, που στερήθηκε τον ψεύτικον κόσμο για εκείνον που σταυρώθηκε, για να χαρίσει τον αληθινόν σε όσους τον πιστεύανε. Παράδωσε το πνεύμα του στον Κύριο στις 7 Αυγούστου 1549 σε ηλικία 58 χρονών. Το αγιασμένο λείψανό του θαύτηκε στο παρεκκλήσι του Τιμίου Προδρόμου και ο τάφος του σώζεται ως τα σήμερα. Πλήθος θαύματα γινήκανε κατά καιρούς από το σκήνομα και γίνονται ως τα σήμερα. Αυτό το μοναστήρι ανέβηκε σε μεγάλη ακμή, κυβερνημένο από άξιους πατέρες, και βοήθησε πολύ τα γύρω χωριά στις δύσκολες περιστάσεις του τότε καιρού. Κοντά στ' άλλα σπούδασε παιδιά, υποστήριξε σχολιά και έτσι συνήργησε κατά πολύ στο να μην χαθεί η γλώσσα μας. Το αγιασμένο θεμέλιο που έβαλε απάνω σε εκείνη την αετοράχη ο Άγιος Νικάνορας στάθηκε κατά κείνα τα βασανισμένα χρόνια οικιβωτός της θρησκείας και του εθνισμού για τον ελληνισμό της Δυτικής Μακεδονίας. Μα τώρα, με τον ανεμοστρόβιλο που πήρε τα μυαλά μας, όλα τα ξεχάσαμε, όλα τα τίμια και τα ελληνικά, σαν να στόμωσε το μνημονικό μας. Σήμερα βλέπουμε να καλοπερνάει το κορμί μας και χέρσωσε η ψυχή μας και η γλυκόλαλη βρυσούλα της θύμησης που δρόσιζε άλλη φορά την καρδιά μας στέρεψε και καταντήσαμε ένας ξέρακας στολισμένος με ψεύτικες πρασινάδες και με ψεύτικα λουλούδια. Αντί να αγαπήσουμε σήμερα περισσότερο αυτά τα πράγματα, εμείς τα συχαθήκαμε σαν τον γιο που άμα τον πλανέψει καμιά πονηρή γυναίκα ξεχνά τη μάνα του.

μας και κάνουν τρισάγιο απάνω στα χορταριασμένα μνήματα των πατεράδων μας και τους λογαριάζουμε για κοιμισμένες ψυχές, για θρησκόληπτους παλαιομυρολογίτες, για παλιοκάραβα πεταμένα απάνω στην ξέρα σε καιρό που από πάνω τους πετάνε τα αεροπλάνα και σφεντονίζονται οι ρουκέτες για το φεγγάρι. Ω, καλότυχες οι γλώσσες που μπορούν να πούνε στα σημερινά χρόνια μαζί με τον Δαβίδ. Αγαθόν μη Κύριε, ότι εταπείνωσάς με, όπως αν είδω τα θαυμάσια σου. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδήν ματαιότητας, εντομνησθήνε με των αγαπητών μου. Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων ότι εισή μάταιοι. Μακάριος άνθρωπος όν αν παιδεύεις, Κύριε, του πραήν αυτών αφημερών πονηρών. Η γρύπνησα και γενόμην ως στρουθίων μονάζων επιδόματος. Το μοναστήρι της Ζάρμποδας που ίδρυσε ο Άγιος Νικάνορας είναι χτισμένο απάνω σε ένα μικρό και απόγκρεμνο βουνό που το λέγανε όρος του Καλλιστράτου. Ένα βουνόπουλο μητερό κολλημένο απάνω στο μεγάλο βουνό που το λένε Βέρμιο. Το όνομά του το πήρε από ένα χωριό Ζάμπορδα που βρισκότανε άλλη φορά εκεί κοντά, μα που τώρα δεν υπάρχει. Από τα Γραβενά και από τη Σιάτιστα είναι μακριά ως 12 ώρες με το Μουλάρι και ως 12 από την Κοζάνη. Βρίσκεται από κάτω από το βουνό Βουνάσα, απάνω από το στρίψιμο που κάνει ο ποταμός Αλιάκμονας, τραβώντας κατά τα Σέρβια, σε μια ώρα απόσταση από το χωριό Ελάτη. Το Καλλίστρατο είναι χωρισμένο από τη Βουνάσα με μια στενή και άγρια κλεισούρα και εκεί μέσα τρέχει ο ποταμός. Το βουνό είναι δασωμένο. Το μοναστήρι είναι χτισμένο απάνω στην κορφή του και ασπρίζει από μακριά σαν κάστρο. Η τοποθεσία του έχει πολύ μεγαλοπρέπεια και γεωσύνη. Σαν να ανεβεί κανένας απάνω, βλέπει πως το βουνό είναι χερσόνησο, κομμένο από τα γύρωθε βουνά, γιατί από τις τρεις μεριές το περιζώνει ο ποταμός, παρεχτός από το βορειοανατολικό μέρος που απομένει μοναχά ένα στενό μπάσιμο. Από εκεί πιάνει ένα καλντερίμι που ανεβαίνει ως την εξώπορτα του μοναστηριού. Το μοναστήρι είναι καστρογυρισμένο με μπεντένια και με ζεματίστρες, γιατί σε εκείνο τον καιρό οι ληστές ήτανε πολλοί και το μέρος έρημο και άγριο, αφού και τώρα είναι τέτοιο. Και αληθινά, τα γύρω χωριά χαλαστήκανε όλα από τους Τουρκαρβανίτες και φαίνονται ακόμα τα θεμέλια και οι σοριασμένες πέτρες και μοναχά το μοναστήρι σώζεται παραπάνω από 500 χρόνια. Κάτω, κοντά στο λαιμό, βρίσκεται σαν ένα μοναστηράκι με κελιά με την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και το λένε γυναικείο. Όχι γιατί έχει μέσα κολοχριές, αλλά γιατί εκεί κάθονται οι γυναίκες που πάνε για προσκύνημα και εκεί εκκλησιάζονται, επειδή είναι απαγορευμένο να ανεβαίνουν οι γυναίκες στο μοναστήρι κατά τη Διαθήκη του Αγίου. Σαν έμπει κανένας στην αυλή του μοναστηριού από τη χαμηλή πόρτα που είναι καπλαντισμένη με λαμαρίνες, βρίσκεται σε έναν αυλόγυρο που είναι στρωμένος με ποταμολίθαρα. Στη μέση είναι χτισμένη η εκκλησιά και γύρω της τα κελιά. Η εκκλησιά είναι μετρούλο και εκεί απ' έξω πλουμισμένη με κεραμίδια. Μπαίνοντας στον Άρθικα, βλέπουμε πως είναι ζωγραφισμένος με τα θαύματα του Αγίου από ένα ζωγράφο από τη Σέλιτσα στα 1835, στο ύφος που είχαν οι Σαμαρινιώτες και οι Καλαριτινοί Αγιογράφοι. Στο προσκυνητάρι βρίσκεται η εικόνα του Αγίου Νικάνορα. Από τον Άρθικα μπαίνει κανένας στο Καθολικό, που είναι σκοτεινό και καπνισμένο και μοσκοβολά από το κερί, από το λάδι και από το λιβάνι. Το τέμπλο είναι αποσκαλισμένο ξύλο χρυσωμένο με 2-3 καντήλια

οι τοιχογραφίες είναι μαύρες από την πολυκαιρία και από τον καπνό. Τα αναλόγια και τα προσκυνητάρια είναι πλουμισμένα με φίλντιση. Μέσα στο Άγιο Βήμα είναι φυλαγμένη η εικόνα της μεταμορφώσεως που είχε βρει ο Άγιος, καθώς και τα λείψανά του, μέσα σε ασημένιες λειψανοθήκες. Δίπλα στον Άρθικα βρίσκεται το παρεκκλήσι του Τιμίου Προδρόμου και εκεί είναι ο τάφος του Αγίου. Η τράπεζα του μοναστηριού σώζεται ακόμα και είναι αγιογραφημένη με καλή αγιογραφία. Δίπλα της είναι το μαγειρίο με το μεγάλο τζάκι που ανάβανε φωτιά οι πατέρες για να ζεσταθούν το χειμώνα, που κάνει πολύ κρύο σε αυτά τα βουνά. Αυτά στέκονται όπως ήταν στον καιρό που χτίστηκε η Μονή από τον Άγιο. Σήμερα αυτό το σεβάσμιο μοναστήρι βρίσκεται σε κακή κατάσταση, λησμονημένο και μισοερυπιασμένο. Έχει όλους τρεις καλόγερους, μαζί με 2-3 παραγιούς. Έχει και 5 εξοκλήσια. Το πιο αξιοπρόσεκτο είναι το κημητήρι, στο όνομα των ταξιαρχών, κατάγραφο από αγιογραφίες, διαχειρός Γεωργίου Ζωγράφου και ιού αυτού Εμμανουήλ εκ Σελίντζης. Στη μεριά του βουνού που κοιτάζει κατά το βασίλεμα του Ηλίου, απάνω από το ποτάμι βρίσκεται μια σπηλιά, σε μια θέση πολύ απόκρεμνη, κρεμασμένη απάνω από την Άβυσσο. Αυτό είναι το ασκητήριο που ασκήτεψε επί 16 χρόνια ο Άγιος Νικάνορας. Εκεί απάνω είναι χτισμένο ένα μικρό μοναστηράκι με την εκκλησιά του Αγίου Γεωργίου και με 2 κελιά, το ένα πάνω από το άλλο, σαν περιστεριώνες. Απορεί άνθρωπος και τρομάζει πώς ανέβαινε εκεί απάνω ο άφοβος ασκητής και πώς δουλέψανε κρεμασμένοι στον αέρα οι μαστόροι που χτίσανε την εκκλησιά και τα κελιά. Στα σκηταριό κουβαλούσαν οι πατέρες τα κοιμήλια της Μονής για να τα φυλάξουν όποτε κινδυνεύανε, ακροπατώντας ξυπόλυτοι στα σπασίματα του βράχου και έχοντας τους τορβάδες κρεμασμένους στο λαιμό τους. Το μοναστήρι του Αγίου Νικάνορα ήταν ξακουσμένο σε εκείνα τα χρόνια. Η τάξη του ήταν πολύ αυστηρή. Σώζεται ακόμα ένα μπουντρούμι που κατεβάζανε τους τιμωρημένους καλόγερους. Με σκληραγωγία και υπακοή ζούσανε όχι μοναχά οι πατέρες, αλλά και οι νέοι παπάδες που χειροτονούσε ο Μητροπολίτης Γρεβενών, γιατί στο μοναστήρι μαθαίνανε την τάξη της εκκλησίας. Εκεί μαθαίνανε και την ψαλτική και βγαίνανε ψάλτες που ήταν σοφοί στην τέχνη τους. Παρεκτός από αυτά, το μοναστήρι βοηθούσε όλη εκείνη την περιφέρεια σε κάθε ανάγκη που είχαν οι σκλαβωμένοι, όπως έγραψα πρωτήτερα. Και κατά πόσο ήταν φημισμένο, φαίνεται από έναν κώδικα που είχε γραμμένους δωρητές Μακεδόνες, Ηπειρώτες, Αρβανίτες, Θεσσαλούς, Ρουμελιώτες, Σαλονικιούς, Θρακιώτες, Κωνσταντινοπολίτες, Μικρασιάτες, Εφτανισιώτες, Έλληνες της Ρουμανίας και της Σερβίας. Το μοναστήρι της Ζάμπορδας στάθηκε ακατάλυτος πύργος, τείχος και εδραίωμα της Ορθοδοξίας κατά πάνω στους Μοχαμετάνους. Αν δεν υπήρχε αυτό το θεοσκέπαστο φρούριο, θα τούρκευε όλη η Μακεδονία. Κατά το Μακεδονικό αγώνα, η Ζάμπορδα ξακούστηκε πάλι σαν κυβωτός της ελευθερίας κατά πάνω στους τυράννους. Εκεί βρίσκανε καταφύγιο οι Έλληνες οπλαρχηγοί, προπάντων ο καπετάν Βρόντας ή Βασίλης Παπάς. Άλλη φορά αυτό το μοναστήρι είχε πολλά κοιμήλια, αρχαία εικονίσματα, σταυρούς, εξαφτέρουα, δισκοπότηρα, άμφια, ένα χρυσοκέντητον επιτάφιο και πολλά βιβλία. Λένε πως είχε 200 κώδικες σε περγαμηνή και ένα χειρόγραφο
του ιστορικού Φραντζή, καθώς και ένα ηλιτάριο τυλιγμένο σε αδράχτη, γραμμένο από τον ίδιο τον Άγιο Νικάνορα, που ήταν μακρύ 10 μέτρα, με τις λειτουργίες του Βασιλείου, του Χρυσοστόμου και των Προηγιασμένων. Τα περισσότερα φαίνεται πως χαθήκανε και απομείνανε μοναχά εικόνες που δεν είναι πολύ παλιές και ως 1000 βιβλία τυπωμένα μαζί με λίγα χειρόγραφα σε χαρτί. Μια μισή ώρα από τη Ζάμπορδα βρίσκεται το μοναστηράκι της Παλιοπαναγιάς του Τουρκινίου. Είναι χτισμένο στην ακροποταμιά και από πάνω του στέκεται η περήφανη Βουνάσα. Το μέρος είναι δασωμένο και έμορφο. Η κλησιά είναι πολύ παλιά, από τα Βυζαντινά χρόνια, και έχει δύο πατώματα. Η κάτω κλησιά βρίσκεται μέσα στη γη και είναι ζωγραφισμένη διαχειρός του ταπεινού αγιογράφου Πάνου εξ Ιωαννίνων το 1730. Η απάνω κλησιά έχει παλαιότερες αγιογραφίες. Κλαίγει η ψυχή σου βλέποντας αυτά τα σεβάσμια και αγιασμένα χτίρια ρημαγμένα, παρατημένα στην αλυσμονιά, ασυμπόνητα, δίχως αγάπη. Της δώσει οφθαλμής μου πηγήν δακρύων και κλάψομαι των λαών τούτων.

Ο Άγιος Μελέτιος και το μοναστήρι του στον Κιθερώνα. Πολλοί από εμάς έχουν ακουστά το μοναστήρι του Αγίου Μελετίου που είναι στον Κιθερώνα. Πλην δεν γνωρίζουν ποιος ήταν αυτός ο Άγιος που το χτίσε. Ο Άγιος Μελέτιος δεν ήταν ντόπιος, αλλά ήρθε από την Ανατολή. Γεννήθηκε στο Μουταλάσκι της Καπαδοκίας το 1035. Όπως ο κάθε άνθρωπος που θα γεννηθεί στον κόσμο έχει κάποια κλίση, ο ένας τα γράμματα, ο άλλος στάρματα, ο άλλος το εμπόριο και ο άλλος σε κάτι άλλο, έτσι και ο Μελέτιος από παιδί είχε έμφυτη κλίση στα θρησκευτικά. Αγαπούσε την εκκλησία περισσότερο από κάθε άλλο πράγμα, δείχνοντας πως ήταν από εκείνους που λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, που δεν γεννηθήκανε από αίματα, ούτε από θέλημα σάρκας, ούτε από θέλημα άντρα, αλλά που γεννηθήκανε από το Θεό. Γράμματα έμαθε λιγοστά και επειδή θελήσαν οι γονείς του να τον παντρέψουνε, έφυγε από τον τόπο του αφήνοντας γονιούς, συγγενείς, φίλους, χωράφια και ό,τι άλλο είχε και πήγε στην Κωνσταντινούπολη και γίνηκε καλόγερος σε ένα μοναστήρι του Χρυσοστόμου. Αφού κάθισε 3 χρόνια σε αυτό το μοναστήρι, μίσεψε και πήγε στη Θεσσαλονίκη και προσκύνησε τον τάφο του Αγίου Δημητρίου. Από εκεί πήγε στα μέρη της Θήβας και βρήκε ένα μικρό μοναστηράκι του Αγίου Γεωργίου και εκεί πέρα ησύχασε. Με τον καιρό μαθεύτηκε η ευσέβειά του και πήγανε κοντά του κάμποση από τα γύρω χωριά και βάλανε ράσο από γιδότριχα και κάνανε κοινόβιο μοναστήρι κυβερνημένο από τον Άγιο Μελέτιο. Με τα καιρό άφησε στο πόδι του ένα γέροντα και τράβηξε να πάγει στη Ρώμη να προσκυνήσει τον Άγιο Πέτρο και τον Άγιο Παύλο και από εκεί πήγε στα Ιεροσόλυμα. Αφού έκανε τον πόθο του, γύρισε πίσω στο μοναστήρι και τον καλωσορίσανε οι πατέρες με χαρά μεγάλη και με δάκρυα στα μάτια, γιατί δεν ελπίζανε να αξιωθούνε πια τέτοιον ηγούμενο πατέρα πονετικών που να σηκώνει απάνω του όλα τα βάρη και να μην ξεχωρίζει ολότελα το αξίωμά του από τους άλλους πατέρες. Αλλά ίσια ίσια ήτανε σε όλα ο πιο ταπεινός από όλους, πρώτος σε κάθε σκληρή δουλειά, πρώτος στην νηστεία, πρώτος στην πραότητα. Φρόντιζε για τους αδελφούς να μην στερηθούνε, τους οικονομούσε ρούχα και παπούτσια και εκείνος φορούσε επί χρόνια ένα παλιόρασο από κατσικότριχα και ένα ζευγάρι παλιοπάπουτσα και όλα ένα ταμπάλωνε και τάραβε με τα χέρια του, δίχως να τον ειδεί κανένας. Έτρωγε λιγοστό ψωμί ξερό και έπινε νερό. Ωστόσο, καθότανε πάντα στην τράπεζα μαζί με τους αδερφούς και βίαζε τους αρρώστους και τους αδύνατους να φάνε λάδι εξών από τις νηστίσιμες μέρες. Ο ίδιος όμως τον περισσότερο καιρό περνούσε με ξηροφαγία και πολλές μέρες δεν έβαζε στο στόμα του τίποτα ολότελα. Όσο για την εργασία, ο ίδιος σήκωνε με τα γιασμένα χέρια του τις πιο βαριές πέτρες για να χτίσουνε τα κελιά. Ο ίδιος έσκαβε και φυτουργούσε τα πιο πολλά κυπουρικά κατά τον Απόστολο Παύλο που λέγει στους Κορινθίους: «Κοπιάζουμε δουλεύοντας με τα χέρια μας». Με τέτοιον κυβερνήτη, εκείνο το μοναστήρι έμοιαζε σαν αγιασμένη κυβωτός που καθότανε μέσα οι πατέρες φυλαγμένοι από τον κατακλυσμό του κόσμου και υμνούσανε το Θεό με αγαλίαση, ακολουθώντας τον ηγούμενο που είχε ολοένα την υμνοδία στο στόμα του και έλεγε πριν μπει στην εκκλησιά: «Άνοιξα τέμι πύλας δικαιοσύνης, εις ελθόν εν αυτές εξομολογήσω με το Κυρίο, εν εκκλησίες ευλογήσω σε Κύριε. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσομαι και απαγγελώ τα θαυμάσια σου.
επτάκης της ημέρας είναι σάσε. Όλη την ημέραν διεπέτασα προσέτας χείρας μου. Τη νύχτα ξαριχνυπνούσε με την προσευχή και όποτε τον βίαζε η ανάγκη της φύσης, ξάπλωνε σε μια ψάθα για λίγη ώρα και ύστερα σηκωνότανε και έλεγε τον ψαλμό του Δαβίδ. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήσεσθη επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. 8 χρόνια κάθισε ο Άγιος σε αυτό το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου και έτρεχε κόσμος πολλής από κοντινούς και μακρινούς τόπους και έβλεπε θαύματα πολλά. Αλλά ο Άγιος Μελέτιος στεναχωριόταν από αυτή τη δόξα του κόσμου και γιατί δεν μπορούσε να παροδοθεί στην αγαπημένη του την ησυχία. Για τούτο αποφάσισε να φύγει από το μοναστήρι και να πάγει σε κάποιο μέρος πιο ερημικό. Άφησε λοιπόν για ηγούμενο έναν αδελφό που τον λέγανε Νικόλαο και τράβηξε να βρει κάποιον έρημο τόπο, ώσπου έφταξε σε ένα βουνό που το λέγανε Φυλάγριον και άρχισε να χτίζει κάποιο κελί. Πλην άλλαξε γνώμη και σηκώθηκε και περπατούσε σε βουνά κακοτράχαλα κατά τα μέρη που βρίσκεται το σημερινό χωριό το λεγόμενο Βίλια απάνω στο βουνό του Κυθερώνα. Εκείνο τον καιρό το λέγανε όρος της Μοιουπόλεως. Εκεί πέρα ήταν χτισμένο κάποιο μοναστήρι λεγόμενο Σύμβολον στο όνομα των Ασωμάτων Ταξιερχών. Ο Άγιος πήγε σε αυτό το μοναστήρι και παρακάλεσε τον ηγούμενο Θεοδόσιο να τον πάρει στη συνοδεία του και εκείνος του δώσε ένα παρεκκλήσι του Σωτήρους να ησυχάζει. Άμα κοιμήθηκε ο Θεοδόσιος, οι πατέρες κάνανε ηγούμενο τον Άγιο Μελέτιο στο μοναστήρι των Ασωμάτων και επειδή πρόστρεχε πλήθος πολύ για να καλογερέψουνε, μεγάλωσε το μοναστήρι και γίνηκε λαύρα μεγάλη. Έχτισε κι άλλα μετόχια γύρω στο μοναστήρι, τα λεγόμενα παραλάβρια, και μαζευθήκανε ως 300 πατέρες. Και ο Θεός τα οικονομούσε όλα και δεν τους έλειψε τίποτα, ζώντας του Αγίου και μετά την κοιμησή του, μόλο που δεν είχανε μήτε χωράφια, μήτε αμπέλια, παρεκτός ένα μικρό λαχανόκηπο. Γιατί ο Άγιος δεν παραδεχότανε διάφορα κτήματα που θέλανε να τα αφιερώσουν πολλοί χριστιανοί στο μοναστήρι, για να μην γίνουν οι αδερφοί με τον καιρό φιλοχρήματοι. Δέχτηκε μονάχα κάποια δωρεά που έκανε στο μοναστήρι ο βασιλιάς Αλέξης Κομνηνός για συντήρηση της μονής. Ήθελε να ζουν οι πατέρες από τα χέρια τους, να δίνουν και στους φτωχούς ό,τι μπορούσαν από τον κόπο τους. Καταστάθηκε λοιπόν αυτό το μοναστήρι το θησαυροφυλάκιο της Ορθοδοξίας και το σχολείο της Αρετής, σεβάσμιο κάστρο της ειρηνικής ζωής κατά πάνω στην ταραχή του κόσμου και στις ακαταστασίες εκείνου του καιρού, ώστε να μπορεί να πει κανένας για τους πατέρες που ήταν μέσα. Της ερημικής ζωή μακαρία εστί, θεϊκό έρωτη πτερουμένης. Ο Άγιος Μελέτιος έκανε πολλά θαύματα, αρρώστους έγινε, άγριες καρδιές ημέρεψε, τα μυστικά της καρδιάς διάβασε. Και με όλα τούτο ήταν πάντα ταπεινός και απλός. Κοιμήθηκε 70 χρονών την 1η Σεπτεμβρίου του 1105 και του κορασμένου λείψανό του το θάψανε στον άρθηκα της Εκκλησίας των Ασωμάτων. Το μοναστήρι του Αγίου Μελετίου στέκεται ως τα σήμερα. Το μέρος που βρίσκεται το λένε Πάστρα και έχει κοντά του μια κορυφή που τη λένε Μπουζούριζα. Νότια του μοναστηριού βρίσκονται κάποια θεμέλια και παλιά λιθάρια και λένε πως εκεί πέρα βρισκόταν η Μοιούπολης. Σε μιαν ώρα δρόμο από αυτό το μέρος είναι ένα κάστρο που το λένε Γυφτόκαστρο. Η τοποθεσία που είναι χτισμένο το μοναστήρι είναι όμορφη και θρησκευτική. Σώζεται η παλιά εκκλησία, κουμπεδωτή, αλλά δεν είναι πια στολισμένη με την αρχαία αγιογραφία, γιατί
χάλασε από την πολυκαιρία. Μοναχά στον Άρθικα βρίσκονται ακόμα κάποιες εικόνες στον τοίχο, ζωγραφισμένες κατά τα 1600 απάνω κάτω και παριστάνουν κάποια μαρτύρια Αγίων, τους δικαίους Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Λάμεχ και άλλους, καθώς και λιγοστούς οσίους, ανάμεσα στους οποίους είναι ο Άγιος Μελέτιος, ο Άγιος Μωυσής, ο Αιθίωπς και λίγοι άλλοι. Εκεί είναι ιστορημένη και η κοίμηση του Αγίου Μελετίου. Υπάρχει και μια εικόνα του απάνω σε σανίδι, ιστορημένη το 1700. Στα Μετέωρα, στο μοναστήρι του Βαρλαάμ, βρίσκεται ζωγραφισμένος με κατανυχτική τέχνη ο Άγιος Μελέτιος, ο εν το όρι της Μιουπόλεως, διαχειρός Γεωργίου Ιερέως και Σακελαρίου Θιβών, εν έτη 1566.

Ο Άγιος Δημήτριος Ομηροβλήτης, αρματωμένος την αρματοσιά του Θεού. Μεθαύριο είναι η γιορτή του Αγίου Δημητρίου, μεγάλη γιορτή για όλη την Ελλάδα, πλην ιδιαίτερα για την Θεσσαλονίκη που είναι και η πατρίδα του. Εκεί θα γίνει φέτος μεγαλύτερη πανήγυρη, επειδή γιορτάζουν τα εγγένεια της φημισμένης εκκλησιάς του, που κάηκε το 1917 και τώρα είναι πάλι ξανακοινουργεμένη από την υπηρεσία του Υπουργείου της Παιδείας. Η πρώτη εκκλησιά ήταν ένα κτίριο από τα πιο αρχαία της χριστιανοσύνης, χτισμένη 100 χρόνια ύστερα από το 313 μετά Χριστόν, που μαρτύρησε ο Άγιος Δημήτριος. Αλλά κάηκε ύστερα από 300 χρόνια και ξαναχτίστηκε τον καιρό που βασίλευε ο Λέοντας ο Σοφός. Αυτά τα ιστορικά και κάθε άλλη πληροφορία για το κτίριο, για τα ψηφιδωτά που στολίζουν τους στίχους, για τις στιχογραφίες, μπορεί κανένας να τα μελετήσει κατά λεπτός σε ένα χρήσιμο βιβλίο που έγραψε τελευταία στην απλή γλώσσα ο ξεχωριστός βυζαντινολόγος Ανδρέας Ξυγκόπουλος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος Δημήτριος μαζί με τον Άγιο Γεώργιο είναι τα δύο παλικάρια της χριστιανοσύνης. Αυτοί είναι κάτω στη γη και οι δύο αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ είναι απάνω στον ουρανό. Στα αρχαία χρόνια τους ζωγραφίζανε δίχως άρματα, πλην στα κατοπινά τα χρόνια τους παριστάνουνε αρματωμένους με σπαθιά και με κοντάρια και ντυμένους με σιδεροπουκάμισα. Στον ένα ώμο έχουνε κρεμασμένη την περικεφαλαία και στον άλλο την ασπίδα. Στη μέση είναι ζωσμένη τα λουριά που βαστάνε το θικάρι του σπαθιού και το ταρκάσι, δηλαδή τη φαρέτρα, που έχει μέσα τις αγίτες και το δοξάρι. Τα τελευταία χρόνια, ύστερα από το πάρσιμο της πόλης, οι δύο αυτοί άγιοι και πολλές φορές και άλλοι στρατιωτικοί άγιοι ζωγραφίζονται καβαλικεμένοι απάνω σε άλογα. Σε άσπρο ο Άγιος Γεώργης, σε κόκκινο ο Άγιος Δημήτρης. Κι ο μεν ένας κονταρίζει ένα θεριό και ο άλλος έναν πολεμιστή, τον Λιαίο. Αυτά τα άρματα που φοράνε ετούτοι οι Άγιοι παριστάνουν όπλα πνευματικά, σαν και εκείνα που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ντυθείτε την αρματοσιά του Θεού για να μπορέσετε να αντισταθείτε στα στρατηγήματα του διαβόλου. Γιατί το πάλεμα το δικό μας δεν είναι κατά πάνω σε αίμα και σε κρέας, αλλά κατά πάνω στις αρχές, στις εξουχθίες, κατά πάνω στους κοσμοκράτορες του σκοταδιού σε τούτον τον κόσμο και κατά πάνω στα πονηρά πνεύματα στον άλλον κόσμο. Για τούτο ντυθείτε την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να βαστάξετε κατά την πονηρή την ημέρα και αφού κάνετε όσα είναι πρεπούμενα να σταθείτε. Το λοιπόν σταθείτε γερά, έχοντας περιζωσμένη τη μέση σας με αλήθεια και ντυμένη με το θώρακα της δικαιοσύνης και με τα πόδια σας σανταλωμένα για να κηρύξετε το Ευαγγέλιο της ειρήνης και από πάνω απ' όλα σκεπαστείτε με το σκουτάρι της πίστης που με δάφτο θα μπορέσετε να σβήσετε όλες τις πυρωμένες σαγίτες του πονηρού και φορέσετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και το σπαθί του πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτός ο ηρωικός και καρτερικός χαρακτήρας που έχουν οι πολεμιστές όπου μαρτυρήσανε για τον Χριστό σαν άκακα αρνιά ανάγεται στα πνευματικά. Ο Άγιος Δημήτριος περισκεπάζει όλη την οικουμένη όπως λέει το τροπάριό του, αλλά ιδιαίτερα προστατεύει τη Θεσσαλονίκη που τη γλίτωσε πολλές φορές και στέκεται και ανθίζει ως τα σήμερα
καινούριος Μέγας Αλέξανδρος, που η δύναμή του και η ανδρεία του δεν χαθήκανε με το θάνατό του, όπως έγινε στον Αλέξανδρο, αλλά ζει και φανερώνεται στον αιώνα σ' όσους τον παρακαλάνε με θερμή καρδιά. Η πατρίδα του βρίσκεται ολοένα σε κίνδυνο και σε σκληρές περιστάσεις και ολοένα τον κράζει να τη βοηθήσει και να τη γλιτώσει. Και φέτος, ύστερα από τόσες γενναίες που προστρέξανε με δάκρυα στην προστασία του, πάλι θα δράμουνε οι βασανισμένοι χριστιανοί στην εκκλησία του και θα κλάψουνε και θα ψάλουνε πάλι το τροπάριο που λέγει «Φρούρισον πανέφημε την σε μεγαλύνουσαν πόλην από των εναντίον προσβολών παρησίαν ως έχων προς Χριστόν τον σε δοξάσαντα».

Ο Άγιος Δημήτριος, ο μεγαλομάρτης και μυροβλήτης, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στα 260 μετά Χριστόν. Οι γονείς του ήταν επίσημοι άνθρωποι και ο Δημήτριος, κοντά στη φθαρτή δόξα που είχε από το γένος του, ήταν στολισμένος και με χαρίσματα άφθαρτα, με φρονιμάδα, με γλυκύτητα, με ταπείνωση, με δικαιοσύνη και με κάθε ψυχική ευγένεια. Όλα τούτα ήταν σαν ακριβά πετράδια που λάμπανε απάνω στην κορώνα που φορούσε. Και αυτή η κορώνα ήταν η πίστη στον Χριστό. Εκείνο τον καιρό βασίλευε στη Ρώμη ο Διοκλητιανός και είχε διορισμένο Κέσαρα στα μέρη της Μακεδονίας και στα Ανατολικά ένα σκληρόκαρδο και αιμοβόρον στρατηγό που τον λέγανε Μαξιμιανό, θηρίο ανθρωπόμορφο, όπως ήταν όλοι αυτοί οι πολεμάρχοι που βαστούσαν εκείνον τον καιρό με το σπαθί τον κόσμο. Ο Διοκλητιανός, ο Μαξέντιος, ο Μαξιμίνος, ο Γαλέριος, ο Λικίνιος, πετροκέφαλοι, αγριοπρόσωποι, δυνατοσάγουνοι, μικρόστομοι, με λαιμά κοντά και χοντρά σαν βαρέλια, αλίπητοι φοβεροί. Αυτός διόρισε τον Δημήτριο άρχοντα της Θεσσαλονίκης. Και όταν γύρισε από κάποιον πόλεμο, μάζεψε τους αξιωματικούς στη Θεσσαλονίκη για να κάνουν θυσία στα είδωλα. Τότε ο Δημήτριος είπε πως είναι χριστιανός και πως δεν παραδέχεται για θεούς τις πελεκημένες πέτρες. Ο Μαξιμιανός φρίαξε και πρόσταξε να τον δέσουνε και να τον φυλακίσουνε σε ένα λουτρό. Όσο καιρό ήταν φυλακισμένος, ο κόσμος πρόστρεχε με θρήνο και άκουγε τον Δημήτριο που δίδασκε το λαό για την πίστη του Χριστού. Ένα παλικαρόπουλο, ο Νέστορας, πήγαινε και αυτός κάθε μέρα και άκουγε τη διδασκαλία του. Εκείνες τις ημέρες παλεύανε πολύ αντριωμένοι μέσα στο στάδιο και ο Μαξιμιανός χαιρότανε για αυτά τα θεάματα. Μάλιστα, είχε σε μεγάλη τιμή έναν μπεχλιβάνι που τον λέγανε Λιαίο, άνθρωπο θηριόψυχο και γεροδύναμο, ειδωλολάτρη και βλάστημο, φερμένον από κάποιο βάρβαρο έθνος. Βλέποντας ο Νέστορας πως τους είχε ρίξει κάτω όλους αυτός ο Λιαίος και πως καφιότανε πως είχε τη δύναμη του Άρη και πως κανένας ντόπιος δεν αποκοτούσε να παλέψει μαζί του, πήγε στη φυλακή και παρακάλεσε τον Άγιο Δημήτριο να τον ευλογήσει για να ντροπιάσει τον Λιαίο και τον Μαξιμιανό και τη θρησκεία τους. Και ο Άγιος Δημήτριος έκανε την προσευχή του, τον σταύρωσε και παρευθύς έδραμε ο Νέστορας στο στάδιο και πάλεψε με εκείνον τον άγριο το γίγαντα και τον έριξε χάμο και τον έσφαξε. Τότε ο Μαξιμιανός έγινε θηρίο από το θυμό του και μαθαίνοντας πως ο Νέστορας ήταν χριστιανός και πως τον είχε ευλογήσει ο Δημήτριος, πρόσταξε να τους σκοτώσουνε. Σαν πήγανε στη φυλακή οι στρατιώτες, τρυπήσανε τον Δημήτριο με τα κοντάρια και έτσι πήρε το αμάραντο στέφανο στις 26 Οκτωβρίου του 296. Μάλιστα, είναι γραμμένο πως σαν είδε τους στρατιώτες να ρίχνουν τα κοντάρια κατά πάνω του, σήκωσε ψηλά το χέρι του και τον πήρανε κονταριές στο πλευρό για να αξιωθεί το τρύπημα της λόγχης που δέχθηκε ο Χριστός στην πλευρά του και έβγαλε αίμα και νερό η λαβωματιά του. Τον Νέστορα τον αποκεφαλίσανε την άλλη μέρα έξω από το κάστρο. Οι χριστιανοί σηκώσανε τα Άγια Λείψανα και τα θάψανε αντάμα και από τον τάφο έβγαινε Άγιο Μύρο που γιάτρευε τις αρρώστιες, για τούτο τον λέγανε και Μυροβλήτη. Απάνω στον τάφο χτίστηκε εκκλησιά τον καιρό που βασίλεψε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Στα κατοπινά χρόνια χτίστηκε η μεγάλη εκκλησιά η τωρινή και στα 1143 ο βασιλέας Μανουήλ ο Κομνηνός
έστειλε και πήρε στην Κωνσταντινούπολη την εικόνα του Αγίου και την έβαλε στο μοναστήρι του Παντοκράτορος, που ήταν χτισμένη η εκκλησία του από τους Κομνηνούς και που τη λένε σήμερα Ζεϊρέκ, και την είχαν κάνει παλαιότερα τεκέ οι Ντερβίσιδες. Στα εικονίσματά του είναι ζωγραφισμένος απάνω σε κόκκινο αντριωμένο άλογο που κοιτάζει σαν άνθρωπος, ομορφισελωμένο, στολισμένο με χάμουρα και με γκέμια χρυσά, με τα μπροστινά ποδάρια σηκωμένα στον αέρα, με την ουρά ανακαμαριασμένη, αλλά φανιασμένο από τον Λιέο, που κοίταται ματωχωμένος χάμω, τρυπημένος από το κοντάρι του Αγίου Δημητρίου. Στα καπούλια του, πίσω από τον Άγιο, είναι καβαλικεμένος σε μικρό σχήμα ένας καλόγερος. Είναι ο επίσκοπος Γαβρίλ, δεσπότης του Δαμαλά, που τον πιάσανε σκλάβο οι Κουρσάροι το 1603 και τον πουλήσανε στο Αλγέρι, στον Μπέι, που τον επήρε στο σεράγι του. Κάθισε κάμποσα χρόνια σκλάβος και παρακαλούσε μέρα νύχτα με δάκρυα να τον ελευθερώσει ο Άγιος Δημήτριος, που μια μέρα, σαν αύριο, παραμονή του Αγίου Δημητρίου, τον είδε στον ύπνο του πως πήγε με το άλογο και τον έβαλε καβάλα και φύγανε από την Αραπιά. Και σαν ξύπνησε το πρωί, βρέθηκε ελεύθερος στη Θεσσαλονίκη και δόξασε το Θεό και τον Άγιο Δημήτριο και μπήκε σε ένα καράβι και πήγε στον Πόρο, και από τότε στα εικονίσματά του ζωγραφίζανε και το Δεσπότη. Λοιπόν, αύριο το βράδυ θα προστρέξουν πάλι οι Θεσσαλονικιώτες και άλλοι χριστιανοί στη Μεγάλη Πανήγυρη και θα παρακαλέσουν με συντριβή τον ένθερμο προστάτη τους να τους δώσει βοήθεια σε τούτες τις δεινές περιστάσεις. Και θα μαζευτούν ο λαός ο Ορθόδοξος και οι άρχοντες και οι δεσποτάδες και παπάδες και καλόγεροι και θα ψάλουν στο Μεγάλον Εσπερινόν τα κατανυχτικά τροπάρια με το μουσικό μέλος της Ορθοδοξίας. Η Θεσσαλονίκη είναι κυβωτός που σώθηκε η Ορθόδοξη λατρεία από τον κατακλυσμό της Φραγκολεβαντιάς, που πάγει να μας πνίξει με τους ανούσιους νεοτερισμούς της. Εκεί θα συναχθούν οι καλοί ψαλτάδες που ψέλουν ακόμα με εκείνη τη σοβαρή ψαλμωδία που κρατά από τότε που θεμελιώθηκε η σεβάσμια τούτη εκκλησία, που είναι το καύχημα και η παρηγοριά της Ανατολής, ύστερα από την Αγία Σοφιά της Κωνσταντινούπολης. Και μεθαύριο στη λειτουργία θα ψάλουν στους ένους τα εξαίσια προσώμια που είναι γεμάτα πόνο και ελπίδα και αγιασμένον ενθουσιασμό. Τα έχει συνθέσει ένας από τους γλυκύτερους ποιητές της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Θεοφάνης ο Γραπτός, ψυχή πονεμένη και καρτερική. Από τα τροπάρια των Ένων που είπαμε, το πρώτο έχει περισσότερο πόνο και πάθος και σε αυτό συνετέριξε ο ποιητής τεχνικά τη θλίψη του για το διωγμό της Ορθοδοξίας με το υμνολόγημα του Αγίου και με την καρτερική ελπίδα για τη σωτηρία της θεοσκέπαστης Θεσσαλονίκης, που και εκείνο τον καιρό βρισκόταν σε αγωνία. Αυτά τα τροπάρια ταιριάζουν πάντα στις δεινές δοκιμασίες που πέρασε απανωτά η Θεσσαλονίκη από τον καιρό του Διοκλητιανού ήσαμε σήμερα. Έλα μάρτυρα του Χριστού σε μας, που έχουμε μεγάλη ανάγκη από τη συμπονετικιά σου την επίσκεψη, και γλίτωσέ μας από τις τυραννικές φοβέρες και από τη δεινή μανία της αιρέσεως, που μας κατατρέχει σαν να είμαστε σκλάβοι και περπατούμε γυμνοί δόθε και κήθε και αλλάζουμε όλο ένα τόπο με τόπο και πλανιόμαστε σαν τα αγρίμια στα βουνά και στα σπήλαια. Λυπήσου μας, πανέφημε, και δώσε μας ανάπαυση. Πάψε τη ζάλη
και σβήσε την αγανάκτηση που σηκώθηκε κατά πάνω μας. Παρακαλώντας το Θεό που δίνει στον κόσμο το μέγα έλεος.

Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο «Γίγαντες ταπεινοί» του Φώτη Κόντογλου των εκδόσεων Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Αμήν. Δόξα υψίστης Θεού και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα υψίστης Θεού και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα υψίστης Θεού και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επιθύμησαν θλιβοντές με πολλοί πανίστανται δεμέ. Πολλοί λέγουν σου την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλείπε μου η δόξα μου κύψον κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξε και επικούσε με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέθην ότι Κύριος αντιλείψετέ μου. Μου φοβηθήσω με από μυριάδων λόγων κύκλωσιν επιτιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσε με ο Θεός μου ότι Σύ επάταξες πάντων τους οφειλοντάς μου ατέως. Οδόντες αμαρτωλών συνέτριψες του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέθην ότι Κύριος αντιλείψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με. Μη δε τη οργή σου παιδεύσεις μου, ότι τα βέλη σου είναι παγισάνη και επεστήριξε σε δεμέ την χείρα σου. Ο και στην ίεση τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου, και στην ειρήνη τη οστέη μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία με πυρήγαν την κεφαλή μου, όσοι φορτίαν βαρύ, βαρύνει τη ενεπεμέ. Προσώζησαν και εισάπησαν οι μολοπές μου προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ω τέλου όλη την ημέρα σκυθροπάζουν πορευόμενοι. Ότι έψω με πλήσει και ο και στην ίεση τη αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα οριόμινο από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμή μου και στεναγμός μου που σου κατεπτρίβει. Την καρδία μου ταράχνεται τη λιπανή ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και αίσθηματε μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξεναντίας μου ήγγισαν και αίσθησαν και οι έγκυς τα μου μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεδιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μυελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δέωσε το φως σου κήκον και όσοι άλλοι που κανήγουν το στόμα αυτού. Και γενόμοι είναι όσοι άνθρωποι σου κακούν και ούτε έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμού σου. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισε εσύ ακούσει, Κύριε Θεός μου. Ότι είπαν μου είπατε επιχαρώσει μια χρή μου και έντος αληθήνε πόδας μου που με μεγαλοριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηγες έτοιμος και αλγιδών μου να πιώνουμε στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δέχρη μου ζώσει και κρατέονται περαιμέ. Και πληθύν τη ενημισούντε με αδίκω, και ανταποδιδώντε μου κατά αντί αγαθών αντίαβαλών μου πει κατά δύο γόνα αγαθοσύνη. Μία εγκαταλείπει με κύριο Θεό μου, μία αποστήσε με μου πρόσχεση την βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μία εγκαταλείπει με κύριο Θεό μου, μία αποστήσε με μου πρόσχεση την βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσεωφρίζω, δείψει σε η ψυχή μου, πω απλώ η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτω εν το αγίο όφθηση του ειδήν δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσουν το ελαιό σου περζοά στα χείλη μου πένε σου είσαι. Ούτω ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ώρα τα σχήρα μου. Ω εξθέατο και ποιότητα εμπληστεί η ψυχή μου, και χείλη αγαλιάσω εν έση το στόμα μου. Ή εμνημονευό σου και τη τρομή μου εν τη όρθιση μελέτων είσαι. Ότι η γεννήτη βοηθό μου και τη σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσω με. Η πολίτη ψυχή μου πίσω σου εμού δεν τελάβεται δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν η ψυχή μου, εισελέσσονται στα κατώτατα τη γη, παραδοθήσουν δε ισχυρέ ρομφαία μερίδε, αλοπέκονέσονται. Δε βασιλεύσε, φραντίσετε επί το Θεό, απενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγει στο όμα λαλούν τον άδικα. Εν τη όρθισε μελέτων είσαι ότι γίνει τη βοηθό μου, και εν τη σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, μέρασε και έκρασε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου. Κλείνουν το ούσο στην δέησή μου. Ότι πλήστηκα κόρη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο έγκυσε. Προσελογίστε τα καταπαινόντα τη βλάχων, εγεννήθηνο ή άνθρωπο αβοήθητο ή νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθέδοντε εν τάφορν και μνήστε έτσι και αυτοί τη χειρό σου απόστησαν. Έθεν το με λάκου κατωτάτων, σκοτεινίσκεν και άθενά του. Πεμέ επεστηρίχθη ο θυμό σου και πάντα στου μετεωρισμού σου επιρρεγή σε πεμέ. Εμάκρυνα στου γνωστού μου πεμέ, έθεν το με βδέλημα η αυτή. Παρεδόθη και ούξη πορευόμενη οφθαλμή μου ει θένησαν αποπτωχίε. Εκέκλωξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προς σε δασκήρας μου. Μη τις νεκρείς ποιήσεις θαυμάσια, ιατρία να στήσουν και εξομολογήσονται έσυ. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το ελαιό σου και την αληθιά σου διαπολία. Μη γνωστήσετε το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου γη επιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε, εκέκλωξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Κι είναι ατί, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου προστρέφεις το πρόσωπό σου και μου πτωχώς με εγώ και εντόπισε την νεότητός μου. Υψωθήστε, ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ δήλθον εωργές σου, φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ όλην την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνα σε επί μου φίλων και πλησίων για τους γνωστούς μου που ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρα σε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ού σου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη πειλανθάν πάστας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστας ονομίας, τον ιόμενον πάστας γνώσης σου. Τον λυτρούμενον να εκθωράς την ζωή σου. Τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιμής. Τον επιπλώντα να αγαθείς την επιθυμία σου, να κινηστήσετε όσο ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριος, η κρίμα πάστας ερετημένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού του Μωυσή, της Ιης Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Δικτήρμον και ελέημον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλειος σου και στέλος οργιστήσετε ουδέοι στον αιώνα μηνύει. Πού κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού εμπισφοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσε ανατολέ από δυσμόν εμάκρυνε αναφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σωπήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες με. Άνθρωπος ο συγχόρτος ημέρα αυτού, ο άνθρωπος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και όχι υπάρξει και του πυγνώσετε των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος από τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ιησιών της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύει ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου ενώ τη ενδεήσει με την αληθία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει τη κρίση μετά το δούλου σου, ότι ούτε και οθήσει δεν απειλώ σου πα ζών. Ότι κατεδίωξε νεκρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε τη γη τη ζωή μου. Ο κάθε έμεσο σκοτεινή σου νεκρού αιώνα και η κυρία σε με το πνεύμα μου, εμεί ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εμποίημα στο καιρό σου μελέτων. Διεπέτασα προ τα σκύρα του, η ψυχή μου ω Γιάννη δρόση. Ταχύς ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου και μου και με αφήσουμε τις καταβαίνωσες λάκων. Ακουστών πίσω μου, το πρωί το λέω σε την πισήλπισα, γνώρισον μου, Κύριε, όταν δεν υπορέσουμε, ότι προσέγγιλα την ψυχή μου, εξέλουμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, τη Σύ, ο Θεός μου. Το πνεύμα σου τότε θα οδηγήσει με εγγύη ευθεία, ένα και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε θλίψε την ψυχή μου, και εν το ελέγχει σου ξυλοδρέψει στου εχθρού μου και απολύ πάντα σου λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε έλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε έλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αι και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό.

0: Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, του καταξηράν, θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού. Κύριου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας μονής ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων, διπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της Κυρίας αυτών. Κύριου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πρίστινε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Η λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίσιμων Θεοτόκου και αϊπαρφένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ, σε αιώνας των αιώνων.

0: Τον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Και ελέησον.
0: Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθενού Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότισον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνας.

στον άβλο σου και του Χριστού τα πάθη στερός εξηγώνησας. Όθεν η αματών ποταμούς αναβλύζεις, βυθίζεις τους δαίμονας και δροσίζεις τους κράζοντας. Αθλοφόρε Προκόπιε, πρέσβε Χριστό το Θεό, των δεσμάτων αθεσιδωρήσας.

Κύριος της εαυτού μαθητές, προσέχετε από τον ανθρώπον, επιβαλούς ηγάρεφη μας τα σκύρας αυτών και διώξουσι, παραδιδόντες εις συναγωγάς και φυλακάς, αγωμένους επί βασιλής και ηγεμόνας, ένε και του ονόματός μου, αποβίσετε δε ημίν εις μαρτύριον. Θεές Θεούν εις τας καρδίας ημών, μη προμελετάν απολογηθήνε, εγώ γαρδώσω ημίν στόμα και σοφίαν, Ιούδιν ίσον δε αντιπίν, ουδέ αντιστήνε πάντες η αντικείμενη ημίν. Παραδοθήσεστε δε και υπογονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων και θανατώσου συνεξιμών και έσεστε μισουμένοι υπό πάντων δια το όνομά μου και θρίξ εκ της κεφαλής ημών ουμία πόλητε εν τύπ.

όσο τα μεγαλειά σου, και καταπίστευε πω εξάσμα με πίεση με τι ομοίε μου, και από τι αμαρτίε μου καθαρισώ με όταν γνώσω και αμαρτία μου, ενώπιό με στη διαπαντό ήμουν ο ύπρωτο και το πολύ τον οποίο σε πείσα, όπω αν έγινε τι λόγε του και εκεί στο κοινό εστέσαι. Ιδού κάτω μη συνήθιν, και αμαρτίε επίση με ηλίδη μου. Ιδού έρθει η γάπη σα στα άδεια, τα καλή σοφία σε δοσάσμη. Ραντίζει με ισόγκα, θα συμμιλήσει με και υπέχει να ευχαριστήσω με. Ακουτίζει μια καλή σκέψη να γαριάσω φαινομένα. Από όσου όπω ο Πόστο, από ό,τι όμω και πάσα, μία με εξάρισαν. Καρδία καθαρά μου πίσω, Θεό και πνεύμα, έθεσε εγγένει σε εγκράτη μου. Μία από ύψου όπω όπω είναι στο Άγιο, με δέσαι μου. Από όσου με την αγαπή σου, Θεό και πνεύμα, διαμονικό στηρίξω με. Διδάξω όμω, σα δώσω και σε βίση επιστρέψει. Ρίση με εξαιμανού Θεό, ο Θεό τριά μου αγαριά, σε υγαρό σου, δικαιοσύνη σου. Κύριε, το χέρι μου ανοίξει, το σπάω μου, να κυριμνήσει σου. Ό,τι θέλει, σα τη σία να κάνω τα αυτόματα από και ευδοκίσει. Τη σία το Θεό πνεύμα στη μέρα, καλή στη μέρη, και το πνεύμα του Θεό σου το ξενώσει. Αγάπη μου, κύριε, τη δοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει, τη σία και ο σύνη αναφρόν και τα αυτόματα είναι συνεπίτωση του Θεού σου, Μόσχου.

επίσκεψε τον κόσμον σου εν λέει και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποινησιμών Θεοτόκια η Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεοντέρων Αίλιων Δυνάμεων Ασώματων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλύτερων.

0: Και εκτιρμίστη φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει. Το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η γράμμια Θεού σου σειράγγιον την Αιγυπτία μαρτυρία διαφυγών, ο Ισραήλ της ανεβόντερη και θα ημονάσουμεν. Περιγία Θεοτό και σώσουν ημάς. Ορίσιν εφόμενος πειράς βήθος εγκατεφέβος ο Ιγιον επιζητών, αμήν του λόγια παρθένε. Δυσχερό και δυνάμει διάσωσον, υπεραγία Θεοτό και σώσουν ημάς. Παθώ με τράτους υπός βορέχου, εις αθυμίας εγκλώσσου με την ψυχήν. Ήνευσον κόντι γαϊδίου και Θεού σου πανάμενε. Εραγία Θεοτό και σώσουν ημάς, ο Θεοτό εκούσε και Θεόν, εις οπό παρθένε το θύμα των δεινών. Σίγαν υπός φεύγουν, να την ψυχήν και τη διάνοιον. Εραγία Θεοτό και σώσουν ημάς, νοσούν το σώμα με την ψυχήν, επισκοπής Θείας Επανίας παραδοσούν. Αξίας ο μόνοι Θεομήτων, ως αγαθή αγαθού τελοχέθριον. Άγιε το Θεό πρέσβε περιμόν, ουσίες αμαρτυγές του πνεύματος περιεχόμενος, το σύμφω της πόλων εορτάφη και σε αυτήν εορτή σου γερέλλοντας παθόν αχρίο ζήτωσε και επηρεασμό μάτης το κόπιε. Άγιε το Θεό πρέσβε περιμόν, η κλήση σου καπ' ανθρώπων γέγονε νησί προκόπιε, αρωνόθεν πάλουν ως το πριν, ο Χριστός σας αγίνευσε παθόν οικείο μάρτυρο απαναρριθείς εργαζόμενος. Άγιε το Θεό πρέσβε περιμόν, στα αιτίας επί Κύριου πάσο φετινιονίζουσαν, ως νεχείς ηλάξου και θεϊτού βασιλέως των θάνατων και βασιλείαν άφθρων σύ παρεχόμενο προκόπιε. Η υπεραγία Θεοτό και σώσουν ημάς, ο πίστη μιλγόν εκείσας ημάς, θεώσαν τα, την υπερνούν ενός η αληθώς εδώ και πανήμητε, όν εκτενός εκέτευε, παταγωγήσε το σύνδωσε. Άγιε το Θεό πρέσβε περιμόν, υπάρχον της τρόπης πανευπρεπής, σταυρούτες εκκλήσε οι κατηβράσεις περηφανώς διόν καμέ, λάμπινου κομμάχαρ, εγκομιάς αθήνας ο άθησιν. Άγιε το Θεό πρέσβε περιμόν, με γύσεις ελάμψεως με τας χώνος, ο Θεός που αύριος της βοήθης, παρά Χριστού και τούτα τα στίγματα, ως λίθους πολυτερείς αγγίους ευάστασες. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιέ Πνεύματι, νεκρός του χρόνου των φερτών, εν απαρνείς της αξίας της γέιρας, Χριστόν της ζωνιών κομμάκων, μαρτυρικός με της ολοκόπιε, και νύν και αεί και σ' όνοσαν νεόν λαμήν. Ο στρόμος παρθένε φωτοειδής φέρεις εν αγκάλεστο των όρων δημιουργών, και τρέχεις αγνία των μαζών σου, το διατρέχοντα πάντα Χριστότητη. Ουρανία σε ψήρο ζωγού εκείες, εκκλησίας ζωμήτως, είμαι στελέας, ότι αγάπη της σύνδερ, τον Ιεκρότης, νομίζω το στήριγμα μόνη φιλάνθρω, περαιγεία, Θεοτό και σώσον ημάς, προστασία και σκέπη ζωή σε μη στήθη με εσύ, Θεό και ο Θεός έθεο και είδα παρθένε, εσύ με κυβέρνησον, ως ορισμένος αυτόν η αιτία, νομίζω το στήριγμα μόνη πανήμητε. Ελεγγύε Θεοτό και σώσον ημάς, η κατέδο παρθένου ψυχών το άδελφο της εθνίας της Ζάνιας και δάσεων. Σίγαρ θεώνει φαινοχηγών της Γαρίνης, των Χριστών εγγύησας, μόνοι πανάθαντε. Ελεγγύε Θεοτό και σώσον ημάς, ευεργέντε κούσα, των των καλών αίτιων της ευεργησίας των πλούτων πάρες ανάβλησον. Πάντα καρδίες όταν ενισχύει το Χριστό κοιήσα θεομακάριστε. Ελεγγύε Θεοτό και σώσον ημάς, χαρεβές αρρωστίες, ανασυρίες πάθησιν, έκτατα ζωμένο παρθένε, εσύ μη βοήθησον την Ιαμάτων Βάρ, αν ελυθίσαι γενώσκο, εις ανώ πανόμενο δαπάνητον. Άγιε το Θεό πρέσβε περιμόν, σταυρού εν μέσω παραδόξου Χριστός, η απάνετε, εκδιδάσκον εφανώς την προς ημάς την κατάβαση και σε προσυνάθηση, προς ευκαλούμενος. Άγιε το Θεό πρέσβε περιμόν. Ναό και στήριν ανεκύρας αυτών Θείου Πνεύματος, ζήλου πνέων θεϊκού, ναούς και άψυχα ξώαν, αδεμών κατέξας μάτς προκόπιε. Άγιε το Θεό πρέσβε περιμόν, συναπεβάλλουν, δερματίνους και τον όσο το ξέρεστε, αφασίας δε στουρήν περιβάλλου προκόπιε και τον πολυμήχανο μάτς εγίνωσες. Βελαγία Θεό και σώσουν μας, ρίθανε πάσης προσβολής εναντίας του Όφεως, Πιδοπάρθενε αγνή και την καρδία μου φώτισον, πλήση το ψάρνουμε στην υπονομή των. Άγιε το Θεό πρέσβε περιμόν, στην εργασάνω σε συν καρδία του πνεύματος, θα πανηράξω να συντρίβει στον ονόμο προκόπιε. Άγιε το Θεό πρέσβε περιμόν, έφερε στου άσακρου του παραγμού του σου σώματο, διόν σαφώ τη πανωνία στην ισχύ διεσπάραξα. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι, πύρη τη αθεότητο, ή των αιμάτων σουρίακες, ως αληθώς έζεσαν εις το τέλος και Χριστούς κατεδρώσισαν. Και νυν Κύριε Αΐ και σ' όνος των νεών νομήν. Ράβων σε ονόμασον εις Αΐας αιώνη φέ άνθρωπος ζωής φέρουσαν ο χώρος.

0: Πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ, Κύριε.
2: Συ, ο Θεός ημών και σε την δόξα αναπέμπουμεν, Πατρί, το

0: ανεξάρτησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ατράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών.

0: ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών. Συ την δόξαν αναπέμπομεν, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Το ζήλο Χριστού το Θεό επιπολούμενος και ενδοσταυρό ταινίο χωρούμενος των εχθρών, των φρίαγμα και τα θάση καθήρες προκόπιε. Και δισετήνε και εσύ ανήψουσα στην πίση προκόπτω και φωτίζον ημάς.
2: Φωτίζον ημάς.
1: Στόμα συνέχισε ως μη παράσου τον άναρχος λόγος. Προέμου η μνήν το σώνο πλήτην προκόπιον. Έχεις γαπλούτον της εσπραχνίας, ένα φύλλο Χριστέ μου και λάγιο των σών κρυμάτων. Είναι καγό της ψυχής τους λοφόδες καθαρθώ, κονούνται πάσαν κυρίδα από σμίξας και να όσα αγιάσματος εστίης έχεις γενόμενος, εβάξια μέψου του μάρτυρη, ως την σε αυτήν εκκλησίαν ύψωσε την πίστη προκόπτων.

Πνεύματος Αγίου Πνεύματος Αγίου Αγία Δόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπή Έγιε Προκόπιος Αχιένα Κλίνων Λέγιν Κοβίτο Υπλάνη Δαρκούδιο Ογδοάτη Προκοπίου Αριηθώου Κρατακέρσον Η Αγία Θεοδοσία ημίν το Αγίου Προκοπίου ψηφιτεριούται Αθωμήτωρος Αθεοδοσία Έσπευσεν ίνα καξίφους αθρηφόρους Εάγιε δώδεκα γυναίκες εσυγκριτικές υφιτεριούνται. Δίσε έξαν ήλεν ευκαιής κόρας ξύφος, ηγουμένας κύβαλα της γης τα κλαίει. Η Άγιε Μάρτυρα εις Αντίοχος Νικόστατος Αβδάς και Σάββας υφιτεριούνται. Ο Νικόστατος την τομήν ίσο λέγει, ως Αντίοχος μη γαλουκαμή κάρα. Άπαξε με αυτόν πως ο Πάσχην Θρασίνος, χαράν το Πάσχην εξήφους Αβδάς έχει. Όσιος καφυλός ο Αγιον Όρος του Άθου Ασκήσας, εν ειρηνητηριούται. Θεόφιλης σας Θεόφιλος Γενάδας, ήδη σύνεστη το φιλωμένο Άνω. Ο Άγιος Νέος Ιερωμάτης Αναστάσιος, ο Εξαγίου Βασίου Ηγουμενίτσης, ο εν Κωνσταντινούπολη μαρτύρης ανέτη χιλιοστό και επτακοσιοστό και τεσσαρακοστό και τρίτο, ξηφιτηριούται. Αναστασία Ευλάκη Διπνού Στέφος, έμαση κοσμήσαντη ιεροσύνη. Εσ' αυτά αγίες πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξα να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

Το καιρό εκείνο ήλθε προς τον Ιησούν όλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου της

από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά νηπείς, νέο Πατήρ, ότι ούτε

Μεν εις η δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσεων το Πατρίδιου τα πάντα ηγένετο. Των διημάσου ανθρώπου και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσατο. Σταυρωθέντα τα υπερημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα η τρίτη μέρα κατά σγραφά. Κανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Σύμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το ραλίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

0: Τους δέσποτα με τα Παρισία ακατακρίτως, ολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πατέρ μόνο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτω βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τσο φλέτσι ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: και το Άγιο Πνεύμα τη. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη του
1: έλθον. Εν ονόμα του Κυρίου.
0: Του Κυρίου δεηθώ.
1: Κυρίου σου γυρίσου με δράγει ευλόγησο.
2: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισυπεπιθώτας. Σώσουν των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίεσον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους εκπίζοντας επί σε. Ειρήνην τον κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων. Και συ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατ

0: Ελθεί εφημάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ήλκη σημών, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Αγίας Αυθυμητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασία των Τιμίων Εκουρανίων, Θείων Αερών Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσία του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων

0: ενδυνούμεν και πάντων σου των Αγίων, ελεήσα και σώσα ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διεφυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σας, ο Άγιος μου, η Θεία μας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι Τετάρτη. Είναι 8 του μηνός Ιουλίου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει τη μελέτη του Μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρίου Ιωάννου Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού, περιοδικό σύναξη. Στις 11 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Το κίνημα των Ναζαρινών και η επίδρασή του στην Ορθόδοξη Αγιογραφία» με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 «Το αλάτι της γης» με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1 «Τα αρχαία θέατρα» με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. 2.30 «Αναγνώσματα». Ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Το Τα καλοκαίρια μας», εκδόσεις Λέμβος. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ιωνία, Ρωμαϊκή περίοδος» με την Κατερίνα Χουζούρη. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος με γενικό θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915» που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Στις 4 «Η μουσική των Αγγέλων» με τον Πέτρο Παπαμανουήλ. Στις 5 «Η πίστη ως πηγή έμπνευσης της ποίησης» του Νικηφόρου Βρετάκου με τον Αντώνη Γεννακόπουλο. Στις 6 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η μύθη του Εσώπου και η επίδρασή τους στη νεοελληνική και ξένη λογοτεχνία» με την Κατερίνα Χουζούρη. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος με γενικό θέμα «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής» που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Τα ποίηματα Τόμος Α» του Νικηφόρου Βρετάκου από τις εκδόσεις Τρία Φύλλα. Στις 10 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Προσωπολατρία» στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή με τον Κώστα Παπά. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του. Στις 9 είναι η ακολουθία του «Μικρού Αποδείπνου». 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Αργά βαδίζει ο Χριστός» του Αγίου Νικολάου Βελιμύροβιτς, εκδόσεις Εν Πλώ. Στις 10 «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.

Σήμερα η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του μεγαλομάρτυρος Προκοπίου Κεσαρίας και τον συναυτό Θεοδοσίας της μητέρας του, των 12 συγκλητικών γυναικών και των τριβούνων Αντιόχου και Νικόστρατου.

Επίσης σήμερα η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αυδά, του Οσίου Θεοφίλου του Μυροβλήτου, του Αγίου Νεομάρτυρος Αναστασίου από τα Ιωάννινα και την μνήμη του Οσίου Προκοπίου του Στιούγκ του Διαχριστών Σαλού.

Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Όσιο Θεόφιλο το Μυροβλήτη, ο οποίος γεννήθηκε στη Μακεδονία από γονείς ευσεβείς και ενάρετους, οι οποίοι εξ απαλών ονείχων ενθάρρυναν την κλίση του προς τα ιερά γράμματα. Έγινε γρήγορα εξαίρετος καλλιγράφος και επιδιδόμενος καθημερινά στη μελέτη της Αγίας Γραφής, οι αρετές του έδωσαν πλούσιους καρπούς. Απαρνήθηκε πολύ νωρίς στην πατρίδα του τους γονείς του και όλα τα αγαθά

Θεού αναχώρησε από το Άγιον Όρος, συντροφεύοντας τον επίσκοπο Ακάκιο, που εστάλει από τον Άγιο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νύφωνα στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας Ιωακείμ, ο οποίος χάρη στις θαυματουργικές δυνάμεις του κατόρθωσε να κάνει σεβαστά τα δικαιώματα των χριστιανών στους Μαμελούκους. Μετά από παραμονή στο Σινά και προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Ακάκιος βρήκε το θάνατο, ο Θεόφιλος επέστρεψε στον Άθο και έγινε δεκτός στη Μονή Ιβύρων, όπου σαν εργατική μέλισσα βάλθηκε να τριγύσει στην ψυχή του όλες τις αρετές που παρατηρούσε στους άλλους μοναχούς. Ασκώντας το διακόνημα του καλλιγράφου, αντέγραψε εκεί με τέχνη και φροντίδα όλα τα λειτουργικά βιβλία που χρησιμοποιούνταν στις ιερές ακολουθίες. Καθώς είναι αδύνατο να παραμείνει στα σκοτάδια αυτός που κρατά λίχνο αναμένο, η φήμη των αρετών του απλώθηκε σύντομα και πολλοί ήταν εκείνοι που προσέτρεχαν σε αυτόν για να τεθούν υπό την πνευματική καθοδήγησή του, ιδιαιτέρως οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης που στερούνταν τέτοιους ποιμένες. Προφασιζόμενος ασθένεια, αποσύρθηκε στην ησυχία αφού έλαβε το μεγάλο σχήμα με το όνομα Θεόφιλος. Και αυτό παρά τα κελέσματα του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Θεοκλήτου, ο οποίος περνώντας από τη Θεσσαλονίκη θέλησε να τον αναβιβάσει στο επισκοπικό αξίωμα. Εγκαταστάθηκε αρχικά σε ένα κελί στην περιοχή των Ιβύρων, κατόπιν σε ένα άλλο κοντά στις Καριές, όπου συνδέθηκε με στενή φιλία με τον μελλοντικό πρώτο Σεραφείμ, τον βιογράφο του. Διψώντας όμως για πληρέστερη ησυχία, αποσύρθηκε κατόπιν σε ένα πιο απομονωμένο κελί αφιερωμένο στον Άγιο Βασίλειο, που βρισκόταν στην περιοχή της Μονής Παντοκράτορος. Το ανακαίνισε και εγκαταβίωσε εκεί με έναν μαθητή, τον Ισαάκ, τηρώντας αυστηρή ερημητική τάξη. Στρεφόμενος με τις γραφές και τα κείμενα των Θεοφόρων Πατέρων και επιδιδόμενος κυρίως στην Οαιρά Προσευχή, σε σημείο που αναλωμένος ολόκληρος από την αγάπη του Θεού, δεν ζούσε πια αυτός, αλλά ο Χριστός εν αυτό. Έχοντας φτάσει με την προσκαρτέρηση στα ασκητικά έργα και την προσευχή στο μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, έλαβε πληροφορία για την ημέρα της εκδημίας του και έτσι είχε το χρόνο να συντάξει τη διαθήκη του. Την Πέμπτη κάλεσε τους ιερείς που τελούσαν το ευχέλαιο και ζήτησε ταπεινά συγχώρεση από όλους. Αφού παρέμεινε εν σιωπή, την επόμενη μέρα μετέλαβε των αχράντων μυστηρίων και κάλεσε κατόπιν τον μαθητή του, τον οποίον διέταξε να μην ειδοποιήσει κανένα για το θάνατό του και να πάει να πετάξει το σώμα του να το φάνε τα αγρίμια. Αφού ξάπλωσε γαλήνια στο στρώμα, είπε: «Κύριε, δέξου το πνεύμα μου», και κοιμήθη τον ύπνο των Αγίων την Κυριακή 8 Ιουλίου του 1548 με την ανατολή του ηλίου. Ο Ισαάκ υπάκουσε σε εντολές του πνευματικού του πατέρα και πήγε να πετάξει το σώμα του οσίου στο δάσος. Οι μοναχοί όμως της Μονής Παντοκράτορος το πληροφορήθηκαν, ερεύνησαν το δάσος, βρήκαν το Άγιο Λείψανο και το μετέφεραν στη Μονή. Με πολλές δυσκολίες ο Ισαάκ κατάφερε να πάρει πίσω το λείψανο του οποίου και το κατέθεσε στο παρεκκλήσι του κελιού τους, όπου δεν άργησε να αναδίδει ευώδες βάλσαμο, απόδειξη του θεάρεστου βίου του εν Αγίης Πατρός ημών Θεοφίλου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το συναξάρι της ημέρας. Θα περάσουμε τώρα στην κίνηση στους δρόμους σύμφωνα με την Διεύθυνση Τροχέας Αττικής. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στην είσοδο και την έξοδο, τη λεωφόρο Πέτρου Ράλη. Τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τη λεωφόρο Μεσογείων, τη λεωφόρο Κατερχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη. Την άνοδο και την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, την άνοδο και την κάθοδο της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, τη λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, την άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, τη λεωφόρου Ηλιουπόλεως, το λιμάνι του Πειραιά, τη λεωφόρο Ποσειδώνος Αλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά, τη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου, την Αττική Οδό και τη λεωφόρο Σχιστού.

Να περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες, βαθμία στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 υπό 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά, θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς και στα υπηρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά 36. Μακεδονία-Θράκη, γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ βαθμία θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις έως 3 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 34 και τοπικά στα υπηρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 και τοπικά στα υπηρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη. Γενικά έθριος καιρός. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα. Γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 32 και τοπικά στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αττική. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 και το μεσημέρι και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις οι οποίες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό, για αύριο Πέμπτη, προβλέπεται πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από την αρχή της ημέρας σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες και Βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες σε Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ βαθμία θα σταματήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτική βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τη μέγιστη στη μέση στα ανατολικά, θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και την νησιωτική χώρα τους 30 με 32 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, 8 Ιουλίου. 1099.000 χριστιανοί στρατιώτες βαδίζουν συντεταγμένα γύρω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ στο πλαίσιο της πρώτης σταυροφορίας. 1497 ο Πορτογάλος θαλασσοπόρος Βάσκο ντα Γκάμα αποπλέει από τη Λισαβόνα με προορισμό την Ινδία. 1709 ο Πέτρος ο πρώτος της Ρωσίας νικά τον Κάρολο το 12ο της Σουηδίας στη μάχη της Πολτάβας, τερματίζοντας έτσι ουσιαστικά το ρόλο της σκανδιναβικής χώρας ως μεγάλης δύναμης στην Ευρώπη. 1730, σεισμός εκτιμόμενου μεγέθους 8,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ προκαλεί τσουνάμι που καταστρέφει περισσότερα από 1.000 χιλιόμετρα ακτή στη Χιλή. 1821, ο ελληνικός στρατός καταστρέφει 8 τουρκικά φορτηγά πλοία στον πορθμό Τσαγκλή μεταξύ Σάμου και μικρασιατικών ακτών. 1824, δύναμη από 6.000 Οθωμανούς υπό τον Αμπάς Πασά, τον Βελί Αγά και τον Πράχο Πρεβίστα συγκρούονται στην Μπινίτσα του Λιδωρικίου με μικρή ελληνική δύναμη υπό τον Σκαλτσά. Μετά από εξάωρη σκληρή μάχη, οι Έλληνες θα στρέψουν τους αντιπάλους τους σε άτακτη φυγή. Το 1851 γεννιέται ο αρχαιολόγος Άρθουρ Έβανς, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Το 1912 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς με επίδοση 3,37 μέτρα. 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στη μάχη του Δωρηλαίου στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα. Έχουμε ρεπορτάζ και για αυτό το θέμα, αγαπητοί ακροατές. Το 1943 πραγματοποιείται στη συνοικία της Επταλόφου της Θεσσαλονίκης με σούσες της ναζιστικής κατοχής μεγάλη διαδήλωση των κατοίκων ενάντια στην προοπτική επέκταση της βουλγαρικής κατοχής στο μεγαλύτερο τμήμα της κεντρικής Μακεδονίας. 1963 οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. 1969 θεμελιώνεται το Οδείο Αθηνών. 1991 τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι εξαφανίζονται στο Περού από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος μεταξύ στρατού και ανταρτών σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία. 1993 σε δημοκρατία ανακηρύσσεται την ναυτική περιοχή του Βλαδιβοστόκ στην Ανατολική Ρωσία. Η απόφαση λαμβάνεται από το τοπικό κοινοβούλιο και έχει ως στόχο τη μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία από τη Μόσχα. 2004 ανακοινώνεται ότι 181 δασικές πυρκαγιές ξέσπασαν στην Ελλάδα το διήμερο 7 και 8 Ιουλίου. Η φωτιά στους Τρακομακεδόνες αφήνει πίσω τις 2 νεκρούς, σπίτια με σημαντικές υλικές ζημιές, απανθρακωμένα ζώα και περισσότερα από 150 στρέμματα δασικής έκτασης και 50 οικοπαιδικής αποτεφρωμένα. Επίσης, πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε Κάλαμο, Ανάβησο, Αφίδνες, Ικαρία, Σάμο, Έγιναν, Ναύπακτο, Κεφαλονιά και Κάριστο. Το 2011 το διαστημικό λεωφορείο Ατλαντής εκτοξεύεται για τελευταία αποστολή του Αμερικανικού Προγράμματος Διαστημικών Λεωφορείων. 2014 το Ισραήλ εξαπολύει επίθεση εναντίον της Γάζας μετά τη δολοφονία νεαρών Ισραηλινών.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα σε όσους και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Και το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα είναι ένα θέμα που πραγματικά κυριαρχεί αυτές τις ημέρες στην επικαιρότητα. Και να καλωσορίσουμε καταρχάς τον κύριο Θοδωρή Τσιμπίδη, τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Θαλασσίων Ερευνών Αρχιπέλαγος. Κύριε Τσιμπίδη, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Το θέμα που θα συζητήσουμε μαζί σας σήμερα είναι η εισβολή των ξενικών ειδών στη θάλασσα, στις θάλασσές μας, και κατά πόσον θα δούμε σήμερα αυτό το γεγονός, αυτή η εισβολή συνδέεται με την υπεραλίευση. Δεν ξέρω γιατί φέτος, ειδικά κύριε Τσιμπίδη, ασχολούμαστε τόσο πολύ με αυτό το ξενικό ψάρι, το οποίο, όπως έχουμε μάθει μέχρι στιγμής, συνομιλώντας με επιστήμονες, βιολόγους και ωκεανογράφους, αυτό είναι ένα ψάρι που ήρθε στα ύδατα τα δικά μας από τότε που άνοιξε η διόρυγα του Σουέζ. Δεν είναι λοιπόν ένας ξένος επισκέπτης, είναι, θα έλεγε κανείς, ένας παλαιός επισκέπτης στα νερά της Μεσογείου. Φέτος έχει τονιστεί ιδιαίτερα η παρουσία του. Ακούμε κατά καιρούς περιστατικά τα οποία τις περισσότερες φορές η αλήθεια είναι ότι δεν είναι επιβεβαιωμένα. Τώρα εμείς που πηγαίνουμε στη θάλασσα μόνο το καλοκαίρι, δεν νομίζω ότι μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε ένα ψάρι αν είναι ξενικό ή αν είναι ένα, πώς να το ονομάσω τώρα παραδοσιακά, ελληνικό ψάρι, ψάρι των νερών της Μεσογείου. Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο. Πολλά ακούγονται σήμερα, γι' αυτό σας καλέσαμε, έτσι, για να δώσουμε μια συνέχεια σε αυτό το θέμα. Εσείς είστε άνθρωπος της θάλασσας. Σπανίως σας βρίσκουμε στην ξηρά, συνήθως όταν συνομιλούμε μαζί σας είστε εν πλώ, γι' αυτό είναι πολλές φορές και δύσκολη επικοινωνία, αλλά γνωρίζετε τα πράγματα πολύ καλά. Εισαγωγικά, τι θα είχαμε να πούμε λοιπόν για αυτό το ξενικό ψαράκι που έχει έρθει στα νερά μας?
3: Ναι, να πούμε, να το βαφτίσουμε μετανάστη. Ένας μετανάστης είναι και αυτός. Μέσα στα πάρα πολλά, σε χιλιάδες είδη τα οποία έχουν μεταναστεύσει στις αχτές του,
0: στη Μεσόγειο, ναι.
3: Δεν μεταναστεύει, δεν και καλά, τα περισσότερα είδη δεν έρχονται πολυμπιώτας, να το πω έτσι, έρχονται σε μορφή πλανκτού μέσα, δηλαδή, μέσα στη διαδικασία του αυγού, οι νύμφες. Να το παρέσυρε κάτι, καταλάβεις, ναι. Τα βασικά τα παρασέρονται από τα ρεύματα και δεν κολυμπάνε από μόνα τους. Το θέμα είναι όλα και τα χιλιάδες είδη τα οποία έχουν, περίπου 1000 είδη έχουν ήδη εγκατασταθεί στη Μεσόγειο, έτσι να το τονίσουμε αυτό. Διάφορα είδη, που ένα σπόνδυλα μπορεί να είναι, στάρια μπορεί να είναι, οτιδήποτε. Οι χιλιάδες άλλα είδη δεν επιβιώσανε. Τώρα, στη δική μας περίπτωση, το ένα είναι γιατί τόση φασαρία. Η φασαρία είναι ξεκάθαρα προέρχεται από τα μίντια και όχι από τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εμείς το παρακολουθάμε χρόνια το φαινόμενο και ειδικά το συγκεκριμένο είδος και άλλα είδη.
0: Ναι.
3: Έχουμε μια ομάδα η οποία βρίσκεται 12 μήνες κάτω από το νερό και τώρα είναι πάλι κάτω από το νερό, βρίσκεται 12 βόρεια δωδεκάνησα. Κάποιοι άλλοι παρακολουθούν εδώ τα πιο βόρεια νερά και τα λοιπά. Άρα είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το ανακαλύψαμε χτες και το παρακολουθάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, τα μίντια του ΕΚ το κάνανε λίγο πιο διάσημο. Ο πανικός, ο οποίος πουλάει τελικά, πουλάει πάρα πολύ καλά κιόλας.
0: Ναι.
3: Και το είδαμε ότι ωφέλησε κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, το άρχισε να το αναπαράγουν και να το ξανααναπαράγουν. Άρα το μόνο που καταφέραμε μέχρι τώρα είναι να πανικοβάλουμε τον κόσμο, να το πω έτσι.
0: Ναι.
3: Είμαστε και σε συζήτηση όμως ένα θέμα το οποίο είναι με αυτά τα είδη, τα οποία είπαμε πολλά εγκαθίστανται, πολλά δεν τα καταφέρνουν. Σε κάποιες περιοχές αυξάνονται, σε κάποιες άλλες περιοχές δεν τα καταφέρανε.
0: Ναι.
3: Το ότι δεν έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα λοιπόν πρόβλημα, αυτό κάτι σημαίνει, στο ότι και στα ανατολικά νερά εδώ και ανατολικό Αιγαίο το πρόβλημα είναι σχεδόν μηδαμινό. Γιατί δεν εγκαθίσταται το είδος όπως και άλλα είδη? Γιατί δεν μπορεί να εγκατασταθεί? Γιατί τα οικοσυστήματα είναι λίγο πιο ισορροπημένα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναπτυχθεί ένα καινούριο είδος, όπως και κανένα άλλο είδος να κάνει έξαρση. Γιατί έχουμε περισσότερα αποθέματα Βόρεια Ελλάδα και ανατολικά, όχι γιατί κάναμε κάτι βέβαια, απλώς η φύση μας επιβάλλει τη διαχείριση, δηλαδή δεν μπορούμε να ψαρεύουμε όλο τον χρόνο. Οι καιρικές συνθήκες δεν μας το επιτρέπουν,
0: ναι.
3: Αυτό. Οι καιρικές που ψαρεύουμε όλο τον χρόνο τώρα, όπως είναι η Εύβοια, η Κρήτη, η οποία όχι πως υπεραλίευθηκε, αλλά πραγματικά καταστράφηκε, να το πω έτσι, γιατί ειδικά η νότια πλευρά καταστράφηκε από τους δυναμίτες, από τις εκρήξεις. Φανταστείτε, ας πούμε, παράδειγμα, λέει, το 2000 περίπου που δουλεύαμε εκεί, που κάναμε τη μεγάλη έρευνα πάνω στα θηλαστικά, μετράγαμε τον Αύγουστο 45 εκρήξεις πολλές φορές και την ώρα. Και εγώ ήταν η Κρήτη και μας λέγανε τότε ότι αυτό δεν είναι τίποτα, είναι καλοκαίρι και έχουμε μειώσει τις εκρήξεις. Άρα έγινε μια καταστροφή και γι' αυτό και κάθε είδος πλέον που ανεβαίνει από το Γιβραλτάρ, από το Σουέζ, με συγχωρείς, σε οποιαδήποτε μορφή και αν έρθει μπορεί να εγκατασταθεί.
0: Πάντως, κύριε Τσιμπίδη, συγγνώμη που σας διακόπτω, σε κάθε περίπτωση ο άνθρωπος πάλι φταίει. Γιατί τη διόρυγα του Σουέζ εμείς τη φτιάξαμε, το ζήτημα της υπεραλίευσης, έτσι, τον άνθρωπο αφορά. Μετά λέμε μας φταίει το ψάρι που ήρθε εδώ πέρα, όταν εμείς έχουμε δημιουργήσει αυτή την κατάσταση και αυτό το περιβάλλον.
3: Βέβαια, βέβαια. Και θέλουμε πάρα πολλά, ήδη ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο δεν το θέλουμε με επικαιρότητα και όσο θα έπρεπε, είναι η μεταφορά του έρματος. Είναι η μεταφορά, δηλαδή, τεράστιας ποσότητας νερού μέσω των πλοίων. Φανταστείτε ένα πλοίο που ξεφορτώνει στην Ιαπωνία, πρέπει να φορτώσει έρμα, δηλαδή νερό, από την περιοχή, θαλασσινό, με οτιδήποτε περιέχει αυτό, και να το εκφορτώσει στη Μεσόγειο. Αυτό είναι μια τεράστια, ένα μεγάλο πρόβλημα, έχει συζητηθεί τα τελευταία χρόνια κατά επανάληψη, και τελικά δεν εφαρμόστηκε για λόγους κέρδος, να το πω.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Και οικονομία. Έτσι έγινε και με το Γιβραλτάρ, με το Σουέζ φυσικά, διότι ειδικά μετά τη διαπλάτηση. Η διαπλάτηση δημιούργησε τα μεγάλα προβλήματα. Υπήρχαν σχέδια, έπρεπε να πάρθουν μέτρα, δεν πάρθηκανε πάλι και πάλι γεννήσαμε προβλήματα.
0: Κύριε Τσιμπίδη.
3: Να τονίσουμε κάτι, ότι ένα ισορροπημένο οικοσύστημα δεν κινδυνεύει. Δηλαδή, ακούτε αυτή τη στιγμή τους φυσιολόγους. Κάποιους ιχθυολόγους, η Ελλάδα έχει κρίνους ιχθυολόγους, έχει και καλούς καθηγητές και ιχθυολόγους, αλλά δεν εισακούγονται, δεν ακούγονται καν, δεν ακούμε ούτε το ψιθυρό τους. Ακούμε κάποιους ιχθυολόγους, λοιπόν, να βγαίνουν και να μας λένε ότι θα φτιάξουμε τσάντες, θα φτιάξουμε τσάντες, πετροφόλια, ζωοτροφές, άκερα πράγματα που έχουν καμία σημασία και δεν είναι και η δουλειά τους. Εμείς θα θέλαμε να μας πούνε τι γίνεται με τη διαχείριση, όπου δεν τολμάμε να προφέρουμε το καν τη λέξη.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Είναι βέβαια κάπως τώρα γενικό το ερώτημα που αφορά το ζωικό βασίλειο. Εσείς είπαμε ότι ξέρετε πολύ καλά τον κόσμο της θάλασσας, αλλά τώρα θέλω να σας ρωτήσω γενικά και για τον κόσμο της Σκυράς. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι ένα ζώο ξαφνικά επιτίθεται σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή χωρίς ο άνθρωπος να το ενοχλήσει.
3: Δεν υπάρχει ζώο.
0: Δηλαδή νομίζω ότι ξέρουμε, για παράδειγμα, τώρα λέω για τα βουνά, πολλές φορές βλέπουμε ότι κάποια αρκούδα ή ένα αρκουδάκι μπορεί να φύγει από το χώρο όπου ζει γιατί ψάχνει να βρει τροφή κλπ. Και κάποιος άνθρωπος να κάνει ορειβασία, να βρεθεί στο βουνό, όσοι κάνουν ορειβασία ξέρουν ότι πρέπει να ακολουθούν κάποιους κανόνες. Να κάνουν θόρυβο, οπότε το ζώο να μην έρθει κοντά. Δεν νομίζω ότι ένα ζώο θα πάει να επιτεθεί. Ή όπως στη θάλασσα. Διάβαζα τώρα κάποιο περιστατικό. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος κολυμπάει στο νερό και έρχεται ένα ζώο και του επιτίθεται. Ένα ψάρι εννοώ. Κάπως μου φαίνεται λίγο υπερβολικό και κάθε φορά που διαβάζω κάτι τέτοιο θυμάμαι αυτό που λέτε εσείς, ότι εμείς ζούμε στις πόλεις, ξαφνικά τώρα το καλοκαίρι εισβάλλουμε σε έναν άλλο κόσμο, το χειμώνα σε έναν άλλο κόσμο πάμε στα βουνά, δημιουργούμε μάλλον εμείς πρόβλημα στο θαλάσσιο κόσμο, στον κόσμο των ζώων και μετά διαμαρτυρόμαστε και λοιπά για αν μπορεί να γίνει κάτι όταν δεν έχουμε κάτι να διαβάσουμε λίγο για τα ψάρια, για τα φυτά της θάλασσας, πόσο πρέπει να τα σεβόμαστε και λοιπά. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
3: Φτιάχνουμε φυλακές συνέχεια, φτιάχνουμε φυλακές και μπαίνουμε μέσα, κύριε Χουζούρη. Αυτό κάνουμε, η ανασφάλειά μας και... επίσης κάποιοι βλέποντας την ανασφάλειά μας να είναι στο πόρτε της αλευάζουν με κάθε τρόπο. Δεν υπάρχει κανένα ζώο στον πλανήτη που επιτίθεται σε άνθρωπο. Κανένα. είναι θέμα συμπεριφοράς. Φυσικά όταν πας στο βουνό και εισβάλλεις στο περιβάλλον ένα ζώο το οποίο βρίσκεται μάλιστα σε αναπαραγωγή, θα το προστατεύσει. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι, ή όπως στη θάλασσα ας πούμε, αν θέλεις να κολυμπήσεις σε έναν πολύ, σε μια απομονωμένη παραλία που μπορεί να έχει βράχια, που μπορεί να έχει έτσι, να είναι τέτοιο το περιβάλλον κάτω από τη θάλασσα που δεν ξέρω, να έχει πάρα πολλά φυτά, να έχει ψάρια κλπ. Και εκεί φαντάζομαι ότι πρέπει να έχεις διαβάσει για την περιοχή, ότι πρέπει να πας κατάλληλα εξοπλισμένος και να χαρείς το βυθό. Να χαρείς αυτό το μεγαλείο, ας πούμε, της θάλασσας.
3: Ναι, ναι.
0: Ξέρω εγώ, δεν πρέπει να είμαστε κάπως προετοιμασμένοι για το τι θα συναντήσουμε.
3: Δεν είμαστε καθόλου προετοιμασμένοι και γι' αυτό είμαστε και τόσο ευάλωτοι. Γι' αυτό λέω περί προστασίας του περιβάλλοντος, γιατί έρχονται πολλοί άνθρωποι εδώ λέει να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Λέω ας μην προστατεύσουμε το περιβάλλον για την ώρα, το περιβάλλον θα βρει το πώς θα το προστατευτεί και το πώς οι άνθρωποι είναι το πρόβλημα. Οι άνθρωποι έχουν το πρόβλημα, αισθάνονται μεγάλη ανασφάλεια και όλα αυτά ξεκινάνε από τις γνώσεις μας. Δεν έχουμε γνώσεις, δηλαδή το σχολείο, το ότι δεν μας προετοίμασε για το αυτονόητο, πώς θα συνεπάρξουμε με τα υπόλοιπα είδη. Είτε αυτά βρίσκονται μέσα στο σπίτι μας, δεν μπορούμε στη στιγμή να βλέπουμε χρούς, μυρμήκια στο σπίτι και να. Και να
0: παθαίνουμε πανικό.
3: Με το δηλητήριο. Από ένα μπερμπίκι δεν μπορεί να το κάνει άνθρωπο. Από το δηλητήριο που ρίχνει όμω και τα πουλάνε στα σούπερ μάρκετ, θα πεθάνει, θα έχει πρόβλημα. Καταλάβατε. Πρέπει να μάθουμε να συνεπάρχουμε με τα ζώα. Για να συνεπάρξουμε, πρέπει να τα μάθουμε με τα ζώα. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει, αυτή η δουλειά γίνεται στο σχολείο. Τι γίνεται, εσείς στην πόλη δεν ξέρετε. Εδώ κοντεύω να μην ξέρουν και οι άνθρωποι στην επαρχία πλέον.
0: Ναι.
3: Ζουν απομονωμένοι, σφραγίσανε τα σπίτια, τους μπήκανε μέσα, πήραν και τα δηλητήρια από μέσα και τα βάλανε στη μέσα μεριά του σπίτια τους. Η γνώση είναι αυτή που θα μας βοηθήσει. Και όσο για τη θάλασσα, υποτίθεται είμαστε και ένας θαλασσινός λαός. Έχουμε 16 χιλιόμετρα στο γραμμή και 3.000 νησιά και νησίδες. Παρ' όλα αυτά συμπεριφερόμαστε μάλλον σαν, όχι σαν, σε παράκτιες λαός να το πω έτσι. Για την ώρα ο κόσμος να απολαύσει τη θάλασσα είναι μεγάλη τύχη που την έχουμε. Αυτά δεν την έχουν όλοι οι άνθρωποι του
0: πλανήτη.
3: Έτσι, και να το απολαύσω κάνει καλό σε όλους. Παραμένουμε στις παραλίες. Οι παραλίες είναι ένα ασφαλές περιβάλλον. Κανείς δεν πρόκειται να σε πειράξει στην παραλία. Ούτε οι μέδουσες, μην ξεχνάτε ότι πριν μας αρχίσουν να μας τρώνε τα λαγοκέφαλα, μας τρώγαν οι μέδουσες, μετά μας τρώγαν οι καρχαρίες. Δεν μας έφαγε τίποτα από αυτά, τέλος πάντων. Ούτε οι λαγοκέφαλοι θα μας πειράξουν. Πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αυτό δεν είναι ούτε να βάλουμε δίχτυα, βέβαια, σε όλη την αυτογραμμή και σιδερένια κάγκελα. Πρέπει να ασχοληθούμε με το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η καταστροφική αλληλεία που οδήγησε στην υπεραλίευση. Επίσης ακούω πάλι κάποιους ιχθυολόγους και όχι μόνο, άκουσα και τον υπουργό να δει ότι το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η κλιματική αλλαγή κτλ. Μας βολεύει πάρα πολύ τελικά η κλιματική αλλαγή. Αυτή τη στιγμή, άμα δει κάποιος τους κάτους θερμοκρασίας, θα δει ότι το Αιγαίο έχει τις χαμηλότερες θερμοκρασίες στη Μεσόγειο. Τις χαμηλότερες, πολύ χαμηλότερες από την υπόλοιπη Μεσόγειο. Έχουμε όμως και το μεγαλύτερο πρόβλημα με τα εισβολικά. Δεν είναι περίεργο.
0: Λοιπόν,
3: θα έπρεπε τα εισβολικά αυτή τη στιγμή να βρίσκονται, να έχουν κατακλείσει τις γαλλικές ακτές.
0: Να πηγαίνουν εννοείται στις πιο ζεστές θάλασσες.
3: Βέβαια. Γιατί όταν λέμε για κλιματική αλλαγή, εννοούμε τις θερμοκρασίες. Γιατί τις υπόλοιπες λίπτες δεν τις ξέρουμε τις κλιματικές αλλαγές. Θερμοκρασίες είναι αυτές που οι οποίες αλληλεπιδρούν και με τη ζωή μας αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
3: Άρα ούτε η κλιματική αλλαγή δικαιολογεί λοιπόν σε καμία περίπτωση και δεν έχουμε γενικά μας τελειώσαν οι δικαιολογίες. Πρέπει να βοηθήσουμε τις άλλες να αρχίσουν να αυτορυθμίζονται πάλι. Για να γίνει αυτό πρέπει να έχουν βιομάζα, να έχουν ψάρια, μικρά ψάρια, μεγάλα ψάρια, πιο μεγάλα ψάρια. Για να γίνει αυτό πρέπει να πάψουμε να τα αποδεκατίζουμε. Και ειδικά κατά τη διάρκεια την άνοιξη. Είναι αλόκοτο ότι σκοτώνουμε τα ψάρια την εποχή της αναπαραγωγής. Γι' αυτό και εμείς εστιάζουμε πλέον ξεκάθαρα πάνω στο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να μιλάμε με υπεκπηγές συνήθεια. Έτσι, mm-hmm. Έχουμε ετοιμάσει και ένα σχέδιο νόμου.
0: Μάλιστα.
3: Το ετοιμάζεται 6 μήνες. Απλώς συνέπεσε τώρα εδώ με όλο αυτό το φασαρία να το πω έτσι. Και πιστεύω μέσα σε μια εβδομάδα να είναι τελειοποιημένο να το πω έτσι, ώστε να μπορεί να έχουμε ήδη σε επαφή με το Υπουργείο Γεωργίας, ώστε να βοηθήσουμε λίγο προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, αν και τώρα δεν καταλάβουμε το πρόβλημα, απλώς το χρόνο θα έχουμε.
0: Περισσότερα ξενικά είδη.
3: Παρόμοια προβλήματα να ασχολούμαστε.
0: Αν δεν λυθεί η υπεραλίευση. Μάλιστα. Μάλιστα.
3: Γιατί όταν οι θάλασσες είναι απερισμένες, θα δημιουργούνται προβλήματα.
0: Μάλιστα. Εμείς να χαρούμε το καλοκαίρι και τη θάλασσα. Όπως είπατε, είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε σε αυτή τη χώρα με αυτή την πανέμορφη θάλασσα. Να τη χαρούμε με σεβασμό.
3: Με σεβασμό.
0: Με σεβασμό προς τους κατοίκους της.
3: Βέβαια, θα βάλουμε μια μάσκα, θα δούμε τι γίνεται κατά το νερό.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Βάζουμε το σώμα μας ένα τελείως άγνωστο περιβάλλον. Δεν ζούμε
0: ναι, στη πράγματι.
3: Άρα κάθε ανασφάλεια και κάθε φόβος είναι απόλυτα φυσιολογικός. Αυτό, λίγο το αποτύπωμα, λίγο τα αντιλιακά θα έλεγα σε όλους να τα προσέξουν πάρα πολύ. Είναι ένας παράγοντα το οποίο δεν τον έχουμε βάλει στο παιχνίδι, αλλά δεν ξέρεις τι να πω.
0: Ναι, δίκιο
3: είναι
0: έχετε.
3: Είναι κάτι που έγινε στην ατομική συμπεριφορά του καθενός.
0: Ναι.
3: Τα αντιλιακά είναι επικίνδυνα, τα χημικά αντιλιακά είναι άκρως επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Είτε μέσα από τα φίλτρα που έχουν πάνω, είτε μέσα από
0: τα σιλικόνια. Το αντιλιακό το φοράμε έξω από τη θάλασσα, όχι μέσα στη θάλασσα.
3: Έξω από τη θάλασσα και φυσικά αντιλιακά. Ευτυχώς η αγορά αυτή τη στιγμή έχει καλά αντιλιακά. Είτε αυτό είναι με βάση το γιαούρτ, είτε με βάση άλλα πράγματα τα οποία ξέρουμε ότι έχουν επίσης πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δεν καταστρέφουμε το δέρμα όμως. Τα χημικά αντιλιακά έχουν σιλικόνι. Σιλικόνι δεν μπορεί ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος πλένεται συνέχεια γιατί πρέπει να αναπνέω για να είναι ανοιχτή πόρτα.
0: Μάλιστα.
3: Δεν μπορεί να σφραγίζει το σώμα σου λοιπόν με σιλικόνι απλώς για να έχει καλή πρόσβαση και να μπορεί η κάθε εταιρεία να πουλάει τα αντιλιακά.
0: Μάλιστα.
3: Το ίδιο η σιλικόνι αυτή λοιπόν εναποτίθεται πλέον πάνω στη θάλασσα. Δημιουργεί φίλτρα. Άρα, όταν έχει 100 ανθρώπους με σιλικόνι από την ίδια αντιλιακό σε μια περιοχή, αμέσως χάνεται και η ποιότητα του νερού. Διότι δημιουργείται αυτή η.
0: Κύριε Τσιμπίδη, εδώ είμαστε. Νομίζω θα τα ξανασυζητήσουμε τις επόμενες ημέρες. Αναφερθήκατε ήδη στο σχέδιο νόμου. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και την ευκαιρία που είχαμε σήμερα να συνομιλήσουμε χωρίς διακοπές.
3: Ναι. Αλλά είναι αυτό. Χρειάζεται συνεργασία. Εμείς είμαστε εδώ, δουλεύουμε μέρα νύχτα, αλλά πρέπει να και οι πολίτες να κατανοούν όλη αυτή την κατάσταση, ώστε ο σκοπός μας είναι κοινός όλων, και εσάς τα δημοσιογράφων και των πολιτών και εμάς, να διατηρήσουμε υγιείς τις θάλασσές μας, να πάψουμε να τις πιέζουμε τόσο πολύ. Μην ξεχνάμε το οτιδήποτε είναι αποθέτωμα σε στεριά, όλα μέσα στη θάλασσα τα βρίσκουμε.
0: Μάλιστα. Έτσι ακριβώς.
3: Το οποίο μας σε στεριά ορίζει και το πώς θα είναι και οι θάλασσές μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσιμπίδη, για αυτή την πρωινή επικοινωνία.
3: Καλή
0: σας ημέρα, καλή συνέχεια και σε εσάς. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Θοδωρή Τσιμπίδη, τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Θαλασσίων Ερευνών Αρχιπέλαγος.

0: Στην αναφορά μας σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, είπαμε μεταξύ άλλων ότι σαν σήμερα το 1851 γεννιέται ο Άγγλος αρχαιολόγος Sir Arthur John Evans. Ο Evans αποκάλυψε στο σύνολό του τον πολιτισμό που ονόμασε Μινωικό, ο οποίος ήταν στην εποχή του μόνο μια αμυδρή μυθική ανάμνηση. Ήταν γιος του Τζον Evans, ενός χαρτοβιομηχάνου και ερασιτέχνη αρχαιολόγου ουαλικής καταγωγής. Έλαβε την εκπαίδευσή του στο σχολείο Harrow, στο κολέγιο Brace Nose του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και στο Πανεπιστήμιο του Γκέτιγκεν. Ενστερνιζόμενος στο ενδιαφέρον του πατέρα του για την αρχαιολογία, ο Άρθουρ εργάστηκε στο Ασμόλιο Μουσείο στην Οξφόρδη κατά την περίοδο 1884-1908. Ο Έμβας ενδιαφερόνταν ιδιαίτερα για την Κρήτη ως πηγή σφραγίδων που περιείχαν πρώιμες σφραγίδες μη αποκρυπτογραφημένες. Η αρχαία πόλη του Κεφαλά, η Κνωσό, στη βόρεια ακτή της Κρήτης, κοντά στο Ηράκλειο, ήταν γνωστή στους ντόπιους που ξέθαβαν αρχαία κεραμικά και νομισματικά τέχνεργα, καθώς καλλιεργούσαν τους αγρούς. Ωστόσο, ο πρώτος που ανέσκαψε την Κνωσό ήταν ένας Ηρακλειώτης έμπορος και αρχαιοδήφης, ο Μήνος Καλοκαιρινός, ο οποίος το 1878 αποκάλυψε τα θεμέλια αποθηκευτικών χώρων γεμάτα πίθους. Η καταγραφή του έργου του Καλοκαιρινού από τον Βίλιαμ Στίλμαν, πρόξενο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κρήτη εκείνη την εποχή, υποδεικνύει ότι τα ευρήματα ανήκαν στη δυτική πτέρυγα του Ανακτόρου. Εκτός από τις αποθήκες, ο Καλοκαιρινός ανέσκαψε και ένα τμήμα των θεμελίων της αίθουσας του θρόνου. Οι Τούρκοι διοκτήτες της περιοχής όμως σύντομα σταμάτησαν τις έρευνες του Καλοκαιρινού. Λίγο μετά ο Γερμανός και ήδη διάσημος αρχαιολόγος Ερίκος Λίμαν προσπάθησε να αγοράσει το λόφο του Κεφαλά. Στην πραγματικότητα ήταν ένας τεχνητός γύλοφος που δημιουργήθηκε από αλλεπάλληλες κατοικήσεις της Κνωσού ήδη από την νεολιθική εποχή. Εγκατέλειψε όμως την προσπάθεια γιατί θεώρησε τις τιμές που του πρόσφεραν εξοργιστικές. Το 1894 επισκέπτεται την Κρήτη ο Evans για να μελετήσει και να αποκρυπτογραφήσει δύο τύπους άγνωστης γραφής που εμφανίζονταν σε κρητικές σφραγίδες. Ένα χρόνο αργότερα δημοσίευσε τα αποτελέσματα σε έκδοση του Μουσείου Άσμολ με τίτλο «Κρητικά εικονογράμματα και προφηνικική γραφή», αναγνωρίζοντας τα μινωικά ιερογλυφικά ως εικονογράμματα, πικτογράμματα και τις συλλαβικές ή προαλφαβητικές προφηνικικές γραφές που ονομάζονται πλέον γραμμική Α και γραμμική Β. Οι πολιτικές αλλαγές ευνόησαν την πρόθεση του Έμβας να ξεκινήσει ένα καφέ στην Κρήτη μετά την Κρητική Επανάσταση. Το 1899 χρησιμοποίησε τα χρήματα της πατρικής κληρονομιάς για να αγοράσει την περιοχή στον Κεφαλά. Χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο για την εποχή δυναμικό, ο Έμβας ξεκίνησε μια μεγάλη κλίμακα συστηματική ανασκαφή. Στο τέλος του 1903 είχε αποκαλύψει μεγάλο μέρος των θεμελίων ενός εκτεταμένου συμπλέγματος, το οποίο προσδιορίσε ως ανάκτορο της Κνωσού, κέντρο του μινωικού πολιτισμού. Όχι μόνο αποκάλυψε τα θαμμένα ερείπια και τα δημοσίευσε σε 4 τόμους στο παλάτι του Μίνωα στην Κνωσό 1921-1935, κλασικό έργο της αρχαιολογίας, αλλά τα συντήρησε ουσιαστικά με τις μεθόδους της εποχής του και τα αναστήλωσε εν μέρη. Στην προσπάθεια της αναστήλωσης χρησιμοποίησε ξένα υλικά σαν το τσιμέντο. Όπως είναι φυσικό, ασκήθηκε κριτική εναντίον του από εκείνους που πίστευαν ότι η αναστήλωση έπρεπε να γίνει με τα μέσα και τις τεχνικές εκείνης της εποχής, αλλά με την προσπάθειά του ο Evans βοήθησε και βοηθά ακόμη και σήμερα το μέσο επισκέπτη να διαβάσει τον αρχαιολογικό τόπο. Έτσι, αν τα αποτελέσματα για τους σύγχρονους ακαδημαϊκούς ερευνητές είναι ενοχλητικά, τα κίνητρά τους στην προκειμένη περίπτωση είναι δικαιολογημένα. Θα πρέπει να μην λησμονείτε άλλωστε ότι όταν ο Evans, εργαζόντας στην Κνωσό την περίοδο 1899-1935, πολλοί από τους σύγχρονους του ασχολούνταν μόνο με την αφαίρεση ευρημάτων από τους αρχαιολογικούς τόπους που ανέσκαπταν. Εκτός από το πρωτοποριακό για την εποχή του ανασκαφικό έργο στην περιοχή του Ανακτόρου, σημαντική ανακάλυψη του Evans θεωρείται η αποκάλυψη περίπου 3.000 πινακίδων γραμμικής Α και γραμμικής Β. Η γραμμική Β αποδείχθηκε ότι ήταν πρώιμη μορφή της ελληνικής γλώσσας κατά την ιστεροελλαδική, ιστερομινοϊκή περίοδο. Η γραμμική Α, η γλώσσα των Μινωητών, παραμένει ως σήμερα στο μεγαλύτερο τμήμα της μη αποκρυπτογραφημένη. Ο Evans χρήστηκε υπότις το 1911 για τις υπηρεσίες του στην αρχαιολογία, την Κνωσό και το Ασμόλιο Μουσείο. Η ανασκαφή στην περιοχή της Κνωσού, την οποία αγόρασε για να μπορεί να τη διατηρήσει από καταστροφές, να τη διαφυλάξει από καταστροφές, συνεχίζεται ακόμη και σήμερα από την Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή στην Αθήνα. Όμως, στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Κώστα Παπά.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αίγινα Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοϊία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
2: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό σωτήρα και λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ειδήσεις στις 9 με τον Κώστα Παπά. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν τη νύχτα βομβαρδισμού στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο, τονίζοντας πως προχώρησαν έτσι σε ανταπόδοση για τα πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των πανελλήνιων εξετάσεων. Σύλληψη δύο ανηλίκων για πρόκληση πυρκαγιάς στην Ερέτρια Ευβοίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε πως θα άρει κυρώσεις κατά της Τουρκίας και θα αποφασίσει σχετικά με πιθανή πώληση συμμαχητικών F-35 στην Άγκυρα. Μητέρα με τα τρία παιδιά της βρέθηκαν ζωντανή στη Βενεζουέλα μετά από 11 ημέρες εγκλωβισμένη στα ερείπια. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, επόμενη ενημέρωση στις 10.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Στην αναφορά μας στα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, είπαμε μεταξύ άλλων ότι σαν σήμερα το 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στη μάχη του Δωρηλαίου, Εσκίσεχήρ της Μικράς Ασίας, και προελάβνει προς την Άγκυρα. Για αυτό το γεγονός θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, για τη μάχη δηλαδή του Δωρηλαίου. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Αρχοντάκη, τον φιλόλογο ιστορικό και πρόεδρο της Ένωσης Μερναίων, τον οποίον έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε Αρχοντάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και για εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Θα θέλετε να μας πείτε, κύριε Αρχοντάκη, τι έχει προηγηθεί από αυτής της μάχης?
1: Ναι. Πρέπει να κάνουμε μια, πραγματικά σωστά το είπατε, μια αναφορά στο παρελθόν, όχι το μεγάλο, το απόμακρο. Δεν σας ακούω?
0: Ναι, σας ακούμε πολύ καλά.
1: Επαναλαμβάνεται η φωνή μου και αυτό με δυσκολεύει λιγάκι.
0: Αν έχετε κοντά σας ραδιόφωνο.
1: Όχι, μιλάω από το κινητό μου τηλέφωνο.
0: Όχι, ωραία.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920, στις οποίες εκλογές ιτήθηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ανέλαβε την εξουσία η Ηνωμένη Αντιπολίτευση, όπως λεγόταν τότε το κόμμα του Δημητρίου Γούναρη. Το κόμμα αυτό δεν υπάκουσε τις εντολές των μεγάλων δυνάμεων και αποφάσισε με δημοψήφισμα που έκανε το Δεκέμβρη του 1920 να επαναφέρει τον βασιλέα Κωνσταντίνο, τον εξόριστο βασιλέα Κωνσταντίνο, από το 1917 και πάλι στην Ελλάδα. Οπότε οι μεγάλες δυνάμεις αντέδρασαν έντονα και ιδιαίτερα η Γαλλία, και διέκοψαν για αντίπεινα την επαφή, την οικονομική επαφή που είχαν και την οικονομική βοήθεια και κάθε άλλη διπλωματική βοήθεια προς την Ελλάδα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ενώ η Ηνωμένη Αντιπολίτευση που ενίκησε στις εκλογές είχε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό ότι θα σταματούσε την μικρασιατική εκστρατεία, δηλαδή τον πόλεμο, και θα επέστρεφαν οι Έλληνες στρατιώτες κουρασμένοι αναμφισβήτητα από τα πολυετή προβλήματα που αντιμετώπιζαν σε συνεχείς πολέμους, θα επέστρεφαν στην πατρίδα. Ούτε αυτό έγινε. Η απόφαση ήταν να προωθήσουν οι κυβερνώντες τότε την Ελλάδα με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο τον πόλεμο και πέραν των οδείων που είχαν χαραχθεί με τη συνθήκη των Σευρών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αντίδραση σε ένταση μεγάλη του Κεμάλ, ο οποίος βεβαίως ήθελε να προστατεύσει την πατρίδα του και άρχισε τις επαφές του με οποιοδήποτε μπορούσε να βρει μπροστά του για να ενισχύσει τις προσπάθειές του. Έτσι την άνοιξη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, την άνοιξη το Μάρτιο του 1921 ο Κεμάλ υπέγραψε ένα σύμφωνο φιλίας, το κρατάμε αυτό, με τη Σοβιετική τότε, τη νεοσύστατη τότε από το 1917 Σοβιετική Ένωση και το νέο καθεστώς της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη αντίδραση των δυνάμεων, οι οποίες έτσι και αλλιώς ήταν και δυσαρεστοί, μεταξύ τους είχαν προβλήματα από την μοιρασιά που είχε γίνει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Γαλλία λοιπόν και η Ιταλία ένιωθαν ενοχλημένες από τη μοιρασιά αυτή και προσπάθησαν και ήρθαν σε επαφή με τον Κεμάλ, υπέγραψαν και αυτές σύμφωνα φιλίας με τον Κεμάλ και του πρόσφεραν δυνατότητες πολλές και στρατιωτικές και διοικητικού χαρακτήρα και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Το αποτέλεσμα ήταν να ενισχυθεί ο Κεμάλ και το Μάρτι, τον Ιούνιο του 1921, στις αρχές Ιουνίου, έγινε μια διασημαστική συνάντηση στο Παρίσι μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, οι οποίες πρότειναν για να σταματήσει αυτή η κατάσταση την αποστρατικοποίηση του ελληνικού τμήματος της Ανατολικής Θράκης, δηλαδή να φύγει από την Ανατολική Θράκη ο ελληνικός στρατός, να αποχωρήσει ο ελληνικός στρατός όχι μόνο από την ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης αλλά και από την πόλη της Σμύρνης, και να ακυρωθεί η προσβλητική για τους Τούρκους απόφαση διαχωρισμού της Τουρκίας σε σφαίρες επιρροής Αγγλικής, Γαλλικής και Ιταλικής. Ο Βενιζέλος, που δεν ήταν στην Ελλάδα, ήταν στο Παρίσι, γιατί ήταν ο ηττημένος των προηγούμενων εκλογών, έκρινε ότι οι προτάσεις αυτές ήταν καλές εκείνη τη στιγμή, αλλά η κυβέρνηση του Δημητρίου Γούναρη απάντησε αρνητικά. Γιατί? Γιατί έκρινε ότι κανένας λόγος στρατιωτικός δεν συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, δεν δικαιολογεί εκείνη τη στιγμή αυτούς τους δυσμενείς όρους για την Ελλάδα. Παράλληλα, ήξερε πολύ καλά, έβλεπε πολύ καλά ότι ο Κεμάλ και η κυβέρνησή του επιχειρούσαν να βρει χρόνο για να εξασφαλίσει την ανασύνταξη των δυνάμεών του και τον πληρέστερο εφοδιασμό των μονάδων. Και τέλος, η βενετική αισιοδοξία εκείνη την ώρα ήταν δικαιολογημένη, γιατί εκείνη τη στιγμή ο ελληνικός στρατός από αριθμητική άποψη ήταν ισχυρότερος από κάθε άλλη φορά. Δηλαδή η δύναμή του σε αξιωματικούς και οπλίτες ξεπερνούσε τις 200.000. Άρα τι θα μπορούσε να συμβεί? Να αποφασίσει την προέλαση του ελληνικού στρατού. Όμως υπήρχε ένα πρόβλημα. Ο ελληνικός στρατός απομακρυνόταν από τις δικές του δυνάμεις που ήταν στα παράλια της Μικράς Ασίας, ήταν προς τη Μικρά Ασία, προς το εξωτερικό, προς τη θάλασσα του Αιγαίου, και όχι προς το εσωτερικό. Η δραστηριότητα των τουρκικών, των άτεκνων, των τσετών δηλαδή, του τουρκικού στρατού ήταν έντονη, και η εχθρότητα του πληθυσμού στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας ήταν εναντίον των Ελλήνων και αυτή έντονη. Άρα ένα μεγάλο κομμάτι αυτή τη στιγμή δυσκόλευε τον ελληνικό στρατό να προελάσει στο σύνολό του προς το εσωτερικό, προς την Ανατολή, γιατί έπρεπε να προσέχει να εξασφαλίζει τις γραμμές επικοινωνίας με τα παράλια και να προσφέρει τις υπηρεσίες του εφοδιασμού. Έτσι, ο ελληνικός στρατός στην πρώτη γραμμή του μετώπου είχε 60.000 από τις 200.000, με 12 μεραρχίες πεζικού και μία ταξιαρχία υπηκού. Αντίθετα, ο στρατός του Κεμάλ είχε και αυτό στη δυνατότητά του, είχε αντιδράσει σαφώς, και προς τα δυτικά της Άγκυρας, δηλαδή προς το μέρος των ελληνικών δυνάμεων, είχε 18 μεραρχίες πεζικού, αλλά ασθενέστερες από τις ελληνικές μεραρχίες, και 5 μεραρχίες υπηκού. Συνολικά είχε περίπου 50.000 μάχημους και είχε και 10.000 εφέδρους. Άρα το σχέδιο τι έλεγε? Προελάβει ο ελληνικός στρατός και προσπαθεί να καταλάβει την Κιουτάχια, η οποία ήταν μια οχυρωμένη περιοχή και εκεί βρίσκονταν δυνάμεις του Κεμάλ, και από την άλλη πλευρά τι να κάνει? Να καταλάβει το Εσκίσεχε και το Αφιόν Καραχισάρ, που ήταν κόμβη στη σιδηροδρομική γραμμή που οδηγούσε από την Κωνσταντινούπολη προς την Άγκυρα. Έτσι θα απέκλειε τον κεμαλικό στρατό είτε από τον ανεφοδιασμό του από τη μεριά της Άγκυρας, είτε και την υποχώρησή του σε περίπτωση ήττας. Γι' αυτό τον Μάιο, στο τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου του 1921, έφτασε στην περιοχή της Σμύρνης ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο πρωθυπουργός Γούναρης και οι διάδοχοι του, οι πρίγκιπες Παύλος, Νικόλαος και Ανδρέας, για να τεθούν επικεφαλής του ελληνικού στρατού για τη μεγάλη πορεία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εγκατάσταση του στρατηγίου του Κωνσταντίνου στο Κορδελιό, δηλαδή στη Σμύρνη, και να προχωρήσει με καταμέτωπον προσβολή της Κιουτάχειας, ώστε να αποκλείσει τον εχθρό από όλες τις πλευρές. Η μάχη της Κιουτάχειας, λίγο πριν από τη μάχη του Δωρηλαίου, έγινε στις 2 και στις 3 Ιουλίου. Και το ελληνικό στράτευμα, οι ελληνικές δυνάμεις, νίκησαν πραγματικά τις δυνάμεις του Κεμάλ και κατέλαβαν την Κιουτάχεια. Ο Κεμάλ έφτασε στο μέτωπο ο πανικόβλητος και έδωσε την εντολή στον Ισμέτινο Νούπασα, αυτός είναι γνωστός και αργότερος πολιτικός της Τουρκίας, να προστατεύσει το μέτωπο και να υποχωρήσει προς την Άγκυρα για να αποφύγει την περικύκλωση και την εχμαλωσία μεγάλων τουρκικών μονάδων. Όμως ο ελληνικός στρατός προχώρησε προς το Σκησαχή και το κατέλαβε. Οι δυνάμεις όμως της τουρκικής ηγεσίας με εντολή του Κεμάλ άλλαξαν ξαφνικά εντελώς ευνηδιαστικά την πορεία και στάθηκαν προς το Σκησαχή. Αντί να προχωρήσουν προς την Άγκυρα, πήγαν στο Σκησαχή και ξαφνικά το πρωί της 8ης Ιουλίου, σαν σήμερα δηλαδή, οι ελληνικές δυνάμεις δέχτηκαν καταιγιστικά πυρά πυροβολικού. Μέχρι το μεσημέρι ο αγώνας είχε γενικευθεί σε όλα τα μέτωπα. Τα ελληνικά τμήματα, οι ελληνικές δυνάμεις, παρά την πίεση που δέχτηκαν, απέκρουσαν τις συνεχείς επιδρομές των Τούρκων και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας αντεπιτέθηκαν, έτσι ώστε στο τέλος της ημέρας, παρά την αποφασιστική διάθεση όλων των εφεδρειών των Τούρκων, τα τουρκικά στρατεύματα συνετρίβησαν. Αυτή ήταν η μεγάλη μάχη του Δωρηλαίου. Βέβαια μπορεί κανείς να πει για τις δυνάμεις, για τις αριθμητικές αν θέλετε δυνατότητες των Ελλήνων και των Τούρκων, για όλα, αλλά και

0: από τα εδάφια αυτά, υποχωρώντας προς την Άγκαια. Την επόμενη μέρα, στις 9 Ιουλίου, τα ελληνικά στρατεύματα καταδίωξαν τα τουρκικά τμήματα σε βάθος 45 χιλιομέτρων από το Ισχύ Σεχίρ, δηλαδή από το Δορυλείο. Ο εχθρός, λέει το ανακοινωθέν, υπέστη σοβαράν φθοράν. Εις όλων των πεδίων της μάχης εγκαταλείπει τραυματίας. Συνεδάβομαι πλήστους εχμαλώτους. Αλλά και οι ελληνικές απώλειες δεν ήταν λίγες. Συνολικά ήταν περίπου 1.490 οι νεκροί, μεταξύ αυτών ήταν και 75 Έλληνες αξιωματικοί. Ήταν περίπου 6.500 οι τραυματίες, μεταξύ των οποίων και 210 αξιωματικοί, και ήταν και 110 οι αγνοούμενοι. Βέβαια, οι Τούρκοι είχαν πολύ μεγαλύτερες απώλειες και φυσικά είχαν και 4.000 εχμαλώτους. Το πρόβλημα είναι ότι εκείνη τη στιγμή έγινε ένα λάθος. Από τις δυνάμεις τις ελληνικές έγινε λάθος. Αντί να προωθηθεί η καταδίωξη του εχθρού και να αποκαλέσει την ολοκληρωτική του φθορά και ενδεχομένως και την πλήρη αποδυνάμωσή του, στις 10 Ιουλίου το επιτελείο έδωσε μία εντολή να σταματήσει η καταδίωξη του εχθρού. Ίσως για να υπάρξει ανασυγκρότηση των δυνάμεων, για να υπάρξει ανεφοδιασμός, ίσως για να ξεκουραστούν τα τμήματα του ελληνικού στρατεύματος. Αλλά οι στρατιωτικοί επισημαίνουν ότι έχασαν οι Έλληνες τη μοναδική ευκαιρία να προξενήσουν ανεπανάληπτες απώλειες στον εχθρό. Μάλιστα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από ένα μήνα οι ηγημένοι πια Τούρκοι είχαν συγκεντρωθεί στο Σαγκάριο για να προστατεύσουν την επίθεση των Ελλήνων προς την Άγκυρα. Και η μάχη στο Σαγκάριο τον Αύγουστο του 1921 δυστυχώς είχε αρνητική έκβαση για τα ελληνικά χρώματα. Και από τότε άρχισε η μεγάλη περιπέτεια. Μάλιστα. Για ένα ολόκληρο χρόνο, με τον Αύγουστο του 1922, οι δυνάμεις έμειναν εκεί, στο εσωτερικό της μεταστασίας, κάτω από άθλιες συνθήκες, χωρίς να τους βοηθήσει κανείς, χωρίς να έχει τη δυνατότητα κανείς να τους ενισχύσει, να τους ξεκουράσει. Και βεβαίως ο Κεμάλ οργάνωνε την αντεπίθεση.
1: Άρα, κύριε Αρχοντάκη, έχουμε μια μεγάλη μάχη, μια μεγάλη νίκη και μετά μια λάθος απόφαση.
0: Και μια καταστροφή.
1: Μάλιστα.
0: Και μια καταστροφή, διότι δεν μπορεί κανείς να ερμηνεύσει αυτή την εντελώς αλλαγή στάσης, την πλήρη αλλαγή στάσης. Ναι. Έπρεπε να προωθηθεί ο ελληνικός στρατός. Το ίδιο το έκανε και στην Κουτάχεια. Λίγες μέρες νωρίτερα, που σας είπα, στις 2-3 του μήνα, είχε νικήσει και στην Κουτάχεια. Και η εντολή ήταν: πηγαίνετε προς το Ισχύ Σεχίρ και μην τους κυνηγήσετε.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι λάθος. Αλλά εκείνο το λάθος δεν φάνηκε, γιατί βρέθηκαν στο Ισχύ Σεχίρ, το κατέκτησαν οι Έλληνες, και αυτή είναι μεγάλη επιτυχία.
1: Άρα εδώ, ενώ είναι μια μεγάλη νίκη, θα μπορούσε ταυτόχρονα να είναι και η αρχή του τέλους, όπως βλέπουμε τώρα τα περιστατικά, τα ιστορικά.
0: Ήταν η μεγαλύτερη νίκη των Ελλήνων κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, από το 19 μέχρι το 23. Ήταν η μεγαλύτερη νίκη, η μάχη του Βεθλέου.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί η καταστροφή των Τούρκων ήταν τεράστια. Μάλιστα. Αλλά έμεινε εκεί.
1: Κύριε Αρχοντάκη,
0: και αυτά τα λάθη στήχησαν.
1: Βέβαια. Κύριε Αρχοντάκη, εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που σήμερα είχαμε την ευκαιρία έτσι να σας ακούσουμε, να μας μιλάτε για αυτό το πολύ σημαντικό ιστορικό γεγονός, αυτή την πολύ σημαντική μάχη, και
0: είναι
1: να μας εξηγείτε τι ακριβώς συνέβη και τι ακολούθησε. Βέβαια, δυστυχώς.
0: Ελπίζω ότι μέσα στο λίγο χρόνο μπόρεσα να δώσω τα στοιχεία εκείνα που δείχνουν την εικόνα αυτής της μεγάλης νίκης, αλλά και του μεγάλου προβλήματος.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρχοντάκη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον φιλόλογο συγγραφέα και πρόεδρο της Ένωσης Μυρναίων, τον κύριο Γιώργο Αρχοντάκη.

0: Εφεσίους, επιστολή του Αποστόλου Παύλου, θα σταθούμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Είναι το τέταρτο κεφάλαιο και η στίχη 17 με 24 περίπου, όπου εδώ ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στην παλαιά και στη νέα ζωή, στον παλαιό και νέο άνθρωπο. Αυτούς τους στίχους θα τους προσεγγίσουμε με την βοήθεια του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου, του πατρός Παντελεήμονα Τζορμπατζόγλου, διδάκτορα θεολογίας, βυζαντινολόγου και ιερατικού προϊστάμενου του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Ψηρή. Πατέρα Παντελεήμον, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Βλέπουμε σε αυτούς τους στίχους πως ουσιαστικά είναι σαν να είναι δύο εικόνες. Δηλαδή βλέπουμε ότι αρχικά ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στην παλιά ζωή, στον παλιό τρόπο ζωής, και στη συνέχεια πως αναφέρεται στο τι αλλάζει με το Χριστό. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια για το πόσο αφορά τους ανθρώπους της εποχής του και πόσο αφορά, βέβαια, πόσο αφορούσε τους ανθρώπους της εποχής του Χριστού, και πόσο αφορά εμάς σήμερα αυτό.
1: Για αυτές τις εικόνες που παρουσιάζει ο Χριστός του νέου ανθρώπου, ξεκινάνε με τη βάπτισή μας.
0: Ναι.
1: Με τη βάπτιση, η τριτή κατάδυση στο νερό, είναι η συμμετοχή στην τριήμερη ταφή του Χριστού. Οπότε ο καινούριος άνθρωπος που εξέρχεται της Πολυμήτρας είναι ο κατά Χριστόν Χριστής άνθρωπος. Έχει πεθάνει ο παλιός άνθρωπος, αναστήθηκε ένας καινούριος άνθρωπος, ο οποίος αυτός περιγραφικά χαρακτηρίζεται με το επίθετο χριστιανός. Αυτός είναι ο καινούριος άνθρωπος, ο οποίος είναι κατοικών και κατομοίωση πλέον του Ιησού Χριστού.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό, ναι, έχει πεθάνει ο παλιός άνθρωπος και ζει ένας καινούριος άνθρωπος, ο οποίος έχει πρότυπό του και την ζωή του Χριστού.
0: Εδώ ο Απόστολος Παύλος βλέπω ότι χρησιμοποιούσε...
1: Γι' αυτό χρησιμοποιεί και τα ρήματα «αποθέστε».
0: Ναι, αυτό θα σας ρώταγα τώρα. Βλέπουμε τρία παρέμφατα συνεχόμενα. «Αποθέστε», «ανανεούστε», «ενδύσαστε». Άρα αυτά δείχνουν, χαρακτηρίζουν μάλλον την καινούργια ζωή που ξεκινάει με το βάπτισμα, όπως είπατε.
1: Η νέα κατάσταση που ζει ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κατ' εικόνα και ομοίωση του Ιησού Χριστού. Mm-hmm. Και γι' αυτό η καινούργια ζωή είναι τελείως διαφορετική από την παλαιά. Είναι τεράστια διαφορά, όπως αυτός που είναι νεκρός και αυτός που είναι ζωντανός. Είναι ασύγκριτη διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Και με τον τρόπο αυτό θέλει ο Απόστολος ο Παύλος να εξηγήσει πάρα πολύ απλά τη νέα κατάσταση την οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.
0: Τώρα προφανώς εκείνη την εποχή που το γράφει...
1: Η μετάνοιά μας δεν είναι πλήρης.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα αρχίζει το πρόβλημα το μεγάλο, διότι προσπαθούμε να συμβιβάσουμε το παρελθόν με τη νέα κατάσταση. Mm-hmm. Και αυτό και δημιουργεί όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Και αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο θρησκευτικός άνθρωπος σε κάθε εποχή και πολύ περισσότερο στην εποχή μας. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι ότι θέλουμε να είμαστε και λίγο χριστιανοί. Κάτι το οποίο δεν λειτουργεί. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε ξένοι και απέναντι στην παλαιά κατάσταση και στην νέα κατάσταση. Και είναι αυτό που περιγράφει στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης για την χλιαρότητα. Αν είσαι μη ψυχρός ή θερμός, υπάρχει περίπτωση να κάποτε να έρθεις σε επίγνωση και να διεκδικήσεις τη νέα κατάσταση. Όταν είσαι χλιαρός,
0: ναι.
1: Γι' αυτό λέει «ανακαινούστε δε το πνεύμα του νοός ημών». Δηλαδή η συνείδησή μας ανανεώνεται, ναι, και ενδυόμεθα των καινών άνθρωπων, των κατά Θεών χτιστέντα. Αυτό είναι και ο νέος άνθρωπος.
0: Οι κάτοικοι της Εφέσου ήταν οι δολολάτρες που έγιναν χριστιανοί ή οι Ιουδαίοι που έγιναν
1: και
0: χριστιανοί.
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο. Σκέφτομαι απλά ότι...
1: Και οι δύο, όπως περιγράφει στην Αρχός Ρωμαίους, ότι εξίσου ήταν μακριά.
0: Ναι.
1: Εμένα επειδή δεν είχαν τις διαθήκες, οι άλλοι οποίοι δεν χρησιμοποιούσαν τις διαθήκες.
0: Ναι.
1: Ήταν μακριά από το Θεό. Και γι' αυτό υπήρχε αυτή όλη η πνευματική ταλαιπωρία και η πνευματική ένδια.
0: Ναι. Μπορούμε να καταλάβουμε για τους ειδωλολάτρες πολύ έντονα πως ήταν η παλαιά και η νέα ζωή αυτή, δηλαδή που έγιναν χριστιανοί ενώ ήταν πριν ειδωλολάτρες, ήταν μια πολύ μεγάλη αλλαγή της ζωής.
1: Και οι δύο περιπτώσεις οι άνθρωποι βιώνανε το αδιέξοδο.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό το λόγο το κήρυγμα του Ευαγγελίου είχε απήξει στους ανθρώπους, διότι έφυγε στις πραγματικές ανάγκες. Και επειδή έφυγε στις πραγματικές ανάγκες, γι' αυτό το λόγο βρήκαν την παραμυθία, όχι την παρηγοριά με την αρχαία σημασία και τη διέξοδο σε αυτό που έδινε το Ευαγγέλιο. Και ας προσέξουμε, δεν ήταν άνθρωποι... ήταν επικύλων κοινωνικών μορφωτικών επιπέδων. Αυτό τι δείχνει? Ότι όλοι οι άνθρωποι ψάχνουμε το ίδιο με διαφορετικά ονόματα, και επειδή ψάχνουμε το ίδιο, μια κάποια στιγμή συναντιόμαστε στην αναζήτηση του κοινού στόχου. Κάνουμε τόσα πολλά, φτάνουμε σε τόσα υψηλά κατά τα ανθρώπινα μέτρα επίπεδα, αλλά το κενό παραμένει κενό. Αυτό λοιπόν το κενό πώς θα το αντιμετωπίσουμε?
0: Μάλιστα.
1: Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λέει, ότι εμείς δηλαδή εσείς έτσι δεν μάθατε τον Χριστό, έτσι δεν τον ακούσατε, έτσι δεν τον διδαχθήκατε. Όπως είναι η αλήθεια του Χριστού. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι ο Χριστός διαμέσου των αιώνων κηρύσσεται και παρίσταται δια των χριστιανών. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα η στάση των χριστιανών σε κάθε εποχή. Αν θυμόμαστε κάποτε την ταινία «Το Μίσιον» και νωρίτερα το θεατρικό «Το Κράτος του Θεού», δεν θα εξηγήσω όλη αυτή την ιστορία, αλλά εκείνο εκεί που είναι ότι είχαν σοκαριστεί πάρα πολύ ευσεβείς μοναχοί που τον Χριστό, τον οποίο κήρυταν οι Ιεραπόστολοι στην Παραγουάη, στην Κεντρική Αμερική, ήταν των δυναστών, των κονκισταδόρων, των κατακτητών. Και το σπουδαιότερο ότι υπήρχε ο κακός Χριστός που ήταν των επισκόπων και ο καλός Χριστός που κήρυσαν οι μοναχοί. Όπως δεν μπορεί να υπάρχει καλός ή κακός Χριστός, έτσι δεν μπορεί να υπάρχουν καλοί και κακοί χριστιανοί. Ή είσαι χριστιανός ή δεν είσαι, όπως ο Χριστός δεν μπορεί να είναι διαφορετικός. Εάν είναι διαφορετικός, δεν θα είναι ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος ο Θεού, ο Σωτήρας του ανθρώπου.
0: Μάλιστα. Είπατε ότι την εποχή μας τη χαρακτηρίζει μια χαλαρότητα, ότι θέλουμε να είμαστε χριστιανοί αλλά και να μην είμαστε.
1: Είμαστε κατά περίπτωση και αλακάρτη είμαστε.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε να σας πω, το βασικό παράδειγμα είναι να έχουμε στο μυαλό μας το Ανανία και τη Σαφύρα. Βλέποντας το παράδειγμα του Βαρνάβα που πρόσφερε την περιουσία του όλη στην Εκκλησία, είπαν και αυτοί να κάνουν κάτι παρόμοιο για να έχουν την προσοχή, το ενδιαφέρον της Εκκλησίας, να προβληθούν και να έχουν δε και τις απολαβές, τις οποίες θα... Και τι είπαν, πούλησαν το κτήμα και κρατήσαν κάποια χρήματα και τα άλλα το δώσαν αποστόλους. Ήταν ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά το θέμα ήταν ότι ήθελαν να παίξουν και στα δύο γήπεδα. Να κρατήσουν μεν και χρήματα, δεν είναι υποχρεωμένοι να τα δώσουν, αλλά από την άλλη και να φανούν καλοί στα μάτια της πρώτης εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, κάνουμε κι εμείς. Όταν έχεις ένα καλό φαγητό και έχεις ένα δοχείο, ένα πιάτο το οποίο μέσα έχει και αποφάλια και πολλά και διάφορα λείψανα άλλων τροφών, και βάλεις μέσα και το καινούριο το φαγητό, και το ένα και το άλλο αδικείται.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν καταλαβαίνεις τίποτα και γι' αυτό έχεις αυτή τη ψευδέστηση ότι το Ευαγγέλιο δεν λειτουργεί, ότι το, με το σταυρό στο χέρι δεν μπορείς να πας πουθενά και όλα τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνο και το οποίο χρειάζεται είναι να έχουμε αποφασιστικότητα στη ζωή μας. Το να είσαι χριστιανός δεν είναι μια αποφασιστική στιγμή, είναι μια αποφασιστική ζωή. Εδώ είναι η μεγάλη διαφορά. Που θέλει συνεχώς να ανανεώνεται αυτή η απόφαση πρακτικά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο αυτό που είπατε. Δεν είναι μια στιγμή, αλλά είναι μια αποφασιστική ζωή. Πατέρα Παντελεήμων, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα.
1: Και εύχομαι να ανανεώνομαστε συνεχώς και να μην ξεχνάμε αυτή την προτροπή του Αποστόλου Παύλου. Όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου θα βρει την πίστη στους ανθρώπους. Και συνεχώς να δοκιμάζουμε τον εαυτό μας αν είμαστε στην πίστη. Και δεν χρειάζεται να έχουμε κάποιον να μας επιβεβαιώσει ότι πηγαίνουμε σε καλό δρόμο. Είναι μέσα μας η συνείδηση, τα λέει όλα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Παντελεήμονα Τζορμπατζόγλου, διδάκτορα θεολογίας, βυζαντινολόγο και ιερατικό προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Ψηρή.
2: Η ώρα είναι 9:30. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Ο Τάσος Παπαδημητρίου είναι σήμερα στον ήχο. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Πουρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Διατροφικό είναι το θέμα που θα συζητήσουμε. Πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές, οι ιατροί που καλούμε εδώ στην πρωινή εκπομπή, οι επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, τονίζουν ότι το ψάρι πρέπει να έχει μια θέση στη διατροφή μας. Είναι πάρα πολλές οι βιταμίνες, η ωφέλειά του, οι θερμίδες συνήθως δεν είναι πολλές. Ξέρετε, κάτι που ακούγεται πολλές φορές είναι ότι το ψάρι είναι ακριβό. Δεν μπορούμε να έχουμε συχνά ή αν θέλετε σε εβδομαδιαία βάση ψάρι στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι όμως έτσι τα πράγματα? Το πιο ακριβό ψάρι σημαίνει ότι είναι και το πιο καλό και το πιο ωφέλιμο για τον οργανισμό? Ίσως θα έχετε διαβάσει, αγαπητοί ακροατές, ότι οι σαρδέλες, αυτό το μικρό ταπεινό ψαράκι, είναι πραγματικά ευεργετικό για την υγεία μας. Είναι θρεπτικό, είναι και οικονομικό. Λοιπόν, εμείς αυτό το ερώτημα θέσαμε σήμερα στον κύριο Γιώργο Φραγκιαδάκη, τον καθηγητή στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Είναι η σαρδέλα τελικά τόσο θρεπτική και ωφέλιμη για τον οργανισμό μας και για ποιους λόγους? Να καλωσορίσουμε όμως τον κύριο καθηγητή. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Είναι λοιπόν η σαρδέλα τόσο ωφέλιμο ψάρι?
1: Θα έλεγα ότι ναι, είναι ωφέλιμο ψάρι, αλλά να το δούμε συνολικά. Η σαρδέλα είναι ένα ψάρι των δικών μας νερών,
0: ναι,
1: το οποίο ψαρεύεται και προσφέρεται σε σχεδόν στις περισσότερες παράκτιες περιοχές της Ελλάδος. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε ότι είναι ένα μέρος της διατροφικής μας παράδοσης, και η παράδοση αυτή είναι πάρα πολύ πλούσια. Παραδείγματος χάρη σε περιοχές όπως είναι η Λέσβος και τα λοιπά. Άρα δεν είναι απλώς ένα ψάρι, αλλά είναι ένα ψάρι διαθέσιμο για καθημερινή κατανάλωση ως νοπό ψάρι, κυρίως ως νοπό. Κατά συνέπεια έχουμε λοιπόν αυτή τη διαθεσιμότητα, την παράδοση και βέβαια την, όπως είπατε πολύ σωστά, την υψηλή θρεπτική αξία, δεδομένου και της περιεκτικότητάς του σε πρωτεΐνη βέβαια ως ναι, ψάρι, αλλά και της υψηλής περιεκτικότητας σε αυτό που λέμε πολυακόρεστα λιπαρά, σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα πολύτιμο στοιχείο, και αν ουσιαστικά χειριστούμε σωστά τη σαρδέλα, την προετοιμάσουμε σωστά, εννοώ ότι μαγειρέψουμε σωστά, κάτι το οποίο το θεωρώ αυτονόητο, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και σε αυτά τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, τα οποία στην ουσία τα αναζητούμε στη δίαιτα, τα αναζητούμε να τα καταναλώσουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα μπορούσε να είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, αν θέλουμε να κάνουμε τώρα μια σύγκριση, ωμέγα 3 δεν έχει και ο σολομός?
1: Ασφαλώς έχει ωμέγα 3,
0: που όμως είναι ένα ακριβό ψάρι και όχι ψάρι της Μεσογείου, έτσι δεν είναι? Όπως είναι η σαρδέλα, που είναι οικονομική και ψάρι της Μεσογείου.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα πρέπει να δούμε ότι ωμέγα 3 ασφαλώς έχουν αυτά που λέμε αφρόψαρα, ναι, όπως είναι ο γάβρος, η σαρδέλα, η μαρίδα, η αθερίνα, το κοκάλι, το σκουμπρί, ο κολιός κτλ. Και ασφαλώς έχει ο σολομός, καθόλου δεν το υποτιμώ. Και βέβαια υπάρχει Σολομός στην Ελλάδα, έχει Διοτροφείου και τα λοιπά. Επομένως, όπως είπα ξανά, μπορούμε να έχουμε μια ποικιλία συνδυάζοντας μέσα σε βάθος, ας πούμε, εβδομάδων ή μηνών περισσότερα ψάρια. Όμως η σαρδέλα είναι και άμεσα διαθέσιμο και ο πιο οικονομικό, όπως είπατε, με μεγάλη παραγωγή. Θυμάμαι κάποιες χρονιές που υπήρχε το ερώτημα τι θα κάνουμε την περίσσια της σαρδέλας. Βέβαια, δυστυχώς φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη δυσκολία τώρα στο να έχουμε αυθονία στα αλλιεύματα, αλλά παραμένει ως τοπική παραγωγή και με άμεση διαθεσιμότητα και με όλα αυτά τα αν θέλετε τα πλεονεκτήματα, τα θρεπτικά, τα οποία ανέφερα.
0: Εκτός από τα ωμέγα 3, οι σαρδέλες έχουν και κάποια άλλα στοιχεία. Σας ρωτώ για τον εξής λόγο. Παρατηρώ ότι οι γιατροί, όταν συστήνουν σε κάποιον ασθενή αύξηση της ποσότητας των γαλακτομικών προϊόντων, συνήθως του λένε ότι τρώγει και σαρδέλες. Έχει κάποια σχέση με τη βιταμίνη D, αυτό έχει κάποια σχέση με τα οστά, γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Έχει σχέση και με την υψηλή διαθεσιμότητα βιταμίνης D στη σαρδέλα, αλλά και με την πιθανή αξιοποίηση του ασβεστίου. Με ποια λογική? Ότι κυρίως αν η σαρδέλα είναι μικρότερου μεγέθους, καταναλώνεται ολόκληρη με το κόκαλο. Και μάλιστα εδώ έχουμε και μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση, ότι μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει και σαρδέλες σε κονσέρβα. Βέβαια, όταν υπάρχει φρέσκια, νομίζω ότι είναι προτιμητέα.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμα και η σαρδέλα σε κονσέρβα,
0: ναι,
1: έχει ψηλή θρεπτική αξία και για την πρωτεΐνη της και για το τα ωμέγα 3 λιπαρά και για το ασβέστιο, το οποίο όπως είπα έρχεται από την πλήρη κατανάλωση μαζί με τον σκελετό της, όταν βέβαια είναι ένα λογικού μεγέθους, έτσι.
0: Ναι.
1: Να πω, αν επιτρέπετε, ακόμα κάτι,
0: ναι,
1: ότι η σαρδέλα είναι εύκολο να προετοιμαστεί. Δηλαδή, αν πάρετε, ας πούμε, ένα ταψάκι και βάλετε λίγη σαρδελίτσα με, ας πούμε, μαϊντανό και λίγο λάδι στο φούρνο, πολύ σύντομα θα μυρίσετε τη σαρδέλα να ψήνεται και η προετοιμασία δεν είναι μακροχρόνια. Να πω ότι ακόμα κατά καιρούς με έχουν ρωτήσει αν μπορεί κανείς να τηγανίσει σαρδέλα, μήπως με το τηγάνισμα υποβαθμίζεται η θρεπτική αξία ή, ας πούμε, ναι, αυξάνεται οι θερμίδες. Αν το τηγανίσει σωστά, δεν χρειάζεται πολλά λεπτά τηγάνισμα, τότε ακόμα και η τηγανητή σαρδέλα είναι εξαιρετικό,
0: ναι,
1: γεύμα.
0: Εδώ είναι το κομμάτι του σωστού χειρισμού που είπατε και στο ξεκίνημα της συνομιλίας μας. Είπατε, σημείωσα, είναι πολύ ωφέλιμη αρκεί να τη χειριστούμε σωστά. Εννοείται, υποθέτω, το μαγείρεμα.
1: Εννοώ ότι να μην την εκθέσουμε σε μακροχρόνιο,
0: ναι,
1: δηλαδή σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Ας πούμε, δεν ψήνουμε τη σαρδέλα στους 250. Η σαρδέλα,
0: ναι,
1: θα ψηθεί στο φούρνο, ας πούμε, στους 180 με το λαδάκι της, ή, όπως είπα, σε ένα ταψάκι απλώς, ή ακόμα και αν τηγανιστεί, δεν θέλει πάνω από 2-3 λεπτά. Δηλαδή τη βάζεις, τη γυρίζεις. Βέβαια, εκεί πλέον υπάρχει και η εμπειρία του μάγειρα της μαγείρισσας,
0: ναι,
1: το οποίο το θεωρώ ότι υπάρχει αυτή η παράδοση στη χώρα μας, γιατί, όπως είπα, η σαρδέλα είναι στη διατροφική μας παράδοση.
0: Μάλιστα. Εκτός από τα άτομα που μπορεί να έχουν κάποια αλλεργία στα ψάρια, υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που για κάποιο θέμα υγείας δεν πρέπει να καταναλωθεί σαρδέλα?
1: Εάν υπάρχει κάποια εξειδικευμένη δυσκολία,
0: μάλιστα,
1: αλλεργία, δυσανεξία, κάποια απρόσμενη αντίδραση, αυτό είναι περισσότερο θέμα ειδικού. Θα πρέπει,
0: μάλιστα,
1: να επιτεθεί κάποιος να έχει ειδική βοήθεια. Εννοώ από επαγγελματία υγείας, κατάλληλο γιατρό. Αλλά εγώ προσωπικά δεν το έχω ακούσει αυτό. Χωρίς να το αποκλείω, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερα ή καθόλου σύνηθες.
0: Πάντως, κύριε καθηγητά, καλοκαίρι είναι. Πιο εύκολα μπορεί να φάει κανείς ψάρι, ειδικά όταν βρίσκεται κοντά στη θάλασσα. Οπότε ας εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία.
1: Να μου επιτρέψετε να πω ένα τελευταίο.
0: Ναι.
1: Σε παλιότερες εποχές, και είχε τύχει να συμμετάσχω και εγώ σε κάποιες έρευνες,
0: ναι,
1: είχαμε ένα ερώτημα, επειδή η σαρδέλα είναι πλούσια σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, όπως είπα, το αν μπορεί να συντηρηθεί σε μορφή πέλετ ή κατεψυγμένη, δηλαδή με τη μορφή, ας πούμε, όπως λέμε, fish sticks και τα λοιπά. Υπήρχε αυτή η δυσκολία και προσπαθούσαμε σε παλιότερες εποχές να βρούμε μεθοδολογία συντήρησης της σαρδέλας ακόμα και στην κατάψυξη. Δεν είναι εύκολο, αλλά εάν πάτε σήμερα σε ένα μάρκετ, πιθανώς να δείτε ακόμα και κατεψυγμένη σαρδέλα.
0: Ναι, πράγματι.
1: Το οποίο δείχνει ακριβώς ότι η επιστήμη, η τεχνολογία αντιμετώπισε αυτό το πρόβλημα. Αλλά αν θέλετε, σαν τη φρέσκια σαρδέλα, η οποία τη βλέπεις μέσα στο τελάρο ή τη βλέπεις να σπαρταράει στο δίχτυ, νομίζω ότι καλύτερο θέαμα δεν υπάρχει και πιο υγιεινό φαγητό από τη πολύ φρέσκια σαρδέλα της ημέρας, αν είναι δυνατόν. Γενικώς, ιδίως το καλοκαίρι, τα ψάρια αυτά δεν τα κρατάμε πάνω από μια-δυο μέρες, πάντα στον πάγο, πάντα με τις κατάλληλες συνθήκες, διότι μπορεί να υπάρχει μια διακινδύνευση λόγω της υψηλότερης θερμοκρασίας. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Προσέχουμε λοιπόν ώστε να είναι φρεσκότατη.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι χαρακτηριστικό, έτσι, για μας τους μη ειδικούς, που δείχνει ότι η σαρδέλα είναι φρέσκια ή ότι δεν είναι? Νομίζω κάτι έχω διαβάσει, λένε, για τα μάτια του ψαριού.
1: Κοιτάξτε, ναι, ασφαλώς τα μάτια, ακόμα και οι οσμοί, είναι στοιχεία. Βέβαια, ξέρετε, η σαρδέλα δεν έχει ισχυρά λέπια. Αυτό είναι κάτι που σε άλλα ψάρια μας δείχνει την φρεσκότητα. Αλλά εγώ θα έλεγα, η εικόνα της, το αν το σώμα της είναι, έχει διατηρήσει τη δομή του, δεν έχει τραύματα, τα μάτια, όπως λέτε, δεν είναι ισχυρά κόκκινα, αν και αυτό δεν είναι απόλυτο στοιχείο διάκρισης, η οσμή, και βέβαια για τους περισσότερους από εμάς, και η εμπιστοσύνη στον ψαρά μας.
0: Μάλιστα.
1: Τα στοιχεία που μας βοηθούν να τα έχουμε ασφαλείς επιλογές.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας είπατε για αυτό το ψαράκι, τη σαρδέλα. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Γιώργο Φραγκιαδάκη, τον καθηγητή στο τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

0: Εδώ και μερικές μέρες, αγαπητοί ακροατές, έχουμε δει κάποιες πραγματικά εντυπωσιακές φωτογραφίες από την Έτνα που δείχνουν την έκρηξη του ηφαιστείου και τα ποτάμια λάβας. Έχει υπάρξει κάποια απαγόρευση πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνια λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από την Έτνα. Εμείς για αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα με την κυρία Εύη Νομικού, την καθηγήτρια φυσικής γεωγραφίας και γεωλογικής ωκεανογραφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Κυρία Νομικού, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές. Όπως είπατε, έχουμε όλοι θαυμάσει.
0: Είναι εντυπωσιακές, ίσως επειδή τις βλέπουμε και από μακριά, επιτρέψτε μου να πω.
1: Ακριβώς. Και ιδιαίτερα οι ειδικές λήψεις που έχουν γίνει με ντρόουν, όπου βλέπουμε χαρακτηριστικά ποτάμια λάβας να ξεκινάνε από περίπου από τους κρατήρες που βρίσκονται σε ύψος 3.300 μέτρα, ιδιαίτερα προς τη βόρεια-βορειοανατολική πλευρά της Έτνα, και να πηγαίνουν ουσιαστικά να ρέουν προς την πλαγιά, χωρίς όμως, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, να απειλούνται κατοικημένες περιοχές, γιατί οι κρατήρες βρίσκονται πάρα πολύ ψηλά σε σύγκριση εκεί που βρίσκονται τα χωριά γύρω από την Έτνα. Και βέβαια αυτό που πολύ σωστά τονίσατε, το πρόβλημα όταν γίνονται εκρήξεις από την Έτνα είναι το κλείσιμο του αεροδρομίου της Κατάνιας, λόγω του ότι υπάρχει ηφαιστειακή στάχτη στην ατμόσφαιρα, που βέβαια είναι άκρως επικίνδυνη για τα αεροπλάνα.
0: Είναι αυτή η έκρηξη ανησύχησε εσάς τους επιστήμονες?
1: Όχι, δεν μας ανησύχησε και δεν ανησύχησε και τους επιστήμονες που παρακολουθούν το ηφαίστειο της Ιταλίας. Θεωρούμε ότι είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια. Είναι ο φάρος που λέμε της Μεσογείου, είναι από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ιταλίας αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου, λόγω του ότι δίνει εκρήξεις περίπου 20 με 30 φορές το χρόνο. Το εντυπωσιακό ήταν ότι αυτή η έκρηξη που ξεκίνησε από τις 24 Ιουνίου είχε τύπου Στρομπόλιαν, δηλαδή εκρήξεις, εντυπωσιακή έκρηξη λάβας, και μετά τις τελευταίες 3-4 μέρες έχουμε και ηφαιστειακή στάχτη που δημιούργησε τα προβλήματα με το αεροδρόμιο. Βέβαια τώρα η έκρηξη είναι προς το τέλος της, έτσι διανύουμε πλέον τις τελευταίες ημέρες αυτό το εκρήκτο, όπου βέβαια παρακολουθείται, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι το ηφαίστειο της Έτνας παρακολουθείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπάρχουν όργανα που είναι σε πραγματικό χρόνο που δείχνουν τόσο τις ειδικές δομήσεις όσο και τη θερμοκρασία των αερίων. Υπάρχουν υπερφασματικές κάμερες και αστυνομικές κάμερες που δείχνουν πραγματικά το ύψος των εκρήξεων, το ύψος της λάβας η οποία εκτινάσεται. Ένα ηφαίστειο το οποίο το παρακολουθούν. Γεωδετικές μετρήσεις γίνονται συνεχώς, υπάρχουν γεωδετικά όργανα. Άρα ένα ηφαίστειο το οποίο πραγματικά δεν προβληματίζει τις αρχές.
0: Μας έχετε πει ότι τα ηφαίστεια πάντα προειδοποιούν. Οπότε η επιστημονική κοινότητα ενημερώνει τους αρμοδίους, εκενώνονται περιοχές. Το έχουμε δει όχι στην περίπτωση της Έτνας, προφανώς δεν χρειάστηκε κάτι τέτοιο, αλλά σε άλλες περιοχές και σε άλλα ηφαίστεια.
1: Σωστά. Τα ηφαίστεια προειδοποιούν, επομένως υπάρχουν αυτό που λέμε τα πρόδρομα φαινόμενα, δηλαδή οι διαφορές στη θερμοκρασία, στην αλλαγή της σύστασης των χημικών των αερίων, μεταβολές στο έδαφος. Άρα γι' αυτό και παρακολουθούνται. Επομένως οι επιστήμονες γνωρίζουν το πότε θα γίνει μια ηφαιστειακή έκρηξη και αν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους, σαφώς εκενώνουν την περιοχή. Είναι από τα ηφαίστεια τα οποία παρακολουθούνται μεν, αλλά δεν αποτελούν κίνδυνο για τους, για τους κατοίκους. Η μοναδική φορά που απείλησε η Έτνα τους κατοίκους είναι το 1669, όπου πραγματικά είχαμε έκρηξη όχι από τους κεντρικούς κρατήρες σε υψόμετρο περίπου 3.400 μέτρα, αλλά από τους κεντρικούς κρατήρες, επομένως η λάβα έρεε και έφτασε μέχρι και την Κατάνια.
0: Μάλιστα. Να αφήσουμε την Έτνα και να σας ρωτήσω για τη Σαντορίνη. Πιστεύετε ότι το νησί έχει βρει τους ρυθμούς του, έχει τους τουρίστες, είτε αυτούς που πηγαίνουν για πρώτη φορά? Τώρα εγώ νομίζω ότι οι περισσότεροι δεν πηγαίνουν για πρώτη φορά, έχουν πάει πάρα πολλές φορές, γιατί όποιος επισκεφτεί μια φορά τη Σαντορίνη θέλει να ξαναπάει.
1: Σωστό, σωστό, συμφωνώ απόλυτα. Όχι, Σαντορίνη είμαστε σε μια περίοδο, δηλαδή είναι το πράσινο που λέμε, γιατί είναι πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο. Κόκκινο αυτή τη στιγμή είναι η Έτνα. Η Σαντορίνη λοιπόν βρίσκεται στο πράσινο χρώμα, δηλαδή διανύει μια ήρεμη φάση. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ούτε ηφαιστειακής δραστηριότητας, αλλά ούτε σημάδια τα οποία μας δείχνουν ότι κάτι συμβαίνει με το ηφαίστειο. Όλοι αυτοί που περάσανε πέρυσι το Φεβρουάριο Το 25 μας έδειξε ότι όλη η δραστηριότητα γινόταν βορειοανατολικά της Σαντορίνης και όχι μέσα στο κέντρο της καλδέρας, στον θαλάσσιο χώρο, κοντά στο υποθαλάσσιο φέση του πλούτου. Σαφώς είναι μια τουριστική περίοδος, η Σαντορίνη έχει αρκετούς τουρίστες, αλλά γνωρίζουν πολύ καλά και οι κάτοικοι και ο κόσμος που την επισκέπτεται ότι το ηφαίστειο αυτό παρακολουθείται. Υπάρχουν όργανα πάνω στην καμένη, τόσο σεισμογράφοι όσο και γεωτερικά όργανα, θερμόμετρα, μετρήσεις διοξείδιου του άνθρακα. Επομένως, αν τυχόν έχουμε κάποια πρόδρομα σημάδια, θα ειδοποιήσουμε και επιστήμονες, τους κατοίκους και κυρίως την κεντρική κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε ένα ήσυχο καλοκαίρι, ενδιαφέρον επιστημονικά για όλους εσάς που παρακολουθείτε τα ηφαίστεια, αλλά ήρεμο για όλους τους υπολείπους.
1: Ακριβώς, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή τουριστική περίοδος, υπάρχει και πολλοί κόσμος. Μην ξεχνάμε αυτό που είπατε, ότι έχει κόσμος πολλές φορές στη Σαντορίνη και πρώτη φορά όμως που έρχονται, πολλοί τουρίστες δεν γνωρίζουν ότι είναι ένα ενεργό ηφαίστειο. Άρα λοιπόν μπορείτε να καταλάβετε ότι ιδιαίτερα οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν θα πρέπει να ενημερώνονται σωστά, έτσι ώστε αν τυχόν συμβεί κάτι να μην υπάρξει πανικός.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Νομικού, για αυτή την πρωινή επικοινωνία και για όλα όσα μας είπατε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την κυρία Εύη Νομικού, την καθηγήτρια φυσικής γεωγραφίας και γεωλογικής ωκεανογραφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, την καθημερινή πρωινή εκπομπή, κάθε μέρα νέα μέρα. Αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και τους τίτλους ειδήσεων με τον Βασίλη Σπυρόπουλο, θα ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο θεωρούμε ότι αφορά αρκετό κόσμο και είναι το ζήτημα της φοιτητικής στέγης. Γιατί από τη στιγμή που θα βγουν τα αποτελέσματα και τα νέα παιδιά θα ξέρουν σε ποια σχολή θα σπουδάσουν τα επόμενα χρόνια, το πρώτο που καλούνται να κάνουν με τους γονείς τους είναι να αναζητήσουν φοιτητική στέγη. Πόσο εύκολο όμως είναι τα πράγματα, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Για να προφέρω Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ειδήσεις στις 10 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στην Άγκυρα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα βομβαρδισμού στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο. Χειροπέδεσε 4 οδηγούς ταξί στο Λαύριο για υπερχρέωση επιβατών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα άρει κυρώσεις κατά της Τουρκίας και θα αποφασίσει σχετικά με πιθανή πώληση μαχητικών F-35 στην Άγκυρα. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με τοπικές μπόρες στα επιρροτικά ορεινά στους 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Η έβρεση λοιπόν της φοιτητικής στέγης αλλά και το κόστος των ενοικίων είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν γονείς και παιδιά που μετά την επιτυχία τους στις εξετάσεις καλούνται από το Σεπτέμβριο να ξεκινήσουν τις σχολές τους σε όποιο μέρος της πατρίδας μας βρίσκονται. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε σήμερα με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Δικτύου Real Estate, τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα. Κύριε Μπάκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Νομίζω ότι είναι ένα θέμα αυτό της φοιτητικής στέγης που το συζητάμε κάθε χρόνο περίπου τέτοια περίοδο, ωστόσο θα θέλαμε να μας πείτε εσείς πώς βλέπετε φέτος να διαμορφώνονται τα πράγματα.
1: Λοιπόν, να θέλουμε ότι οι Πανελλήνιες τελείωσαν τους φοιτητές, αλλά ξεκίνησαν οι Πανελλήνιες πλέον για τους γονείς. Δηλαδή πλέον οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι τρέχουν για να μπορούν πραγματικά να βρουν κάποιο οικονομικό ακίνητο για να μπορούν να διαμείνει ο νέος φοιτητής και να ολοκληρώσει τα όνειρά του τόσο τα ακαδημαϊκά όσο και τα επαγγελματικά. Κάθε χρόνο, να ξέρετε, καταγράφουμε αυξήσεις των ζητούμενων τιμών ενοικίας όσον αφορά τα μικρά ακίνητα σε επιφάνεια. Κατοικίες, οι οποίες είναι κατάλληλες για φοιτητές, νέους ανθρώπους ή ακόμα και εργένιδες. Εδώ, να σας αναφέρω το 2017, ως και σήμερα, καταγράφουμε μια αύξηση των ζητούμενων τιμών ενοικίας που αγγίζει περίπου το 70-75%. Ενώ η Πάτρα, που είναι η Πάτρα, μάλλον αποτελεί τη δεύτερη την πόλη, με τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση, είναι περίπου στο 60-62%.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή ένας νέος άνθρωπος που θα επιλέξει να φοιτήσει σε Πανεπιστήμιο της Αθήνας πρέπει να γνωρίζει ότι 7 στα 10 σπίτια στο κέντρο της Αθήνας έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Επομένως πλέον ένας νέος άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει ότι ένα μεσοσταθμικό ζητούμενο μίσθωμα στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών είναι 500-550 ευρώ και ανάλογα με το την κατάσταση του ακινήτου και την περιοχή μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα 700 ευρώ το μήνα. Και αυτό είναι μόνο το ενίκιο. Αν αυτή τη στιγμή προσθέσουμε και τα κοινόχρηστα, τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ, θα δούμε αυτή τη στιγμή ότι είναι περίπου άλλα 100 ευρώ το μήνα. Συν περίπου σκεφτείτε άλλα 50 με 80 ευρώ την εβδομάδα να έχει αυτή τη στιγμή ένα χατζηλίκι το παιδί, ο φοιτητής, για να μπορέσει να μετακινηθεί ή ακόμα και τη σύντησή του. Αντιλαμβάνω ότι συζητάμε πλέον για ένα ποσό γύρω στα 900 με 1000 ευρώ το μήνα ως κόστος αυτή τη στιγμή μια οικογένεια, ο οποίο φοιτητή θα επιλέξει να σπουδάσει σε ένα πανεπιστήμιο εκτός οικία κατοικία του. Εδώ να σας αναφέρω το εξής, ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, έχουμε περίπου 351.000 φοιτητές. Δεν μιλάμε για τους αιώνιους φοιτητές, μιλάμε για αυτούς πραγματικά τους φοιτητές, οι οποίοι σπουδάζουν στα χρόνια τα οποία είναι η σχολή τους. Από αυτούς τους 351.000 φοιτητές, περίπου 200.000 φοιτητές είναι αυτοί οι οποίοι σπουδάζουν εκτός οικίας κατοικίας τους. Δηλαδή είναι αυτοί οι οποίοι αναζητούν πλέον κατοικία φοιτητική. Εδώ να αναφέρουμε ότι δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια, από τα 15-20 χρόνια, δεν έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε την δυναμική των φοιτητικών κλινών. Δηλαδή να είμαστε περίπου στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 15-18%. Είμαστε πολύ χαμηλά, είμαστε περίπου το 2,6-3% όσον αφορά την δυναμική των φοιτητικών κλινών. Ενδεχομένως αυτές οι φοιτητικές κλίνες θα βοηθήσουν πάρα πολύ, κυρίως φοιτητές από την επαρχία, οι οποίοι αναζητούν κατοικία σε περιοχές όπως είναι η Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή σε περιοχές με έντονη τουριστική δυναμική. Παράλληλα, βλέπουμε το εξής, σε περιοχές που έχουν έντονη τουριστική δυναμική, όπως είναι τα Χανιά, όπως είναι η Καλαμάτα, όπως είναι η Κέρκυρα ή η Ρόδος, βλέπουμε αυτές τις περιοχές ότι επειδή υπάρχει έντονη τουριστική δυναμική, που είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι πολλές φορές ένας φοιτητής αναγκάζεται να πάει στο σπίτι τον μήνα Οκτώβριο να υπογράψει συμβόλαιο και τον μήνα Μάιο να πρέπει να εγκαταλείψει την κατοικία την φοιτητική, διότι το ακίνητο γράφει ότι θέλει πλαφόν δαχτυλικού μίσθωση. Επομένως, πολλοί φοιτητές, όπως έχει αναφέρει πολλές φορές και πριν των πανεπιστημίων, αναγκάζονται να ταξιδεύουν αυθημερών για να δώσουν ένα μάθημα ή δεν τους καλοκαινούς μήνουν επειδή δεν έχουν που να μείνουν. Αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει τώρα, δεν είναι φαινόμενο των τελευταίων 2-3 ετών. Από τότε που υπήρχε έντονη τουριστική δυναμική στη χώρα του 2017 και μετά, αυτό σιγά σιγά είδαμε αυτή η εικόνα να αναπτύσσεται. Παράλληλα, αυτό που λέμε εμείς πάρα πολλές φορές στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι ότι θα πρέπει πάντα να προσέχουν πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ όταν αναζητούν μια κατοικία. Ξέρετε, όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη ανάγκη για να βρει κάποιο ένα ακίνητο που είναι οικονομικό, πολλές φορές πρέπει σε παγίδες. Μια παγίδα, να ξέρετε, είναι κοινωνικά δίκτυα. Πολλές φορές μπορεί κάποιο να βρει μια αγγελία ενός ακινήτου και να λέει 50 τετραγωνικά μέτρα πλησίων του Πανεπιστημίου, Ζωγράφου, 250 ευρώ. Και να λένε γονείς, ευτυχώς είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, θα βρούμε αυτό το σπίτι να πάμε να διαμείνουμε. Εκεί θα δούμε ότι πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι ανεβάζουν ακίνητα τα οποία δεν υπάρχουν. Απλά τι κάνουν. Mm-hmm. Επικοινωνούμε τους γονείς και λένε στους γονείς: ξέρετε κάτι, επειδή το έχω κλείσει εγώ αυτό το σπίτι, αλλά μου φαίνεστε καλοί άνθρωποι εσείς και εγώ θέλω να βοηθήσω. Γιατί ξέρετε, πάντα οι γονείς με κάποιο τρόπο μεταφέρουν αυτό το άγχος που έχουν στο τηλέφωνο για να βρουν ένα σπίτι οικονομικό για το παιδί τους. Επειδή τους λέει: ξέρετε κάτι, βάλτε μια αποκαταβολή σε μένα τώρα 100 ευρώ για να το κλείσουμε τηλεφωνικά για να τους διώξουν τους άλλους που έχω βρει ήδη. Οπότε οι γονείς πολλές φορές αποφύγουν το άγχος που έχουν οι άνθρωποι, πέφτουν στην παγκέτα και καταβάλουν χρήματα σε κάποιον ο οποίος είναι ένας άγνωστος άνθρωπος και σε πολύ μεγάλο ποσοστό δεν είναι καν ιδιοκτήτης ακινήτου.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ένα άλλο θέμα που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή είναι ότι υπάρχουν κάποιοι επιτίδιοι πολλές φορές έξω από τις πλήσεις του Πανεπιστημίου που κυκλοφορούν κάποιες λίστες με ακίνητα και σου λένε: ξέρετε κάτι, δώστε μου 50 ευρώ και εγώ θα σας δώσω ένα χαρτί που έχει 10 σπίτια στην περιοχή, τα οποία είναι κατάλληλα για φοιτητές και είναι οικονομικά. Είμαστε το 2026. Όσο καλό που είναι και αν είμαστε σαν άνθρωποι απέναντι σε έναν συνάνθρωπό μας, σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι αυτό μάλλον δεν ισχύει. Έχουμε τέτοιες καταγγελίες σε πολύ μεγάλο ποσοστό τα τελευταία χρόνια λόγω της υψηλής ζήτησης. Παράλληλα, αυτό που αναφέρουμε εμείς συνήθως είναι ότι πρέπει το σπίτι, η οικογένεια που θα πάει να νοικιάσει ένα σπίτι για το φοιτητή, να το βλέπουμε με το φως της ημέρας. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε το σπίτι με το φως της ημέρας, να δούμε αν λειτουργεί το μπαν, να λειτουργούν οι διακόπτες. Να δούμε αν λειτουργούν αυτή τη στιγμή ο πίνακας, ο πίνακας του σπιτιού. Γενικότερα να δούμε έξω μια ματιά, μια αυτοψία στο συγκεκριμένο ακίνητο. Και συγχωρέστε με αυτό που θα πω, θα σας πω ότι ο καλύτερος κριτής ενός ακινήτου είναι η Ελληνίδα μάνα. Αν αφήσουν την Ελληνίδα μάνα, να ξέρετε, μέσα στο σπίτι, είναι αυτή που πραγματικά θα βρει ότι το άτομο υπάρχει σε 3 λεπτά. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο καλύτερο. Σύμβουλο γι' αυτό. Επομένως, είναι σημαντικό να κάνουμε μια αναζήτηση για μια φοιτητική κατοικία οργανωμένα και μην ξεχνάμε ότι στην Αθήνα, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα στοιχακέντρα, αλλά κυρίως Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δεν χρειάζεται ένα παιδί να πάει να μείνει έξω την πύλη του Πανεπιστημίου. Επειδή έχουμε το μετρό, επειδή έχουμε τον ελληνικό, έχουμε καλά μέσα μαζική μεταφορά, μπορεί να πετάξουν και άλλες περιοχές, όμορφες περιοχές από το Πανεπιστήμιο, όπου μπορεί να βρει ένα ακίνητο το οποίο είναι καλύτερο ποιοτικά, λίγο πιο μακριά, αλλά νεότερο ακίνητο, σε υψηλότερο όρο προγραμματισμού ασφαλεία του παιδιού. Αυτά για μένα είναι τα βασικές συμβουλές που δίνουμε στους γονείς. Και μην ξεχνάμε κάτι συγκεκριμένο. Όταν τα μισθωτήρια συμβόλαια έχουν διάρκεια βάσει του νόμου τριών ετών. Επομένως και ένα χρόνο συμβόλαιο να κάνουμε, η τριετία ισχύει.
0: Μάλιστα. Άρα γενικά οι γονείς καλούνται να είναι σε μία ετοιμότητα μόλις βγουν τα αποτελέσματα την επομένη μέρα να ξεκινήσουν μαζί με τα παιδιά να ψάξουν την περιοχή όπου μπήκε το κάθε παιδί, να ξεκινήσουν την έρευνα, γιατί μάλλον δεν πρέπει κανείς να χάνει χρόνο. Πάντως ξέρετε κάτι, εσείς αναφερθήκατε τώρα στις μεγάλες πόλεις και στα ενίκια. Νομίζω ότι γενικά είναι πολύ ψηλά τα ενίκια για τους φοιτητές και σε άλλες πόλεις. Θυμόμουν έτσι ενώ σας άκουγα να μας μιλάτε ένα παράδειγμα στην Τρίπολη. Τώρα σκεφτείτε, ναι, ένα μικρό διαμέρισμα στην Τρίπολη μιας καινούργιας βέβαια πολυκατοικίας μπορεί να κοστίζει όσο ένα διαμέρισμα στην Αθήνα. Είναι ένα μεγάλο θέμα με το φοιτητικό ενίκιο.
1: Η Τρίπολη έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Είναι μια πόλη η οποία έχει πολύ ψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης αρχικά. Κατά δεύτερον έχει στρατόπεδο, κατά τρίτον έχει ένα πανεπιστήμιο. Και κατά τέταρτον, λόγω των οικονομικών συνθηκών της δεκαετίας των μνημονίων, δεν είχαμε αυτή τη στιγμή έντονη οικοδομική δραστηριότητα και η παραγωγή κατοικιών που υπάρχει στην περιοχή, συμποτεύουσα της Αρκαδίας, είναι κατά κύριο λόγο για πώληση. Επομένως, έχουμε μικρή διαθεσιμότητα κατοικιών στην Αρκαδία. Ναι. Στην Τρίπολη, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν έχουμε αυτή την υψηλή διαθεσιμότητα κατοικιών, ναι, που μπορεί κάποιο να καταλάβει. Γενικότερα, σαν χώρα, λόγω των μνημονιακών ετών, λόγω των οικονομικών συνθηκών που όλοι ζήσαμε εκείνη την περίοδο, είδαμε να υπάρχει μια μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας κατά 95%. Επομένως, δεν είχαμε παραγωγή κατοικιών τόσο πολύ έντονα.
0: Ναι. Όπως είπατε και εσείς, η χωρητικότητα στις φοιτητικές εστίες είναι συγκεκριμένη. Νομίζω ότι πρέπει να ισχύουν και εισοδηματικά κριτήρια για να πάει ένα παιδί σε μια φοιτητική εστία. Οπότε συγκεκριμένος χώρος, συγκεκριμένα κριτήρια είναι, δεν είναι πολλά τα παιδιά που μπορούν να πάνε σε μια φοιτητική εστία. Άρα θέλει προσοχή, όπως μας είπατε, για να μην πέσει κανείς σε παγίδες επιτίδιων. Θέλει προσοχή να πάει επιτόπου να δει κανείς, και όπως πολύ σωστά επισημάνατε, στις μεγάλες πόλεις όπου υπάρχει το μετρό, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, και λίγο πιο μακριά να πάει κανείς δεν είναι πρόβλημα. Λίγο πιο μακριά να μείνει.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δείξτε, στην Αθήνα πλέον έχουμε το μετρό που έχει φτάσει και ακόμα και στη Νίκαια, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή όταν ένας φοιτητής πραγματικά μπορεί να επιλέξει να μείνει στην περιοχή της Νίκαιας ή ακόμα και στην περιοχή του Κορυδαλλού.
0: Αν βρει ένα πιο οικονομικό διαμέρισμα εκεί, λέτε, μπορεί να μην.
1: Ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα αυτή τη στιγμή. Ναι. Μπορεί να συγκατοικήσει με έναν συγκριτητή, με έναν συμμαθητή του που είναι από την ίδια πόλη, γνωρίζει τις γονείς. Ξέρετε, δεν είναι κακό η συγκατοίκηση. Δηλαδή, πολλές φορές, να ξέρετε κάτι, στο παρελθόν, στη δεκαετία του 80, του 90, κατά κύριο λόγο οι φοιτητές συγκατοικούσαν. Το θέμα είναι το εξής, ότι κυρίως συγκατοικούν τα παιδιά που γνωρίζονται οικογενειακώς. Δηλαδή, συμμαθητές από το σχολείο, από το λύκειο, ναι, που έτυχε να περάσουν στην ίδια πόλη, που έχουν μια οικογενειακή σχέση. Το κακό συγκατοίκηση, να ξέρετε, είναι μόνο ένα. Όχι η σχέση μεταξύ των παιδιών. Είναι ότι σαν χώρα εμείς δεν έχουμε εισάγει ακόμα την δυνατότητα ένας ιδιοκτήτης να μισθώνει ουσιαστικά με διαφορετικά μισθωτήρια συμβόλαια το κάθε δωμάτιο. Ακούμε πολλές φορές και συγκρίνουμε την Ελλάδα αυτή τη στιγμή την Αγγλία και λέμε, ξέρετε κάτι, στην Αγγλία όλοι συγκατοικούν. Ναι, στην Αγγλία όμως συγκατοικούν δύο ή τρεις φοιτητές σε ένα σπίτι, ο καθένας στο δωμάτιό του. Ναι. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή κάποιος φοιτητής επιλέξει να αποχωρήσει από το συγκεκριμένο σπίτι, οι άλλοι πίσω δεν ουσιαστικά δεν επιβαρύνονται με το ενίκιο αυτό που αποχωρεί. Γιατί ο ιδιοκτήτης που θα μπει στην εικασία να νοικιάσει πάλι αυτόν τον χώρο στην Ελλάδα. Mm. Όταν αυτή τη στιγμή από τους φοιτητές, από τους συγκατοίκους ενός σπιτιού φύγει κάποιος, αυτοί που μένουν πίσω είναι υποχρεωμένοι αυτή τη στιγμή να καταβάλουν το σύνολο του μισθώματος.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε διαχωρισμό αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Mm. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης κάνει ένα μισθωτήριο συμβόλαιο στο σύνολο της επιφανείας και στα δύο ονόματα. Φεύγει ο ένας, ο άλλος μένει πίσω, ουσιαστικά είναι υπόχρεωση σε συγκαταβολή του συνόλου του μισθώματος. Ένα άλλο σημείο που σημαντικό είναι να πούμε το εξής, ότι σαν πολιτεία δυστυχώς πριν τα χρόνια των μνημονίων το κόστος φοίτησης, το ενίκιο πλήρωναν οι γονείς το παιδί, κάποια έξοδα δαπάνης, διαβίωσης, ουσιαστικά αντιμετωπίζονταν ως έξοδα από τον οικογενειακό προϋπολογισμό, από το υπολογιστικό εισόδημα των γονέων. Από τα χρόνια των μνημονίων, εν μέσω από το χρόνο του μνημονίου, αυτή η διαδικασία δεν ισχύει πλέον. Κάποια στιγμή θα πρέπει να επανέλθει, διότι αυτοί οι γονείς πληρώνουν αυτή τη στιγμή ένα ενίκιο, το οποίο είναι αυξημένο, το συζητάμε όλοι μας, το γνωρίζουμε όλοι μας. Πολλές φορές καλούνται να πληρώσουν ακόμα και δύο ενίκια, δηλαδή ένα ενίκιο για το παιδί του, ένα που σπουδάζει στην Αθήνα, το άλλο παιδί ενδεχομένως να σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη. Σκεφτείτε μια οικογένεια με δύο μισθούς να καταβάλει δύο ενίκια, δηλαδή να συντηρεί τρία νοικοκυριά. Ένα που μένουν μπαμπά και μαμά, ή ακόμα με ένα μικρό το αδερφό ή αδερφή, και άλλα δύο παιδιά που σπουδάζουν. Αυτά είναι έξοδα, τα οποία δεν εκπίπτουν. Δηλαδή δεν τα αναγνωρίζουμε ως πολιτεία, ως εξοδολόγο της οικογένειας. Αυτό είναι πραγματικά πάρα, πάρα πολύ σοβαρό. Και δεν σας λέω το χαρτζηλίκι του παιδιού, τα 50 ευρώ τη βδομάδα, τα 80. Σας λέω αυτά τα χρήματα που καταβάλλονται τα παιδιά και φαίνονται. Δηλαδή φαίνεται ότι ο γονέας πληρώνει 500 ευρώ το μήνα το ενίκιο του παιδιού του στη σχολή, στο πανεπιστήμιο. Επομένως, αυτό είναι κάτι που σαν πολιτεία

0: να βοηθήσουν την οικογένειά του, να βοηθήσουν τις σπουδές του. Δεν κακό να εργάζεται ένας νέος άνθρωπος. Και στο παρελθόν αυτό ίσχυε. Δεν είχαν ομαθημένοι όλοι. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Κατά πόσο αποσπάται αυτό το παιδί από τις σπουδές του. Και αν εκεί που να τελειώσει 4 ή 5 χρόνια, κάνει 5, 7 ή 8.
1: Μάλιστα. Μεγάλο τελικά το θέμα της φοιτητικής στέγης, κύριε Μπάκα.
0: Είναι άμεσα συναρτώμενο να ξέρετε πάρα πολλά δεδομένα στη χώρα μας. Ξέρετε, η φοιτητική στέγη, να σου πω διαφορετικά, εάν είχαμε λύσει το θέμα των φοιτητικών εστιών, δηλαδή αν είχαμε π.χ. την δυναμική που καταγράφουν άλλα κάτι μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή περίπου στο 15 με 18% του συνόλου των φοιτητών είναι η δυναμικότητα των φοιτητικών εστιών, θα μπορούσαμε να ξέρετε να είχαμε λύσει εισαγωγικά κιόλα και λίγο το στεγαστικό γενικότερα. Ναι, γιατί ναι. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, το σπίτι το οποίο είναι 5 τετραγωνικά μέτρα, δεν το αναζητά μόνο ένα φοιτητή. Το αναζητά ο φοιτητή, το αναζητά ο εργένη, το αναζητά ένα επαγγελματία που είναι από άλλη πόλη και θέλει να έχει ένα σπίτι στην Αθήνα για να διαμένει όταν εργάζεται. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι η ζήτηση είναι πάρα πολύ ψηλή στην καθημερινότητά μας και όχι μόνο από μια κοινωνική ομάδα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε πολύ και για τις συμβουλές που μας δώσατε, αλλά και για όλα όσα μας είπατε σήμερα για τη φοιτητική εστία, τη φοιτητική στέγη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ, καλή συνέχεια, καλή σήμερα. Γεια σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του Πανελληνίου Δικτύου Real Estate.

0: είναι ιατρικό θέμα, θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές. Καρδιακή ανεπάρκεια. Τι είναι η καρδιακή ανεπάρκεια, ποια είναι τα συμπτώματά της και πώς αντιμετωπίζεται? Να καλωσορίσουμε τον κύριο Σπύρο Παπαϊωάννου, τον επεμβατικό καρδιολόγο και διευθυντή της δεύτερης καρδιολογικής κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Γιατρέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές, σε ακροάτριες. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχουμε.
0: Και σε εσάς, γιατρέ. Τι είναι η καρδιακή ανεπάρκεια και πώς εκδηλώνεται, γιατρέ?
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση. Είναι στην ουσία η αδυναμία της καρδιάς, η εξασθένηση της καρδιάς να παρέχει το αίμα στους περιφερικούς ιστούς, στα όργανα του οργανισμού μας, με πάρα πολύ ικανοποιητικό τρόπο. Και αυτή είναι μια κατάσταση από τη στιγμή που ανεπαρκεί η καρδιά να δώσει την κατάλληλη ποσότητα αίματος, άρα και οξυγόνου, η οποία μπορεί να προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα, δηλαδή να προκαλεί αδυναμία, κακουχία, κατάπτωση, διαταραχές της αρτηριακής πιέσεως με υπόταση, αλλά και πολλά κλινικά φαινόμενα όπως κατακράτηση υγρών στον οργανισμό, πρυξίματα στα πόδια, πρυξίματα στην κοιλιακή χώρα ενδεχομένως καμιά φορά, με αποτέλεσμα να μην γίνεται η καθημερινότητα του ασθενούς να είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Άρα έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία μας βοηθούν να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Ναι, ασφαλώς. Όταν βλέπουμε έναν ασθενή ο οποίος δεν μπορεί να έχει την καθημερινή του δραστηριότητα που είχε, όταν υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσφορία, δύσπνια, κακουχία, καταβολή δυνάμεων, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, έχει μεγάλη δυσκολία να ανέβει τα σκαλιά, έχει μια ταχύπνια, δηλαδή αναπνέει πολύ πιο γρήγορα, όταν ξαπλώνει πρέπει να κοιμάται με ψηλά το σώμα του, δηλαδή να βάζει 2 ή 3 μαξιλάρια, όταν αρχίζουμε να βλέπουμε τα πόδια να έχουν ίδημα, πρίξιμο δηλαδή, όταν υπάρχει γενικότερα μια καταβολή δυνάμεων, τότε αυτό είναι πάρα πολύ ύποπτο ότι ενδεχομένως να έχουμε καρδιακή ανεπάρκεια, κάτι το οποίο, ξαναλέω, μας επηρεάζει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας και στις δραστηριότητές μας.
0: Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η καρδιακή ανεπάρκεια?
1: Καταρχάς, το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι από πού προήλθε. Δηλαδή, ναι, είναι από ισχυμία, δηλαδή από αποφραγμένες αρτηρίες. Δηλαδή, μήπως υπάρχει πρόβλημα και δεν αιματώνεται σωστά το μυοκάρδιο. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να κάνουμε αγκιοπλαστική ή να κάνουμε χειρουργείο, αν είναι ισχυμικής αιτιολογίας. Επίσης,

0: υπάρχουν διαφόρων τύπου άλλες καρδιακές ανεπάρκειας, όπως είναι οι αλκοολικοί. Άνθρωποι που κάνουν κατάχρηση του αλκοόλ μπορεί να εκδηλώσουν αυτού του είδους την ανεπάρκεια. Άνθρωποι που έχουν γενετικά κληρονομικά νοσήματα, διατατική μυοκαρδιοπάθεια, όπου η καρδιά μεγαλώνει πάρα πολύ, υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, δηλαδή ανάλογα με το τι τύπος καρδιακής ανεπάρκειας είναι, εμείς αντιμετωπίζουμε ξεχωριστά την κάθε περίπτωση. Να πω βέβαια ότι σε όλες τις περιπτώσεις ξεκινάμε στην αρχή με φαρμακευτική αγωγή, όπου φάρμακα όπως είναι τα διουρητικά, αυτά δηλαδή που ξεφορτώνουν, φέρνουν ούρα τον οργανισμό από τα υγρά, τα διουρητικά, αναστολής μετατρεπτικού ενζύμου, μπορεί να είναι β' αναστολής, υπάρχουν πολλά φάρμακα στη φαρέτρα μας και το τελευταίο διάστημα έχουν μπει και πολύ περισσότερα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην περίπτωση που κάποιος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με την καρδιά του, η επίσκεψη μια φορά το χρόνο στον καρδιολόγο προληπτικά θα μπορούσε να προλάβει μια τέτοια εκδήλωση?
0: Σαφώς, σαφώς η τακτική ιατρική παρακολούθηση, ο τακτικός καρδιολογικός έλεγχος πάντοτε βοηθάει τον ασθενή, διότι βλέπουμε την κατάσταση πως είναι και μπορούμε τις ανάλογες παρεμβάσεις να σταματήσουμε την εξέλιξη μιας δυσμενούς καταστάσεως.
1: Άρα λοιπόν και να μην έχουμε κάποιο, το θεωρούμε δεδομένο ότι εφόσον έχουμε κάποια μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την καρδιά μας, η επίσκεψη στον καρδιολόγο είναι τακτική, αλλά ακόμη και αν δεν έχουμε, το μια φορά το χρόνο το να κάνουμε ένα καρδιολογικό έλεγχο είναι κάτι σημαντικό.
0: Ακριβώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε μια φορά το χρόνο έναν έλεγχο, κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις, ναι, διότι η κατάσταση αυτή μπορεί να είναι αναστρέψιμη και μπορεί να την αντιμετωπίσουμε καιρό για να δούμε τι γίνεται.
1: Μάλιστα. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να πω τώρα το καλοκαίρι έτσι 2-3.
1: Τι πρέπει να προσέχουμε, μα έτσι πάντα καταλήγουμε αυτές τις συζητήσεις. Ναι.
0: Όχι κατάχρηση στο φαγητό, όχι κατάχρηση στο αλκοόλ. Να προσέχουμε να μην βγαίνουμε πολλές ώρες στον ήλιο και σε αυξημένες θερμοκρασίες. Να είμαστε γενικότερα εγκρατείς και να αποφεύγουμε να κάνουμε μπάνιο, να κολυμπούμε όταν είμαστε αφενός φαγωμένοι και αφετέρου όταν έχει πολύ αυξημένες θερμοκρασίες, δηλαδή 12 με 5 το απόγευμα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Σπύρος Παπαϊωάννου, επεμβατικός καρδιολόγος και διευθυντής της 2ης Καρδιολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

Θα θυμάστε ίσως, αγαπητοί ακροατές, ότι χθες το πρωί είχαμε μετάδοση του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας από την Δημητσάνα. Για όλους εμάς που δεν μπορούσαμε να βρισκόμαστε στην περιοχή, γιόρταζε η πολιούχος της πόλης, η Αγία Κυριακή. Στα λίγα λεπτά που είχαμε για την πρωινή εκπομπή, ξεκινήσαμε μια αναφορά στην ιστορία της περιοχής. Θα την ολοκληρώσουμε σήμερα με μια αναφορά στην Επανάσταση του 1821 και τη συμμετοχή της Δημητσάνας στον αγώνα. Η Δημητσάνα λοιπόν έπαιξε σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση, τόσο λόγω των παρουτόμιλων όσο και λόγω των σημαντικών δημητσανιτών που σχετίστηκαν με αυτήν. Ήδη από τα χρόνια πριν την Επανάσταση, η Φιλική Εταιρεία είχε καταφέρει να δημιουργήσει μια επιτυχή επικοινωνία μεταξύ του πυρήνα της Τριπολιτσάς και της ευρύτερης περιοχής της Γορτινίας, όπου υπήρχαν αρκετοί μοιημένοι. Στις παραμονές της Επανάστασης, ο Παπαφλέσσας, μετά τη διαφωνία του με τον παλαιόν πατρόν Γερμανό και καθοδόν προς τη Μεσσηνία, κατέλησε στη Δημητσάνα, στο αρχοντικό Αντωνόπουλου, ο οποίος ήταν γαμπρός από αδελφή του Κανέλου Δελιγιάννη. Εκεί, σύμφωνα με την προφορική παράδοση, έγινε μια τελετή ορκωμοσίας στο Ευαγγέλιο και συναισθίαση που έμεινε γνωστή ως μυστικός δείπνος. Υπεγράφει συνωμοτικό, μετά το οποίο ο Παπαφλέσσας, περιβληθεί στη Φουστανέλα, έφυγε για τα Καλάβρητα. Το ιστορικό αυτό κτίριο σώζεται μέχρι σήμερα, ενώ παλαιότερα είχε αποτελέσει τόπο προσκυνήματος διαφόρων στρατηγών. Ο γενναίος Κολοκοτρώνης στις εκλογές του 1859 επισκέφθηκε τον πολιτικό του αντίπαλο Αντώνιο Αντωνόπουλο και γονατίζοντας ασπάστηκε το έδαφος της ιστορικής αίθουσας λέγοντας «Ευλαβή σιγή αρμόζει εν τη αιθούση εκείνη ή της πρώτη οίκουσε το μέγα μήνυμα όπερε κήθεν σκορπισθέν και θριαβεύσαν κατέστησε την Ελλάδα ελεύθερων βασίλειων». Στους δημητσανίτες αδελφούς εμπόρους Νικόλου και Σπυρίδων Ασπιλιοτόπουλους οφείλεται η επαναλειτουργία των παρουτόμιλων και σε μεγάλο βαθμό εφοδιασμός του αγώνα σε πυρομαχικά. Πριν την Επανάσταση ανακαίνησαν 11 παλαιότερους παρουτόμιλους και τους εφοδίαζαν με τις πρώτες ύλες. Το παραγόμενο μπαρούτι και τα υλικά κρύβονταν σε ασφαλή μέρη και στο σπίτι των ιδίων. Κάποτε λόγω τοπικών διχονιών το μυστικό προδόθηκε στους Τούρκους και τον Φεβρουάριο του 1821 διατάχθηκε έρευνα στο σπίτι των Σπυλιοτόπουλων, γκρέμισμα 5 μήλων και σφράγισμα των σπιτιών μερικών εργατών. Με εξαγορά και παραπλάνηση των Οθωμανών παραγόντων τελικά δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο και οι Σπυλιοτόπουλοι αφέθηκαν ανενόχλητοι. Τον Φεβρουάριο του 1821 οι Τούρκοι είχαν πλέον βάσιμες υπόνοιες για την επερχόμενη επανάσταση, έτσι κάλεσαν στην Τρίπολη και συνέλαβαν αρκετούς τοπικούς παράγοντες της Πελοποννήσου. Μεταξύ αυτών ο αρχιεπίσκοπος Δημητσάνας Θεόφιλος, ο οποίος πέθανε φυλακισμένος λίγες ημέρες πριν την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς. Είχε επίσης φυλακιστεί και ο Δημητσανίτης Μητροπολίτης Αμικλών και Τριπολιτσάς Δανιήλ. Από τη Δημητσάνα κατάγονται οι εθνομάρτυρες Πατριάρχης Γρηγόριος V και ο Θεσσαλονίκης Ιωσήφ Αντωνόπουλος που απαγχωνίστηκε στο Νεοχώρι στις 3 Ιουνίου του 1821. Πάνω από 10 δημητσανιώτες της Διασποράς υπήρξαν μοιημένοι στη Φιλική Εταιρεία. Να πούμε ότι στη Δημητσάνα παρασκευαζόταν μπαρούτι από την εποχή της πρώτης τουρκοκρατίας. Μαρτυρείται λοιπόν η λειτουργία μπαρουτόμιλων από τη Βενετική κατάκτηση στα τέλη του 17ου αιώνα και αρχές του 18ου. Αρχικά, πριν φτιαχτούν οι μπαρουτόμιλοι, η παραγωγή γινόταν με πρωτόγωνα μέσα σε οικιακές συνθήκες. Τον 18ο αιώνα ιδρύθηκαν μπαρουτόμιλοι με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Ανανία. Αυτοί καταστράφηκαν από τους Τούρκους το 1767 και αναστηλώθηκαν και πάλι λίγο πριν την Επανάσταση από τους Νικόλαο και Σπυρίδωνα Σπυλιοτόπουλους. Μετά την έκρηξη της Επανάστασης, οι μήλοι αυξήθηκαν σε 14. Η καθημερινή παραγωγή υπολογίστηκε σε 150 οκάδες ή και 300 με 500. Μέσα στο 1821 οι Σπυλιοτόπουλοι προσέφεραν δωρεά μόνο στην Πελοπόννησο 13.106 οκάδες μπαρούτι,
3.510 οκάδες σφαίρες και 804.320 φυσίγγια. Εκτός από τους μπαρουτόπουλους, παραγωγή πυρίτιδας γινόταν και στα σπίτια. Οι περισσότεροι δημητσανίτες γνώριζαν αυτή την τέχνη και ήταν γνωστοί ως μπαρουξίδες, ενώ η Δημητσάνα ονομάστηκε μπαρουταποθήκη του έθνους.

0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μία όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό Σύναξη στα τεύχη 49, 51, 52, 1994.

υπογραμμίσαμε ήδη στην αρχή αυτής της μελέτης το γεγονός ότι ο Κύριος συνδέει σαφώς το μυστικό δείπνο με τη Βασιλεία του Θεού, σύμφωνα με τη διήγηση που μας παραδίδουν τα Ευαγγέλια. Αυτό που πρέπει τώρα να σημειώσουμε είναι η σύνθεση της θυσίας στην οποία αναφέρεται εκεί ο Χριστός με την Καινή Διαθήκη. Έχει ήδη παρατηρηθεί από βιβλικούς θεολόγους ότι ο όρος Διαθήκη πρέπει να θεωρείται αντίστοιχος προς τον όρο Βασιλεία των Ουρανών. Η θυσία του Χριστού ως του Πασχαλίου Αμνού αποτελεί την εκπλήρωση του εσχατολογικού σκοπού της θυσίας, τόσο του αρχικού Πασχάλιου Αμνού της Εξόδου, όσο και όλων των μετέπειτα θυσιών τις οποίες πραγματοποιούσαν οι Ιουδαίοι κατά απομίμηση της θυσίας του αμνού αυτού. Όταν λοιπόν λέγει ο Χριστός κατά το μυστικό δείπνο και επαναλαμβάνει η Εκκλησία κατά την τέλεση της ευχαριστίας ότι «τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης», η σκέψη μας κατευθύνεται προς την έλευση και εγκαθίδρυση της Βασιλείας του Θεού και όχι απλώς ένα γεγονός που συνέβη κατά το παρελθόν. Η σταυρική θυσία του Κυρίου δεν μπορεί να απομονωθεί από την εσχατολογική της σημασία. Η ίδια η άφεση των αμαρτιών είναι συνδεδεμένη στην Καινή Διαθήκη με την έλευση της Βασιλείας, και αυτό ισχύει ασφαλώς ιδιαίτερα για την άφεση των αμαρτιών που προέρχεται από τη θυσία του Χριστού ως Πασχαλίου Αμνού.

Σαφέστερα ακόμα είναι τα πράγματα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, το οποίο χωρίς αμφιβολία περιέχει στοιχεία ή τμήματα αρχαϊκής ευχαριστιακής λειτουργίας. Στο βιβλίο αυτό, η περιγραφή του Χριστού ως αρνίου απαντά επανειλημμένα και χωρίς καμιά αμφιβολία σε σχέση με τον Πασχάλιο αμνό της Εξόδου. Η εσχατολογική σημασία την οποία δίνει η Αποκάλυψη στον αμνό φαίνεται καθαρά από τις εξής παρατηρήσεις που έχουν βαρισήμαντη σημασία. Πρώτον, το εσφαγμένον αρνίον έχει την εξουσία να ανοίξει το επτασφράγιστο βιβλίο, του οποίου το περιεχόμενο και η σημασία αποκαλύπτονται μόνο στο τέλος της ιστορίας.

Δεύτερον, η θυσία του αρνίου δεν αφορά μόνο το λαό του Ισραήλ, αλλά στους ανθρώπους εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους. Η οικουμενικότητα αυτής της σωτηρίας υποδηλώνει το τέλος της ιστορίας και την ανατολή της ημέρας του Κυρίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος περιμένει την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού σύντομα, θεωρεί ως απαρχή της το γεγονός της μεταστροφής των εθνικών και του εγωκεντρισμού των στον κορμό του Ισραήλ. Έτσι, το ότι το αίμα του αρνίου εκχύνεται υπέρ πολλών μας παραπέμπει στο δούλο υπέδα του Θεού του βιβλίου του Ισαΐου, ο οποίος τας αμαρτίας πολλών ανήνεγγε και δια τας αμαρτίας αυτών παρεδόθη, αλλά και ο οποίος στα έσχατα θα συνάξει το διασκορπισμένο Ισραήλ και θα είναι εις φως εθνών, εις σωτηρίαν έως εσχάτου της γης, διότι θαυμάσονται έθνη πολλά επ' αυτό, ότι εις ανηγγέλει περί αυτού όψονται και ιούκ ακικόαση συνήσουσι.

Τρίτον, ιδιαίτερα πρέπει να σημειωθεί η σύνδεση στο βιβλίο της Αποκαλύψεως μεταξύ του εσφαγμένου αρνίου και του κενού άσματος. Μάλιστα δε του «Αλληλούια», το οποίο επαναλαμβάνεται τρεις φορές από όχλων πολλήν, καθώς και από όλη την κτήση, στο πλαίσιο του γάμου του αρνίου και της προσκυνήσεώς του. Το ότι το «Αλληλούια» αυτό αποτελεί εσχατολογικό ύμνο φαίνεται καθαρά από την αιτιολόγησή του από το ίδιο το κείμενο, ότι «Εβασίλευσεν Κύριος ο Θεός ημών ο Παντοκράτορ», δηλαδή εγκαθιδρύθηκε η Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό άλλωστε και παρά το ότι πρόκειται για εσφαγμένο αρνίο, ο κυρίαρχος τόνος είναι αυτός της χαράς, χαίρομεν και αγαλλιόμεν, κάτι που υπενθυμίζει το εναγαλλιάσι των πράξεων σε σχέση με την τέλεση της ευχαριστίας από τους πρώτους χριστιανούς.

οι παρατηρήσεις αυτές προσλαμβάνουν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν ο ύμνος αυτός συνδεθεί με τον ίδιο τον μυστικό δείπνο. Τα Ευαγγέλια σημειώνουν ότι ευθύς μετά το δείπνον και τα λόγια του Χριστού που τον συνδέουν με τη Βασιλεία, οι μνήσαντες εξήλθον εις το όρος των ελαιών. Όπως επισημαίνουν ειδικοί ερευνητές, πρόκειται για το Χαλέλ, το οποίο ακολουθούσε το Πασχάλιο δείπνο των Ιουδαίων, δηλαδή την ψαλμοδία των ψαλμών. Αντιφωνικά, έτσι ώστε ένα μέλος της ομάδας διάβαζε εκφώνως το κείμενο και οι άλλοι απαντούσαν με το «Αλληλούια», μετά το μέσον κάθε στίχου. Ήδη στα χρόνια του Χριστού οι ψαλμοί αυτοί είχαν για τους Ιουδαίους εσχατολογικό, μεσιανικό νόημα. Αλλά μήπως και για μας τους Ορθόδοξους που τηρούμε πιστά την λειτουργική παράδοση της αρχαίας εκκλησίας, συνεχιστή της λατρείας της πρώτης εκκλησίας, δεν συμβαίνει το ίδιο? Οι στίχοι με τους οποίους τελειώνει ο Ψαλμός 118, «Αύτη η ημέρα ειν επίησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή», είναι σαφώς εσχατολογική στην Ορθόδοξη λατρεία, αφού αυτή η ημέρα για μας είναι η της Αναστάσεως. Τον ίδιο εσχατολογικό χαρακτήρα έχουν και οι τελευταίοι στίχοι του ψαλμού αυτού.

Συμπέρασμα. Ο μυστικός δείπνος και το εσφαγμένον για τη σωτηρία μας αρνίων δεν μπορούν να νοηθούν χωρίς αναφορά στην έσχατη ημέρα, την ημέρα Κυρίου, την παρουσία και την εγκατάσταση της Βασιλείας του Θεού. Με τα λόγια του Αγίου Κυρίλου Αλεξανδρίας, η ευχαριστία είναι όχι απλώς και μόνον θυσίας φρικτής ιερουργία, αλλά δωρεά, αθανασίας και αραβώνες ζωής ατελευτήτου.

το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και επικυρώνεται από μια άλλη παρατήρηση. Η αρχαία εκκλησία ποτέ δεν ετέλεσε το μυστικό της δείπνο, τη Θεία Ευχαριστία, την ίδια ημέρα με το θάνατο του Κυρίου, αλλά μετά από αυτόν. Είναι γνωστό από την ιστορία ότι οι χριστιανοί της Μικράς Ασίας τον 2ο αιώνα γιόρταζαν το Πάσχα στις 14 του Νισάν, την ίδια μέρα δηλαδή με το Εβραϊκό Πάσχα. Είναι όμως σημαντικό ότι δεν τελούσαν την ευχαριστία παρά μόνον τα ξημερώματα της επομένης, αφού δηλαδή τελείωνε το πασχάλιο δείπνο των Ιουδαίων, κατά την διάρκεια του οποίου οι χριστιανοί νίστευαν. Το ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, ακολουθώντας την αρχαία παράδοση ακόμα και σήμερα, περιμένει να περάσει πρώτα το Ιουδαϊκό Πάσχα και μόνον τότε να γιορτάσει το δικό της Πάσχα, δεν οφείλεται, όπως συχνά εκλαμβάνεται, απλώς σε αντι-Ιουδαϊκή τοποθέτησή της, αλλά εκτός των άλλων στο ότι το Πάσχα της Εκκλησίας, το οποίο συνδέεται με χαρά και αγαλίαση, δεν μπορεί να προηγηθεί της χρονικής στιγμής κατά την οποία ιστορικά τελέστηκε ο μυστικός δείπνος και επακολούθησεν η Σταύρωση. Ο χρόνος αυτός είναι χρόνος νηστείας, ενώ το Πάσχα είναι χρόνος πανηγυρισμού.

Άραγε, σκεφτήκαμε σοβαρά γιατί η Εκκλησία αποσυνέδεσε όχι μόνον το Πάσχα της, αλλά και την ευχαριστία της από την νηστεία και την συνέδεσε με την λαμπρότητα της Αναστάσεως. Είναι σημαντικό, όπως σημειώσαμε νωρίτερα, ότι απαγορεύτηκε από την Εκκλησία η τέλεση της ευχαριστίας σε μέρες νηστείας. Η εξαίρεση των εορτών της υψώσεως του Σταυρού και της μνήμης του Προδρόμου δεν έρουν τον κανόνα. Αυτό βέβαια περιορίστηκε στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αλλά το νόημα παραμένει. Η ευχαριστία είναι γεγονός εσχατολογικό και δεν μπορεί παρά να είναι πανηγυρική, χαρμόσυνη και λαμπρή. Ο θυσιαστικός της χαρακτήρας μετουσιώνεται σε γεγονός αναστάσιμης, δηλαδή εσχατολογικής χαράς. Θυσία χωρίς λύτρωση δεν υπάρχει εν Χριστώ. Και λύτρωση σημαίνει όχι μόνο άφεση προσωπικών αμαρτιών κατά το δυτικό, λατινικό και προτεσταντικό πνεύμα, αλλά τελική μεταμόρφωση του κόσμου, υπέρβαση της φθοράς και του θανάτου. Αυτά γιορτάζουμε τελώντας την ευχαριστία, μια σταυρική θυσία που παίρνει το νόημά της από την Ανάσταση ως την πρώτη πραγμάτωση της μελούσης βασιλείας στην ιστορία.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό «Σύναξη» στα τεύχη 49, 51 και 52 του 1994.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσον της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως 1453 του Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Στεφανίδου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το παρόν κείμενο του αημνήστου καθηγητού χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο εξ αυτών εξετάζει την οργάνωση της Θείας Λατρείας κατά τους πρώτους δύο αιώνες υπάρξεως της Εκκλησίας. Το δεύτερο μέρος κατά τον 3ο και 4ο αιώνα, ενώ το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στη Θεία Λατρεία από του Σχίσματος έως και της Αλώσεως. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσον της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το κίνημα των Ναζαρινών και η επίδρασή του στην Ορθόδοξη Αγιογραφία». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: αναφερθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στο κίνημα των Ναζαρινών, που συνδέεται κυρίως βεβαίως με την τέχνη και την ζωγραφική συγκεκριμένα, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα για αυτό το κίνημα που μας έρχεται βεβαίως από την Ευρώπη τον 19ο αιώνα, εκεί εμφανίζεται, και κατά πόσο αυτό επηρέασε ή επέδρασε και στην Ορθόδοξη Αγιογραφία. Να πούμε ότι αυτό το κίνημα των Ναζαρινών ήταν ένα από τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά κινήματα του πρώιμου 19ου αιώνα, συνδέθηκε στενά μάλιστα με τον γερμανικό ρομαντισμό, δημιουργήθηκε το 1809, στις αρχές λοιπόν του 19ου αιώνα, από μια ομάδα νεαρών γερμανών ζωγράφων, οι οποίοι αντέδρασαν στον ακαδημαϊσμό και στον νεοκλασικισμό και επεδίωξαν να επαναφέρουν στην τέχνη την πνευματικότητα και τις ηθικές αξίες της πρώιμης αναγέννησης. Μάλιστα, αυτή η ομάδα των γερμανών ζωγράφων εγκαταστάθηκε στην Ρώμη και άρχισε να μελετά συστηματικά έργα του Φραντζέλικο, του Περουτζίνο και του Ραφαήλ, ώστε να διαμορφώσει μια νέα αισθητική αντίληψη, η οποία επηρέασε σημαντικά την θρησκευτική ζωγραφική, την εκκλησιαστική ζωγραφική του 19ου αιώνα. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα για το σημερινό μας θέμα, φίλες και φίλοι, και με τη βοήθεια, την πολύτιμη βοήθεια του καλεσμένου μας, ο οποίος είναι κοντά μας και θερμά τον ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλωσορίζουμε τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Σταμάτιο Σκλήρη, αγιογράφο και ζωγράφο. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς βρεθήκαμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Είναι μεγάλη μας χαρά. Δική μας η χαρά. Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα, πατέρα Σταμάτη. Μιλάμε λοιπόν για αυτό το κίνημα των Ναζαρινών, για αυτή την τέχνη των Ναζαρινών. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, ίσως ξεκινώντας την συνομιλία μας, δώσαμε ένα μικρό πλαίσιο χρονικό τουλάχιστον, να δούμε λίγο που βρισκόμαστε στον 19ο αιώνα, πώς ξεκινά αυτό το κίνημα, ενδεχομένως και με συγκεκριμένους προφανώς στόχους και σκοπούς. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, πατέρα Σταμάτη?
1: Να σας πω καταρχήν ότι είναι δύο τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε σήμερα. Το ένα είναι το κίνημα των Ναζαρινών και οι επιδράσεις που άφησε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Λοιπόν, το κίνημα των Ναζαρινών είναι το ένα που μας απασχολεί. Το άλλο είναι για την οντολογία της Βυζαντινής εικόνας. Διότι οι Ναζαρινοί με την προσπάθειά τους και το κίνημα αυτό που έκαναν θέτουν το θέμα της γνησιότητας και της αυθεντικότητας της εικονογραφίας. Δεν μπορούμε λοιπόν να αναζητήσουμε την αυθεντικότητα της αγιογραφίας παρά μόνο αν ψάξουμε να βρούμε πώς διαμορφώθηκε και ποια είναι η οντολογία της. Λοιπόν, μας ενδιαφέρει αφενός να δούμε τους Ναζαρινούς και αφετέρου να προβάλλουμε την οντολογία της Βυζαντινής εικόνας για να έχουμε κριτήρια τι είναι παραδοσιακό και σωστό και θεολογικά ορθό και όπως πρέπει μέσα στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας να είναι οι εικόνες και τι δεν είναι παραδοσιακό και δεν μας ενδιαφέρει να το ακολουθήσουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Λοιπόν, είπατε εσείς ότι πολύ σωστά ότι εμφανίστηκαν το 1809 στη Βιέννη, στην Ακαδημία Καλών Τεχνών, ήταν η αδελφότητα του Αγίου Λουκά. Το 1810 μετακινήθηκαν στη Ρώμη, στο μοναστήρι Σαν Ισίδωρο. Να πούμε έτσι για την ιστορία μερικά χτυπητά ονόματα των εκπροσώπων του κινήματος. Βέβαια αυτά είναι δύσκολα και να τα συγκρατούμε, αλλά για την ιστορία οφείλουμε να τα αναφέρουμε. Ο Όβερμπεργκ, ο Πφόρ, Πέτερ φον Κορνέλιους, ο Ιούλιος Σνόρ φον Κάρολσπελτ και ο Βίλχαϊμ φον Σάντου. Βασικά χαρακτηριστικά. βασικά χαρακτηριστικά των Ναζαρινών είναι ότι έχουν επηρεαστεί από τους ζωγράφους πριν από τον Ραφαήλ.
0: Μάλιστα.
1: Και συγκεκριμένα, όπως είπατε, από τον Φρα Αγγελικό και τον Περουτζίνο. Ο Φρα Αγγελικό παίζει ένα σημαντικό ρόλο, διότι ήταν ένας μοναχός που ήταν έτσι αφιερωμένος στο Θεό με όλη του την καρδιά, είχε πλούσια συναισθήματα κατανήξεως και προσευχής και πορείας δίπλα στο Χριστό και μαζί με τον Χριστό. Ήταν πάρα πολύ καλός προς τους γύρω του και μέσα στο μοναστήρι και είχε και ένα καταπληκτικό ταλέντο να γραφίζει πολύ όμορφα και τον ονόμασαν Μπεάτο Αγγέλικο, ο και χαριτωμένος Αγγέλικο, αντί για Φρά Αγγέλικο, ο αδερφός Αγγέλικο. Λοιπόν, αυτός ο Μπεάτο, ο χαριτωμένος Αγγέλικο, έβαλε το αποτύπωμά του στο κίνημα γιατί έδωσε την γλυκύτητα. Λοιπόν, τα χαρακτηριστικά τα κύρια πρέπει να τα αναζητήσουμε στα εξής. Έντονη θρησκευτικότητα. Έντονη υπογράμμιση του ηθικού περιεχομένου των πινάκων αυτών που είναι σαν ένα είδος εικόνες, ας το πούμε. Απλότητα, καθαρές γραμμές και περιγράμματα. Ήρεμες συμμετρίες στη σύνθεση. Φωτεινά αλλά όχι κραυγαλαία χρώματα. Να πούμε εδώ, δεν έχουμε τηλεόραση τώρα για να δείξουμε τι εννοούμε, ότι το σφουμάτο ήταν μια τεχνοτροπία που με το πινέλο πιέζανε τις άκρες των χρωμάτων, ας πούμε χρωμάτιζαν μια χρωματική επιφάνεια και στις άκρες την έκαναν να σβήνει. Αυτό που έσβηνε το επιτύχαναν με το να πιέζουν το πινέλο με ένα ειδικό τρόπο, να το τρύπουν δηλαδή πάνω στην επιφάνεια της εικόνας και βγαίνει αυτό το απαλό, απαλή μετάβαση από ένα χρώμα στο άλλο και το ονομάζουμε σφουμάτο. Αυτό είναι διαφορετικό από την Βυζαντινή εικόνα, η οποία έχει πιο ξεκάθαρα τα διαγράμματα του κάθε χρώματος που υπάρχει σε μια εικόνα. Δηλαδή στο πρόσωπο το φως και η σκιά, στο σώμα το φως και η σκιά. Ποτέ δεν γίνεται φωτοσχέση τόσο απαλή όσο των Ναζαρινών και είναι ξεκάθαρα τα όρια. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Να ολοκληρώσω ότι ήταν φωτεινά τα χρώματά τους, αλλά απαλά σβήνανε, δεν ήταν κραυγαλαία και έδιναν εξειδανικευμένες μορφές.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος μια αγοραία μορφή, ας πούμε, δηλαδή ένας ασκητής που έχει έντονα χαρακτηριστικά, δίνει αγώνες για την πίστη του.
0: Ναι. Ναι, πατέρα, σταμάτησα, σας ακούμε.
1: Δίνει αγώνα για την πίστη του και ας πούμε είναι μια αγριάδα, μια ταραχή στο πρόσωπό του. Οι Ναζαρινοί τον έφτιαχναν πιο με ένα ηθικό περιεχόμενο, ότι δηλαδή ήταν ένας καλός άνθρωπος ο οποίος δεν θα θυμώσει, δεν θα τσαντιστεί και έτσι έδιναν έμφαση στο ηθικό περιεχόμενο. Στις συνθέσεις τους ήταν ήρεμοι, δεν είχαν έντονες αντιθέσεις των συμπεριλαμβανομένων μέσα σε μια σύνθεση στοιχείων. Και επίσης αυτή η εξειδανίκευση των μορφών οδηγούσε σε μια συμβολική έκφραση.
0: Ναι.
1: Ο Άγιος Μάρτυρας δεν ήταν ο Άγιος Παντελήμωνας μόνο, αλλά ο Άγιος Παντελήμωνας εξέφραζε μαζί με όλους τους Αγίους Μάρτυρες μια συμβολική στάση στη ζωή, ότι είναι πρόσκαιρη αυτή η ζωή, θα θυσιαστούμε, θα θυσιάσουμε τη ζωή μας για το Χριστό και δεν θα χαθεί η ζωή μας, αλλά θα αναστηθούμε την σχάτη ημέρα από τον Κύριο και θα ζήσουμε αιωνίες με τον Κύριο. Λοιπόν, δημιουργεί το, η, συμβολ, συμβολική έκταση του ήρωα, ο οποίος σας με δίνει τη ζωή του για τον Χριστό και γίνεται μάρτυρας. Mm-hmm. Και το τελευταίο χαρακτηριστικό αναφέρεται στην ιστορία της τέχνης, ότι ασχολιόντουσαν με το φρέσκο, με την τυχογραφία υγρής, δηλαδή πάνω σε έναν ασβεστοκονίωμα το οποίο ήταν ακόμη υγρό, mm-hmm. και υδαρές, έβαζαν με το πινέλο που είχε απαλές τρίχες τα χρώματα, και αυτό έπινε τα χρώματα σαν σφουγγάρι, ας το πούμε, σαν στυπόχαρτο.
0: Ναι.
1: Και όπως θα ρουφούσε μέσα το βάθι, έμειναν τα χρώματα για πάντα.
0: Αυτό ήταν η νοπογραφία, ίσως.
1: Νοπογραφία ή φρέσκο.
0: Ναι.
1: Φρέσκο σημαίνει δηλαδή ότι δεν το αφήνουμε να κρεώσει και να στεγνώσει, ναι. αλλά εκείνη την ώρα που είναι ακόμη υδαρές, πετάμε τα χρώματα και τα ρουφάει μέσα σαν σφουγγάρι.
0: Είναι μια ιδιαίτερη τεχνική και αυτή, έτσι δεν είναι, πατέρα Σταμάτη?
1: Ναι, είναι μια ιδιαίτερη τεχνική και πάρα πολύ αρχαία. Mm. Δηλαδή και οι Αιγύπτιοι και οι Έλληνες έχουν αφήσει έργα με τη μέθοδο αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Οι Ναζαρινοί αντέδρασαν στον ακαδημαϊσμό, mm. δηλαδή να είναι μια μανιέρα άψογη, τέλεια κτλ. Γιατί έβαλαν το συναίσθημα. Mm-hmm. Το συναίσθημα δίνει μια σαν ανατριχύλα, πώς θα το πούμε, όταν αγαπάς τον Χριστό νιώθεις κάποια ένταση μέσα σου συναισθηματική και λες, Χριστέ μου, μάθε με να σ' αγαπάω, βόηθα με να σ' αγαπήσω, βόηθα με να βρω τους τρόπους να σταθώ δίπλα σου και να σ' αγαπήσω. Και αντιδρούσαν και στο θεατρικό χαρακτήρα του μπαρόκ. Θέλετε να πούμε στην Ελλάδα συγκεκριμένα τι μορφή πήρε?
0: Να, πριν προχωρήσουμε και έρθουμε στην Ελλάδα, ήθελα να σας ρωτήσω, είπατε ότι αντέδρασαν ουσιαστικά στον ακαδημαϊσμό σε μια μανιέρα ίσως λίγο πιο έτσι, ναι, σε κάτι που είναι πολύ πιο αυστηρό ενδεχομένως και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο,
1: έτσι. Ναι. Το ζωντανό.
0: Αυτό το συναίσθημα που είπατε, επειδή το αναφέρατε και μιλώντας για το πώς ζωγράφιζαν τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, ας πούμε, για παράδειγμα, που του έδιναν και ένα ηθικό περιεχόμενο, ας πούμε, ήθελαν να βγει και μία, κάτι που είχε να κάνει με το, ηθικό, δηλαδή
1: από ήταν ένας καλός άνθρωπος.
0: Ναι. Δεν τους σε σχέση δηλαδή με την Βυζαντινή, αν θέλετε, τεχνοτροπία, ποιες είναι εδώ οι διαφορές, ίσως αυτή η γλυκύτητα?
1: Ναι, η διαφορά είναι ότι το φως στη ζωγραφική των Ναζαρινών είναι το φυσικό φως, όπως βλέπουμε ένα τοπίο, και δημιουργούνται φωτοστιάσεις, mm-hmm. και το ένα χρώμα με το άλλο παίζουν και σχηματίζουν συνθέσεις απαλές.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι στην κοσμική ζωγραφική. Στην αγιογραφία το φως δεν είναι μια αισθητική κατηγορία, δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει η ομορφιά της τέχνης που γίνεται με το φως, mm-hmm. αλλά κάτι άλλα χαρακτηριστικά του φωτός αυτού. Για να το καταλάβουμε, να πάμε στο τέμπλο της Εκκλησίας και να βρεθούμε μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Mm-hmm. Η εικόνα του Χριστού, όπως στέκεται μπροστά μας και μας κοιτάει, είναι η εικόνα ενός άνδρα, ο οποίος είναι ο θεάνθρωπος, δεν είναι απλώς

0: κινήσω την εικόνα του Χριστού. Βλέπω έναν φωτισμένος και η μύτη και ο πόγον, δηλαδή το σαγόνι, αφήνουν μια σκιά στο σώμα του Χριστού μας. Αυτό σημαίνει ότι μας δείχνει από πού έρχεται το φως, επειδή το φως, το φυσικό φως μεταδίδεται ευθυγράμμως, αυτό είναι ο νόμος της ευθυγράμμης διαδόσης του φωτός, που το μαθαίνουμε όλοι στην οπτική στα σχολεία μας. Αυτό το φως δείχνει ότι πίσω από μας κάποιος ρίχνει το φως και φωτίζει τον Χριστό. Και αν σκεφτούμε ότι ο Χριστός ήρθε εδώ και σαρκώθηκε σταλμένος από τον Πατέρα, μπορούμε να καταλάβουμε ότι η εικόνα που εκφράζει την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και την αγάπη του Χριστού που ενσαρκώθηκε και έτσι έδειξε με την ενσάρκωσή του και με τη σταύρωσή του και την αναστασή του την αγάπη προς τον άνθρωπο, μας δίνει μια σοβαρότητα ότι εκείνη την ώρα που πάμε εμείς βρισκόμαστε μόνος με μόνο τον Χριστό, σταματάει ο χρόνος, δέχεται ο Χριστός φως της αγάπης του Θεού Πατρός και μας το δείχνει, μας το αποκαλύψει, μας το φανερώνει, μας το εκφράζει προς εμάς διαμέσου της εικόνας και διαμέσου κυρίως του φωτός, του τρόπου του καλλιτεχνικού με τον οποίο εκφράζεται το φως στην εικόνα. Είμαι λοιπόν εγώ τη στιγμή που προσκυνάω την εικόνα ανάμεσα σε δύο αγαπημένους, δηλαδή πίσω μας φωτίζει ο Θεός Πατήρ που έρχεται άνωθεν, έξωθεν του σύμπαντος, υπερβατικός εντελώς. Αυτή η υπερβατικότητα εκφράζεται με αυτή τη σταθερότητα του φωτός. Το φως δεν έχει παιχνιδίσματα, αλλά είναι σταθερό. Εδώ είναι το πρόσωπο και θα είναι η παλιά, εδώ είναι η μύτη, εδώ είναι ο πόγον, εδώ είναι τα χέρια, εδώ είναι τα δάχτυλα κτλ. Και αυτό που λέμε σταματάει το χρόνος, θέλουμε να πούμε ότι
1: μάλιστα
0: όλα όσα γίνονται μέσα στις εικόνες δεν είναι συμβευτικότητα, δεν είναι κάτι που συνέβη. Ας πούμε, κατέβηκε ο Χριστός στην Τιβεριάδα και είδε, ας πούμε, τα κύματάκια στη θάλασσα. Ποτέ δεν είναι η εικόνα περιστασιακή, αλλά είναι οντολογική. Ποια είναι η οντολογία? Ο Χριστός που βλέπουμε στην Τιβεριάδα ήρθε για να κηρύξει τους ψαράδες και από αυτούς να κάνει τον όμιλο των Αποστόλων του και να κηρύξουν όλοι μαζί τον Τριαδικό Θεό. Είναι δηλαδή κάτι το συγκεκριμένο και με συγκεκριμένο σκοπό. Ας πούμε, μπαίνουν οι Απόστολοι μαζί με τον Χριστό στην Ιερουσαλήμ και τα παιδάκια στρώνουν τα ενδύματά τους για να περάσει το γαϊδουράκι επάνω στο οποίο είναι ο Χριστός. Το γαϊδουράκι, ας πούμε, του δίνουν και τρώει ένα λάχανο. Αυτή είναι μια λεπτομέρεια η οποία δεν είναι μια συναισθηματική λεπτομέρεια. Α, τι ωραίο ζωάκι, τι καλό ζωάκι. Αυτό ήταν το πιο καλό γαϊδουράκι. Αυτό διαλέξαν, ας πούμε. Δεν την απασχολεί την εικόνα να δείξει ότι ο Χριστός ήταν ο καλός άνθρωπος. Αυτό είναι το ηθικό στοιχείο στους Ναζαρινούς. Δεν μας ενδιαφέρει να δείξουμε ότι είναι ο καλός άνθρωπος, αλλά είναι ο «ον» με κεφαλαία γράμματα, δηλαδή ο υπάρχον, η προσωποποίηση της ύπαρξης παρεξελάνς, κατεξοχήν, που μόνο ο Χριστός δίνει. Διού τα πάντα εγένετο. Δι' αυτού γίνανε τα πάντα, κατά εντολή του Πατρός. Είναι λοιπόν κάθε λεπτομέρεια στην εικόνα πολύ σημαντική. Δεν θέλω να αναψυχθούμε περισσότερο στη φωτιά.
1: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ με τη βοήθειά σας πάντοτε, πατέρα Σταμάτη. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας.
0: Να ξεκουράσουμε και
1: βεβαίως, και συνεχίζουμε σε λίγο.

0: Με τον πατέρα Σταμάτης Κλήρη συζητάμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, για το κίνημα των Ναζαρινών και την επίδρασή του στην Ορθόδοξη Αγιογραφία. Μιλούσαμε προηγουμένως, πατέρα Σταμάτη, για την εικόνα, για το φως ουσιαστικά στην εικόνα, στην εικονογραφία. Και αναφερθήκατε, μας δώσατε ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό για την εικόνα του Χριστού στο τέμπλο της Εκκλησίας. Και για την οντολογία ουσιαστικά της εικόνας, ότι ο Χριστός είναι ο Ον, διού τα πάντα εγένετο, κατ' εντολή του Πατρός, έτσι. Ναι. Κράτησε αυτή την πολύ χαρακτηριστική φράση.
1: Ναι. Έρχεται, πηγάζει από την αγάπη του Χριστού να θέλει να γίνουμε υπαρξιά πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Είναι υπαρξιακό το θέμα και δεν είναι ηθικό ότι, ας πούμε, ο Άγιος είναι ένας καλός, ενάρετος άνθρωπος. Δεν είναι αυτό. Είναι αυτός ο οποίος στη Δευτέρα Παρουσία θα αναστηθεί από τον Χριστό και θα είναι αιώνιος φίλος του Χριστού στον Παράδεισο μέσα. Mm-hmm. Δηλαδή έχει μια εσχατολογική προοπτική, που σημαίνει αυτό ότι το είναι ένας άνθρωπος, ας πούμε, ο Παντελεήμων. Όταν τον βλέπανε και παίζανε τα παιδιά με τον Παντελεήμονα, ας πούμε, στη γειτονιά, δεν ξέρανε τι βλέπουνε. Βλέπανε το φίλο του στον Παντελεήμονα. Αυτός όμως απεδείχθη ότι μετά την παρέλευση του χρόνου, κατά τα έσχατα, θα αναστηθεί από τον Χριστό και θα είναι αιωνίος μαζί με τον Χριστό. Δηλαδή, είναι μια αιώνια ύπαρξη. Δεν την νικάει ο θάνατος, η αρρώστια, ο πόνος, η θλίψη και ο στεναγός. Είναι η αιώνια χαρά. Αλλά η χαρά αυτή με έναν τρόπο οντολογικό. Λοιπόν, εδώ προκύπτει ένα πρόβλημα. Μου επιτρέπετε να αναφέρω όταν είχα πάει στο Άγιο Όρος και είδα σε κάποια κελιά του Αγίου Όρους, κελία λέμε, το τρόπο να ζουν κάποιοι ασκητές, 3, 4, 5 μαζί, σε ένα μικρό οίκημα και όχι σε μια μεγάλη μονή. Υπάρχουν δηλαδή οι μονές και υπάρχουν τα κελία. Λοιπόν, ήταν η εικονογραφική οίκη. Ήταν οι λέοι, ήταν και άλλοι, θα θυμηθώ άλλους να σας πω, και πήγα εγώ και είδα. Έβλεπα λοιπόν τώρα ένας ασκητής, ένας αγιορείτης, και ζωγράφιζε με σφουμάτο και έφτιαχνε γλυκή τον Ιησού και έλεγε είναι ο Χριστός μας που είναι γλυκής, καλός κτλ. Ασφαλώς και είναι και γλυκής και καλός και όλα αυτά, αλλά δεν εξαντλούν το ασύλληπτο περιεχόμενο αυτής της ύπαρξης, ας την πούμε καταχρηστικώς, δεν είναι ύπαρξης, είναι ο κατεξοχήν, υπάρχουν ο Ον. Λοιπόν, οι πατέρες αυτοί είχαν επηρεαστεί και από τις χριστιανικές οργανώσεις όπως η Ζωή και αργότερα ο Σωτήρας και από τους Ναζαρινούς μέσω του Θύρσιου, ο οποίος η οποία τέχνη των Ναζαρινών ήρθε από την Δύση και βλέποντας τυπωμένες εικόνες των Ναζαρινών, τυπωμένα έργα των Ναζαρινών, οι αγιορείτες πατέρες είπανε κοίταξε τι γλυκό που τον φτιάχνει τον Χριστό. Αυτές οι εικόνες οι Πυζαντινές, οι δικές μας, τον κάνουν τον Χριστό άγριο.
0: Ναι.
1: Αυτά που κάνει ο Κόντογλου είναι άγρια, είναι δυνατές οι γραμμές, δυνατές οι πινελιές. Μπήκε λοιπόν το θέμα ότι εμείς θα ζωγραφίσουμε οι αγιογράφοι τον άγριο Χριστό, τον Πυζαντινό ή τον γλυκή που φέρνουν οι Ναζαρινοί. Το θέμα δεν είναι ότι ο Χριστός είναι άγριος στις εικόνες, αλλά δεν έχει μία γλυκύτητα του σφουάτου ότι όλα με διαλύονται τα χρώματα στις άκρες τους και υπάρχει μία απλότητα και μια αρμονία, αλλά ανταυτού ο Χριστός μετέχει του ακτίστου φωτός το οποίο λαμβάνει από τον Πατέρα και μεταδίδει σε μας. Αυτό το φως είναι συγκεκριμένο, είναι η πηγή της υπάρξεως, είναι η τριάς η οποία δίνει την ύπαρξη στα όντα, στους ανθρώπους, και αυτή η ονομαζόμενη αγριάδα είναι δίθεν αγριάδα, απλώς είναι ένας τρόπος να ζωγραφίζονται τα χρώματα με πιο σταθερά περιγράμματα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα το φως αυτό που είπαμε ότι είναι η αγαπητική κίνηση του Πατρός προς τον Υιό και προς τους ανθρώπους, εκφράζει και το ότι θέλει να αγκαλιάσει ο Θεός τα πάντα και ότι βλέπει τα πάντα. Δηλαδή όταν οι Ναζαρινοί ζωγραφίζουν ένα σπίτι, ζωγραφίζουν τους στίχους, την πρόσωψη και λίγο την πλαγιά όψη. Όταν ο Βυζαντινός αγιόγραφος ζωγραφίζει το σπίτι που έγινε ο μυστικός δείπνος, ζωγραφίζει και την πλάγια πλευρά και την άλλη πλάγια και τη δεξιά και την αριστερά και τη στέγη του σπιτιού τη φωτίζει και την αναδεικνύει, ενώ από κάτω από το σπίτι όταν είμαστε δεν φαίνεται η στέγη. Αυτό γίνεται διότι το φως που φωτίζει και ζωγραφίζει τα πάντα μέσα στην εικόνα είναι το φως της αγάπης του Χριστού και επομένως είναι ένα φως ουσιοποιών, δηλαδή άμα αγαπάει, άμα φωτίζει, άμα φωτίζει, άμα και λαμπρύνει με το ανέσπερο φως της αγιότητας του Πατρός, του Υιού, του Αγίου Πνεύματος και όλων των Αγίων οι οποίοι εικονίζονται.
0: Μάλιστα.
1: Εικόνες.
0: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα.
1: Οπότε, λοιπόν,
0: ναι, πατέρα,
1: έβαλε
0: στα...
1: μια χρήση των χρωμάτων κατά τέσσερων τρόπων, ώστε ας πούμε μιμείτο κάποιες παλιές βυζαντινές εικόνες που έχουν αυτό το στοιχείο ότι είναι σαφώς ο Χριστός φωτισμένος από το Θεό Πατέρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ας πούμε μια απόχρωση απλή.
0: Ναι.
1: Μια αντανάκλαση της θάλασσας. Δεν θα δούμε να ζωγραφίζει ο εικονογράφος ηρυδισμούς των χρωμάτων της θάλασσας, αντικατοπτρισμούς. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι είναι οπτικά φαινόμενα ή μετεωρολογικά φαινόμενα, ας πούμε η βροχή. Δεν θα δείξουμε βροχή.
0: Πατέρα, σταμάτη, θα κάνουμε μια πολύ σύντομη διακοπή ελάχιστον δευτερολέπτων. Θα ακούσουμε λίγο μουσική πάλι και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε εδώ την συζήτησή μας.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον πατέρα Σταμάτη Σκλήρη, αγιογράφο και ζωγράφο, για το κίνημα των Ναζαρινών και την επίδρασή του στην Ορθόδοξη Αγιογραφία. Περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Μπαίνουμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας, πατέρα Σταμάτη. Μας λέγατε προηγουμένως για αυτό το φως το ουσιοποιών, έτσι, αυτό το ανέσπερο φως που βλέπουμε στην Βυζαντινή.
1: Για να το καταλάβουμε,
0: ναι.
1: Είναι αναγκαίο να ανατρέψουμε εκεί που ο Χριστός ήταν στην έρημο και πέρασε τους πειρασμούς και τον πείραζε ο δαίμονας. Λοιπόν, ο Χριστός και οι Άγιοι στην Εκκλησία σωγραφίζονται με τις ίδιες αναλογίες. Είναι κατά χάριν Χριστοί οι Άγιοι. Όταν εμφανίζεται δαίμονας, έχει δύο χαρακτηριστικά. Είναι σκοτισμένος, δεν μετέχει αυτού του θείου ακτίστου και ουσιοποιού φωτός, και με το να είναι αμέτωχος της αγάπης προς το Θεό. Δηλαδή ο Θεός τον αγαπάει και του δίνει το φως, αλλά αυτός δεν το δέχεται. Είναι σαν να κλείνεται μέσα σε ένα σκοτεινό υπόγειο. Είναι λοιπόν αφώτιστος. Με το να είναι αφώτιστος, στη Βυζαντινή ζωγραφική είναι και μικρότερος, ζωγραφισμένος με μικρότερες διαστάσεις από τον Χριστό, σαν να είναι μια προβληματική ύπαρξη. Είναι σκοτεινός, συρρυκνωμένος και μικρός.
0: Ναι.
1: Και ο Χριστός είναι και η Άγιοι και ο Μεγάλη. Αυτό καταδεικνύει ότι είναι ουσιοποιό το φως της Βυζαντινής εικόνας, και όποιος το λαμβάνει είναι πλήρης ύπαρξη. Ο Άγιος είναι πλήρης ύπαρξη. Οι άνθρωποι όταν εμφανίζονται, όπως είναι ας πούμε οι δωρητέ σε μια εκκλησία, ο Αυτοκράτορας που συμμετείχε στην Οικουμενική Σύνοδο, δηλαδή που δεν είναι Άγιοι, αλλά είναι απλοί άνθρωποι, επειδή μπροστά μας έχουμε τα έσχατα, εικονίζονται σαν να είναι Άγιοι.
0: Ναι.
1: Και θα δείξει στην Δευτέρα Παρουσία τι είμαστε. Αλλά μετέχουμε στην αγάπη προς τον Χριστό, επειδή μετέχουμε στη Θεία Λατρεία και στη Θεία Λατρεία και στη Θεία Ευχαριστία, στην οποία ακριβώς εκεί είναι η παρουσία της εικόνας απαραίτητη. Δηλαδή αυτοί οι αμίλητοι που ζωγραφίζονται στους τοίχους της Εκκλησίας είναι πολύ ομιλητικοί όταν πάμε να κοινωνήσουμε και καταλαβαίνουμε ότι και εμείς συμμετέχουμε μαζί με αυτούς σε αυτή την πορεία προς τον Χριστό και προς τη Θεία Μετάληψη. Λοιπόν, να ξαναπάω πάλι σε εκείνο που είχαμε πει, ότι κατηγορούσαν τον Κόντουγλου ότι έκανε άγρια τα πρόσωπα. Δεν έχουμε φωτοστίαση απαλή με σφουμάτο στην εικόνα, αλλά έχουμε φως που δίνει ζωή.
0: Ναι, ζωοποιώ, ζωοποιώ, ναι.
1: Ζωοποιώ. Και όπου είναι σκότος, δηλαδή μη μετοχή στην αγάπη του Θεού, είναι μη μετοχή και στο φωτισμό από το άκτιστο φως της αγάπης. Και η μη μετοχή στο φως το ανέσπερον εκφράζεται στην εικόνα με συρρήκνωση της ύπαρξης, έτσι ώστε όταν βλέπουμε στους πειρασμούς του Χριστού τον δαίμονα να είναι δίπλα στον Χριστό μικροσκοπικός και σκοτεινός, έχουμε μια ερωτηματική, μια ύπαρξη υποερωτηματικό, δηλαδή αυτός είναι όντως όν ή είναι κάτι που θα σβήσει.
0: Ναι. Ενώ στη Ναζαρινή ζωγραφική, στο κίνημα των Ναζαρινών, τι έχουμε, επειδή και αυτοί βεβαίως ασχολούνται
1: και ο Χριστός,
0: ναι, με αυτά
1: και
0: τα.
1: Και οι δαίμονες ζωγραφίζονται το ίδιο. Και γεννάται το ερώτημα τώρα για τον Ναζαρινό ζωγράφο. Πώς θα δείξουμε τη διαφορά μεταξύ Χριστού και δαίμονα ή ενός αμαρτωλού. Και καταφέρουν σε αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι χαρακτηρίζεται η Ναζαρινή ζωγραφική από έντονο ηθικό προβληματισμό. Λοιπόν, ο Χριστός που είναι ηθικός, καλός, δίκαιος και αναμάρτητος ζωγραφίζεται πιο ωραίος, πιο όμορφος. Το βλέμμα του μας κοιτάει με μια γλυκύτητα. Και επίσης οι κινήσεις του, οι ψυχές των ενδυμάτων κτλ. Όλα είναι ήρεμα. Είπαμε στην αρχή ότι η σύνθεση συντίθεται με απαλή σχέση των επιμέρους στοιχείων που συνιστούν μια σύνθεση. Δηλαδή τα σπίτια, τα τραπέζια στο μυστικό δίπλο, οι στάσεις των αποστόλων κτλ. Δεν θα δούμε ποτέ να τους καταλαβαίνει μια τραγική, ας πούμε, ταραχή που ακούνε ότι ο διδάσκαλος θα περάσει από τη δοκιμασία του Σταυρού, αλλά έχουν την πνευματικότητα της θλίψεως. Η Παναγία κάτω από το Σταυρό εικονίζεται και τριχωμένη, δηλαδή να τραβάει τα μαλλιά της, τις τρίχες της κεφαλής της, η Παναγία μας, αλλά θα την δούμε ότι έχει μια σοβαρότητα, έχει ένα ήθος που στέκεται κάτω από το Σταυρό, θα έλεγα εγώ αναμένουσα τα έσχατα. Επίσης ο Χριστός του Δαφνιού, που δεν ξέρουμε να εξηγήσουμε γιατί κοιτάζει έτσι προς τα πίσω και πάνω και δεν κοιτάει εμάς, το ερμηνεύουμε ότι ακούει τον Πατέρα, διότι ο Υιός είναι η ενυπόστατος υπακοή. Δηλαδή, ό,τι πει ο Πατήρ, αυτό είναι ο Υιός. Δεν ξεφεύγει ο Υιός σε τίποτα, ούτε μια γραμμούλα, από το θέλημα του Πατρός. Είναι η ολοκληρωμένη εμφάνιση και ανάδειξη και φανέρωση της αγάπης του Πατρός προς τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, ναι, το φως φέρνει ζωή, το φως φέρνει αγάπη και θέλει να δείξει και την πίσω πλευρά των σπιτιών και προσπαθεί να κάνει ένα κυβισμό για να δείξει και ψυχές του τείχου των οικοδομημάτων που εικονίζονται σε μια εικόνα που δεν φαίνονται με τη φυσική όραση του ευθυγράμμου διαδόσεως του ποτός, αλλά καθαίρνει το φως του Θεού κοντά μας με το να το αλλάξει το σχέδιο του σπιτιού για να φαίνονται οι στέγες, ας πούμε.
0: Είναι σαν να θέλει να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο ο Πατέρας Σταμάτης.
1: Ακριβώς. Και είναι και αυτό, επίσης αν φτιάξει ο αγιογράφος ένα λόφο στον οποίο είναι οι Άγιοι Απόστολοι, παρευρέθησαν κατά την μεταμόρφωση πάνω στο Θαβόρ. Είναι πάνω στο Θαβόρ για να συμμετάσχουν σε αυτό το δοξασμό του Χριστού, και έχουν από εκεί βγήκαν και οι φωτοστέφανοι και το ότι τα η μάτια όλων των εικονιζομένων Αγίων στις εικόνες της Βυζαντινής παραδόσεως λάμπουν, τα οι ψυχώσεις των ενδυμάτων τονίζονται με πινελιές πολύ έντονες που λέγονται ψημίθια, όπως και τα πρόσωπα κάτω από τα μάτια φωτίζονται από κάτι λεπτές γραμμούλες, λεπτές πινελίτες που λέγονται ψημίθια, και δείχνουν το πρόσωπο του Αγίου να στράφτει από φως. Λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό το φως δεν είναι της αισθητικής φως, δηλαδή δεν προσπαθεί να μας δείξει όμορφους τους Αγίους και καλούς και Άγιους και ηθικούς και αναμάρτητους, αλλά είναι οντολογικό φως, δηλαδή όποιος έχει το φως είναι πλήρης ύπαρξης και θα υπάρχει αιωνίως στη Βασιλεία του Θεού.
0: Και βεβαίως όποιος έχει να κάνει με τα έσχατα, έτσι μας...
1: Ναι,
0: μας,
1: δηλαδή η οντολογία της εικόνας θα μπορούσε να ονομαστεί εσχατολογική οντολογία. Και το λένε οι πατήρες με ένα σαν λογοπαίγνιο. Το είναι δεν είναι αυτό που είναι, αλλά αυτό που θα είναι. Δηλαδή ο Άγιος Γεώργιος δεν είναι αυτός που βλέπουμε. Όπως είπαμε, ο Άγιος Γιάννης, ας πούμε, στη γειτονιά του όταν ήταν μικρό παιδί, δεν ήταν αυτός ο πλήρης Άγιος πρόδρομος, αυτό το είδαμε όταν, ας πούμε, θυσιάστηκε για χάρη του Θεού, και θα το δούμε στη δεύτερη προσία πως θα λάμπει ο Άγιος Ιωάννης. Είναι λοιπόν μια οντολογία που φωτίζεται από τα έσχατα και που δεν έχει ακόμη, είναι εν πορεία,
0: ναι,
1: προς τα έσχατα, εν πορεία προς την αιώνια ζωή, αλλά δεν έχει έρθει ακόμη η αιώνια κρίση, mm-hmm, και δεν έχει δοθεί η απάντηση στο ερώτημα γιατί ο άνθρωπος πάσχει, γιατί πονάει, γιατί πεθαίνει, γιατί βασανίζεται στη ζωή αυτή. Mm-hmm. Όλα αυτά έχουν τη σοφία τους μέσα στην πρόνοια του Θεού, και όταν περνάμε δυσκολίες πρέπει αντί να κλαίμε ή αντί να θυμώνουμε γιατί ο Θεός επέτρεψε να το περάσω εγώ αυτό, γιατί να είμαι εγώ άρρωστος και δεν είναι ο τάδε, ας πούμε, mm-hmm, αντί να κάνουμε αυτές τις χαζομάρες,
0: ναι,
1: καλύτερα είναι να σκεφτούμε ότι όλα είναι σοφά μέσα στην πανσοφία του Θεού. Και αν δεν υπήρχε ο φόβος του θανάτου, πάρα πολλοί από εμάς θα ήμασταν πώς να το πούμε, αχαρακτήριστα κακοί,
0: mm-hmm,
1: γιατί μη φοβούμενοι το θάνατο θα ήμασταν πάντα εγωιστές και εγωιστικά θα φερόμασταν προς τους ανθρώπους μας, μέχρι σημείο και να τους εκμεδενίζουμε με το να τους θανατώνουμε. Από τη στιγμή που υπάρχουν το καλό και το κακό μαζί, όπως στην παραβολή,
0: mm,
1: του αγρού, όπου μεγάλωναν τα στάχια μαζί με τα ζυζάνια, δείχνει ο Θεός εκεί ότι αφήνει να υπάρχει και το καλό και το κακό άχρη καιρού, μέχρι που να έρθει η ώρα που να γίνει η δευτέρα παρουσία, και εκεί θα κρυθεί και θα φανεί ποιοι θα είναι οι φίλοι του Χριστού και θα είναι στον παράδεισο.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι είμαστε εν πορεία, πατέρα Σταμάτη, και μας έχουν απομείνει λίγα λεπτά ακόμη στη σημερινή μας συνομιλία. Σε αυτό το σημείο όμως θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, και θα έχουμε την ευκαιρία μόλις επιστρέψουμε να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας συζήτηση. Σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας, αγαπητοί ακροατές.

0: Έχουμε περίπου άλλα 8 λεπτά στη διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας σήμερα με τον πατέρα Σταμάτη Σκλήρη, αγιογράφο και ζωγράφο. Αναφερόμαστε με τη βοήθειά του στο κίνημα των Ναζαρινών, αυτό το κίνημα του 19ου αιώνα στην ζωγραφική και στην θρησκευτική ζωγραφική κυρίως, και πώς επέδρασε αυτό το κίνημα και στην Ορθόδοξη αγιογραφία και στην Βυζαντινή εικονογραφία. Ήδη έχουμε δώσει πολλά στοιχεία, πολλές πληροφορίες και πολλά παραδείγματα με τη βοήθεια του πατρός Σταμάτη σήμερα στην εκπομπή. Προηγουμένως μιλούσαμε ουσιαστικά για αυτή την, όπως την αναφέρατε και εσείς, την εσχατολογική οντολογία της Βυζαντινής εικόνας, πατέρα Σταμάτη, σε αντίθεση με την Ναζαρινή ζωγραφική, όπου εκεί υπάρχει και αυτή η προβολή κυρίως του συναισθήματος. Έτσι, πέρα από το ότι επιχείρησαν να αντιδράσουν στον ακαδημαϊσμό της εποχής σε μια μανιέρα που υπήρχε εκείνη την εποχή, και μάλιστα αυτό το κίνημα κράτησε τουλάχιστον 100 χρόνια, αλλά υπάρχουν και επιρροές του και μεταγενέστερα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
1: βέβαια,
0: όπως επειδή αναφερθήκατε.
1: Ναι. Δηλαδή, κοιτάξτε, και εγώ όταν ζωγραφίζω μια εικόνα, θέλω να είμαι και λίγο Ναζαρινός, δηλαδή. Δεν θα το κάνω άγριο το Χριστό. Ο Χριστός θέλω να μας κοιτάει στα μάτια, θέλω να μας ακούει, να μας δέχεται όπως θα φανεί στο έσχατον. Και τέλος πάντων, δεν θα κάνουμε κακότεχνα έναν Άγιο, γιατί ο Θεός έφτιαξε όλο το σύμπαν και όλη την φύση με τόσο ομορφιά, ακριβώς επειδή αυτό το λέει και ο Πικάσο. Ο Θεός, λέει, είναι ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης. Και να σας πω κάτι, συνεχώς αλλάζει τεχνοτροπία. Αυτό είναι μια ρίση ενός κοσμικού, βέβαια, ανθρώπου, του Πικάσο, αλλά την παίρνω εγώ για να μας τσιγκλήσει λίγο αυτό, ότι είναι ωραίος ο Θεός, τα έκανε ωραία τα πράγματα, αλλά είναι διπολικά όσο ζούμε αυτή τη ζωή πριν από τη Δευτέρα Παρουσία, και θα φανερωθούν όπως θα είναι για πάντα μόνο μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Να εξηγήσουμε αυτό το διπολικά. Έρχομαι εγώ σήμερα σε εσάς εκεί στα γραφεία σας και βλεπόμαστε και λέμε, η φύση μας ενώνει. Δηλαδή, ήρθα και σας είδα, αγκαλιαστήκαμε, τα είπαμε. Η ομιλία, η αγκαλιά, όλα αυτά είναι θετικά πράγματα που εκφράζουν την αγάπη. Σε λίγο όμως θα χρειαστεί να φύγω, και πλέον οι τείχοι αυτοί των γραφείων έχουν αρνητικό χαρακτήρα, γιατί μας χωρίζουν. Και δεν μπορώ άλλο να σας βλέπω όταν εγώ απομακρύνομαι και πάω και φεύγω. Λοιπόν, υπάρχει ένα διπολικό σύνδρομο στη ζωή και στην ύπαρξη, όπως είναι πριν από τη Δευτέρα Παρουσία. Και όταν θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία, ο Θεός θα αφαιρέσει την διπολικότητα και θα αφήσει μόνο την αγάπη, μόνο την ύπαρξη, μόνο την αλήθεια. Αυτό που ζούμε εδώ είναι κάτι που συμβαίνει και κάτι που πάβει να συμβαίνει. Είπαμε ότι θα φύγω και θα στενοχωρηθούμε. Δεν είναι μόνο ότι θα φύγω, είναι ότι πιο αργότερα μετά θα πεθάνω και δεν θα μπορούν να με δούνε και δεν θα μπορούμε να δούμε τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Αυτό είναι το αθεράπευτο του πένθους. Λοιπόν, η αλλαγή που θα φέρει ο Χριστός θα σημάνει το εξής: ό,τι είναι αρνητικό προς την ύπαρξη θα το άρει, θα το πάρει και θα το αφαιρέσει από τους ανθρώπους, και ό,τι είναι θετικό θα το κρατήσει. Λοιπόν, θα είμαστε πάντα ενωμένοι, πάντα θα βλέπουμε, όταν πάω μακριά σας ή κάπου αλλού, μόλις θα πούμε, ξέρω εγώ το όνομα, Παύλο, θα φανερωθεί ο Παύλος και θα αγκαλιαστούμε και θα εκφράζεται η αγάπη με μια αδιάστατον εγκύτητα. Δηλαδή θα είμαστε τόσο κοντά, μα τόσο κοντά, που θα είμαστε ταυτισμένοι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, δεν θα υπάρχουν ούτε θάνατος, ούτε απομάκρυση, όπως στην εικόνα δείχνουμε και το βουνό και πάνω στο βουναλάκι κάποιο δεντράκι που είναι μακριά, το δείχνουμε μεγάλο όπως και τα άλλα σαν να είναι κοντά μας. Έτσι στη δεύτερη παρουσία θα είναι τα πάντα μόνο θετικά και μόνο θα εκφράζουν αγάπη και αγκαλιά αγάπης. Αυτό είναι κάτι δύσκολο να το καταλάβουμε, αλλά μπορεί να μας βοηθήσει έτσι αυτό το σχήμα που είπαμε, ότι ο Θεός άφησε εδώ να είναι τα στάχια μαζί με τα ζυζάνια, το καλό με το κακό. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο άλλες στιγμές καλός και άλλες στιγμές κακός, αλλά είναι ταυτόχρονος και
0: ναι,
1: πάντοτε ταυτόχρονα και καλός και κακός. Και αυτό είναι το βάσανο της ζωής πριν από τη δεύτερη παρουσία του Κυρίου μας. Όταν θα έρθει η δεύτερη παρουσία θα πάρει το βάσανο και θα είναι μόνο καλός. Μόνο αγάπη θα αισθανόμαστε. Μόνο θα βλέπουμε τους άλλους. Δεν θα συμβεί ποτέ να μη σε βρίσκω.
0: Mm.
1: Θα είμαστε όπως ο Χριστός μετά, όπως ο Χριστός κατά τις εμφανίσεις του μετά την Ανάστασή του. Δηλαδή ήταν μαζεμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, είμαστε μέσα στο υπερόν, και ο Χριστός πέρασε και τους είπε ειρήνη ημίν. Δηλαδή mm-hmm. δεν υπήρχε ο νόμος στο αδιαχωρή του. Δεν του έβαζε το κτίριο, ο τείχος, η πόρτα, η κλειδωμένη, δεν του έβαζε κανένα εμπόδιο. Και ήρθε και τους είδε και τον ψηλάφισαν. Λοιπόν, αυτό εκφράζει και η εικόνα.
0: Ναι.
1: Ότι δια της θείας ευχαριστίας που τελούμε και με το να εκφράζουμε την ζωντανή παρουσία των Αγίων με την παρουσία των εικόνων τους γύρω από την Αγία Τράπεζα, εκφράζουμε αυτό ότι ας πούμε θα έχει λήξει τότε ο πόνος, το πένθος και ο θάνατος και θα είναι μια αιώνιος και αναφέρετος και χαρισματική και φωτεινή mm-hmm. ζωή και ύπαρξη.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, πατέρα Σταμάτη, νομίζω είχαμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα σήμερα με την βοήθειά σας για ένα μεγάλο θέμα, είναι αλήθεια. Αλλά νομίζω μας βοηθήσατε πολύ με όλα όσα μας είπατε και με πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα και μας δώσατε και ένα έναυσμα περισσότερο να ψάξουμε όλοι μας, έτσι και οι ακροατές μας, και να ασχοληθούμε περισσότερο έτσι και με την βυζαντινή εικονογραφία και με, με αυτό το κίνημα των Ναζαρινών, που έχει και αυτό ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό ενδιαφέρον. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα
1: πολύ
0: μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και δείξαμε ότι πρέπει όλα όσα ζούμε σε αυτή τη ζωή να τα περνάμε από τα έσχατα, από τη δεύτερη παρουσία και μετά να τα βλέπουμε. Δηλαδή υπάρχει εδώ ο πόνος ακόμη και υπάρχει η αμαρτία, αλλά αγωνιζόμαστε για την απελευθέρωση από το κακό και από την αμαρτία.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Χαίρετε. Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι σήμερα με τον εδεσιμολογιώτατο πρώτο πρεσβύτερο πατέρα Σταμάτη Σκλήρη, αγιογράφο και ζωγράφο, για το κίνημα των Ναζαρινών και την επίδρασή του στην Ορθόδοξη Αγιογραφία. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 12 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Τη στιγμή που η χώρα μου αντιμετωπίζει κάζους μπέλη από την Τουρκία σε περίπτωση που ασκήσουμε το ένομο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πιστεύω ότι πρέπει να είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών του ΝΑΤΟ, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στην Άγκυρα για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Για διακοπή των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ χαρακτήρισε χάσιμο χρόνο τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Χειροπέδεσε 4 οδηγούς ταξί στο Λαύριο για υπερχρέωση επιβατών. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με τοπικές μπόρες στα επιρροτικά ορεινά. Στους 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Το Αρμενάκι και η Ξενιτιά έχει καημούς, με την Άννα Καραμπεσίνη και την Έφη Σαρή στο τραγούδι, και στο σημερινό Αλάτι της Γης θα κάνουμε μια περιήγηση στην ισιώτικη και τη στεριανή μουσική παράδοση μέσα από μια σειρά ηχογραφήσεων της δεκαετίας του 70 με τις δύο σπουδαίες αυτές τραγουδίστριες, με καταγωγή από την Αντιμάχια της ΚΟ, από τα Δωδεκάνησα αλλά και Πάσης Ελλάδος, όπως θα διαπιστώσουμε μέσα από αυτή τη δισκογραφική έκδοση που επιμελήθηκε ο Γιώργος Τσάμπρας. Ένα γλέντι με την Άννα Καραμπεσίνη και την Έφη Σαρή, νησιώτικα, σμυρναίκα και δημοτικά τραγούδια.

Όπως σημειώνει ο Γιώργος Τσάμπρας που έχει την επιμέλεια αυτής της δισκογραφικής έκδοσης, αυτό που μου έκανε την πιο πολύ εντύπωση γνωρίζοντας τις αδελφές Άννα Σαρή Καραμπεσίνη και Έφη Σαρή ήταν η ευκολία με την οποία τραγουδούσαν κάθε φορά που στη συζήτησή μας αναφερόταν ένα τραγούδι. Όχι μόνο τραγούδια της πατρίδας τους, από ιταλικά τραγούδια που πρωτάκουσαν στα ιταλοκρατούμενα Δωδεκάνησα στα χρόνια του 30 μέχρι βυζαντινούς ύμνους και αποθρήνους για την άλωση της πόλης που έμαθε η Άννα κατά τη διάρκεια της θητείας της στη χοροδία του Σίμωνα Καρά μέχρι στεριανά τσάμικα της κεντρικής Ελλάδας. Όλα τα ζωντάνευαν εξαιρετικά αβίαστα. Όχι σαν να ήταν αυτά κάτι ξεχωριστό που είχε να κάνει με την καλλιτεχνική υπόστασή τους ή την καριέρα τους, αλλά σαν να ήταν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικότητάς τους, της σκέψης τους και της ζωής τους.

Ηχογραφήσεις λοιπόν στη δεκαετία του 70 με την Άννα Καραμπεσίνη και την Έφη Σαρή, και όπως σημειώνει ο Γιώργος Τσάμπρας, οι ηχογραφήσεις αυτές είχαν προφανή στόχο να δυναμώσουν την εμπορική δύναμη των μεγάλων δίσκων που ηχογραφούσαν τότε οι δύο αδελφές, με κομμάτια γνωστά και γρήγορα. Ας ήταν όλα πολύ γνωστά, πολλές φορές ηχογραφημένα και μάλιστα ολόκληρα, χωρίς τις συμβάσεις στις οποίες οδηγείται μια ενιαία ορχήστρα γρήγορης απόλυτα επαγγελματικής ηχογράφησης. Και ήταν στιγμές που έλαμπε παράλληλα η δεξιοτεχνία κάποιων σπουδαίων μουσικών οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτές τις ηχογραφήσεις. Γιώργος Κόρος στο βιολί, Αριστίδης Μόσχος στο σαντούρι, Στάθης Κουκουλάρης και πάλι στο βιολί, Βασίλης Καλλιώτης στο κλαρίνο.

η Άννα Σαρή Καραμπεσίνη σε μια συνέντευξή της το 1997 στο Γιώργο Τσάμπρα έλεγε: «Γεννήθηκα στην Αντιμάχια, ένα χωριό της ΚΟ το 1923. Γεωργικό χωριό τότε η Αντιμάχια. Πριν έρθω ακόμα στην Αθήνα, από παιδάκι, όπου πηγαίναμε, έφτιαχνα στιχάκια, ανάλογα με το περιβάλλον και την περίπτωση. Πριν να ξέρω καλά-καλά τι σημασία έχει αυτό, έφτιαχνα τέτοια στιχάκια. Είναι νησιώτικο αυτό. Γυναίκες που δεν ξέρουν να βάλουν την υπογραφή τους, και εγώ μέχρι Δευτέρα Δημοτικού πήγα, φτιάχνουν στίχους με νόημα. Και η μητέρα μας έτσι ήτανε. Και μέχρι τώρα, όποτε βγαίνω κάπου, φτιάχνω καινούργια λόγια. Δεν γράφω, τα λέω απ' έξω. Πάντα σε γάμους και πανηγύρια στο νησί ήτανε τα Σαριάκια, οι αδερφές και η μάνα μας πρωτοπόρος. Όλες οι αδερφές, ήμασταν 6, χωρίς αδελφό, τραγουδούσαμε στους γάμους, αλλά πηγαίναμε και στα ξοκλήσια, κάναμε ολονυχτίες, ψέλναμε. Αν δεν ήταν τα Σαριάκια, δεν είχε νοστιμάδα».

και η Άννα Σαρή Καραμπεσίνη συνεχίζει την αφήγησή της στο Γιώργο Τσάμπρα. Ο πατέρας μας ήταν γεωργός αλλά και ψάλτης και μερακλής χορευτής. Όταν χόρευε μπροστά δεν κόταε άλλος να πάει να του ζητήσει να χορέψει εκείνος μπροστά. Έλεγε «Ρε παιδιά, ελάτε να με ξεκουράσετε». Εδώ η γιαγιά μας η Κοκόνα, που όπως ξέρετε όλες οι πεθερές για τους γαμπρούς κάτι έχουν να πούνε και αυτή ήταν και πολύ αυστηρή, δεν της αρέσανε τα γλέντια και τα τραγούδια, για τον πατέρα μας όμως έλεγε «Δεν μ' αρέσουν όλα αυτά, αλλά όταν τον δω να χορεύει, του τα συγχωρνά όλα».

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα μια περιήγηση στην νησιώτικη και την στεριανή μουσική παράδοση μέσα από μια σειρά ηχογραφήσεων της δεκαετίας του 70 με τις αδελφές Άννα Σαρή Καραμπεσίνη και Έφη Σαρή. Μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Ένα γλέντι», νησιώτικα, σμυρναίκα και δημοτικά τραγούδια με την Άννα Καραμπεσίνη και την Έφη Σαρή σε επιμέλεια του Γιώργου Τσάμπρα. Όπως αφηγήθηκε η Άννα Καραμπεσίνη στο Γιώργο Τσάμπρα, ήταν Ιταλοί εκείνα τα χρόνια στην ΚΟ. Με ακούγανε και εκείνοι να λέω τα δικά τους, και Μπέλα Κόζα, αλλά Καμπανιόλα, και μου λέγανε πως αν ήμουνα σε μεγάλη πόλη θα τραγουδούσα στο ραδιόφωνο και θα βγάζα δίσκους. Το κράτησα αυτό και όταν ήρθαμε στην Αθήνα το 1948, είχα στο νου μου να ανακαλύψω το ραδιοφωνικό σταθμό και να πάω να με ακούσουνε. Έτσι και έγινε. Πήγα και βρήκα τον Σίμωνα Καρά, Ριγίλης 4 στο ραδιόφωνο. Διψούσαν τότε για τα Δωδεκάνησα που μόλις είχαν λευτερωθεί. Μ' άκουσε και του άρεσα. «Σύ είσαι μπασμένη καλά στα όργανα», μου λέει. Είχα τραγουδήσει με όργανα στα χωριά μας. Έτσι πήγα στο σύλλογο του Καρά, άρχισα πρόβες μαζί με τη χοροδία του στην αρχή και σιγά σιγά, όποτε είχε πρόγραμμα δωδεκανησιακό, άρχισε να με βάζει να τραγουδάω σόλο. Ύστερα πια πήρα εκπομπή δική μου, η οποία μεταδιδόταν εδώ, αλλά την έστελναν και στη Ρόδο, στο ραδιοφωνικό σταθμό. Έγινα πια γνωστή στα Δωδεκάνησα από τις ταινίες του μαγνητοφώνου και από το ραδιόφωνο.

Όπως αφηγείται η Άννα Καραμπεσίνη, κοντά στο Σίμωνα Καρά μάθαμε τραγούδια από όλα τα μέρη της Ελλάδας, και ποντιακά και ηπειρώτικα και κρητικά και δημοτικά, εννοείται στεριανά. Το 1958 το Μάιο κάνω τα πρώτα δισκάκια με τον Μιχάλη τον Κονιτόπουλο, το μωρό όπως τον λέγανε στο βιολί, με τον Φυρογέννη στο λαγούτο, και τραγουδώ μαζί με την Ειρήνη Κονιτοπούλου. Από το 1959 πια σμίγουμε και με την αδελφή μου την Έφη. Στη Music Box πρωτοπήγαμε το 1973 και μετά για χρόνια κάναμε ένα μεγάλο δίσκο το χρόνο. 2-3 φορές βγάλαμε και 2 δίσκους μέσα σε ένα χρόνο. Ηχογραφούσαμε εμείς, φεύγαμε στο νησί και αυτοί τα κυκλοφορούσαν όποτε κρίνανε. Θυμάμαι στην αρχή που αρχίσαμε να λέμε και δημοτικά, κάναμε ένα μικρό δίσκο 3 λεπτών και είπαμε το «Άσπρα μου πουλιά», το «Μ' αγαπάς γαρουφαλιά μου» και το «Λεμονιά ζητώ λεμόνι ένα». Μ' άρεσαν πολύ αυτά τα τραγούδια, τα είχα μάθει στον Καρά. Πρώτη φορά που κάναμε δίσκο με κλαρίνο, παίζει ο Βασίλης Καλλιώτης. Παίρνει η πλασιέ της Music Box το δισκάκι και πάει στις επαρχίες. Ανάρπαστο έγινε. Ήρθε και στην Κο. «Ανιώ, πιάσαμε και την Πελοπόννησο με σένα», μου είπανε. Ετρελαθήκανε με τα δημοτικά σου.

Άσπρα μου πουλιά, Γαρουφαλιά και Λεμονιά, ο πρώτος μικρός δίσκος που ηχογράφησαν η Άννα Καραμπεσίνη και η Έφη Σαρή με δημοτικά τραγούδια με τον Βασίλη Σκαλιώτη στο κλαρίνο. Και η Άννα Καραμπεσίνη συνεχίζει. Έλεγα ό,τι ήθελα και ό,τι μ' άρεσε από όλη την Ελλάδα. Μήπως έχει πέσει στα χέρια σας ο δίσκος Ελληνική Αντίλαλη? Εκεί λέμε τη Διαμάντο και την Παπαλάμπρενα. Η αδελφή μου η Έφη αναρωτιότανε, μα τσάμικα θα πούμε πια, θα μας λιτσάρουνε. Φοβότανε και τον Καρά. Όμως κλασικά τραγούδια είπαμε. Δεν ήταν άσχημα. Τα περισσότερα τα λέγαμε και στο ραδιόφωνο μαζί με τον Σίμωνα Καρά.

Και η Άννα Καραμπεσίνη συνεχίζει. Δεν έχω πάει ποτέ να δουλέψω σε μαγαζί. Δεν μ' άφηνε ο άντρας μου. Ψωμί και ελιά, εδώ στο σπίτι θα κάτσεις. Και εγώ δεν επέμενα, εφόσον έκανα το μεράκι μου και γινόταν η δουλειά μου μέσα από τους δίσκους, μέσα από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Μόνο σε πατριωτικούς χορούς πήγαινα. Έχω πάει 5 φορές στον Καναδά, με συλλόγους, 2 φορές στην Αυστραλία, 2 στην Αμερική. Προσφερόμουν ευγενός. Τι, να ζητήσω λεπτά από το Λύκειο ή από την ομάδα που έχουμε στο νησί? Ήθελα να τους ενισχύσω κι εγώ, και στο εξωτερικό. Ήτανε πολλά τα έξοδα. Μου κάμανε και τα εισιτήρια και εγώ δεν απαιτούσα ποτέ. Ό,τι θέλανε. Άμα δουλεύανε καλά, με ικανοποιούσαν και εμένα.

και η Άννα Καραμπεσίνη καταλήγει. Ακούω τώρα που κάνουν μήνες να γράψουν ένα δίσκο και εμείς ούτε μια μέρα δεν κάναμε. 5 ώρες. Πηγαίναμε στις 10 το πρωί, ώσπου να στήσουν τα μικρόφωνα προβάραμε και στις 4 έπρεπε να αδειάσουμε το στούντιο γιατί περιμένανε άλλοι. Όλοι μας οι δίσκοι έτσι έχουν γίνει. Δεύτερη μέρα για δίσκο δεν είχαμε πάει ποτέ. Και γράφαμε και μαζί με τους μουσικούς. Αλλά ήμασταν συγχρονισμένες με την Έφη. Τα ξέραμε τα τραγούδια, δεν κάναμε λάθη και έβγαινε γρήγορα. Μπορεί να πω ότι όλοι οι δίσκοι έχουν γίνει στο σπίτι μας. Εκεί κάναμε όλες τις πρόβες. Στο στούντιο απλά ένα-ένα τα θυμίζαμε και πάμε να τα πούμε και να τα περάσουμε.

Μια περιήγηση λοιπόν στην νησιώτικη και τη στεριανή μουσική παράδοση μέσα από μια σειρά ηχογραφήσεων της δεκαετίας του 70 με την Άννα Καραμπεσίνη και την Έφη Σαρή. Από μια δισκογραφική έκδοση με την επιμέλεια του Γιώργου Τσάμπρα και τον γενικό τίτλο «Ένα γλέντι, νησιώτικα, σμυρναϊκά και δημοτικά τραγούδια» με την Άννα Καραμπεσίνη και την Έφη Σαρή. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα αυτή την ώρα το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος. Τότε, τώρα, πάντοτε. Του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Μια συνοπτική και εμπεριστατωμένη έκθεση της Ορθοδόξου Σωτηρολογίας αναφέρεται στην προαιώνια βουλή του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, την σημασία της αρκώσεως του Υιού, την ανύψωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος. Τότε, τώρα, πάντοτε. Του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι...

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Τα αρχαία θέατρα». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210 72 98 222.

0: Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η Αρχαία Μεσίνη, ένας χώρος με εθνική σημασία σε αδιάλειπτη συνέχεια. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, όπως επίσης και θα κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά σε μια σπουδαία μορφή της αρχαιολογίας, τον καθηγητή Θέμελη, που προφανώς και εμπλέκεται με πολλούς τρόπους σε σχέση με την ανάδειξη της αρχαίας Μεσίνης. Μια πόλη λοιπόν που διατηρείται μέχρι σήμερα σε εξαιρετική κατάσταση, προσφέροντάς μας μια μοναδική εικόνα, θα λέγαμε, της καθημερινής ζωής, της πολιτικής οργάνωσης και του πολιτισμού της αρχαιότητας. Για όλα αυτά θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή με την κυρία Εύη Λαμπροπούλου, πρόεδρο της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών και αρχαιολόγο. Κυρία Λαμπροπούλου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπά, για την τιμητική πρόσκληση και ότι μας δίνετε αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε και να φέρουμε στην επικαιρότητα ξανά το θέμα της Αρχαίας Μεσίνης και του σημαντικού αυτού αρχαιολογικού χώρου που υφίσταται στη χώρα μας.
0: Δική μας η χαρά και η τιμή για την αποδοχή της πρόσκλησης. Γνωρίζετε βεβαίως ότι έχουμε ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα με κάποιες επαφές, επικοινωνίες και με το σωματείο Διάζωμα, με τον κύριο Μπένο, και ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος που διαμορφώνει, θα λέγαμε, την ροή αυτών των εκπομπών μέσα από τις εξαιρετικές θεματικές που μας πρότεινε και επιχειρούμε εμείς μέσα από τη συχνότητα του 89,5 να αναφερθούμε στα αρχαία θέατρα σε σχέση, στους χώρους αρχαίας θέασης και ακρόασης συνολικότερα, θα λέγαμε, σε σχέση με τη μεγάλη συμβολή του διαζώματος στο συγκεκριμένο τομέα. Επελέγει λοιπόν η Αρχαία Μεσίνη, σίγουρα δεν ήταν τυχαία αυτή η επιλογή και θα το κατανοήσουμε αυτό καλύτερα βεβαίως και μέσα από την συνομιλία που θα έχουμε στη σημερινή μας εκπομπή μαζί σας. Και να ξεκινήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, κυρία Λαμπροπούλου, και να δώσουμε κάποια πρώτα στοιχεία για τον χώρο αυτό και την ιστορία του και αμέσως μετά μπορούμε να περιηγηθούμε και όλα στην πορεία της σημερινής εκπομπής και να μιλήσουμε για τα σημαντικότερα ευρήματα και τα σημαντικότερα σημεία που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί μέσα στην αρχαία Μεσίνη. Εξάλλου άνθρωποι από όλο τον κόσμο φθάνουν μέχρι εκεί, ταξιδεύουν μέχρι εκεί για να έχουν αυτή την δυνατότητα στη θέαση και στην πληροφορία του αρχαιολογικού αυτού χώρου. Ο λόγος σε εσάς λοιπόν.
1: Η αρχαία Μεσίνη σήμερα είναι σε πάρα πολλούς, πιστεύω, ήδη γνωστό ότι είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς, ανέπαφους, μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Και το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι η αρχαία αυτή πόλη σώθηκε γιατί καλύφθηκε από επιχώρησης και δεν χτίστηκε πάνω σε αυτή η σύγχρονη πόλη, το σύγχρονο χωριό, θα λέγαμε. Αυτό έδωσε την ευκαιρία και τη δυνατότητα στους κατά καιρούς ανασκαφείς και κατά κύριο λόγο βέβαια στον καθηγητή Θέμελη, που αφαίρεσε όλη τη ζωή σχεδόν 30, πάνω από 30 χρόνια, σχεδόν 40 χρόνια στον αρχαιολογικό αυτό χώρο, να φέρει στην επιφάνεια όλη αυτή την, όλο αυτό το μνημιακό πλούτο που μπορεί σήμερα κανείς να απολαύσει όχι απλά ανεσκαμμένο αλλά στερεωμένο και αναστυλωμένο. Οι ανασκαφές, αν θέλουμε να δώσουμε μια πολύ γενική, ας πούμε, σε μια μορφή γενικής ανακεφαλαίωσης, το χρονικό των ανασκαφών ξεκίνησαν με τη γαλλική αποστολή του Μωρέως το 1829, όπου ήταν μια αναγνωριστική πρώτη επαφή με τα ίδια ορατά τμήματα των τυχών της αρκαδικής πύλης από την γαλλική ομάδα, ενώ από το 1895 στη συνέχεια η Ελληνική Αρχαιολογική Εταιρεία με το Θεμιστοκλήσο, που λοιπόν είναι και ο πρώτος επίσημος, ας πούμε, ανασκαφέας της Μεσίνης, έγινε επίσης μια πρώτη επαφή αναγνωριστικού τύπου πάλι, γιατί δεν μπόρεσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα γιατί ασχολήθηκε με τον πολιτικό στίβο στη συνέχεια ο κ. Σοφούλη. Το 1909 και το 1925 έχουμε μια μεγάλη μορφή, τον Γεώργιο Οικονόμου επίσης, που κι αυτός έφερε στο φως τμήματα ένα μέρος του μεγάλου αρχαιολογικού χώρου, μικρού μέρους του Ασκληπίου, και μετά ο Αναστάσιος Ολλάνδος από το 1957 έως το 1974 ανασκάπτει πιο συστηματικά το Ασκληπείο, την Κρίνια Σινόη και ένα μικρό μέρος, πολύ μικρό μέρος της αγοράς. Κυρίως όμως εστίασε στο κομμάτι του χώρου του Ασκληπείου. Η χρυσή όμως εποχή του αρχαιολογικού χώρου ξεκινάει με τον καθηγητή Πέτρο Θέμελη, ο οποίος από το 1986 παραλαμβάνει ως ισόβιος διευθυντής του έργου, ως διαβίου διευθυντής του έργου, μέχρι το θάνατο το 2023, προχώρησε σε μια πλήρη, θα λέγαμε, σχεδόν αποκάλυψη των μνημείων του δημοσίου χώρου και ιερού, θα έλεγα μαζί εγώ, χώρου της αρχαίας Μεσίνης, ακολουθώντας ταυτόχρονα με τις ανασκαφές ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα παράλληλης αναστήλωσης, συντήρησης, στερέωσης και αναστήλωσης των μνημείων, όπου απέκτησαν σε την τρίτη διάσταση, θα λέγαμε, σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι τα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου μπορούσαν να αναστηλωθούν και να αποκατασταθούν, γι' αυτό που προείπα στον πρόλογο όμως, στην αρχή, ότι ένα μεγάλο μέρος του υλικού σώθηκε γιατί σκεπάστηκε από τις χρόνων επιχώσεις και δεν στήθηκε πάνω το σύγχρονο χωριό. Οπότε δόθηκε η δυνατότητα με το μεγαλύτερο μέρος του αυθεντικού υλικού να γίνουν οι αποκαταστάσεις στον αρχαιολογικό χώρο, οπότε να έχουμε μια ζωντανή αρχαιολογική πόλη, αρχαία πόλη σήμερα, όπου τα πιο σημαντικά της μνημεία, τα τρία μνημεία αφαίρεσης και ακρόασης, έχουν δοθεί ήδη στο ΝΟΗ για να γίνονται διαφόρων ειδών πολιτιστικές εκδηλώσεις.
0: Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν κάποια πράγματα πιο συγκεκριμένα για την ιστορία της αρχαίας Μεσίνης, γιατί σε πολλούς προφανώς μπορεί να είναι γνωστός ο χώρος, σε κάποιους όμως σίγουρα δεν είναι.
1: Σίγουρα. Λοιπόν, η αρχαία Μεσίνη είναι στην ουσία η ιστορική πρωτεύουσα της περιοχής της Μεσσηνίας και ιδρύθηκε το 369 π.Χ. στις νότιες πλαγιές του όρου Ιθώμη από τον Θηβαίο στρατηγό Επαμινόνδα, έχοντας απελευθερώσει οριστικά πλέον τους Μεσσηνίους από τους Λακεδαιμονίους. Ήταν στρατηγική σημασία η ίδρυση της πόλης στο συγκεκριμένο σημείο και συμβολική σημασία. Και γίνεται ταυτόχρονα σχεδόν με την ίδρυση της Μεγαλόπολης το 371 π.Χ. με απότερος ως αντίπαλον δέος της δύναμης της Σπάρτης, ώστε να μην μπορέσει ξανά να αποκτήσει τη δύναμη που είχε στο παρελθόν. Η Μεσσήνη υπήρξε λοιπόν η σημαντικότερη πόλη του έθνους των Μεσσηνίων, το πολιτικό, διοικητικό, θρησκευτικό και καλλιτεχνικό κέντρο της σε όλη την διάρκεια της αρχαιότητας, ενώ και την ελληνιστική περίοδο και τη ρωμαϊκή, και φτάνει σε περίοδο ακμής κυρίως στα ρωμαϊκά χρόνια, με τις στενές επαφές των Μεσσηνίων, ξεκινάει ήδη από τα ελληνιστικά, στα ρωμαϊκά που προεκυπώνεται, με τη στενή σχέση και επαφή με τις πόλεις της Ιταλίας, όπου θα διατηρήσει ένα υψηλό κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο κατά την περίοδο αυτή, όπως μας περιγράφει ο Βαυσανίας όταν επισκέφθηκε την πόλη το 165 μετά Χριστόν, όπου είδε τα περισσότερα από τα οικοδομήματά της όρθια να στέκουν και να εκπέμπουν ακριβώς την έγκληση και τη δύναμη της πόλης των Μεσσηνίων. Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι η Μεσσήνη φέρει, η ίδρυση της Μεσσήνης έχει μια μεγάλη και ιδιαίτερη σημασία για τους Μεσσήνιους, οι οποίοι επί χρόνια έζησαν την κατοχή και την εκδίωξη από τα πάτρια εδάφη τους, από τους Σπαρτιάτες. Οπότε με την ίδρυση της πόλης, η ίδρυση της πόλης σήμαινε για αυτούς μία προσπάθεια επανένωσης με τις ρίζες, με το παρελθόν τους, με την ενίσχυση της ταυτότητάς τους και της δυναμικής τους. Οπότε η ίδρυση της πόλης της Μεσσήνης είχε ένα πολύ εντυπωσιακό τελετουργικό και σήμαινε και συμβόλιζε πάρα πολλά πράγματα για τους Μεσσηνίους και αυτό το οποίο είχαν κάποτε. αλλά στερήθηκαν κατά τη διάρκεια της κλασικής εποχής. Όταν η Αθήνα και η Σπάρτη μεσουρανούσαν, η Μεσσήνη ήταν υπό την επίρρεια κατοχής των Σπαρτιατών, οπότε δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα να δείξουν τη δυναμική τους ως πολύς κράτος, όπως ήταν η Αθήνα και η Σπάρτη τα κλασικά χρόνια. Εκεί στην ουσία η ιστορική της εξέλιξη και ακμή ξεκινάει με την ίδρυση του 369 π.Χ. από τον Θηβαίο στρατηγό Επαμινόντα, που είναι μια χρονιά ορόσημο για την ανάπτυξη και τη δημιουργία αυτής της τόσο σημαντικής πόλης, που σε αντίθεση με τις υπόλοιπες αρχαιολογικές πόλεις της χώρας μας έχει επίσης αυτή την ιδιαιτερότητα. Η ιστορία της γράφεται μέσα από την αρχαιολογική σκαπάνη, δηλαδή τα ευρήματα που έρχονται στο φως είναι αυτά τα οποία συνθέτουν σήμερα, πέρα από τις λίγες γραπτές πηγές που έχουμε και που διδαχτήκαμε ελάχιστα εμείς ως μαθητές στα σχολεία. Η αρχαιολογική σκαπάνη, κυρίως του καθηγητή Θέμελη, έρχεται να δώσει, να φωτίσει πτυχές της μεσσηνιακής ιστορίας, οι οποίες ήταν παντελώς άγνωστες όταν για την Αθήνα και τη Σπάρτη και για άλλες πόλεις τα ιστορικά χρόνια γνωρίζαμε ήδη πάρα πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και μετά από αυτά τα πρώτα εισαγωγικά στοιχεία για την αρχαία Μεσσήνη, νομίζουμε ότι μπορούμε και εμείς να προσεγγίσουμε καλύτερα το χώρο. Και αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να φανταστούμε όλοι μαζί ότι βρισκόμαστε σε αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο, για να μας πείτε ποια είναι εκείνα τα στοιχεία και τα σημεία του που αξίζουν μιας ιδιαίτερης αναφοράς στη σημερινή μας εκπομπή. Μικρή διακοπή λοιπόν και επιστρέφουμε.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Τα αρχαία θέατρα». Σήμερα να υπενθυμίσουμε στις ακροάτριες και στους ακροατές που πιθανότατα να άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους στους 89,5 μεγακύκλους των FM και στις τοπικές συχνότητες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, ότι πραγματοποιούμε μια ραδιοφωνική περιήγηση στην αρχαία Μεσσίνη, και βεβαίως μέσα σε αυτή την περιήγησή μας θα αναφερθούμε και στο σημαντικότατο αρχαίο θέατρο που βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο. Συνομιλούμε πάντοτε με την κυρία Εύη Λαμπροπούλου, που είναι πρόεδρος της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών και αρχαιολόγος. Κυρία Λαμπροπούλου, να μεταφερθούμε λοιπόν τώρα στο χώρο και να μιλήσουμε για τα σημαντικότερα μνημεία, και προφανώς θα κάνουμε και μια ειδική αναφορά και στο θέατρο.
1: Εννοείται. Λοιπόν, ένας επισκέπτης σήμερα...

ωστόσο της ρωμαϊκής σκηνής, πρώτου ας πούμε, ορόφου, γιατί η ρωμαϊκή σκηνή ήταν τριόροφη, με μία κινητή σκηνή ελληνιστικών χρόνων, όχι την ίδια γιατί ήταν κατασκευασμένη από υλικά τα οποία δεν σώθηκαν, ξύλο και μέταλλο, αλλά έχει αποκαλυφθεί ο χώρος αποθήκευσης της ελληνιστικής κινητής χωρητής σκηνής, με ένα κύλο το οποίο έχει αποκατασταθεί σε ένα μεγάλο μέρος του, όπου σήμερα μπορεί να δίνονται παραστάσεις θεατρικές ανάλογες του αρχαίου μας παρελθόντος, και με ένα αναλυματικό, ισχυρό αναλυματικό τοίχο που στηρίζει το κύλο του θεάτρου, φρουριακής θα λέγαμε δόμησης, όπως είναι και τα τείχη της αρχαίας αυτής πόλης, η οποία περιβάλλεται από ένα οχυρωματικό τείχος μήκους 9 χιλιόμετρων, το οποίο διακόπτεται από διάφορες πύλες. Η πιο σημαντική και καλύτερα σωζόμενη είναι η λεγόμενη Αρκαδική πύλη, με έναν κυκλικό ισότερο περίβολο που αποτελεί και κορυφαίο δείγμα θεοδικής αρχιτεκτονικής 4ου αιώνα από το Χριστού, που σώζεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, καθώς και τα τείχη κατέρωθαν αυτής, τα οποία για την υποδειγματική τους αναστήλωση βραβεύτηκαν και από την Europa Nostra το 2005. Λοιπόν, το ένα, ξεκινώντας ας πούμε από τον περισπραγμένο αρχαιολογικό χώρο που εκτείνεται σε 400 στρέμματα περίπου, το πρώτο μνημείο, όπως σας είπα, που συναντάμε είναι το θέατρο της πόλης, έτσι, το οποίο έχει αποκατασταθεί ένα μεγάλο μέρος του, όχι πλήρως, αλλά έχει δοθεί στο κοινό ώστε να δίνονται σήμερα παραστάσεις. Επίσης, ένα άλλο επιστημιακού χαρακτήρα συγκρότημα, το οποίο έχει αποκαλύψει ο καθηγητής Πέτρος Θέμελης και έχει αναδείξει πλήρως, είναι το στάδιο, το γυμνάσιο και η Παλέστρα. Είναι ένα νέο συγκρότημα, όπου ήταν ένας χώρος άθλησης, το γυμνάσιο καταρχάς των νέων εφήβων από τις 5 μεσσηνιακές φυλές, οι οποίες μπορούσαν εκεί να εκπαιδευτούν στα βασικά μαθήματα της εποχής και στην προστασία στη στρατιωτική εκπαίδευση, λάμπαναν δηλαδή φιλολογική εκπαίδευση, μαθηματική εκπαίδευση και στρατιωτική εκπαίδευση μέσα στο χώρο αυτό του γυμνασίου. Ταυτόχρονα ήταν ένας χώρος αγώνων και αθλητικών αγώνων και ένας χώρος της Παλέστρας, όπου μπορούσαν εκεί να γίνουν αγώνες πάλι σε όλη τη διάρκεια των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. Αυτός ο χώρος έχει αποκατασταθεί πλήρως σχεδόν και μπορεί κανείς, και ήδη γίνονται και συναυλιακού τύπου εκδηλώσεις, έχουν γίνει πάρα πολλές, αλλά ταυτόχρονα γίνονται και αθλητικές εκδηλώσεις σε μορφή θεσμού πλέον, θα λέγαμε. Επίσης, το πρώτο διοικητικό, θρησκευτικό, θα λέγαμε, και πολιτικό κέντρο της πόλης, το Ασκληπείο, που είναι ένας χώρος περίκλησης αφιερωμένος στον Ασκληπείο, με τον κεντρικό ναό του στη μέση, το βουλευτήριο και ένα μικρότερο χώρο θεατρικό, το λεγόμενο εκκλησιαστήριο, αποτελεί επίσης ένα σημαντικό αποκατεστημένο και αναδεικνυόμενο συγκρότημα στο κέντρο της πόλης. Η αγορά επίσης είναι μια τεράστια έκταση περιτριγισμένη από στέσεις, οποίες αυτές έχουν αποκαλυφθεί, με επίκεντρο το ναό της Μεσάνας, που ήταν η πρώτη μυθική βασίλισσα της Μεσσήνης, η πρώτη μυθική δωρική βασίλισσα της Μεσσήνης. Η Κρίνη Αρσινόη, ένα επίσης μνημιακό κτίσμα υδροδότησης που έπαιρνε νερό απευθείας από την πηγή Κλεψίδρα, ένα σημαντικό μνημείο νυμφαίο στο κέντρο του χωριού, το σημερινό χωριού αρχαίας Μεσσήνης, παλιότερα λεγόταν Μαυρομάτι. Και βέβαια μία σειρά από ρωμαϊκές επαύλεις, το ιδιωτικό στοιχείο δεν έχει, η ιδιωτική κατοικία δεν έχει, η ελληνιστική ιδιωτική κατοικία δεν έχει αποκαλυφθεί, κυρίως οι καφές εστίασαν στο δημόσιο χώρο, αλλά μαζί με τα δημόσια οικοδομήματα έχουν αποκαλυφθεί όμως και σημαντικές ρωμαϊκές επαύλεις πάρα πολύ κοντά σε δημόσια οικοδομήματα των αριστοκρατών της εποχής εκείνης, οι οποίοι και όλα συνέβαλαν στα μέγιστα για την ανάδειξη

0: της αρχαίας αυτής πόλης, κυρίως κατά την περίοδο της Ρωμοκρατίας. Επίσης, επειδή υπάρχει μια συνεχή κατοίκηση στην αρχαία Μεσσήνη, εκτός από τα ρωμαϊκά και ελληνιστικά κτίρια, έχουμε και μια σειρά από βυζαντινές εκκλησίες. Έχουμε δύο τρίκλιτες βασιλικές, η μία του 6ου αιώνα μετά Χριστόν, η μία κοντά στο θέατρο, η άλλη κοντά στο εκκλησιαστήριο. Η μία έχει ήδη αποκαλυφθεί και αποκατασταθεί, η άλλη είναι σε εξέλιξη. Και επίσης ο πρώτος εκτήριος οίκος, η πρώτη ενίκο εκκλησία, η οποία χρησιμοποιήθηκε στη φάση της μετάβασης από τον παγανισμό στο χριστιανισμό ως ο χώρος συγκέντρωσης λατρείας της νέας θρησκείας στην αρχαία Μεσσήνη.
1: Μάλιστα. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο και το σωματείο Διάζωμα, έτσι, για την ανάδειξη όλου αυτού του χώρου. Υπήρξαν μελέτες, στήριξε τα ενεργά την αποκατάσταση του μνημείου, αναφερόμαστε στο αρχαίο θέατρο τώρα, και νομίζουμε ότι είναι ένα σημείο που αξίζει να επισημανθεί έτσι συνολικότερα μέσα στη συζήτησή μας, πέρα από την κρατική αρρωγή σε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια να αναδειχθούν όσα η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως. Υπήρχε και αυτή η πολύ ουσιαστική, θα λέγαμε, παρέμβαση.
0: Το Σωματείο Διάζωμα έπαιξε σίγουρα καθοριστικό ρόλο, έπαιξε και εξακολουθεί να παίζει γενικότερα στα πολιτιστικά πράγματα και αρχαιολογικά ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς και συνδέεται και με το έργο της Αρχαίας Μεσσήνης. Μέσα από κάποιους βασικούς άξονες, ο κοινός συνειδητικός κρίκος υπήρξε ο Πέτρος ο Θέμελης, το γνωρίζετε αυτό, όπου υπήρξε συνειδητής και αντιπρόεδρος του Διαζώματος μαζί με τον κύριο Σταύρο Μπένο. Η πρωτοποριακή μεθοδολογία που εφάρμοσε ο Θέμελης στην αρχαία Μεσσήνη αποτέλεσε το ιδεολογικό θεμέλιο πάνω στο οποίο γεννήθηκε το Σωματείο Διάζωμα. Και από εκεί εκτινάχθηκε, πιστεύω, όλη η δραστηριότητά του. Το γεγονός, ας πούμε, ότι αγκάλιασε τα αρχαία θέατρα όλης της χώρας, το ότι εκπονήθηκαν σημαντικές αρχιτεκτονικές μελέτες για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, είναι μια πολύ σημαντική συμβολή στην ανάδειξη του πολιτισμού μας σήμερα, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Και με την αρχαία Μεσσήνη, ο Σταύρος Μπένος είναι και Μεσσήνιος, είναι ιδιαίτερη στενή η σχέση του και με τον τόπο και με τον αρχαιολογικό χώρο. Βοηθούσε τα μέγιστα και στη συνεργασία πάντα με τον καθηγητή Θέμελη, νομίζω ότι έχουν ανοίξει ένα πολύ σημαντικό δρόμο στο πολιτιστικό κομμάτι της χώρας και βέβαια στον χώρο της Μεσσηνίας.
1: Επιτρέψτε μας έτσι να μεταφέρουμε ένα ακόμα στοιχείο που θα τροφοδοτήσει τη συζήτησή μας. Έβλεπα σε μια παλιότερη συνέντευξη του αείμνηστου καθηγητή Θέμελη για την αρχαία Μεσσήνη, που είπε ότι με ενδιέφερε πάντοτε αυτή η κοινωνικοποίηση των μνημείων, και αισθάνομαι, σημείωνε σε αυτή του τη συνέντευξη, πολύ μεγάλη χαρά βλέποντας σήμερα, εννοούσε έτσι στην εποχή του τα προηγούμενα χρόνια, να βλέπω νέους καλλιτέχνες να έρχονται να εκθέτουν τα έργα τους στο χώρο αυτό. Ήταν κάτι που με ενδιέφερε πάντοτε, αυτό το άνοιγμα δηλαδή, αυτή η διαφορετική οπτική που πρέπει να μοιράζεται όσο γίνεται σε περισσότερους ανθρώπους, μια άλλη οπτική για την αρχαιολογία συνολικότερα.
0: Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο το οποίο ξεχώρισε τον Πέτρο το Θέμελη, πιστεύω, θα έλεγα καλύτερα, ήταν αυτός ο οποίος άνοιξε το δρόμο για μια τελείως διαφορετική προσέγγιση των μνημείων, των αρχαίων μνημείων μας. Τα αρχαία μνημεία δεν τα αντιμετώπισε ποτέ ως μνημεία που πρέπει να έρθουν στο φως, να συντηρηθούν και να αποκατασταθούν απλά. Ήθελε να τα φέρει στο κέντρο της τοπικής κοινωνίας, στο κέντρο της κοινωνίας των πολιτών. Ήθελε οι πολίτες, γιατί όλα αυτά τα μνημεία πού θα μείνουν τελικά, σε ποιον απευθύνονται στον κόσμο, στους πολίτες. Ο στόχος λοιπόν πάντα, και αυτό κάνει και το σωματείο διάζωμα της ουσίας, είναι να φέρει τον πολίτη μέσα στην καρδιά των μνημείων αυτών, να τα αγκαλιάσει, να τα καταλάβει, να τα προστατεύσει. Αυτός είναι ο τελικός στόχος, και όλα αυτά να συνδεθούν με την αηφόρα ανάπτυξη, πολιτική ανάπτυξη περιοχής. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ο στόχος του καθηγητή ήταν πάντα τα μνημεία αυτά να συνομιλούν, μπορούν να συνομιλούν με το σήμερα, να μπορούν να αγγίξουν το σύγχρονο Έλληνα, το σύγχρονο πολίτη. Και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να αγκαλιάσει την αρχαιότητα ως κομμάτι της συνέχειάς του. Γιατί χωρίς το παρελθόν, το γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχει μέλλον. Η μνήμη είναι σημαντικό στοιχείο της συνέχειας ενός έθνους, συνέχειας ενός πολιτισμού. Και νομίζω ότι αυτός ήταν ο στόχος του καθηγητή και τον πέτυχε. Και άνοιξε, ας πούμε, το δρόμο μιας διαφορετικής προσέγγισης, πιο ανοιχτής και πιο κοντά στον πολίτη. Γιατί η αρχαιολογία είναι ένας χώρος πιο κλειστός στους άλλους χώρους. Ο καθηγητής καταφέρει και το έσπασε αυτό με κάποιο τρόπο, με την καλή έννοια, και έφερε πιο κοντά τον πολίτη στα μνημεία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην αρχαιότητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δείχνοντας ακριβώς τη σημασία της συνέχειας και της εξέλιξης αυτού του πράγματος. Ναι. Και το ότι έχουμε φτάσει κάπου σήμερα οφείλεται σε αυτό το παρελθόν, το οποίο εμείς προσπαθούμε, ακολουθώντας τα βήματά του, να το προβάλλουμε και το αναδείξουμε με ανάλογο τρόπο και να φέρουμε σε επαφή τον πολίτη με τα μνημεία του.
1: Ακριβώς.
0: Και όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε αυτό.
1: Βέβαια.
0: Είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, είναι η περιφέρεια, είναι διάφορα σωματεία πολιτιστικά, μη κερδοσκοπικά, τα οποία ενδιαφέρονται για την πρόοδο και την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
1: Νομίζω ότι το έχουμε κατανοήσει αυτό και μέσα από τη σημερινή μας επικοινωνία, αλλά και από τις προηγούμενες ημέρες στις συζητήσεις που είχαμε με τον κύριο Μπένο αλλά και συνεργάτες του για όλη αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται και εδράζεται σε σχέση τουλάχιστον με το συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο, σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια, την επιστημονική, την ανασκαφική του καθηγητή Θέμελη. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό, κυρία Λαμπροπούλου, να κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και πολύ γρήγορα επιστρέφουμε σε αυτή την ενδιαφέρουσα επικοινωνία.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στο δεύτερο μέρος της επικοινωνίας μας με την προσκεκλημένη μας, την κυρία Εύη Λαμροπούλου, πρόεδρο της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών και Αρχαιολόγο. Θα αναφερθούμε βεβαίως και στην ιστορία της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών και θα μάθουμε περισσότερα πράγματα για αυτή στην διάρκεια της σημερινής μας συζήτησης. Πριν από αυτό όμως, θα ήθελα να επιμείνουμε λίγο ακόμη, κυρία Λαμπροπούλου, στα όσα είπαμε στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιώρου της σημερινής μας επικοινωνίας, για όλο αυτό το όραμα, για όλη αυτή την διάθεση εξωστρέφειας που έφερε ο καθηγητής Θέμελης, αλλά και το διάζωμα στα αρχαιολογικά πράγματα της χώρας. Και ίσως να επαναφέρω και μία συζήτηση που κάναμε χθες με την κυρία Μπελογιάννη εδώ στον 89,5 για αυτή την σημασία της ανάδειξης, κυρίως στα μάτια της τοπικής, της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας, είτε μιλάμε για τα αρχαία θέατρα, είτε μιλάμε για άλλους μνημιακούς χώρους ή άλλους χώρους θέασης ή ακρόασης των αρχαίων χρόνων, πόσο σημαντικό είναι αυτό, ας πούμε, για ένα παιδί που κατάγεται από τη Μεσσηνία να γνωρίσει τι ήταν η αρχαία Μεσσήνη, να μάθει για το αρχαίο της θέατρο, να μάθει για τον καθηγητή Θέμελη, αντίστοιχα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας που μπορούμε να βρούμε έτσι αρχαιολογικούς χώρους που αξίζει να κάνουμε αναφορές σε αυτούς, και από τη συχνότητα του 89,5 το κάνουμε πολύ συχνά αυτό στην εκπομπή Ελλάδα Δρόμοι και Μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Θέλουμε λοιπόν να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό, για αυτή τη σημασία, κυρίως για τις τοπικές κοινωνίες, γιατί μέσα από την ανάδειξη όλων αυτών των μνημείων οι νεότεροι άνθρωποι μαθαίνουν την ιστορία τους.
1: Αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, για το οποίο ο καθηγητής, πάλι θα επανέλθω στο θέμα του καθηγητή, προσπάθησε με το παράδειγμα και τις επιλογές που έκανε όταν ξεκίνησε να αποκαλύπτει τον αρχαιολογικό χώρο και τα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου, να δώσει έμφαση στην τοπική κοινότητα, στην τοπική κοινωνία ευρύτερα της Μεσσηνίας, με πάρα πολλούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος που χρησιμοποίησε είναι ότι στην ανάδειξη και ανασκαφή και ανάδειξη του μνημιακού αυτού πλούτου της αρχαίας πόλης, χρησιμοποίησε ανθρώπους από την περιοχή για να φέρουν στο φως τα ευρήματα και τα μνημεία της αρχαίας αυτής πόλης. Δηλαδή, οι εργατοτεχνίτες μας, οι οποίοι εξακολουθούν να δουλεύουν μέχρι σήμερα και μετά στο θάνατο του καθηγητή, τα ίδια άτομα τα οποία ξεκίνησαν σχεδόν σε νεαρή ηλικία, ηλικία των 25 χρονών, μέχρι τώρα που έχουν φτάσει σχεδόν στα 40 με 50 έτη, έτσι, δουλεύουν ανελιπώς στον αρχαιολογικό χώρο, έμαθαν μία τέχνη μέσα από όλη την επαφή τους με το χώρο. Ήταν γεωργοί, κτηνοτρόφοι πολλοί από αυτούς. Μέσα από την αγάπη και το πάθος που τους μετέδωσε ο καθηγητής, καταλάβαν τη σημασία αυτού του χώρου, δούλεψαν για αυτό το χώρο και δουλεύουν μάλιστα με πολύ αγάπη και έξτρα πολλές φορές ώρες, προκειμένου να μπορέσουν να δείξουν ακριβώς αυτό το ενδιαφέρον τους. Τους έχει αυτό το πράγμα επηρεάσει πάρα πολύ και συνειδητοποίησαν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία όσο πολλών ετών τη σημαντικότητα του αρχαιολογικού χώρου. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση και επαφή με τα μνημεία, ο καθηγητής κατάφερε μέσα από αυτόν τον τρόπο να τους κάνει, σε πρώτο επίπεδο, να τα αγαπήσουν και να συμβάλλουν με κάθε δυνατό τρόπο για την ανάδειξή τους. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο, πάνω σε αυτό πάλι που είπατε, είναι ότι με την αποκατάσταση και ανάδειξη όλων αυτών των μνημείων, συνειδητοποίησαν και οι υπόλοιποι κάτοικοι της περιοχής πόσο σημαντικό είναι αυτό για τον τόπο τους, για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, για την ταυτότητά τους, έτσι. Και θεωρώ ότι αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια οι ίδιοι. Και σήμερα θα έλεγα, σε σχέση με άλλα εποχές, θυμάμαι, γιατί είμαι ήδη πάρα πολλά χρόνια που δουλεύω στον αρχαιολογικό χώρο, θεωρώ ότι η σημερινή τοπική, ας πούμε, αυτοδιοίκηση και η σημερινή άνθρωποι, μετά από μία περίοδο 30 και πλέον ετών συνύπαρξης με ένα αρχαιολογικό χώρο που εξελίσσεται συνεχώς, εξελίσσεται και αυτοί οι άνθρωποι μαζί τους. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, ο αρχαιολογικός χώρος από το 1986 μέχρι σήμερα, δεν παραμένει στατικός. Εξελίσσεται. Και οι άνθρωποι λοιπόν της περιοχής, ευρύτερης Μεσσηνίας, εξελίσσονται παράλληλα με το χώρο. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, που έχουν κερδίσει. Γιατί μέσα από την παράλληλη εξέλιξη έρχεται και η παράλληλη αμφίδρομη σχέση, η αγάπη και αυτό το αγκάλιασμα με έναν πολύ σημαντικό αρχαιολογικό χώρο που είναι αυτός της Μεσσήνης, που συμβάλλει, πιστεύω, στην ανάδειξη τουριστικού και οικονομικού πλούτου επίσης της Μεσσηνίας. Και θέλω να πω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια και όλοι οι φορείς τα τελευταία χρόνια έχουν καταφέρει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με άλλες εποχές που μπορώ να θυμηθώ να αγκαλιάσουν και να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτού του χώρου και να συμβάλλουμε όλοι μαζί στην ανάδειξή του. Ταυτόχρονα το βιάζομαι χαρακτηριστικά τώρα, μου έρχεται στο μυαλό αυτό και σε αφορμή την συζήτηση που είχατε με την κυρία Μπελογιάννη. Κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο στο κομμάτι της εκπαίδευσης με την υιοθέτηση των αρχαίων θεάτρων. Η υιοθέτηση των αρχαίων θεάτρων γίνεται σε όλη την Ελλάδα, βέβαια, και μέσα σε αυτό είναι και η αρχαία Μεσσήνη από διάφορα σχολεία της χώρας μας. Είναι ένας πολύ σημαντικός, έμπρακτος και αποτελεσματικός τρόπος εξοικείωσης της νέας γενιάς με τον αρχαίο μας πολιτισμό. Και αυτό πιστεύω ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία εξέλιξης και ταυτόχρονα προστασίας του νεάκου μας πλούτου.
0: Έτσι.
1: Για τις επόμενες γενιές.
0: Ακριβώς. Τώρα, κυρία Λαυροπούλου, να πούμε κάποια πράγματα για την ιστορία της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, της οποίας είστε και πρόεδρος, αλλά και για τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε και μέσα από αυτόν τον φορέα.
1: Η Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο από τη στιγμή πολλά έτη ζωής, βασικά ιδρύθηκε από τον ίδιο τον καθηγητή Πέτρο Θέμη το 1995 και ο λόγος ίδρυσής του ήταν να υποστηρίξει στο μέγιστο βαθμό το ανασκαφικό και ανασυλλογικό έργο της Αρχαίας Μεσσήνης, συμβάλλοντας με κάθε τρόπο στην ανάδειξη του μεγάλου αυτού αρχαιολογικού πλέον θα λέγαμε πάρκου. Γιατί η Μεσσήνη, κάνω τώρα μια παρένθεση, έχει όλα τα στοιχεία εκείνα, συγκεντρώνει όλες εκείνες τις αξίες και τις προϋποθέσεις που θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε ως ένα αρχαιολογικό πάρκο. Έχει επιστημονική αξία πλέον, ιστορική αξία, έχει εθνική αξία, έτσι, γιατί η Μεσσήνη, όπως σας είπα και πριν, σε πολλές φάσεις της ιστορίας συμμετείχαν στη διαμόρφωση της ελληνικής ταυτότητας, έχει τοπική αξία, υπογραμμίζοντας το ιστορικό βάθος της τοπικής κοινωνίας, έχει θρησκευτική αξία, με μια σειρά ελληνιστικών ιερών που συνδέονται με την αρχαία θρησκεία αλλά και παλαιοβυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων που συνδέονται με την εξέλιξη του ανατολικού μας δόγματος. Έχει αξία λόγω της καλής διατήρησης και αυθεντικότητας των εργασιών που έχουν συντελεστεί και συντελούνται όλα αυτά τα χρόνια. Έχει διδακτική αξία και το οικονομική, τουριστική αξία, αφού έχει πλέον ικανή επισκεψιμότητα που μπορεί να αυξηθεί παραπέρα παίρνοντας ανάπτυξη στην περιοχή. Και το σημαντικότερο, το οποίο το ζούμε κάθε καλοκαίρι, έχει αξία και άνοιξη, έχει αξία από τη δυνατότητα νέας κρίσης των μνημείων, αφού μπορεί να φιλοξενεί πλέον παραστάσεις, εκθέσεις μουσιακών συλλογών και ήπιας μορφής καλλιτεχνικά δρόμενα. Ταυτόχρονα έχει και την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή που συνεχώς αναβαθμίζεται με την προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού και συμβάλλουμε και εμείς με το δικό μας τρόπο, στην ανάδειξη όλου αυτού του μνημειακού πλούτου του νομού μας. Λοιπόν, η Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών ιδρύθηκε, είπαμε, από τον καθηγητή Πέτρο Θέμη το 1995 και ο στόχος ήταν να στηρίξει όλο αυτό το μεγάλο έργο το οποίο είχε αναλάβει, τόσο ανασκαφικά όσο και ανασυλλογικά, με ποιο τρόπο, μέσω της εταιρείας, μπορούσε να εξασφαλίζει τα απαιτούμενα κονδύλια για να μπορεί να συνδράμει στα σημεία όπου το κράτος δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, είτε για λόγους γραφειοκρατικούς, είτε για λόγους οικονομικούς, η εταιρεία Μεσαινικών Αρχαιολογικών Σπουδών αποτελούσε τη γέφυρα μεταξύ πάντα της ιδιωτικής και δημόσιας πρωτοβουλίας και μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να καλύπτει όλα τα μεγάλα κενά τα οποία δημιουργούνταν και εμπόδιζαν την ανάπτυξη και εξέλιξη του μεγάλου αυτού έργου. Τα πρώτα χρόνια υπήρξε μία στήριξη βέβαια από τα μεγάλα ευρωπαϊκά κοινοτικά κονδύλια της Αρχαίας Μεσίνης, όπου εντάχθηκε στα τρία ευρωπαϊκά κοινοτικά προγράμματα. Όμως από το 2012 και μετά στήριξε η καταποκλειστικότητα στις ιδιωτικές πρωτοβουλίες, ιδιωτικές χορηγίες μέσω σημαντικών ιδρυμάτων που υπήρξαν για μας σημαντική αρρωγή σε όλη αυτή την προσπάθεια και χωρίς τη στήριξη των οποίων δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει επιτελεστεί όλο αυτό το μεγάλο έργο που γίνεται σήμερα, που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια και που εξακολουθεί να γίνεται και σήμερα. Μετά το θάνατο του καθηγητή λοιπόν ανέλαβα ως πρόεδρος στη θέση του μετά από εκλογές που έγιναν στο Δελτα Σίγμα και βγήκε και ένα νέο Δελτα Σίγμα και ο στόχος τώρα της εταιρείας Μεσαινιακών σε ένα νέο κύκλο ζωής είναι να μπορέσει να στηρίξει και να συνεχίσει το έργο του καθηγητή Πέτρου Θέμελη και ταυτόχρονα να συμβάλλει στην διαμόρφωση ενός αρχαιολογικού χώρου, πάντα στη συνεργασία βέβαια με το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί η εταιρεία Μεσαινιακών Αρχαιολογικών Σπουδών επιτελεί τώρα ένα σημαντικό έργο χάρη στο πλαίσιο συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού σε ένα βαθμό, μεγάλο βαθμό, που υπέγραψε με την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Μενδώνη και έχει αναλάβει στην ουσία την καθαριότητα τη φροντίδα τον ευπρεπισμό του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου, επιτελώντας εργασίες διαμορφώσεων εκτός από καθαρισμούς και αποψηλώσεις, συντήρησης, εργασίες εξαγοράς γεωτεμαχίων υπέρ του ελληνικού δημοσίου, εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών που αφορούν τη συντήρηση και στερέωση των μνημείων του αρχαιολογικού χώρου, συμβάλλοντας με τον πιο εποφελή τρόπο στην προστασία και εύρυθμη λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου. Είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο καταφέρνουμε να στηρίξουμε χάρη στη βοήθεια σημαντικών υποστηρικτών. Θα πρέπει να αναφέρω εδώ την σταθερή υποστήριξη πάνω από 10 χρόνια που έχουμε από την κυρία Φωτεινή Λιβανού με χρήματα της οποίας γίνεται τώρα μέσω της εταιρείας μας η φροντίδα και η φροντίδα και ο ευπρεπισμός του αρχαιολογικού χώρου και όχι μόνο σε επίπεδο καθαρισμού αλλά και στη φροντίδα και λειτουργία και σε επίπεδο υποδομών του μουσείου και όλου του χώρου που λειτουργεί στην Αρχαία Μεσίνη. Πρέπει να αναφέρω το Ίδρυμα Ιωάννη Φωτίου Κωστόπουλου που επίσης είναι σταθερός αρρωγός και καθοριστικός σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε για την ανάδειξη των μνημείων του Μεσίνης, γιατί ο κ. Κωστόπουλος υπήρξε και Μεσίνιος, αλλά και το Δέλτα Σίγμα με τον κύριο Μαντσούνη και τον κύριο Καραίνδρο στηρίζουν σταθερά την προσπάθειά μας να φροντίσουμε και να προβάλλουμε τον μνημειακό πλούτο της Αρχαίας Μεσίνης. Μέχρι και σήμερα, και τους ευχαριστούμε βέβαια θερμά, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο επίσης υπήρξε σημαντικός βοηθός και αρρωγός μας όλη αυτή την προσπάθεια, το Ίδρυμα της Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, κομμάτι της εκπαίδευσης και της ανάδειξης μονογραφιών και σημαντικών μελετών για τα μνημεία της Αρχαίας Μεσίνης, βασικός μας χορηγός, το Ίδρυμα του Αθανάσιου Μαρτίνου, η Αιγαία ΣΑΜ και επίσης στήριξε και στηρίζει σημαντικά μελέτες που αφορούν την ανάδειξη του μνημειακού μας πλούτου και το Ίδρυμα του κ. Κωνσταντακόπουλου, καπετάν Βασίλη και Κάρμη Κωνσταντακόπουλου, επίσης Μεσίνη που στηρίζουν ανελιπώς και σταθερά την ανάδειξη των μνημείων πληρώνοντας σημαντικές αρχιτεκτονικές μελέτες, αναλαμβάνοντας και πληρώνοντας σημαντικές αρχιτεκτονικές μελέτες για την ανάδειξη του μνημειακού μας πλούτου. Όλοι αυτοί και πολλοί άλλοι που τώρα δεν έρχονται στο μυαλό μου έχουν στηρίξει κατά καιρούς και συνεχίζουν οι περισσότεροι από αυτούς που σας ανέφερα. Όλοι αυτοί συνεχίζουν να στηρίζουν το έργο της εταιρείας Μεσαινιακών ώστε να μπορεί να συμβάλλει και να καλύπτει τα κενά που δημιουργούνται όταν το κράτος αδυνατεί ή δεν μπορεί εγκαίρως να ανταποκριθεί σε όλα αυτά τα οποία μπορεί να δημιουργηθούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, το ότι ένας φορέας όπως η Εταιρεία Μεσθηνιακών μπορεί να καλύψει αυτό το κενό και να λειτουργήσει ως αρρωγός στη μεγάλη αυτή προσπάθεια ανάδειξης πολιτικής κληρονομιάς, συμβάλλοντας τα μέγιστα τη σωστή λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου, αλλά και την ανάδειξή του. Πάντα βέβαια σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Ναι. Το γεγονός ότι είμαι και αρχαιολόγος και προέρχομαι από το χώρο αυτό, αρχαιολόγος του Υπουργείου Πολιτισμού και συγκεκριμένα της Εφορίας Αρχαιοτήτων, είναι επίσης πιστεύω ένας παράγοντας που βοηθάει ακόμα περισσότερο την σωστή και ομαλή εξέλιξη και λειτουργία όλου αυτού του μεγάλου προγράμματος που έχει αναλάβει η εταιρεία μας. Η οποία θέλω επίσης να τονίσω και να αναφέρω ότι ενδιαφέρεται όχι μόνο για το κομμάτι της ανάδειξης των μνημείων, αλλά και το πώς αυτά τα μνημεία θα ζωντανέψουν, αυτό που αναφέραμε πιο πριν, και κάνουμε πάρα πολλές, δηλαδή λειτουργούμε πάντα υποστηρικτικά σε όλες τις σημαντικές εκδηλώσεις ως διοργανωτές ή βασικοί υποστηρικτές των διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στον αρχαιολογικό χώρο. Στηρίζουμε το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, που ως θεσμός τώρα πια έχει γίνει θεσμός, φέρνει σημαντικές μουσικές παραστάσεις και μας τιμά με αυτόν τον τρόπο στα μνημεία μας, στα θέασης και ακρόασης, αλλά και η επαφή μας και η σχέση μας με το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, που ανοίγει για πρώτη φορά ξανά τη συνεργασία του μέσα από τη δική μας συμβολή, σε συνεργασία πάντα με την τοπική αυτοδιοίκηση και το Δήμο Μεσίνης και την Εφορία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Δηλαδή είμαστε όλοι συντονισμένοι με κύριο και απότερο στόχο την ανάδειξη και στήριξη αυτού του μνημιακού πλούτου που έφερε ο καθηγητής Πέτρος Θέμελης, και το οφείλουμε πολλά γι' αυτό.
2: Μάλιστα. Ολοκληρώνουμε. Ναι, παρακαλώ πείτε μας.
1: Χωρίς αυτόν νομίζω ότι το έργο αυτό δεν θα μπορούσε να έχει συντελεστεί. Είναι αυτός ο οποίος αφιέρωσε όλη τη ζωή και αυτός που έθεσε τις βάσεις, μας έδωσε το όραμα και μας έδωσε και την προοπτική. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε ως κοινωνία και ως χώρα, να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν το ευσυλλογικό συμφέρον πάνω από το ατομικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω.
2: Έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό και ως μήνυμα να βγει από αυτή την εκπομπή, να βγουν αυτές οι τελευταίες φράσεις σας, κυρία Λαυροπούλου. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, έχουμε ελάχιστα λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε, να επισημάνετε κάτι άλλο σε σχέση με τα όσα αναφέραμε.
1: Ήθελα να σας ευχαριστήσω βασικά για την ευκαιρία που μου δώσατε και εμένα προσωπικά να μιλήσω για τον χώρο αυτό μέσα από την ραδιοφωνική σας εκπομπή, το ότι καταλαβαίνετε τη σημαντικότητα από όλο αυτό της ύπαρξης ενός τέτοιου σημαντικού σπουδαίου αρχαιολογικού πάρκου πλέον, που συμβάλλει στην ανάδειξη της κληρονομιάς μας και της παραδοσής μας. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να φανούμε επάξιοι συνεχιστές του μεγάλου έργου του Θέμελη σε συνεργασία με όλους αυτούς τους φορείς που αναφέραμε πιο πριν, την τοπική μας αυτοδιοίκηση, την περιφέρεια, το Υπουργείο Πολιτισμού και όλους τους πολίτες, μεμονωμένα ως ιδιώτες, αλλά και μέσα από συλλόγους οι οποίοι ενδιαφέρονται πραγματικά για την ανάδειξη αυτού του χώρου.
2: Συνομιλούμε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, με την κυρία Εύη Λαυροπούλου, την πρόεδρο της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών και αρχαιολόγο. Θέλουμε πραγματικά, κυρία Λαυροπούλου, να ευχαριστήσουμε και εμείς με τη σειρά μας, ιδιαίτερα για το χρόνο που διαθέσατε στη σημερινή εκπομπή και όλα αυτά τα πολύ ουσιαστικά που ακούσαμε από εσάς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή με δύο λόγια, αν θέλετε, έτσι, για το Αρχαίο Θέατρο της Μεσίνης, για το οποίο μόνο έμεση μνήμα γίνεται από τον Παυσανία. Αποκαλύφθηκε βορειοδυτικά του Ασκληπίου και 50 μέτρα δυτικά της αγοράς. Κατασκευάστηκε τον 3ο με 2ο αιώνα π.Χ. και είναι από τα μεγαλύτερα της αρχαιότητας. Το πλάτος του φτάνει τα 98,60 μέτρα και η διάμετρος της ορχήστρας του τα 23,46 μέτρα. Χρησιμοποιείται για ψυχαγωγία των πολιτών, αλλά και για συγκεντρώσεις πολιτικού χαρακτήρα, όπως μαρτυρούν και τα επιγραφικά ευρήματα. Στους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους έλαβε τη σημερινή του μορφή μετά από ριζικές μετατροπές που έγιναν στο κύλο και τη σκηνή της ελληνιστικής περίοδου.

Ακούσατε την εκπομπή «Τα αρχαία θέατρα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θανάσης Παντελιός, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Ας δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σε τίτλους έως αυτήν την ώρα. Η συμμαχία απαιτεί αρχές καλής γειτονίας. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει απειλή πολέμου, τόνισε από την Άγκυρα και τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την εξασφάλιση πόρων άνω των 61 εκατομμυρίων ευρώ για την στήριξη των παραγωγών ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς. Σε κρίσιμη κατάσταση φέρεται να είναι 20χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα στο Άργος, σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση. Η εκεχηρία με το Ιράν τελείωσε, ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι δεν θέλει καμία εμπορική σχέση με την Ισπανία. Την άρση των περιορισμών στις εξαγωγές αμυντικού υλικού μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ ζήτησε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Και να έρθουμε αναλυτικότερα στο δελτίο μας, αγαπητοί ακροατές, ξεκινώντας από την εσωτερική επικαιρότητα. Η δημοκρατία, επειδή ακούει τους πολλούς, παραμένει το μόνο πολίτευμα που εγγυάται την πρόοδο. Παραμένει ακόμη και σήμερα η ισχυρότερη εγγύηση για την ασφάλεια και την ευημερία μας. Αυτό είναι το βαθύ, το διαχρονικό νόημα αυτής της αθάνατης αρχαιοελληνικής εφεύρεσης, επισήμανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στην ομιλία του στο συνέδριο του Economist που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Είναι δύσκολο να φέρουμε στο μυαλό μας μια στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας όπου η δημοκρατία βρισκόταν σε νηνεμία. Είναι ένα πολίτευμα που συνυφαίνεται αξεδιάλυτα με τη λέξη κρίση. Αυτό το θαυμαστό πολίτευμα που έρχεται σε εμάς από τον Κλισθένη διέσχισε αιώνες χωρίς ποτέ να γνωρίσει γαλήνη. Στη διάρκεια της δοκιμασίας του όμως κρύβεται η αξία και η δύναμή του, στο ότι κάθε φορά υπερβαίνει τα εμπόδια και δεν καταραίει μπροστά στις δυσκολίες, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όσον αφορά στις προκλήσεις για τη δημοκρατία, σημείωσε: «Έχει ιστορία αιώνων η δημοκρατία, αλλά χρειάζεται σύγχρονη θωράκιση, γιατί οι προκλήσεις είναι σύγχρονες και τις νιώθουμε πρωτόγνωρες. Είναι προκλήσεις όμως που αλλάζουν μορφή, μα ποτέ ουσία. Η σύγχρονη δημοκρατία μοιάζει με την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε. Όχι μόνο στις αρετές της, αλλά και στις αδυναμίες της. Συχνά φέρεται άδικα σε εκείνους που τις προσφέρουν τα περισσότερα. Προσέφερε στο Σοκράτη το Κόνιο, εξόρισε τον Θεμιστοκλή και τον Αριστίδη, καθαίρεσε τον Περικλή. Πολύ αργότερα φυλάκισε τον Κολοκοτρώνη, δολοφόνησε τον Καποδίστρια, καταψήφισε τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τόσα ακόμη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε παράλληλα ότι αυτή η αδικία είναι το τίμημα της ελευθερίας. Της ελευθερίας να αποφασίζουν οι πολλοί. Ένα αυταρχικό καθεστώς δεν θα είχε καταδικάσει σε θάνατο τον Σοκράτη, γιατί δεν θα του είχε επιτρέψει ποτέ να μιλήσει. Η δημοκρατία ρισκάρει την αδικία ακριβώς επειδή δίνει στον καθένα το δικαίωμα της κρίσης και της κριτικής. Είναι ο ίδιος αέρας της ελευθερίας που άλλοτε αδικεί και άλλοτε δικαιώνει. Και αυτό είναι το μεγαλείο της». Όπως διευκρίνησε ο κύριος Τασούλας, η διαφωνία δεν σημαίνει διχασμός. Η δημοκρατία ζει από τη διαφωνία. Δεν μας ζητάει να σκεφτόμαστε όλοι το ίδιο. Η ομοφωνία άλλωστε είναι πειρασμός των αυταρχικών καθεστώτων και όχι αρετή της δημοκρατίας. Το πραγματικά δύσκολο, το πραγματικά δημοκρατικό είναι να συνυπάρχει το θάρρος να διαφωνούμε και η βούληση να παραμείνουμε ενωμένοι.
Συναντιόμαστε εδώ στην Άγκυρα σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του προσερχόμενος στην 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Υπογράμμισε ότι στο επίκεντρο της συνάντησης βρίσκεται το πλαίσιο καταμερισμού των βαρών, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήδη από την πρώτη του θητεία και με τον δικό του τρόπο έθεσε στους Ευρωπαίους συμμάχους την ανάγκη ανάληψης μεγαλύτερου μέρους των αμυντικών τους δαπανών. Επανέλαβε τη στήριξή του στην ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, όχι με την έννοια του ανταγωνισμού του ΝΑΤΟ, αλλά με τη διάσταση ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πυλώνα που θα ενισχύσει τη συμμαχία. Τόνισε ότι στη Χάγη πέρσι ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τα ορόσημα που θα τεθούν για τις αμυντικές δαπάνες και εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί, όπως είπε, η Ελλάδα ήδη έχει πετύχει τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ στις αμυντικές δαπάνες και υλοποιεί ένα πρόγραμμα 25 δισεκατομμυρίων ευρώ εξυγχρονισμού των δυνάμεών της. Τονίζοντας ότι η χώρα μας βρίσκεται σε μια ευαίσθητη περιοχή που αντιμετωπίζει γεωπολιτικές προκλήσεις, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς το ΝΑΤΟ ακόμη και σε περιόδους μεγάλης λιτότητας. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα και την αισιοδοξία του για την τήρηση της εκεχηρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντικό να δοθεί χρόνο στη διπλωματία για να επιληθεί το ακαθόδες αυτό ζήτημα, καθώς και ότι η αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους διαβίωσης αποτελεί προτεραιότητα για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Απαντώντας σε ερώτηση που δέχθηκε, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν θέλει να σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μία συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας, τόνισε χαρακτηριστικά, επισημένοντας ότι η χώρα μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία και οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη συμμαχία που έτσι κι αλλιώς είναι μια αμυντική συμμαχία. Τόνισε επίσης ότι πιστεύει πως όλα τα ζητήματα μπορούν να επιλύονται σε πνεύμα καλής γειτονίας και σε πνεύμα συνεργασίας. Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι είναι πάντα χαρά του να επισκέπτεται την Άγκυρα και ήταν πάντα υπέρμαχος της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών, Ελλάδας και Τουρκίας. Την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ στην Αθήνα επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο των περιοδιών κλιμακίων του κόμματος σε δομές υγείας στο λεκανοπέδιο της Αττικής αυτό το τριήμερο. Σε δηλώσεις του αμέσως μετά ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε «Το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται σε μια κρίσιμη και δύσκολη κατάσταση. Καθημερινά χιλιάδες Έλληνες πολίτες αναγκάζονται να πληρώσουν ακριβά υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα που όφιλε να τους προσφέρει το ΕΣΥ και να είναι υψηλού επίπεδου. Το αποτέλεσμα, αυξημένο κόστος ζωής και ο λαός μας να είναι πρωταθλητής σε ιδιωτικές δαπάνες πανευρωπαϊκά. Για εμάς προτεραιότητα είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας να αναγεννηθεί, να ενισχυθεί, ιδιαίτερα σε μια εποχή μεγάλων ανισοτήτων, ακρίβειας και δυσκολιών για τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό σήμερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ βρέθηκαν σε πολλές δομές υγείας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Είχα την τύχη και την τιμή να επισκεφθώ το ΕΚΑΒ και να μιλήσω με τους εργαζόμενους και τη διοίκηση. Τα προβλήματα είναι πολλά. Υποστελέχωση, οργανόγραμμα, προμήθειες, ανανέωση του στόλου. Τους ευχαριστώ όχι μόνο για τον διάλογο που είχαμε, αλλά πάνω απ' όλα για τον καθημερινό τους αγώνα να στηρίξουν το σύστημα και τους πολίτες. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ, εδώ και 6 χρόνια, κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία είπε όχι. Όπως τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης, μετά από μεγάλη πίεση ήρθε αυτή η τροπολογία στη Βουλή πριν από μερικές ημέρες. Το ΠΑΣΟΚ τη στήριξε. Όμως η κυβέρνηση, αντί να ζητήσει συγγνώμη για την καθυστέρηση 6 ολόκληρων ετών, έφτιαξε ένα μηχανισμό προπαγάνδας με fake news ότι αυτό που ζητούσαμε όταν το έφερα στη Βουλή δεν το στηρίξαμε.
Και μάλιστα αυτή η προπαγάνδα εκπορεύτηκε ακόμη και από συνεργάτες του ίδιου του Υπουργού. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη, γι' αυτό ζητώ την παρέτηση του συγκεκριμένου συμβούλου για το fake news στην ελληνική κοινωνία, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος τόνισε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας για εμάς είναι πυλώνας κοινωνικής δικαιοσύνης. Η υγεία, η παιδεία και η στέγαση είναι μεγάλες προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, διότι κοινωνική δικαιοσύνη χωρίς ισχυρό κοινωνικό κράτος δεν μπορεί να υπάρξει. Ειδική ευνοϊκή μεταχείριση των περιοχών δίκαιης μετάβασης κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Με την τροπολογία θεσπίζεται οριζόντια ρήτρα δίκαιης μετάβασης που εξασφαλίζει ότι οι ανάγκες των περιοχών αυτών θα λαμβάνονται κατά προτεραιότητα υπόψη σε κάθε νόμο, πρόγραμμα και χρηματοδοτικό εργαλείο. Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών, το οποίο συζητάται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ήδη όπως είναι γνωστό λαμβάνεται ειδική μέρημνα για τις περιοχές δίκαιης μετάβασης που επηρεάζονται από το πρόγραμμα απολιγνητοποίησης απανθρακοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται τα σχέδια δίκαιης μετάβασης που εφαρμόζονται στις περιοχές αυτές, ενώ εφαρμόζονται μέτρα όπως η αυξημένη μοριοδότηση των κατοίκων για προσλήψεις στο δημόσιο, αυξημένες ενισχύσεις μέσω του αναπτυξιακού νόμου για τις επιχειρήσεις και άλλα. Ο κ. Χατζηδάκης είχε ζητήσει με επιστολή του το Σεπτέμβριο του 2025 προς όλα τα συναρμόδια Υπουργεία τη λήψη μέρημνας για τις περιοχές δίκαιης μετάβασης σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία όπου αυτό είναι εφικτό. Με την τροπολογία που κατατέθηκε, η ειδική αυτή μέρημνα λαμβάνει και επίσημο χαρακτήρα, όπως ήταν το αίτημα των βουλευτών, καθώς και των περιφερειακών και τοπικών αρχών των περιοχών αυτών. Την εξασφάλιση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων άνω των 61 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στην αύξηση του κόστους των λιπασμάτων ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς ενημερώνοντας τα μέλη της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τον πρωτογενή τομέα. Όπως τόνισε ο κ. Σχοινάς, η χώρα μας θα λάβει 21 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συγκαταλέγεται στους 7 μεγαλύτερους δικαιούχους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Αποθεματικού, ενώ το ποσό θα συμπληρωθεί με περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους, ανεβάζοντας την συνολική στήριξη για τους Έλληνες παραγωγούς σε περισσότερα από 61 εκατομμύρια ευρώ. Όπως είπε, στις 17 Ιουλίου το Συμβούλιο Υπουργών καλείται να εγκρίνει την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Αποθεματικού με στόχο τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στην αύξηση του κόστους των λιπασμάτων και η Ελλάδα θα συγκαταλέγεται στους 7 μεγαλύτερους δικαιούχους αυτού του πακέτου. Ο κ. Σχοινάς έκανε λόγο για συστηματική διαπραγμάτευση της χώρας στις Βρυξέλλες, προσθέτοντας ότι τα νούμερα μόνο τυχαία δεν είναι. Έμφαση έδωσε ο κ. Σχοινάς και στα μεταρρυθμιστικά μέτρα για την ενίσχυση των αγροτών, στους εκτεταμένους διασταυρωτικούς ελέγχους και στη συνεργασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την ΑΑΔΕ, επισημένοντας ότι η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να πληρώνει περισσότερα επειδή πλέον πληρώνει σωστά. Αυτό είναι το πραγματικό πολιτικό μήνυμα, δεν αρκεί να πληρώνουμε πολλά. Έχει σημασία να πληρώνουμε σωστά, ώστε οι ενισχύσεις να καταλήγουν σε εκείνους που πραγματικά παράγουν. Καταφέραμε ώστε με τους ίδιους περίπου ευρωπαϊκούς πόρους περισσότερη πραγματική παραγωγή να δουν μεγαλύτερη ενίσχυση στον λογαριασμό τους, ανέφερε ο κύριος Σχοινάς, ο οποίος αναφερόμενος στις έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις τόνισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 2.900 υποθέσεις με εκτιμόμενη ζημία περίπου 69 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις σε περισσότερες από 1.100 περιπτώσεις που συνδέονται με την δράση εγκληματικών οργανώσεων.
Σε κρίσιμη κατάσταση φέρεται να είναι 20χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της Τρίτης στο Άργος, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο η ένορκη διοικητική εξέταση όσο και η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο στο όχημά του. Ωστόσο, ο νεαρός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα στάσης και ακολούθησε καταδίωξη. Κατά την αστυνομική εκδοχή, ο οδηγός κινήθηκε επικίνδυνα και επιχείρησε επανειλημμένα να εμβολήσει αστυνομικούς και υπηρεσιακά οχήματα. Η καταδίωξη έληξε όταν το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά. Ο 20χρονος φέρεται να εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και να προσπάθησε να διαφύγει πεζός αναρριχόμενο σε μαντρότυχο. Τότε δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο κεφάλι. Στην κατοχή του εντοπίστηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο κατασχέθηκε και αναμένεται να εξεταστεί από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Άργους και στη συνέχεια διακομίστηκε εσπευσμένα στα ΤΕΠ του

βλάβη. Στη δωρεάν διάθεση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α σε ευάλωτα νοικοκυριά της πόλης προχωρά ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας. Η δράση αυτή υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου και την ΔΑΕΜ. Περιλαμβάνει δωρεάν προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση των συσκευών από πιστοποιημένο τεχνικό, ενώ όπου είναι τεχνικά εφικτό προβλέπεται και η εγκατάσταση μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι νέες συσκευές ενεργειακής κλάσης Α εξασφαλίζουν σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος των οικοκυριών, προσφέροντας παράλληλα αποτελεσματική ψύξη και θέρμανση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Έως και 98% σε μηνιαία βάση έφτασε η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα του Αϊστράτη κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2026, όπως αναφέρει ο ΔΔΕ, με αποτέλεσμα, όπως σημειώνει, τη μείωση του κόστους και των ωρών λειτουργίας του συμβατικού θερμικού σταθμού παραγωγής και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του νησιού. Παρεμβάσεις στη λεωφόρο Κηφισού ώστε να πάρει χαρακτήρα Αττικής Οδού με 4 λωρίδες κυκλοφορίας σε όλο το μήκος της από την Παραλιακή μέχρι την Αττική Οδό προτείνει ο συγκοινωνιολόγος και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Ευάγγελος Ματσούκης ώστε να αντιμετωπιστεί το οξύ κυκλοφοριακό. Μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, υπογραμμίζει την ανάγκη να προχωρήσει γρήγορα η αναβάθμιση του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα Ινόφυτα για να ανακουφιστεί ο Κηφισός από τα φορτηγά. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα, αγαπητοί ακροατές. Είμαι πολύ αναστατωμένος με τον ΝΑΤΟ, δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεών του με τον επικεφαλής της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είμαι ευχαριστημένος με τον ΝΑΤΟ λόγω αυτού που έκαναν με τη Γροιλανδία. Και δεν είμαι ευχαριστημένος με τον ΝΑΤΟ λόγω του γεγονότος ότι δεν ήθελα να μας βοηθήσουμε το κράτος νούμερο ένα χορηγού της τρομοκρατίας. Αυτό είναι το Ιράν, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Τραμπ. Χαρακτήρισε μάλιστα την ηγεσία του Ιράν ως καρκίνο που πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα από βράσματα και τρελούς. Είπε ότι δεν θέλω να ασχοληθώ μαζί τους, είναι άρρωστοι άνθρωποι. Ενώ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την Ισπανία που την χαρακτήρισε απέσιο εταίρο με τον οποίο δεν θέλει να έχει καμία εμπορική ανταλλαγή και σχέση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η προσωρινή συμφωνία με το Ιράν έχει τελειώσει, ωστόσο επέτρεψε να συνεχιστούν οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Η Ισπανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει ως συνήθι πρακτική τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος φέρεται να έδωσε εντολή για διακοπή του εμπορίου με την χώρα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ισπανού Πρωθυπουργού, η Μαδρίτη δεν δείχνει να ευνηδιάζεται από τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ, αντιμετωπίζοντάς τες ως μέρος της συνήθους πολιτικής πρακτικής. Η Δανία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε εκατοστό του ΝΑΤΟ, περιλαμβανομένου και του δικού της εδάφους, δήλωσε η Πρωθυπουργός της χώρας, μετά τις νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ελέγχουν τη Γροιλανδία. Η Δανή Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Γροιλανδία δεν είναι προσπόληση και κάλεσε όλους τους συμμάχους να σεβαστούν το δικαίωμα των Γροιλανδών στην αυτοδιάθεση. Στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου αντέδρασε και η Πρωθυπουργός της Ισλανδίας, τονίζοντας ότι η Γροιλανδία ανήκει στο λαό της Γροιλανδίας. Ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, ζήτησε την άρση των περιορισμών στις εξαγωγές αμυντικού υλικού μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, κάνοντας λόγο για ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής ευθύνης χωρίς να διαταράσσεται η συνοχή της συμμαχίας. Παράλληλα, ζήτησε από τις χώρες της Συμμαχίας, που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην αποκλείουν τα μη μέλη της Ένωσης από τα αμυντικά σχέδια, μια σαφή αναφορά στο αίτημα της Τουρκίας να συμμετάσχει στις ευρωπαϊκές αμυντικές χρηματοδοτήσεις SAFE και REARM. Άλμα έκανε σήμερα το πετρέλαιο, ενώ οι τιμές των μετοχών υποχώρησαν μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι το πρωτόκολλο συμφωνίας με το Ιράν για τερματισμό του πολέμου στον κόλπο τελείωσε.
Το κλίμα στην αγορά ήταν ήδη εύθραυστο,

0: μετά την ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στον κόλπο. Η τιμή του βαρελιού του Brent της Βόρειας Θάλασσας σημείωσε άλμα κατά 6,32% φτάνοντας τα $78,85 το βαρέλι, ενώ το αντίστοιχο αμερικανικό ενισχύθηκε κατά 6,29% φτάνοντας τα $74,87. Και να περάσουμε σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, στις ανακοινώσεις των ημερών. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί ακολουθία του Εσπερινού στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής και η παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Ηλισσού στην Αθήνα, με αφορμή την εορτή του Αγίου Μιχαήλ Πακνανά, νεομάρτυρος Αθηναίου, την 5η 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός με αρτοκλασία. Την ημέρα της εορτής 9 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και το απόγευμα στις 7 θα ψαλεί Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο. Επίσης να σας πούμε ότι στο Ιερό Μετόχιο Αναλήψεως Βήρωνος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας για την εορτή των Οσίων Πατέρων Σοφρονίου και Παϊσίου των Αγιοριτών, την Παρασκευή το απόγευμα στις 8 θα τελεστεί Κοινή Ιερά Αγρυπνία. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Είναι κοντά μας η κυρία Πηγή Ζαχαρία, η μετεωρολόγος μας, για να μας ενημερώσει, να δούμε τι αλλαγές μπορεί να έχουμε όσον αφορά τις προγνώσεις. Καλό μεσημέρι, κυρία Ζαχαρία. Σας ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, ο αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά. Και στα ορεινά τμήματα θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες, βαθμία ξανά οι νεφώσεις θα αυξηθούν στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και θα αναπτυχθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα πελάγια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά μέχρι και 6, και η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα στην ισιωτική περιοχή 31 με 33 βαθμούς και στα υπηρετικά τους 33 με 35-36. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς στην Κάλυμνο και 27 στα νησιάκια Οθονή, στον Βόρειο Ιόνιο, στην Κάσο και στη Γάβδο, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 34 βαθμούς στο Άργος, στη Σύνδο, στη Θεσσαλονίκη, στα Τρίκαλα, στην Τανάγρα, στην Έδεσα, στη Λάρισα, στην Τίνο. 35 βαθμούς στη Σπάρτη, στο Τυμπάκι της Κρήτης, στην Κάτω της Ωραία, στη Φτιώτιδα και στη Λαμία. Και τη μεγαλύτερη θερμοκρασία είναι στην Αθήνα, στην Αττική, 37 βαθμοί στο Σκηνιά. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ το βράδυ βαθμία στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Θεραία και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Θεσσαλία, Ανατολική Θεραία, Ιδέα και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Θεραίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και το Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό. Με το Καστελόριζο να έχει 30 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί. Στην περιοχή όμως οι άνεμοι είναι δυτικοί, βόρειο-δυτικοί, 4 με 5 μποφόρ, και στα δυτικά πιο ενισχυμένη στα 5 με 6. Η Αττική, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. κυρίως στα δυτικά όρινα, νότιάδες 3 με 4 μποφόρ, όσο για τη θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 31 βαθμούς που έχουμε στο Ελληνικό και στη Ραφίνα, 33 έχουμε στην Ελευσίνα, στο κέντρο της Αθήνας και στο Τατόι, 35 στη Νέα Φιλαδέλφεια και 37 η μεγαλύτερη θερμοκρασία στο Σκηνιά. Η Θεσσαλονίκη έχει 31 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, θα φτάσει μέσα στους 34 με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, με πιθανότητα για όμβρους στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ θα αυξηθούν εκ νέου οι νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μεταβλητή η άνεμη 3 μποφόρ και τη νύχτα βόρειο-δυτική 4 με 5. Πάμε στον αυριανό καιρό για αύριο 5η 9 του μηνός. Γενικά χαρακτηριστικά πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις σποράδες και τον βορειοανατολικό Αιγαίο, και από τις πρώμες συμπρινές ώρες στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ βαθμιά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Ηπειρού, της Δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Κρήτης, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτική βορειοδυτική 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο βορειοανατολική 4-6. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μια μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα και τα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά στους 30-32, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά στα 12-32 με 34. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη. Κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, από την αρχή της ημέρας νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμία θα σταματήσουν. Στη Δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις, οι οποίες μεσημέρι πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. 20 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι, και στην Κεντρική Μακεδονία τοπικά μέχρι 33, ενώ στη Δυτική Μακεδονία 17 βαθμοί το πρωί και μέχρι 30 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά τμήματα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. 21 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι. Η νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, να τελειώσουν πρώτα με τα ηπειρωτικά. Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, της Σποράδες, στην Εύβοια και από τις πρώμες συμπρινές ώρες Ανατολική Στερεά, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Πελοπόννησο αρχικά αίθριο καιρό, όμως μεσημέρι και απόγευμα θα αυξηθούν οι νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. 21 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως 12 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 30. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά αίθριο καιρό. Λίγες νεφώσεις στην Κρήτη πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. 22 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι, στην Κρήτη μέχρι 33. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριο καιρό. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και βαθμία και στα βόρεια και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. 23 βαθμοί το πρωί, 32 και στα νότια μέσα 33. Στο Καστελόριζο και αύριο η άνεμη θα είναι δυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά πιο ενισχυμένη στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική αρχικά αίθριο καιρό. Γρήγορα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Βόρεια άνεμη 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5, ενώ από το απόγευμα θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. 23 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες γρήγορα θα σταματήσουν. Μεσημέρι και απόγευμα θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Αρχικά βορειοδυτική άνεμη 3-5 μποφόρ και το μεσημέρι μεταβλητή μέχρι 4. 22 βαθμοί το πρωί και μέχρι 32 το μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, κυρία Ζαχαρία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση.
1: Καλά,
0: σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός, στο μικρόφωνο Βασίλης Σπυρόπουλος. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
2: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Τα καλοκαίρια μας», εκδόσεις Λέμβος. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός.

Διακοπές σε ερημικό ακρογιάλι του Γιώργου Βουϊκλή. Έχουν περάσει κοντά 40 χρόνια από τότε. Είχα τελειώσει τη Δευτέρα Λυκείου και ήταν η πρώτη φορά που μας άφηναν οι γονείς μας με τους δύο κολλητούς μου να κάνουμε μόνοι μας διακοπές μακριά από την οικογένεια. Η ιδέα να τις περάσουμε σε μια ερημική ακρογιαλιά ήταν του Αλέκου, του φίλου μας από τη γειτονιά, που δεν ήταν συμμαθητής μας στο Λύκειο, όπως εγώ με τον Μίλτο. Δεχθήκαμε με ενθουσιασμό την πρότασή του να περάσουμε μια εβδομάδα στη γαλάζια λίμνη, όπως η συνομιλική μας την ταινία. Μετά από λίγη σκέψη όμως ρωτήσαμε τον Αλέκο: «Και τι θα τρώμε μια εβδομάδα εκεί στην ερημιά?» «Αυτό να μην σας απασχολεί», μας απάντησε. «Θα τρώμε τα ψάρια που θα ψαρεύω με το ψαροντούφεκο». Μας έπεισε, γιατί ξέραμε πως είναι φοβερός ψαροντούφεκας, ότι ψάρευε με τον πατέρα του και προμήθευαν μεροφούς και συναγρίδες στις ψαροταβέρνες του Βαθιού. Στις καθημερινές εξορμήσεις, μάλιστα, με το καΐκι του σε όλες τις παραλίες της Άμμου, ψάχνοντας για ψαρότοπους, είχαν εντοπίσει, όπως μας είπε, την έρημη ακρογιαλιά χωρίς πρόσβαση από τη στεριά που θα μπορούσαμε να πάμε. Τέλος μας είπε πως μπορούσε να μας αφήσει εκεί ο πατέρας του με το καΐκι τους και να έρχεται κάθε τόσο τις επόμενες ημέρες να βλέπει πως θα πάμε. Ήταν αργά το απόγευμα όταν αποβιβαστήκαμε στο μικρό μόλο που βρίσκονταν στην ανατολική πλευρά της μικρής παραλίας και περιστοιχίζονταν από απότομο γκρεμό. Σε ένα πλάτωμα πάνω από το μόλο βρίσκονταν ένα ψαράδικο καλύβι που στην αυλή του, όπως μας είπε ο πατέρας του Αλέκου, υπήρχε πηγάδι με πόσιμο νερό για να πίνουμε και να ξεπλενόμαστε μετά από κάθε μπάνιο μας στη θάλασσα. Όταν έφυγε το καΐκι, πήραμε τα μπαγκάζια μας, τα σακίδια που είχαμε, τον βασικό εξοπλισμό υπαίθριας διαβίωσης, όπως τον ονόμασε ο πατέρας μου, που τον ετοίμασαν οι μανάδες μας, στον οποίο περιλαμβάνονταν πετσέτες, δύο αλαξιές ρούχα, από ένα πιάτο, μαχαίρι και πιρούνι, από ένα κύπελο για τον καθένα, ένα σφακό στο τρανζιστοράκι μου και ένα πλαστικό σέικερ για να φτιάχνουμε τον καφέ μας. Μας είχαν βάλει ακόμα συμπληρωματικά τρόφιμα, όπως παξιμάδια, ντομάτες και αγκούρια, λεμόνια, αλάτι, καφέ και ζάχαρη. Εκτός από τα βαρυφορτωμένα σακίδια, πήραμε τον σάκο με τη σκηνή γκλου που μας είχε παραχωρήσει ο πατέρας μου, τα sleeping bag, την κιθάρα του Μίλτου και βέβαια τη μάσκα και το ψαροντούφεκο του Αλέκου. Τα μεταφέραμε μέχρι τη μέση της παραλίας, λίγο έξω από την αμμουδιά, αλλά μακριά από τον γκρεμό, για να μην μας πλακώσουν τα βράχια από πιθανή κατολίσθηση, και στήσαμε τη σκηνή μας κάτω από ένα αρμυρίκι. Τακτοποιήσαμε τα μπαγκάζια μας και βουτήξαμε στην πεντακάθαρη θάλασσα για να ξεπλύνουμε τον υδρότα, ενώ ο Αλέκος ξεκίνησε για το υποβρύχιο κυνήγι του. Όταν βγήκαμε, ξαπλώσαμε με τον Μίλτο στην άμμο, κάτω από τις τελευταίες απαλές ακτίνες του απογευματινού ήλιου, για να στεγνώσουμε, και μετά ανάψαμε τη φωτιά, όπως είχαμε μάθει μικρή στην κατασκήνωση των προσκόπων, για να είναι έτοιμα τα κάρβουνα όταν θα έφερνε τα ψάρια ο Αλέκος. Έφερε τρία, ένα για τον καθένα, διαφορετικά, αλλά περίπου ίδιου μεγέθους. Ανέλαβα να τα καθαρίσω εκεί που σκάει το κύμα, και έθαψα τα εντόστιά του στην άμμο. Είχε σουρουπώσει όταν ξεκινήσαμε το δείπνο μας κάτω από το φως του φεγγαριού που είχε ξεπροβάλει ολόγιο μου, το πρώτο από τα δύο φεγγάρια του Αυγούστου. Μετά ξαπλώσαμε στην άμμο και μέσα στο διάφανο σκοτάδι περιδιαβαίναμε τον ουρανό, συνοδεύοντας το μεγαλόπρεπο θέαμα με τις ιστορίες που μου έλεγε ο παππούς μου τις νύχτες που φιλούσαμε τα καρπούζια στο μποστάνι, για το φωτεινό ποτάμι του Γαλαξία και για τα αστέρια που έλαμπαν στον ουράνιο θόλο. Ήταν πολύ αργά όταν μπήκαμε στη σκηνή για να κοιμηθούμε. Το πρωί με ξύπνησαν φωνές και γέλια, κουβέντες σε διάφορες γλώσσες, τρεχαλιτά παιδιών
και ο θόρυβος από τον μπαλάκι όταν το χτυπούν οι ρακέτες. Άνοιξα το φερμουάρι της σκηνής. Έβγαλα το κεφάλι μου και τι να δω. Δεκάδες τουρίστες σκορπισμένοι στην ακρογιαλιά έκαναν το μπάνιο τους, απολάμβαναν τον ήλιο. Έπαιζαν παιχνίδια και χτίζαν πύργους στην άμμο με τα παιδιά τους. Στον μικρό μόλο είχε πλευρίσει ένα καΐκι και στο καλύβι υπήρχε ζωηρή κίνηση. Φόρεσα το σορτσάκι μου και τράβηξα προς τα εκεί για να μάθω τι συμβαίνει. Οι δύο γη του ψαρά που είχε το καλύβι είχαν κληρονομήσει το καΐκι του, αλλά δεν το χρησιμοποιήσουν πια για να ψαρεύουν ψάρια, μα για να ψαρεύουν τουρίστες από την προκυμαία του Πυθαγορείου για ημερήσια εκδρομή σε ερημική παραλία. Τους έφεραν λοιπόν στον μικρό όρμο που ήταν το καλύβι του πατέρα τους και τους αμολούσαν στην παραλία. Όσο αυτοί απολάμβαναν το μπάνιο, την ηλιοθεραπεία και τα παιχνίδια τους, τα δύο αδέρφια και οι βοηθοί τους άναβαν την ψισταριά που είχαν χτίσει στην αυλή του καλυβιού, έψιναν από μια μπριζόλα για τον καθένα, τηγάνιζαν πατάτες στη φριτέζα που δούλευε με γεννήτρια, έκοβαν σαλάτες και ψωμιά, έφερναν από το καΐκι σε φορητά ψυγεία αναψυκτικά και μπύρες και όταν περασμένο μεσημέρι πια όλα ήταν έτοιμα, τους καλούσαν με την μπουρού για φαγητό. Καθισμένοι στα πεζούλια και στο έδαφος, όπως τα πικνίκ στα πάρκα της πατρίδας τους, οι τουρίστες έτρωγαν σε πλαστικά πιάτα και με πλαστικά μαχαιροπύρουνα τις μπριζόλες τους και τα συνοδευτικά τους σκέπιναν σε πλαστικά ποτήρια το αναψυκτικό ή την πύρα τους, ενώ από το τεράστιο κασετόφωνο που ήταν κρεμασμένο στο χαμηλότερο κλαδί του γειτονικού δέντρου ακούγονταν ισιώτικα τραγούδια. Το πανηγύρι τελείωνε με μια φέτα καρπούζι για τον καθένα. Μετά έπιναν σε πλαστικά ποτηράκια τον καφέ που είχαν φροντίσει να φέρουν σε θερμός οι διοργανωτές της εκδρομής. Μια πλαστική προσωμείωση πανηγυριού. Νωρίς το απόγευμα τους ανέβαζαν ξανά στο καΐκι για το ταξίδι της επιστροφής. Το μόνο καλό ήταν ότι φεύγοντας δεν άφηναν πίσω τους κανένα σημάδι από το πέρασμά τους. Δεν αντέξαμε για πολύ σε αυτήν την καθόλου έρημη ερημική παραλία. Δύο μέρες μετά, όταν ήρθε ο πατέρας του Αλέκου να δει πώς θα πάμε, μαζέψαμε τα συμπράγκαλά μας και ανεβήκαμε στο καΐκι. Το όνειρο των διακοπών σε έρημη ακρογιαλιά έμεινε ανεκπλήρωτο.

Τα παιδικά μου χρόνια στη Δεσφίνα Φωκίδος του Γιώργου Θεοχάρη. Γεννήθηκα το Δεκέμβρη του 1951 στη Δεσφίνα, κεφαλοχώρη στην ανατολική άκρη της Φωκίδας, στις υπόρειες του Παρνασσού, στο οροπέδιο απέναντι από την Αράχοβα, αντίκρι στις Φεδριάδες. Έζησα στο χωριό μέχρι το 1963, που πήγα στην Άμφισσα, στο γυμνάσιο, μένοντας σε ενοικιασμένο δωματιάκι και αργότερα στην Αθήνα για σπουδές. Το πατρικό μου, γωνιακό πετρόκτιστο στη βορειοανατολική άκρη του χωριού, από το χαγιάτι του οποίου έβλεπα τα σπίτια και τα χωράφια, καθώς και την εποχική λίμνη που σχηματιζόταν από τις βροχές του χειμώνα και πολλές χρονιές πάγωνε και μετατρεπόταν σε χώρο παιχνιδιού για τα παιδιά, και ακόμη η θέα εκτινόταν μέχρι σε εκεί που χανόταν η εικόνα στον ορίζοντα και ήξερα πως πίσω ήταν η θάλασσα, η πόλη της Ιταίας και το Γαλαξίδι. Μεγαλώνοντας σε ένα χωριό όπου το τραύμα του εμφυλίου ήταν ανοιχτό, έζησα τον απόϊχο της αντιπαλότητας ανάμεσα σε οικογένειες και πολλές φορές οι παλιές ιδεολογικές διαφορές γίνονταν πρόσχημα για να λυθούν αλότριες έχθρες, όπως εκείνη τη φορά που το εξαπατημένο κορίτσι παραμόνευσε τον άντρα που αθέτησε την υπόσχεσή του και τον έκανε κομμάτια με μια χειρομομβίδα, ή εκείνο το πρωί στο χάραμα που σηκώθηκε στο πόδι το χωριό από τις εκρήξεις δυναμίτιδας που πέταξαν παραγκονισμένοι καταδότες της χωροφυλακής στο παράθυρο του δωματίου που κοιμόντουσαν τα κοριτσάκια του αστυνόμου. Και τέλος το μαύρο δειλινό που, παίζοντας στην άκρη της χωματένιας αυλής του σπιτιού του, ο μικρότερός μου φίλος εξαερώθηκε καθώς ψαχούλευε μια σκουριασμένη χειροβομβίδα, ξεχασμένη, θαμένη στα χώματα από την εποχή του εμφυλίου. Δύο ήταν οι τόποι των ομαδικών παιχνιδιών μας, ο Πευκόνας του Αγίου Χαραλάμπους και η πλατεία του χωριού. Τα παιχνίδια μας κατά τεκμήριο αυτοσχέδια φτιαγμένα με σύρματα που έδαιναν οι μεγάλοι τα δεμάτια στον θερισμό με τα οποία φτιάχναμε τάχα αυτοκίνητα με καρότσες από κούτες τσιγάρων, όπως εκείνη η στενόμακρη των 88 άφιλτρων σιγαρέτων Έθνος, και ακόμα επικίνδυνα παιχνίδια με ασετιλίνη στερεή που εμποτίζαμε σε μικρές γούβες γεμάτες νερό και πάνω τους τοποθετούσαμε άδειες κονσέρβες, και όταν η ασετιλίνη έβραζε εκτοξεύονταν. Κυνηγούσαμε πουλάκια με σφεντόνες που οι ίδιοι κατασκευάζαμε ή στείναμε ξόβεργες. Παίζαμε καουμπόιδες Ινδιάνοι, και θυμάμαι τον φίλο μου Αλέκο που διάλεγε να είναι αρχηγός των Ινδιάνων και ποτέ δεν αμφισβητούσε την πορεία της σφαίρας όταν ο αντίπαλος τον έβαζε στο στόχο και εκείνος θεαματικά έπεφτε από το κλαδί του πεύκου και χτυπούσε στις πέτρες, ενώ όλοι εμείς πάντα αμφισβητούσαμε τη σφαίρα ή το βέλος, λέγοντας ότι δεν μας βρήκε και ότι πέρασε ξυστά και τέτοια, γιατί δεν μας διέκρινε η αίσθηση δικαίου, αλλά η ζαβολιά. Φτιάχναμε επίσης βαρκάκια περίτεχνα από φλούδες των πεύκων με σουγιαδάκι που πάντα είχαμε στην τσέπη και τα πλέαμε στις μεγάλες γούβες των χωματόδρομων που γέμιζαν με νερό της βροχής τον χειμώνα. Στην πλατεία του χωριού παίζαμε αμπάριζα, κλέφτες και αστυνόμοι και τέτοια. Ωστόσο, πολλές φορές παίζοντας, γινόμασταν μάρτυρες των κοινοτικών δρόμενων που γίνονταν στην πλατεία ή περνούσαν από εκεί, όπως γάμοι, κηδείες ή γλέντια με κομπανίες. Θυμάμαι πάντα εκείνο το πικρό τραγούδι των συγγενών, πηγαίνοντας να πάρουν την ύφη για τη στέψη, και τραγουδούσαν «Εδώ σε τούτη γειτονιά δεν πρέπει να είναι φεγγάρι, μον πρέπει να είναι ερημιά και να βαθύ σκοτάδι», θρηνώντας λες για το νιό κορίτσι που πήγαινε στην ξενιτιά του γάμου. Στις αρχές της δεκαετίας 1960 κατασκευάστηκε σκεπαστό κανάλι απορροής των ομβρίων από το βόρειο πλευρό της πλατείας μέχρι την δυτική έξοδο του χωριού. Ώσπου να δοθεί σε λειτουργία, βρήκαμε έναν ακόμη χώρο παιχνιδιού, αφού κάναμε τους μικρούς εξερευνητές, μπαίνοντας στο πολύ μακρύ τούνελ
σκυμμένη μες στο σκοτάδι, φωτίζοντας με σπίρτα, παραβγαίνοντας ποια ομάδα θα βγει σε χρόνο μικρότερο από όλες τις υπόλοιπες. Κάποια φορά, μαζί με το συμμαθητή μου τον Μπάμπη, αποφασίσαμε να φτιάξουμε τείχες, μικρά τυλιγμένα χαρτάκια, τα οποία όταν ανοίγονταν υποτίθεται ότι θα ανέγραφαν τι κερδίζει ο αγοραστής τους. Φτιάξαμε καμιά πενινταριά τέτοιες τείχες και βγήκαμε στην πάνω πλατεία έχοντας απλωμένα και τα υποτιθέμενα δώρα. Χωμάτινους και γυάλινους βόλους, μια σφεντόνα, λίγες τσίχλες και τέτοια. Βάλαμε ως τιμή πώλησης κάθε τείχη στη μία δεκάρα. Οι πρώτοι συνομήλικοί μας που αγόρασαν ανοίγοντας το χαρτάκι έβρισκαν γραμμένη τη λέξη «Χάνι». Το ίδιο και οι επόμενοι, αλλά και όσοι άλλοι αγόρασαν στη συνέχεια. Ως που έγινε αντιληπτή η κομπίνα μας και εισπράξαμε τις βρισιές των φίλων μας καθώς και μερικές ψηλές. Είχαμε γράψει σε όλα τα χαρτάκια «Χάνι». Το σχολείο μας επιβλητικό. Από το κληροδότημα συγκρού στη νοτιοδυτική άκρη του χωριού στέγασε τον πόθο μου για μάθηση. Ήμασταν 64 παιδιά στην τάξη, αφού οι γονείς μας, ανασένοντας από το τέλος της φοβερής δεκαετίας του 40, πραγματοποίησαν τους γάμους τους το 1950, βέβαιοι ότι πια μπορούν να στεριώσουν ειρηνικά τις ζωές τους. Συνεχίσαμε 4 στο γυμνάσιο, οι άλλοι έμειναν στα πρόβατα και τα χωράφια. Τετράδια όμορφα μας έδινε η ενορία από τα δέματα της Ούνρα και θρεφόμασταν από τα μαθητικά συσίτια. Την τσάντα μου είχε η Φάνη μάνα στον αργαλιό και παρουσίαζε την κεφαλή ενός ελαφιού. Πήγαινα τακτικά βοηθώντας τον παπά της ενορίας και γευόμουν τον εκκλησιαστικό λόγο και ήχο που προσλάμβανα από τον βυζαντινό ψάλτη πατέρα μου και από τη λειτουργία. Τους μαγικούς στην παιδική μου ακοή προσδιορισμούς των ποιημάτων της εκκλησιαστικής ποίησης. Ψαλμοί, τροπάρια, ευλογητάρια, θεοτόκια, κοντάκια, πολιτίκια, καταβασίες, αντίφωνα, ανοιξαντάρια, εγκόμια, εξαποστηλάρια, οδές. Οδές, όπως εκείνη της ακολουθίας του μεγάλου παρακλητικού κανόνος, του υπέροχου ποίηματος του βασιλέως Θεοδόρου του Λασκάρεως που λέγει «Είναι τι με απόσω από του προσώπου σου το φως το άδυτον και κάλυψέ με το αλότριον σκότος το δίλεον σκότος, το περίφαβο υπαρξιακό μας σκοτάδι». Είχα διαρκή επαφή με τη φύση, είτε συνοδεύοντας τους γονείς στα χωράφια και στα μπέλια, είτε πηγαίνοντας το άλογο και το γαϊδουράκι μας για βοσκή. Έζησα τις τραγικές στιγμές μεταφοράς καμένων από κεραυνούς συγχωριανών ή τη σύλληψη κάποιων που δολοφόνησαν για μια αυλακιά τόπο που είχε καταπατηθεί στα μικροχώραφα της ιδιοκτησίας τους. Έζησα ζωή φορτωμένη μνήμες γλυκές και πικρές, μα έτσι κι αλλιώς ακριβές, γιατί η μνήμη είναι αραβώνας από έρωτα, μνήμες πολύτιμες που τροφοδοτούν εξακολουθητικά την ποίησή μου, ανθίζοντας μέσα μου με τα λουλούδια και με τα αγκάθια τους.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Τα καλοκαίρια μας», εκδόσεις Λέμβος. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του μεγάλου αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για την περιοχή της Ιωνίας κατά την Ρωμαϊκή περίοδο. Προσκεκλημένη μας η κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογος, ιστορικός, τέως προϊσταμένη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νίκαιας. Στον ήχο σήμερα είναι η Λίνα Φονταρά. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: να καλωσορίσουμε αγαπητοί ακροατές την προσκεκλημένη μας και να την ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή της στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ξεκινήσαμε χθες την αναφορά μας στην ελληνιστική περίοδο, σήμερα συνεχίζουμε με την ρωμαϊκή. Κυρία Παπαδοπούλου, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε θερμά που και σήμερα με τις γνώσεις σας θα μας φωτίσετε αυτή την περίοδο.
1: Καλημέρα σας. Χαίρετε, κυρία Χουζούρη. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτήν την επικοδομητικά διαφωτιστική εκπομπή που κάνετε.
0: Θέλετε να συνδέσουμε λίγο την ελληνιστική περίοδο με την ρωμαϊκή, γιατί θυμάμαι ότι χθες είχατε αναφερθεί στους Περσικούς πολέμους, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πόλεις της Ιωνίας και στη συνέχεια έχουμε τον Αλέξανδρο, τον ελευθερωτή των πόλεων που φτάνει στις περιοχές.
1: Μάλιστα. Και μετά το θάνατο, όπως είπαμε χθες, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ξεκίνησε ο τελικός και βίαιος, έτσι, κατακερματισμός αυτής της μεγάλης του αυτοκρατορίας από τους επιγόνους του, τους διαδόχους λεγόμενους της αυτοκρατορίας του, οι οποίοι δεν αρέσκοντας αυτά που είχαν στην αρχή συνεννοηθεί να καταλάβει ο καθένας, αλλά όπως είναι γνωστό, ο άνθρωπος δεν αρέσκεται σε αυτά που έχει και θέλει πάντα κάτι περισσότερο. Αυτό βέβαια στήχιζε σε ανθρώπινες ζωές, σε φοβερές συγκρούσεις, γιατί είναι μια δύσκολη εποχή με ήθη που δεν ομοιάζουν βέβαια προς τα δικά μας, όσο και πολιτισμό κι αν έχουν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο ηθικός πολιτισμός πάβει να υπάρχει σε οποιαδήποτε εποχή της ιστορίας μας μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν έχουμε τη βία εποχή αυτή την ελληνιστική και όπως είχαμε πει χθες είναι διτή σημασίας. Από τη μια έχουμε ανάπτυξη τεχνολογική, εμπορική, οικονομική, επικρατεί κοινή ελληνική γλώσσα παντού, το νόμισμα το ελληνικό. Η ελληνιστική εποχή σηματοδοτεί και οριοθετεί την πορεία του αρχαίου κόσμου προς έναν πιο, δεν μπορώ να πω σύγχρονο, πιο διαφορετικό κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Που αρχίζει να εξελίσσεται, γιατί έχουμε τα μεγάλα ελληνιστικά βασίλεια, όπως είχαμε πει, και που ομοιάζουν με τα κράτη που δημιουργήθηκαν αργότερα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, παράλληλα, εκείνη την εποχή, μετά από κάποια χρόνια, έχουν εμφανιστεί οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι, οι οποίοι θέλουν να κατακτήσουν σιγά σιγά, εξαπλώθηκαν από το νησάκι του Λατίου, το μικρό νησάκι, την Τιβερίνα, που υπάρχει στον Τίβερη μέσα, στο Λάτιο, στη σημερινή Ρώμη, εξαπλώθηκαν από εκεί και με την βιότητα που τους χαρακτήριζε, διότι οι Ρωμαίοι στηρίζονται ως γνωστόν στην δύναμη. Γι' αυτό και είχαν θεότητα, προκειμένου όλους τους κατακτημένους λαούς τους να τους οδηγήσουν και σε μια κοινή θρησκεία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί ο κάθε κατακτημένος λαός είχε και τη δική του θρησκεία.
0: Ναι.
1: Είχαν σε αυτά τα στοιχεία της κοινής τους θρησκείας, τι είχαν εισάγει? Είχαν εισάγει την αποθέωση του αυτοκράτορα. Γι' αυτό και πολλοί μάρτυρες του χριστιανισμού αρνήθηκαν να θυσιάσουν στον αυτοκράτορα, έτσι, και διώχτηκαν, έτσι, και θανατώθηκαν βία. Λοιπόν, είναι η αποθέωση του αυτοκράτορα, είναι η θεά τύχη, είναι καινούργιες θεότητες, έτσι, και επίσης ήταν η θεότητα της ανδρικής δύναμης.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτοί στηριζόντουσαν στην ανδρική σωματική δύναμη. Αντίθετα, ο ελληνικός πολιτισμός στηρίζεται στην δύναμη του πνεύματος. Έτσι, είναι, αυτό άλλωστε κατέκτησε και τους Ρωμαίους. Έτσι λοιπόν,
0: ναι,
1: οι Ρωμαίοι σιγά σιγά θέλουν να επεκταθούν, το κατορθώνουν. Και ενώ προσπάθησαν δια τον όμπλο να κατακτήσουν και την Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα, όπως είπαμε, βρισκόταν σε ένα συνεχή εμφύλιο παραγμό μεταξύ τους, δεν το είχαν κατορθώσει.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι που οι ίδιοι Έλληνες τους έβαλαν ως διαιτητές για τα δικά τους προβλήματα, με αποτέλεσμα αυρόχης ποσί οι Ρωμαίοι να εισέλθουν στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Και οι διαιτητές με το ειρηνικό προσωπείο το πέταξαν αυτό και έγιναν οι βίαιοι κατακτητές.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε πάντα στη ρωμαϊκή περίοδο, ότι κατά τους δύο πρώτους αιώνες βλέπουμε ότι υπάρχει μια γενική οικονομική ανάπτυξη στις περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Διάβαζα μάλιστα ότι η πόλη της Σμύρνης απολάμβανε ειδικά προνόμια που της είχαν δώσει οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες. Φυστά. Και ότι τιμήθηκε τρεις φορές με τον επίζηλο τίτλο της Νεοκόρου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα το πούμε τώρα αυτό. Οι Ρωμαίοι λοιπόν είχαν, ξέρετε, στην πολιτική τους, γιατί οι Ρωμαίοι είχαν διδαχθεί από τους Έλληνες, και θα σας πω σε ποιο σημείο. Είχαν εμπεδώσει ότι εμφύλης παραγμή των Ελλήνων οδήγησαν στήχησαν την εισβολή των Ρωμαίων στην Ελλάδα των ίδιων. Άρα αυτοί έπρεπε να αποφύγουν αυτό το παράπτωμα. Είχαν λοιπόν ως μότο τους διέρη και βασίλευε. Έτσι, προσπαθούσαν με τον τρόπο τους να αποδιαιρέσουν τα ελληνικά κράτη και τα ελληνιστικά και να τα διαλύσουν. Όμως, παρά το γεγονός ότι ορισμένες πόλεις ελληνικές τους αντιστάθηκαν, βλέποντας αυτή και γνωρίζοντας την οικονομική τους δύναμη αυτών των πόλεων, προσπάθησαν, αφού τις κατέλαβαν, τις κατέξαν, να τις προσετεριστούν. Και με διαφόρους τρόπους, για να τις έχουν με το μέρος τους, τους έδιναν διάφορα προνόμια.
0: Ναι.
1: Και τους έδιναν, κυρία Χουζούρη, και τίτλους.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, μία πόλη μπορούσαν να ονομάσουν φίλοι, σεβαστοί, πρώτοι, όπως έλεγαν τη Σμύρνη κάποια στιγμή, πρώτη και μεγίστη, όπως έλεγαν τη Μίλητο κάποτε, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να φτάσουμε στον όρο νεοκόρος. Νεοκόρος, όταν το αναλύσουμε, θα πει αυτό ο άνθρωπος που φροντίζει τον ναό, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτός ο τιμητικός τίτλος λοιπόν που είχε δοθεί στην Σμύρνη τρεις φορές, τι σήμαινε για τους Ρωμαίους? Ότι είχε το δικαίωμα η πόλη με τον τιμητικό τίτλο νεοκόρος να διατηρεί τον πρώτο και μεγαλύτερο αυτοκρατορικό ναό στο όνομα του αυτοκράτορα, που πάμε προηγουμένως τον αποθέωσαν, έτσι, ναι, στην επαρχία που είχαν καταλάβει. Ήταν μεγάλος τιμητικός τίτλος, δηλαδή ήταν ένα είδος καθεδρικής πόλεως, αν το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Είχε τον Μητροπολιτικό που λέμε καθεδρικό ναό ολόκληρης της Ιωνίας, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν σημαντικό αυτό, και ο εκάστοτε αυτοκράτορας κοσμούσε και αυτήν την πόλη με λαμπρά δημόσια οικοδομήματα, και επίσης συνεισέφερε για την διατήρηση της έγλης αυτής της πόλης. Η Σμύρνη λοιπόν, λόγω της θέσεώς της, η οποία είχε αναβιώσει από τον, από τον Μεγάλο Αλέξανδρο, έτσι, την είχε λίγο, είχε επανιδρύσει την αρχαία Σμύρνη μερικά χιλιόμετρα λίγο πιο πέρα από την παλαιότερη Σμύρνη, κοντά στο Κοκάριελ ήταν η αρχαία Σμύρνη, δηλαδή ήταν προάστιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν, αυτή λοιπόν η λαμπρή πόλη, αυτή η πόλη με το ωραιότατο φυσικό λιμάνι που είχε διαπρέψει και κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, έγινε ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου, πράγμα το οποίο ήθελαν διακαώς να κατέχουν και να προστατεύουν οι Ρωμαίοι. Επίσης θέλω να σας πω ότι τα φρούρια τα οποία είχαν συναντήσει οι Ρωμαίοι μετά την κατάκτηση της Ασίας, της Μικράς Ασίας, τα οποία είχαν ανακαινιστεί και όταν την ελληνιστική περίοδο, τα αρχαία φρούρια ανακαινίστηκαν στην ελληνιστική περίοδο, τα παρέλαβαν οι Ρωμαίοι και τα ενίσχυσαν και με μία πιο σύγχρονη για την εποχή πολεμική αρχιτεκτονική. Έτσι λοιπόν ο πάγος, όπως λέμε, το φρούριο που υπάρχει επάνω στον όρος πάγος της Μύρνης, έχουμε την, πριν την βυζαντινή τελείωσή του, είχαν επέμβει οι Ρωμαίοι. Στόλισαν την πόλη με δημόσια έργα και την ενίσχυσαν όσο μπορούσαν. Η κοντινή της Μίλητος επίσης, η οποία και από την ελληνιστική εποχή, όπως είχαμε πει χθες, είχε ξανααποκτήσει ένα μεγάλο μέρος της αρχαίας της Έγλης, και είχε μάλιστα κατά την ελληνιστική εποχή, τα είχαμε πει και χθες αυτά, είχε ενισχυθεί το θέατρό της, είχε κάνει καινούργιες στοές. Τώρα τι φρόντισαν οι Ρωμαίοι? Οι Ρωμαίοι φρόντισαν να επεκτείνουν το θέατρο, ναι, να γίνει σχεδόν 15.000 θέσεων και όπως επίσης να την να εξοραίσουν περισσότερο την όψη του λιμένος με διάφορες στοές και πρόπυλα. Όλα αυτά, εδώ θέλω να κάνω μία παρένθεση, το είχαμε πει και χθες. Όλα αυτά έχουν γίνει από αρχιτέκτονες, από ανθρώπους γηγενείς, από τους Έλληνες της Ιωνίας. Μάλιστα. Όταν λέμε, κυρία Χουζούρη, ρωμαϊκή εποχή, δεν εννοούμε ότι τα χτίσαν οι Ρωμαίοι αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Όπως λέμε κλασική εποχή, όπως λέμε ελληνιστική εποχή, όπως λέμε αρχαϊκή εποχή, έτσι για να οριοθετήσουμε την εποχή αυτή, την ονομάζουμε, εμείς οι ιστορικοί την ονομάζουμε Ρωμαιοκρατία. Είναι η εποχή που επεκράτησαν οι Ρωμαίοι στα πολιτικά πράγματα. Οι άνθρωποι ήταν Έλληνες, ήταν Έλληνες μικρασιάτες εκεί. Δεν θέλω να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Και χθες πάλι είχαμε τονίσει ότι οι Τούρκοι δεν λένε ποτέ ότι αυτό το θέατρο είναι ελληνικό. Λένε είναι ελληνιστικό.
0: Ναι.
1: Μα ποιοι το έστησαν, ποιοι έμεναν εκεί? Όχι βέβαια οι Τούρκοι.
0: Μάλιστα.
1: Που ήρθαν τον 13ο αιώνα από τις τουρανικές στέπες της Μογγολίας, ένας λαός νομαδικός χωρίς πολιτισμό, και μετά έχουμε τη ρωμαϊκή εποχή. Εδώ θέλω να σας πω ότι πολλές φορές επιγραφές συναντούμε, αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ στην Κρασία, στην Ιωνία κυρίως, και συναντούμε επάνω σε πρόπυλα, σε προσώψεις ναών, δημοσίων κτηρίων, ελληνικότατα βέβαια τα γράμματα, δεν υπάρχουν ρωμαϊκά, έτσι. Και υπάρχει το όνομα ενός δωρητού, το οποίο νομίζουμε ότι είναι ρωμαϊκό. Συνέβαινε το εξής. Κάποιοι για να αποκτήσουν περισσότερα προνόμια, το όνομα τους δίπλα στο ελληνικό τους όνομα έβαζαν και ένα ρωμαϊκό, δηλαδή που συνηθιζόταν στη Ρώμη. Αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίζουμε. Έχουμε Έλληνες που κατοίκησαν εκεί, που ζούσαν εκεί, που κρατούσαν το εμπόριο και άνθησαν και ακόμη στη Ρωμαιοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, θέλω να πάμε λίγο στις Σάρδεις. Οι Σάρδεις βρίσκονται στην Ιωνία, δίπλα στην, πολύ κοντά στη Μαγνησία του Σιπείου. Οι Σάρδεις υπάρχουν από την αρχαϊκή εποχή, κυρία Χουζούρη, μέχρι και τη Βυζαντινή.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ζωντανό μνημείο ομιλών πλέον ιστορίας, ζωντανής ιστορίας, και εκεί μέσα φανταστείτε ότι μπορούμε να δούμε ακόμη και εβραϊκή συναγωγή. Η Σάρδης, ναι, ήταν η πρώτη πρωτεύουσα όταν κατέλαβαν τις ελληνίδες μικρασιατικές πόλεις οι Πέρσες. Ήταν ο Αλέξανδρος που την απελευθέρωσε την πόλη. Εκεί μέσα έρε ο Πακτολός ποταμός, με αυτό που σας λέω, ο Χρυσοφόρος Πακτολός ποταμός, ο παραπόταμος του Έρμου που διέρεκε την Μαγνησία. Και γιατί το λέω αυτό? Για να δούμε, είναι Χρυσοφόρος ποταμός, την οικονομική δύναμη αυτής της πόλης. Εκεί μάλιστα λοιπόν μέσα θα δούμε πρόπυλα, θα δούμε ναούς, θα συναντήσουμε λουτρά και γυμνάσια με τεράστιες επιγραφές που αναφέρεται ότι τα έκτισε ο τάδε αυτοκράτο Ρωμαίος. με ελληνικά γράμματα. Δίπλα στις Σάρδης, θέλω να σας πω εδώ, μην το ξεχάσω, ότι οι Σάρδης έκοβαν νομίσματα από την αρχαιότητα μέχρι και τη Ρωμαιοκρατία, μέχρι να επικρατήσει επί Βυζαντίου το κοινό νόμισμα, έτσι, των Βυζαντινών. Το ίδιο και η Σμύρνη, κυρία Χουζούρη.
0: Ναι.
1: Η οποία είχε και προνόμια, είπαμε, λόγω της θέσης της αυτής.
0: Ναι.
1: Το ίδιο και η Μαγνησία,

0: Έτσι. Επίσης θα ήθελα να πω ότι οι ρωμαϊκές επαρχίες ήταν δύο ειδών, οι συγκλητικές και οι αυτοκρατορικές. Οι αυτοκρατορικές κυρίως βρίσκονται στα ακραία, στα σύνορα δηλαδή της αυτοκρατορίας, όπου έδρευαν λεγεώνες, ενώ στις συγκλητικές δεν έδρευαν, δηλαδή στη Μαγνησία, σε ολόκληρη την Ιωνία δεν έδρευαν λεγεώνες. Ολόκληρη λοιπόν η Μικρά Ασία αρχικά κατά τους πρώτους αιώνες της κατάκτησης των Ρωμαίων ήταν συγκλητική επαρχία Ασίας, έτσι λεγόταν.
1: Μάλιστα.
0: Όμως για να την διοικήσουν καλύτερα οι Ρωμαίοι σε λίγο την χώρισαν. Και έτσι έχουμε την επαρχία της Καπαδοκίας που ήταν αυτοκρατορική, γιατί ήταν στο κέντρο, έτσι, της Μικράς Ασίας,
1: ναι,
0: και της Βυθινίας Ποντού.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εμείς στην Ιωνία παραμείναμε ως επαρχία συγκλητική Ασίας. Τώρα, η Μαγνησία κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης που λέγαμε χθες, της τεράστιας σύγκρουσης μεταξύ του Αντιόχου, ήταν το τέλος της ελληνιστικής περίοδου αυτής, έτσι, του Αντιόχου εναντίον των Ρωμαίων, επειδή βοήθησε τον Αντίοχο, ο οποίος ήταν ηττημένος στο τέλος, τι έγινε? Οι Ρωμαίοι, παρά το γεγονός ότι τους ήταν χρησιμότατοι, δεν την ονομάσανε Ελευθέρα, δεν δώσαν δηλαδή προνόμια, αλλά όμως προσπάθησαν με κάποιο τρόπο να την ενισχύσουν, γιατί ήταν προς συμφέρον τους. Είχε το δικαίωμα να κόβει νομίσματα, τα λεγόμενα ημία αυτόνομα. Τι θα πει αυτό? Χωρίς από τη μία πλευρά του νομίσματος να υπάρχει κεφαλή του αυτοκράτορα. Όμως πάρα πολλά νομίσματα έχουν βρεθεί, ασημένια κυρίως, που της εποχής των αυτοκρατορικών χρόνων και των πρώιμων δημοκρατικών της ρωμαϊκής κατάκτησης, που αναφέρονται με ελληνικούς χαρακτήρες, το τονίζω αυτό πάντα, στην εποχή αυτή.
1: Μάλιστα. Φαίνεται πάντως ότι μιλώντας για τις πόλεις της Ιωνίας, ενδεχομένως και για την ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας, ότι κατά την περίοδο της ρωμαϊκής κατάκτησης βλέπουμε ότι κάπου οι ιστορίες τους συγκλίνουν, σε κάποια σημεία ωστόσο υπάρχουν μικρές διαφορές. Μας μιλάτε τώρα για τις πόλεις, σκέφτομαι ότι για παράδειγμα η Έφεσος ζει μια περίοδο ακμής μέσα στη ρωμαϊκή κατάκτηση, παρότι αργότερα και εδώ θα αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή βλέπουμε ότι γίνονται παραδείγματος χάρη πάρα πολλά μεγάλα έργα, όπως μας είπατε, από Έλληνες, όμως
0: από Έλληνες,
1: φέρουν...
0: Από Έλληνες, αυτό να το εμπεδώσουμε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα για την Έφεσο δεν έχουμε ακόμη πει πολλά πράγματα, ναι, νομίζω. Η Έφεσος πραγματικά ήταν το στολίδι για την ρωμαϊκή εποχή, το καύχημα της Ρώμης. Την είχαν καταστήσει το μεγαλύτερο και σημαντικότατο λιμάνι τους. Η Έφεσος έλαμπε από τα οικοδομήματα που είχαν αναγύρει, είχαν χρηματοδοτήσει οι αυτοκράτορες, ναι, της Ρώμης για να οικονομηθούν. Είπαμε ότι την έλεγαν πρώτη και μεγίστη της Ασίας, της επαρχίας δηλαδή Ασίας, έτσι, πρώτη και μεγίστη, ήταν και αυτός τιμητικός ο τίτλος. Έκοβε νομίσματα και αυτή. Από τη μία πλευρά είναι η μέλισσα, που είναι η μέλισσα που συμβολίζει την Άρτεμη, και από την άλλη το ελάφι της Αρτέμιδας. Είχαν φροντίσει πάρα πολύ το τεράστιο ναό, τον τεράστιο ναό το Αρτεμίσιο, γιατί απέφερε πάρα πολλά έσοδα στην πόλη, και επίσης είχαν δώσει προνόμια για να κινούνται ελεύθερα και να έχουν βέβαια περισσότερους δασμούς από ό,τι καταλαβαίνετε οι έμποροι της πόλης. Παράλληλα με αυτό η Έφεσος βέβαια ανέπτυξε τις τέχνες, τώρα το είπαμε προηγουμένως, για να δημιουργηθούν αυτά τα οικοδομήματα, ήθελε σπουδαίους τεχνίτες, σπουδαίους αρχιτέκτονες, σπουδαίους γλύπτες. Έχουν ανακαλυφθεί, γιατί ξέρετε ότι η γη της Μικρασίας

0: εκείνη μιλάει εκ μέρους μας, κυρία Κουζούρη. Είναι αδιαφυσβήτητα τα τεκμήρια που βγαίνουν μέσα από τα σπλάχνα τα ελληνικά, κάτι τεκμήρια της παρουσίας των Ελλήνων εκεί, από τα βάση της μυθολογίας, όπως λέγαμε χθες, μέχρι σήμερα. Έχουν ανακαλυφθεί μεγάλα οικιστικά συγκροτήματα μεγαλοαστών και αστών στην Έφεσο.
1: Ναι.
0: Τα οποία, εάν δεν είχαν καταστραφεί, θα έμειναν με την Πομπεία.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, συζητούμε για μια ευμάρεια μεγάλη οικονομική και πνευματική.
1: Μάλιστα. Διάβαζα για την Έφεσο ότι ήταν φημισμένη η σχολή της ιατρικής αλλά και η σχολή της φιλοσοφίας, και ότι μάλιστα στη σχολή της φιλοσοφίας δίδασκε ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Μάξιμος.
0: Βεβαίως. Όπως και στη Μίλητο, ναι, είχε προς το τέλος της ελληνιστικής εποχής, που διατηρήθηκε και στην ρωμαϊκή εποχή, είχε δημιουργηθεί σχολή, ανωτάτη σχολή δηλαδή, ήταν πανεπιστήμια αυτά, λογοτεχνίας. Το ίδιο και στην Έφεσο. Ναι. Διέπρεψε αυτή η ιατρική σχολή της, η βιβλιοθήκη μεγάλη του Κέλσου, ο οποίος ήταν Έλληνας ο Κέλσος. Είναι σαν την περίπτωση που έλεγα προηγουμένως, ότι έπαιρναν ρωμαϊκά ονόματα από πολύ μεγάλη οικογένεια.
1: Ναι.
0: Ελληνική, αρχαιότατη ελληνική. Από εκεί προέρχεται ο Κέλσος, ο διοικητής της, που έφτιαξε, που κατασκεύασε και τη μεγάλη βιβλιοθήκη.
1: Μια και αναφερόμαστε σε αυτές τις μεγάλες έτσι πανεπιστημιακές σχολές, όπως τα λέγαμε σήμερα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι προσήλκιαν φοιτητές και από άλλες περιοχές, okay, εκτός από τη συγκεκριμένη περιοχή της Μικράς Ασίας?
0: Βεβαίως. Συνέρεαν σπουδαστές, όχι μόνο από τον ελληνικό κόσμο, γιατί όπως λέγαμε, από την ελληνιστική εποχή υπήρχε μια κινητικότητα,
1: ναι,
0: των ανθρώπων από διαφορετικές χώρες και λαούς στα κέντρα της επιστήμης και της τέχνης, αφού μιλούσαν όλη την κοινή ελληνική γλώσσα. Βεβαίως, και ερχόντουσαν ακόμη και από τη Ρώμη. Ξέρετε ότι οι Ρωμαίοι άρπαζαν, ό,τι κυριολεκτικά άρπαζαν, και έχουν στολίσει τη Ρώμη με οτιδήποτε, ναι, αρχαίο ελληνικό της κλασικής, της αρχαϊκής κλασικής και της ελληνιστικής περίοδου υπήρχε, και το μετέφεραν στη Ρώμη και στόλιζαν ή δημόσια κτίρια τους ή τις επάβλεις τους.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν τιμή τους, ήταν τιμή τους για τους Ρωμαίους να σπουδάσουν στα ελληνικά σχολεία ή στις ελληνικές σχολές. Ήταν μεγάλη τιμή τους.
1: Μάλιστα.
0: Αυτοί δεν είναι που είπαν ότι κατακτήσαμε την Ελλάδα δια των όπλων και εκείνη μας κατέκτησε με το πνεύμα?
1: Ναι.
0: Αυτό ακριβώς είναι. Δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει αυτό το πνεύμα στην Μικρά Ασία. Διότι ας μην ξεχάσουμε ότι σε λίγα χρόνια, πού πρωτορίζωσε ο χριστιανισμός, κυρία Χουζούρη? Σε αυτούς τους ελληνικούς, ναι, και στους εξελληνισμένους πληθυσμούς της ελληνικής Μικράς Ασίας. Θα ήθελα να σταθούμε και λίγο στην Πέργαμο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Η οποία δεν ανήκει στα στενά όρια της Ιωνίας, αν και ξέρετε αυτά έπαιζαν, όπως έλεγαμε χθες, δηλαδή αυξομειώνονταν. Γιατί θέλω να σταθώ λίγο στην Πέργαμο? Διότι ήταν το κλειδί εισόδου τελικά των Ρωμαίων στη Μικρά Ασία.
1: Ναι.
0: Είχαμε πει χθες ότι κατά τη διάρκεια των σφοδρότατων συγκρούσεων μεταξύ του Λυσιμάχου, του Αντιόχου, του Σελεύκου, ο οποίος ίδρυσε τελικά το μεγάλο κράτος, το Αχανές που λέγαμε, από τις δυτικές ακτές, από την Ιωνία ξεκινούσε και έφτανε μέχρι τα βάθη της Ασίας, το βασίλειο του Σελεύκου, αυτό που είχε μείνει αλόβητο ήταν το βασίλειο του Περγάμου ή της Περγάμου. Ένα πλουσιότατο μέρος με έντονη καλλιτεχνική και πνευματική έκρηξη, δηλαδή άλλο στολίδι της Μικράς Ασίας. Και θυμάστε ότι ο τελευταίος βασιλιάς της, ο Άταλος ο Τρίτος, τι έκανε? κληροδότησε, επειδή πέθανε χωρίς να έχει διαδόχους, κληροδότησε αυτό το πλουσιότατο βασίλειο στους Ρωμαίους. Και οι Ρωμαίοι ήρθαν να πάρουν την κληρονομιά τους.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί λοιπόν και πέρα, βέβαια έδωσαν προνόμια στην έδωσαν προνόμια στην Πέργαμο, την εξοράησαν περισσότερο και αναδύθηκε και αυτό και αυτή ένα μεγάλο κέντρο της ευρύτερης περιοχής της Ιωνίας.
1: Μάλιστα. Θα θέλατε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
0: Βεβαίως.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, μιλάμε για την περιοχή της Ιωνίας κατά την Ρωμαϊκή περίοδο με την κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογο, ιστορικό και τέως προϊσταμένη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νίκαιας. Κυρία Παπαδοπούλου, μας μιλούσατε για την Πέργαμο. Να ανοίξουμε εδώ μια παρένθεση. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
3: Παρακαλώ.
2: Έχετε ήδη αναφερθεί σε μεγάλες πόλεις της Ιωνίας, τώρα μας μιλήσατε και για την Πέργαμο. Αναρωτιέμαι για ποιους λόγους κάποιες πόλεις προσελκύουν χορηγίες των Ρωμαίων αυτοκρατόρων. Γιατί αναφερθήκατε λοιπόν σε κάποιες πόλεις. Δεν ισχύει όμως αυτό για όλες τις πόλεις της Ιωνίας. Δεν γίνονται παντού κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο τεράστια έργα κλπ. Δεν υπάρχουν χορηγίες σε όλες τις πόλεις. Υπάρχουν έτσι κάποια κριτήρια για τους Ρωμαίους για να δώσουν χορηγίες?
3: Σαφώς. Πρώτα απ' όλα, οι Ρωμαίοι ήθελαν να εξορροήσουν και να ενδυναμώσουν οικονομικά και τεχνικά, γιατί έκαναν και μεγάλα τεχνικά έργα, έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Έκαναν υδραγωγεία, αυτά ακόμη φαίνονται στην Ιωνία στη Σμύρνη, το υδραγωγείο της Σμύρνης, έτσι.
2: Ναι.
3: Το υδραγωγείο της Εφέσου. Όλα αυτά είναι εμφανή μέχρι σήμερα. Λοιπόν, οι Ρωμαίοι αφενός ήθελαν να υπερασπιστούν και να έχουν με το μέρος τους τις πόλεις, τις φίλιες προς αυτούς, οι οποίες δηλαδή δεν τους αντιστάθηκαν.
2: Α, μάλιστα.
3: Αφενός, έτσι η μία περίπτωση. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολο, ξέρετε, να μπούμε στη σκέψη και στις συνθήκες ζωής των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Δεν είναι εύκολο. Δεν μπορούμε δηλαδή, όσο και αν θέλουμε να το κατανοήσουμε, όταν έβλεπαν τις ρωμαϊκές λεγεώνες, και το επαναλαμβάνω, οι Ρωμαίοι δεν ήταν ευγενικοί άνθρωποι, ήταν αγρίκοι άνθρωποι. Ο στρατός των Ρωμαίων αποτελείται από αγρότες, χωριάτες, χωρικούς. Ήταν άγριοι άνθρωποι και ήθελαν να πάνε να αλληλατώσουν. Αυτό δεν έγινε μόνο. Αυτό γινόταν και μέχρι το Βυζάντιο. Έτσι δεν είναι?
2: Μάλιστα.
3: Έχουμε πολύ άγριες καταστάσεις. Κάποιοι λοιπόν φοβήθηκαν οι άνθρωποι και έμειναν ουδέτεροι,
2: ναι,
3: ή συμμάχησαν με τους Ρωμαίους.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, οι περισσότεροι, κάποιοι από αυτούς έμειναν ουδέτεροι. Αφενός λοιπόν ήθελαν οι Ρωμαίοι να βοηθήσουν και να στηρίξουν τις πόλεις που ήταν φίλες, δεν τους είχαν αντιταχθεί. Όμως, είπαμε προηγουμένως για το παράδειγμα της Μαγνησίας.
2: Ναι.
3: Που ήταν με το μέρος του Αντιόχου εναντίον τους.
2: Ναι.
3: Έλα που δεν μπορούσαν όμως, που έπρεπε να τη στηρίξουν διότι ήταν στρατηγικότατο και οικονομικότατο σημείο.
2: Μάλιστα.
3: Δεν την ονόμασαν Ελευθέρα για να την τιμωρήσουν τάχα, αλλά όμως προσπάθησαν να κάνουν έργα υποδομής, να ενισχύσουν τα φρούρια της,
2: ναι,
3: γιατί φοβόντουσαν τις άλλες βαρβαρικές επιδρομές από τη βάση της Ασίας που έρχονταν, κατά το οποίο η Έφεσος, ας πούμε, καταστράφηκε και άλλες πόλεις της Ιωνίας καταστράφηκε από τους γότους τους, έτσι. Όταν το 263 έπεσαν σαν ακρίδες κυριολεκτικά αυτοί οι βάρβαροι γότοι, δεν άφησαν κυρίαρχου ζούρι, όρθιο τίποτε, κατέσκαφαν τις πόλεις, έσωζαν τους ανθρώπους. Αυτοί δεν κατέστρεψαν την Αθήνα? Αυτοί δεν ισοπαίδωσαν την αγορά, την αρχαία? Από όπου πέρασαν άφησαν καταστροφή. Βέβαια η Έφεσος είχε αρχίσει από το σεισμό που είχε προηγηθεί το 280 να έχει πρόβλημα, έτσι, γιατί είναι ένα σημείο που τώρα θέλω να το πούμε αυτό. Να ολοκληρώσω λοιπόν, να απαντήσω, ναι, στην ερώτησή σας. Αφενός λοιπόν έχουμε τις φίλιες χώρες, πόλεις, και αφετέρου έχουμε εκείνες που ήταν τόσο πολύ προσοδοφόρες, αγροτικά, με τα εμπορεύματά τους, η γεωγραφική τους θέση, τα λιμάνια τους, που έπρεπε να τις ενισχύσουν. Γιατί εδώ πλέον έχουμε μία πολιτική, έτσι.
2: Ναι.
3: Είναι πλέον θέμα πολιτικής. Δεν μιλώ για διπλωματία, γιατί εκεί δεν υπήρχε διπλωματία, έτσι. Δεν υπήρχε κράτος,
2: ναι,
3: στην Ιωνία, ώστε το κράτος της Ρώμης να κάνει διπλωματικές σχέσεις με αυτό.
2: Μάλιστα.
3: Ήτανε μία κατηλημένη από τους ίδιους αχανείς περιοχή.
2: Αυτό σημαίνει ότι οι πόλεις πλήρωναν φόρο στη Ρώμη?
3: Βεβαίως. Όλες οι πόλεις, εφόσον ήταν κατακτημένες, πλήρωναν φόρο στους Ρωμαίους, και μάλιστα αυτές που δεν τους είχαν συμπεριφερθεί καλά πλήρωναν βαρύτα τους φόρους.
2: Μάλιστα.
3: Βαρύτα τους. Βέβαια, ξέρετε ότι οι Ρωμαίοι, θα το ξαναπώ πάλι, συμπεριφέρονταν αγρίκα, πάρα πολύ άσχημα στους κατακτημένους λαούς τους. Στους Έλληνες φέρθηκαν καλύτερα, διότι έμειναν άφωνοι από αυτόν τον πολιτισμό.
2: Μάλιστα. Για να πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο δεν συζητήσαμε μέχρι στιγμής. Θα κάνουμε μια αναφορά, επιτρέψτε μου να πω, κυρία Παπαδοπούλου, ότι ετοιμάζεται ένα άλλο μεγάλο αφιέρωμα που θα έχει ως θέμα τον χριστιανισμό στη Μικρά Ασία. Οπότε, όμως εμείς σήμερα δεν μπορούμε, έστω τηλεγραφικά, να μην πούμε δύο λόγια. Mm-hmm. Γιατί να θυμηθούμε έτσι με τους ακροατές μας ότι μιλώντας κατά την περίοδο της αρχαιότητας, για την περίοδο του, για τον απικισμό, τον πρώτο, τον δεύτερο απικισμό κλπ, είπαμε στην πορεία αυτών των εκπομπών ότι οι ντόπιοι λατρεύουν κάποιες θεότητες, έρχονται οι Ιωνές, μεταφέρουν το δωδεκάθεο, υπάρχει ένας συγκριτισμός έτσι θρησκειών, ένας επηρεασμός ακριβώς. Από εκεί και πέρα, όπως μας είπατε σήμερα, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας από ένα σημείο και μετά θέλει να λατρεύεται και αυτός ως θεός. Όμως αυτή την περίοδο έχουμε και το χριστιανισμό σε αυτές τις πόλεις. Θέλετε να πούμε δύο λόγια?
3: Βεβαίως. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που να μην το ξεχάσω πριν που
2: μέσα στο βεβαίως θέμα.
3: Το θέμα των απικιών το είχαμε θίξει λίγο και χθες των Ρωμαίων.
2: Ναι.
3: Θα σας πω κάτι. Ο ρωμαϊκός στρατός, βάσει της νομοθεσίας των Ρωμαίων, της ρωμαϊκής ακόμη δημοκρατίας πριν γίνει αυτοκρατορία, όριζε ότι στρατιώτες μπορούν να καταταχθούν οι Ρωμαίοι πολίτες που έχουν έγκυα περιουσία. Ας είχαν και ένα χωραφάκι.
2: Ναι.
3: Αυτό τι σημαίνει, κυρία Χουζούρη? Ότι κατά τη διάρκεια των σκληρών, των τιτάνιων πολέμων που έκαναν, γιατί αυτοί κατέκτησαν όλο τον κόσμο μέχρι την Αγγλία, έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, έπρεπε να στρατευτούν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι εγκατέλειψαν τα χωράφια τους και τις περιουσίες τους. Κάποιοι από αυτούς που είχαν επιζήσει και επέστρεφαν, οι λεγόμενοι βετεράνοι, από εκεί προέρχεται ο όρος βετεράνος.
2: Μάλιστα.
3: Έτσι. Είναι ο στρατιωτικός, είναι αποστρατεία δηλαδή, αυτοί, ναι, που είχαν επιστρέψει πίσω και είχαν τελειώσει τη θητεία τους. Αυτοί τι αντίκρισαν? Αυτοί αντίκρισαν χέρσα χωράφια, πείνα στην οικογένειά τους και έπρεπε να ξαναδουλέψουν. Αυτοί είναι Ρωμαίοι πολίτες, σας λέω, έτσι.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, αναγκάστηκαν να δανειστούν από τους πατρικίους και τους πλουσίους για να μπορέσουν να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Όμως τα καιρικά φαινόμενα που ακόμη και σήμερα δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, έτσι, ξαφνικοί χειμώνες, τα χιόνια, τα παράκαιρα, οι καύσονες, φαντάζεστε εκείνη την εποχή τι γινόταν, δεν είχαν σοδειά.
2: Ναι.
3: Κάποιοι λοιπόν δανείζονταν και δεν είχαν να τα ξεπληρώσουν. Αυτοί λοιπόν ως Ρωμαίοι πολίτες είχαν δύο σοβαρά δικαιώματα. Δικαίωμα ψήφου για τη σύγκλιτο, έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Και δικαίωμα ψήφου ως δικαστές. Διότι τα δικαστήρια στην αρχαία Ρώμη αποτελούνταν, όπως και στην Αθήνα, από Ρωμαίους πολίτες.
2: Μάλιστα.
3: Καταλαβαίνετε που θέλω να φτάσω. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι εκβιάζονταν από τους δανειστές τους να πουλήσουν την ψήφο τους. Άρχισε από τότε η κατάπτωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέσα από την κατάπτωση των ηθών. Πουλούσαν τη δικαστική τους και την πολιτική τους ψήφο. Και μετά από όλα αυτά, οι άνθρωποι αυτοί εξακολουθούσαν να πεινούν. Και πολλοί στρατηγοί, πριν γίνει η αυτοκρατορία, έτσι, και οι πατοί, τι έκαναν. Έδιναν σε αυτούς τους φτωχούς, τους πληβίους, έτσι, από εκεί προέρχεται και η άσχημη λέξη πλέμπα.
2: Μάλιστα.
3: Να ξέρουμε, πολύ άσχημη η έκφραση. Λοιπόν, τι έκαναν. Για να μην κάνουν κοινωνικές επαναστάσεις, τους έδιναν σιτηρέθιο, ψωμί να φάνε.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό όμως δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Όταν ανέβηκε στην εξουσία ο Ιούλιος Καίσαρας, τι έκανε. Είπε σε αυτούς όλους τους χιλιάδες ανθρώπους, τους βετεράνους με τις οικογένειές τους, έχουμε απέραντες κτήσεις πια. Θα πάτε να κτίσετε αποικίες όπου εσείς θέλετε και θα εκλατινίσουμε, αυτό τι είχε στο νου του, την πολιτική, να εκλατινίσει αυτές τις περιοχές. Στην Έφεσο, κυρία Χουζούρη,
2: ναι,
3: κάποια στιγμή μαρτυρούνται 80.000 Ρωμαίοι.
2: Μάλιστα.
3: Βέβαια είχε 200.000 κόσμο η Έφεσος, ναι, έτσι. Αλλά αυτό θέλω να σας πω ότι προσπάθησε να εκλατινίσει και τη γλώσσα και την και τα ήθη τους.
2: Ναι.
3: Στη μόνη περιοχή που δεν μπόρεσε να το πράξει αυτό, να το πραγματοποιήσει, είναι πρώτα η ελληνική Μικρασία και αργότερα η Μητροπολιτική Ελλάδα. Οι Ρωμαίοι εκεί απέτυχαν.
2: Μάλιστα.
3: Έτσι. Αυτή ήταν η πολιτική. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα θέλετε να δούμε σε αυτό που είπαμε. Οι Ρωμαίοι, είχαμε πει και, και στην ελληνιστική εποχή, είχαν αρχίσει οι αναμίξεις των θρησκειών.
2: Ναι.
3: Έχουμε ένα είδος πρώτης παγκοσμιοποίησης, έτσι, με αυτά που λέγαμε χθες με την ελληνιστική και την κινητικότητα των πληθυσμών. Λοιπόν, οι Ρωμαίοι λοιπόν παγίωσαν την παγκοσμιότητα της εποχής, έτσι. Η παγκοσμιοποίηση ήταν. Έδωσαν το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτου σε όλους της αυτοκρατορίας και έπρεπε τώρα, τι να τους κάνει, να τους δώσει μια κοινή θρησκεία. Αλλά την θρησκεία δεν μπορεί να την ξεριζώσει κανείς εύκολα, κυρίως από τους αγράμματους λαούς εκείνης της εποχής. Δεν μπορούσε να τους το επιβάλλει.
2: Ναι.
3: Και τι έκανε, τους άφησε να έχει ο καθένας τη δική του θρησκεία, αλλά αυτό που είπα προηγουμένως, έβαλε, επινόησε οι Ρωμαίοι κάποιες καινούργιες θεότητες που πίστευαν σε αυτές τις θεότητες, μη συγχωρείτε, ολόκληρη η αυτοκρατορία τους. Έλληνες, Ασσύριοι, Αιγύπτιοι, ξέρω εγώ, Γαλάτες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, ήταν η αποθέωση του αυτοκράτορα, ήταν η θεά τύχη, όπως είπαμε, ήταν η ανδρική δύναμη και κάποιες άλλες τέτοιες θεότητες κοινές, που από ό,τι καταλαβαίνετε, από ό,τι λέμε τώρα, δεν είχαν καμία πνευματικότητα μπροστά ακόμη και στην ελληνική θρησκεία, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Τώρα να πιστεύεις στην ανδρική δύναμη, mm-hmm, τέλος πάντων. Λοιπόν, και έτσι σιγά σιγά έχουμε αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής θρησκείας. Μάλιστα, δεν ξέρω αν το γνωρίζουμε όλοι, επάνω στο βράχο της Ακροπόλεως, στην κεντρική της είσοδο, που βρίσκεται πάντα προς τα ανατολικά, ενώ οι δικοί μας ναοί έχουν προς τα δυτικά, έτσι, την είσοδο, εκείνοι είχαν την ανατολική πλευρά, υπάρχει μία ρωτώντα, δεν ξέρω αν το έχουμε δει, ένα κυκλικό μικρό κτίριο. Ήταν ένας ναός αφιερωμένος τον Αύγουστο, σαν αυτοκράτορα.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτά τα ποιήσει έχουμε πει ότι δεν περνούσαν καλά, κυρία Χουζούρη, όλα, έτσι, λόγω των μεγάλων του συγχρονισμού των ελληνιστικών βασιλείων. Τα είχαμε πει χθες.
2: Ναι.
3: Υπήρχε πολύ φτώχεια. Και τότε εμφανίζεται ο χριστιανισμός. Τα πρώτα Ευαγγέλια που γράφονται στην κοινή ελληνική γλώσσα. Γιατί με αυτή τη γλώσσα γνώριζαν. Και σιγά σιγά η θρησκεία αυτή της ειρήνης, γιατί το λέω, τι λέγαμε προηγουμένως για τους αιώνες των φρικτών πολέμων που αντιμετώπιζαν αυτοί οι άνθρωποι, είναι η θρησκεία της ειρήνης, είναι η θρησκεία της αγάπης για τον πλησίον, είναι η θρησκεία της ισότητας, ακόμη και της ισότητας των φίλων, έτσι. Ο χριστιανισμός δεν διακρίνει φύλα, της ισότητας της κοινωνικής των ανθρώπων μεταξύ τους. Ο άρχοντας συντρώγει στην ίδια τράπεζα με ένα φτωχό, με έναν υπηρέτη του. Όλα αυτά λοιπόν, αυτές οι επαγγελίες της νέας θρησκείας άγγιξαν αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, κοιτάξτε, είχαν και μία, να μην το ξεχνάμε αυτό, πνευματική καλλιέργεια υψηλών προδιαγραφών και μπορούσαν να σκεφτούν και να συγκρίνουν όλα αυτά που είπα προηγουμένως για την παλαιά θρησκεία, έτσι, να πιστεύουμε τον αυτοκράτορα, τη θεία τύχη και τα λοιπά, και εμφανίστηκε μπροστά τους μία ανάταση, μία πνευματική και ψυχική ανάταση που τους έκανε να σηκώσουν τα μάτια τους και τα μάτια της ψυχής τους και τα μάτια τα ανθρώπινα προς τον ουρανό. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά εδραιώνεται πρώτα εκεί ο χριστιανισμός, με όχι δια της βίας, έτσι, αυτό είναι σοβαρό, όχι δια της βίας, με τη θέληση αυτών των ανθρώπων, και από εκεί ξεκινούν, ας μην το ξεχάσουμε, από εκεί δεν ξεκινούν και τα κηρύγματα των Αποστόλων, του Αποστόλου Παύλου, και η γη της Μικράς Ασίας ολόκληρης αποτέλεσε λίκνο. Εκεί γεννήθηκαν, εκεί βίωσαν, εκεί μεγάλωσαν, εκεί δίδαξαν μεγάλοι Άγιοι και Πατέρες της Εκκλησίας μας, όσοι μοναχοί, και το μόνο που η Καπαδοκία ονομάζεται Αγιοτόκος, αυτό νομίζω τα λέει όλα. Φτάνομαι σε ένα καινούριο κόσμο πια.
2: Ναι.
3: Όταν ο Μεγάλος Κωνσταντίνος στρέφει τα νότα του στην παλιά διεφθαρμένη Ρώμη με το πολιτευμά της, με όλα αυτά, και έρχεται στην θρακικότατη Βυζάντιο, στη θέση Βυζάντιο, έτσι, και χτίζει την Κωνσταντινούπολη, από εκεί και πέρα η νέα θρησκεία είναι μονόδρομος.
2: Μιλάμε πάντα για τη ρωμαϊκή περίοδο, και ίσως θυμόμαστε από τα σχολικά μας χρόνια την Pax Romana. Η ρωμαϊκή ειρήνη λοιπόν, πού ήταν θεμελιωμένη?
3: Ναι, αυτό συνέβη επί της εποχής του Αυγούστου, του Οκταβιανού Αυγούστου. Τώρα προηγουμένως είπαμε για την παγκοσμιοποίηση.
2: Ναι.
3: Ήταν μία παγκοσμιοποίηση. Τι έκανε? Αυτός έδωσε το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτου σε όλη την αυτοκρατορία. Είχαν όλοι τα ίδια δικαιώματα με τους Ρωμαίους, κατάγονται από τη Ρώμη.
2: Εννοείται λοιπόν και στους κατοίκους των περιοχών που είχαν κατακτήσει. Άρα εν προκειμένου και στις πόλεις της Μικράς Ασίας.
3: Μα αυτές ήδη είχαν μια καλύτερη μεταχείριση, όπως είπαμε προηγουμένως, και κυρίως η Ιωνία, η οποία είχε τα σημαντικότερα λιμάνια, κυρία Κουζούρη, και είχε το πιο έφορο έδαφος, αυτό πρέπει να το πούμε. Είχε και τους πιο μορφωμένους ανθρώπους. Η Ιωνία είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Είχε φυσικά λιμάνια, το επαναλαμβάνω, είχε έφορο έδαφος, είχε ένα γλυκό κλίμα που έκανε την ευχάριστη τη διαμονή των ανθρώπων. Ό,τι φύτευες και ό,τι φυτεύεις αυτή τη γη, είναι ευλογημένη γη, καρπίζει, και έχουμε την ανώτερη πνευματική κατάσταση όλων αυτών των ανθρώπων που προέρχονται από την, από την αρχαιότητα ακόμη. Λοιπόν, αυτοί είχαν τα προνομιά τους, έτσι.
2: Ναι.
3: Όταν πλέον δόθηκε το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτου, η ναυαρχίδα, να το πω έτσι, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν κυρίως, ήταν η Μικρά Ασία και κυρίως η Ιωνία. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι ο Μεγάλος Κωνσταντίνος τι είδε? Ότι το μέλλον της αυτοκρατορίας είναι, θα στηριχθεί επάνω σε αυτούς τους ελληνικούς και ληξελληνισμένους πληθυσμούς, οι οποίοι είχαν δεχθεί πρώτοι τον χριστιανισμό. Αυτή ήταν, έβλεπε προς τα που πήγαινε πλέον ο κόσμος, ένας νέος κόσμος που γεννιέται.
2: Μάλιστα. Άρα λοιπόν η ρωμαϊκή περίοδος, θα λέγαμε, για την περιοχή της Μικράς Ασίας και εμπροκειμένου για την Ιωνία για την οποία συζητάμε σήμερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μία περίοδος ακμής. Από την άλλη, υπάρχει ο Ρωμαίος κατακτητής και αυτό είναι ξεκάθαρο. Η πόλη είναι υπό τον Ρωμαίο αυτοκράτορα.
3: Με
2: βαρύς φόρους, ο οποίος για τους λόγους που μας εξηγήσατε δίνει προνόμια σε κάποιες από αυτές, δίνοντάς τους το δικαίωμα να αναπτυχθούν. Και όταν λέμε ανάπτυξη, εννοούμε και οικονομική, εννοούμε και εκπαιδευτική, φιλοσοφική κλπ. Σε όλους τους κλάδους. Όμως αυτό είναι κάτι που διαρκεί για ένα διάστημα, γιατί πολύ γρήγορα τα πράγματα θα αλλάξουν.
3: Βεβαίως. Είναι πολύ σύντομη η εποχή αυτή, γιατί ήδη ο νέος κόσμος αρχίζει και αχνοφαίνεται. Και από εκεί και πέρα, και μάλιστα το 330 που ιδρύθηκε η Κωνσταντινούπολη είναι και κάπως αργά, έτσι, γιατί εντωμεταξύ έδωσε μία ανάσα ζωής στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία το σύστημα της τετραρχίας, έτσι, που έκανε ο Διοκλητιανός. Δεν μπορούσε να διοικηθεί αυτό το αχανέστατο κράτος και το τοποθέτησε δύο Κέσαρες, δύο Αυγούστους στα διάφορα σημεία του ορίζοντα, έτσι. Οπότε αυτοί άρχισαν μεταξύ τους να αλληλοσυγκρούονται πάλι, οπότε πέρασαν αυτά τα χρόνια, έτσι.
2: Ναι.
3: Και φτάσαμε στη μονοκρατορία του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος πήρε την πρωτεύουσα από την Ρώμη και την έφερε στην Κωνσταντινούπολη.
2: Μάλιστα.
3: Και από εκεί και πέρα ανθίζουν τα πάντα. Δεν θέλω να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες που θα πούνε άλλοι ομιλητές. Πάλι θέλω να πω, ο ένας πόλος είναι η Κωνσταντινούπολη και ο άλλος πόλος είναι η Ιωνία.
2: Μάλιστα.
3: Έτσι. Η Ιωνία, η οποία δεν έσβησε ποτέ από το χάρτη του πνεύματος της δύναμης, της οικονομικής και της ευμάρειας.
2: Σήμερα, αν επισκεφθούμε την περιοχή, θα δούμε το πέρασμα αυτής της περίοδου, έτσι δεν?
3: Μάλιστα.
2: Είναι από
3: Βεβαίως.
2: Τις πόλεις τις οποίες αναφερθήκατε και κυρίως από την Έφεσο.
3: Βεβαίως. Από την Έφεσο, όπως σας είπα, και από τις Σάρδεις, γιατί εκεί
2: Μάλιστα.
3: υπάρχουν οι επιγραφές.
2: Ναι.
3: Το Μουσείο της Μαγνησίας,
2: ναι,
3: είναι γεμάτο από επιτύμβιες στήλες, κυρία Χουζούρη, με ελληνικότατα γράμματα. Και πάλι μπορεί κάποιοι από τους αποθανόντες εκεί να έχουν ένα όνομα ρωμαϊκό. Δεν είναι Ρωμαίοι άνθρωποι. Είναι ένα όνομα, είναι ονόματα Ελλήνων που έμεναν σε εκείνη την ταλέπορη αλλά ανεπτυγμένη περιοχή.
2: Έτσι.
3: Ας μην ξεχάσουμε, το είπα και χθες, ότι σήμερα την Ιωνία, τους Έλληνες, οι Τούρκοι, πώς μας αποκαλούν? Ιωνές. Ίσως δεν ξέρουν ότι μας αποκαλούν Ιωνές, δεν ξέρω. Ιωνών δεν μας λένε.
2: Μάλιστα.
3: Ιωνές δεν θα πει. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως βλέπουν το μικρασιατικό χώρο. Έχουν δώσει σε όλο το μικρασιατικό χώρο και στους Έλληνες όλους την ονομασία Ιωνές, κυρία Χουζούρη. Είναι σημαντικότατο αυτό.
2: Μάλιστα.
3: Ίσως δεν καταλαβαίνουν τι λένε, έτσι. Δηλαδή όλη η δύναμη στηριζόταν στην Ιωνία.
2: Μάλιστα.
3: Όπως σας είπα και χθες, ίσως δεν καταλαβαίνουν ότι τη Σμύρνη σήμερα αυτοί νομίζουν ότι την αποκαλούν στα τουρκικά, αλλά την αποκαλούν με ελληνική ονομασία.
2: Μάλιστα.
3: Ξέρετε πώς τη λένε. Η Σμύρ.
2: Μάλιστα.
3: Τι θα πει? Η στη Σμύρνη.
2: Μάλιστα.
3: Εντάξει.
2: Κυρία...
3: Το ίδιο είναι και η στη Νίκαια. Η στη Νίκαια. Ναι. Αυτά τα λέω για να ξέρουμε, δηλαδή, όσοι ταξιδεύουμε προς την γη των πατέρων μας, τι ακούμε.
2: Μάλιστα.
3: Τι ακούμε.
2: Κυρία Παπαδοπούλου, μάθαμε πολλά πράγματα σήμερα μέσα από αυτή την εκπομπή και μέσα από αυτή τη συζήτηση που είχαμε και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας.
3: Εγώ σας ευχαριστώ, γιατί εμείς, κυρία Χουζούρη, δεν έχουμε ιδιαίτερες πατρίδες, δεν έχουμε ένα χωριό να πάμε κάθε Σαββατοκύριακο να αναβαπτιστούμε έτσι στις ρίζες μας, και πρέπει να μεταδίδουμε στα παιδιά μας τη ρίζα μας. Πρέπει να τη μεταδίδουμε όχι για να εκδικηθούμε ούτε για να μνησικακούμε, αλλά η ρίζα μας, εμάς των μικρασιατών, είναι από εκεί. Εμάς των Ιώνων, των Ποντίων, των Καπαδοκών. Λοιπόν, πρέπει τα παιδιά μας να μάθουν από πού κατάγονται.
2: Μάλιστα.
3: Ο ελληνισμός δεν έχει σβήσει ο μικρασιατικός ακόμα, εκτός αν θέλουμε να τον σβήσουμε εμείς τώρα.
2: Κυρία Παπαδοπούλου, σας ευχαριστούμε θερμά.
3: Να είστε καλά.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογο, ιστορικό, τέως προϊσταμένη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νίκαιας στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συντοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συντοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 4:00.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Η Συμμαχία απαιτεί αρχές καλής γειτονίας. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει απειλή πολέμου, τόνισε από την Άγκυρα και τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την εξασφάλιση πόρων άνω των 61 εκατομμυρίων ευρώ για την στήριξη των παραγωγών ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Σε κρίσιμη κατάσταση φέρεται να είναι 20χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα στο Άργος. Σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση και δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Η εκεχηρία με το Ιράν τελείωσε, ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι δεν θέλει καμία εμπορική ανταλλαγή με την Ισπανία. Την άρση των περιορισμών στις εξαγωγές αμυντικού υλικού μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ ζήτησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες για αύριο σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο στους 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 32 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

0: Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε. Συνεπείς στο ραντεβού μας και αυτή την εβδομάδα βρισκόμαστε για να μοιραστούμε μαζί μέλη της εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής. Η βυζαντινή μουσική είναι το αιώνιο τραγούδι της Ανατολής, εμπνευσμένο από τις παλιές οδές των Γιαχβέ, τους ψαλμούς του Δαβίδ, τους πνευματοφόρους νέους αναστάσιμους ύμνους της Εκκλησίας, της κοινωνίας του ποτηρίου της ζωής, του ανεσπέρου φωτός, του αγέραστου αιώνος. Είναι το άσμα των ασμάτων, χιλιοτραγουδισμένο από τις πύλες και τα σκηνώματα της Αγίας Ιών, της Δαμασκού και της Αντιόχειας, τις κατακόμβες, τα μαρτύρια, τα αγιάσματα της Ρώμης, τα ασκητήρια της Ερήμου, ως τους θόλους της Αγίας Σοφίας, τις λιτανίες της Βασιλείου Τάξεως, της Πατριαρχικής Αυλής και των Ανακτόρων, τις ολονύκτιες αγρυπνίες του Αγίου Όρους, τις λαοσυνάξεις και τις ασματικές πανηχίδες της Θεσσαλονίκης και τις τετράφωνες παρηχήσεις των Σλάβων. Η βυζαντινή μουσική είναι επίσης το έντεχνο φιλοκαλικό, καλογερικό και καλόφωνο ψαλτικό μέλος των αγγελόφωνων μελωδών και μαϊστόρων, Ρωμανού, Σεβίρου, Ιωάννου Δαμασκηνού, Κοσμά, Ιωσήφ, Ανδρέου Κρήτης, Ιωάννου Γλυκή, Ιωάννου Κουκουζέλη, Ξένου Κορώνη, Γαβρίλη Ιερομονάχου, Ιωάννου Κλαδά, Γρηγορίου Μπούνη Αλιάτη, Μανουήλ Χρυσάφη του Παλαιού, Ιωάννη Πλουσιαδινού, Θεοφάνη Καρίκη, Ιωάσαφ Μοναχού, Δημητρίου Νταμία, Γεωργίου Ρεδεστινού, Παναγιώτου Χρυσάφη του Νέου, Γερμανού Νέων Πατρών, Μπαλασίου Ιερέως, Κοσμά Μακεδόνος, Δαμιανού Βατοπεδινού, Πέτρου Μπερεκέτη και τόσων άλλων. Η βυζαντινή μουσική είναι ακόμη το πατριαρχικό ύφος των καλήφωνων πρωτοψαλτών και λαμπαδαρίων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Παναγιώτου Χαλάτζογλου, Ιωάννου Τραπεζουντίου, Δανιήλ, Πέτρου Πελοποννησίου, Ιακώβου, Πέτρου Βυζαντίου, Μανουήλ, Γρηγορίου, Κωνσταντίνου, Ιωάννου, Στεφάνου, Γεωργίου Ρεδεστινού και οι όσιες φωνές των αγιοριτών πατέρων και διδασκάλων, Ματθαίου Βατοπεδινού, Νικολάου Δοχιαρίτου και Ιωάσαβ Διονυσιάτου. Η βυζαντινή μουσική είναι τέλος η παγκόσμια μελωδία των εθνών και των λαών που διερμηνεύει και προβάλλει αξίες οικουμενικών διαστάσεων όπως η ελευθερία, η δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τη μελώδησαν λαοί, φυλές και γλώσσες, Έλληνες, Αιγύπτιοι, Λίβοι, Θηβαίοι, Παλαιστίνοι, Άραβες, Φίνικες, Σύριοι. Τη μετέφεραν σε παλαιότερες και σύγχρονες γλώσσες, Σλαβικά, Γεωργιανά, Αραβικά, Φιλανδικά, Αγγλικά. Την τραγούδησαν με τον τρόπο τους μεγάλοι, παλαιοί και νεότεροι μουσικοί και χανεντέδες. Πάνω απ' όλα όμως, η βυζαντινή μουσική είναι η μυσταγωγία της θεαρχικής και πολυτίμητης υμνοδίας των αγγέλων, η αυθεντική υπαρξιακή έκφραση που ανάγει στις άειλες αρχετυπίες του κάλους και του αγαθού και που οι μελωδίες της έρχονται στον κόσμο της ύλης ως απηχήματα της νοεράς ευπρέπειας. Αδιαμφισβήτητα λοιπόν, η βυζαντινή μουσική είναι η ίδια η μαρτυρία της ζωής, του θανάτου και της αιωνιότητας. Θα ξεκινήσουμε τα σημερινά μας ακούσματα με τη χοροδία του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης Ιωάννης ο Δαμασκηνός, από την οποία θα ακούσουμε το «Σέιμ νούμεν και άξιον εστίν» σε μέλος του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, κυρίου Αθανασίου Καραμάνη, ήχος Πλάγιος του Δευτέρου. Η ηχογράφηση είναι από συναυλία της χοροδίας του Σωματείου, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των 44 Δημητρίων τον Νοέμβριο του 2009. Τη χοροδία διευθύνει ο άρχον μουσικοδιδάσκαλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κύριος Πασχάλης Μάνος.
1: Σε υμνούμεν άξιον εστί, ήχος Πλάγιος του Δευτέρου. Η σύνθεση είναι του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Αθανασίου Καραμάνη.

Από τη χοροδία του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης Ιωάννης ο Δαμασκηνός ακούσαμε το «Σε υμνούμεν και το άξιον εστίν» σε μέλος του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως κυρίου Αθανασίου Καραμάνη και σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Τη χοροδία διεύθυνε ο Άρχον Μουσικοδιδάσκαλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου κύριος Πασχάλης Μάνος. Στη συνέχεια και από τη φωνή του μακαριστού ιερομονάχου πατέρα Παντελεήμονα Κάρτσονα θα ακούσουμε εκλογή στίχων από τη δοξολογία του Κοσμά Μαδητινού σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου Χρωματικό. Πρόκειται για μάθημα που αποτελεί βασικό μέρος του ρεπερτορίου της αργιοδρυτικής ψαλτικής παραδόσεως.

Από τον μακαριστό ιερομόναχο πατέρα Παντελεήμονα Κάρτσονα ακούσαμε εκλογή στίχων από τη δοξολογία του Κοσμά Μαδιτινού σε ήχο πλάγιο του τετάρτου χρωματικό. Στη συνέχεια, από τον μακαριστό άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Ιάκωβο Ναυπλιώτη θα ακούσουμε το δύναμις του Γεωργίου Κρητός σε ήχο δεύτερο. Η φωνή που συνοδεύει τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη

ακούτε στην ηχογράφηση είναι του Κωνσταντίνου Πρίγκου. Πρόκειται για τις ιστορικές ηχογραφήσεις του Ιάκωβου Ναυπλιώτη στην Orpheon Record σε φωνόγραφο, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε δίσκο ακτίνας με την καλλιτεχνική και επιστημονική επιμέλεια του καθηγητή της Βυζαντινής και Ψαλτικής Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κ. Αντωνίου Αλιγιζάκη. Η εκδοτική φροντίδα ανήκει στο Σύνδεσμο Μουσικοφίλων του Πέρα και στην τουρκική δισκογραφική εταιρεία Καλάν.

Από τον μακαριστό άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Ιάκωβο Ναφλιώτη, ακούσαμε το δύναμις του Γεωργίου Κριτός σε ήχο δεύτερο. Τον Ιάκωβο Ναφλιώτη συνόδευσε με τη φωνή του ο Κωνσταντίνος Πρίγκος. Στη συνέχεια και από τον αείδημο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλο Στανίτσα, θα ακούσουμε το δόξα του Πολυελαίου Δούλου Κύριον ή Υπεράρχιος Θεότης. Το μέλος είναι του Πέτρου Πελοποννησίου σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

Από τη φωνή του αείδημου άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλου στα Νίτσα, ακούσαμε το δόξα του πολυελαίου δούλη Κύριον, η υπεράρχειος Θεότης, σε μέλος του Πέτρου Πελοποννησίου και σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Στη συνέχεια και από τη σειρά του Μανώλη Χατζηγιακουμή, μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής, οκτά ηχαμέλη και συστήματα, θα ακούσουμε τον μέγα πρωτοπρεσβύτερο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, πατέρα Γεώργιο Τσέτσι, να ερμηνεύει το χειρουργικό εβδομάδο σε μέλος του Θεοδόρου Φωκαέα και σε ήχο τέταρτο Άγια. Πριν ακούσουμε όμως τον μέγα πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Γεώργιο Τσέτσι να ερμηνεύει το χειρουργικό εβδομάδο του Θεοδόρου Φωκαέα, θα διαβάσουμε δύο λόγια για το μέλος του χειρουργικού, όπως αυτά υπάρχουν στο συνοδευτικό βιβλιαράκι της εκδόσεως. Ως μέλη τα χειρουργικά των Κυριακών έχουν μεγάλη και πολυώνυμη συνθετική παράδοση. Από την άποψη αυτή παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παπαδικά στο είδος, με ή χωρίς τελικό κράτημα, στα παλαιότερα και με ενδιάμεσο, διακρίνονται κυρίως για τον αφαιρετικό και κατανικτικό μελισματικό τους χαρακτήρα. Συνθέματα αργά, τα παλαιότερα ή σύντομα τα νεότερα, καμιά φορά και μέγιστα για ειδικές λειτουργικές ανάγκες, παραδείγματος χάρη για τα πατριαρχικά συλλήτουργα, έχουν επί της ουσίας συγκεκριμένη μελωδική υφή και δόμηση. Τα 8 κατήχων χερουβικά του Θεοδόρου Φωκαέως παρουσιάζονται σήμερα από τα πιο χρηστικά και γι' αυτό από τα πιο ενδιαφέροντα μαθήματα του είδους. Νεωτερικά για την εποχή τους, σε διαφορετική κατεύθυνση από άλλα αντίστοιχα των πατριαρχικών ψαλτών και δασκάλων και σε σύντομη μορφή, ανταποκρίνονται κέρια στο εξυγχρονιστικό και ανανεωτικό πνεύμα του πρώτου μισού του 19ου αιώνα, αλλά και στις γενικότερες ανοιχτές αναζητήσεις των εκκλησιαστικών μουσικών του καιρού του. Ειδικότερα, ο Θεόδωρος Φωκαεύς εγγενιάζει και εμπλουτίζει δραστικά το ψαλτικό μουσικό ιδίωμα, κυρίως στα παπαδικά μέλη, με αστικά εξωτερικά στοιχεία, πράγμα που προσδίδει στα μέλη αυτά χαρακτήρα περισσότερο εξωστρεφή και ανάλαφρο. Ας ακούσουμε λοιπόν τον μέγα πρωτοπρεσβύτερο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, πατέρα Γεώργιο Τσέτσι, να ερμηνεύει το χειρουργικό της εβδομάδος στο μέλος του Θεοδόρου Φωκαέα και σε ήχο τέταρτο Άγια.

από τον Μέγα Πρωτοπρεσβύτερο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Πατέρα Γεώργιο Τσέτσι, ακούσαμε το χειρουβικό της εβδομάδος στο μέλος του Θεοδόρου Φωκαέα και σε ήχο τέταρτο Άγια. Τελειώνοντας την εκπομπή μας και από τη σειρά του Μανώλη Χατζηγιακουμή, μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ανθολογία, θα ακούσουμε τον αείδημο πρωτοψάλτη Καβάλας Ματθαίο Τσαμκυράνη να ερμηνεύει τον καλοφωνικό ιρμό του Πέτρου Μπερεκέτη «Πόσου την χάριν ημνήσεσαι» σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Η καλοφωνική ιρμή είναι έντεχνη και καλοφωνικά ανεπτυγμένη ιρμή. Πρόκειται για αποκλειστικό δημιούργημα των χρόνων της Τουρκοκρατίας, συγκεκριμένα του 17ου αιώνα. Από άποψη σύνθεσης στοιχούνται στο αρχαίο καλοφωνικό είδος και υποτάσσονται στο παπαδικό μέλος. Κατά τις μαρτυρίες των χειρογράφων, ψάλλονταν στις τράπεζες ή εν ευθυμίες, δηλαδή η χρήση τους δεν ήταν καθαρά λειτουργική. Στα νεότερα χρόνια ψάλλονταν κατά τη διανομή του Αντιδόρου ή του Άρτου στους πανηγυρικούς εσπερινούς. Έξω από την αυστηρή πειθαρχία και τη στατικότητα της λειτουργικής πράξης, μπόρεσαν να εκφράσουν περισσότερο ελεύθερα τις ειδικές συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργήθηκαν. Από μια άποψη παραπέμπουν στα καθιστικά αργόσυρτα δημοτικά τραγούδια. Οι καλοφωνικοί ιρμοί ως νέο είδος παρουσιάζουν ιστορικά, μουσικά και φιλολογικά μεγάλο ενδιαφέρον. Ειδικό ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν και τα κείμενα των καλοφωνικών ιρμών. Πρόκειται για ελεύθερες επιλογές από το απέραντο και ποιητικότατο ρεπερτόριο των κανόνων, ιρμή και τροπάρια συνήθως των τελευταίων οδών, των θεομητορικών κυρίως και δεσποτικών εορτών, αλλά και των κανόνων της Οκτωήχου. Ακόμη, για επιμέρους θεοτοκία ή και πεποιημένα αυτοσχέδια κείμενα, ορισμένα μάλιστα 15 σύλλαβα. Τα περισσότερα από τα κείμενα αυτά αναφέρονται στην Παναγία και βρίθουν συχνά από επικλήσεις για υπομονή και εγκαρτέρηση, αλλά και από συμβολικούς υπαινιγμούς που δεν θα πρέπει ίσως να θεωρηθούν τυχαίοι. Το θαύμα των τριών παιδών εν καμίνο, ο ποντισμός στην Ερυθρά Θάλασσα των διοκτών του Ισραήλ, πολλές μεμονωμένες φράσεις, «Εσύστησαν λαοί, βασιλείε κρατέε έκλειναν» και άλλα παρόμοια θέματα, πρέπει ασφαλώς να αποκρυπτογραφηθούν ως συμβολικές υπομνήσεις προς τον υπόδουλο ελληνισμό. Από την άποψη αυτή, τα κείμενα των καλοφωνικών ιρμών στοιχούνται παράλληλα προς τα δύο μεγάλα κινήματα της ίδιας εποχής, 17ου και 18ου αιώνα, το κίνημα των νεομαρτύρων και εκείνο των κλεφτών. Έτσι, οι καλοφωνικοί ιρμοί, από την πλευρά του λόγου, ανταποκρίνονται σε ένα ευρύτερο αίσθημα ανάλογο των συνθήκων του καιρού και του τόπου. Το στοιχείο αυτό συνέβαλε με τη σειρά του, χωρίς άλλο, ακόμη περισσότερο στη διάδοση και στη λαϊκότητα του μουσικού αυτού είδους. Ας ακούσουμε λοιπόν τον αείδημο πρωτοψάλτη Καβάλας Ματθαίο Τσαμκυράνη να ερμηνεύει τον καλοφωνικό ιρμό του Πέτρου Μπερεκέτη «Πόσου την χάριν ημνήσεμι» σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, θα ανταμώσουμε πάλι εδώ. Ως τότε, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Το Ψαλτήριον, σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μία νέα και επιμελημένη έκδοση του Ψαλτηρίου σε εύχριστο μεσαίο σχήμα κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα των αστήρευτης πνευματικότητας 150 ψαλμών του Δαβίδ και των 9 οδών. Το Ψαλτήριον, σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας. Γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Η πίστη ως πηγή έμπνευσης της ποίησης του Νικηφόρου Βρετάκου. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Ο Νικηφόρος Βρετάκος δεν άφησε πίσω του μόνο ένα σύνολο ποιημάτων, αλλά μία διαδρομή πνευματικής ορίμανσης. Ένα μεγάλο μέρος από το ποιητικό έργο του Νικηφόρου Βρετάκου διακατέχεται από την πίστη, από την πίστη του στο Θεό. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή με τον πατέρα Σταμάτη Σταματόπουλο, διδάκτορα φιλολογίας και καθηγητή θεολογίας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε πατέρα Σταμάτη.
1: Χαίρετε κύριε Γιανακόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πατέρα Σταμάτη, ξεκινώντας τη συνομιλία μας, θα θέλατε να μας πείτε ποιος είναι ο πυρήνας της σχέσης του Νικηφόρου Βρετάκου με την πίστη και ποια είναι η κεντρική σας διαπίστωση?
1: Η πρώτη ίσως διαπίστωση που θα έκανα είναι ότι η πίστη στον Νικηφόρο Βρετάκο δεν αποτελεί ένα θέμα ανάμεσα στα άλλα. Δεν είναι ένα κεφάλαιο της ποίησής του, ούτε μια περιστασιακή θρησκευτική αναφορά. Είναι ο τρόπος με τον οποίο βλέπει τον κόσμο, τον άνθρωπο και την ίδια την ύπαρξη. Πρόκειται λοιπόν για μια πίστη που διαποτίζει ολόκληρη την ποιητική του κοσμοθεωρία. Βεβαίως, όταν μιλούμε για την πίστη στον Βρετάκο, χρειάζεται να αποφύγουμε δύο εύκολες παρερμηνίες. Η πρώτη θα ήταν να τον θεωρήσουμε έναν ποιητή που γράφει αποκλειστικά θρησκευτική ποίηση. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η δεύτερη είναι να αντιμετωπίσουμε τις αναφορές του στον Θεό ως απλές λογοτεχνικές μεταφορές ή ως αισθητικά σύμβολα. Ούτε αυτό όμως αποδίδει την αλήθεια του έργου του. Στους δύο τόμους των ποιημάτων του, που φτάνουν τα 536 στον αριθμό, τα 115 αναφέρονται άμεσα στο πρόσωπο του Θεού ή του Χριστού. Ο Βρετάκος συνεπώς φαίνεται να βιώνει την παρουσία του Θεού ως μια πραγματικότητα που αγκαλιάζει ολόκληρη τη δημιουργία. Ο Θεός δεν εμφανίζεται στην ποίησή του ως αυστηρός κριτής, ούτε ως αφηρημένη φιλοσοφική έννοια. Είναι η πηγή του φωτός, της αγάπης, της ζωής και της ομορφιάς. Γι' αυτό και στα ποίηματά του η σχέση του με τον Θεό δεν εκφράζεται κυρίως μέσα από δογματικές διατυπώσεις, αλλά μέσα από την θαυμαστική στάση απέναντι στον κόσμο. Ο ποιητής αισθάνεται ότι ολόκληρη η κτήση αποτελεί μια διαρκής αποκάλυψη, είναι μια διαρκής αποκάλυψη της Θείας Παρουσίας. Και νομίζω ότι εδώ βρίσκεται και η βαθύτερη συγγένεια της ποίησής του με την ορθόδοξη πνευματική μας παράδοση. Η δημιουργία δεν είναι ένας ουδέτερος φυσικός χώρος, είναι δωρεά. Είναι τόπος κοινωνίας, το φως, τα βουνά, τα δέντρα, τα πρόσωπα, ακόμη και η πιο μικρή εκδήλωση της ζωής αποκτούν μια σχεδόν λειτουργική διάσταση. Δεν λατρεύεται η φύση, αλλά μέσα από την φύση δοξολογεί το δημιουργός της. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της πίστης του, όπως αποτυπώνεται στην ποίηση, είναι ότι δεν απομακρύνει τον άνθρωπο από τον κόσμο. Αντίθετα, τον επιστρέφει στον άνθρωπο με μεγαλύτερη ευθύνη. Ο Βρετάκος δεν αντιπαραθέτει ποτέ την αγάπη προς τον Θεό με την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Οι δύο αυτές κινήσεις αποτελούν μία και την αυτή πραγματικότητα. Όσο περισσότερο ο άνθρωπος πλησιάζει το φως του Θεού, τόσο περισσότερο αναγνωρίζει την ιερότητα κάθε ανθρώπινου προσώπου. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και μέσα στις πιο σκοτεινές ιστορικές στιγμές, στους πολέμους, στην κατοχή ή στην εξορία, ο ποιητής δεν πάβει να υπερασπίζεται την αξία του ανθρώπου. Αυτή η στάση δεν είναι απλός ανθρωπισμός, πηγάζει από μια βαθιά θεολογική αντίληψη περί ανθρώπου ως εικόνας Θεού. Έστω και αν ο ίδιος δεν χρησιμοποιεί πάντοτε την θεολογική ορολογία. Η δική μας λοιπόν κεντρική πρώτη διαπίστωση είναι η εξής. Ο Νικηφόρος Βρετάκος δεν επιχειρεί να αποδείξει την ύπαρξη του Θεού, ούτε να οικοδομήσει ένα θρησκευτικό σύστημα. Λειτουργεί πάντως ως θρησκευτικός ποιητής, γιατί μαρτυρεί μια εμπειρία. Και αυτή η εμπειρία γεννά μια ποίηση βαθιά, φωτεινή, ευγνώμονα και ελπιδοφόρα. Ακόμα και όταν αντικρίζει τον πόνο ή την βία της ιστορίας από μέσα, δεν χάνει την πεποίθηση ότι το τελευταίο λόγο δεν τον έχει το σκοτάδι αλλά το φως, όχι ο θάνατος, αλλά η ζωή, όχι το μίσος, αλλά η αγάπη.
0: Πατέρα Σταμάτη, η πίστη στον Νικηφόρο Βρετάκο είναι προσωπικό βίωμα, ποιητική επιλογή ή ο θεμέλιος λίθος ολόκληρης της ανθρωπολογίας του?
1: Νομίζω ότι αν έπρεπε να επιλέξουμε μία μόνο από αυτές τις τρεις διατυπώσεις, θα αδικούσαμε τον Βρετάκο. Η πίστη είναι ασφαλώς προσωπικό του βίωμα. Εκφράζεται όμως και ποιητικά, ενώ συγχρόνως αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της ανθρωπολογίας. Θα έλεγα μάλιστα ότι υπάρχει μια εσωτερική αλληλουχία. Πρώτα είναι η εμπειρία, έπειτα η ποίηση και τελικά η αντίληψή του για τον άνθρωπο. Αυτό που εντυπωσιάζει στον Βρετάκο είναι ότι δεν συναντούμε σχεδόν ποτέ έναν θεωρητικό ή απολογητικό λόγο για την πίστη. Δεν επιχειρεί δηλαδή να πείσει τον αναγνώστη, ούτε να του επιβάλλει μια κοσμοθεωρία. Η πίστη του δεν διατυπώνεται ως ιδεολογία, αναδύεται ως τρόπος ύπαρξης. Συμβαίνει αβίαστα, φυσικά. Διαποτίζει τον λόγο του τόσο φυσικά, ώστε δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι πολλές φορές ο αναγνώστης αισθάνεται ότι ο ποιητής δεν μιλά για τον Θεό παρά μόνο ύστερα από μια βαθιά αίσθηση θείας παρουσίας. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί ο Βρετάκος έζησε τον 20ο αιώνα στις πιο τραγικές του εκφάνσεις. Πολέμους, κατοχή, εμφύλιο διχασμό, εξορία, κοινωνικές συγκρούσεις, σε μια εποχή δηλαδή που πολλοί διανοούμενοι οδηγήθηκαν είτε στο μηδενισμό είτε σε απόλυτες ιδεολογικές βεβαιότητες. Εκείνος επέλεξε έναν διαφορετικό δρόμο. Διατήρησε μια ακλόνητη εμπιστοσύνη ότι ο άνθρωπος δεν εξαντλείται στις ιστορικές του αποτυχίες. Υπάρχει πάντοτε μέσα του μια δυνατότητα φωτός, επειδή η προέλευσή του είναι βαθύτερη από την ιστορία. Εδώ κατά τη γνώμη μου βρίσκεται και ο πυρήνας της ανθρωπολογίας του. Ο άνθρωπος για τον Βρετάκο δεν ορίζεται πρωτίστως από τη δύναμη, την εξυπνάδα ή την κοινωνική του θέση. Ορίζεται από την ικανότητά του να αγαπά. Και αυτή η αγάπη δεν είναι απλώς ένα συναίσθημα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος ανταποκρίνεται στο δώρο της ύπαρξης. Γι' αυτό και ακόμη και όταν ο ποιητής περιγράφει την βία ή την αδικία, δεν πάβει να πιστεύει ότι η αγάπη αποτελεί την βαθύτερη αλήθεια του ανθρώπου. Στο σημείο αυτό μπορούμε να διακρίνουμε μια ουσιαστική συγγένεια με την Ορθόδοξη παράδοση. Χωρίς να ισχυριστούμε ότι ο Βρετάκος γράφει θεολογικές πραγματείες. Η Ορθόδοξη θεολογία αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο πρόσωπο ως εικόνα Θεού, προορισμένη για κοινωνία και αγάπη. Ο Βρετάκος χρησιμοποιεί διαφορετική γλώσσα, την ποιητική γλώσσα, αλλά η εσωτερική του σύλληψη μοιάζει να κινείται προς την ίδια κατεύθυνση. Ο άνθρωπος δεν ολοκληρώνεται μέσα στην αυτάρκεια. Ολοκληρώνεται μέσα στη σχέση, στη δωρεά του εαυτού, στην κοινωνία με τον άλλον και τελικά με τον Θεό. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και οι πιο συγκινητικές σελίδες του για την φύση δεν απομονώνουν ποτέ τον άνθρωπο από αυτήν. Ο άνθρωπος αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης δημιουργίας, της δημιουργίας, η οποία έχει νόημα επειδή είναι δημιουργία του Θεού. Δεν πρόκειται για έναν πανθεϊσμό όπου ο Θεός ταυτίζεται με τη φύση, ούτε για ρομαντική φυσιολατρεία. Πρόκειται για μια βαθιά αίσθηση ότι όλος ο κόσμος είναι φορέας νοήματος, επειδή προέρχεται από την ίδια αγαπητική πηγή, τον Θεό. Χαρακτηριστικό απόσπασμα αποτελεί αυτό που επιτρέψτε μου να σας διαβάσω από την Φιλοσοφία των Λουλουδιών. Δεν χρειάστηκε να σταθώ κάτω από τον άμβονα για να ακούσω τον Ιωάννη. Είδα το διάφανο πορτοκαλάνθι, το άνθος της κουμαριάς, που γυρμένο έσταζε φως, ή το άγριο λουλούδι στη ραγάδα της πέτρας, που δεν θα μπορούσε να το φτιάξει ποτέ κανείς ο Οπενχάιμερ. Κι είδα όλα τα μάτια, από αυτά του παιδιού ως αυτά της μικρότερης λιμπελούλας του κήπου μου, γιωμάτα ουρανό. Είδα το λόγο.
0: Πατέρα Σταμάτη, πολλοί μιλούν για έναν ποιητή του φωτός. Είναι το φως στον Νικηφόρο Βρετάκο κυρίως αισθητική εικόνα ή αποτελεί ένα βαθύ θεολογικό σύμβολο? Τι από αυτά τα δύο συμβαίνει?
1: Τώρα πιστεύω ότι εδώ αγγίζουμε ίσως τον πιο χαρακτηριστικό πυρήνα της ποιητικής του Νικηφόρου Βρετάκου, του ποιητή του Φωτός. Αν ζητούσε κανείς να επιλέξει μία μόνο λέξη που να συνοψίζει το έργο του, αυτή θα ήταν κατά τη γνώμη μου η λέξη φως. Δεν είναι τυχαίο ότι η φιλολογική κριτική τον έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει ως ποιητή του Φωτός. Ωστόσο θα ήταν λάθος να περιορίσουμε το φως στη λειτουργία μιας όμορφης φυσικής εικόνας ή ενός λυρικού μοτίβου. Στον Βρετάκο το φως έχει πολλά επίπεδα σημασίας. Είναι ασφαλώς το φως του ελληνικού τοπίου, του λακωνικού ουρανού, του ταϊγέτου, των αυγών και των δειλινών που διατρέχουν σχεδόν ολόκληρο το έργο του. Είναι το φως που βλέπει κανείς, που αγγίζει τη φύση και μεταμορφώνει τα πράγματα. Όμως ο ποιητής δεν σταματά ποτέ εκεί. Πολύ γρήγορα αυτό το φυσικό φως αποκτά μια εσωτερική διάσταση. Σε πολλές συλλογές του, και θα ανέφερα ενδεικτικά εδώ το βάθος του κόσμου αλλά και τη λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη, το φως λειτουργεί ως η γλώσσα με την οποία ο Θεός συνομιλεί με την δημιουργία. Δεν πρόκειται για αλληγορία, αλλά είναι ένας τρόπος να εκφραστεί η εμπειρία της παρουσίας. Το φως γίνεται σημείο αναγνώρισης της Θείας Αγάπης μέσα στον κόσμο. Εδώ νομίζω μπορούμε να διακρίνουμε μια βαθιά συγγένεια με την βιβλική και την ορθόδοξη παράδοση. Στην Αγία Γραφή το φως δεν είναι απλώς ένα φυσικό φαινόμενο, είναι το πρώτο δημιούργημα της γενέσεως. Είναι το σημείο της Θείας Παρουσίας στην έξοδο. Είναι το φως του κόσμου στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Είναι το άκτιστο φως της μεταμορφώσεως στην πατερική θεολογία. Δεν ισχυρίζουμε βεβαίως ότι ο Βρετάκος μεταγράφει συνειδητά όλες αυτές τις θεολογικές έννοιες, τις διαφορετικές, στην ποιησή του. Όμως είναι δύσκολο να μην διακρίνει κανείς ότι κινείται μέσα σε ένα πολιτισμικό και πνευματικό περιβάλλον όπου το φως έχει ήδη αποκτήσει αυτή τη βαθιά θεολογική σημασία. Έχουν οι λέξεις ποτιστεί με αυτό το λεξιλόγιο και εκείνος το γνωρίζει. Γι' αυτό και το φως στον Βρετάκο δεν είναι ποτέ απλώς φωτισμός. Δεν θα μπορούσε ποτέ πια να είναι έτσι. Είναι αποκάλυψη. Δεν κάνει μόνο τα πράγματα ορατά, αποκαλύπτει το αληθινό τους νόημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και όταν ο ποιητής αναφέρεται στον πόλεμο, στην καταστροφή ή τον θάνατο δηλαδή, δεν εγκαταλείπει ποτέ τη γλώσσα του φωτός. Το σκοτάδι υπάρχει και μάλιστα είναι ιστορικά πραγματικό, χειροπιαστό, όμως δεν έχει ποτέ τον τελευταίο λόγο. Η ποιησή του δεν είναι αφελής αισιοδοξία, είναι μια επίμονη επιλογή να αναζητεί το φως κανείς ακόμα και μέσα στις πιο σκοτεινές στιγμές της ανθρώπινης ιστορίας. Θα έλεγα μάλιστα εδώ ότι βρίσκεται και η ειδοποιός διαφορά του Βρετάκου, αν μπορεί να μας επιτραπεί μια τέτοια σύγκριση, με τους άλλους μεγάλους ποιητές της γενιάς του. Στον Σεφέρη κυριαρχεί συχνά η ιστορική αγωνία, στον Ρίτσο η ιστορική και κοινωνική μαρτυρία, στον Ελίπτη το φως αποκτά μια μεταφυσική αλλά και αισθητική πανδεσία. Στον Βρετάκο αντιθέτως το φως είναι πρωτίστως σχέση ή κάλεσμα για σχέση. Είναι η αόρατη και όμως ταυτόχρονα τόσο απτή γέφυρα ανάμεσα στον Θεό, τον άνθρωπο και την κτήση. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο χαρακτηρισμός ποιητής του Φωτός είναι απολύτως δικαιολογημένος, αρκεί να αντιληφθούμε ότι δεν μιλάμε μόνο για το φως του ελληνικού ουρανού. Μιλάμε για το φως ως τρόπο υπάρξεως. Για μια πραγματικότητα που μεταμορφώνει τον κόσμο χωρίς να τον καταργεί και που επιτρέπει στον άνθρωπο να διακρίνει ακόμη και μέσα στην καθημερινότητα τα ίχνη της Θείας Παρουσίας, να λάμπει όπως πρέπει να είναι. Ένα απόσπασμα από την φιλοσοφία των λουλουδιών είναι πάρα πολύ κατατοπιστικό. Όταν φύγω, το ξέρω, θα ενωθώ με τον Θεό, δηλαδή θα ενισχύσω το φως που υπάρχει μέσα στα λουλούδια. Κύριε Γιαννακόπουλε.
0: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, πατέρα σταμάτη, και συνεχίζουμε.

0: Πατέρα Σταμάτη, η μορφή του Ιησού Χριστού εμφανίζεται συχνά, άλλοτε άμεσα και άλλοτε υπαινικτικά στον Νικηφόρο Βρετάκο. Ποιος είναι ο Χριστός του Νικηφόρου Βρετάκου?
1: Λοιπόν, εάν το φως αποτελεί την κυρίαρχη εικόνα της ποίησης του Νικηφόρου Βρετάκου, τότε ο Ιησούς Χριστός είναι το ζωντανό της, το απτό κέντρο. Όχι όμως με τον τρόπο που θα το συναντούσαμε σε μια ομολογιακή ή διδακτική λογοτεχνία, σε μια καθαρά θρησκευτικά κινούμενη ποίηση. Ο Βρετάκος δεν επιχειρεί να αναπτύξει μια χριστολογία με θεολογικούς όρους, δεν αποτυπώνεται στην ποίησή του κάποια δογματική διατύπωση δηλαδή. Ο Χριστός που αναδύεται μέσα από το έργο του όμως είναι πρωτίστως ο Χριστός της αγάπης, της θυσίας και της συμπάθειας προς τον άνθρωπο. Είναι ο Χριστός που βαδίζει δίπλα στον πονεμένο, που δεν εξουσιάζει, αλλά διακονεί, που δεν καταδικάζει, αλλά ανυψώνει. Είναι ο Χριστός που πάσχει. Σε αυτό είσατε κοντά, στη βιβλική θεολογία του Πάσχοντος Δούλου. Γι' αυτό και ακόμη και όταν δεν κατονομάζεται ρητά, η παρουσία του γίνεται αισθητή, γίνεται αντιληπτή, μέσα από το ήθος των ποιημάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αρκετές συλλογές, ιδιαίτερα στις μεταπολεμικές, αλλά και σε πεζά αυτοβιογραφικού χαρακτήρα, ο Βρετάκος επιστρέφει διαρκώς στην εικόνα του πάσχοντος ανθρώπου. Ο πόνος όμως δεν παρουσιάζεται ποτέ ως αδιέξοδο. Φωτίζεται από μια βαθύτερη ελπίδα. Και αυτή η ελπίδα, ακόμη και όταν δεν ονομάζεται, έχει σαφώς χριστολογικό υπόβαθρο. Είναι η πεποίθηση ότι η αγάπη είναι ισχυρότερη από τη βία και ότι η ζωή υπερβαίνει τον θάνατο. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ο Βρετάκος δεν προσεγγίζει τον Χριστό ως μια μορφή εξουσίας ή ως έναν απόμακρο παντοκράτορα. Τον προσεγγίζει μέσα από τους μακαρισμούς, μέσα από την συγνώμη, αλλά και μέσα από τον ανηφορικό δρόμο του μαρτυρίου. Έχει τόσο αναπτυχθεί ο συσχετισμός αυτός στον πικραμένο αναχωρητή. Είναι ένα ποίημα που μελοποιήθηκε το 1992 από τον Παναγιώτη Κωνσταντόπουλο και ερμηνεύσε ο Βασίλης Κουλάς, που θα άξιζε να ακούσουμε τα λόγια του. Θα φύγω σε ψηλό βουνό, σε ριζιμιό λιθάρι, να στήσω το κρεβάτι μου κοντά στην ερωμάνα, να πλώσω εκεί την πίκρα μου, να λιώσει όπως το χιόνι. Μη με ρωτάς, καλέ μου αητέ, μη με εξετάζεις, ήλια μου, μη πιάνεσαι από τους ώμους μου και με γυρίζεις άνεμε. Φεγγαράκι μου, καλέ μου, αυγερινέ μου, φέξε το ποροφάραγκο, βοήθα να ανηφορήσω. Ρίχτε στο δρόμο συννεφιά να μην γυρίσω πίσω. Είναι μια εικόνα ενός ανθρώπου που βαδίζει και πρέπει να φτάσει μέχρι το τέλος. Για τον πιο εξοικειωμένο με την εκκλησιαστική ποιήση ακροατή μας, θα έλεγα ότι μάλλον δύσκολα θα μπορούσαμε να αποφύγουμε τον παραλληλισμό με την πλούσια εικονοποιία του Ρωμανού του Μελωδού, ιδίως στην υμνογραφία της Μεγάλης Παρασκευής. Και εκεί πάσχει ο Υιός του Θεού. Και εκεί η φύση συμπάσχει και γίνεται μέρος της θεϊκής παρηγοριάς για το τιμημένο στόματος της κυρίας Θεοτόκου. Θυμίζει πολύ αυτή η στιγμή του Νικηφόρου Βρετάκου την απόδοση του μαρονίτικου ύμνου των χριστιανών του Λιβάνου Ουαχαμπίμπη, που αποπειράθηκε ο Νίκος Γκάτσος. Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι ο ποιητής αποφεύγει σχεδόν πάντοτε τον θριαμβευτικό τόνο σε αυτές τις περιγραφές. Ακόμα και όταν μιλά για την πίστη, ο λόγος του παραμένει ταπεινός. Αυτός ο τόνος θυμίζει περισσότερο την προσευχή παρά τη διακήρυξη. Και ίσως γι' αυτό ο αναγνώστης αισθάνεται ότι ο Βρετάκος δεν χρησιμοποιεί, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, τον Χριστό ως ένα ποιητικό σύμβολο, αλλά συνομιλεί μαζί του. Αποπειράται με τα πιο ανθρώπινα υλικά να χτίσει μια αληθινή ποιητική μεταφυσική. Η γλώσσα του είναι η γλώσσα της εικόνας, του συμβόλου, της σιωπής πολλές φορές. Ακριβώς γι' αυτό η παρουσία του Χριστού δεν επιβάλλεται, αναδύεται, δεν φωνάζει, φωτίζει. Θα έλεγα ακόμη ότι ο Χριστός του Βρετάκου είναι βαθιά

0: πια συνδεδεμένος με το μυστήριο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Κάθε φορά που ο ποιητής υπερασπίζεται τον αδικημένο, τον φτωχό, τον κατατρεγμένο ή τον ταπεινό, ο αναγνώστης διαισθάνεται ότι πίσω από αυτή τη στάση βρίσκεται η ευαγγελική βεβαιότητα πως κάθε άνθρωπος είναι ανεκτίμητος. Δεν πρόκειται για έναν αφηρημένο ανθρωπισμό, πρόκειται για μια ανθρωποκεντρική ματιά που τρέφεται από τη χριστιανική πίστη, από το χριστιανικό ήθος, ακόμα και όταν δεν την κατονομάζει. Θα ήθελα ρωγό μου σε αυτή την προσπάθεια τεκμηρίωσης και τον αείμνηστο καθηγητή φιλολογίας Παναγιώτη Μαστροδημήτρη, από κείμενο του οποίου αντλώ και το παρακάτω. Ως γνωστόν, η διδασκαλία του Ιησού επικεντρώνεται σε δύο θέσεις και εκφράζεται με δύο αξίες, λέει ο Μαστροδημήτρης, τον οποίον το περιεχόμενο, η ουσία, δεν μπορεί να ξεπεραστεί γιατί αποτελεί ζητούμενο από τους ανθρώπους και προϋπόθεση υπάρξεως της κοινωνίας. Πρόκειται για την αγάπη και την ειρήνη. Η πρώτη ταυτίζεται σύμφωνα με τα ρήματα του Χριστού με τον Θεό. «Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν. Εντολήν και νυν δίδομοι ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους». Ενώ η δεύτερη αναφέρεται στην εσωτερική διάθεση του ανθρώπου, στη συνειδησιακή ηρεμία. «Ειρήνην αφήμι ημίν, ειρήνην την εμίν δίδομοι ημίν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν». Ακόμη και ο χαιρετισμός που απήθηνε ο Ιησούς μετά την Ανάστασή του προς τους μαθητές του ήταν «ειρήνη ημίν», δηλαδή ο Θεάνθρωπος πρόσφερε την ειρήνη, μίλησε για ειρήνη σε δύο κρίσιμες κέρυες φάσεις της ζωής του. Πρώτου πάθους, τότε που η ψυχή των μαθητών ήταν περίληπτη μέχρι θανάτου για τα μέλλοντα συμβαίνει, και μετά την Ανάσταση, τότε που η καρδιά του ήταν γεμάτη χαρά, ανίποτη και ανέκφραστη, προφανώς λόγω της κατησχίσεως της ζωής, του θριάμβου της ζωής. Ακριβώς τις δύο μεγάλες αυτές αξίες, λέει ο καθηγητής Μαστροδημήτρης, τις μοναδικές σε δύναμη αναμορφωτική, έχει καταστήσει άξονες της ποιήσεώς του ο Νικηφόρος Βρετάκος. Ίσως γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός στον Βρετάκο δεν είναι ποτέ μια μορφή του παρελθόντος. Είναι μια διαρκής παρουσία που καλεί τον άνθρωπο να ζήσει διαφορετικά, με περισσότερη αγάπη, περισσότερη ειρήνη, περισσότερη ελευθερία από τον εγωισμό. Και αυτό είναι τελικά το βαθύτερο θεολογικό μήνυμα της ποιησής του. Θα έλεγα συνεπώς ότι ο Χριστός του Νικηφόρου Βρετάκου δεν είναι κυρίως ένα θέμα της ποιησής του. Είναι το μέτρο της αγάπης του. Και ίσως γι' αυτό ακόμη και όταν το όνομά του δεν ακούγεται, η παρουσία του γίνεται αισθητή σχεδόν σε κάθε ποίημα που υπερασπίζεται το φως, την ειρήνη και την ιερότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Ωστόσο υπάρχουν και οι στιγμές που το βιωματικό υπόβαθρο της πίστης του Νικηφόρου Βρετάκου αναδεικνύεται πιο χειροπιαστά, περισσότερο σχηματοποιημένο μέσα από τις εμβληματικές προσωπικές του αναφορές, για τις οποίες μπορούμε να μιλήσουμε στη συνέχεια.
1: Σε ποιον βαθμό μπορούμε να διακρίνουμε στην πίση του Νικηφόρου Βρετάκου επιδράσεις, πατέρα Σταμάτη, από την ορθόδοξη λειτουργική και υμνογραφική παράδοση?
0: Λοιπόν, εδώ πρόκειται για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ερώτημα, γιατί μας υποχρεώνει να ξεχωρίσουμε την επίδραση από τη μίμηση.
1: Ναι.
0: Και να κάνουμε και μια επισήμανση εισαγωγικά σε ό,τι αφορά την επιρροή από τη γλώσσα των ύμνων συνολικά σε αυτή τη γενιά των ποιητών, κάτι που δεν συμβαίνει ίσως στην προηγούμενη. Συχνά εντοπίζουμε στοιχεία που παραπέμπουν στη λεγόμενη ελληνική εκκλησιαστική γλώσσα. Να κάνουμε μια επισήμανση. Εκκλησιαστική γλώσσα είναι ο όρος με τον οποίο περιγράφεται η λειτουργική μας γλώσσα, η γλώσσα των γραφών και της υμνογραφίας, όπως αναφέρεται πλέον στη Διεθνή Βιβλιογραφία από το 2009 και μετά, στο έργο του Brian Bennett. Την εκκλησιαστική γλώσσα που αποτυπώνεται λοιπόν στο έργο ποιητών όπως ο Ελίτης, ο Εγκονόπουλος, ο Εμπειρίκος, οι οποίοι την γνωρίζουν και την μεταχειρίζονται σε έναν βαθμό όταν θέλουν. Είναι μια ένδειξη ότι υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στην παράδοση, εδώ την εκκλησιαστική, και την νεότερη δημιουργία. Δεν σημαίνει αυτονόητα μεταφορά του ενοιολογικού φορτίου που συναντάμε στην εκκλησία και στην προσωπική ποιήση, ή καμιά φορά είναι και η αντίθεση, η πλήρης. Παράδειγμα τέτοιο έχουμε στο άξιονιστή του Ελίτη, όπου η μορφή εμπνέει τον ποιητή, αλλά το περιεχόμενο αλλάζει. Αυτό στη γλωσσολογία ονομάζεται ενοιολογική αναπλαισίωση. Δανείζεται κάτι ο ποιητής από εκεί που δέχεται την επιρροή και αναγνωρίζει ότι τη δέχεται, και φτιάχνει μια νέα σύναψη με βάση τα ενδιαφέροντά του. Στο Βρετάκο συμβαίνει αυτό σε περιορισμένο βαθμό. Παράδειγμα. διακεκριμένο πλανήτη.
1: Πριν συνεχίσετε με αυτό το παράδειγμα στον διακεκριμένο πλανήτη, να διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Η πίστη ως πηγή έμπνευσης της ποίησης του Νικηφόρου Βρετάκου είναι το θέμα που μας απασχολεί στην σημερινή εκπομπή, στη σειρά αυτή των εκπομπών με γενικό τίτλο «Νικηφόρος Βρετάκος 1912-1991, ο ποιητής της αγάπης και της ειρήνης». Για το θέμα αυτό συνομιλούμε με τον πατέρα Σταμάτη Σταματόπουλο, διδάκτορα φιλολογίας και θεολόγο. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Να συνεχίσουμε, πατέρα Σταμάτη, με το παράδειγμα στον διακεκριμένο πλανήτη.
0: Βεβαίως, κύριε Γιανακόπουλε, μιλούσαμε λοιπόν για την επιρροή της εκκλησιαστικής γλώσσας στους ποιητές μας, και ο Νικηφόρος Βρετάκος έχει αυτή την επιρροή στο φραστικό κομμάτι, όπως λέμε, στη διατύπωση. Ένα παράδειγμα είναι το εξής: «Και θέλω πολύ, και τεύω και δέομαι, να γίνουμε όλοι αυτό το λουλούδι, αυτό το πουλί, αυτό το ριάκι, να γίνει ο καθένας μας ένας ήλιος που σκέφτεται». Αυτό το μέτρο του «θέλω πολύ, και τεύω και δέομαι» παραπέμπει στην υμνογραφία, εμπροκειμένο στην παράκληση της κυρίας Θεοτόκου, στη μεγάλη παράκληση. Ο Νικηφόρος Βρετάκος δεν είναι ένας ποιητής που επιχειρεί να γράψει εκκλησιαστικούς ύμνους, όμως, με σύγχρονη γλώσσα. Δεν μιμείται τη βυζαντινή υμνογραφία, ούτε να παράγει το ύφος των λειτουργικών κειμένων. Κι όμως, όποιος διαβάζει προσεκτικά το έργο του, αντιλαμβάνεται ότι αναπνέει μέσα σε έναν κόσμο βαθιά διαποτισμένο από τη λειτουργική εμπειρία της Ορθοδοξίας. Και θα έλεγα ότι η επίδραση είναι πρωτίστως πνευματική και όχι τόσο μορφική. Φυσικά ακουμπά σε ένα βαθύ προσωπικό βίωμα που ενίοτε το αφήνει να αναδυθεί. Λέει στο «Η μητέρα μου στην εκκλησία». «Άλλαξε την πόλια της η μητέρα μου και ετοιμάστηκε να πάει στην εκκλησία. Καθαρή σαν αστέρι. Παρόλα τα μαύρα της, κατεβαίνει τα πέτρινα σκαλοπάτια κοιτάζοντας την ευγένεια του ήλιου και τις άσπρες πορτοκαλιές. Δεν ξέρει η μητέρα μου τι είναι ο ήλιος. Τον φαντάζεται αγάπη που ανατέλει στον ουρανό. Δεν ξέρει η μητέρα μου. Δεν ξέρει αν ήταν Σάββατο χτες. Δεν ξέρει αν αύριο είναι Δευτέρα. Ωστόσο τις μέρες τις γνωρίζει καλά. Η Κυριακή μυρίζει βασιλικό και η φωνή της καμπάνας είναι γλυκιά. Δεν ξέρει πώς γίνεται. Γύρω της όλα φαίνονται φρέσκα. Δείχνουν αλλιώς». Στη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας, ο κόσμος δεν είναι ένα ουδέτερο σκηνικό. Ολόκληρη δημιουργία καλείται να δοξολογήσει τον δημιουργό. Οι ψαλμοί είναι γεμάτοι από βουνά, ποταμούς, αστέρες, δέντρα, ανέμους που υμνούν τον Θεό. Το ίδιο συμβαίνει και στους κανόνες, στα τροπάρια, ακόμη και στην ευχαριστιακή προσευχή, όπου ολόκληρη κτήση προσφέρεται κατά πάντα και δια πάντα. Αυτή ακριβώς η αίσθηση διατρέχει και την ποιήση του Βρετάκου. Στον κόσμο του τίποτε δεν είναι βουβό. Το φως, ο ταΐγετος, τα πουλιά, τα δέντρα, η θάλασσα. Ακόμη και οι σιωποί μοιάζουν να συμμετέχουν σε μια διάκοπη δοξολογία. Δεν πρόκειται για προσωποποιήσεις που υπηρετούν απλώς τη λυρική έκφραση. Υπάρχει η βαθύτερη πεποίθηση ότι η δημιουργία είναι φορέας νοήματος επειδή προέρχεται από τον Θεό. Γι' αυτό θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική, κύριε Γιανακόπουλε, τη λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη.
1: Ναι.
0: Ήδη ο τίτλος της συλλογής μας οδηγεί σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση πολιτισμών. Η λειτουργία δεν χρησιμοποιείται μόνο μεταφορικά. Δηλώνει ότι η ανθρώπινη ιστορία, ο ελληνικός πολιτισμός και η καθημερινότητα μπορούν να ειδωθούν ως τόπος ευχαριστίας και προσφοράς. Δεν πρόκειται για μεταφορά εντυπωσιασμού, δηλαδή. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος να κατοικεί κανείς τον κόσμο. Η λειτουργία δεν περιορίζεται στο ναό, λέμε εμείς, η Ορθοδοξία, αλλά αποκαλύπτει την αληθινή κλίση ολόκληρης της δημιουργίας, η οποία υπάρχει για να γίνεται ευχαριστία. Δεν ισχυρίζουμε φυσικά ότι ο Βρετάκος επηρεάζεται άμεσα από τον πατέρα Αλέξανδρο Σμέμαν ή κάποιον άλλον από τους μεγάλους θεολόγους της ευχαριστιακής θεολογίας. Όχι. Εκφράζεται όμως από διαφορετικούς δρόμους μια συγγενής θεώρηση του κόσμου. Ο κόσμος δεν είναι απλώς ύλη, είναι δώρο. Είναι ένα ανεπανάληπτο και ανυπολόγιστης αξίας γεγονός. Παράλληλα, διακρίνει κανείς στην ποίησή του στοιχεία που θυμίζουν τη γλώσσα των ψαλμών. Όχι ως φραστικό δανεισμό, απαραίτητα, αλλά ως εσωτερικό τόνο. Η συνεχής ευγνωμοσύνη, η έκπληξη μπροστά στη δημιουργία, η αίσθηση ότι ακόμα και η πιο μικρή ομορφιά γίνεται αφορμή δοξολογίας, αποτελούν χαρακτηριστικά που συναντούμε τόσο στη βιβλική όσο και στη λειτουργική παράδοση. Και αυτό νομίζω ότι είναι το σημείο όπου η ποίησή του αγγίζει βαθιά την ορθόδοξη ευαισθησία. Όχι επειδή επαναλαμβάνει λειτουργικά κείμενα, αλλά επειδή μας εκπαιδεύει σε ένα λειτουργικό ήθος. Ορισμένα παραθέματα πάλι από την ποίησή του, από την εκκρεμή δωρεά. «Παράτηνε μόνο το χρόνο μου όσο θα χρειαστεί να τελειώσω το σχολείο μου, Κύριε». Εδώ πέρα εμπνέεται από την δοξολογία και την φράση «παράτηνον το ελαιός», μιλώντας για πολύ ουσιαστικά πράγματα. Ή στον διακεκριμένο πλανήτη, «Κι όταν κάνω σιωπή ακούω κοντά μου το μεγάλο γέροντα, μες στις μήτρες όλων των δέντρων μου ρέει ο Θεός». Αλλού, ο χρόνος και το ποτάμι. «Κύριε, γείτονα, άνοιξε, γείτονα, αν τυχόν και παραπονέθηκα, σε παρακαλώ να με συγχωρήσεις, σβήσε τα ίχνη μου, σβήσε τους στίχους μου που σημαδεύουν το πέρασμά μου. Δεν το ήθελα. Η ψυχή μου φουρτούνιαζε και τότε δεν όριζα το χέρι μου, Κύριε. Και αν τυχόν και δεν κράτησα τον πόνο σου όμορφα πάνω στον ώμο μου, αν τρέκλυσα κάτω από το βάρος του, αν λύγησα, αν έφυγα, γείτονα, σε παρακαλώ να με συγχωρήσεις». Θα λέγαμε λοιπόν ότι ο Βρετάκος δεν δανείζεται απλώς εικόνες από την ορθόδοξη παράδοση. Εκείνο που φαίνεται να έχει αφομοιώσει είναι κάτι πολύ βαθύτερο, το λειτουργικό βλέμμα, εκείνη την ικανότητα να αντικρίζει ολόκληρη τη δημιουργία ως έναν αδιάκοπο ύμνο ευχαριστίας προς τον δημιουργό.
1: Πατέρα Σταμάτη, η εμπειρία του πολέμου και του ανθρώπινου πόνου ενίσχυσε ή δοκίμασε την πίστη του Νικηφόρου Βρετάκου?
0: Θα έλεγα ότι συνέβησαν και τα δύο. Τα έζησε.
1: Ναι.
0: Και για εκείνον βέβαια ο πόλεμος υπήρξε μια μεγάλη δοκιμασία της πίστης, αλλά δεν την κατέλυσε. Αντίθετα, την εξαγνίζει και την οριμάζει. Ο Βρετάκος δεν γνώρισε τον πόλεμο φυσικά ως μακρινός παρατηρητής. Έζησε το αλβανικό μέτωπο, την κατοχή, τον εμφύλιο διχασμό και τις πληγές που άφησε ο 20ος αιώνας στην ελληνική κοινωνία. Η φυσική του ύπαρξη άντεξε τόσο ώστε να διατρέξει ένα μεγάλο διάστημα του αιώνα που πέρασε. Αλλά πολύ περισσότερο η πνευματική του υπόσταση επέλεξε να είναι παρόν στα μεγάλα αυτά γεγονότα, όχι ως παθητικός δέκτης, παρατηρητής, αλλά ως συμμέτοχος, ως συνδιαμορφωτής. Συνεπώς, αυτός είναι και ο πρώτιστος λόγος που η ποίησή του δεν εξεντανικεύει ποτέ την ανθρώπινη ιστορία. Γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνουν ο θάνατος, η απώλεια και η βία, γιατί έχει περάσει μέσα τους. Το βάθος του ανθρώπου είναι η συνείδησή του και η αγάπη το πλάτος του, λέει στο «Δύο άνθρωποι μιλούν για την ειρήνη του κόσμου». Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι ο πόνος δεν τον οδηγεί στην απελπισία, ούτε στο μηδενισμό. Δεν ακολουθεί δηλαδή την πεπατημένη άλλων ποιητών που εμπνέονται από τον πεσημισμό. Αντίθετα, γίνεται αφορμή να αναζητήσει ακόμη βαθύτερα το νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Στις μεταπολεμικές συλλογές του, όπως το βάθος του κόσμου, αλλά και σε αρκετά πεζά του, διαπιστώνουμε ότι όσο περισσότερο αντικρίζει το σκοτάδι της ιστορίας, τόσο περισσότερο αναζητά το φως. Εδώ βρίσκεται και μια βαθιά χριστιανική διάσταση της σκέψης του. Δεν εξηγεί τον πόνο, ούτε επιχείρει να τον δικαιολογήσει, δεν λέει ποτέ ότι ο πόνος είναι καλός. Πιστεύει όμως ότι ακόμη και μέσα από την οδύνη μπορεί να αναδειχθεί η αγάπη, η αλληλεγγύη, η ελπίδα, το νόημα. Αυτό θυμίζει την ευαγγελική λογική του Σταυρού, τη σχολή του Σταυρού, όπου η τελευταία λέξη δεν ανήκει στον θάνατο αλλά στην Ανάσταση. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο πόλεμος και τα δεινά του αιώνα που έζησε δεν απομάκρυναν τον Βετάκο από τον Θεό, τον έκανε να σταθεί ακόμη περισσότερο προς ό,τι σώζει, με την έννοια που εμείς γνωρίζουμε, κρατάει σώο τον άνθρωπο από την απανθρωπιά, την αγάπη, τη συγχώρηση και την ειρήνη. Από το ποίημα Θεοδόρου θα μπορούσαμε να δούμε έτσι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα που να αναφέρεται σε αυτά που είπαμε, εφόσον έχουμε τον χρόνο.
1: Σας ακούμε, πατέρα Σταμάτη.
0: Ήθελα, τάχα Θεέ μου, να μου κάνεις δώρο ένα μικρό Θεό στην άκρη αυτού του κόσμου και να έχει αρχή και τέλος ο μικρός Θεός μου, που ήθελα, τάχα Θεέ μου, να κάνεις δώρο, να τον χωρεί καλά και με ο εγκέφαλός μου, κλεισμένος να πονεί μες στον γαλάζιο χώρο. Ήθελα, τάχα Θεέ μου, να μου κάνεις δώρο ένα μικρό Θεό στην άκρη αυτού του κόσμου, κλεισμένος να πονεί μες στον γαλάζιο χώρο, για να τον αγαπώ καθώς τον εαυτό μου, και ενώ θέλω να αποθεί το φως κάποιου άλλου κόσμου, κλεισμένος να πονεί μες στον γαλάζιο χώρο, να φεύγει ορμητικός, μα ο κύκλος κάθε δρόμου να φέρνει μου ξανά το θείο σου Θεέ μου δώρο, κλεισμένος να πονεί μες στον γαλάζιο χώρο, να κλείνω εγώ αυτόν και αυτός τον εαυτό μου.
1: Απόσπασμα από το θείο δώρο αυτό που μόλις μας διαβάσατε, πατέρα Σταμάτη. Πώς αντιλαμβάνεται ο Νικηφόρος Βρετάκος την έννοια της ελπίδας ως μία ψυχολογική παρηγοριά ή ως έναν καρπό της πίστης? Υπάρχουν ποίηματα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν σχεδόν ως προσευχές, πατέρα Σταμάτη?
0: Μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Για τον Νικηφόρο Βρετάκο η ελπίδα δεν είναι μια φτηνή ψυχολογική συναισθηματική αυταπάτη για να ξεχνάμε τα βάσανα της ζωής. Είναι ένας γνήσιος, πνευματικός καρπός μιας βαθιάς πίστης στην αγαθότητα του Θεού και στην ιερότητα του ανθρώπου. Ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές της ιστορίας μας, ο ποιητής δεν απελπίζεται, γιατί γνωρίζει ότι το φως και η αγάπη έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο στον κόσμο. Αυτή η ακλόνητη πίστη μεταμορφώνει πολλούς στίχους του σε αυθεντικές καρδιακές προσευχές. Ήδη διαβάσαμε κάποια αποσπάσματα. Όταν διαβάζουμε, για παράδειγμα, την προσευχή για την ειρήνη, νιώθουμε ότι ακούμε έναν σύγχρονο ψαλμό. Το ίδιο συμβαίνει και στο Μεγαλινάρι. Το όνομά σου, ειρήνη στα κλονάρια του δάσους. Το όνομά σου, ειρήνη στους δρόμους των πόλεων. Το όνομά σου, ένας άρτος βαλμένος στην άκρη της γης που περίσεψε. Ο Βρετάκος δεν ζητά από τον Θεό επίγεια αγαθά, αλλά μια καρδιά καθαρή, ικανή να χωρέσει τον πόνο όλης της ανθρωπότητας και να το μετατρέψει σε αγάπη. Συνεπώς εδώ υπάρχει αυτό το σημείο κλειδί.
1: Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Πατέρα Σταμάτη, η ποίηση του Νικηφόρου Βρετάκου διακρίνεται από ταπείνωση και ευγνωμοσύνη. Είναι αυτές οι αρετές αποτέλεσμα της ορθόδοξης πνευματικότητας που τον διαμόρφωσε?
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι η ταπείνωση και η ευγνωμοσύνη αποτελούν το οξυγόνο της ποίησης του Νικηφόρου Βρετάκου. Και αυτό οφείλεται ξεκάθαρα στα ορθόδοξα βιώματα που ρίζωσαν μέσα του από την παιδική του ήδη ηλικία. Ο Βρετάκος μεγάλωσε με το χτύπημα της καμπάνας, με τη λιτή ζωή της ελληνικής υπαίθρου και την ομορφιά των εξοκλησιών του τα ηγέτου. Αυτή η βιωματική σχέση τον έμαθε να στέκεται με δέος μπροστά στην κτήση, νιώθοντας ο ίδιος ελάχιστος μπροστά στο δημιουργό. Η ευγνωμοσύνη του μάλιστα έχει έναν βαθύτατα ευχαριστιακό λειτουργικό χαρακτήρα. Η ποίησή του συνεπώς γίνεται μια διαρκής δοξολογία. Από την φιλοσοφία των λουλουδιών θα μπορούσαμε να σταχυολογήσουμε τα δύο σύντομα αποσπάσματα. Μακάρι οι φυγάδες, ότι αυτοί αγαπήσανε τους φτωχούς που ο Χριστός ανακήρυξε βασιλιάδες στον ουρανό, που είναι ξεκάθαρη και η ομοιότητα από τους μακαρισμούς. Αλλού, να μείνει η παλάμη μας πάνω στη γη σαν ένα χωράφι, να έρθουν και να σπείρουν οι φτωχοί, να χτίσουν οι άστεγοι, τα παιδιά τους φορώντας λευκές αλαξιές, πιασμένα από τα χέρια, να χορεύουν την άνοιξη σαν μια μυγδαλιά που αναδύθει από το χώμα μας. Ταπείνωση λοιπόν και ευγνωμοσύνη στο έργο του Νικηφόρου Βρετάκου.
0: Και πατέρα Σταμάτη, όταν λέει «Σε ευχαριστώ Κύριε που μου έδωσες τα μάτια να βλέπω», αντιμετωπίζει τη ζωή και τον κόσμο όχι ως ατομική ιδιοκτησία, αλλά ως ένα ανεκτίμητο δώρο Θεού.
1: Σαφώς.
0: Και επομένως,
1: η ευχαριστιακή θεολογία που βρίσκεται πάντοτε στο υπόβαθρο της ποίησης του Νικηφόρου Βρετάκου.
0: Και επομένως η ποίησή του γίνεται μια διαρκής δοξολογία, μια θεία λειτουργία μετά την λειτουργία. Σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Σε μια εποχή έντονων ιδεολογικών συγκρούσεων, ο Νικηφόρος Βρετάκος απέφυγε τις ακραίες αντιθέσεις. Μπορεί αυτή η στάση να ερμηνευθεί μέσα από την χριστιανική του αντίληψη περί προσώπου?
1: Ναι. Η στάση του Νικηφόρου Βρετάκου υπήρξε ιδιαίτερη. Και ίσως είναι το πιο φωτεινό παράδειγμα για όλους μας σήμερα, αν και έζησε δηλαδή σε μια εποχή άγριου διχασμού και στρατεύθηκε στην αριστερά παλεύοντας για κοινωνική δικαιοσύνη, αρνήθηκε πεισματικά να μισήσει. Για εκείνον φαίνεται ότι ο άνθρωπος της απέναντι πλευράς δεν ήταν ποτέ ο ταξικός εχθρός που έπρεπε να εξοντωθεί. Ήταν αντίθετα ένα ιερό μοναδικό πρόσωπο, πλασμένο κατ' εικόνα Θεού. Σπάνια και ευγενή στάση. Στάση όμως ενεργητική και συνειδητά επιλεγμένη από τον Βρετάκο, βγαλμένη από τον πυρήνα του Ευαγγελικού Λόγου. Η χριστιανική του συνείδηση τον εμπόδισε συνεπώς να θυσιάσει τον άνθρωπο στον βωμό οποιασδήποτε ιδεολογίας. Και αυτό είναι το σημαντικό μήνυμα που κομίζει με την ζωή του σήμερα. Έβλεπε πίσω από τις πολιτικές ταυτότητες την κοινή ανθρώπινη μοίρα και τον πόνο. Έτσι απέφυγε τις ακρότητες, τις κακοτοπιές θα λέγαμε, επιλέγοντας τον δρόμο της καταλογής, της συγχώρεσης και της αδελφοσύνης, που είναι και ο μόνος αυθεντικός δρόμος που χαράζει το Ευαγγέλιο.
0: Πώς συνομιλεί η ποίησή του με τον λόγο των πατέρων της Εκκλησίας, έστω και έμεσα? Υπάρχει κάποιο ποίημα που θεωρείται την πληρέστερη έκφραση της πνευματικής του διαθήκης? Και γιατί, πατέρα Σταμάτη?
1: Η συνομιλία με τους πατέρες της Εκκλησίας δεν γίνεται με σχολαστικό τρόπο, αλλά μέσα από μια κοινή πνευματική εμπειρία, τη θεολογία του φωτός και της αγάπης, επιπλέον μέσα από την κοινή βάση που είναι η γραφή, αλλά και η υμνογραφία, όπως την σχολιάζουν μέσα από τα κηρύγματά τους και τα ποίηματά τους οι πατέρες. Όπως οι μεγάλοι μυστικοί πατέρες, έτσι και ο Βρετάκος βλέπει το φως όχι απλά ως ένα φυσικό φαινόμενο, αλλά ως φανέρωση της Θείας Χάρης που μεταμορφώνει τον κόσμο, συνεπώς ως μια δυναμική, και η απλότητα των στίχων του θυμίζει έντονα κάτι και από την ασχετική σοφία του γεροντικού, θα μπορούσαμε να πούμε. Αν έπρεπε τώρα να ξεχωρίσουμε, δύσκολο πράγμα, από την πνευματική του Διαθήκη, αυτή αναμφίβολα βρίσκεται σε ένα αρκετά γνωστό, αγαπητό ποίημα, το «Αν δεν μου δίνες την ποίηση, Κύριε». Εκεί εξομολογείται ότι το χάρισμα της τέχνης του δόθηκε για έναν και μοναδικό σκοπό, να χτίσει ένα φτωχικό σπίτι αγάπης, μια ανοιχτή αγκαλιά για να παρηγορήσει και να στεγάσει τους πονεμένους αδελφούς του. Κάτι το οποίο συντονίζεται πάρα πολύ με τον πατερικό λόγο, αν μου επιτρέπετε. «Αν δεν μου δίνες την ποίηση, Κύριε, δεν θα είχα τίποτα για να ζήσω. Αυτά τα χωράφια δεν θα ήταν δικά μου. Ενώ τώρα ευτύχησα να έχω μιλιές, να πετάξουν κλόνους οι πέτρες μου, να γιομίσουν οι φούχτες μου ήλιο, η έρημός μου λαό, τα περιβόλια μου αηδόνια. Λοιπόν, πώς σου φαίνονται? Είδες τα στάχια μου, Κύριε? Είδες τα μπέλια μου? Είδες τι όμορφα που πέφτει το φως στις γαλήνιες κοιλάδες μου? Και έχω ακόμη καιρό. Δεν ξεχέρσωσα όλο το χώρο μου, Κύριε, μα ανασκάφτει ο πόνος μου και ο κλήρος μου μεγαλώνει. Ασωτεύω το γέλιο μου σαν ψωμί που μοιράζεται. Όμως δεν ξοδεύω τον ήλιο σου άδικα, δεν πετώ ούτε ψίχουλο από ό,τι μου δίνεις, γιατί σκέφτομαι την ερμιά και τις κατεβασιές του χειμώνα, γιατί θα έρθει το βράδυ μου. Γιατί φτάνει όπου να είναι το βράδυ μου, Κύριε, και πρέπει να έχω κάνει πριν φύγω την καλύβα μου εκκλησιά για τους τσοπάνιδες της αγάπης. Νομίζω ότι εδώ πέρα εγκεφαλαιώνεται ακριβώς όλη η βιβλική και πατερική εμπειρία του Βρετάκου.
0: Ένα εξαιρετικό ποίημα, πατέρα Σταμάτη. Και όπως είπατε και εσείς, αν ένας νέος άνθρωπος που σήμερα αναζητά ένα νόημα και μια ελπίδα, διάβαζε για πρώτη φορά Νικηφόρο Βρετάκο, ποιο μήνυμα πίστης θα μπορούσε να κρατήσει ως πολύτιμη παρακαταθήκη, σε μια εποχή που οι πολλοί νέοι δεν διαβάζουν ποίηση, πατέρα Σταμάτη?
1: Θα ήταν ευτύχημα να συνέβαινε περισσότερο. Σε έναν άνθρωπο νέο σήμερα που συχνά πνίγεται στην αποξένωση, τον κινησμό, αλλά και την ψηφιακή μοναξιά, ο Βρετάκος θα ψιθύριζε έναν απλό αλλά συγκλονιστικό λόγο, πιστεύω. Το σκοτάδι δεν είναι ανίκητο. Θα τον καλούσε να κλείσει για λίγο τις οθόνες και να αναζητήσει το θαύμα της ζωής στα απλά πράγματα. Στη θέαση του βουνού, στην ομορφιά της φύσης, στην τρυφερότητα ενός καθαρού βλέμματος, στην έξοδο, σε ό,τι είναι αγνό και καθαρό και διαρκή. Η πολύτιμη παρακαταθήκη που αφήνει στη νέα γενιά είναι η πίστη ότι η αγάπη είναι μια ενεργός δύναμη που απαιτεί όμως και τη δική μας συμμετοχή και εσωτερική καλλιέργεια ενδεχομένως. Είναι μια ζεστή πατρική, επιτρέψτε μου, πρόσκληση προς κάθε νέο να γίνει ο ίδιος ένας συνδημιουργός, φωτός και ελπίδας μέσα στην κοινωνία μας. Και φυσικά, όπως κάθε αυθεντική και άδολη πατρική παρουσία, νικά δια της αγάπης τον θάνατο και φτάνει στο σημείο να ομολογήσει: «Έγινα ποίηση και ήρθα να μείνω μαζί σας». Συνεπώς, ένας νέος που θα επιλέξει να έχει ως σύντροφο τον Νικηφόρο Βρετάκο και οδηγό του θα είναι παντοτινός. Και αυτό αξίζει να το γνωρίζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννακόπουλε.
0: Και εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ως κατακλείδα, τι είναι αυτό το οποίο θα κρατούσαμε από την σημερινή μας συνομιλία για την πίστη ως πηγή έμπνευσης της ποίησης του Νικηφόρου Βρετάκου? Έτσι, με μια φράση, με δύο λόγια, πατέρα Σταμάτη.
1: Η πίστη είναι αυτή η δύναμη που μπορεί και κινητοποιεί έναν άνθρωπο που έζησε τόσα πολλά και μπόρεσε να μεταστοιχειώσει, να μεταβολήσει το σκοτάδι αυτού του κόσμου, το υπαρκτό αυτό σκοτάδι, σε φως. Γι' αυτό ο Νικηφόρος Βρετάκος, πανθολομολογούμενα, είναι ο ποιητής του φωτός.
0: Να σας ευχαριστήσουμε και εμείς πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με τον πατέρα Σταμάτη Σταματόπουλο, διδάκτορα φιλολογίας και θεολόγο καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

0: Η πίστη ως πηγή έμπνευσης της ποίησης του Νικηφόρου Βρετάκου. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Η Συμμαχία απαιτεί αρχές καλής γειτονίας, η Ελλάδα αντιμετωπίζει απειλή πολέμου, τόνισε από την Άγκυρα και τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την εξασφάλιση πόρων άνω των 61 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των παραγωγών ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Σε κρίσιμη κατάσταση φέρεται να είναι 20χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης τα ξημερώματα στο Άργος. Σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση και δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Η εκεχηρία με το Ιράν τελείωσε, ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνοντας ότι δεν θέλει καμία εμπορική ανταλλαγή με την Ισπανία. Την άρση των περιορισμών στις εξαγωγές αμυντικού υλικού μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ ζήτησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο και στη σειρά των εκπομπών και ποιήσεν ο Θεός, τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού, σήμερα θα μιλήσουμε για τους μύθους του Εσώπου και την επίδρασή τους στην νεοελληνική και ξένη λογοτεχνία. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στα μηνύματά σας απαντάει η Ευαγγελία Μπρουζιώτη στο γνωστό τηλέφωνο 210-7298-222. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Προσκεκλημένη μας σήμερα είναι η κυρία Ανθούλα Δανιήλ, διδάκτρο φιλολογίας και κριτικός λογοτεχνίας.

0: Κυρία Δανιήλ, να σας καλωσορίσουμε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας και στο αφιέρωμα που πραγματοποιεί αυτές τις ημέρες και να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συμμετοχή σας αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για το πολύ ωραίο θέμα. Θα μιλήσουμε για τον Έσωπο και για τους μύθους και για τις παραλλαγές τους.
0: Έτσι. Θέλετε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να πούμε δύο λόγια για τον Έσωπο, για το ποιος ήταν ο Έσωπος και η εποχή στην οποία έζησε.
1: Ναι, από την αρχή βέβαια πάντα.
0: Μάλιστα. Αρχή.
1: Λοιπόν, ο Έσωπος. Ο Έσωπος, αν και είναι ένα μυστηριώδες πρόσωπο, λένε ότι γεννήθηκε στη Μεσημβρία του Ευξήνου Πόντου, στον 7ο αιώνα, και ότι πέθανε στους Δελφούς γύρω στο 564 π.Χ. Έγραφε μύθους. Μάλλον δεν έγραφε μύθους, έλεγε μύθους. Όλα αυτά που έχουν παραδοθεί σε εμάς σήμερα, κάποιος άλλος πρέπει να τα έγραψε. Γιατί τα χρόνια εκείνα, να θυμηθούμε ότι και πολύ αργότερα, ότι και ο Πλάτωνας, τα δικά του, ναι, τα έλεγε. Ήταν υπέρ της προφορικής, δηλαδή, διδασκαλίας. Ο Έσωπος θεωρείται ιδρυτής του λογοτεχνικού είδους αυτού, που σήμερα το ονομάζουμε και παραβολή ή αλληγορία. Για τη ζωή του δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Γιατί, όπως είπαμε, είναι, μερικοί λένε ότι ίσως και να μην υπήρξε καν αυτό το πρόσωπο. Από πολλούς, μάλιστα, δηλαδή, τελείως αμφισβητείται η ύπαρξή του. Είναι ο διασημότερος από τους αρχαίους μυθοποιούς. Αναμφισβήτητα είναι ο πατέρας του αρχαίου μύθου. Θεωρείται κορυφαίος της λεγόμενης διδακτικής μυθολογίας. Και, μάλιστα, είναι τέτοια η φήμη του, ώστε πολλοί τόποι, όπως για τον Όμηρο λέγανε ότι γεννήθηκε εδώ εκεί αλλού, πόσες πόλεις ερίζουν, ναι, γι' αυτόν επίσης ερίζουν η Σάμος, η Θράκη, η Σάρδης, η Αίγυπτος, η Φρυγία, η Αφρική, η Αιθιοπία, και λέμε πώς τώρα έγιναν όλα αυτά. Αυτά γιατί λένε ότι ταξίδεψε τόσο πολύ και το συμπεραίνουν από το ότι στους μύθους του υπάρχουν ζώα τα οποία ήταν άγνωστα στην Ελλάδα και στην Αφρική.
0: Α, μάλιστα. Ίσως, οπότε ταξίδεψε λοιπόν και τα, ναι, γνώρισε.
1: Από τα ταξίδια που πήγε και, ναι, από εκεί φέρνει πληροφορίες. Αυτό ίσως.
0: Διάβαζα ότι ακόμη και για το θάνατό του υπάρχουν πολλές εκδοχές ως προς τους λόγους του θανάτου του. Θα μου πείτε εδώ πέρα δεν είμαστε βέβαιοι αν υπήρξε καν.
1: Όσο μάλλον αν πέθανε.
0: Επίσης, νομίζω ότι αυτό που γνωρίζουμε συνήθως είναι ότι μάλλον ήταν ταπεινής καταγωγής.
1: Ναι, μάλιστα λένε ότι ήταν και δούλος.
0: Ναι. Έτσι κάποιες πληροφορίες αναφέρουν, ναι, αυτό. Ενώ διάβαζα ότι τη βιογραφία του Εσώπου συνέγραψε τον 14ο αιώνα ο μοναχός Μάξιμος Πλανούδης και σε αυτήν περιέχονται έτσι και πολλά ανέκδοτα για τη ζωή και την εν γέννη δράση του. Ίσως έχει ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον, κυρία Δανιήλ, το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε τόσες πολλές λεπτομέρειες για την ζωή του Εσώπου και βέβαια για το τέλος του. Τον κάνει πιο μυθικό πρόσωπο.
1: Τον κάνει πιο ενδιαφέροντα. Όσο δεν γνωρίζουμε, τόσο τον στολίζουμε με διάφορα. Μάλιστα λένε ότι ήταν πάρα πολύ άσχημος, τόσο πολύ άσχημος, κακοντυμένος, ναι, κτλ. Ότι. Δηλαδή. Άθελες να τον βλέπεις.
0: Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός αυτό που μας είπατε, ότι ο Έσωπος δεν έγραφε. Ο Έσωπος αφηγούνταν.
1: Προσέξτε, από την εποχή, εμείς έχουμε γραπτά κείμενα, ναι, βέβαια αρκετά νωρίς, ναι. Όμως και ο Πλάτωνας, ο Πλάτων που είναι το όνομά του, από την κλασική εποχή, ο Σωκράτης δεν έγραψε, είναι γνωστό.
0: Μάλιστα.
1: Ο Χριστός δεν έγραψε, είναι γνωστό.
0: Μάλιστα.
1: Πώς το λέμε τώρα, ο Πυθαγόρας δεν έγραψε, είναι γνωστό, ναι. Έφα. Ο Πυθαγόρας έφα, είπε. Ο Χριστός,
0: μάλιστα,
1: είπε, μίλαγε στους ανθρώπους με παραβολές, με αλληγορίες. Λοιπόν, οι μεγάλοι δεν έγραφαν εκείνο τον καιρό και ο Πλάτωνας ήταν εναντίον της γραφής, γιατί το μάθημα γινόταν σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή είχε γύρω του τους μαθητές του. Ο Χριστός είχε την ομιγυρή του, ο Πυθαγόρας είχε τους δικούς του, ο κάθε φιλόσοφος, ο Αριστοτέλης, μετά ο διάδοχος του, μαθητής μάλλον του Πλάτωνα, είχε τη δική του τη σχολή, ο Επίκουρος κτλ. Όλοι αυτοί μιλούσαν μεταξύ τους, ανταλλάσσαν απόψεις. Και από τους πλατωνικούς διαλόγους βλέπουμε ότι ο Σωκράτης μιλάει. Βέβαια, εκείνος μιλάει πιο πολύ και ο άλλος λέει ναι, βεβαίως, έτσι ήταν, μάλιστα, συμφωνώ κτλ. Επομένως μιλάνε, ήταν προφορικό το μάθημα. Αργότερα έγινε γραπτό. Και τώρα, το ξέρετε ίσως, το ξέρετε σίγουρα όχι ίσως, ότι σε μερικά αγγλικά κολέγια ο καθηγητής στο γραφείο του έχει μία ομάδα από 15 φοιτητές με τους οποίους μιλάει. Το μάθημα γίνεται έτσι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Είναι πολύ ωραίο. Γιατί έχει τη γοητεία της προφορικής επικοινωνίας.
0: Βέβαια. Εδώ όμως στον Έσοπο, πώς ήρθαν αυτοί οι μύθοι σε εμάς?
1: Υποτίθεται λοιπόν... ότι ναι. εφόσον αυτός τα έχει πει,
0: ναι.
1: η προφορική, δεν το λέμε προφορική λογοτεχνία, αλλά η προφορική παράδοση, από στόμα σε στόμα έγραψε ο Όμηρος δύο έπι για πράγματα που συνέβησαν και υπάρχουν πληροφορίες σκόρπιες εδώ και εκεί διάχυτες πριν από 400 χρόνια. Έτσι έφτασαν και στα αυτιά του. Έξυπνος άνθρωπος ήταν, έβλεπε τα ελαττώματα των ανθρώπων, τα έλεγε. Κάποιοι αυτά ενδιαφέρουν τους ανθρώπους, ότι είναι σε σαν μύθος, σαν τέλος πάντων πιο εύκολα αφομοιώνεται. Και το παράδειγμα που θέλει να δώσει δίνεται πιο άμεσα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να διαδοθούν πιο εύκολα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Αν ήταν ένα φιλοσοφικό δοκίμιο, θα μπορούσε βεβαίως προφορικά να διαδοθεί. Ενώ ο μύθος τώρα με μια Αλεπού και ένα Λύκο, παραδείγματος χάρη, είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Βέβαια, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ίσως ένιωθε και πιο προστατευμένος να διηγείται μύθους όπου οι πρωταγωνιστές είναι ζώα και όχι άνθρωποι. Γιατί προφανώς είναι δύσκολο να πει σε κάποιον είσαι πονηρός και είναι πιο εύκολο να πεις ότι η Αλεπού είναι πονηρή.
1: Βεβαίως. Φορτώσαμε στην Αλεπού
0: έτσι.
1: Το φυσικό της ιδίωμα με ανθρώπινο ελάττωμα.
0: Ναι,
1: η Αλεπού ξέρει τι έχει να κάνει. Πρέπει να φάει. Θα μπει στο κοτέτσι να πάρει τις κότες.
0: Είναι εκπληκτικό πόσο έχουν επιδράσει οι μύθοι του Εσώπου στη ζωή μας, θα έλεγε κανείς, σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γιατί και σήμερα πολύ εύκολα εμείς βάζουμε αυτήν την ταμπέλα, ήδη από μικρά τα παιδιά ακούν τα παραμύθια, ακούν αυτές τις αναφορές ότι ο Λύκος είναι κακός, η Αλεπού είναι πονηρή. Στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Γιατί...
1: Όχι βέβαια, γιατί αυτοί ζουν μέσα στο περιβάλλον το φυσικό τους. Στο δάσος. Και εκεί πέρα για να ζήσουν θα πρέπει να αρπάξουν κάτι άλλο. Το μεγάλο θηρίο θα φάει το μικρότερο. Το μεγάλο ψάρι στη θάλασσα θα φάει το μεγαλύτερο. Ο καρχαρίας ή ο άλλος ο κροκόδιλος, τον οποίον έχουμε πια σαν τον σούπερ ψεύτη ζώο, δεν είναι έτσι. Αυτά είναι στο φυσικό τους χώρο. Αν εγώ πάω στο δικό τους χώρο και τα ενοχλήσω και με φάνε, δεν φταίνε αυτά. Αυτά κάνανε ό,τι ήταν μέσα στη φύση τους. Αυτά δεν έχουν ηθική τα ζώα. Δεν ξέρουν από ηθική. Α, δεν πρέπει, δεν είναι καλό πράγμα να φας έναν άνθρωπο. Και με τι θα ζήσω? Με ό,τι πέφτει την μπροστά μου, για μένα κρέας είναι. Επομένως θα το φάω. Το λιοντάρι, όταν πεινάει, τρώει. Αντίθετα, οι άνθρωποι, οι κακοί, μπορεί να τρώνε και χωρίς να πεινάνε. Και εννοώ μεταφορικά βέβαια να τρώνε. Να μην χορταίνουν με τίποτα στην συλλογή αγαθών. Πλούτων, εις βάρος άλλων και τα λοιπά.
0: Και ουσιαστικά ο άνθρωπος είναι αυτός που έχει συμβάλει στην εξαφάνιση αυτών των ζώων.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι σήμερα τα περισσότερα από αυτά που αναφέρατε είναι προστατευόμενα ήδη. Αλλά να κλείσουμε αυτή την παρένθεση και θέλω να σας ρωτήσω, είπαμε ήδη ότι πρωταγωνιστές στους μύθους του Εσώπου είναι τα ζώα. Έχουμε κάποια πληροφορία ότι πριν από τον Έσωπο κάποιος άλλος χρησιμοποιεί τα ζώα σε αντίστοιχες έτσι ιστορίες, ενώ και στις παραδόσεις άλλων λαών? Γνωρίζετε αν υπάρχει κάτι? Είναι ο πρώτος ο Έσωπος που χρησιμοποίησε τόσο πολύ και αναφέρθηκε στα ζώα?
1: Να σας πω τώρα, ό,τι είναι γραπτή λογοτεχνία, γραπτό κείμενο, σώζεται. Εάν υπάρχουν σε άλλες μυθολογίες παρόμοια πράγματα που υπάρχουν, είναι και εκείνα. Όμως αυτό που προβάλλεται είναι η ελληνική φιλολογία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εμείς τα καταγράψαμε αυτά. Πληθυσμοί ή λαοί ή χώρες που δεν έδωσαν γραπτά κείμενα δεν έχουν διασώσει και τους μύθους τους. Ωστόσο, όπου υπάρχει καταγεγραμμένο κάτι, υπάρχει. Και βεβαίως υπάρχουν και εκεί οι ζώα και τα λοιπά. Και μάλιστα θα σας φέρω ένα παράδειγμα σε λίγο, όταν κυλήσει λίγο η εκπομπή.
0: Μάλιστα.
1: Που έχουμε επίσης παρόμοιο πράγμα να ταιριάζει απολύτως με του Εσώπου και να λες, μα δεν είναι δυνατόν στην άλλη άκρη της γης, στο νότιο ημισφαίριο, οι τίγρης και το λιοντάρι να έχουν συμπεριφορές ίδιες με αυτές που λέει ο Έσωπος, που σημαίνει αυτό ότι είναι και κοινοί τόποι. Και άλλοι δηλαδή άνθρωποι έτυχε να παρατηρήσουν παρόμοια πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα να πω.
0: Ναι, βεβαίως. Όχι, όχι, πείτε, σας ακούμε.
1: Θα ήθελα να συμπληρώσω πριν κλείσουμε αυτή την παράγραφο.
0: Μάλιστα.
1: Ότι όλα εκείνα τα ζώα που από τη ζούγκλα τα πήραν και τα πήγανε στα τσίρκα και τα βάλανε να κάνουν διάφορα πράγματα και να διασκεδάζει ο κόσμος, δεν έχουμε υπολογίσει τι βασανισμό έχουν υποστεί για να μπορέσουν να εκτελέσουν αυτό το πρόγραμμα, και ίσως το βασανισμό της πείνας. Καμιά φορά βλέπουμε τον θήριο δαμαστή να παίζει με το λιοντάρι και εμείς να χειροκροτάμε από κάτω, και κάθε φορά που τελειώνει το πρόγραμμά του να του βάζει στο στόμα μία μικρή μπουκιά, που σημαίνει το έχει πεινασμένο για να κάνει, να εκτελέσει τις εντολές.
0: Μάλιστα.
1: Ή να περνάει μέσα από φωτιές όταν φοβάται τις φωτιές. Κάποιο ζώο, δεν ξέρω αν το λιοντάρι τις φοβάται, αλλά βλέπουμε σκυλάκια, γατάκια, διάφορα άλλα να πεντάνε μέσα από κύκλους με φωτιές, και αυτά μετά τα ανταμείβει με κάτι. Αυτό το κάτι είναι το δόλωμα για να τα κάνει θύμα. Τώρα δεν είναι του Εσώπου, αλλά ο μύθος με την αρκούδα και το κείμενο που έχει γράψει ο Μιχαήλ Μητσάκης για το γύφτο που βασανίζει την αρκούδα είναι συγκλονιστικό, για το ότι αυτό το ζώο εξευτελίζεται επειδή ο γύφτος πρέπει να κάνει το πρόγραμμά του και να του μάθει να σηκώνει το όρθιο, να χορεύει, να κάνει τι κάνει η κυρία, τι κάνει ο κύριος κτλ. Κλείνω αυτό.
0: Είναι ένα πολύ σημαντικό, ένα μεγάλο θέμα, και έχετε δίκιο. Προφανώς νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να ανεχθεί κάτι τέτοιο. Είναι κάτι που είναι απαράδεκτο. Δεν χρειάζεται κανέναν άλλον σχολιασμό.
1: Τα ζώα είναι ναρκωμένα. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν αντιδρούν. Όλο κοιμούνται. Όλο είναι ξαπλωμένα. Είναι δυνατόν το λιοντάρι να είναι ξαπλωμένο που θέλει μια αλάνα πέρα, ένα χωράφι, ξέρω εγώ, μια έκταση να τρέχει, και όπως τρέχουν αυτά.
0: Βάλτε μια ανωτελεία σε αυτό το θέμα και να επανέλθουμε σε αυτά που μας λέγατε πριν. Ο μύθος, λοιπόν, καταρχάς θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα λογοτεχνικό είδος.
1: Βεβαίως, είναι.
0: Άρα λοιπόν, ως ένα λογοτεχνικό είδος, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του? Δηλαδή, οι μύθοι του Εσώπου έχουν κάποια κοινά μοτίβα? Υπάρχει κάτι στην αρχή, κάτι στο τέλος, κάτι στη μέση που είναι κοινό?
1: Είναι μια ιστοριούλα με αρχή, μέση, τέλος και ηθικό δίδαγμα στο τέλος. Το τέλος είναι ένα ηθικό δίδαγμα. Λοιπόν,
0: αυτή είναι σύντομη ιστορία, θα λέγαμε.
1: Ναι, πάντα σύντομη, άντε να είναι 10 γραμμές το πολύ.
0: Είναι σαφές το, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, δίδαγμα ή συμπέρασμα?
1: Βεβαίως,
0: μάλιστα.
1: Σαφέστατο είναι, σαφέστατο. Και μάλιστα στα βιβλία τα παλιά, τα σχολικά που είχαμε, είχε από κάτω. Δηλαδή εδώ ήθελε να πει αυτό.
0: Ναι.
1: Στυλιτεύει τη λεμαργία, ή στυλιτεύει την πονηρία, ή την κακία, ή τη, ξέρω εγώ, την αλαζονία. Να θυμίσουμε ότι ο Κάλβος, ο Ανδρέας Κάλβος, ο μέγας δακινθιός ποιητής, πλάι στο Σολομό, έχει πει τον περίφημο στίχο που ακόμα τον λέμε όλοι, και ο μύθος κρύπτει νουν αληθείας.
0: Μάλιστα.
1: Έχει νόημα, έχει μια αλήθεια από πίσω του ο κάθε μύθος. Μια αλήθεια που ταιριάζει στους ανθρώπους. Δεν έγραψε για τα ζώα ο Έσωπος. Για τους ανθρώπους έγραψε. Αυτούς είχε για παράδειγμα, αλλά χρησιμοποίησε τα ζώα για το λόγο που είπατε προηγουμένως. Να μην εκτεθεί και να μην θεωρηθεί ότι φύγει κάποιους συγκεκριμένους. Τα ζώα είναι που τα αναλαμβάνουν το φορτίο να διεκπεραιώσουν όλη την ηθική αναλγησία, γιατί την αναλγησία μιλάει.
0: Μάλιστα.
1: Ο Κάλβος είπε αυτό. Ο Σεφέρης, το τελευταίο σταθμό, ένα από τα εμβληματικά ποίηματά του, λέει: «Κι αν σου μιλώ με μύθους και παραβολές, είναι γιατί τα ακούς γλυκότερα». Που σημαίνει είναι πικρά να στα πω κατευθείαν όπως Μάλιστα. είναι. Και να θυμίσω επίσης ότι ο Πρωταγόρας, ο πλατωνικός Πρωταγόρας, αρχίζει τη διδασκαλία του για το τι μπορεί να προσφέρει στην πολιτεία και πώς να μάθει τους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα πράγματα της πόλης, με ένα μύθο, με το μύθο του Προμηθέα. Που σημαίνει δηλαδή και εκείνος εκεί αποσκοπούσε, όπως όλοι οι μεγάλοι δάσκαλοι, με ένα παραμύθι τους κάνεις να ακούνε καλύτερα. Και ο Ιησούς με αλληγορίες μιλούσε.
0: Μάλιστα. Πάντως, πρέπει να ήταν ευφυής άνθρωπος ο Έσωπος,
1: Βέβαια.
0: Γιατί από τη μια βλέπουμε ότι παρατηρούσε λοιπόν τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων, αφού όπως μας είπατε ουσιαστικά για τους ανθρώπους γράφει, αλλά είχε και την ευφυΐα να σκεφτεί πώς μπορεί αυτό να το παρουσιάσει μέσα από ένα ζώο που θα μπορούσε να έχει αυτό το χαρακτηριστικό.
1: Να θυμίσουμε ότι τον καιρό εκείνο οι άνθρωποι δεν ήταν μορφωμένοι. Οι απλοί άνθρωποι δεν ξέρανε γράμματα. Όταν αυτός μίλαγε, μίλαγε σε ένα κοινό που μπορεί να ήταν, που ήταν τελείως αναλφάβητο. Επομένως, ήθελε μέσα από το μύθο να συγκινήσει την παιδική ψυχή. Την παιδική ψυχή που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα του. Γιατί έτσι καθοδηγείται καλύτερα και εκπαιδεύεται καλύτερα μέσα από το μύθο. Και ο μύθος πίσω από το κάθε μεγάλο γεγονός, όπως είπαμε όλους τους προηγούμενους, κρύβει πράγματα. Άρα ήθελε να τους διδάξει να αποφύγουν κάτι κακό. Είναι λοιπόν, όπως είπατε και προηγουμένως και το ρωτήσατε, μια μορφή τέχνης αυτή η μύθη του Εσώπου. Και αρκετά συχνά είναι μεγάλης τέχνης, γιατί θα το δούμε να επαναλαμβάνεται στην νεότερη, στην μετέπειτα λογοτεχνία μέχρι τη σύγχρονη, γιατί ο μύθος, με το μύθο λες καλύτερα πράγματα που δεν μπορείς να πεις αλλιώς. Οι μύθοι απομυθοποιούν και φωτίζουν τις κρυφές πτυχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

0: κανείς ότι ο Αίσοπος ήταν γνώστης της ανθρώπινης ψυχολογίας, αλλά σκεφτόμαι, κυρία Δανίλ, ότι νομίζω και εμείς σήμερα θέλουμε, όταν ο άλλος τονίζει ένα κακό χαρακτηριστικό μας, να το πει με έναν τέτοιο τρόπο που να μην μας προσβάλλει.
1: Ναι. Τι λέει, αυτή είναι γατούλα. Ή αυτός είναι γάτα. Τι σημαίνει? Το ένα είναι στο χαδιάρα και λοιπά. Η γάτα είναι πονηρή, έξυπνη. Δεν μπορείς να, να την ξεγελάσεις. Είναι
0: μάλιστα
1: γάτα. Ή λέμε αυτός, πω πω, κακό σκυλί. Εννοούμε κακός άνθρωπος. Δεν πείθεται, κάνει το κακό πάντα. Δηλαδή χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας. Ή αυτό είναι ένα γαϊδούρι. Και θυμάμαι ότι πολλές φορές, όχι θυμάμαι και εσείς το ξέρετε, γιατί να λέμε έτσι για το καημένο, το υπομονετικό, το γαϊδουράκι. Αυτό τη δουλειά του κάνει, μέσα στη φύση του είναι. Το ότι δεν αντιδρά βία, το εμείς το λέμε ότι είναι γαϊδούρι, δηλαδή ανέστητο. Κι όμως δεν είναι ανέστητο. Και αυτό είναι υποεξαφάνιση. Στηρίζεται παρόδο.
0: Μας είπατε ότι ο μύθος έχει αρχή, μέση και τέλος, και στο τέλος έχει ένα δίδαγμα κατά κάποιο, ένα συμπέρασμα. Ποια είναι, υπάρχουν κάποια άλλα χαρακτηριστικά των μύθων, εννοώ κάτι άλλο που χαρακτηρίζει τον τρόπο που γράφει, παραδείγματος χάρη, είναι γραμμένα σε ποιητική μορφή ή σε πεζή? Τι άλλο έχουμε να πούμε για τα χαρακτηριστικά
1: θα τους? Θα σας πω τώρα κάτι, καλά, πολύ ωραίο θέμα, ωραία το θέσατε. Τα αρχαία όλα είναι γραμμένα σε ποιητική μορφή.
0: Μάλιστα.
1: Όμως οι μύθοι του Εσώπου, όπως μας έχουν παραδοθεί, είναι σε πεζοκείμενο. Και θα διαβάσω μερικά αποσπάσματα ακριβώς για να δούμε αυτή τη γλώσσα, την ίδια του Εσώπου. Ωστόσο, πολλοί άλλοι νεότεροι το έχουν πάρει και το έχουν κάνει ποιητικό το κείμενο του Εσώπου, με την παραλλαγή του στα καθημάς και στα καθαυτών συγγραφέας. Ο Λαφοντέν Λογοχάριν το κάνει ποίημα.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι ο μεγάλος Γάλλος διάδοχος, ας πούμε, στο είδος του Εσώπου. Να πούμε ένα παράδειγμα.
0: Βεβαίως.
1: Να διαβάσω κατευθείαν στη γλώσσα του για να δούμε πώς είναι γραμμένο.
0: Ναι.
1: Παίρνω το πρώτο που είναι πασίγνωστο, κόραξ και αλόπιξ. Ο κόρακας και η αλεπού. Ο κακός, ο γελίος κόρακας, να για το γελίο που λέγαμε πριν,
0: ναι,
1: και η πονηρή αλεπού. Κόραξ κρέας αρπάσας, επίτηνος δέντρου εκάθισεν. Αλόπιξ δε τούτον θεασαμένη και βουλωμένη του κρέος περιγενέστε κτάσα, επίνει αυτόν ως ευμεγέθητε και καλόν λέγουσα, και ότι πρέπει αυτόν μάλιστα ορναίων βασιλεύειν, και τούτο πάντων ανγέννητο ή και φωνήν έχει. Ουδέ παραστήσε αυτή θέλων ότι και φωνήν έχει, αποβαλών το κρέας μεγάλα εκεκράγει. Εκείνη δε προσδραμούσα και το κρέας αρπάσασα έφη. Ο κόραξ και φρένας είχες, ουδέν ανεβαίησας εις το πάντον βασιλεύσε. Αυτός είναι ο λόγος, δεν είναι ποιητικός, είναι πεζός.
0: Όχι απλά είναι πεζός, βέβαια θα σας ζητήσω να μας το μεταφέρετε, αλλά ξέρετε κάτι, ενώ σας άκουγα σκεφτόμουν ότι είναι σαν να είναι δημοσιογράφος και δίνει μια ανταπόκριση, βλέπει κάτι
1: και
0: το περιγράφει, ακριβώς, και είναι σαν να δίνει ανταπόκριση και το περιγράφει κοφτά, χωρίς να θέλει έτσι να παρουσιάσει κάτι με ωραία λόγια, λέει έγινε αυτό, ο κόρακας είπε αυτό, η αλήθεια, θέλετε να μας το μεταφέρετε όμως στην ελληνική?
1: Λοιπόν, ο κόρακας αφού άρπαξε ένα κομμάτι κρέας, ανέβηκε σε ένα δέντρο και έκατσε να το φάει. Η αλεπού, όταν τον είδε και επειδή ήθελε εκείνη να φάει το κρέας, άρχισε να τον επαινεί, τι ωραίο μέγεθος έχει και τι όμορφος που είναι, και λέγοντας αυτά του είπε, θα μπορούσες να είσαι βασιλιάς όλων των ζώων, των ορναίων λέει εδώ, που είναι τα πουλιά δηλαδή, και τούτο πάντως θα το επετύχαινες, θα ήσουν δηλαδή βασιλιάς, αν είχες και ωραία φωνή βέβαια, για να τα πείθεις όταν να μιλάς. Αυτός λοιπόν, επειδή θέλει να της δείξει ότι έχει ωραία φωνή, άφησε το κρέας και πέσε κάτω και έβγαλε ένα κρακ, κρακ, κρακ. Εκείνη προσδραμούσα, έτρεξε γρήγορα, άρπαξε το κρέας και του είπε, αχ κόρακα, και μυαλό αν είχες, καθόλου δεν θα είχες ανάγκη να βασιλεύσεις, αλλά δεν έχεις μυαλό. Αυτό του είπε. Ω κόρακα και φρένας.

0: είχες, αν είχες μυαλό, δηλαδή και μεγάλος είσαι και ωραίος είσαι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι άλλο έχει χαρακτηριστικό ωραίο ο κόρακας, δεν τον έχουμε για ωραίο πάντως, πάντως θα ήσουν πάρα πολύ ωραίος και θα ήσουν και βασιλιάς, αλλά εσύ δεν έχεις μυαλό. Άρα τι αποδεικνύει εδώ, αυτό είναι το δίδαγμα. Πρώτα πρέπει να έχεις μυαλό και να κρίνεις τι σου λέει ο άλλος. Η άλλη τη δουλειά της έκανε. Του έπαιξε ένα παιχνίδι. Του είπε κολακίες για την ομορφιά του, που ο κόρακας δεν θεωρείται όμορφος.
1: Ναι.
0: Σαν κόρακας λέμε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, για ό,τι κακό, τον κόρακα βάζουμε. Άχι τον κόρακα. Λοιπόν, παίρνει αυτό το παραμύθιο, το μύθο. Συγγνώμη, δεν είναι παραμύθι, το μύθο. Ο Λαφοντέν.
1: Ναι.
0: Και τον κάνει στα γλυκά. Και λέει ότι ο κύριος κόρακας έτρωγε ένα κομμάτι τυρί. Το τονίζω τώρα το τυρί, γιατί ναι, σε πολλές εκδοχές βιβλίων με παιδικά παραμύθια, ναι, έχει μέσα με παιδικούς μύθους ή του Εσώπου μύθους,
1: ναι,
0: έχει το παράδειγμα με τυρί. Ο Έσωπος πολύ σωστά βάζει κρέας, διότι ο κόρακας ζει μέσα στο δάσος.
1: Μάλιστα.
0: Πώς θα το βρίσκε το τυρί εκεί? Το κρέας, ναι, είναι πιο φυσιολογικό να βρει.
1: Βέβαια.
0: Ο Λαφοντέν όμως ζει στη γαλλική αυλή, ζει στη γαλλική αριστοκρατία, έχει παρέα όλους αυτούς.
1: Ναι. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή με την κυρία Δανιήλ. Να επικοινωνήσουμε πάλι μαζί της. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας έλεγε, ότι ο Έσωπος στο μύθο αυτό του κόρακα χρησιμοποιεί, λέει ότι ο κόρακας τρώει ένα κομμάτι κρέας. Ο Λαφοντέν, πολλούς αιώνες αργότερα, που προφανώς έχει διαβάσει τους μύθους του Εσώπου και έχει επηρεαστεί, ζει σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Προφανώς ο Έσωπος εμπνέεται από τη φύση. Ο κόρακας ζει στη φύση, είναι αναμενόμενο να τρώει κρέας. Ο Λαφοντέν είναι ένας Γάλλος αριστοκράτης, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ζει στη,
0: ναι,
1: Γαλλία. Α, πολύ ωραία αποκαταστάθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία. Οπότε το αφήνω σε εσάς.
0: Ναι.
1: Τι έξυπνο που λέει ότι τρώει, ας πούμε, ένα κομμάτι τυρί. Πολύ έξυπνη μεταφορά, έτσι. Αυτή.
0: Ναι, και το βλέπω να περνάει και στις ελληνικές εκδοχές, ενώ στην ελληνική, ο Έσωπος είπε για κρέας, δεν είπε για τυρί.
1: Ναι.
0: Πού να το ήξερε το τυρί ο Έσωπος τότε? Ο Λαφοντέν λέει τυρί λοιπόν, γιατί ζει σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον και το τυρί είναι είδος πολυτελείας για την εποχή του.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι εύκολο πράγμα να έχει ο καθένας τυρί.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και επειδή δεν θέλει να θίξει τα πρόσωπα με τα οποία έρχεται σε επαφή, βασιλιάδες, άρχοντες κτλ., βάζει ότι είναι τα ζώα που τα κάνουν αυτά.
1: Ναι.
0: Βασιλιάς των Ορναίων, προσέχουμε τώρα και τη λέξη Ορναίων, είναι ο Όρνης, αρσενικό.
1: Μάλιστα.
0: Οι Όρνηθες, ονομαστική πληθυντικού αρσενικό, οι Όρνηθες,
1: ναι,
0: του Αριστοφάνη, τα,
1: ναι,
0: πουλιά δηλαδή, που τα λέμε και Όρνια. Βέβαια, εμείς στα ελληνικά, όταν να πούμε τα Όρνια, εννοούμε άγρια. Αυτά που κατεβαίνουν και αρπάζουν,
1: ναι,
0: και τρώνε, όπως και ο κόρακας τρώει, νομίζω, τα ψοφίμια, δεν τρώει.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι έναν καθηγητή που είχαμε στο σχολείο, όταν δεν λέγαμε κάτι σωστά, μας έλεγε Όρνιο και μετά συμπλήρωνε Μαγάρισα και το πουλί.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ήμασταν χειρότερες εμείς από τα Όρνια. Λοιπόν, ο Λαφοντέν τον εξευγενίζει κάπως. Η Αλεπού του λέει, κύριε Κόρακα, τι ωραίος που είστε και αν είχατε,
1: ναι,
0: και φωνή. Μιλάμε και στον πληθυντικό. Ενώ εδώ τα έχουμε πιο απλά στον Έσωπο.
1: Πολύ ενδιαφέρον και πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό για το πώς το μεταφέρει στην εποχή του και στη χώρα του.
0: Βεβαίως, γιατί πρέπει και εκείνος να δώσει με το μύθο του Εσώπου, από τον οποίον πηγάζει ο δικός του, είναι μια ελαφρά παραλλαγή ο δικός του μύθος, θέλει να θίξει τα ελαττώματα της δικής του κοινωνίας και του δικού του κοινωνικού περιβάλλοντος.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως βλέπουμε την επίδραση που έχει ο Έσωπος τους παραπέρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Δανιήλ, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
0: Βεβαίως.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο και στη σειρά των εκπομπών «Και επίησαν ο Θεός στα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού», σήμερα μιλάμε για τους μύθους του Εσώπου και την επίδρασή τους στην νεοελληνική και ξένη λογοτεχνία με την κυρία Ανθούλα Δανιήλ, διδάκτορα φιλολογίας και κριτικό λογοτεχνίας. Κυρία Δανιήλ, αναφερθήκατε στον πρώτο μύθο του Εσώπου ή εν πάση περιπτώσει στη σειρά όπως είναι γραμμένο,
2: όπως τους έχω καταγράψει,
1: όπως τους έχετε καταγράψει
2: με τη σειρά από κάποιο βιβλίο
1: όπως τους έχετε καταγράψει λοιπόν, μιλήσατε για τον πρώτο μύθο στη σειρά. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να αναφερθείτε και σε κάποια άλλα παραδείγματα.
2: Θέλω.
1: Γιατί μας βοηθάει να δούμε και τα χαρακτηριστικά των μύθων ενώ σας ακούμε.
2: Λοιπόν, εκείνο που μου έχει κάνει εντύπωση από τον καιρό που ήμουν μαθήτρια και γιατί ήταν μέσα στο σχολικό βιβλίο, ήταν ένα κείμενο που είχε τον τίτλο «Υιός και Λέων γεγραμμένος». Λοιπόν, αυτός ο μύθος απαντά, γι' αυτό ήταν, το είπαμε λίγο στην αρχή στα εισαγωγικά, στη Σιγκαπούρη. Δηλαδή βλέπουμε ένα παρόμοιο πράγμα. Και επίσης στη Virginia Woolf. Η Virginia Woolf είναι μεγάλη ποιήτρια, γνωστή. Έχει γράψει ένα μυθιστόρημα που λέγεται Ορλάντο. Και έχει έναν σαν ήρωά της ένα 16χρονο αγόρι που μέσα στο δωμάτιό του, το δωμάτιό του είναι διακοσμημένο με κρανία με αποκεφαλισμένους Αφρικανούς ειδωλολάτρες, οι καλοί χριστιανοί τους κόβαν τα κεφάλια, λάφυρα ευγενών χριστιανών προγόνων του που κρέμονται από τα δοκάρια της οροφής. Η ταπετσαρία του δωματίου του είναι γεμάτη από αναπαραστάσεις κυνηγιού στη ζούγκλα.
1: Μάλιστα.
2: Σε μια από αυτές εικονίζεται σε κίτρινο χρώμα μια εραλδική λεοπάρδαλη, σύμβολο του ακατάβλητου πολεμιστή.
1: Μάλιστα.
2: Η λεοπάρδαλη είναι η δύναμη.
1: Μάλιστα.
2: Ο Ορλάντο παίρνει το σπαθί στο χέρι και πολεμάει τα κρανία των κακών να τους εξοντώσει. Όπως και ο δικός μας ο Καραγκιόζης, αν θυμόσαστε τι κάνει. Το σκοτωμένο φίδι πάει να σκοτώσει.
1: Μάλιστα.
2: Όρθιος ο Ορλάντο στη μέση του κίτρινου δωματίου βάζει το χέρι του στο περβάζι για να σπρώξει το παράθυρο, να το ανοίξει, και αυτό έγινε κατακόκκινο, γαλάζιο, κίτρινο, σαν φτερό πεταλούδας. Πήρε δηλαδή όλα τα χρώματα. Γιατί το προγονικό αίμα, σύμφωνα με το μύθο της Virginia Woolf, μεταλλάσσεται σε ουράνιο τόξο. Το παράδοξο είναι ότι στο άλλο ημισφαίριο της γης, προσέχω τώρα το δάχτυλό του για να δούμε πώς πάει στο μύθο του. Το παράδοξο είναι πως κάπου στο άλλο ημισφαίριο της γης, στη Σιγκαπούρη, ο βασιλιάς, ο πρίγκιπας μάλλον, Σαν Νίλα Ουτάμα, κοιτάει από το παράθυρο και βλέπει στην απέναντι παραλία να περπατάει ένα λιοντάρι. Και τότε είπε τη λέξη λιοντάρι, Σίγκα. Σίγκα λένε το λιοντάρι. Και Πούρη είναι η ιστορία, τέλος πάντων, Σιγκαπούρη. Αυτά μας τα λέει ο Γιώργος Μπέης στο βιβλίο του Παντού, που λέγεται Παντού. Ο πρίγκιπας όμως έδωσε τη λέξη Σιγκαπούρη στη χώρα του, έτσι την ονόμασε, από το λιοντάρι που περπάταγε, ενώ στην ουσία επρόκειτο για μια τίγρη. Τίγρης περπατάνε σε εκείνα τα μέρη. Και όχι λιοντάρια, τα λιοντάρια είναι στην Αφρική.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή η τρανσφιγκυρασιόν, έλεγε ο Νικόλας Κάλλας, που είναι ένας υπερρεαλιστής ποιητής, μας δείχνει πόσο η Σιγκαπούρη άλλαξε από τότε. Πάμε τώρα στο δικό μας το μύθο, Υιός και Λέων γεγραμμένος. Ένας πατέρας έχει ένα γιο, το μονογενή του γιο, που του άρεσε πάρα πολύ το κυνήγι, και είδε στον ύπνο του ο πατέρας ότι το παιδί σκοτώθηκε και φαγώθηκε από ένα λιοντάρι. Για να το προστατεύσει, έκτισε ένα μεγαλοπρεπές οικοδόμημα που διακόσμησε με ζωγραφιές πολλών ζώων και ανάμεσα σε αυτές και ένα λιοντάρι. Εκεί έκλεισε το παιδί. Το παιδί όμως έπλυτε και δυσανασχετούσε. «Κακό θηρίο», είπε. «Με τα ψεύτικα όνειρά σου, εξαιτίας σου, εγώ βρίσκομαι σε αυτή τη φυλακή. Να τι θα σου κάνω». Και αφού χτύπησε το χέρι του στον τοίχο, έβαλε το δάχτυλό του να του βγάλει το μάτι. Όμως, μια σκλήθρα από τον τοίχο μπήκε στο δάχτυλο, κακοφόρμησε και πέθανε το παιδί. «Σκόλοψ δε δακτύλο αυτού εμπαρίς, όγκωμα και φλεγμονήν μέχρι βουβόνος ηργάσατο, πυρετός δε επιγενόμενος αυτό, θάτων του βίου μετέστησεν». Αυτός ο σκόλοψ, αυτή η σκλήθρα, κακοφόρμησε, το παιδί αρρώστησε, ανέβασε πυρετό και μετά πέθανε. Και έτσι το λιοντάρι που είχε δει στον ύπνο του ο πατέρας σκότωσε τελικά το παιδί μέσα από την εικόνα του. Ουδείς δύναται το μέλλον εκφυγήν, λέει ο Έσοπος. Αυτό είναι το δίδαγμα. Βέβαια, εμείς δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα γίνονται έτσι, αλλά ο μύθος δείχνει ότι καμιά φορά σε κυνηγάει και η μοίρα σου, αυτό που λέμε ότι είναι μοίρα.
1: Τώρα, αυτή η χαρακτηριστική ιστορία που διαβάσατε, αυτός ο χαρακτηριστικός μύθος, με οδηγεί στο να σας ρωτήσω το εξής. Καταρχάς, αν ο Λαφοντέν αναφέρεται σε όλους τους μύθους του Εσώπου, επίσης μετά τον Λαφοντέν στα σύγχρονα βιβλία που υπάρχουν, που απευθύνονται σε παιδιά και υπάρχουν μύθοι του Εσώπου, έχει γίνει επιλογή στους μύθους που μάλιστα.
2: Νομίζω ότι
1: είναι λογικό αυτό, ναι, γι' αυτό σας ρώτησε.
2: Διαλέγει ότι του ταιριάζει.
1: Ναι.
2: Άμα κάτι δεν του ταιριάζει, δηλαδή αυτός που βρήκε το τσεκούρι, οι δύο που μαλώνανε ή μάλλον συζητούσαν για ένα τσεκούρι που βρήκαν στο δρόμο, αν δεν τον ενδιαφέρει, αν δεν μπορεί να το ταιριάξει κάπου σε αυτά που βλέπει να γίνονται γύρω του, δεν το χρησιμοποιεί, χρησιμοποιεί ό,τι του αρέσει. Εννοείται. Και ο νεότερος, αυτός που αλλάζει το μύθο, γράφει δικό του βιβλίο για παιδιά, διαλέγει τους μύθους που είναι πιο χαρακτηριστικοί.
1: Μάλιστα.
2: Το ποντίκι με το τυρί, ας πούμε. Αυτό τώρα πάλι με το τυρί. Είχαν τυρί οι αρχαίοι. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν ξέρανε να πίζουν το τυρί
1: μάλιστα.
2: και να το φτιάχνουν.
1: Είναι εννοείται μεταγενέστερη προσθήκη αυτό.
2: Ναι, ή λίγο παραλλαγμένη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι ένα άλλο. Θέλετε να συνεχίσουμε?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Μύθους. Η δύναμη της ομόνοιας είναι ο μύθος, ο τίτλος του μύθου. Τώρα τον τίτλο τον έχουμε βάλει εμείς οι νεότεροι.
1: Μάλιστα.
2: Ο Γιώργος είχε παιδιά και αυτά τα παιδιά μαλώναν μεταξύ τους. Αυτός τους έδινε πολλές συμβουλές για να τους κάνει να ομονοήσουν, αλλά δεν έβλεπε κανένα αποτέλεσμα και τότε τους είπε ένα παράδειγμα, τους μίλησε με ένα παράδειγμα, με ένα μύθο. Φέρτε ένα δεμάτι κλαδιά. Τα φέρανε. Τα δέσε σε ένα να είναι όλα μαζί και τους λέει πάρτε τώρα και σπάστε τα όπως είναι δεμένα. Προσπαθήσανε τα παιδιά, τίποτα. Μετά τα λύνει και τους λέει πάρτε ένα-ένα. Τα παίρνουν ένα-ένα και τα σπάνε. Βλέπετε λοιπόν, αν είσαστε ενωμένοι και αγαπημένοι, κανείς δεν μπορεί να σας κάνει κανένα κακό. Αν όμως είσαστε έτσι και μαλώνετε μεταξύ σας, εύκολα μπορούν οι άλλοι να σας βλάψουν. Και μας έδωσε δηλαδή το αγαθό της ομόνοιας.
1: Μάλιστα.
2: Και κυρίως του εμφυλίου. Εδώ πρέπει να το πάμε λίγο παραπέρα, στον εμφύλιο.
1: Μάλιστα.
2: Δεν πρέπει οι άνθρωποι, αρχίζοντας από τον πόλεμο μέσα στην οικογένεια για τα κληρονομικά ίσως, μπορούμε να πάμε παραπέρα για τα πολιτικά και φυσικά να φτάσουμε στην καταστροφή. Είναι ένα ωραίο παράδειγμα για την ομόνοια.
1: Και είναι ένα παράδειγμα που συνήθως υπάρχει έτσι και στις ανθολογίες, λόγω προφανώς του νοήματός του, και επειδή είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά από πολύ νωρίς να το μαθαίνουν.
2: Να μαθαίνουν τη συναντητικότητα και την κοινωνικότητα, και στο σχολείο αυτό επιδιώκουμε, να μην μαλώνουν μεταξύ τους, να είναι φίλοι και να παίζουν στο διάλειμμα αγαπημένα.
1: Κυρία,
2: και να συνεργάζονται.
1: Κυρία Δανίλη, δεν σας ρώτησα καθόλου πόσοι είναι οι μύθοι του Εσώπου.
2: Δεν ξέρω.
1: Είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε, πόσες είναι στην πραγματικότητα αυτές οι ιστορίες, λοιπόν.
2: Όχι, δεν ξέρω. Και να σας πω, κάθε φορά που, τυχαία δηλαδή, ψάχνω κάτι άλλο και βλέπω και κάποιον μύθο που δεν τον ήξερα.
1: Μάλιστα.
2: Λέω, να κι άλλο. Δεν ξέρω να σας πω, πολλά είναι πάντως.
1: Μου έκανε εντύπωση κάτι που μας είπατε στην εισαγωγή, ότι ο Έσοπος, εκτός από τα γνωστά ζώα της εποχής, αναφέρεται και σε ζώα που ζούσαν σε άλλες χώρες.
2: Ναι, αλλά εγώ δεν τα... Εκτός λιοντάρι βέβαια στην Ελλάδα δεν έχουμε.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Λύκο έχουμε. Αλεπού έχουμε. Λιοντάρι και τίγρι όμως εμείς δεν έχουμε.
1: Και μας είπατε ότι γι' αυτό το γεγονός, ας πούμε, εικάζουμε ότι μπορεί να έχει ταξιδέψει πολύ και γι' αυτό αναφέρεται σε αυτά τα ζώα. Αλήθεια, υπάρχουν συγκεκριμένα ζώα στα οποία αναφέρεται ο Έσοπος στους μύθους του?
2: Συνήθως είναι εκείνα τα γνωστά που ξέρουμε. Λιοντάρι, αλεπού και λύκος επανέρχονται. Ο κόρακας επίσης είναι γνωστά, δηλαδή για το, λιοντάρι. Έχουμε κάμποσα.
1: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον και αυτό ότι χρησιμοποιεί συγκεκριμένα ζώα.
2: Ναι, γιατί έχουν στιγματιστεί για τη συμπεριφορά τους,
1: ναι,
2: και γιατί αυτά είναι εκείνα τα οποία, με τα οποία έρχεται ευκολότερα σε επαφή ο άνθρωπος της εξοχής, της παλιάς, της παραδοσιακής αγροτικής κοινωνίας. Ο χωριάτης, ναι, δηλαδή φοβάται για τις κότες του από την Αλεπού, φοβάται για τα πρόβατά του από το Λύκο. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, οπότε χρησιμοποιεί στους ανθρώπους της εποχής του αυτά, ναι, τα απλά παραδείγματα για να τα καταλάβουν.
2: Ναι. Εκείνα με τα οποία, στα οποία έχουν άμεση, ναι, πρόσβαση και επικοινωνία, τα ξέρουν. Αν πεις τώρα ότι είναι ένα έργο, ένα ζώο που στην Ελλάδα δεν υπάρχει, θα καλά, άμα το βρούμε μπροστά μας, θα πούνε οι ακροατές, θα προφυλαχτούμε. Για την ώρα να φυλάξουμε τα πρόβατα από το Λύκο και τις κότες από την Αλεπού.
1: Μάλιστα. Μας είπατε επίσης κάποια στιγμή ότι ο Λαφοντέν θεωρείται κατά κάποιον τρόπο ως διάδοχος του Εσώπου.
2: Κοιτάξτε, όχι ως διάδοχος, αν το είπα σαν λέξη.
1: Συγγνώμη, ίσως
2: διάδοχος,
1: εγώ δεν,
2: ναι,
1: θυμάμαι,
2: όχι,
1: καλά.
2: Όχι, μπορεί,
1: ναι,
2: να, και να το είπα, εντός εισαγωγικών να το βάλουμε το διάδοχος.
1: Ναι.
2: Απλώς έχει επηρεαστεί από τον Έσωπο. Αυτό είναι το εκείνο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Έχει επηρεαστεί. Όπως από όλη την αρχαία φιλολογία έχουν επηρεαστεί οι πάντες.
1: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο οι μύθοι του Εσώπου και οι μύθοι στις τραγωδίες, και εκείνοι έχουν γίνει πηγή έμπνευσης για νεότερους συγγραφείς. Το νεότερο αμερικανικό θέατρο στηρίζεται πάνω στους αρχαίους μύθους. Και το γαλλικό, ο Σάρτρ, ας πούμε, ο Καμί, στους μύθους τους αρχαίους ελληνικούς.
1: Μια και μιλάμε για τις επιδράσεις και επειδή κάνουμε τώρα αυτή την αναφορά στην ξένη λογοτεχνία, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να πούμε ότι και ο Τζορτζ Όργουελ μπορεί να έχει επηρεαστεί, να θυμίσουμε,
2: βεβαίως,
1: το πολύ γνωστό έργο του «Τη φάρμα των ζώων».
2: Βέβαια, ναι. Εκεί αντί να πει «Η φάρμα των ανθρώπων», λέει, ναι, «Των ζώων». Γιατί εκεί αυτό συμβαίνει.
1: Άρα
2: και
1: μπορούμε να υποθέσουμε,
2: ναι,
1: ότι είναι μια πραγματικότητα το γεγονός ότι οι μύθοι του Εσώπου είναι πολύ αγαπητοί, ή ήταν και εξακολουθούν να είναι μέχρι σήμερα.
2: Και εξακολουθούν και να επηρεάζουν.
1: Ναι.
2: Να επηρεάζουν τη νεότερη δημιουργία.
1: Μάλιστα.
2: Να δείξουμε στη νεότερη, στην ελληνική νεότερη,
1: ναι,
2: ένα ωραίο παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Είναι ο Βοριάς και ο Ήλιος. Καιρικές συνθήκες έχουμε εδώ.
1: Ναι.
2: Ο Βοριάς και ο Ήλιος τσακωνόντουσαν, ο αέρας δηλαδή με τον ήλιο, ποιος από τους δυο θα πάρει την κάπα του γέρου. Και λέει ο βαρανστίχημα. Ο Βοριάς λοιπόν είπε: «Εγώ θα την πάρω». Για πάρτινε, άρχισε να φυσάει, να φυσάει, να φυσάει. Αλλά όσο αυτός φύσαγε, ο γέρος την έσφυγε πιο πολύ την κάπα απάνω του, γιατί κρύωνε. Του λέει ο ήλιος: «Τώρα είναι η σειρά μου».
1: Ζέστανε
2: αυτός πάρα πολύ καλά. Ο γέρος έσκασε από τη ζέστη και την έβγαλε. Είδες, του είπε, εσύ είσαι κακός. Με το κακό προσπάθησες. Ενώ εγώ είμαι καλός και το έκανα με το καλό. Από αυτό τώρα το μύθο, ο Γεώργιος Δροσίνης έγραψε ένα ποίημα. Ο αέρας θύμωσε, με τον ήλιο μάλωσε. Ο αέρας έλεγε, είμαι δυνατότερος. Και ο ήλιος έλεγε, σε περνώ στη δύναμη. Ένας γέρος γεωργός με τη μαύρη κάπα του στο χωράφι πήγαινε. Ο αέρας λάλησε. Όποιος έχει δύναμη παίρνει από το γέροντα τη χοντρή την κάπα του. Φύσηξε, ξεφύσηξε, έσκασε στο φύσημα, άδικος ο κόπος του. Κρύωσαν ο γέροντας και διπλά τυλίχθηκε στη χοντρή την κάπα του. Μα και ο ήλιος λάλησε. Όποιος έχει δύναμη παίρνει από το γέροντα τη χοντρή την κάπα του. Έθεξε ολόλαμπρος, καλοσύνη σκόρπισε και έβγαλε ο γέροντας τη χοντρή την κάπα του. Πάλι ξαναλάλησε. Άκουσε και μάθε το. Σε περνώ στη δύναμη, γιατί πας με το κακό και εγώ πάω με το καλό. Εδώ βλέπουμε και τη χριστιανοσύνη που περνάει μέσα στο κείμενο του Δροσίνη, που σημαίνει δηλαδή ο Θεός, ο Χριστός δίδαξε την αγάπη ανάμεσα στους ανθρώπους.
1: Μάλιστα.
2: Με το καλό θα τον πάρεις τον άλλον για να πετύχεις αυτό που θέλεις.
1: Κυρία Δανίλ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι και στην νεοελληνική λογοτεχνία έχουμε πολλά παραδείγματα, όχι τόσο αναφορές σε μύθους που έχουν να κάνουν με ζώα, αλλά βλέπουμε ότι και οι νεοέλληνες λογοτέχνες πολλές φορές στα διηγήματά τους ή στα έργα τους αναφέρονται σε ζώα.
2: Ναι. Και μάλιστα στον ελληνικό κινηματογράφο, στα πιο παραδοσιακά έργα του ασπρόμαυρου κινηματογράφου, έχουμε πάρα πολλές τέτοιες αναφορές.
1: Να σας πω.
2: Το βλέπεις πλάγια δηλαδή.
1: Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μην μας πείτε για τον κινηματογράφο, γιατί είναι το θέμα της αυριανής εκπομπής. Αύριο όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο θέατρο και ιδιαίτερα στον κινηματογράφο.
2: Πάρα πολύ ωραίο, αλλά θέμα, ναι.
1: Μια και λέμε έτσι για τον επηρεασμό των νεοελλήνων λογοτεχνών, ας πούμε σκεφτόμουν τον Παπαδιαμάντη, ναι, που είναι πολύ αγαπητός. Το Μυρολόι της Φώκιας.
2: Α, πάρα πολύ ωραίο. Ναι, μάλιστα.
1: Δείτε τώρα και πώς αναφέρεται και σε ένα ζώο το οποίο βέβαια ζει στις Κυκλάδες, στις σποράδες. Δεν είναι όμως, θα έλεγε κανείς, και το πιο γνωστό ζώο. Ναι. Και νομίζω ότι τέτοιες αναφορές έχουμε και σε ποιητές και σε συγγραφείς. Υπάρχουν πολλές αναφορές σε ζώα.
2: Λοιπόν, μια και είπατε για τον Παπαδιαμάντη και για το Μυρολόι, πράγματι εκεί στη Σκόπελο. Στη Σκόπελο, όχι στη Σκιάθο, αλλά είναι στην ίδια κατηγορία αυτά τα νησιά, είναι γειτονικά, όμορα. Είναι το, πώς το λέμε, κάπως το λέμε αυτό στην οικολογία, ας πούμε το πάρκο της Φώκιας.
1: Ναι, το καταφύγιο, ας πούμε, που έχουν δημιουργήσει για την προστασία τους.
2: Ένα καταφύγιο
1: που έχουν,
2: όπως είναι η καρέτα, ξέρω, στη Ζάκυνθο. Λοιπόν, η Φώκια συνήθως στην καθημερινή μας αυτή ομιλία ή συναναστροφή χρησιμοποιείται με κακό τρόπο. Αυτή είναι σαν φώκια ή ξέρω εγώ τι. Ναι. Όμως στο έργο του Παπαδιαμάντη δεν έχει αυτή την έννοια. Και εκείνη βέβαια στο τέλος θα το φάει το κορίτσι, αλλά ο Παπαδιαμάντης δεν μας το λέει. Μας αφήνει να το εικάσουμε από το ότι τη γυροφέρνει για το βραδινό της δείπνο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και συγκινητικό κείμενο αυτό του Παπαδιαμάντη για τη Φώκια. Άνθρωποι. Το κορίτσι έπεσε στις Φώκιας στα δόντια.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ήταν η θέση του εκεί. Από λάθος βρέθηκε. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και να θυμίσω τώρα, μια και το είπαμε αυτό, ότι και ο Ελίτης έχει στο άξιο νεστή και τις Φώκιες, και στις Φώκιες τις μικρές που ψιθυρίζουν των ανθρώπων τα βάσανα.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε και εκεί αναφορά, που σημαίνει ο Ελίτης κάνει αναφορά στον Παπαδιαμάντη.
1: Μάλιστα.
2: Με αυτό το στίχο.
1: Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να μιλάει, αν θελήσει κανείς να διατρέξει την νεοελληνική λογοτεχνία, πραγμαδύνατο μάλλον, θα δει ότι υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές σε ζώα. Θέλω όμως να σας ζητήσω να επιστρέψουμε λίγο στους μύθους του Εσώπου, και καθώς ξέρετε πολλοί από μας στα σχολικά μας χρόνια μόνο έχουμε κάποιες μνήμες από την αναφορά στους μύθους του Εσώπου, ίσως στα μετέπειτα χρόνια δεν ανατρέξαμε ποτέ σε αυτούς. Θα θέλετε να μας πείτε έτσι άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα,
2: ναι,
1: που να δείχνει που μέσα από τα ζώα, δηλαδή ο Έσωπος, να θέλει να μας πει κάποια πράγματα.
2: Έχω ένα παράδειγμα που δείχνει τη διαφορά των συμφερόντων, χωρίς κακία ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. Να το πω αυτό μια και το έχω μπροστά μου. Ένας γεωργός, ένας άνθρωπος, έχει δύο κόρες, θυγατέρες. Παντρεύει τη μία με έναν κυπουρό και παντρεύει την άλλη με έναν κεραμέα. Μετά από λίγο καιρό πάει στην κόρη που παντρέψε με τον κυπουρό και της λέει πώς περνάει. Τη ρωτάει πώς περνάει και εκείνη είπε όλα καλά πατέρα, ένα μόνο εύχομαι στους θεούς. Να βρέξει πολύ για να μεγαλώσουν τα λάχανα. Καλώς. Φεύγει. Και μετά πηγαίνει στην άλλη που την έχει παντρέψει με τον κεραμέα και τη ρωτάει το ίδιο πώς περνάει και εκείνη του λέει όλα καλά πατέρα, ένα μόνο εύχομαι, να μην βρέξει αλλά να λάμπει ο ήλιος για να ξεραθούν τα κεραμικά. Και εκείνος είπε η μία θέλει το ένα και η άλλη θέλει το άλλο και εγώ τι να προσευχηθώ. Έχουμε εδώ την διαφορά συμφερόντων. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε δίλημα, βέβαια δεν θα γίνει ό,τι θα προσευχηθεί εκείνος, αλλά το δίδαγμα είναι ότι εκείνο που πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει. Και η βροχή χρειάζεται και ο ήλιος χρειάζεται. Γι' αυτό τώρα έχουμε θερμοκήπια.
1: Ωραία. Θέλετε τώρα να αναφερθείτε σε κάποιο παράδειγμα που να έχουν κάποιο ρόλο τα ζώα, μια και αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Αυτό είναι και το μεγάλο αφιέρωμα που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και εμείς μιλάμε σήμερα για τους μύθους του Εσώπου. Σε κάποιους από τους μύθους δεν αναφέρονται ζώα, προφανώς μας είπατε και χαρακτηριστικά παραδείγματα. Σε πολλούς όμως από τους μύθους έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο τα ζώα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και η επίδραση αυτή, όπως μας την αναλύεται, στην νεοελληνική και την ξένη λογοτεχνία. Τι λέτε, θα μας πείτε άλλη μία ιστορία με πρωταγωνιστές ζώα?
2: Θα πω μία ιστορία με πρωταγωνιστές ζώα. Λοιπόν, θα πω πρώτα το αρχαίο, γιατί μου αρέσει να ακούω και τη γλώσσα του Εσώπου. Να το πω?
1: Είναι, αν είναι σύντομο να το πείτε, γιατί...
2: Σύντομο, είναι 4 γραμμές.
1: Πολύ ωραία.
2: Λέοντος της κυνηγός ίχνη επεζήτη. Δρυτόμον δε ερωτήσας, η είδε ίχνη λέοντος, και πού κοιτάζει, έφη. Φωλιά του, συγγνώμη, έφη. Και αυτόν τον λέοντας η είδη δείξω. Ο δε, ο χρειάσας εκ του φόβου και του οδόντας συγκρούν, είπεν, ίχνη μόνα ζητώ, ουχή αυτόν τον λέοντα. Μετάφραση. Ένα λιοντάρι, ένας κυνηγός λιονταριού, βγήκε έξω να ζητήσει να βρει που είναι το λιοντάρι. Βρίσκει στο δρόμο του ένα ξυλοκόπο και του λέει, μήπως είδες ίχνη λιονταριού εδώ κοντά και πού είναι η φωλιά του? Και του λέει, καμαρωτά βέβαια και έτσι με ύφος ανθρώπου που τα καταφέρνει όλα. Και τότε εκείνος του λέει, όχι μόνο τα ίχνη, και το ίδιο το λιοντάρι να σου δείξω. Ο άλλος κυτρίνησε από το φόβο του και σφίγγοντα τα δόντια του είπε, ίχνη θέλω μόνο, όχι το ίδιο το λιοντάρι. Που σημαίνει ότι παράστανε τον γενναίο, αλλά όταν ήρθε η ώρα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και γι' αυτό είπε, τα ίχνη θέλω μόνο, από μακριά, μην καταργείς την απόσταση. Για να είμαστε σίγουροι.
1: Μάλιστα. Είναι πραγματικά αριστοτεχνικός ο τρόπος που ο Έσωπος
2: περιγράφει
1: έτσι αυτό το γεγονός και τον άνθρωπο και τα ελαττώματά του.
2: Θα πούμε κι άλλο ένα λιοντάρι.
1: Βεβαίως.
2: Προλαβαίνουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, το λιοντάρι γέρασε και δεν μπορεί να βγει έξω να κυνηγήσει από τη φωλιά του. Κάθε λοιπόν μέσα στη φωλιά του και περνάνε οι άλλοι και τους παράγγειλε να φέρουν να του δώσουν να φάει, γιατί αυτός δεν μπορεί να βγει να κυνηγήσει. Και έρχονται όλοι και του φέρνουν. Μόνο η Αλεπού δεν ήρθε. Γιατί δεν ήρθε η Αλεπού, ρωτάει, και λέει ο κακός ο λύκος. Να το σπάλει ο κακός ο λύκος. Γιατί αυτή δεν ήρθε, γιατί κάνει άλλες δουλειές. Το έμαθε όμως αυτό η Αλεπού, ότι το είπε ο λύκος, και γι' αυτό πήγε και μάζεψε μερικά βότανα από το δάσος και πάει στη φωλιά του λιονταριού και τη λέει θυμωμένο το λιοντάρι, γιατί δεν ήρθες? Λέει, γιατί σου μάζευα βότανα για να σου φτιάξω ένα φάρμακο να το πιείς. Αλλά χρειάζεται και κάτι ακόμα αυτό το φάρμακο. Τι χρειάζεται? Αυτός μαλάκωσε εντωμεταξύ, επειδή είδε ότι για την υγεία του ενδιαφερόταν η Αλεπού. Λέει, να, χρειάζεται και τη γλώσσα του λύκου να τη βάλεις μέσα. Και εκείνος λέει, έκοψε τη γλώσσα του λύκου, την έβαλε μέσα στα βότανα, την έβρασε και την έφαγε, την ήπιε και για να γιατρευτεί. Το δίδαγμα ήτανε ότι η κακογλωσιά δεν πρέπει να επιβραβεύεται. Δηλαδή έπρεπε ο λύκος να τιμωρηθεί για το κακό που είπε. Αλλά και οι άλλοι που είναι πονηροί, στην ουσία δεν ήταν αυτός ο στόχος της. Ο καθένας όμως με τον τρόπο του προσπαθεί να διαφυλάξει τον εαυτό του από την δύναμη του ισχυρότερου που είναι το λιοντάρι.
1: Πάντως βλέπουμε ότι ένα κείμενο που γράφτηκε τόσους αιώνες πριν, πόσο επίκαιρο είναι και πόσο, όπως εσείς έχετε ένα χάρισμα έτσι όπως μας τα λέτε και όπως τα περιγράφετε, και σε μια σχολική αίθουσα σημερινή που τα παιδιά, ξέρετε, πολλά από τα παιδιά σήμερα μπορεί να μην έχουν δει και καθόλου αυτά τα ζώα τα οποία περιγράφει. Τώρα ένα παιδί που μένει στην πόλη μπορεί να μην έχει δει και ποτέ κοράκι. Δεν μιλάμε προφανώς για
2: αυτά τα πλαστικά που τους αγοράζουν οι γονείς
1: για
2: και
1: λιοντάρι κάτι άλλο, αλλά θέλω να πω, ζει πολύ μακριά από το φυσικό
2: από
1: περιβάλλον, νομίζω
2: ζώο,
1: ότι και πάλι μπορεί να ακούσει με πολύ ενδιαφέρον τους μύθους του Εσώπου και την προέκτασή τους, αν θέλετε.
2: Ναι, ναι, και γι' αυτό ακόμα στα σχολεία χρησιμοποιούνται αυτοί οι μύθοι.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, να πούμε άλλο ένα για το λιοντάρι, μια και είμαστε σε κοντινή, στην ίδια παράγραφο, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
2: Το λιοντάρι κάθεται στη φωλιά του και δεν βγαίνει να κυνηγήσει, είναι παραλλαγή του προηγούμενου. Και περνάνε τα άλλα ζώα για να το δούνε τι κάνει και ρωτάνε τι κάνει και τι πέρασε μέσα. Έρχεται κάποια ώρα, αφού περάσανε κάμποσα, έρχεται κάποια ώρα και η Αλεπού και τη λέει. Και ρωτάει, τι κάνεις λιοντάρι? Και εκείνος της λέει, μα γιατί δεν έρχεσαι μέσα να τα πούμε από κοντά? Και λέει εκείνη, δεν έρχομαι γιατί βλέπω πολλά ίχνη ζώων που μπήκαν, αλλά δεν τα βλέπω τα ίχνη όταν βγήκαν. Που σημαίνει τι έκανε το λιοντάρι? Τα τρώγε.
1: Τα τρώγε.
2: Αυτούς που πηγαίνανε να του κάνουν επίσκεψη. Η αλληλεπούλη πονηρή εδώ σώθηκε με την πονηρία της. Εδώ είναι ξυπνάδα, δεν είναι πονηρία.
1: Κυρία Δανιήλ, θα θέλατε κλείνοντας έτσι τη σημερινή εκπομπή να πούμε δύο λόγια για την αξία των μύθων του Εσώπου και να κλείσουμε έτσι με αυτό.
2: Το ότι έχει το ωραίο παράδειγμα, το ότι δεν προσβάλλει τους ανθρώπους τους ίδιους, αλλά στους ανθρώπους απευθύνεται. Δεν απευθύνεται στα ζώα. Το ακριτήριό του είναι οι άνθρωποι. Αυτοί πρέπει να ακούσουν και μέσα από το μύθο του να παραδειγματιστούν, να μην είναι πλεονέκτες, να μην είναι πονηροί, να μην είναι κακοί, να μην κοροϊδεύουν τους άλλους, να είναι άνθρωποι δηλαδή με φιλότιμο και αγάπη προς τον συνάνθρωπό τους. Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει από τους μύθους του Εσώπου. Ο Εσώπος δηλαδή κάνει φιλάνθρωπο έργο στην ουσία, και επειδή οι άνθρωποι μπορεί αλλιώς να μην τον ακούσουν καθόλου, ενώ με το παραμύθι ακούνε, με το μύθο ακούνε, τους λέει ένα μύθο για να τους πει συμμαζευτείτε.
1: Έτσι. Και σε κάθε περίπτωση δίνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στα ζώα. Κυρία Δανιήλ, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα όσα μας εξηγήσατε σήμερα γύρω από τους μύθους του Εσώπου. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για όλα όσα μάθαμε μέσα από αυτή τη συζήτηση μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την κυρία Ανθούλα Δανιήλ, διδάκτορα φιλολογίας και κριτικό λογοτεχνίας, στη σειρά των εκπομπών «Και επίησεν ο Θεός τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού». Το θέμα μας σήμερα ήταν οι μύθοι του Εσώπου και η επίδρασή τους στη νεοελληνική και ξένη λογοτεχνία.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Σύσσωμοι Χριστού ή περισπουδή στην Ευχαριστία, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την Ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Τον Αγίον και δικαιών Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, τον Αγίον δόξα Καλλικού Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου και το Σύου Πατραός Σιμών Θεοφίλου του Εξήχου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε εμάς ο Αθός και Φιλάνθρωπος και ελέημον Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή με τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύτη σόβρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπειν ενδύσων αβαλόμενων σου όσων σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινο στεγάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θείς συνέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο οποίο του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε την ασφάλεια αυτή, που κληθήσετε ει τον αιώνα του αιώνου. Άβυσο ο σημάτιο των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουστη. Αναβαίνουν στην όρη καταβαίνουν στην παιδεία ει τον τόπο νόνε θεμελίω αυτά. Όριον έθωου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξη να αναμέσου των ωραίων διαλέψονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όν αγρίες δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όλοι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σχορδαστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες η ευλόγητη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνου σε φρένη καρδίαν ανθρώπων. Του ηλαρίνε πρόσφο εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορδραστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός έσω συνοροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλάτε σε λάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σε λίγες καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έρθουν σκότος και γένεται ο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του ουδροημού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά τον Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και σας μάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελέξεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα εσωφία επίησες, εμπληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί εκμετώνουν και στην αριθμό ζωή μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως ον έπλασσα σε μπέσιν αυτή. Πάντα προσέ προσωπώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύτερον, δόντων σου αυτή η συλλέξωση. Ανοίξαντος σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται θρηστότητος, αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκθιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσετε Κύριος επί τις έργες αυτού, ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ξαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τη ζή και άνομαι ώστε μη υπάρχει να αυτού σε ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έδωνε τη δύση να αυτού έθου σκότωρος και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύτη τέλεια σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εσώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: της άνος εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εν αυτό, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβ Αρχιερέως, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός

0: πέρ του ευσεβού Σιμωνέ, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν κέρα φιλοκρίστου ημών στρατού, Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρε της Αγίας Μονής ταύτης, της πόλεως ταύτης, πάσης μονής, πόλεως και χώρας, και των πίστη οικούντων εν αυτές, Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερευκρασίας αέρων, πορείας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερπλεών των οδηπορούντων οσού των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, η συγχαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνησμος Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθο.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκυνήσεις, το Πατρί και το Υιό.

0: Ιντο σωτηριών σου, ποιητή μα το πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς.

0: ελπίσεων μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αί και εις αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσα αμαρτίες ημών δέσποτα, συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενίας ημών, ένε και το ονόματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αί και εις αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ορθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άπτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άμφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αμφίε με τις οφειλέτης ημών και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών αλλά ρίση μας από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος ειν και αεί εις τους αιώνας.

κυρίους και πάψε Χριστό ημών αδελφότητο. Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφήσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονή Θάφη, πατέρων και αδελφών.

0: δημοκτητών της Αγίας Μονής Ταύτης και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων. Έτι δόμεθε υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων, των ελεγούντων και ελεησάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη, υπέρ των περιεστώτων αδελφών ημών, των απεκδεχομένων το παρασού, μέγα και πλούσιον ελεήσω. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναφέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οίκαια ή, και εις τους αιώνας, τον αιώνα.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Ευλόγησον.
0: Μόνο ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, την οίκαια ή, και αιώνας, τον αιώνα.
1: Αμήν.
2: Στερεώσε Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμυθον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, η Ιερά Μονή Ταύτη, την Πόλη Ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
0: Αμήν. Το και σώσον ημάς.
3: Την τιμιότερα των Χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των ενωμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τεσπερίς Παναχράντου και Παναόμαγες Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπρανίου Θεού δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου του Δρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Καλλίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και του Αγίου Δόξου Καλλίκου Ερμάρτυρος Παγκρατίου Επισκόπου Ταυρομενίας και πάντων των Αγίων. Ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε ότι την προσεχή Δευτέρα 13 προς Τρίτη 14 Ιουλίου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία εις το καθολικό της μονής μας από 9ης βραδινής έως 1ης πρωινής επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αμήν.
4: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα, τόμος πρώτος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

χορός του θανάτου. Στα πλάγια του μετόπου μου το φως ακόμα πέφτει, μα καθώς σκιά στον άρρωστον ματιών μου τον καθρέφτη, του κόσμου θαμποσβήνεται η μορφή. Λυγίζει βέργα του ουρανού θόλος της καμαράς μου, και ορθώς στη γη το μεγαλείο φορώ της συμφοράς μου, και σέρνω του θανάτου τη στροφή. Τη σκοτεινή τη θάλασσα του πόνου έχω πλατείνει, και σκύφτει μέσα η ομορφιά, και από το νερό μου πίνει, και πίνει από το νερό μου και πενθεί. Σκεπάζω τη μεγάλη μου πληγή με την παλάμη, και τρέμω μες στην έρημο σαν το φτωχό καλάμι που δε θέλει να γύρει την κορφή. Πιστεύοντας το φτωχικό ταστέρι μου, κύριέ μου, του κόσμου σου τα σύνορα δεν άγγιξα ποτέ μου, ντυμένος τη γαλήνη του βουνού. Βαρύ στη γη σοριάστηκα χωρίς να γονατίσω, και ως τη στιγμή που ακούμπησα στην πέτρα αυτή να σβήσω, δεν κοίταξα τον ήλιο κανενού. Αργά, βουβά, περήφανα, περνώ κατά τη δύση, κρατώντας πλέον τα πένθυμα κουρέλια που είχε αφήσει ο πύρινος χορός μου εδώ στη γη. Τυφλός από τα δάκρυά μου, στα βάθη όπως περνάω, τα χέρια μου βαρύγδουπα στην άβυσσο χτυπάω. Μη μου μολύνουν τα όρνια την πληγή.

όπου καθάριο και γλυκό νεράκι να αναβρίσει. Μου θόλωνε ένας δαίμονας την κρουσταλένια βρύση, και όπου έσκυφτα να πιω νερό θολό, το βλέπα πριν τα χείλη μου τα αγγίξουν να στερεύει. Μανά που τώρα βιαστικός ο ήλιος βασιλεύει και σέρνει με η σκιά μου στο γυαλό. Μπρος της αυγής ανέγερνα την ασημένια βρύση, σαν άπλωνα τα χέρια μου κι εγώ κατά τη δύση. Ψήλωναν σαν να πέρναγε στοιχιό, και τότε μόνος σκοτεινός στην έρμη καμαρά μου, τους τοίχους μου αγκαλιάζοντας, φιλούσα τη σκιά μου και γύρευα το αίμα της να πιω. Μεγάλο πλάσμα ούτε μικρό στον κόσμο αυτό δεν ζούσε, που κάτι απ' τη θλιμμένη μου μορφή να μη ζητούσε. Γελούσα και τα κοίταζα βουβός, κόσμου παλιού που πέρασα το χρέος σαν να ξοφλούσα. Τα κύτταρα μου κλαίγοντας μερόνυχτα μετρούσα, και μου μένε και αξόφλητος ο Θεός. Και όταν μονάχος με χλωμά τα χείλη περπατούσα και τα βουνά διπλώνοντας τον ήλιο τραγουδούσα, δεν άκουγαν τη φουσκοθαλασσιά. Καλοί μου άνθρωποι, άνθρωποι μου, οι δάφνες δεν μου πάνε, προτού καλοτεριάξουνε στο μέτωπο, μα δάνε. Είμαι άσχημος για κάθε φορεσιά.

Μια θάλασσα φαντάσματα. Τη νύχτα αυτή γυρνούνε απ' έξω απ' την καλύβα μου, στα δάχτυλα, και ακούνε το θρήνο μου σε σάβανα λεπτά. Κι όταν τελειώνει ο θρήνος μου σαν δίθρινο πιασμένα, αρχίζουν να χορεύουνε στο ημίφος λυπημένα και να με νανουρίζουν σφυριχτά. Πάνω από τη στέγη του φτωχού σπιτιού μας, λυπημένη, γιωμάτη οδύνη, ασάλευτη, η σελήνη με προσμένη. Στη θύρα είναι ο πατέρας μου γυρτός, μα αόρατος αρχάγγελος βουβά και απελπισμένα. Στο δρόμο της επιστροφής τα νότα έχει στραμμένα, και όπως τους βλέπει κλαίει γονατιστός. Με κάλεσαν κάποια να βγει σε νεραϊδένιο γάμο, με γέλασαν και μ' άφησαν στις μαύρης γης την άμμο. Κι ενώ στο φως ακόμα ήμουν απιστός, σαν έκλαιγα στα σύννεφα πνιγμένος του θανάτου, ξέβγαινε χαλκοπράσινος μέσα από το εικόνισμά του και μου βγαζε τη γλώσσα του ο Χριστός. Γιατί είμαι απόψε σιωπηλός, βουβός μέχρι θανάτου, η μάνα γης δεν μου κρατεί και με τα πόδια κάτω, καθώς όλα τα πλάσματα. Γιατί λοιπόν δεν είμαι τίποτε κι εγώ μέσα στην πλάση, ούτε ένα χόρτο ταπεινό δεν είμαι να περάσει κι απάνω μου το φως. Γιατί, γιατί.

Μαυράνθη, οι γιώτες των σοφών κόλλησαν στα μαλλιά μου και μου πλέξαν ηρωνικά το στέφανο του γάμου. Κι εκείνοι που το φως ψηλά φρουρούν στο μαύρο βάθος με κεριά θαμπά χαμηλωμένη, το ρέκβιε μου ψέλνοντας απάνω μου σκυμμένη, την πτώση μου στην Άβυσσο ευλογούν. Τα νύχια γύρω στο σκληρό κρανίο μου τροχίζω και την ατέλειωτη έρημο που μ' έκλεισε λογχίζω. Λάσπη της γης και τέρας του ουρανού, σα φίδι τα δυο μάτια μου στο στερέωμα σηκώνω και την ουρά στα δόντια μου σφυρίζοντας ματώνω να βρω τη μικρή στάλα του Θεού. Έντρωμα μέσα μου πουλιά χτυπάνε τα φτερά τους, θάλασσες μέσα μου λαών μπερδεύουν τα νερά τους, μέσα στα οστά μου κλαίει ο ουρανός και μια σκιά τρομακτική στο θόλο ανεβασμένη, τα λέπια ανοιγοκλίνοντας μου γνέφει ματωμένη, να κηρυχτώ στα πάντα εντός μου εχθρός. Σατάν, σβήσε το φως και εσύ κατέβα κάτω, Κύριε, που φύτεψε στη ζωή στη γλάστρα του θανάτου. Άνοιξε όλες τις πόρτες του ουρανού, Κύριε, τάντρο φώτισε τη σκοτεινής πληγής μου και σβήσε τούτη τη νυχτιά το λίχνο της ψυχής μου. Ήμουν μηδέν, δε χρώστα κανενού.

φιλοσοφία. Πέφτει και χάνεται βαθιά μου το κενό. Ή ένα τέλειο ήλιος πάνω, ή βασιλεύει κάτω από φως ή από σκοτάδι, δεν περνώ. Μέσα μου κάτι όλο το χώρο κυριεύει. Μες της μεγάλης μου ψυχής τον ουρανό, η ουράνια σφαίρα σαν αστράκι ταξιδεύει.

στους ευγενείς. Δεν θα σας ταφιερώσω το αριστούργημα που στις ψυχής μου εγγράφει τη σιγή και ολοχτυπάει το σκοτεινό μου μέτωπο σαν μια γαλάζια θάλασσα να βγει. Γιατί το ζηλευτό μου το δημιούργημα δεν θα βγει απ' του νου μου την πηγή. Τον πρόλογο του γράφει με τον ίσκιο της η κρύα μου γροθιά πάνω στη γη. Ακούστε φίλοι, αυτό το μέγα ποίημα σαν τ' άλλα δεν θα παραγνωριστεί, γιατί ποιητής της ρήμας κι αν γεννήθηκα, έχω κι ωραίο στρατιώτης γεννηθεί. Με την πληγή του στήθους μου πορεύομαι να κρύψω ενός πλανήτη την πληγή.

Ο πόλεμος. Το ποίημα αναφέρεται στην επίθεση του Μουσολίνη εναντίον της Αιθιοπίας. Μακάρι οι ρυψάσπιδες, ότι αυτοί κατενόησαν τον προορισμό του ανθρώπου. Μακάρι οι φυγάδες, ότι αυτοί αγαπήσανε τους φτωχούς που ο Χριστός ανακήρυξε βασιλιάδες στον ουρανό. Κατάρα σ' όσους πρόφεραν τη λέξη πυρ. Κατάρα σ' όσους την άκουσαν, ότι αυτοί δολοφόνησαν το Θεό.

πυρετός. Σαν θα πάω στην πόλη, θα αγοράσω ένα άλογο και ένα άσπρο σπαθί που θα φτάνει ως τον ήλιο. Θα καλπάζω στη θάλασσα, θα ανεβαίνω στο δάσος. Σα γυρίζω, απ' τη χάρη μου θα γιομίζει ο ουρανός. Και μια αυγή, χαμηλώνοντας το κορμί μου στη σέλα, θα κατέβω στους κάμπους να σώσω τον κόσμο. Αδερφούλες μου απρόσεκτες, αδερφούλες μου απρόσεκτες, τι χορός ασυλλόγιστος είναι αυτός που αρχινήσατε κάτω απ' τ' άσπρο φεγγάρι. Κατεβείτε απ' τους κρίνους, θα σας πάρει ο αγέρας, αδερφούλες μου απρόσεκτες.

ξημέρωμα στο Σούνιο. Είμαι ένα σύνθεμα από ξένο μεγαλείο. Τα όσα θωρεί στην ύπαρξή μου είναι όλα ξένα. Κάτι από τη θάλασσα, από τον ήλιο και από σένα. Κάτι από του δάσους και από της νύχτας το στοιχείο. Και όταν πεθάνω, το στοιχείο του θα πάρει το φως, η θάλασσα, το δάσος, το φεγγάρι, και εδώ στη θέση μου θα μείνει πια η σιγή. Και αυτή η ψυχή που μέσα στο στήθος μου είχα φέρει απ' του ουρανού ψηλά, σαν έπεσα τα μέρη, θα έχει σε αγάπη σκορπιστεί πάνω στη γη.

προσευχή. Κύριε, που στέλνεις τη βροχή στους σπόρους και τον ήλιο στη μήτρα της μητέρας, που αποκρίνεσαι στο βέλασμα του αρνιού με το ουράνιο τόξο πάνω από τη χλώη, που από ψηλά ευλογείς μέρα και νύχτα τον έναστρον αχτών την ανανέωση, το φως και την ανάπτυξη μυριάδων διάφορων λουλουδιών, ας μην ακούσεις ποτέ το βελασμά μου. Όμως, Κύριέ μου, τη δύση αυτή μπορείς να μου στερήσεις με όποια σου δυστυχία. Τα δάκρυα τούτα που βγαίνουν από βάθη πιο γαλάζια και από τις πηγές της άνοιξης μπορείς, Κύριε, να τα εμποδίσεις. Κοίταξέ με πως επιμένω πίσω από τις τροχές των τελευταίων πλασμάτων σου. Είναι μάταιο να με κουράζεις πιότερο. Άφησέ με, με ήσυχη αναπνοή, κάτω από το κλίμα των άστρων σου να κλάψω. Δεν μπορώ, Κύριέ μου, να μισήσω. Αγάπησέ με.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου, τα ποίηματα «Τόμος Πρώτος», εκδόσεις «Τρία Φύλλα», Αθήνα, 1981.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η Ανάσταση και η Ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Οι αμυντικές δαπάνες είναι το τίμημα για την ελευθερία μας, τόνισε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Την εξασφάλιση πόρων άνω των 61 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των παραγωγών ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Μεταβατική διαδικασία απογραφής έως τις 10 Ιουλίου 2020. 27, ύστερα από τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή για τους ανελκυστήρες. Σε κρίσιμη κατάσταση φέρεται να είναι 20χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης τα ξημερώματα στο Άργος. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία, ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί με νέα πλήγματα και ο καιρός για αύριο, βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες και βορειοανατολικό Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Η Προσωπολατρία» στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή με τον Κώστα Παπά. Στα πλαίσια του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του. Το θέμα λοιπόν της προσωπολατρίας θα μας απασχολήσει την επόμενη ώρα με τη βοήθεια του καλεσμένου μας. Αλήθεια, τι εννοούσε ο Παύλος ως προσωπολατρία? Πώς αναφέρεται στη σοφία και στη μορία, ώστε να μπορέσει κάποιος να φτάσει στην πραγματική σοφία? Και τελικά, πώς οι άνθρωποι πέφτουμε στην παγίδα της προσωπολατρίας? Αυτά και άλλα θέματα θα δείξουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Δύο λόγια όμως οφείλονται εισαγωγικά στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Μετά το κήρυγμα λοιπόν του Ευαγγελίου στην Αθήνα, ο Παύλος πήγε στην Κόρινθο, πρωτεύουσα της Αχαΐας, όπου έμεινε και κήρυξε επί 18 μήνες. Εκεί ίδρυσε την τοπική εκκλησία, με την οποία και μετά την αναχώρησή του διατήρησε προσωπική επαφή. Στις δύο προς Κορινθίους επιστολές που μας διασώζονται γίνονται αναφορές και για άλλες επιστολές που έστειλε ο Παύλος προς την εκκλησία της Κορίνθου. Από όσα λέγει ο Απόστολος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, συνάγεται ότι η επιστολή αυτή γράφτηκε γύρω στο έτος 55 από την Έφεσο, προς το τέλος της εκεί τριετούς παραμονής του. Αφορμή για τη συγγραφή αποτέλεσε το γεγονός ότι η εκκλησία αυτή συνταρασόταν από ορισμένα προβλήματα και αντιμετώπιζε ερωτήματα, τα οποία ακολούθως αναφέρονται με συντομία. Στην εκκλησία της Κορίνθου είχαν δημιουργηθεί μερίδες, κάθε μία από τις οποίες έδειχνε θαυμασμό και εκτίμηση σε έναν Απόστολο που τον θεωρούσε ανώτερο από τους άλλους. Ο Παύλος αφιερώνει τα 4 πρώτα κεφάλαια της επιστολής για να καταπολεμήσει τη διάσπαση της ενότητας της εκκλησίας της Κορίνθου. Ο Παύλος επιπλήττει την εκκλησία για τη χαλαρή στάση της απέναντι στην πορνεία και για την ανοχή της απέναντι σε έναν αιμομίκτη. Οι χριστιανοί δεν επιτρέπεται να προσφεύγουν στα εθνικά δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών τους, αλλά πρέπει να τις επιλύουν μόνοι τους. Με επιστολή τους οι Κορίνθιοι υπέβαλαν στον Παύλο ερωτήματα σχετικά με το γάμο, με τα ειδωλόθητα, με τη Θεία Λατρεία, με το Κυριακό Δείπνο, με τα πνευματικά χαρίσματα, με την Ανάσταση των νεκρών. Σε όλα αυτά ο Παύλος δίνει απαντήσεις.

0: Καλεσμένος μας στην σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος Σταύρος Γιαγκάζογλου, διδάκτορ θεολογίας και σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κύριε Γιαγκάζογλου, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
1: Καλησπέρα κύριε Πάπα, καλησπέρα και στο κρατές σας.
0: Το θέμα της σημερινής εκπομπής, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, είναι η προσωπολατρία στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Θα θέλαμε από εσάς ένα αρχικό εισαγωγικό σχόλιο.
1: Ο Παύλος γράφει στους Κορινθίους στην περίοδο του 50-60, το 58 ενδεχομένως. Έχει ζήσει από το 51 έως το 53, δύο χρόνια σχεδόν εκεί. Έχει ιδρύσει, έχει θεμελιώσει ο ίδιος εκεί την πρώτη εκκλησία. Και η Κόρινθος είναι, λόγω της κομβικής σημασίας που έχει ως πόλη, στον Ισθμό δηλαδή, είναι ένα εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της περιοχής. Είναι μια πλούσια πόλη, έχει πολλούς εμπόρους, έχει πολύ πλούτο, έχει πολλούς ρήτορες που διευθετούσαν υποθέσεις, έχει και πολλούς σοφούς. Είναι μια πόλη που ακμάζει, ας πούμε. Και εκεί φυτεύεται ο σπόρος της διδαχής του Χριστού και έχουμε μια καινούργια εκκλησία. Την εκκλησία την ούσαν εν Κορίνθο. Ούτε ίσως μια δεκαετία ζωής έχει αυτή η πρώτη εκκλησία και γνωρίζει έρηδες, διαιρέσεις, σχίσματα, όπως φαίνεται από αυτήν την επιστολή. Και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί στην προσπάθειά τους να γνωρίσουν, να ζήσουν τη νέα πίστη, δεν το έπραταν αυτό, θα λέγει κανείς, έχοντας όλες τις καλές συνθήκες, αλλά μαθημένοι όπως ήταν από το περιβάλλον, από αυτό που κυριαρχούσε σε όλα τα, ας πούμε, σε κάθε τρόπο, ας πούμε, γνωστό εκείνη την εποχή, νόμιζαν ότι μια νέα, ας πούμε, διδαχή, μια νέα πίστη, μια νέα θρησκεία ήταν και η υπόθεση του Ευαγγελίου, και άρα άφηναν να εμφυλοχωρεί μέσα στους κόλπους της τοπικής αυτής εκκλησίας έριδες, όπως είπαμε, σχίσματα. Έτσι ο Παύλος, ευρισκόμενος στη Μικρασία, την Έφεσο, πληροφορήθηκε από ανθρώπους της Χλώης, όπου η Χλώη ήταν μία ονομαστή χριστιανή της Κορίνθου, ότι στην Κόρινθο τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ορισμένοι εμφανίζονται να λένε ότι είναι μαθητές του Παύλου, άλλοι του Απολλώ, αυτόν που άφησε δηλαδή ο Παύλος μετά την διετή παραμονή του, άλλοι κάποιου άλλου, άλλοι κάποιου άλλου, και άλλοι να λένε ότι είναι μαθητές του Χριστού, που σημαίνει δηλαδή ότι όπως είχαμε τις ομαδοποιήσεις των ανθρώπων στις σχολές τις φιλοσοφικές των αρχαίων Ελλήνων, όπου ήταν κάτι πάρα πολύ φυσικό οι άνθρωποι να μπαίνουν κάτω από το σχήμα ή τη σχολή ή την αντίληψη ενός μεγάλου διανοούμενου φιλοσόφου και να μαθητεύουν σε αυτόν, έτσι νόμιζαν ότι μια παρόμοια κατάσταση μπορεί να είναι και η νεοπαγής κατάσταση της εκκλησίας, των χριστιανών, της χριστιανικής ζωής, και μάλιστα έτσι φαίνεται ότι η εκκλησία είχε διαραγεί ως προς την ενότητά της. Γι' αυτό το ζήτημα λοιπόν ο Παύλος, πληροφορηθής τα καθέκαστα, γράφει αυτήν την επιστολή, και θα έλεγε κανείς ότι όλη η επιστολή είναι μία πατρική, μία αδελφική, μία φιλάδελφη πρόσκληση του Παύλου να θυμηθούν οι χριστιανοί τα θεμέλια της πίστεως τους, τη βάση της πίστεως τους, που δεν είναι άλλη από τον Χριστό, άρα την χριστοκεντρικότητα της πίστεως, και εκεί πάνω θεμελιώνει την ενότητα που πρέπει να έχει η Εκκλησία, την ενότητα που πηγάζει από το πρόσωπο και το έργο του Χριστού. Γι' αυτό και τονίζει ότι δεν μας καλεί σε αυτή την ενότητα μία σοφία ανθρώπινη όπου μπορούμε να λογομαχούμε, αλλά ο Σταυρός του Χριστού και η Ανάσταση του Χριστού, εκεί γίνονται και πρακτικές συμβουλές για διάφορα ζητήματα, ακόμα και για ηθικές παρεκτροπές κάποιων μελών. Εκεί γίνονται αναφορές για την υπέρβαση της αντίθεσης μεταξύ Ιουδαϊκής παράδοσης που θέλει θαύματα και της ελληνικής, ας πούμε, παράδοσης, ελληνικής φιλοσοφικής παράδοσης που θέλει επίδειξη συλλογισμών, λογικών, φιλοσοφικών προβλημάτων κτλ. Και αναφορά στη δύναμη που πηγάζει από το Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού. Εκεί υπάρχει το περίφημο κείμενο του Παύλου που έμεινε στην ιστορία ως ύμνος στην αγάπη. Μπορείς να έχεις τα πάντα και πίστη και δυνατότητα να κάνεις και θαύματα, αν δεν έχεις αγάπη είσαι χάλκινο ηχείο που βγάζει απλώς θόρυβο και αλαλάζει, και ότι αυτό που μένει είναι η πίστη, η ελπίδα, η αγάπη κτλ. Άρα λοιπόν γι' αυτόν τον λόγο γράφεται αυτή η επιστολή.
0: Αναφέρεται μέσα σε αυτή, και το διαβάζουμε με τη μετάφραση, επιτέλους ποιος είναι ο Παύλος και ποιος είναι ο Απολλός. Είναι απλώς υπηρέτες του Θεού που σας οδήγησαν στην πίστη. Καθένας από μας κάνει το έργο που του ανέθεσε ο Κύριος. Εγώ φύτεψα, ο Απολλός πότισε. Αυτός όμως που φέρνει την αύξηση είναι ο Θεός. Ώστε ούτε αυτός που φυτεύει είναι κάτι, ούτε αυτός που ποτίζει, αλλά εκείνος που φέρνει την αύξηση, ο Θεός.
1: Ναι. Εδώ τίθεται το θέμα, ας πούμε, του ρόλου που έχει ένας ηγέτης, ένας ηγέτης εκκλησιαστικός, θα λέγαμε με σημερινούς όρους, ένας ιεράρχης, ένας επίσκοπος, ένας ιερέας ή ένας πνευματικός γέροντας στη χριστιανική κοινότητα, έτσι. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι, και αυτό το είδαμε στη συνέχεια πολλές φορές στην ιστορία της Εκκλησίας να αναπαράγεται, είναι μια κατάσταση, θα έλεγε κανείς, πέρος πέρα ανθρώπινη, αλλά από την αρνητική της πλευρά, δηλαδή να μην μπορεί κανείς να διακρίνει ότι κέντρο της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και όλοι οι άλλοι είναι διάκονοι μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, και ακόμα αυτοί που έχουν ρόλους ηγετικούς δεν είναι εξουσιαστές, αλλά διακονούν τη λειτουργία του ενιαίου σώματος που είναι η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν πολλοί εκλαμβάνουν τον ρόλο αυτό της διακονίας ως άσκηση εξουσίας, και είτε οι ίδιοι το καθοδηγούν, είτε οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι υποτάσσονται, ας πούμε, σε αυτόν τον ρόλο τον ηγετικό των ηγουμένων, ας το πούμε, της πίστεως, όπως είπαμε, σημερινούς όρους ποιοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν ηγουμένοι στην πίστη, στη ζωή της Εκκλησίας, και δημιουργούνται προσωπολακρικά σχήματα, σχήματα δηλαδή προσωποπαγή, ότι δηλαδή αντί να είναι διάκονοι, αυτοί κατά κάποιο τρόπο γίνονται ιδιοκτήτες όχι μόνο της Εκκλησίας σε έναν τόπο, αλλά αντί να αντιλαμβάνονται το ρόλο τους ως διακονικό απέναντι στους ανθρώπους, κατά κάποιο τρόπο φέρνουν τους ανθρώπους, ή οι άνθρωποι, ή και ο θελός, ή οι παρασυρώμενοι, θεωρούν τους ηγουμένους της Εκκλησίας ως ιδιοκτήτες, και έτσι διαμορφώνονται μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας από αυτήν την δεκαετία για την οποία ο Παύλος, λαμβάνοντας αφορμή, γράφει την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, δηλαδή στο 58 μετά Χριστόν, 50-60, πόσο η Εκκλησία είναι ακόμα στα πρώτα της βήματα και, ποια, και πόσο μειονότητα είναι, θα έλεγε κανείς, ακόμα και πληθυσμιακά και πολιτισμικά στην οικουμένη εκείνης της εποχής. Αυτό το φαινόμενο λοιπόν επαναλαμβάνεται μέσα στην ιστορία και φτάνει ως τις μέρες μας, όταν δηλαδή οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την Εκκλησία ως οικόπεδο κάποιων οι οποίοι ασκούν με αυτόν τον τρόπο εξουσία. Ενώ αυτή είναι μια παλιά ιστορία που ξεκινάει, θα έλεγε κανείς, ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, όπου ο Θεός δεν είναι προσωπολίτης, είναι δίκαιος, είναι κριτής πάνω από όλους, όπως ο ήλιος του ανατέλει για όλους, έτσι και η δικαιοσύνη του είναι για όλους, και δεν είναι Θεός μόνο μιας ράτσας, μιας φυλής, ενός έθνους ή μιας συγκεκριμένης μερίδας. Η μερίδα, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας τον Παύλο εδώ στην πρώτη προς Κορινθίους, είναι κίνδυνος για την Εκκλησία, είναι θάνατος, διότι το όνομα της Εκκλησίας είναι όνομα ενώσεως και συμφωνίας, δηλαδή ενότητα. Αυτό είναι η Εκκλησία, είναι διακονία για να βιώνεται το μυστήριο της ενότητας. Ο Χριστός μας καλεί στην ενότητα του σώματός του, που είναι η Εκκλησία, η οποία είναι αντανάκλαση των εσχάτων της Βασιλείας. Αυτό το μυστήριο διακονούν οι ηγούμενοι, οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι έχουν θέσεις κλειδιά, έχουν ρόλους κλειδιά, είναι ηγέτες. Και φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν σε αυτήν την επιστολή ότι όταν κάποιος ερίζει και μάχεται για να αποδείξει ότι η δική του μερίδα είναι υπέρτερη, καλύτερη από την άλλη μερίδα, αυτό είναι κατάργηση του ονόματος και του πράγματος που σημαίνεται με τον όρο

ξένοι, ξέρετε, ο τάδε γέρον είναι ο σπουδαιότερος. Δεν μπορεί να στηριχθεί με τον άλλον ή με τον Δίνα ή με τον έτερο. Και αυτό το πράγμα δείχνει ακριβώς ότι εν τέλει, αντί να οικοδομείται το σώμα, οικοδομείται και σφυριλατείται η ενότητα μιας μερίδας. Αυτό όμως είναι, όπως λέει ο Χρυσόστομος και όλοι οι πατέρες, είναι θάνατος, έτσι. Άρα λοιπόν, μένοντας πιστοί στην θεολογία του Παύλου, στην εκκλησιολογία του Παύλου πιο συγκεκριμένα, ότι η Εκκλησία είναι σώμα που αποτελείται από μέλη, και το σώμα είναι μια πολύ δυνατή εικόνα και για τους ανθρώπους εκείνης εποχής και για μας σήμερα, ότι δηλαδή είναι μια ενότητα που αποτελείται από μέρη πολλά και διαφορετικά, αλλά τα μέλη, τα πολλά, τα διαφορετικά είναι σε μια αρμονία για να λειτουργεί το σώμα. Αν λοιπόν τα μέλη χωριστούν από αλλήλων, δεν υπάρχει αυτή η ενότητα και αυτή η αρμονία, χάνεται η εμπειρία και η πολύ απτή και βιολογική η λειτουργία του σώματος. Με αυτήν την δυνατή εικόνα λοιπόν ο Παύλος μας λέει ακριβώς τι σημαίνει προσωποληψία, προσωπολατρία στην Εκκλησία. Πεθαίνει το σώμα και αναδεικνύεται μια, ας πούμε, ενότητα αποσπασματική. Και αυτό το πράγμα, ξέρετε, το ζει η Εκκλησία σε κάθε ιστορική της περίοδο. Κάποιοι νομίζουν ότι το παν είναι η δική τους άποψη, δίχως την συμφωνία με τους άλλους, με τους άλλους, με τους άλλους, και όλο αυτό εν Χριστώ, στην οικουμένη. Και έτσι σηκώνεται, ορθώνεται το τοπικό, το μερικό, το επαρχιακό έναντι του οικουμενικού, που είναι η Εκκλησία στην εμπειρία που έχει μέσα στην ιστορία ως πρόγευση των ασκάτων, και θα έλεγα ότι είναι ένδειξη μιας επαρχιώτικης αντίληψης αυτή η αποσπασματική κατανόηση του τι είναι η πίστη και η παράδοση της Εκκλησίας. Και από αυτό κινδυνεύουμε πάρα πολύ σήμερα, και είναι πολύ καλά καμουφλαρισμένο αυτό. Κάποιοι λοιπόν σύγχρονοι μας νομίζουν ότι η Εκκλησία είναι ό,τι αυτή, και οι διδάχοι της ομάδας τους που είναι οι πλέον καθαροί και οι πλέον ορθόδοξοι είναι η Εκκλησία, η Ορθοδοξία, και όλοι οι άλλοι είναι λάθος. Και αυτή λοιπόν είναι μια επαρχιακή αντίληψη. Ο Παύλος λοιπόν θέλει να αποδομήσει τέτοιου είδους θα έλεγε κανείς επαρχιωτικές αντιλήψεις, και γι' αυτό μιλάει για εκκλησίες που ενώ είναι σε κάθε τόπο και η γεωγραφία τις διαχωρίζει τροποντινά, αλλά μιλάει για την ενότητα εν Χριστώ. Όλοι αυτοί οι τόποι, οι διαφορετικοί, όλες αυτές οι διαφορετικές τοπικές εκκλησίες, εκκλησιαστικές κοινότητες, ενώ διαφέρουν μεταξύ τους, ενώνονται στο γεγονός ότι είναι θεμελιωμένες, ότι ζουν με τη ζωή του Χριστού, με τη ζωή της Θείας Ευχαριστίας, με την εμπειρία του Σταυρού και της Αναστάσεως, με την προσδοκία των εσχάτων, με τη ζωή της Βασιλείας. Αυτό το μήνυμα και αυτή την εμπειρία δίνει ο Παύλος στους Κορινθίους, ο Παύλος ο οποίος με τα 2 χρόνια που έμεινε εκεί θεμελίωσε αυτήν την εκκλησία, και είναι αυτός ο οποίος τους λέει ξεκάθαρα, για να επιστρέψουμε στο απόσπασμα που διαβάσατε, ότι μπορεί αυτός να πήγε το Ευαγγέλιο εκεί, μπορεί να βάφτισε καναδιό, μπορεί τους άλλους να τους βάπτισαν άλλοι χριστιανοί, και άλλοι να συνέχισαν την προκοπή τους στην εν Χριστώ ζωή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει κανείς να δένεται σαν σε θεούς με τους ανθρώπους που διακονούν.

0: μέσα στην Εκκλησία, διότι αυτός είναι που θα ποτίσει το δέντρο της πίστεως που σπάθηκε από κάποιον άλλον. Αλλά πίσω από όλα αυτά βρίσκεται ο Θεός, πίσω από όλα αυτά βρίσκεται ο Χριστός. Έτσι, ο Παύλος είναι διάκονος, ο Απολλός είναι διάκονος, ο Κηφάς είναι διάκονος. Δεν είναι δυνατόν η Εκκλησία του Χριστού να χωριστεί και να γίνει η Εκκλησία του Παύλου, η Εκκλησία του Απολλού. Και βεβαίως, λέγοντας αυτά, έχουμε συνέστηση εμείς οι σύγχρονοι χριστιανοί ότι εν τέλει οι χριστιανοί αυτό το έκαναν πράξη. Χωρίστηκαν σε ομάδες, σε διαφορετικές ομολογίες, σε σέκτες, σε αιρέσεις, σε χίλια δύο κομμάτια. Άρα λοιπόν αυτό είναι ακριβώς ο μεγάλος πειρασμός στην Εκκλησία, ή το σπάσιμο της ενότητας.
1: Να κάνουμε, κύριε Γιακάζουλου, σε αυτό το σημείο μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Η Προσωπολατρεία», έτσι όπως αυτή φαίνεται, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στα πλαίσια του αφιερώματος του 89,5 στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του. Σημερινός μας καλεσμένος ο κύριος Σταύρος Γιαγκάζογλου, διδάκτορ θεολογίας και σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ακούμε την ώρα και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στην προσωπολατρεία λοιπόν αναφερόμαστε και ένα ακόμα χωρίο από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Κανένας λοιπόν, τονίζει ο Απόστολος Παύλος, ας μην ξεγελάει τον εαυτό του. Όποιος από εσάς νομίζει πως είναι σοφός με τα μέτρα αυτού εδώ του αιώνα, ας γίνει μωρός για να γίνει έτσι πραγματικά σοφός. Επειδή ό,τι ο κόσμος αυτός θεωρεί σοφία, είναι μωρία στα μάτια του Θεού. Το λέει και η Γραφή. Ο Θεός πιάνει τους σοφούς στην πανουργία τους την ίδια. Και αλλού πάλι λέει, ξέρει ο Κύριος πως οι σκέψεις των σοφών τίποτα δεν αξίζουν. Γι' αυτό κανείς να μην καυχαίται ότι ανήκει σε ανθρώπους. Όλα είναι δικά σας, και ο Παύλος και ο Πολός και ο Πέτρος. Σε εσάς ανήκει όλος ο κόσμος, και η ζωή και ο θάνατος, και το παρόν και το μέλλον. Όλα σε εσάς ανήκουν. Εσείς όμως ανήκετε στο Χριστό και ο Χριστός στο Θεό. Κύριε Γιαγκάζογλου.
3: Και εδώ και σε αυτό το σημείο φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο Παύλος θέλει να παραμερίσει αυτήν την φυσική για τα ανθρώπινα ήθη και θα λέγει κανείς την ψυχολογία και την παράδοση να κολλάμε ας πούμε σε καθαρά ανθρώπινες έτσι, διαστάσεις ως προς την αλήθεια ή τη μαθητεία σε κάποιους δασκάλους, και όλος του αγώνας είναι να δείξει ότι δεν είμαστε μια σχολή, δεν είμαστε μια ας πούμε λέσχη διανόησης που έχουμε κάποιες αρχές και κάποια πιστεύματα όπως συμβαίνει με τους Έλληνες, ούτε είμαστε μια απλή θρησκεία η οποία όπως ο Ιουδαϊσμός έχει κάποια χαρακτηριστικά και άρα και εκεί μπορούμε να αναγνωρίζουμε κάποιους δασκάλους, αλλά δάσκαλος για μας είναι ο ίδιος ο Θεός. Η αλήθεια της πίστεως μας έχει πηγή τον ίδιο το Θεό και θεμέλιο αυτής της αλήθειας είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο Θεός που έγινε άνθρωπος, αυτός που προσέλαβε τον άνθρωπο και τα προβλήματά του, όπως είναι η ζωή του, η θνητή ζωή του, η ζωή που πεθαίνει για να του δώσει όντως ζωή με την Ανάστασή του. Ο Χριστός λοιπόν είναι ο αρχηγός της πίστεώς μας, συνεπώς κάνει μια κέρια διάκριση ανάμεσα στο πνεύμα της διάνοιας της ανθρώπινης και στο πνεύμα του Θεού και πηγή της πίστεώς μας και της ζωής μας εν Χριστώ μέσα στην Εκκλησία. Αυτό που θεμελιώνει την Εκκλησία είναι το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα του Χριστού. Δεν έχουμε λοιπόν νου ανθρώπινο απλώς, δεν είναι μια υπόθεση ανθρώπινης σοφίας, αλλά είναι μια κατάσταση την οποία ως δωρεά χορηγεί απευθείας ο Χριστός δια του Αγίου Πνεύματός του. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν, αυτό που γιορτάσαμε και πριν από λίγες ημέρες, αυτό κάνει τη νέα κατάσταση της νέας πίστεως, της Εκκλησίας. Αυτό συνέχει τον οργανισμό της Εκκλησίας, την εκκλησιαστική κοινότητα. Δεν είναι λοιπόν μια υπόθεση ανθρώπων, δεν είναι μια υπόθεση καλών μυαλών, δεν είναι μια υπόθεση καλής οργάνωσης, δεν είναι μια υπόθεση καλών μάνατζερς οι οποίοι οργανώνουν έτσι τα πράγματα ώστε κανείς μπορεί να λέει εγώ είμαι αυτού, εγώ δεν συμπαθώ αυτόν, είμαι του αλλουνού και ούτε καθεξής. Την ενότητα την δίνει ο Χριστός δια του Αγίου Πνεύματός του και η εμπειρία της Εκκλησίας είναι τα μυστήριά της, το βάπτισμα και η Θεία Ευχαριστία. Πολλές φορές ο Παύλος επανέρχεται ακριβώς σε αυτά τα δύο κορυφαία για να πει ακριβώς ή έχουμε το Άγιο Πνεύμα στη ζωή της Εκκλησίας ή ακόμα είμαστε σαρκικοί και ψυχικοί άνθρωποι. Γι' αυτό όλος ο αγώνας είναι να δείξει ότι η εν Χριστώ ζωή είναι να μην ενεργεί το πνεύμα μου, το δικό μου, το ανθρώπινο χωριστικά, αλλά το πνεύμα μου να αποδέχεται το Άγιο Πνεύμα, τη χάρη του Άγιου Πνεύματος, και έτσι το πνεύμα μου να συναντάει τα πνεύματα των άλλων ανθρώπων δια του Αγίου Πνεύματος και να επέρχεται η ενότητα, η ομόνοια, η ομοφροσύνη, το κοινό φρόνημα. Αυτό είναι η ζωή της Εκκλησίας και αυτό είναι ένα μυστήριο που δίνεται μέσα από έναν αγώνα που κάνουν οι άνθρωποι. Δεν είναι λοιπόν η εν Χριστώ ζωή μια κατάσταση παιδικής χαράς, ας πούμε, δηλαδή αλλάξαμε τι είχαμε πριν, ήμασταν ιδωλολάτρες, γίναμε χριστιανοί και ξέρετε αυτού του είδους οι νοοτροπίες έφεραν μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, κουβάλισαν όλες τις προηγούμενες καταστάσεις και η Εκκλησία στην ποιμαντική της μέρινα έπρεπε αυτό που κάνει ο Παύλος, δηλαδή το έκανε και το πρέπει να το κάνει διαρκώς η Εκκλησία, το έκανε στους μετέπειτα αιώνες, το κάνει μέχρι και σήμερα, να αντιμάχεται το αυτονομημένο, ας πούμε έτσι, ανθρώπινο στοιχείο, το στοιχείο εκείνο που είναι πολύ φυσιολογικό, αλλά αν δεν καλλιεργηθεί ώστε να αποδεχθεί το Πνεύμα του Θεού, τότε θα λειτουργεί χωριστικά με την προηγούμενη νοοτροπία του και μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό δεν μας ξενίζει ότι η Εκκλησία, επειδή είναι και ανθρώπινη, θα ανθρώπινη αλλά και ανθρώπινη, γι' αυτό οι άνθρωποι μεταφέρουν μέσα στη ζωή της αυτού του είδους τις αρρωστημένες καταστάσεις. Και είναι αρρωστημένες αυτές οι καταστάσεις, όσο και αν εμείς νομίζουμε ότι είναι φυσιολογικές. Είναι φυσιολογικές κατά άνθρωπον. Αλλά για φανταστείτε, όταν η Εκκλησία γίνεται υπόθεση κομμάτων, μερίδων, που η μια προσπαθεί να επικρατήσει στην άλλη, τότε η ενότητά της εν Χριστώ θράβεται, γίνεται κομμάτια, σκίζεται, αυτό που λέγανε παλιά οι ιεροκήρυκες με έναν έτσι τρόπο, θα έλεγε κανείς λίγο ρομαντικό, γίνεται κομμάτια ο άραφος κοιτώνας έτσι, του Χριστού. Εδώ λοιπόν μεταφορικά εννοείται ακριβώς αυτή η ενότητα που έχει η Εκκλησία δια της δράσεως του Αγίου Πνεύματος. Άλλωστε, να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι γιορτάζοντας το μυστήριο της Πεντηκοστής, το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, το μυστήριο της φανέρωσης του Αγίου Πνεύματος, το οποίο στον κόσμο έρχεται από τον Χριστό, γιορτάζουμε την ενότητα της Εκκλησίας. Συνεπώς, η προσωπολατρεία είναι παράδοξο, αυτό που θα πούμε, ενώ η ορθόδοξη θεολογία τονίζει τόσο έντονα το γεγονός ότι ο Θεός είναι τρία πρόσωπα, η Αγία Τριάδα, ότι έχει μεγάλη αξία το ανθρώπινο πρόσωπο, δηλαδή η ετερότητα του ανθρώπου έναντι παντός άλλου ανθρώπου, έχει Μεγάλη αξία λοιπόν το πρόσωπο έχει, απόλυτη. Να είναι δηλαδή κανείς μοναδικός, ανώμιος και ανεπανάληπτος. Έτσι, αφενός μεν αυτό είναι απόλυτο, αφετέρου δε η αξία του προσώπου, η αξία της προσωπικότητας, η αξία της ετερότητας δεν είναι αυτή η οποία αυτονομείται από την συνύπαρξη με τους άλλους, από την ενότητα με τους άλλους, αλλά πρέπει να εικονίζει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, όπου τα τρία πρόσωπα συνυπάρχουν. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι ο Πατήρ μπορεί να υπάρχει δίχως τον Υιό και το Πνεύμα. Και ενώ ο Πατήρ δεν είναι Υιός ή Πνεύμα και ούτω καθεξής για τα άλλα δύο πρόσωπα, εν τούτης μοιράζονται την ίδια ζωή. Μοιράζονται αυτήν την ενότητα της Θείας Ζωής, να το πούμε έτσι απλά. Κατ' εικόνα λοιπόν του μυστηρίου του Τριαδικού Θεού, δείξε μου το Θεό σου να σου πω ποιος είσαι. Από τη θεολογία προκύπτει και η ανθρωπολογία, δηλαδή και η εκκλησιολογία μας. Κατ' εικόνα του μυστηρίου της ενότητας της Αγίας Τριάδος προκύπτει και η ενότητα της Εκκλησίας. Πολλοί και διαφορετικοί άνθρωποι, μέλη όμως του ενός σώματος με κεφαλή τον Χριστό, πολλές τοπικές εκκλησίες, κατά τόπους εκκλησίες. Ο Παύλος είναι ο Απόστολος της Οικουμένης, εκείνος ο οποίος και έδωσε μάχη στην πρώτη εκκλησία των Ιεροσολύμων να βγει η πίστη του Ευαγγελίου έξω από τα Ιεροσόλυμα, έξω από την Παλαιστίνη, να εξανοιχτεί στην Οικουμένη, να συναντήσει τον Ελληνισμό, να συναντήσει τη Ρώμη, που θα έλεγε κανείς για τους πρώτους χριστιανούς αυτά ήταν, ας πούμε, τα μεγάλα θηρία, ας πούμε. Ο μεν Ελληνισμός λόγω της φιλοσοφίας, του πολιτισμού, της γλώσσας, αυτού που είχε κερδίσει όλη τη Μεσογειακή λεκάνη ως περιδέους ατμόσφαιρα, η δε Ρώμη ως η αυτοκρατορική δύναμη και εξουσία. Έτσι λοιπόν πολλές τοπικές εκκλησίες, διαφορετικές, ενδεχομένως και με διαφορετικά ήθη, έθιμα και τα λοιπά σε κάθε τόπο, ωστόσο θεμέλιο ζωή που διαρρέει σε κάθε μια τοπική εκκλησία, κεφαλή κάθε τοπικής εκκλησίας, ο Χριστός. Αυτό λοιπόν είναι το μυστήριο της ενότητας. Ενότητα μέσα στη διαφορά, μέσα στην ετερότητα, όχι ομοιομορφία. Άρα λοιπόν ο Παύλος όταν θέλει να αντιμετωπίσει τις έρηδες αυτές, δεν θέλει να πει ότι πρέπει να είσαστε, ας πούμε, τρόφιμοι ενός στρατοπέδου συγκεντρώσεως που θα έχετε γκαρμπών σε αυτό το αντίγραφα τις ίδιες ιδέες, την ίδια στάση, τις ίδιες αντιδράσεις και ούτω καθεξής. Αλλά χτυπάει κάτι άλλο, χτυπάει αυτό που αναιρεί την ενότητα της Εκκλησίας. Χτυπάει που αυτό, αν το αφήσει, μπορεί να γίνει βόμβα στα θεμέλια της Εκκλησίας και έτσι η Εκκλησία να μην διαφέρει σε τίποτε από οποιαδήποτε άλλη συσσωμάτωση ανθρώπων, να γίνει ένα σωματείο, κάθε σωματείο να έχει τους σκοπούς του να αντιμάχεται με κάποια άλλη ομάδα, με κάποια άλλη συσσωμάτωση και ούτω καθεξής. Γιατί το Ευαγγέλιο κηρύσσεται στον κόσμο όχι για να βελτιώσει απλώς την καθημερινότητα του κόσμου, ούτε πολιτικό πρόγραμμα είναι, ούτε τίποτε από όλα αυτά, αλλά για να δείξει, για να φανερώσει πώς μπορεί ο κόσμος να μεταμορφωθεί σε βασιλεία, πώς μπορεί ο κόσμος να πάψει να ζει με τη φθορά, με το θάνατο, με τις έρηδες, με τα σχίσματα και να εικονίζει τη βασιλεία. Ο αγώνας είναι μεγάλος, ο αγώνας είναι διαρκής. Γι' αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να σκανδαλίζονται ίσως και κάποιοι που τώρα ίσως ακούν πώς γίνεται η Εκκλησία να πρέπει να ζει αυτήν την ενότητα, αλλά ιστορικά να μην την έχει σε απόλυτο βαθμό, έτσι ώστε να βλέπουμε σχίσματα, αιρέσεις, ομάδες, παραομάδες και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι το μυστήριο της Εκκλησίας, ότι μέσα στην ιστορία φανερώνει την εν Χριστώ, την εν Θεό, την εν Τριάδη ενότητα και καλεί τους ανθρώπους να κάνουν την υπέρβαση σε ό,τι τους αφορά, ώστε να αφήνουν την αποσπασματική αιμονή στην όποια αλήθεια τους και να εντάσσονται στην αλήθεια του Χριστού, στον τρόπο ζωής του Χριστού και όχι σε αφηρημένα σχήματα.
0: Η ενότητα λοιπόν μέσα στην Εκκλησία αποσωβεί την προσωπολατρεία χωρίς να καταργεί το πρόσωπο.
3: Ναι, δεν καταργεί λοιπόν το πρόσωπο και δεν καταργεί ίσως και την αξία που μπορεί να έχει ένα πρόσωπο, να το πούμε αλλιώς. Ξέρουμε πολύ καλά μετά την πρόσφατη γιορτή των πρωτοκορυφαίων, το λέει και η λέξη, πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι, ο Πέτρος και ο Παύλος ή ο Παύλος και ο Πέτρος, φαίνονται και τα χαρίσματα δύο Αποστόλων που θα έλεγε κανείς ότι ξεχωρίζουν ανάμεσα στους άλλους, όμως ξεχωρίζουν για τον αγώνα που έδωσαν, για τα βάσανα που πέρασαν, για το ότι κακόπαθαν για να μεταδοθεί το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν ξεχωρίζουν γιατί ο ένας ήταν σπουδαιότερος από τον άλλον ή σπουδαιότερος από τους υπόλοιπους. Και στην Εκκλησία μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να διακρίνουμε τα πρόσωπα και αυτό είναι και μια άλλη, ξέρετε, εμπειρία της εν Χριστώ ζωής, της ζωής της Εκκλησίας, ότι διακρίνονται τα πρόσωπα. Αλλιώς δεν θα έπρεπε να τιμούμε τους Αγίους. Ας αφήσουμε τους μεγάλους Αποστόλους που λόγω της πρώτης πορείας, ας πούμε, της Εκκλησίας, ας πούμε ότι έχουν και ένα όνομα και ένα προβάδισμα. Η Εκκλησία διαρκώς στην πορεία της δεν έπαψε να ονομάζει και να σέβεται και να τιμά Αγίους, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι ξεχώρισαν με τους αγώνες τους, και δι' αυτού του τρόπου δείχνουμε κιόλας ότι άλλο είναι η υγιής διάκριση μέσα στην Εκκλησία, διακονώντας την ενότητα και την οικοδομή του σώματος του Χριστού, και άλλο είναι η αρρωστημένη κατάσταση που κάποιος θα να λέει ότι εγώ κάνω μία παράσυναγωγή, μία άλλη εκκλησία στο δικό μου όνομα. Αυτό είναι, ξέρετε, το βάθος της αίρεσης, το βάθος του σχίσματος. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν είχε πρόβλημα να αρνηθεί κιόλα την επιστροφή αιρετικών ή ακόμα και σχισματικών μερίδων όταν επανεντάσσονταν στην αλήθεια της πίστεώς της, και μόνο ο ποιμαντικά έδινε το επιτίμιο, ας πούμε, της αποχής από την Θεία Ευχαριστία και την μη κοινωνία προς τους αιρετικούς και τους σχισματικούς, που σημαίνει δηλαδή ότι η ενότητα είναι το παν, και η ενότητα όχι ως άθροισμα και ως ας πούμε μία αντίληψη ποσοτική, αλλά η ενότητα ως τρόπος ζωής του Χριστού, η ενότητα ως εκκλησιαστική ζωή, ως αλήθεια δηλαδή και μυστήριο της Εκκλησίας. Αυτό είναι η ενότητα. Και ίσως υπήρξαν και εποχές που ακόμα και ορατά αυτή η ενότητα διακυβεύονταν. Ας πούμε η περίοδος, να πάμε τώρα ας πούμε πολύ μετά από την περίοδο του Παύλου, την περίοδο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή, όταν ο Άγιος Μάξιμος διώχτηκε και από την Ανατολή και βρήκε καταφύγιο τότε στη Ρώμη. Άλλο παράδοξο και αυτό. Από σχεδόν όλους τους ηγέτες της Ανατολής, της των εκκλησιών, των τοπικών εκκλησιών της Ανατολής, εκεί βρήκε καταφύγιο όταν οι αιρέσεις εμένοντο στην αιρέση του μονοθελητισμού και μονοενεργητισμού στην Ανατολή, που σημαίνει δηλαδή ότι η εμπειρία του σχίσματος ήταν και είναι πάντοτε στην ατζέντα, ας το πούμε, της ζωής της Εκκλησίας και στην καθημερινότητά της. Είναι δηλαδή, είναι ένα σκληρό βίωμα αυτό, πως από τη μια καλούμαστε στην ενότητα και από την άλλη αυτό το βίωμα έχει και τις όψεις τις αρνητικές. Όσο η Εκκλησία είναι εμπορία στην ιστορία, θα έχει, θα παρουσιάζει και αυτές τις όψεις. Ποτέ δεν ήταν, ξέρετε, η ιστορία της Εκκλησίας μια κατάσταση αφηρημένη, όπου κυριαρχούσε, ας πούμε, θα έλεγε κανείς ποσοτικά το θετικό, το ιδανικό κτλ. Έτσι, αυτό το πράγμα οι άνθρωποι μπορεί εύκολα να μην το χωνεύουμε, αλλά επειδή εύκολα μπορούμε να γλιστράμε σε εξειδανικευμένες καταστάσεις, να νομίζουμε ότι το παρελθόν ήταν μια κατάσταση πολύ έτσι τέλεια και μόνο στην εποχή μας. Άλλωστε αυτό είναι και ένα ψυχολογικό παιχνίδι που έχει ο άνθρωπος μέσα του, να εξειδανικεύει αυτό που είναι πίσω και αυτό που ζει τώρα να έχει πάντοτε αρνητικές όψεις. Έτσι. Αυτό μπορεί κανείς να το δει και στη δική του, ας πούμε, πορεία. Εξειδανικεύουμε την παιδική μας ηλικία, εξειδανικεύουμε το παρελθόν και τα λοιπά, και νομίζουμε ότι μόνο τώρα είναι τα προβλήματα. Έτσι λοιπόν και στη ζωή της Εκκλησίας υπήρχαν και θα υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα και καταστάσεις σχισμάτων και ερίδων, και καμιά φορά δεν πρέπει να χάνουμε την αίσθηση ότι ένα μικρό λίμα είναι αυτό που κρατάει, ας πούμε, την αλήθεια της πίστεως και λειτουργεί και υπάρχει και λειτουργεί και υπάρχει μόνο και μόνο για να ξαναδώσει αυτήν την αλήθεια και αυτήν την άπλα της ενότητας και σε άλλους οι οποίοι για διάφορους λόγους την έχουν χάσει. Αυτό είναι το μυστήριο της οικουμενικής αποστολής της Εκκλησίας, και εμείς στην Ορθοδοξία έτσι αντιλαμβανόμαστε το ρόλο της Ορθόδοξης παράδοσης σε σχέση με τους άλλους χριστιανούς που έχουν βγει από αυτήν την ενότητα με τον Α ή Β τρόπο. Όχι, δεν είμαστε εμείς για να καγχάσουμε και να λέμε εμείς έχουμε την αλήθεια, εμείς είμαστε οι αληθινοί, εμείς, αλλά υπάρχουμε εμείς μέσα στην παράδοση της Ορθοδοξίας για να υπομνήσουμε στους άλλους ότι ναι, ελάτε, σας περιμένουμε, ελάτε σε αυτήν την ενότητα που την είχαμε κάποτε όλοι μαζί. Και αυτός είναι και ο ρόλος της Ορθοδοξίας στην οικουμενική κίνηση και στον οικουμενικό διάλογο. Υπάρχει βέβαια και η άλλη άποψη που λέει ότι δεν μας ενδιαφέρει απολύτως για κανέναν από όλους αυτούς που βγήκαν από την ενιαία παράδοση, ας πάνε και ας είναι όπου θέλουν. Εμείς λοιπόν είμαστε οι κληρονόμοι αυτής της ενότητας, αυτής της αλήθειας, και δεν μας μοιάζει και δεν καιγόμαστε καθόλου. Ίσα ίσα πρέπει να καιγόμαστε όταν βιώνουμε τη διαίρεση και τα σχίσματα. Ο Παύλος λοιπόν έγραψε και μία άλλη επιστολή που δεν σώθηκε, και αυτή η πρώτη προς Κορινθίους είναι ίσως μια δεύτερη επιστολή που γράφει ο Παύλος για να παρέμβει τα προβλήματα της τοπικής εκκλησίας που ο ίδιος ίδρυσε, και όλα τα κείμενα και τα Ευαγγέλια κατά κάποιο τρόπο που είναι τα απομνημονεύματα των Ευαγγελιστών, αλλά όλες οι επιστολές του Παύλου και των άλλων Αποστόλων γράφτηκαν για να λύσουν συγκεκριμένα προβλήματα που είχε η αρχαία εκκλησία, η εκκλησία του πρώτου αιώνα. Που σημαίνει δηλαδή ότι ποτέ δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτήν την αντίληψη ότι η αρχαία εκκλησία ήταν μια εξειδανικευμένη κατάσταση. Όχι βέβαια. Άλλωστε εδώ για την εξειδανίκευση είναι ακριβώς η αντίληψη της προτεσταντικής εξηγητικής, η οποία θέλησε να πει ότι η παράδοση χάλασε την αλήθεια και την γνησιότητα και την αυθεντικότητα της αρχαίας εκκλησίας, και έτσι αν κάνουμε εμείς το άλμα πίσω και πάμε στον πρώτο αιώνα, πάμε στα ίδια τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, εκεί είναι η γνησιότητα. Όταν λοιπόν διαβάζουμε αυτά τα κείμενα, βλέπουμε ότι τα ίδια προβλήματα είχαν και τότε οι άνθρωποι, και μάλιστα πολλές φορές και πολύ πιο έντονα ίσως και από την εποχή μας, διότι οι έρηδες και τα σχίσματα, όπως φαίνεται στην πρώτη προς Κορινθίους, ήταν η παιδική αρρώστια κάθε τοπικής εκκλησίας.
0: Κύριε Γιακάζογλου, φτάνοντας στο τέλος της σημερινής εκπομπής, έχουμε ένα-δύο λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε και κάτι άλλο ως επίλογο.
3: Αυτό ακριβώς που μόλις τώρα είπα, θα ήθελα να το επισημάνω δυνατότερα, λέγοντας ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία, που είμαστε η Εκκλησία των Πατέρων, που είμαστε η Εκκλησία της Παραδόσεως, θα πρέπει να ξαναδούμε τα μεγάλα κείμενα της Καινής Διαθήκης, της Αγίας Γραφής, και κοιτάζοντας τα κείμενα που κληρονομούμε από την αρχαία εκκλησία, αυτό είναι δηλαδή η Καινή Διαθήκη, είναι οι μαρτυρίες της πίστεως, όπως διεσώθηκαν μέσα από τα απομνημονεύματα των Ευαγγελιστών και από τις ποιμαντικές επιστολές των Αποστόλων προς τις κατατόπους εκκλησίες. Εμείς ιδιαίτερα οι Έλληνες, όχι ως ράθα και ως φυλή, αλλά ως παράδοση και ως πολιτισμός, ξέρουμε ότι γράφτηκαν μόνο απευθείας στην ελληνική γλώσσα. Πολλές τοπικές εκκλησίες είναι και γεωγραφικά τον ελληνισμό, άλλοτε ακόμα και στην Ελλάδα, στην ελλαδική γεωγραφική μας ας πούμε και σημερινή κατάσταση. Αυτό μας δείχνει ότι πρέπει να ξαναγυρίζουμε στα πρωτότυπα μας κείμενα της παραδόσεως μας, της πίστεώς μας, και να τα διαβάζουμε, να τα ερμηνεύουμε και να βλέπουμε ακριβώς ότι η Εκκλησία ήταν πάντοτε μια κοινότητα εμπορία μέσα στην ιστορία, μια κοινότητα ανοιχτή, μια κοινότητα η οποία όμως είχε ως κέντρο της το Χριστό. Δεν είχε ούτε ιδεολογίες, ούτε φιλοσοφίες, ούτε τίποτα από όλα αυτά.
0: Ούτε προσωπολατρίες.
3: Και από την Εκκλησία πέρασαν πολλά πολλά πρόσωπα και την διακόνησαν θετικά ή την εξουσίασαν αρνητικά. Αλλά αρχικός της και τελειωτής της είναι ένα πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός.
0: Εμείς, κύριε Γιακάζογλου, να σας ευχαριστήσουμε για όλα όσα μας είπατε σήμερα.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Η αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επί δεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ειν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μήτρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στήριόν σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις, Κύριε, στο βοηθείς εμείς πέψω. Εσχυνθήτως ακέτραπήτως ανησυτούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν ιστα οπίσω και κατεσχυνθήτως ανιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστον σαν και εφραθήτως αν επισυπάντες ζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτως αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε, μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην ημέρα να ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησε. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, ενδυμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Συ, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περίν πείσαμεν επισέ. Ευλογητός Συ, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Συ, Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Συ, Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συν προσκυνούμενον και συν δοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμει ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτος γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους η θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν η γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνήσω μεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίωδης όπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλους είναι της κάτω και των άνθρωπων ουράνο, ουδόλο απίνω απερίγραπτο λόγου. Σιγατάβαση γάθε οικείου, μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ Παρθένου Θεολίπτο ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχεία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου ορώμενε επί σι Θεοτόκε. Απορού σιγαρ λέγει το πώ και παρθένο μένει και τε κινήσχη σα. Ημεί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου σα λόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτό όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστά σας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μεν σι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών

0: σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Όπα νύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμβοοντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα είμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάζει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Κύριε ελέησον.
1: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεών ηφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεούμητη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου

0: την αθνίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μερημένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός», εκδόσεις Εμπλό.

Δυστυχώς, είναι πολλοί ανάμεσά μας που σε ολόκληρη τη ζωή τους δεν μαθαίνουν την αποστολή τους. Πολλοί μικρόμυαλοι αισθάνονται κλίση για όλες τις αποστολές. Πολλοί υπερήφανοι, μην κάνοντας καμία εργασία, κατακρίνουν όλες τις εργασίες. Πολλούς ανέχεται ο Θεός από ευσπλαχνία, ετοιμάζοντας και στέλνοντας άλλους για την ίδια αποστολή που προορίζονταν για εκείνους και στα χέρια τους καταστράφηκε. Πολλοί είναι παραπονεμένοι και ερωτευμένοι καθώς είναι με τον εαυτό τους, περιμένουν ανυπόμονα να τους τεθεί το ερώτημα. «Γιατί είσαι εσύ?» Για να μπορέσουν να απαντήσουν δυνατά «Για όλα». Πολλοί, πάρα πολλοί, είναι εκείνοι που δεν γνωρίζουν ούτε ποιοι είναι, ούτε πόσοι είναι, ούτε γιατί είναι, ενώ μιλούν περί αγάπης προς τον εαυτό τους. Πολλοί, πάρα πολλοί, είναι εκείνοι που δεν βρήκαν τον εαυτό τους, αλλά τον αγάπησαν. Τη φανταστική εικόνα τους αγαπούν αυτοί, και όχι τον εαυτό τους. Η αυταπάτη για αυτούς είναι γλυκιά. Αυτήν αγαπούν, και όχι τον εαυτό τους. Πολλοί είναι εκείνοι που φτιάχνουν πύληνες κατσαρόλες και νομίζουν για τον εαυτό τους ότι είναι γλύπτες. Πολλοί είναι εκείνοι που έγιναν πολιτικοί ενώ θα έπρεπε να είναι έμποροι. Όλοι αυτοί μιλούν για αγάπη προς τους εχθρούς, αλλά εντωμεταξύ ακόμα ούτε τον εαυτό τους δεν αγαπούν, αφού δεν το γνωρίζουν, ούτε καν ανακάλυψαν τον καλύτερο εαυτό τους. Η αγάπη τους είναι ψεύτικη. Εφόσον είναι σχετική με την ψευδή εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους και όχι με την αλήθεια. Όταν ο κεραμοποιός αγαπά τον γλύπτη μέσα του, η αγάπη του για τον εαυτό του είναι ψευδής. Και όποιος αγαπά ψευδός τον εαυτό του, αυτός αγαπά ψευδός και τους φίλους του. Και όποιου η αγάπη είναι ψεύτικη προς τον εαυτό του και προς τους φίλους του, αυτού η αγάπη προς τους εχθρούς είναι δύο φορές μεγαλύτερο ψέμα. Αλλά δεν αποτελεί υψηλή και άγια αγάπη μόνον η επίγνωση. Μαζί με τη γνώση πρέπει να έρθει και ο σεβασμός, το δεύτερο κύριο στοιχείο της άξιας αγάπης. Ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει να σέβεται τον εαυτό του και τους φίλους του. Αλλά δεν μπορεί ο άνθρωπος να σέβεται το κακό μέσα του. Ακόμη και ένας ληστής γνωρίζει ότι μόνον το καλό είναι για σεβασμό. Δεν μπορεί όμως ο άνθρωπος να σέβεται το καλό μέσα του αν δεν γνωρίσει τι είναι και πού βρίσκεται το καλό μέσα του. Η γνώση δηλαδή είναι το θεμέλιο και του σεβασμού. Είχε κάποιος ένα χωράφι στο οποίο δεν μπορούσε να ξεριζώσει αρκετά αγκάθια. «Μέχρι πότε θα παλεύω με αυτά τα καταραμένα αγκάθια?» αναρωτήθηκε ο νοικοκύρης και συχάθηκε το χωράφι του. Ο θυμός του ιδιοκτήτη απέναντι στην ανελαίητη γη ακόμα περισσότερο μεγάλωνε. Συνέχισε μονότονα να σκάβει, όταν μια μέρα η τσάπα σταμάτησε να αντυχεί και να αναπηδά στις πέτρες. Όταν έμαθε ότι οι σπόροι κάτω από τα αγκάθια ήταν ασημένοι, τότε του πέρασε και ο θυμός και η μονοτονία. Και άρχισε ο νοικοκύρης να εκτιμά πολύ περισσότερο το χωράφι με τα αγκάθια από όλα τα άλλα, λόγω του ασημιού που υπήρχε σε αυτό. Έτσι και ένας άνθρωπος μπορεί να βλέπει τον εαυτό του σαν χωράφι με αγκάθια. Παρότι μπορεί να αγαπήσει τον εαυτό του, η αγάπη αυτή θα είναι πάντοτε ανακατεμένη με περιφρόνηση του εαυτού του. Μπορεί να καυχαίται μπροστά στους ανθρώπους, αλλά όταν είναι μόνος να συχαίνεται τον εαυτό του, γιατί γνωρίζει ότι ξεγέλασε τους ανθρώπους και ότι ξεγέλασε και τον εαυτό του, αγαπώντας πάνω του εκείνο που δεν είναι για αγάπη.

Δεν μπορεί να σέβεται τον εαυτό του, αφού δεν βρήκε κάποιο λόγο γι' αυτό. Δεν βρήκε ούτε κόκο ασημιού στα αγκάθια της ψυχής του. Έτσι και η αγάπη προς τους φίλους. Αν δεν είναι θεμελιωμένη στο σεβασμό και στη γνώση, γρήγορα γυρίζει σε περιφρόνηση και αηδία. Πόσο λίγη ιδανική αγάπη υπάρχει μέσα μας για τους φίλους μας. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν βασίζεται στην ψυχική συγγένεια, στη γνώση και στο σεβασμό, αλλά στην τυχαία συμπάθεια και στον ατομικό υπολογισμό. Ακούστε την παρακάτω επιστολή, η οποία θα σας χρησιμεύσει ως η καλύτερη απόδειξη για αυτά που λέω και ως η πιστότερη απεικόνηση ψευδούς φιλικής αγάπης. Αυτή την επιστολή την έλαβα πριν από 2 μέρες και λέει: «Ήθελα να έρθω σε εσάς, να σας εξομολογηθώ προσωπικά και να ζητήσω την ευλογία σας για το δίλημα μπροστά στο οποίο βρίσκομαι. Για ευλογία. Συγχωρήστε τον κινησμό που διακατέχει την ψυχή μου από την κορφή ως τα νύχια. Είμαι στα πρόθυρα της αυτοκτονίας. Γι' αυτό δεν χρειάζεται ευλογία ούτε απαλλαγή. Έτσι δεν είναι? Εξάλλου ο κόσμος μου έδωσε απαλλαγή με την αηδία που με διαπότησε απέναντι σε όλους και τα πάντα. Για μένα όλοι οι άνθρωποι είναι αηδιαστικοί, θανάσιμα αηδιαστικοί. Και να που τώρα αναπνέω πιο ελεύθερα, από τη στιγμή που τελεσίδικα αποφάσισα να πεθάνω και να βρω στο θάνατο τουλάχιστον προστασία και ησυχία από τα πιο αηδιαστικά δημιουργήματα πάνω στη γη, τους ανθρώπους. Παραξενεύεστε, το ξέρω, επειδή αυτό που σας γράφω έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό που σας έλεγα προσωπικά. Σας είχα πει ότι έχω φίλους, τους οποίους σέβομαι και αγαπώ. Σας μίλησα άσχημα για τους άλλους ανθρώπους, αλλά όχι για τους φίλους, για τους οποίους δεν έχω τίποτα άλλο παρά επένος. Όλα ήταν ψέμα. Τώρα μπορώ να σας πω την αλήθεια. Και τότε, όταν καφιόμουν σε εσάς, πενεύοντας τους φίλους μου, τους περιφρονούσα. Όπως και τώρα τους περιφρονώ. Όπως περιφρονώ και όλο τον κόσμο. Στον υπολογισμό βασιζόταν όλη μας η φιλία. Και αυτός ο υπολογισμός ήταν εντελώς υλικός, χρηματικός, χωρίς τίποτα το ηθικό ή πνευματικό. Είχαμε κάτι σαν λέσχη. Δεν υπήρχε μέρα κατά την οποία να μην συναντηθούμε. Να, ήδη 12 ολόκληρα χρόνια. Αλλά ποτέ, ούτε μία μέρα, και αυτό είναι που θέλω να σας εξομολογηθώ, δεν μιλήσαμε μεταξύ μας για τίποτε άλλο από τα χρήματα, τις πλεκτάνες και ιδιαίτερα για εσχρές υπηρεσίες δημόσιες και μη. Δεν διστάζαμε για τα μέσα. Κανείς από μας δεν ήθελε να ξέρει περί ήθους και ευσπλαχνίας. Με τέτοιες δουλειές γίναμε πλούσιοι. Πήραμε θέσεις και φτιάξαμε όνομα, το οποίο επιδέξια υποστηρίξαμε με δημοσιεύματα στις εφημερίδες και με αλληλοκολακίες στα πάρτι. Κάποιοι από εμάς είναι κρατικοί υπάλληλοι. Αυτοί γρήγορα έπαιρναν τη μία προαγωγή μετά την άλλη. Κάποιοι είναι έμποροι. Έπαιρναν προμήθειες επί προμηθειών. Κάποιοι είναι βουλευτές. Αυτοί πήραν ό,τι ήθελαν. Πιάσαμε σχέσεις παντού. Σε υπουργεία, με δημοσιογράφους, στο στρατό, στις τράπεζες, με τους μασόνους. Τις νύχτες, κατόπιν σχεδίου, σκορπιζόμασταν σε διάφορα καφενεία για να ακούσουμε τι λένε οι άνθρωποι για μας και για να λέμε ο ένας για τον άλλον οτιδήποτε επενετικό. Στέλναμε τις γυναίκες μας στα σπίτια και στις γιορτές με ιδιαίτερη αποστολή να παρακολουθήσουν όλο τον κόσμο και να μας πενεύουν μιλώντας για την αξία μας και τον πατριωτισμό μας. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος, κάναμε περισσότερο θόρυβο, αν και κανείς μας δεν πήγε εκεί που θα μπορούσε να σκοτωθεί. Μετά τον πόλεμο ξαναβρεθήκαμε,
όλοι υγιέστεροι και πλουσιότεροι από ό,τι ήμασταν πριν. Και όλος ο κόσμος, ακόμη και σήμερα, μας θεωρεί για πατριώτες και έντιμους ανθρώπους. Τραβήξαμε τόσο μακριά σε αυτόν τον δρόμο της ψευτιάς, ώστε για όλους μας η επιστροφή είναι αδύνατη. Οι φίλοι μου γίνονταν όλο και αειδιαστικότεροι, στο βαθμό που ήταν έτοιμοι να με βοηθήσουν στις βρώμικες φιλοδοξίες και επιδιώξεις μου. Ο καθένας από μας συναγωνιζόταν τους άλλους στη δεινότητα της πλεκτάνης και του ψέματος. Για μας έγινε αδύνατο να μιλήσουμε για οποιαδήποτε ιδεώδη πράγματα και εν γέννη για οτιδήποτε περί ψυχής, ουμανισμού, πανανθρωπισμού. Μόνον υπολογισμοί και υπολογισμοί. Ποτέ δεν μιλήσαμε για τον Θεό, ούτε για την ψυχή, ούτε περί βοηθείας του πλησίον. Ποτέ δεν πήγαμε στην εκκλησία. Εξάλλου, κανείς από μας δεν πιστεύει στο Θεό. Κάποτε πίστευα και στο Θεό και στην ψυχή. Τώρα όχι. Τώρα που βρίσκομαι μπροστά στην αυτοκτονία, δεν πιστεύω σε αυτόν. Αχ, όλοι οι άνθρωποι είναι αειδιαστικοί. Αλλά από τους φίλους μου τίποτε αειδιαστικότερο δεν υπάρχει. Και τα σκουλίκια που σέρνονται στα σκουπίδια δεν είναι τόσο ανυπόφορα όσο οι φίλοι μου. Δηλητηρίασαν εντελώς την ψυχή μου, με αντάλλαγμα τη βοήθειά μου να δηλητηριάσουν τη δική τους. Θα ήθελα να πάω σε μία ακόμα συνάντηση. Με καλούν ασταμάτητα. Αντελήφθησαν την απουσία μου. Τους λέω ψέματα πως είμαι άρρωστος. Θα ήθελα να πάω και να τους πω την αλήθεια κατά πρόσωπο πριν πεθάνω. Δεν ξέρω αν θα το κάνω. Αμφιταλαντεύομαι. Θα τους έφτυνα. Θα τους ποδοπατούσα. Με χόρτασαν και με πλούτησαν, αλλά με έβαλαν σε μία κόλαση ψεύδους, μόνο ψεύδους, ώστε να μην μπορώ να αναπνεύσω. Έχω μεγάλη κοιλιά, αλλά δεν έχω ψυχή. Και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου είναι δηλητηριασμένοι όπως εγώ. Όλα είναι χαμένα. Τη ζωή μου την έπαιξα. Αν πράγματι βρω κάτι μετά το θάνατό μου, αυτό που εσείς αποκαλείτε Θεό, και αν κριθώ, θα πω την αλήθεια. Χόρτασα, μέθησα, έκλεψα και είπα ψέματα. Αυτή είναι όλη μου η ζωή. Νιώθω ακαταμάχητη ανάγκη και πριν από το θάνατό μου να πω σε κάποιον την αλήθεια. Σκέφτηκα να το πω σε ύπουλους σαν αυτούς, αλλά ταλαντεύομαι. Δύσκολο να βρω το κουράγιο. Επέλεξα εσάς. Μα και σε εσάς, να έτσι, γραπτός. Αν μπορείτε, γυρίστε άλλους από τέτοιου είδους ζωή. Εμένα, περιφρονήστε με και ξεχάστε με.

τίποτα δεν μπορεί να δείξει καλύτερα από αυτή την εκφραστική επιστολή τι σημαίνει να αγαπάς χωρίς σεβασμό. Καλύτερα να ζει ο άνθρωπος χωρίς φίλους από το να έχει φίλους τους οποίους δεν μπορεί να σέβεται. Το να ζει με φίλους τους οποίους δεν σέβεται είναι γλίστριμα στον πάγο που οδηγεί στην Άβυσσο. Στον πάγο τα παιδιά κρατούν το χέρι το ένα του άλλου και τραβούν το ένα το άλλο για να γλιστρούν ευκολότερα και γρηγορότερα. Και η φιλία χωρίς σεβασμό τέτοιο γλίστριμα στον πάγο είναι. Γλίστριμα που καταλήγει σε σπάσιμο του λαιμού και καταστροφή. Το τρίτο στοιχείο της υψηλής και φωτεινής αγάπης είναι η θυσία. Η αγάπη είναι ιερό όπου συνεχώς πρέπει να τελείται θυσία. Η αγάπη είναι θεότητα που ζητά μπροστά στο πρόσωπό της πάντα να καίει θυσία, έτσι που να φαίνεται στο φως. Η αληθινή αγάπη, η θεία αγάπη, έχει σχέση πάντοτε με ό,τι καλύτερο υπάρχει στον άνθρωπο. Αν αγαπώ τη φαντασία μου, τότε η αγάπη μου είναι ψευδής. Αν αγαπώ το φίλο μου, λόγω των ελαττωμάτων του, τότε η αγάπη μου είναι ψευδής. Αν αγαπώ το Θεό για να κερδίσω κάτι σε αυτόν τον κόσμο, τότε η αγάπη μου είναι ψευδής. Αν αγαπώ πράγματι το ψέμα, τότε πρέπει να θυσιάσω την αλήθεια, αφού και η ψευδής αγάπη ζητά θυσίες. Εκείνος που αγαπά τη μετεοδοξία θυσιάζει την εξυπνάδα του, και εκείνος που αγαπά το σώμα θυσιάζει την ψυχή του, και εκείνος που αγαπά το χρήμα θυσιάζει την τιμή του. Και αντίθετα, όποιος αγαπά το νου θυσιάζει τη ματαιοδοξία, και όποιος αγαπά την ψυχή θυσιάζει το σώμα, και όποιος αγαπά την εντιμότητα θυσιάζει το χρήμα. Η αγάπη προς τους φίλους είναι ακριβή. Εγώ μιλώ για την αληθινή θεία αγάπη. Βοήθησε το φίλο σου για το καλό και ζήτησε τη βοήθειά του για το καλό. Μόνον αυτό μπορεί να ονομαστεί πραγματική φιλική αγάπη. Επιθυμώ το φίλο όχι για να κολακεύει τις αδυναμίες μου και να σκεπάζει και να δικαιολογεί τα λάθη μου, αλλά αντίθετα να με διορθώνει στο κακό και να με υποστηρίζει στο καλό. Τέτοια φιλία είναι καθαρτήριο, στο οποίο ο άνθρωπος καθαρίζεται από τις άγριες και χαμηλές συνήθειες και διαθέσεις. Η φιλία είναι πιο απαραίτητη στην ψυχή παρά στο σώμα. Στη θλίψη, η σκέψη του φίλου φέρνει ευχάριστη όψη στο πρόσωπο. Στο νεκρικό κρεβάτι, η παρουσία του φίλου ομορφαίνει το πρόσωπο του θανάτου. Η φιλία είναι πάντοτε η ζωοδότρα πνοή του αγγέλου που μας παρακολουθεί στη ζωή, που μας σηκώνει όταν πέφτουμε και μας εμπνέει όταν αποδυναμωνόμαστε.

Ανάλογα με το είδος της αγάπης που προσφέρει ένας άνθρωπος στους φίλους του, τέτοιους φίλους θα βρει. Ο καθένας έχει το φίλο που του αξίζει. Ανάλογα με την ποιότητα και το μέγεθος της θυσίας, βρίσκονται και οι φίλοι. Θα πρέπει να απαρνηθώ οτιδήποτε ευτελές για να μπορέσω να έχω για φίλο εκείνον του οποίου το ύψος της ψυχής του μου αρέσει. Και πρέπει να αποβάλω τον εγωισμό αγαπώντας έναν μη εγωιστή φίλο. Και πρέπει να αποβάλω τη θηριωδία αγαπώντας έναν ευγενή φίλο. Η φιλία είναι σχολείο. Ό,τι είδους είναι η φιλία, τέτοιου είδους είναι και το σχολείο. Κάποιον η φιλία τον ανεβάζει στον ουρανό και άλλον τον τραβά στην κόλαση. Φιλίες οι οποίες είναι συνωμοσία ενάντια στο καλό, υπάρχουν αρκετές. Τέτοιες φιλίες υπάρχουν πολλές και στο περιβάλλον μας. Φίλοι μπορούν να γίνουν και εκείνοι που ούτε γνωρίζονται, ούτε σέβονται, ούτε θυσιάζονται ο ένας για τον άλλον.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Εκδόσεις Εμπλό.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Οι αμυντικές δαπάνες είναι το τίμημα για την ελευθερία μας, τόνισε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Ιστορική ανορθογραφία, το κάζους μπέλι, υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Νέες προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού ύψους άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων και παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία, αναφέρει μεταξύ άλλων το τελικό κείμενο της Συνόδου Κορυφής. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται την Παρασκευή οι αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος. Δεν έχω αποφασίσει ακόμη για τα F-35 στην Τουρκία, είμαι ο πρώτος στόχος του Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Δύο νεκροί από νέα Ισραηλινή επιδρομή με ντρόουν στο νότιο Λίβανο. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες για αύριο στη Βόρεια Ελλάδα, στους 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 32 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

καταθέτουμε την πρόταση και την πρόθεση να ανεβούμε τα σκαλοπάτια ενός ναού. Υπενθυμίζω ότι στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για τον παλαιό άνθρωπο με αφορμή ότι βρισκόμασταν στην αυλή ενός ναού πριν μπούμε σε αυτόν. Αυτόν τον άνθρωπο που γνωρίζουμε όλοι μας, αυτόν που γνωρίζει και μας έχει περιγράψει η ιστορία. Εξετάσαμε τη φύση αυτού του παλαιού ανθρώπου, όπως τον ονομάζουμε, την προαίρεσή του και τις ενέργειές του, την ιστορία του δηλαδή. Αυτός ο παλαιός, ο πεπτωκός άνθρωπος, όπως συνηθίσαμε να τον λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, αποφασίζει να ανέβει τα σκαλοπάτια ενός ναού. Δηλαδή αποφασίζει ελεύθερα να αλλάξει κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή του. Η λεγόμενη κλίμακα, τα σκαλοπάτια ενός ναού, θα μπορούσαν να εικονολογούν την είσοδο του ανθρώπου σε μια νέα κατάσταση. Για τους πατέρες της Εκκλησίας αυτή η νέα κατάσταση ονομάζεται αλυβιωτή και θεωρείται απαρχή μιας αιώνιας ζωής. Πρόκειται για μια άλλη κατάσταση της φύσεως του ανθρώπου πέραν της φθοράς και του θανάτου. Καταρχάς φαίνεται να είναι μια επιστροφή του ανθρώπου στην αρχαίγονη κατάστασή του, σε αυτό που ονομάζουμε καταφύσιν πραγματικότητα. Αλλά αυτή η αρχαίγονη κατάσταση αποτελούσε μια αρχή που όδευε προς ένα τέλος στο οποίο ο άνθρωπος δεν κατόρθωσε να φτάσει. Το τέλος αυτό ονομάζεται έσχατη πραγματικότητα και σε αυτό το τέλος αναγνωρίζεται η πραγματική φύση του ανθρώπου, μια φύση που υπάρχει σε σχέση με τον Χριστό, τον Υιό του Θεού. Εάν λοιπόν ένας ναός εικονίζει τον τόπο της παρουσίας του Θεού, τότε η κίνηση προς τον ναό είναι κίνηση προς τον τόπο αυτής της παρουσίας. Έτσι, όταν ο άνθρωπος αποφασίζει να ανέβει αυτά τα σκαλοπάτια, είναι σαν να αποφασίζει να κινηθεί προς τον τόπο αυτό της παρουσίας του Θεού. Στο σημείο αυτό πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τα επόμενα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ιδιαίτερα οι πατέρες των κλασικών χρόνων, 4ος-5ος αιώνας, έδωσαν μεγάλη έμφαση στο να διαφυλάξουν το δόγμα της σαρκώσεως του λόγου, να διαφυλάξουν δηλαδή τη δυνατότητα που εμφανίστηκε με τη σάρκωση του λόγου και που την ονομάζουμε δυνατότητα της προσλήψεως, κάτι που αμφισβητούσαν οι αιρέσεις. Το ιδιαίτερο νόημα της σαρκώσεως είναι η πρόσληψη του παλαιού. Ο Χριστός προσλαμβάνει τον παλαιό άνθρωπο, τον φθαρτό, τον πεπτωκότα, τον θνητό άνθρωπο. Τον μεταμορφώνει και εγγενιάζει έτσι έναν καινούριο άνθρωπο. Τα κείμενα της Καινής Διαθήκης τον ονομάζουν «κενών άνθρωπον». Αυτός ο κενός άνθρωπος εμφανίζεται στο πρόσωπο του Χριστού. Συγχρόνως όμως αυτός ο καινούριος άνθρωπος στο πρόσωπο του Χριστού είναι και ο αρχαίγονος άνθρωπος, ο πρώτος άνθρωπος που έχει φτάσει στο τέλος του, στην ολοκλήρωση της πορείας του. Για τους πατέρες, το πρότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου από το Θεό ήταν ο έσχατος Αδάμ, δηλαδή ο άνθρωπος ο ενωμένος με το λόγο του. Στο έσχατο βρίσκεται λοιπόν το πρότυπο του ανθρώπου και έτσι δημιουργείται ο άνθρωπος. Επειδή ο άνθρωπος δεν κατορθώνει να πραγματοποιήσει αυτή την έσχατη πραγματικότητα, σαρκώνεται ο λόγος, προσλαμβάνει όλη την ιστορία του ανθρώπου, προσλαμβάνει τη μνήμη του, τις ενέργειές του, την ιστορία του, την πράξη του μέσα στην ιστορία, προσλαμβάνει δηλαδή τη φύση του ανθρώπου, τη θνητή και φθαρτή. Έτσι σώζει, κάνει σώο δηλαδή, αυτόν τον άνθρωπο που προσλαμβάνει στον εαυτό του. Για τις κλασικούς πατέρες της Εκκλησίας αυτή η πρόσληψη είναι και η σωτηρία. Παραδείγματος χάρη στη διαμάχη που είχαν με τον αιρετικό Άριο, υποστήριζαν ότι εάν ο Χριστός δεν είχε προσλάβει όλη την ανθρώπινη φύση, η ανθρώπινη φύση δεν θα θεραπευόταν ποτέ. Το απρόσληπτον
και αθεράπευτο. Εάν ο λόγος δεν είχε πραγματικά προσλάβει λοιπόν την ανθρώπινη φύση, η ανθρώπινη φύση θα έμενε αθεράπευτη. Μια εικόνα αυτής της κινήσεως, τι σημαίνει δηλαδή πραγματική φύση του ανθρώπου, εικόνα υπογραμμίζω, βρίσκομαι στην παραβολή του Ασώτου. Η παραβολή του Ασώτου έχει ορισμένα σημεία. Εξορία, εκδαπάνηση του βίου, ασωτεία, πείνα. Και στο σημείο αυτό έρχεται η φράση της παραβολής περί επιστροφής του ανθρώπου στον εαυτό του. Ο άσωτος Υιός μεταμελείται όταν βρίσκει τον εαυτό του. Εις εαυτόν δε ελθόν. Υπάρχει λοιπόν ένας εαυτός που είναι η καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου, η αληθής πραγματικότητά του, και υπάρχει ένας άλλος εαυτός της φθοράς και του θανάτου. Έτσι επίσης μπορούμε να καταλάβουμε το ευαγγελικό ότι πρέπει να αγαπήσεις τον πλησίον όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Εάν δεν καταλάβουμε για ποιον εαυτό μιλάει, αυτό μοιάζει πολύ εγωιστικό και μάλλον υπάγεται στην κατηγορία των παθών και όχι της ανιδιοτελούς αγάπης. Έτσι λοιπόν, με μια επιστροφή στον εαυτό του, επιτυγχάνει ο άσωτος τη σωτηρία του. Μόνον όταν επιστρέψει στον εαυτό του. Αυτή η επιστροφή στην καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου επιτυγχάνεται ουσιαστικά με τη σάρκωση του λόγου. Ο λόγος προσλαμβάνει όλον τον παλαιό άνθρωπο. Τίποτα από την παλαιότητα, τίποτα από την πρώτη σωτηρίας κατάσταση δεν μένει αθεράπευτο. Αυτό έχει σημασία για την ίδια την πρακτική του βίου μας. Γιατί πολλές φορές μπορούμε να φτάσουμε ακόμα και σε καταστάσεις ψυχικής τρέλας, αν δεν καταλάβουμε ότι αυτό που προσάγουμε στο ναό, ανεβαίνοντας τις κλίμακές του, δεν είναι ένας άνθρωπος διαφορετικός από αυτό που είμαστε. Προσάγουμε αυτό που ακριβώς είμαστε. Και το προσάγουμε στην Εκκλησία με μια κίνηση παραδόσεως, για να γίνει αυτό σώο, ακέραιο και υγιές. Κλείνω αυτή την παρένθεση για το νόημα της σαρκώσεως του λόγου και νομίζω ότι στο σημείο αυτό μπορούμε να μιλήσουμε για τη φύση του ανθρώπου, δηλαδή το τι είναι ή ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που ανεβαίνει τα σκαλοπάτια μιας εκκλησιάς. Με άλλα λόγια, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απάντηση στα τρία υπαρξιακά ερωτήματα. Από πού ήλθα, γιατί ήλθα, πού πηγαίνω.

Ας δούμε πρώτα απ' όλα πώς αντιλαμβάνεται η παράδοση της Εκκλησίας τη δημιουργία του ανθρώπου. Τη βιβλική διήγηση λίγο ως πολύ την ξέρουμε όλοι. Εκείνο που πρέπει να σχολιάσουμε είναι το γιατί δημιουργείται ο άνθρωπος και πώς δημιουργείται. Θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει μια μόνο λέξη που τα λέει όλα, και ως προς το γιατί και ως προς το πώς. Τη λέξη αγαπητικός. Επίρρημα με ωμέγα. Είναι μέσα από τα κείμενα της λατρείας μας. Στο βιβλίο της Γενέσεως βλέπουμε να χρησιμοποιείται πληθυντικός αριθμός για να περιγραφεί η ενέργεια του Θεού ως προς τη δημιουργία του ανθρώπου. Ποιήσομεν άνθρωπον, κατοικώνα ημετέραν και καθομοίωση. Αυτό εισάγει αμέσως μια αντίληψη για σχέση άλλου είδους. Μια σχέση που δεν υπάρχει στα άλλα κτίσματα της δημιουργίας. Θα έρθουν αργότερα οι πατέρες να μας μιλήσουν για την προσωπική σχέση. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει ως άτομο. Η πραγματική δημιουργία του δεν βρίσκεται στη φράση «και έπλασεν ο Θεός των άνθρωπων, χούν από της γης», αλλά στη φράση «και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και γένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν». Και αυτό είναι το πέρασμα από την ατομική φύση στην προσωπική φύση, σύμφωνα με ένα πρότυπο. Και το πρότυπο αυτό είναι η κοινωνία προσώπων που υπάρχει στην Αγία Τριάδα. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να δημιουργηθεί κατά την εικόνα της θεότητας, κατά το πώς της θεότητας, κατά τον τρόπο που υπάρχει η θεότητα. Αν λοιπόν η θεότητα υπάρχει ως αγάπη, ως κοινωνία προσώπων, ο άνθρωπος πρέπει να δημιουργηθεί επίσης αγάπη, ως κοινωνία προσώπων, και αυτό είναι ο άνθρωπος. Πριν από την κοινωνία προσώπων δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, ιδίως στους τελευταίους αιώνες μετά την Αναγέννηση, γύρω από τη δημιουργία του ανθρώπου και τον προπερασμένο αιώνα γύρω από την καταγωγή του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα ερώτημα πλαστό για την Εκκλησία. Δεν υπάρχει για τους πατέρες της Εκκλησίας τέτοιο ερώτημα και θα το εξηγήσω το γιατί. Η επιστήμη μπορεί να θέτει τα ερωτήματά της και να κάνει την έρευνά της και να αποφαίνεται για την καταγωγή του ανθρώπου. Την Εκκλησία δεν την αφορά ένα τέτοιο επιστημονικό, ας το ονομάσουμε, ερώτημα, γι' αυτό και δεν ασχολείται, ή μάλλον δεν θα έπρεπε να ασχολείται, με τέτοιας φύσεως ερωτήματα. Για την Εκκλησία υπάρχει ένας κόσμος κτιστός πριν από την εμφάνιση του ανθρώπινου προσώπου, και υπάρχει επίσης ένας άλλος κόσμος που εμφανίζεται ως κοινωνία των προσώπων. Δημιουργία του ανθρώπου σημαίνει από το πέρασμα από το άτομο στο πρόσωπο. Θα διαβάσω, προτρέχω ίσως λίγο, ένα απόσπασμα από τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο που δηλώνει ακριβώς αυτό: «Και παραμέν της ύλης λαβών το σώμα ήδη προϋποστάσεις, από την ύλη που ήδη υφίσταται πριν από τη δημιουργία του ανθρώπου λαμβάνει το σώμα, παρε αυτού δε πνοήν ενθείς, από τον εαυτό του δε εισάγοντας πνοή, ο δι νοεράν ψυχήν και εικόνα Θεού ήδεν ο λόγος», που σημαίνει νοερή ψυχή και εικόνα του Θεού, «ίον τεινά κόσμον έτερον, εν μικρό μέγαν επί της γης ίστησιν, ορθώνει πάνω στη γη ένα νέο κόσμο, έναν μέγα κόσμο μέσα στον μικρό, έναν άλλο κόσμο». Θα ξανάρθω στο χωρίο αυτό στη συνέχεια. Θέλω να πω με αυτό ότι ο «χους» είναι η λέξη που χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή, από τον οποίο προέρχεται ο άνθρωπος, δεν είναι απαραίτητο στο χώμα με την έννοια που εμείς ξέρουμε, αλλά είναι ο προϋπάρχον κόσμος, τα προϋπάρχοντα έμβια όντα, η προϋπάρχουσα οργανική και ανόργανη ύλη. Προετοιμάζεται ένας ολόκληρος κόσμος για να φανερωθεί κάποια στιγμή ο άνθρωπος. Και αυτό που φανερώνεται ως άνθρωπος είναι κοινωνία προσώπων. Μόνο ως κοινωνία προσώπων τον αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο η Εκκλησία και όχι ως άτομο.

Όπως θα ξέρετε ίσως, υπάρχουν δύο διηγήσεις στο βιβλίο της Γενέσεως για τη δημιουργία του ανθρώπου, λίγο διαφορετικές μεταξύ τους. Στη μία διήγηση ο άνθρωπος δημιουργείται άντρας και γυναίκα αμέσως. «Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς». Στη δεύτερη διήγηση υπάρχει η δημιουργία πρώτα του άντρα και έπειτα εκ της πλευράς του της γυναίκας. Στη δεύτερη διήγηση εκείνο που προέχει να υπογραμμιστεί είναι ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ως σχέση προσώπων. Ο Αδάμ αντιλαμβάνεται ότι ζει όταν συναντάει τη γυναίκα και αυτό φαίνεται από την ονομασία που της δίνει. Την ονομάζει ζωή. Τότε ζει ο άνθρωπος, ο οποίος πριν από τη σύναψη σχέσης είναι απλώς χωικός, όπως δηλώνει το όνομά του. Αδάμ στα εβραϊκά θα πει χωικός, από τη γη προερχόμενος. Και ονομάζει το έτερον, μια ετερότητα δηλαδή που έχει απέναντί του και τον κάνει να είναι πρόσωπο ο ίδιος, τη γυναίκα, ζωή. Εύα στα εβραϊκά, που σημαίνει ακριβώς ζωή. Τώρα, γιατί δημιουργείται ο άνθρωπος? Δημιουργείται για να φανερωθεί η δόξα του Θεού ως αγάπη μέσα στη δημιουργία, στην κτήση. Και δημιουργείται για να είναι αγάπη, δηλαδή για να φανερώνει αυτή την κοινωνία την οποία ζει η ίδια η θεότητα. Εδώ χρειάζεται να εξετάσουμε ένα λεπτό σημείο. Ξέρουμε τη διήγηση περιπτώσεως του ανθρώπου, όπως μας την περιγράφει η Αγία Γραφή. Ξέρουμε και τις μη βιβλικές διηγήσεις περιπτώσεως του ανθρώπου ή περί κακού μέσα στον κόσμο, είτε του κακού νοουμένου ως οντολογικής αρχής, είτε του κακού νοουμένου ως απουσίας του αγαθού, είτε του κακού νοουμένου ως ετέρας αρχής που αντιμάχεται το καλό, ανάλογα με τις διάφορες παραδόσεις που κυκλοφορούν μέσα στην ιστορία. Το ερώτημα όμως, το απλό, θρησκευτικό ίσως ερώτημα, που λανθάνει πολλές φορές μέσα σε αυτές τις διηγήσεις, είναι γιατί ο Θεός άφησε τον άνθρωπο να προχωρήσει στην πτώση? Γιατί δεν του παρέσχε απ' αρχής το τέλειον? Καταρχάς, επιτρέψτε μου να σχολιάσω ότι είναι ένα ερώτημα λογικό. Είναι ένα ερώτημα της φύσεως. Φυσικό ερώτημα. Ένα ερώτημα που πηγάζει μέσα από την πτώση, που τίθεται από τον άνθρωπο, ο οποίος λειτουργεί ως πτωτικός. Ωστόσο, θα προσπαθήσω να εξηγήσω πώς οι πατέρες της Εκκλησίας βλέπουν την πορεία του ανθρώπου. Και εδώ να θυμηθούμε μια λέξη που την τονίζουμε ιδιαίτερα, τη λέξη αυτεξούσιον. Κοινωνία προσώπων, δηλαδή αγάπη, σημαίνει αυτεξούσια κίνηση του ανθρώπου προς το έτερο. Αλλιώς δεν μιλάμε για αγάπη. Η αγάπη είναι πράξη θελήσεως, θεληματική πράξη. Θέλεις και αγαπάς. Θέλεις και γίνεσαι ελεύθερος. Θέλεις και είσαι ελεύθερος. Μέσα σε μια τέτοια φύση αυτεξουσιότητας έχεις τη δυνατότητα να μην θέλεις. Υπάρχει όμως ένας τρόπος, αν θέλετε όχι ένας τρόπος αλλά ένα στάδιο, που μπορείς να φτάσεις σε μια ατρεψία, δηλαδή να μην θέλεις ποτέ να μην θέλεις.

το Λόγο του Θεού, ο οποίος Λόγος του Θεού έχει υπόσταση, είναι πρόσωπο, τον ονομάζουμε Υιό του Θεού. Αυτή η κοινωνία του ανθρώπου με το Λόγο του Θεού, δηλαδή η συνεχή σχέση με τις ενέργειες της θεότητας, καθιστά τον άνθρωπο άτρεπτο στην άρνηση της κοινωνίας. Αλλά αυτή η κοινωνία θα επιτευχθεί με τη θέληση του ανθρώπου, με τη χρήση του αυτεξουσίου. Σας θυμίζω τη διήγηση, όπως περιγράφεται στο βιβλίο της Γενέσεως, που στη θεολογία της Εκκλησίας μας έχει εικονολογικό και όχι ιστορικό χαρακτήρα και περιεχόμενο. Υπάρχει ένας παράδεισος, ένας κήπος γεμάτος από δέντρα. Και υπάρχει μια υπόδειξη. Από όλα τα δέντρα να φάτε. Από το δέντρο της γνώσεως να μην φάτε. Την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Θα γίνεται κάτι άλλο. Η δυτική θεολογία, ο δυτικός χριστιανισμός, κυρίως από τον Αυγουστίνο και μετά, που ερμήνευσε ψυχολογικά αυτή την εικόνα, είδε εδώ έναν θεό κατ' ουσίαν τρομοκράτη, ο οποίος προσφέρει το αγαθό στον άνθρωπο έναντι ανταλλάγματος. Και το αντάλλαγμα είναι η πλήρης υπακοή. Άρνηση της υπακοής σημαίνει τιμωρία. Εξού και η εξορία, εξού και ο θάνατος, εξού και η φθορά. Η ανατολική παράδοση, η δική μας παράδοση, ούτε καν διανοήθηκε να δει έτσι την εικόνα που προβάλλει αυτή η διήγηση. Την είδε εντελώς διαφορετικά. Μίλησε για νηπιότητα του ανθρώπου και για υπόδειξη οδού. Ο καρπός του δέντρου της γνώσεως, που προειδοποιείται ο άνθρωπος να μην σπεύσει να φάει, δεν είναι από μόνος του κακός, ούτε οδηγεί στην απώλεια απαραίτητος. Είναι ένας καρπός που πρέπει να φαγωθεί, για να χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο ρήμα, στην ώρα του, σε συνδυασμό με τον καρπό του δέντρου της ζωής. Γιατί το δέντρο της ζωής είναι ο ίδιος ο λόγος, ο Υιός, ο αργότερα εμφανιστής ως Ιησούς Χριστός. Σκοπός του ανθρώπου είναι η γεύση αυτού του δέντρου, αλλά ευκαίρος, όχι αγκαίρος.

Ας δούμε και διαφορετικά το θέμα που θίξαμε. Από πολύ νωρίς, ήδη από τον 3ο αιώνα, για τον Άγιο Ειρηναίο και αργότερα για τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, αλλά και για μετέπειτα μεγάλους πατέρες όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που κάνει μια σύνοψη όλης της διδασκαλίας της Εκκλησίας, το δέντρο αυτό είναι καλών και αγαθών. Το λάθος είναι η άκερη γεύση. Για αυτούς όλους τους πατέρες ο άνθρωπος πρέπει να κινηθεί σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι να γνωρίσει τον εαυτό του, να αποκτήσει μια ειρηναία σχέση με τον εαυτό του, μια γνώση του τι είναι ο ίδιος. Αφού το επιτύχει αυτό, θα κάνει μια δεύτερη κίνηση, να γνωρίσει τον άλλον. Η λέξη γνώση, σε παρένθεση το λέω αυτό, στην Αγία Γραφή και στους πατέρες σημαίνει σχέση, δεν σημαίνει κατανόηση. Να γνωρίσει λοιπόν τους άλλους σημαίνει να γίνει κοινωνία με τους άλλους. Και αφού γίνει κοινωνία με τους άλλους, με τον άλλον, τότε θα φτάσει στο τρίτο στάδιο που είναι η γνώση του Θεού. Να έρθει σε σχέση με το Θεό. Ο άνθρωπος όμως, ο Αδάμ στην περίπτωση, εγκατέλειψε την κίνηση προς τον εαυτό του και την κίνηση προς τον άλλο και βιάστηκε να γνωρίσει τον Θεό, και αυτό είναι το ακέρος του ανθρώπου. Και αυτό που γνωρίζει περί Θεού είναι λάθος. Μέχρι σήμερα ο άνθρωπος είναι παγιδευμένος στο ίδιο λάθος μιας βιασύνης και μιας άκερης γνώσης, σε όποιο επίπεδο και αν το δείτε. Παγιδευμένος λοιπόν εκεί ο άνθρωπος, γνωρίζει ακέρος τον

0: Θεό. Στη διήγηση μάλιστα της Αγίας Γραφής είναι πολύ χαρακτηριστική η εικόνα αυτού του ακέρος. Φοβάται. Φοβάται και κρύβεται από αυτόν που είναι αγάπη. Λέει ψέματα. Απεκδίεται των ευθυνών του. Ταράσεται η σχέση του με το άλλο πρόσωπο. Και πολύ γρήγορα αρχίζει ο φόνος των ανθρώπων. Είναι πολύ χαρακτηριστική η εικόνα που μας δίνει η Αγία Γραφή για το αποτέλεσμα αυτής της ανταρσίας, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για μια ανταρσία της φύσεως που γεννάει δύο αντίθετα τρόπον τεινά θελήματα. Τα δύο αυτά θελήματα ή θελήσεις αντιπαλεύουν μέσα στον άνθρωπο. Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το ένα θέληση της φύσεως και το άλλο θέληση του προσώπου. Η φύση είναι κοινή σε όλους τους ανθρώπους, γι' αυτό υπάρχει και κοινή θέληση. Όλοι έχουμε τα ίδια κοινά φυσικά θελήματα. Μπορούμε να τα πούμε θελήματα επιβίωσης, αυτοσυντήρησης κλπ. Μόνο το θέλημα του προσώπου και μόνο στον άνθρωπο από όλα τα έμβια όντα μπορεί να αναιρέσει τα κοινά θελήματα. Και η δύναμη που μπορεί να κινήσει μια τέτοια θέληση αναιρέσεως των κοινών θελημάτων είναι μόνο η αγαπητική δύναμη, η δύναμη αγαπήσεως. Αν αγαπήσεις, μπορείς να πεις όχι στο θέλημα της φύσεως. Όμως, αν αγαπήσεις, έχεις αρχίσει να γίνεσαι πρόσωπο. Δηλαδή, έχεις αρχίσει να γίνεσαι καταλήθιαν άνθρωπος. Ουσιαστικά, μιλάμε για οδό θεώσεως. Το έχετε ακούσει πολλές φορές ότι σκοπός του ανθρώπου είναι η θέωση, η κοινωνία του δηλαδή με τον Θεό. Αλλά αυτή η οδός θεώσεως έχει στάδια από την υπιότητα στην ωριμότητα. Σύμφωνα μάλιστα με μια έξοχη διατύπωση του Αγίου Ειρηναίου, έπρεπε ο άνθρωπος πρώτα να δημιουργηθεί και εν συνεχεία κατά στάδια να αυξηθεί, να αδρωθεί, να πληθυνθεί, να ενισχυθεί, να δοξαστεί και τελικά να φτάσει στη θέα του Θεού, μια θέα που γεννάει την αυθαρσία. Μπορούσε λοιπόν να πει κανείς ότι το λάθος του ανθρώπου από τον αρχαίγονο άνθρωπο μέχρι σήμερα είναι αυτή η διαμάχη ανάμεσα στη φύση του και στο αυθεξούσιό του, ανάμεσα στη θέληση της φύσεως και στο θέλημα του προσώπου. Καθημερινά, και όταν λέμε ότι κληρονομήσαμε το προπατορικό αμάρτημα, αυτό εννοούμε, καθημερινά παλεύουμε με αυτή την τάση της φύσεως που σπέβδει, αυτή την τάση της φύσεως που θέλει αυτό που θέλει το κτιστόν, αυτή την τάση της φύσεως που μας κρατάει υποχείριους ενός ατομικού εγώ, και εκεί γίνεται όλη η μάχη του ανθρώπινου πολιτισμού. Η ανταρσία λοιπόν που επιχειρεί ο άνθρωπος είναι ανταρσία της φύσεως εναντίον του προσώπου. Νικάει η φύση, δεν νικάει το πρόσωπο, και αυτό είναι ένα λάθος του ανθρώπου. Αυτό είναι και η αμαρτία του. Η λέξη αμαρτία και στην εβραϊκή παράδοση αλλά και στην ελληνική γλώσσα δεν σημαίνει παράβαση εντολής, αλλά σημαίνει λάθος. Πήγε σε λάθος στόχο. Η συνέπεια ήταν ο θάνατος.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, σας θυμίζουμε ότι κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη ακούτε την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Θα μπορούσε στο σημείο αυτό, για να συνεχίσουμε όσα είπαμε προηγουμένως, να ρωτήσει κανείς με ποια λογική κληρονομείται το προπατορικό αμάρτημα στις επόμενες γενιές. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση με το αυτεξούσιο? Λέμε ότι ο καθένας μας είναι μια χωριστή προσωπικότητα και επομένως μπορεί να διαλέξει εκείνο ή το άλλο. Πώς μας επιβάλλεται η κληρονομιά ενός αμαρτήματος που άλλοι διέπραξαν? Εάν το ερώτημα αναφέρεται σε ποσοστά, είναι δύσκολη η απάντηση. Εάν όμως μέσα στα δισεκατομμύρια των ανθρώπων ένας κατόρθωσε δια του αυτεξουσίου του να ξεπεράσει αυτή τη δουλοσύνη στη φύση, νομίζω ότι υπάρχει απάντηση, αν αρκεί και ένας. Γιατί στην ιστορία αυτό προέχει, να βρούμε αυτόν τον ένα που ξεπερνάει τη δύναμη της κτιστής φύσης. Κάνοντας ο άνθρωπος την ανταρσία και υποτασσόμενος στο θέλημα της φύσεως, αρχίζει να πληθύνεται κατά το φυσικό θέλημα και όχι κατά το θέλημα του προσώπου. Όμως μέσα στον άνθρωπο είναι εγκαταβιωμένη αυτή η όρεξη κοινωνίας με τον Θεό. Είναι μέσα στη φύση του εγκατασπαρμένη. Αν αρκεί η επίτευξη αυτής της κοινωνίας με τον Θεό από έναν άνθρωπο, τότε αυτή είναι και η απάντηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε. Αν δεν αρκεί, δεν υπάρχει κάποια άλλη απάντηση. Λοιπόν, αυτός ο ένας άνθρωπος καταρχάς είναι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ο οποίος γεννάται, είναι αληθινός άνθρωπος, πραγματικός άνθρωπος, έχει όλα τα γνωρίσματα της ανθρώπινης φύσης, αλλά γεννάται χωρίς το προπατορικό αμάρτημα. Τι εννοούμε χωρίς? Όχι ότι δεν παίρνει μια δήθεν μαγική κληρονομιά απάνω του, διότι έτσι κι αλλιώς δεν είναι αυτή η έννοια της κληρονομιάς του προπατορικού αμαρτήματος, αλλά ότι γεννάται με θέλημα προσώπου και όχι με θέλημα φύσεως. Ας αφήσουμε καταρχήν τη θεότητα του Χριστού, παρόλο που δεν μπορούμε βέβαια να διαχωρίσουμε την ανθρώπινη από τη θεία φύση του και παρόλο που το προσωπικό του θέλημα έχει ασφαλώς σχέση με την παρουσία της θεότητας. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό προς στιγμή και ας δούμε τον Ιησού ως άνθρωπο που δεν διαφέρει ως προς την ανθρώπινη φύση του από τους άλλους ανθρώπους. Είναι, αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη λέξη, ένας διορθωμένος, ένας θεραπευμένος άνθρωπος που έχει θέλημα προσωπικό, θέλημα προσώπου. Το θέλημά του δεν έχει να κάνει με το θέλημα της φύσεως. Οι πατέρες της Εκκλησίας επιμένουν ότι αυτό ισχύει και για άλλα πρόσωπα, όπως λόγου χάρη για την Παναγία. Αλλά πρέπει να ξεφύγουμε από τη δικανική έννοια της κληρονομικότητας και να την δούμε ως κληρονομιά μιας φυσικής πραγματικότητας. Όταν λέμε ότι κληρονομούμε το προπατορικό αμάρτημα, είναι το ίδιο σαν να λέμε ότι κληρονομούμε την ανθρώπινη φύση. Ένας άντρας και μια γυναίκα με γεννούν κατά τη φύση τους και αυτό είναι η κληρονομιά μου. Γι' αυτό, αν ένας άντρας και μια γυναίκα ζουν μέσα στην Εκκλησία, πάνε στην Εκκλησία και παντρεύονται, ώστε να ζήσουν και οι ίδιοι, αλλά και να γεννήσουν τα παιδιά τους σε μια άλλη προοπτική. Όχι στην προοπτική του θανάτου, αλλά στην προοπτική της ζωής. Αλλά επειδή αυτό και πάλι δεν είναι αρκετό, αποφασίζουν μόλις γεννήσουν το παιδί τους μια φορά, για να πεθάνει, να το γεννήσουν δεύτερη φορά για να ζήσει και έτσι το ξαναγεννούν δια του βαπτίσματος. Ας μου επιτραπεί στο σημείο αυτό να προσεγγίσουμε και πάλι το μυστήριο της δημιουργίας και της πτώσεως του ανθρώπου, αυτή τη φορά μέσα από δύο αποσπάσματα κειμένου του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Τα αποσπάσματα αυτά είναι από τον περίφημο λόγο του «Εις τα φώτα», κείμενο μάλιστα που επαναλαμβάνεται και στον επίσης περίφημο λόγο του εις το Άγιον Πάσχα. Θα το αναφέρω, θα το διαβάσω σε μετάφραση, θα προέτρεπα όμως τους αγαπητούς ακροατές να το διάβαζαν μόνοι τους στο πρωτότυπο. Δεν είναι δύσκολο να το βρουν. Διαβάζω λοιπόν πρώτα το ένα απόσπασμα από το κείμενο και μετά θα το πάρουμε λέξη-λέξη. Θέλοντας ο δημιουργός λόγος, ο τεχνίτης όπως τον ονομάζει, να ενώσει τον νοητό με τον αισθητό κόσμο, στους οποίους έχει αναφερθεί αμέσως προηγουμένως ο ιερός συγγραφέας, και να παρουσιάσει ένα «ον» που να ενώνει την αόρατη και την ορατή φύση, δημιουργεί τον άνθρωπο. Και από μεν τον ορατό κόσμο, από την ύλη που ήδη προϋπάρχει, λαβαίνει το σώμα. Από δε τον αόρατο κόσμο, από τον εαυτό του, εμφυσά την πνοή. Τι είναι αυτή η πνοή? Είναι η νοερά ψυχή και η εικόνα του Θεού. Προσέξτε αυτές τις δύο έννοιες, νοερά ψυχή και εικόνα Θεού. Η νοερά ψυχή δεν είναι μια οντότητα. Τι είναι λοιπόν η ψυχή για τους πατέρες της Εκκλησίας? Η Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιεί δύο λέξεις για την ψυχή. Τη λέξη ρουάχ και τη λέξη νέφες. Οι λέξεις αυτές σημαίνουν αέρα, πνεύμα, ζωή, έμβια κατάσταση. Αν και δεν βρίσκουμε πουθενά ένα απόλυτο ξεκαθάρισμα της έννοιας των δύο αυτών λέξεων. Τα ζώα, παραδείγματος χάρη, γίνονται ψυχή, δηλαδή τα ζώα αρχίζουν να ζουν. Ο αέρας, το πνεύμα, ονομάζεται ψυχή επειδή κινείται, έχει ενέργεια. Η λέξη για την ψυχή ουσιαστικά δεν είναι ονομασία, αλλά επίθετο, ή μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, πρόκειται για όρο εικονολογικό. Επειδή από την ψυχή αντιλαμβανόμαστε μόνο την ενέργεια και όχι την παρουσία της, γι' αυτό αναφερόμαστε σε μια εικόνα ενεργειών, ο αέρας, η ζωή, η κίνηση. Αργότερα, από τους προφήτες και μετά, η λέξη ψυχή αναφερόμενη στον άνθρωπο αποκτά ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Αναφέρεται σε μία ιδιαιτερότητα που έχει ο άνθρωπος και η οποία στέκεται δίπλα στη σωματική του ιδιαιτερότητα. Επειδή μιλάμε για δύο ιδιαιτερότητες, πολλές φορές αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε και τη λέξη συστατικό. Η ψυχή, ο συστατικό του ανθρώπου. Στην πραγματικότητα όμως η ψυχή δεν είναι ένα άλλο συστατικό, ξεχωριστό από το σώμα. Για να αποφύγουν τον κίνδυνο της διακρίσεως δύο συστατικών στοιχείων, γιατί το συστατικό στοιχείο παραπέμπει σε διάκριση, οι πατέρες συνεχώς τονίζουν ότι ο άνθρωπος αποτελείται από ψυχή και σώμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποτελείται περισσότερο από ψυχή ούτε περισσότερο από σώμα. Τονίζουν επίσης αυτή τη διαρκή σύζευξη ψυχής και σώματος, τη συμφυΐα όπως λέγεται, χωρίς όμως και να ταυτίζουν ψυχή και σώμα. Γι' αυτό και τον θάνατο τον αντιλαμβάνονται ως διαίρεση αυτής της συμφυΐας. Αν κάνουμε ένα βήμα περισσότερο, θα δούμε ότι η λέξη ψυχή εγγίζει την έννοια της λέξης πρόσωπο. Τι είναι το πρόσωπο? Δεν μπορεί να είναι κάτι αφηρημένο το πρόσωπο. Η ψυχή είναι η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος και η οποία προέρχεται από τον αόρατο κόσμο, τον ίδιο το Θεό και όχι τον υλικό, να ζει αγαπητικός, να ζει ως κοινωνία. Δηλαδή να κάνει τον άνθρωπο να είναι άνθρωπος. Γι' αυτό και όταν χάσει αυτή τη δυνατότητα, δεν μιλάμε για εξαφάνιση της ψυχής, αλλά για αμαύρωση, αμαύρωση της εικόνας. Μουτζουρώνεται η ψυχή, μουτζουρώνεται αυτή η δυνατότητα. Αυτό λοιπόν είναι η νοερά ψυχή και η εικόνα του Θεού. Το πώς υπάρχει ο Θεός, το αγαπητικός του Θεού, ορίζει και το τι είναι η ψυχή.

Πάμε τώρα παρακάτω στο κείμενο του Αγίου Γρηγορίου. Λέει, δημιουργεί λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο σαν να πρόκειται για έναν άλλο κόσμο, έτερον κόσμο. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη των πατέρων, υπάρχουν τρεις κόσμοι τους οποίους δημιουργεί ο Θεός. Πρώτα δημιουργεί τον αόρατο κόσμο, τις λεγόμενες πνευματικές δυνάμεις, τους αγγέλους. Μετά δημιουργεί τον υλικό κόσμο. Και μετά δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ένας τρίτος κόσμος. Ο Άγιος Γρηγόριος, στο χωρίο που αναφερόμαστε, τον ονομάζει μέγα κόσμο μέσα στον μικρό κόσμο. Αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον μέγα κόσμο, τον τοποθετεί πάνω στη γη ως άλλον άγγελο. Άγγελο βέβαια με τη βιβλική σημασία της λέξης, δηλαδή έναν άλλο κήρυκα της παρουσίας του Θεού. Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού κηρύττει μέσα στην ιστορία την παρουσία του Θεού. Και αυτός ο άνθρωπος, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος, είναι προσκυνητής μικτός, φύλακας της ορατής κτήσεως και ιερουργός της αοράτου, βασιλιάς και κυρίαρχος όσων βρίσκονται επί της γης, που συγχρόνως κυβερνάται από τις ουράνιες δυνάμεις. Είναι επίγειος και ουράνιος, πρόσκαιρος και αθάνατος. Εδώ ανοίγω μια νέα μικρή παρένθεση. Υπήρχε ο θάνατος μέσα στον αρχαίγονο άνθρωπο? Εάν ο θάνατος είναι γεγονός οντολογικής κατηγορίας, υπαρξιακής κατηγορίας, ασφαλώς και δεν υπήρχε. Δεν μπορεί να υπήρχε. Αν ο θάνατος είναι επιστροφή του ανθρώπου στο μηδέν, αφού από το μηδέν ξεκινάει, πάλι ο θάνατος δεν υπάρχει, αφού αυτό το δεύτερο θα ήταν μια φυσική κίνηση. Αν όμως ο θάνατος αναφέρεται στον τρόπο υπάρξεως του ανθρώπου, τότε αυτός ο θάνατος έρχεται. Δεν υπάρχει απαρχής. Προκύπτει. Ο θάνατος είναι η απουσία της ζωής. Αν ζωή είναι ο Θεός, η σχέση με το Θεό, τότε θάνατος είναι η απουσία του Θεού. Αλλά αφήνω εδώ τα περί θανάτου και θα τα ξαναπιάσουμε στο σχολιασμό του επόμενου χωρίου, όπου υπάρχει μια συγκλονιστική φράση για το τι είναι ακριβώς ο θάνατος. Πάντως μπορώ να πω έτσι πολύ απλουστευτικά ότι ο άνθρωπος δημιουργείται ούτε θνητός ούτε αθάνατος. Η θνητότητα ή η αθανασία είναι αποτέλεσμα του αυτεξουσίου. Ας συνεχίσουμε όμως την ερμηνεία του χωρίου μας. Ο άνθρωπος δημιουργείται ορατός και νοούμενος, λέει το κείμενο του Αγίου Γρηγορίου, με δυνατότητες δηλαδή να γίνεται αντιληπτός δια των αισθήσεων ως υλική πραγματικότητα, αλλά και να νοείται ως πνευματική πραγματικότητα. Επίσης δημιουργείται ανάμεσα στη μεγαλειότητα και στην ταπεινότητα, όντας ο ίδιος πνεύμα και σάρκα. Ο άνθρωπος είναι πνεύμα, του έχει χαριστεί να είναι πνεύμα. Είναι πνεύμα και αυτή είναι η αρχοντιά του. Αυτή είναι η διαφορά του από όλα τα όντα της κτήσεως. Αυτή είναι η χάρη του. Είναι επίσης σάρκα για να μην επέρεται, να μην εξυψώνεται πέραν της θεότητας. Ως πνεύμα μπορεί να ζει και να δοξάζει τον ευεργέτη. Ως σώμα πάσχει και δια του πάθους ενθυμείται και παιδαγωγείται, ώστε να φιλοτιμείται προς διαρκή ανύψωστη, ώστε να φτάσει το απαρχής προορισμένο μεγαλείο του. Είναι λοιπόν ένα έμβιο όν που ζει στον εδώ κόσμο, οικονομείται από τα εντάφθα, από τα κτιστά, κινείται όμως, μεταβαίνει προς άλλον κόσμο. Και το τέλος αυτού του μυστηρίου του ανθρώπου, ο σκοπός του, είναι να θεώνεται με την κίνησή του προς τον Θεό.

Πάμε τώρα στο δεύτερο χωρίο, επίσης σημαντικό. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: αυτόν τον άνθρωπο που δημιούργησε ο Θεός τον έθεσε στο μέσον του παραδείσου, του κήπου. Όποιος κι αν είναι αυτός ο παράδεισος, αφού τον τίμησε με το αυτεξούσιο. Υπογραμμίζω, άλλο το αυτεξούσιο και άλλο η ελευθερία. Το αυτεξούσιο είναι η δυνατότητα να πεις ναι ή όχι στην ελευθερία. Τον τίμησε λοιπόν με το αυτεξούσιο, ώστε το αγαθό να ανήκει σε εκείνον που θα το επιλέξει και όχι τόσο σε αυτόν που θα το προσφέρει προς επιλογή. Για την επιλογή αυτή παρέχονται στον άνθρωπο τα σπέρματα, ώστε να γίνει γεωργός αθανάτων φυτών, δηλαδή θείων ενιών. Γιατί τα δέντρα του παραδείσου είναι οι θείες έννοιες, και οι απλούστερες και οι τελειότερες, και οι μικρές και οι μεγάλες έννοιες. Και τον έβαλε στον παράδεισο γυμνό, εξαιτίας της απλότητας, να είναι γυμνός μέσα στην απλότητά του και χωρίς περίτεχνη κατάσταση ζωής, να ζει μια απλή ζωή. Επίσης και χωρίς τίποτα να τον επικαλύπτει ή τίποτα να προβάλλεται επάνω του. Σημειώνω σε μια μικρή παρένθεση ότι οι λέξεις εδώ έχουν τεράστια σημασία, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να επισέλθουμε σε πολλές λεπτομέρειες. Φέρει πίν με τη λέξη πρόβλημα, αυτό που φοράει ο άνθρωπος, εννοεί όλες αυτές τις θεωρίες, τις θρησκείες, τις ιδεολογίες που έρχονται και προβάλλονται πάνω στον άνθρωπο. Συνεχίζω το κείμενο. Γιατί έτσι έπρεπε να είναι ο αρχαίγονος άνθρωπος, και του δίνει ένα νόμο, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως υλικό, ως αντικείμενο για το αυτεξούσιο. Έχω το αυτεξούσιο. Αυτό το αυτεξούσιο με τι θα το δοκιμάσω? Ποιο είναι το υλικό που θα χρησιμοποιήσω για να λειτουργήσει το αυτεξούσιο? Η ύλη για το αυτεξούσιο είναι ο νόμος. Ο νόμος δίδεται ως αντικείμενο για να λειτουργήσει το αυτεξούσιο. Και ο νόμος ήταν η εντολή από ποια φυτά θα μεταλάμβανε, θα έτρωγε και ποιο δεν θα έπρεπε να αγγίξει. Αυτό το τελευταίο, το φυτό δηλαδή που δεν έπρεπε να αγγίξει, ήταν το ξύλο της γνώσεως, το οποίο όμως δεν φυτεύτηκε απ' αρχής κακός, ούτε απαγορεύτηκε φθονερός. Δεν είχε τίποτα κακό το ξύλο της γνώσεως. Ούτε η εντολή να μην το γευτεί είχε κανένα φθόνο απέναντι στον άνθρωπο. Υποσημειώνεται μάλιστα στο κείμενο που διαβάζουμε του Αγίου Γρηγορίου με έμφαση ότι μια τέτοια ερμηνεία, ότι δηλαδή το δέντρο της γνώσεως φυτεύτηκε κακός ή ότι η εντολή είχε στοιχείο φθόνου, είναι μεγάλο λάθος. Ας μην φτάσουν σε τέτοιες ερμηνείες οι θεομάχοι, μας λέει, μιμούμενοι τον όφη που ψεύδεται. Αλλά το ξύλο αυτό ήταν καλό εάν μεταλαμβανόταν ευκαίρως, εάν το δοκίμαζε ο άνθρωπος στον κατάλληλο καιρό. Τι ήταν κατ' ουσίαν αυτό το φυτό? Ήταν η δυνατότητα θεωρίας του Θεού. Η γεύση του καρπού οδηγούσε στη θέα του Θεού, κάτι στο οποίο είναι ασφαλές να προσεγγίζουν όσοι έχουν τελειοποιηθεί με την άσκηση. Αυτοί που δεν έχουν αυτή τη δύναμη, αν το προσεγγίσουν, δεν θα γευτούν την κοινωνία με το Θεό. Δεν είναι όμως καλό αυτό το δέντρο για αυτούς που είναι απλούστεροι και η έφεσή τους για τη γνώση είναι ακόμα λίγη, αδύνατη. Και μας δίνει εδώ μια εικόνα για να εξηγήσει τι εννοεί. Καθώς δεν μπορείς να δώσεις τέλεια τροφή σε αυτούς που είναι ακόμα απαλοί και έχουν ανάγκη από γάλα, δηλαδή στα νήπια, στα βρέφη. Επειδή όμως από το φθόνο του διαβόλου και εξαιτίας της επίρρειας της γυναίκας, την οποία έπαθε αυτή η γυναίκα ως απαλότερη, ως πιο λεπτή φύση, ως πλέον ευαίσθητη, και την οποία επίρρεια προσέφερε ως καταλληλότερη, ξέχασε την εντολή που του δόθηκε και ιτήθηκε από την πρόσκαιρη γεύση. Έτσι χάνει το ξύλο της ζωής, χάνει τον παράδεισο,
χάνει την κοινωνία με το Θεό, γίνεται εξόριστος εξαιτίας της κακίας και φορά τους δερμάτινους χιτώνες, δηλαδή τη σάρκα την παχύτερη και θνητή, αυτή που είναι στους αντίποδες της σάρκας που έφερε με τη δημιουργία του. Θα πρέπει να πω στο σημείο αυτό ότι και ο Απόστολος Παύλος κάνει μνήμα αυτής της διάκρισης της σάρκας. Σπείρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών. Ο Παύλος μιλά για σώμα πνευματικό, αλλά πάντως για σώμα. Η διάκριση αυτή μεταξύ παχυτέρας σαρκός και αυθάρτου σαρκός υπάρχει σε όλη τη διδασκαλία των πατέρων. Συνεχίζουμε. Και καταρχήν καταλαβαίνει τη δική του ντροπή και κρύπτεται από τον Θεό. Κερδίζει όμως κάτι από όλα αυτά. Από όλη αυτή τη συμφορά του βγαίνει ένα κέρδος, και το κέρδος αυτό είναι ο θάνατος. Και δια του θανάτου η διακοπή της αμαρτίας, ώστε το κακό να μην μείνει αθάνατο. Και έτσι αυτό που λογαριάζεται για τιμωρία κατ' ουσίαν είναι φιλανθρωπία. Εδώ θέλω να ολοκληρώσω το σχόλιο για το θάνατο που άρχισα από το προηγούμενο χωρίο. Γιατί άραγε ο θάνατος είναι για τους πατέρες φιλάνθρωποι παραχώρηση του Θεού προς τον άνθρωπο? Διότι πάβει η αποτυχία να γίνεται υπαρξιακή κατάσταση. Επειδή ο άνθρωπος της πτώσεως έχασε την προσωπική του ελευθερία και επομένως την προσωπική του θέληση, πρέπει να διακόπτεται αυτή η ανυπαρξία προσωπικής θελήσεως με την ελπίδα ότι θα μπορέσει ο διάδοχός του, ο δια του θανάτου ερχόμενος διάδοχος, να φτάσει στο επιδιωκόμενο τέλος. Εδώ ισχύει και πάλι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δηλαδή καταλαβαίνουμε τη σημασία του θανάτου ως ευεργεσίας μόνο αν δεν μιλήσουμε για ποσοστά και αν φτάσουμε στο πρόσωπο του Χριστού. Να λοιπόν που με τη διαδοχή των γενεών οι άνθρωποι εξαιτίας του θανάτου πεθαίνουν, γεννιούνται, πεθαίνουν, γεννιούνται, και κάποτε γεννιέται ο άνθρωπος με κεφαλαίο α. Αυτή τη φορά όχι απλώς ο αρχαίγονος άνθρωπος, ο παλαιός Αδάμ, αλλά συγχρόνως και ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός. Αλλά στο σημείο αυτό θα σταματήσουμε για σήμερα και θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή αυτή την αναφορά στην αμαρτία και το θάνατο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915».
6: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Λένε πως ο εγκληματίας στο εξωτερικό πολύ σπάνια μετανοεί, γιατί και αυτές ακόμα οι πιο σύγχρονες θεωρίες τον βεβαιώνουν πως το έγκλημά του δεν είναι έγκλημα, μα μονάχα μια εξέγερση ενάντια στην άδικη καταπίεση και στη βία. Η κοινωνία τον αποκόπτει από το σύνολο εντελώς μηχανικά, θριαμβεύοντας πάνω του μονάχα με τη βία, και συνοδεύει τον εξωστρακισμένον με το μίσος της. Έτσι λένε τουλάχιστον οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι για τον εαυτό τους. Τον μισούν και, παρόλο που είναι αδερφός τους, μένουν εντελώς αδιάφοροι και δεν φροντίζουν καθόλου για τη μελλοντική του τύχη. Έτσι όλα γίνονται χωρίς την παραμικρότερη συμπόνια από μέρους της Εκκλησίας, γιατί τις πιο πολλές φορές εκεί δεν υπάρχει καθόλου Εκκλησία, μα μείνανε μονάχα η εκκλησιαστική και τα μεγαλόπρεπα κτίρια των ναών, και οι εκκλησίες προσπαθούν να περάσουν από την κατώτερη μορφή, δηλαδή της Εκκλησίας, σε μια ανώτερη μορφή του κράτους, ώσπου να εξαφανιστούν ολότελα μέσα του. Έτσι τουλάχιστον νομίζω πως γίνεται στις λουθυρανικές χώρες. Όσο για τη Ρώμη, εκεί πια είναι 1000 χρόνια που το κράτος έχει πάρει τη θέση της Εκκλησίας. Γι' αυτό και ο εγκληματίας δεν θεωρεί πια τον εαυτό του μέλος της Εκκλησίας, και όταν τον εξωστρακίζουν φτάνει στην πλήρη απόγνωση, και αν επιστρέψει κάποτε στην κοινωνία νιώθει συχνά ένα τέτοιο μίσος που η ίδια η κοινωνία τον αποφεύγει και τον εξωστρακίζει. Μπορείτε μόνοι σας να καταλάβετε πού οδηγούν όλα αυτά. Έχει κανείς την εντύπωση πως σε πολλές περιπτώσεις και στη χώρα μας το ίδιο γίνεται. Όμως εδώ, και αυτό είναι το σπουδαίο, εκτός από τα πολιτικά δικαστήρια έχουμε και την Εκκλησία, που δεν χάνει ποτέ την επαφή της με τον εγκληματία, θεωρώντας τον πάντοτε σαν ακριβό και αγαπητό της τέκνο. Και υπάρχει ακόμα και διατηρείται, έστω και μονάχα σαν ιδέα, η δικαιοσύνη της Εκκλησίας, που αν ακόμα δεν δρά ενεργητικά προς το παρόν, υπάρχει σαν μια σκέψη μελλοντική, έστω και σαν όνειρο. Και χωρίς αμφιβολία και ο ίδιος ο εγκληματίας την αναγνωρίζει με το ένστικτο της ψυχής του. Είναι σωστό και αυτό που υπόθηκε πριν από λίγο, πως δηλαδή αν πραγματικά γίνονταν το δικαστήριο της Εκκλησίας και λειτουργούσε με όλα του τα δικαιώματα, αν δηλαδή όλη η κοινωνία μεταβαλλόνταν σε Εκκλησία, τότε όχι μονάχα το εκκλησιαστικό δικαστήριο θα επηρέαζε τον εγκληματία όσο τίποτα δεν τον επηρεάζει τώρα, μα ίσως και τα εγκλήματα να λιγόστευαν σε απίστευτο βαθμό. Μα και η Εκκλησία, σε αυτό δεν χωράει καμία αμφιβολία, θα αντιμετώπιζε τον μελλοντικό εγκληματία και τα μελλοντικά εγκλήματα με εντελώς διαφορετικό τρόπο από ό,τι γίνεται σήμερα, και θα ήξερε πώς να επαναφέρει τον αφορισμένο στους κόλπους της, πώς να προλάβει το κακό και πώς να αναγεννήσει τον εκπεσμένο. Είναι αλήθεια, χαμογέλασε ανάλαφρα ο Στάρετς, πως σήμερα ούτε και η χριστιανική κοινωνία είναι έτοιμη να δεχτεί μια τέτοια αλλαγή, μια και οι ενάρετοι μετριούνται στα δάχτυλα. Μα επειδή αυτοί δεν χάνουν την πίστη τους, όλη η κοινωνία στέκει ατράνταχτη προσμένοντας την πλήρη μετατροπή της ειδωλολατρικής σχεδόν κοινωνίας σε μια ενιαία, οικουμενική και πανίσχυρη Εκκλησία. Και ούτω γεννήσετε, ούτω γεννήσετε, έστω και στη συντέλεια των αιώνων, γιατί τούτο μονάχα είναι προορισμένο να συμβεί. Και δεν υπάρχει λόγος να ταράζεται κανείς
με υπολογισμούς και διορίες, γιατί το μυστικό του χρόνου και της διορίας το ξέρει μονάχα η σοφία του Θεού, η προβλεπτικότητά του και η αγάπη του. Και αυτό που σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ανθρώπου μπορεί να είναι πολύ μακριά ακόμα, ίσως από την προαπόφαση του Θεού να βρίσκεται κιόλας στις παραμονές, να έχει φτάσει κιόλας πρώτων πυλών. Ούτω γεννήσετε, ούτω γεννήσετε, ούτω γεννήσετε, επικύρωσε με ευλάβεια και αυστηρότητα και ο πατέρας Παΐσιος. Παράξενο, πάρα πολύ παράξενο, πρόφερε ο Μιούζοφ, όχι και πολύ ζωηρά, με κάποια συγκρατημένη αγανάκτηση. «Τι σας φαίνεται λοιπόν τόσο παράξενο?» ρώτησε με κάποια προφύλαξη ο πάτερ Ιωσήφ. «Μα τι είναι όλα αυτά τέλος πάντων?» ξεφώνησε ο Μιούζοφ. «Λες και ξέσπασε ξαφνικά. Παραμερίζεται το κράτος από τη γη και η εκκλησία ανυψώνεται στο επίπεδο του κράτους? Αυτό δεν το ονειρεύτηκε ούτε ο Πάπας Γρηγόριος ο Έβδομος». «Εντελώς λαθεμένα το καταλάβατε», πρόφερε αυστηρά ο πάτερ Παΐσιος. «Καταλάβετε το λοιπόν, πως δεν μεταμορφώνεται η Εκκλησία σε κράτος. Αυτό είναι το όνειρο της Ρώμης. Αυτό είναι ο τρίτος πειρασμός του σατανά. Μα απέναντίας, το κράτος μεταμορφώνεται σε Εκκλησία, ανυψώνεται στο επίπεδο της Εκκλησίας και γίνεται παγκόσμια Εκκλησία. Πράγμα που είναι εντελώς αντίθετο και από τον ουλτραμοντανισμό και από τη Ρώμη και από τα δικά σας λόγια, και είναι μονάχα ο μεγάλος προορισμός της Ορθοδοξίας σε τούτο τον κόσμο. Αυτό το άστρο θα αναλάμψει από την Ανατολή». Ο Μιούζοφ έμεινε βαρισίμαντα σιωπηλός. Όλη του η εμφάνιση έδειχνε καταπληκτική αυτοεκτίμηση. Στα χείλη του φάνηκε ένα χαμόγελο συγκαταβατικής ανωτερότητας. Ο Αλιώσα τα παρακολουθούσε όλα και η καρδιά του χτυπούσε δυνατά. Όλη τούτη η συζήτηση τον είχε συγκινήσει βαθιά. Έριξε τυχαία ένα βλέμμα στον Ρακίτιν. Αυτό στεκόταν ακίνητο στη θέση του, κοντά στην πόρτα, ακούγοντας και κοιτάζοντας προσεκτικά, αν και είχε χαμηλωμένα τα μάτια του. Μα από το ζωηρό κοκκίνισμα στα μαχουλά του, ο Αλιώσα κατάλαβε πως και ο Ρακίτιν δεν ήταν λιγότερο ταραγμένος. Και ο Αλιώσα ήξερε πολύ καλά γιατί ήταν ταραγμένος. «Επιτρέψτε μου να σας διηγηθώ ένα μικρό περιστατικό, καλή μου κύριε», άρχισε να λέει ξαφνικά ο Μιούζοφ με ένα επιβλητικό και εξαιρετικά αξιοπρεπές ύφος. «Στο Παρίσι, εδώ και κάμποσα χρόνια, λίγο καιρό μετά το πραξικόπημα του Δεκέμβρη, μου έτυχε μια φορά σε μια επίσκεψη που έκανα σε ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο που βρίσκονταν στα πράγματα, να συναντήσω έναν περιεργότατο κύριο. Αυτό το άτομο δεν ήταν ακριβώς αστυνομικό λαγωνικό, μα κάτι σαν διευθυντής μιας ολόκληρης ομάδας λαγωνικών της πολιτικής αστυνομίας, που είναι στο είδος του ένα αρκετά σπουδαίο αξίωμα. Βρίσκοντας λοιπόν την ευκαιρία, έπιασα από τη μεγάλη μου περιέργεια κουβέντα μαζί του. Και επειδή αυτός δεν είχε έρθει σαν γνώριμος, μα σαν υφιστάμενος για να κάνει κάποιαν αναφορά, μου έκανε την τιμή, βλέποντας πως ήμουν αδεκτός στου προϊστάμενου του, να μου μιλήσει με κάποιαν ειλικρίνεια. Εννοείται βέβαια ως ένα ορισμένο σημείο δηλαδή. Για να το πω καλύτερα, ήταν μάλλον ευγενικός παρά ειλικρινής, όπως ακριβώς ξέρουν να είναι ευγενικοί οι Γάλλοι.
πολύ περισσότερο μάλιστα γιατί έβλεπε στο πρόσωπό μου έναν ξένο. Όμως εγώ τον κατάλαβα καλά. Μιλούσαμε για τους social επαναστάτες. Σημειώστε πως τότε τους καταδιώκανε αυτούς. Παραλείποντας το κύριο συμπέρασμα της κουβέντας μας, θα σας πω μονάχα μια περιεργότατη παρατήρηση που έκανε κάπως ξαφνικά αυτός ο ανθρωπάκος, σαν να του ξέφυγε. «Εμείς», είπε αυτός, «ουσιαστικά δεν φοβόμαστε και τόσο πολύ όλους αυτούς τους σοσιαλιστές, αναρχικούς, τους άθεους και τους επαναστάτες. Τους παρακολουθούμε και ξέρουμε το κάθε τι για αυτούς. Όμως ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν και μερικοί, όχι πολλοί, εξαιρετικά ιδιόρυθμοι άνθρωποι. Αυτοί πιστεύουν σε Θεό, είναι χριστιανοί και ταυτόχρονα είναι και σοσιαλιστές. Αυτούς φοβόμαστε περισσότερο. Αυτοί είναι οι τρομεροί. Ο σοσιαλιστής χριστιανός είναι φοβερότερος από τον σοσιαλιστή άθεο». Και τότε ακόμα απόρρισα με αυτά τα λόγια που άκουσα. Μα τώρα, κύριοι μου, τα ξαναθυμήθηκα. Βρίσκεται δηλαδή πως έχουν σχέση με μας και μας θεωρείτε σοσιαλιστές? Ρώτησε χωρίς περιστροφές ο Πάτερ Παΐσιος. Μα πριν προφτάσει να απαντήσει ο Πιότρ Αλεξάνδροβιτς, άνοιξε η πόρτα και μπήκε ο τόσο αργοπορημένος Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Είχαν πάψει σχεδόν να τον περιμένουν, έτσι που στην αρχή απόρρισαν κάπως με την αναπάντηχη εμφάνισή του.

Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς ήταν 28 χρονών. Είχε μέτριο ανάστημα και ευχάριστο πρόσωπο. Μα φαινόταν πολύ μεγαλύτερος. Είχε γερά μούσκουλα και μπορούσε κανείς να διακρίνει πως είχε μεγάλη σωματική δύναμη. Μα παρόλα αυτά, το πρόσωπό του φαινόταν κάπως αρρωστιάρικο. Έτσι καθώς ήταν αδύνατο, με βαθουλωμένα μάγουλα που είχαν ένα ασθενικό κιτρινιάρικο χρώμα. Τα αρκετά μεγάλα σκοτεινά και προεξέχοντα μάτια του κοίταζαν σταθερά και επίμονα, μα κάπως αόριστα. Ακόμα και όταν ευρίαζε και μιλούσε ερεθισμένος, το βλέμμα του δεν επηρεαζόταν από την εσωτερική του ταραχή και είχε μια άλλη έκφραση που καμιά φορά δεν τέριαζε καθόλου με τη στιγμή. «Δύσκολο να καταλάβεις τι σκέφτεται», λέγανε μερικές φορές εκείνοι που κουβέντιαζαν μαζί του. Άλλοι πάλι, βλέποντας τα μάτια του σκεφτικά και σκυθρωπά, συνέβαινε κάποτε να μείνουν κατάπληκτοι με τα αναπάντεχα γέλια του, που αποδείχνανε πως έκανε χαρούμενες και παιχνιδιάρικες σκέψεις τη στιγμή ακριβώς που τα μάτια του δείχνανε τόση σκυθροπότητα. Εξάλλου, δεν ήταν και παράξενο που το πρόσωπό του φαινόταν αρρωστιάρικο. Όλοι ξέρανε ή είχαν ακουστά για την εξαιρετικά πολυτάραχη και γλεντζέδικη ζωή που έκανε στην πολιτεία. Ξέρανε ακόμα και τον ασυνήθιστο εκνευρισμό όπου τον είχαν φέρει οι ασταμάτητες φιλονικίες με τον πατέρα του για τα περιουσιακά τους. Στην πολιτεία κυκλοφορούσαν αρκετά ανέκδοτα πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι αλήθεια πως και από φυσικού του ήταν ευερέθιστος. Είχε ένα πνεύμα στρεβλό και κομματιαστό, όπως είχε πει χαρακτηριστικά ο ειρηνοδίκης μας Σιμεών Ιβάνοβιτς σε μια ομίγυρη. Μπήκε ντυμένος άψογα και κομψά, με κουμπωμένη την ρεντικότα του, με μαύρα γάντια, κρατώντας ένα ψηλό καπέλο στο χέρι. Σαν στρατιωτικός που πριν από λίγο αποστρατεύτηκε. Άφηνε μουστάκι και ξύριζε για την ώρα τα γένια. Τα σκουρόξανθα μαλλιά του ήταν κομμένα κοντά και χτενισμένα προς τα μπρος στους κροτάφους. Βημάτιζε αποφασιστικά με μεγάλα στρατιωτικά βήματα. Κοντοστάθηκε στο κατώφλι και έριξε σε όλους ένα βλέμμα. Ύστερα κατευθύνθηκε ίσα προς τον Στάρετς, μαντεύοντας πως αυτός είναι ο οικοδεσπότης. Έκανε μια βαθιά υπόκληση και ζήτησε την ευλογία του. Ο Στάρετς ανασηκώθηκε και τον ευλόγησε. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς φίλησε με σεβασμό το χέρι του και, εξαιρετικά ταραγμένος, σχεδόν εκνευρισμένος, προφέρε: «Παρακαλώ να φανείτε μεγαλόψυχος και να με συγχωρήσετε που σας έκανα να με περιμένετε τόση ώρα. Όμως δύο φορές ρώτησα τον υπηρέτη που μου έστειλε ο πατερούλης μου και αυτός με βεβαίωσε κατηγορηματικά πως η συνάντηση είχε οριστεί στη μία. Τώρα μόλις μαθαίνω, μην ανησυχείτε», τον διέκοψε ο Στάρετς. «Δεν είναι τίποτα. Δεν πειράζει που αργήσατε λιγάκι. Σας είμαι εξαιρετικά ευγνώμων και ήμουν εντελώς βέβαιος πως θα μου δείχνατε την καλοσύνη σας». Λέγοντας τα αυτά, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς υποκλήθηκε για μια ακόμα φορά. Ύστερα, γυρίζοντας απότομα στον πατερούλη του, του έκανε και αυτούνου μια υπόκληση, το ίδιο βαθιά και γεμάτη σεβασμό. Ήταν φανερό πως είχε αποφασίσει από τα πριν αυτή την υπόκληση με όλη του την ειλικρίνεια, θεωρώντας το υποχρέωσή του να εκφράσει με αυτόν τον τρόπο το σεβασμό του και τις καλές του προθέσεις. Αν και αυτό ήταν εντελώς αναπάντεχο για τον Φιοντόρ Παύλοβιτς, αυτός δεν τα έχασε.
πήδηξε από την πολυθρόνα του και απαντώντας τη βαθιά υπόκληση του Δημήτρη Φιοντόροβιτς, υποκλήθηκε και αυτό το ίδιο βαθιά στο γιο του. Το πρόσωπό του έγινε ξαφνικά σοβαρό και επιβλητικό, πράγμα όμως που τον έκανε να πάρει μια εντελώς μοχθηρή έκφραση. Ύστερα από αυτό, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς έκανε σιωπηλώς μια υπόκληση σε όλους γενικά και με τα μεγάλα και αποφασιστικά του βήματα πλησίασε το παράθυρο και κάθισε στη μοναδική καρέκλα που είχε μείνει αδιανή, δίπλα στον πατέρα Παΐσιο.

«Επίτρεψέ μου να μην συνεχίσω πάνω σε αυτό», πρόφερε αυτός με κάποια κοσμική υπεροψία. «Στο κάτω-κάτω αυτό το θέμα είναι αρκετά περίπλοκο». «Να, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς χαμογελάει ηρωνικά. Σίγουρα θα έχει κάτι ενδιαφέρον να μας πει και σε τούτη την περίπτωση. Ρωτήστε αυτόν καλύτερα». «Δεν έχω τίποτα ιδιαίτερο να πω. Θα ήθελα μονάχα να κάνω μία μικρή παρατήρηση», απάντησε αμέσως ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Πως γενικά ο ευρωπαϊκός λιμπεραλισμός και μάλιστα και ο δικός μας λιμπεραλιστικός διλεταντισμός από πολύ καιρό πια και αρκετά συχνά κάνει σύγχυση των τελικών αποτελεσμάτων του σοσιαλισμού και του χριστιανισμού. Αυτό το εξωφρενικό συμπέρασμα είναι φυσικά πολύ χαρακτηριστικό. Και εξάλλου δεν είναι μονάχα οι λιμπεραλιστές και οι τηλετάντες που μπερδεύουν τον σοσιαλισμό με τον χριστιανισμό, μα σε πολλές περιπτώσεις το ίδιο κάνουν και οι χωροφύλακες και οι χωροφύλακες του εξωτερικού φυσικά. Το παρισινό σας ανέκδοτο είναι χαρακτηριστικό, Πιόντρ Αλεξάνδροβιτς. Και πάλι θα σας παρακαλέσω, κύριοι, να αφήσουμε εντελώς αυτό το θέμα», ξαναείπε ο Πιόντρ Αλεξάνδροβιτς. «Και εγώ σε αντάλλαγμα θα σας διηγηθώ ένα ανέκδοτο για τον ίδιο τον Ιβάν Φιοντόροβιτς, πολύ ενδιαφέρον και χαρακτηριστικό. Μόλις πριν από 5 μέρες σε μια συγκέντρωση όπου παρευρίσκονταν προπάντων κυρίες, δήλωσε πανηγυρικά σε μια συζήτηση πως σε όλη τη γη δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να μπορεί να αναγκάσει τους ανθρώπους να αγαπήσουν τους ομοιούς τους, πως δεν υπάρχει κανένας φυσικός νόμος που να αναγκάζει τον άνθρωπο να αγαπάει την ανθρωπότητα και πως αν υπάρχει και υπήρχε ως τα τώρα αγάπη στον κόσμο, αυτό δεν έγινε από κανένα νόμο της φύσης, μα μόνο και μόνο γιατί ο άνθρωπος πίστευε στην αθανασία του». Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς πρόσθεσε πως αυτός ακριβώς είναι ο φυσικός νόμος μέσα σε εισαγωγικά. Έτσι που αν λείψει από την ανθρωπότητα η πίστη για την αθανασία της, θα εξαφανιστεί αμέσως όχι μονάχα η αγάπη, μα και η απαραίτητη δύναμη για την συνέχιση της παγκόσμιας ζωής. Και όχι μονάχα αυτό, σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα υπάρχει πια τίποτα ανήθικο. Όλα θα επιτρέπονται, ακόμα και η ανθρωποφαγία. Μα προχώρησε και ακόμα παραπέρα. Τελείωσε με τη διαβεβαίωση πως για κάθε άνθρωπο που, όπως εμείς, δεν πιστεύει ούτε στο Θεό ούτε στην αθανασία του, ο φυσικός νόμος πρέπει να γίνει το αντίθετό του ως τα τώρα θρησκευτικού νόμου. Έτσι που ο εγωισμός, ακόμα και όταν φτάνει ως το κακούργημα, όχι μονάχα να είναι επιτρεπτός, μα πρέπει να τον παραδεχτεί κανείς και σαν αναγκαίο, σαν την πιο λογική και σχεδόν σαν την πιο ευγενική διέξοδο από την κατάσταση που βρίσκεται. Από αυτήν την παραδοξολογία μπορείτε, κύριοι, να βγάλετε το συμπέρασμά σας και να καταλάβετε τι υποστηρίζει και τι ίσως είχε σκοπό να υποστηρίξει ο καλός, μα εκεντρικός και παραδοξολόγος Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Μια στιγμή, παρακαλώ», φώναξε αναπάντεχα ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. «Θέλω να δω αν κατάλαβα καλά. Το κακούργημα όχι μονάχα πρέπει να είναι επιτρεπτό, μα πρέπει να το παραδεχτεί κανείς σαν την πιο αναπόφευκτη και την πιο λογική διέξοδο για τον κάθε άθεο. Έτσι είναι ή όχι?» «Έτσι ακριβώς», είπε ο πατέρας Παΐσιος. «Ωραία, θα το έχω υπόψη μου». Αφού τα είπε αυτά, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς σώπασε το ίδιο απότομα όπως ανακατεύτηκε και στη συζήτηση. Όλοι τον κοίταξαν με περιέργεια. «Πραγματικά, λοιπόν, έχετε την πεποίθηση

πεποίθηση πως αυτό θα συμβεί όταν οι άνθρωποι χάσουν την πίστη τους στην αθανασία της ψυχής τους?» ρώτησε ξαφνικά ο Στάρετς τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Ναι, αυτό είπα. Δεν υπάρχει αρετή όταν δεν υπάρχει πίστη στην αθανασία. Πρέπει να είστε μακάριος αν το πιστεύετε αυτό, ή πολύ δυστυχισμένος.» «Γιατί δυστυχισμένος?» ρώτησε χαμογελώντας ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Γιατί κατά πάσα πιθανότητα δεν πιστεύετε και ο ίδιος στην αθανασία της ψυχής και ούτε σε αυτά που γράψατε για την Εκκλησία και για το εκκλησιαστικό ζήτημα. Μπορεί να έχετε δίκιο. Όμως δεν αστειευόμουν και εντελώς», ομολόγησε ξαφνικά με ένα παράξενο τρόπο ο Ιβάν Φιοντόροβιτς και κοκκίνησε. «Δεν αστειευόσαστε και εντελώς. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτή η σκέψη δεν κατάσταλαξε ακόμα στην καρδιά σας και σας βασανίζει. Μα και αυτός που βασανίζεται αγαπάει καμιά φορά να διασκεδάζει με την απόγνωσή του. Λες και το κάνει και αυτό από απόγνωση. Προς το παρόν κι εσείς διασκεδάζετε από απόγνωση, γράφοντας άρθρα, συζητώντας στα κοσμικά σαλόνια, χωρίς κι εσείς ο ίδιος να πιστεύετε στην διαλεκτική σας και κοροϊδεύοντας την μέσα σας με καημό και θλίψη. Δεν έχετε λύσει αυτό το πρόβλημα και αυτό είναι το μεγάλο σας βάσανο, γιατί το πρόβλημα ζητάει επιτακτικά μία λύση. Και μπορεί τάχα να λυθεί μέσα μου, να λυθεί με θετικό τρόπο?» εξακολουθούσε να ρωτάει περίεργος ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, κοιτάζοντας με κάποιο ενιγματικό χαμόγελο τον Στάρετς. «Και αν ακόμα δεν μπορεί να λυθεί θετικά, ποτέ δεν θα λυθεί, ούτε και αρνητικά. Την ξέρετε και ο ίδιος αυτή την ιδιότητα της καρδιάς σας και από πού προέρχεται όλο το μαρτύριό σας. Μα πρέπει να ευγνωμονείτε τον πλάστη που σας έδωσε μια ανώτερη καρδιά που είναι ικανή να υποφέρει αυτό το μαρτύριο. Ήθε να σας δώσει ο Θεός τη δυνατότητα να βρείτε τη λύση όταν θα βρίσκεστε ακόμα στη γη και ήθε να ευλογεί την οδόν σας.» Ο Στάρετς σήκωσε το χέρι του και ήταν έτοιμος να ευλογήσει από τη θέση του τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Μα εκείνος σηκώθηκε ξαφνικά από την καρέκλα του, τον πλησίασε, δέχτηκε την ευλογία του, του φίλησε το χέρι και γύρισε χωρίς να πει λέξη στη θέση του. Το πρόσωπό του είχε σταθερή και σοβαρή έκφραση. Αυτό το φέρσιμο, μα και όλη η προηγούμενη κουβέντα που δεν μπορούσε κανείς να την περιμένει από τον Ιβάν Φιοντόροβιτς, τους εξέπληξε όλους με την ενιγματικότητά του και με την κάποια επισημότητά του. Τόσο που για λίγο όλοι σώπασαν και το πρόσωπο του Αλιώσα έδειχνε σχεδόν φοβισμένο. Μα ο Μιούζοφ ξαφνικά ανασήκωσε τους ώμους του και την ίδια στιγμή ο Φιοντόρ Παύλοβιτς σηκώθηκε όρθιος. «Πανιερότατε και Παναγιώτατε Στάρετς», φώναξε, δείχνοντας τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Αυτός είναι ο γιος μου, Σάρξ, εκ της αρκός μου, ο πιο αγαπημένος μου. Τούτος είναι άξιος, σαν να λέμε, ο Καρμόρ, και αυτός ο γιος που μπήκε τώρα μόλις, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, που μαλώνω μαζί του και σας ζητάω να μου δώσετε το δίκιο, είναι ο ανάξιος Φραντς Μόρ. Και οι δυο τους από τους ληστές του Σίλερ. Και εγώ σε αυτή την περίπτωση είμαι ο ηγεμονεύων κόμις Φον Μόρ. Κρίνετε μας και σώστε μας. Έχουμε ανάγκη όχι μονάχα από τις προσευχές, μα και από τις προρήσεις σας. Μιλήστε απλά και μην αρχίζετε να προσβάλλετε δικούς σας ανθρώπους», απάντησε ο Στάρετς με μια αδύναμη, εξαντλημένη φωνή.
Είναι φανερό πως όσο πήγαινε κουραζόταν περισσότερο και έχανε τις δυνάμεις του.

Όλα αυτά είναι μια αισχρή κωμωδία που την προαισθανόμουν από την ώρα που ερχόμουν εδώ πέρα. Ξεφώνησε αγανακτισμένος ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς και σηκώθηκε και αυτός απότομα. «Με συγχωρείτε, εδεσιμότατε πάτερ», γύρισε και είπε στον Στάρετς. «Εγώ είμαι αμόρφωτος άνθρωπος και ούτε ξέρω καλά-καλά να σας προσφωνήσω. Μα σας κοροϊδέψανε και εσείς δείξατε υπερβολική καλοσύνη που μας επιτρέψατε να μαζευτούμε εδώ πέρα. Ο πατερούλης μου επιδιώκει απλώς και μόνο να δημιουργήσει σκάνδαλο. Γιατί θα μου πείτε? Αυτό πια είναι δικός του λογαριασμός. Αυτός πάντα έχει το σκοπό του. Μα νομίζω πως τώρα ξέρω για ποιο λόγο. Με κατηγορούν όλοι, όλοι τους», φώναξε ο Φιόντορ Παύλοβιτς. «Να και ο Πιόντρ Αλεξάνδροβιτς. Κοιτάξτε, με κατηγορεί. Με κατηγορήσατε, Πιόντρ Αλεξάνδροβιτς. Με κατηγορήσατε», γύρισε ξαφνικά και είπε στον Νιούσοφ. Αν και αυτός ούτε το σκέφτηκε καν να τον διακόψει. «Με κατηγορούν πως απέκρυψα τα λεφτά του παιδιού μου και του τα πήραμε δόλο. Μα πέστε μου λοιπόν, δεν υπάρχουν τάχα δικαστήρια? Εκεί θα σας τα λογαριάσουν, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, με τις ιδέες σας, τις αποδείξεις, τα γράμματα και τα συμβόλαια, πόσα είχατε, πόσα σπαταλήσατε και τι σας έχει μείνει. Γιατί ο Πιότρ Αλεξάνδροβιτς αποφεύγει να πει τη γνώμη του. Πείτε μου γιατί. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς δεν του είναι ξένος, μα δεν το κάνει, γιατί όλοι είναι εναντίον μου. Όμως ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς μου χρωστάει κιόλας, και όχι τίποτα μικροπράγματα, μα ολόκληρες χιλιάδες ρούβλια. Αυτό μπορώ να το αποδείξω με ντοκουμέντα. Όλη η πολιτεία τρίζει και βουίζει με τα γλέντια του, και εκεί που υπηρετούσε πρώτα, εκεί πλήρωνε 1.000 και 2.000 ρούβλια για αποπλανήσεις τιμίων κοριτσιών. Αυτά, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, αυτά τα ξέρουμε με τις πιο μυστικές λεπτομέρειες και θα τα αποδείξω. Πανιερότατε πάτερ, το πιστεύετε τάχα? Ξελόγιασε την ευγενικότερη κοπέλα από καλό σπίτι, με περιουσία, κόρη του πρώην ανώτερού μου, ενός γενναίου συνταγματάρχη, παρασημοφορημένου με τα διάσημα της Αγίας Άννας μεταξύ φών, ξεγέλασε το κορίτσι ζητώντας το σε γάμου. Τώρα είναι εδώ, τώρα είναι ορφανή, αραβωνιαστικιά του, και αυτός πηγαίνει φανερά στο σπίτι μιας ντόπιας ξελογιάστρας. Μα παρόλο που αυτή η ξελογιάστρα ήταν προηγούμενα, ας το πούμε έτσι, πολιτικά παντρεμένη με έναν ευυπόληπτο κύριο, έχει ανεξάρτητο χαρακτήρα. Είναι φρούριο απόρθητο για όλους, σαν να μην ήταν νόμιμο σύζυγος. Γιατί είναι ηθική? Ναι, Πανάγιοι πατέρες μου, είναι ηθική. Και ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς θέλει να ανοίξει τούτο το φρούριο με χρυσό κλειδί. Γι' αυτό μου κάνει τώρα τον παλικαρά. Θέλει να μου αρπάξει λεφτά, και ως τα τώρα σπατάλησε 1.000 ρούβλια για αυτήν την ξελογιάστρα. Γι' αυτό κιόλας δανείζεται ακατάπαυστα. Και από ποιον νομίζετε? Από ποιον? Να το πω ή όχι, Μύτια? Σκασμός, φώναξε ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Περιμένετε να φύγω, γιατί μπροστά μου δεν σας επιτρέπω να προφέρετε με το βρώμικο στόμα σας το όνομα της ευγενικότερης κοπέλας. Και μονάχα το γεγονός πως τολμήσατε να κάνετε υπαινιγμό για αυτήν την κυλιδόνη, σας απαγορεύω. Πνιγόταν. Μύτια, Μύτια, φώναξε ο Φιόντορ Παύλοβιτς, κάνοντας μία προσπάθεια να δακρύσει. Ώστε δεν λογαριάζεις καθόλου λοιπόν την πατρική ευχή? Και αν σε καταραστώ, τι θα γίνει?
«Αδιάντροπε υποκριτή», γρίλησε χάνοντας την αυτοκυριαρχία του ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. «Αυτό το λέει στον πατέρα του! Στον πατέρα του! Τι μπορείς να πεις για κάτι τέτοιους! Φανταστείτε, καλοί μου κύριοι, τι έκανε! Είναι εδώ ένας φτωχός, μα αξιοσέβαστος άνθρωπος, απόστρατος λοχαγός που δυστύχησε πολύ. Τον αποστρατεύουν, μα χωρίς να περάσει από δίκη, διατηρώντας έτσι άθικτη την τιμή του, παντρεμένος και με πολλά παιδιά. Και ο Δημήτρη μας Φιοντόροβιτς, εδώ και 3 εβδομάδες, τον άρπαξε στην ταβέρνα από τα γένια. Τον έβγαλε έξω στο δρόμο τραβώντας τον από τα ίδια του αυτά τα γένια. Και εκεί έξω τον έσπασε στο ξύλο, μπροστά σε όλο τον κόσμο. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί εκείνος είναι πληρεξουσιός μου σε μια πολύ μικρή μου υπόθεση. Όλα είναι ψέματα, φαινομενικά αληθινά, μα στο βάθος ψεύτικα, είπε ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς τρέμοντας από το θυμό του. «Πατέρα, δεν θέλω να δικαιολογήσω τα φερσήματά μου. Ναι, το παραδέχομαι μπροστά σε όλους. Φέρθηκα σαν να ήμουν ακτίνος σε αυτό το λοχαγό και τώρα λυπάμαι. Γι' αυτό που έκανα λυπάμαι και συχαίνομαι και τον κτηνόδικο θυμό μου. Όμως αυτός ο λοχαγός σας, ο πληρεξούσιός σας, πήγε στην ίδια εκείνη η κυρία που την χαρακτηρίσατε ξελογιάστρα και της πρότεινε από μέρους σας να πάρει τα γράμματά μου που κρατάτε εσείς και να με καταγγείλει και να με χώσει μέσα με αυτά τα γράμματα στην περίπτωση που θα εξακολουθούσα να απαιτώ τη ρύθμιση των περιουσιακών μας ζητημάτων. Και τώρα με βρίζετε γιατί έχω μία αδυναμία σε αυτή την κυρία, ενώ εσείς ο ίδιος την παρακινήσατε να με προσελκύσει. Αφού και η ίδια μου το λέει, η ίδια μου τα διηγόνταν μια μέρα και γελούσε μαζί σας. Και θέλετε να με χώσετε μέσα μόνο και μόνο γιατί με ζηλεύετε, γιατί κι εσείς αρχίσατε να ενοχλείτε αυτή τη γυναίκα με τον έρωτά σας. Και όλα αυτά και πάλι τα ξέρω, γιατί αυτή η ίδια τα διηγόνταν γελώντας. Τα ακούτε? Γελώντας με σας. Να λοιπόν, πανιερότατη, τι είναι αυτός ο άνθρωπος? Αυτός ο πατέρας, ο πατέρας που βρίζει τον ακόλαστο γιο του. Κύριοι μάρτυρες, να με συγχωρείτε για το θυμό μου, μα το προαισθανόμουν πως αυτός ο δολιότατος γέρος μας φώναξε όλους εδώ για να δημιουργήσει σκάνδαλο. Ήρθα εδώ έχοντας σκοπό να παρακαλέσω. Αν έδειχνε όπως ήθελε να συμφιλειωθούμε, να παρακαλέσω και να ζητήσω συγγνώμη. Μα μιας και πρόσβαλε μόλις πριν από λίγο, όχι μονάχα εμένα, μα και την ευγενεστάτη εκείνη κόρη, που ούτε καν το όνομά της δεν τολμώ να προφέρω, γιατί τη σέβομαι, αποφάσισα κι εγώ να ξεσκεπάσω όλο του το παιχνίδι, παρόλο που είναι ο πατέρας μου.

Δεν μπορούσε πια να συνεχίσει. Τα μάτια του αστράφτανε. Ανάπνεε δύσκολα. Μα και όλοι όσοι βρίσκονταν στο κελί ήταν ταραγμένοι. Όλοι εκτός από τον Στάρετς. Όλοι σηκώθηκαν ανήσυχοι από τις θέσεις τους. Οι ιερομόναχοι κοίταζαν αυστηρά, μα περίμεναν την απόφαση του Στάρετς. Αυτός καθόταν εντελώς χλωμός πια. Δεν ήταν από την ταραχή, μα ήταν από την εξάντληση. Ένα οικετευτικό χαμόγελο διακρίνονταν στα χείλη του. Σήκωνε που και που το χέρι του, σαν να ήθελε να σταματήσει τους παραφερόμενους, και φυσικά μια του χειρονομία θα ήταν αρκετή για να σταματήσει αυτή τη σκηνή. Μα αυτός, σαν κάτι ακόμα να περίμενε και κοίταζε προσεκτικά και επίμονα, σαν πως να ήθελε κάτι ακόμα να καταλάβει, σαν να μην έβλεπε καθαρά κάποια λεπτομέρεια. Επιτέλους, ο Πιότρ Αλεξάνδροφιτς θεώρησε τον εαυτό του τελειωτικά ταπεινωμένο και ντροπιασμένο. «Για το σκάνδαλο που έγινε είμαστε όλοι μας υπεύθυνοι», είπε με φλογερή φωνή. «Όμως σας διαβεβαιώ πως δεν μπορούσα να προβλέψω, αν και ήξερα από τη στιγμή κιόλας που ερχόμουν εδώ, με ποιον έχω να κάνω. Αυτό πρέπει να τελειώσει αμέσως». «Εδεσιμότατε, πιστέψτε με πως εγώ δεν ήξερα όλες αυτές τις λεπτομέρειες που αποκαλύφθηκαν εδώ πέρα. Δεν ήθελα να τις πιστέψω και πρώτη φορά τώρα τις ακούω. Ο πατέρας ζηλεύει το γιο για μια γυναίκα κακής διαγωγής και συμφωνάει με αυτό το υποκείμενο να ρίξει στη φυλακή το παιδί του. Και να που με υποχρέωσαν να έρθω εδώ πέρα με μια τέτοια συντροφιά. Με γέλασαν, το δηλώνω σε όλους πως με γέλασαν. Δημήτρη Φιοντόροβιτς», κράβγασε ο Φιοντόρ Παύλοβιτς με μια φωνή που δεν έμοιαζε με τη δική του, «αν δεν ήσασταν γιος μου θα σας καλούσα την ίδια τούτη τη στιγμή σε μονομαχία, με πιστόλια σε 3 βήματα απόσταση και μέσα από το μαντίλι. Μέσα από το μαντίλι», τελείωσε χτυπώντας το πάτωμα και με τα δυο του τα πόδια. Οι γεροψεύτες που κάνανε τον ηθοποιό σε όλη τους τη ζωή έχουν μερικές στιγμές που παίρνουν το ρόλο τους στα σοβαρά, που τρέμουν στα αλήθεια και κλαίνουν από τη συγκίνηση, παρόλο που την ίδια εκείνη η ώρα ή ένα δευτερόλεπτο μόλις αργότερα θα μπορούσαν και οι ίδιοι να ψιθυρίσουν στον εαυτό τους, «Λες ψέματα, λες ψέματα γεροξεδιάντροπε, είσαι και τούτη τη στιγμή θεατρίνος, παρόλο το ιεροσμένος και παρόλη την ιερή στιγμή». Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς σκυθρόπιασε τρομερά και τον κοίταξε, τον πατέρα του, με μια απερίγραπτη περιφρόνηση. «Νόμιζα, είπε κάπως ήσυχα και συγκρατημένα, «πως θα έρθω στην πατρίδα με τον άγγελο της ψυχής μου, με την αραβωνιαστικιά μου, για να τον προσέχω στα γερατιά του. Και βλέπω τώρα πως είναι ένας διεφθαρμένος φιλίδωνος και ύπουλος υποκριτής. Σε καλό σε μονομαχία», κράβγασε και πάλι το γερόντιο, λαχανιάζοντας και πετώντας σάλια από το στόμα του στην κάθε του λέξη, στην κάθε λέξη που πρόφερε. «Και εσείς, Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς Μιούζοφ, μάθετε κύριέ μου πως ίσως σε ολόκληρο το σόι σας δεν υπάρχει και ούτε υπήρξε ανώτερη και τιμιότερη. Το ακούτε? Τιμιότερη γυναίκα από αυτήν που είχατε την ανέδεια να την πείτε κακής διαγωγής μόλις πριν από λίγο. Και εσείς, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, για αυτήν την ίδια την κακής διαγωγής, παρά
κρατήσατε την αραβωνιά στικιά σας. Θα πει λοιπόν πως ο ίδιος το καταλάβατε ότι η αραβωνιά στικιά σας δεν αξίζει ούτε όσο η σόλα των παπουτσιών της. Να, τι είναι στην πραγματικότητα αυτή η κακής διαγωγής. «Έσχος», είπε ξαφνικά, χωρίς να το θέλει, ο πάτερ Ιωσήφ. «Ντροπή και έσχος», φώναξε ξαφνικά και ο Γκαλγκάνοφ, που ως τα τότε δεν είχε βγάλει λέξη, κοκκίνησε και η εφηβική του φωνή έτρεμε από την ταραχή. «Γιατί να ζει ένας τέτοιος άνθρωπος», βρυχήθηκε με υπόκοφη φωνή ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, έξω φρενών, σηκώνοντας κάπως υπερβολικά τους ώμους, τόσο που σχεδόν καμπούριαζε. «Όχι, πέστε μου παρακαλώ, επιτρέπετε να τον αφήνουμε ακόμα να βρωμίζει τη γη με την παρουσία του», είπε κοιτάζοντας τους άλλους και δείχνοντας το γέρο. Μιλούσε αργά και τονισμένα. «Τον ακούτε? Τον ακούτε, ιερομόναχοι? Τον ακούτε τον πατροκτόνο?», είπε ο Φιοντόρ Παύλοβιτς, γυρίζοντας απότομα στον πατέρα Ιωσήφ. «Να η απάντηση στο έσχος σας. Τι είναι έσχος? Αυτή η άτιμη, αυτή η κακής διαγωγής γυναίκα μπορεί να είναι πιο αγία από όλους σας, κύριοι ιερομόναχοι, που σώζετε εδώ πέρα την ψυχή σας. Μπορεί στα νιάτα της να έπεσε στο βούρκο, γιατί έπεσε θύμα του περιβάλλοντος. Όμως αυτή πολύ αγάπησε, και εκείνη που αγάπησε πολύ τη συγχώρεσε ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός δεν συγχώρεσε μια τέτοια αγάπη. Δε βάσταξε και τόπε ο σεμνός πατέρας Ιωσήφ. Ναι, για μια τέτοια αγάπη, για αυτήν την ίδια την αγάπη, καλογερή μου, για αυτήν την ίδια. Εσείς εδώ πέρα σώζετε την ψυχή σας και τρώτε λάχανα και νομίζετε πως είσαστε δίκαιοι. Τρώτε κοκοβιούς κάθε μέρα και από ένα κοκοβιό, και νομίζετε πως με τους κοκοβιούς θα αγοράσετε το Θεό. Αυτό είναι ανυπόφορο, ανυπόφορο», ακούστηκαν φωνές από όλες τις γωνιές του κελιού.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Στενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι 12.

0: Κύμα 5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Μας ακούτε και δορυφορικά μέσω του δορυφόρου Ελλάς SAT2 στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, μπορείτε στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Και για τα προφορικά σας μηνύματα, 210-72-98-222, τις ώρες που λειτουργεί το τηλεφωνικό μας κέντρο, δηλαδή από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

πόθος που τίνει ολοκληρωτικά στο Θεό. Δεν είμαι το Θεό και μεταξύ τους εκείνους που ποθούν. Ο νους που απόκτησε πνευματική αγάπη δεν διανοείται για τον πλησίον του εκείνα που δεν αρμόζουν στην αγάπη. Κρύβει την υποκρισία κάτω από πλαστή αγάπη, εκείνος που επαινεί με το στόμα του αλλά εξουθενώνει με την καρδιά του. Εκείνος που απόκτησε την αγάπη υπομένει ατάραχα τα λυπηρά και οδυνηρά που του προξενούν οι εχθροί του. Μόνον η αγάπη ενώνει τα κτιστά όντα με το Θεό και μεταξύ τους σε ομόνοια. Αγάπη αληθινή έχει εκείνος που δεν ανέχεται να ακούει υπονοούμενα ούτε φανερές κατηγορίες κατά του πλησίον. Είναι άξιος τιμής εμπρός στο Θεό και τους ανθρώπους εκείνος που δεν κάνει τίποτε που να καταργεί την αγάπη.

Ιδίωμα της ανυπόκριτης αγάπης είναι ο αληθινός λόγος από αγαθή συνείδηση. Κρύβει φθόνο κάτω από πλαστή φιλία εκείνος που μεταφέρει στον αδελφό τις κατηγορίες κάποιου άλλου εναντίον του. Όπως οι σαρκικές αρετές επισύρουν τη δόξα των ανθρώπων, έτσι και οι πνευματικές επισύρουν τη δόξα του Θεού. Η αγάπη και η εγκράτεια καθαρίζουν την ψυχή, ενώ η καθαρή προσευχή λαμπρύνει το νου. Εκείνος είναι δυνατός άνθρωπος ο οποίος αποδιώχνει την κακία με την πράξη και με τη γνώση. Εκείνος που απόκτησε απάθεια και πνευματική γνώση έλαβε χάρη από το Θεό. Αν θέλεις να νικήσεις τους εμπαθείς λογισμούς, απόκτησε εγκράτεια και αγάπη προς τον πλησίον. Φύλαξε τον εαυτό σου από ακράτεια και μίσος και δεν θα βρεις εμπόδιο στον καιρό της προσευχής σου. Όπως δεν μπορείς να βρεις αρώματα στο βόρβορο, έτσι στην καρδιά του μνησίκακου δεν μπορείς να βρεις ευωδία αγάπης. Να κυριαρχείς γενναία στο θυμό και την επιθυμία και πολύ γρήγορα θα απαλλαγείς από τους πονηρούς λογισμούς.

Άρχοντας είναι εκείνος που κυριάρχησε στον εαυτό του και υπέταξε στο λογικό την ψυχή και το σώμα του. Η γνησιότητα του φίλου φανερώνεται στον πειρασμό όταν μοιραστεί την ανάγκη σου. Ασφάλισε τις αισθήσεις με την ησυχία και κρίνε τους λογισμούς που έρχονται στην καρδιά. Να αντιμετωπίζεις χωρίς μνησικακία τους λογισμούς που προξενούν λύπη. Να έχεις όμως εχθρική διάθεση προς τους φιλίδωνους λογισμούς. Ησυχία, προσευχή, αγάπη και εγκράτεια είναι τετράτροχο άρμα που ανεβάζει το νου στους ουρανούς. Λιώσε το σώμα σου με ασιτία και αγρυπνία και διώχνεις το δίμιο λογισμό της ηδονής. Είναι μεγάλη ζημία της συνετής ψυχής το να πολυκερίσει ο νους σε αξιοκατηγόρητο πάθος. Κάνε υπομονή στα λυπηρά και οδυνηρά που σου στέλνονται, γιατί με αυτά σε καθαρίζει η πρόνοια του Θεού. Έργο χαρακτηριστικό του νου είναι το να ασχολείται πάντοτε με τα λόγια του Θεού. Όπως έργο του Θεού είναι να διοικεί τον κόσμο, έτσι έργο της ψυχής είναι να κυβερνήσει το σώμα.

Είναι εργασίας κρίσεως, οι δίκαιες ανταποδόσεις για όσα διαπράχθηκαν με το σώμα. Η αρετή και η γνώση γεννούν αθανασία. Η απουσία τους γεννά το θάνατο. Η κατά Θεόν λύπη εκτοπίζει την ειδονή. Η εκτόπιση της ειδονής είναι ανάσταση της ψυχής. Απάθεια είναι η ακινησία της ψυχής προς την κακία. Είναι αδύνατο να την αποκτήσει κανείς χωρίς το έλεος του Χριστού. Σωτήρας της ψυχής και του σώματος είναι ο Χριστός. Όποιος ακολουθεί τα ίχνη του ελευθερώνεται από την κακία. Αν θέλεις να σωθείς, απαρνήσου την ειδονή και ανάλαβε εγκράτεια και αγάπη μαζί με αδιάλειπτη προσευχή.

Συγκέντρωσε το νου σου και πρόσεχε τους λογισμούς σου. Όσους βρεις εμπαθείς, πολέμησέ τους. Τρία πράγματα είναι που σου προκαλούν λογισμούς: η αίσθηση, η μνήμη και η κράση του σώματος. Βαρύτεροι λογισμοί είναι εκείνοι που έρχονται από τη μνήμη. Εκείνος που του δόθηκε σοφία γνώρισε τους λόγους των ασώματων όντων και ποια είναι η αρχή και ποιο το τέλος του κόσμου. Μην παραμελείς την πρακτική αρετή και θα φωτιστεί ο νου σου. Γιατί λέει η Γραφή, θα σου ανοίξω αόρατους και απόκριφους θησαυρούς. Εκείνος που ελευθερώθηκε από τα πάθη βρήκε χάρη Θεού, και εκείνος που καταξιώθηκε και έλαβε γνώση βρήκε το μέγα έλεος.

Ο νους που ελευθερώθηκε από τα πάθη γίνεται φωτόμορφος, καθώς καταφωτίζεται αδιάλειπτα από τις θεωρίες των όντων. Φέγγος της ψυχής είναι η Αγία Γνώση. Όταν το στερηθεί ο ανόητος, βαδίζει μέσα στο σκοτάδι. Ανόητος είναι εκείνος που ζει στο σκοτάδι και από εκεί τον υποδέχεται το σκοτάδι της αγνωσίας.

νους που κινείται από ειλικρίνεια βρίσκει την αλήθεια. Εκείνος που κινείται από πάθος δεν θα την βρει. Όπως είναι άγνωστος ο Θεός στην ουσία του, έτσι και στη μεγαλοσύνη του είναι απέραντος. Της ουσίας του Θεού, που δεν έχει αρχή και τέλος, ούτε τη φύση της δεν μπορούμε να βρούμε. Σωτηρία όλης της κτήσεως είναι η υπεράγαθη πρόνοια του κτίστη. Ο Κύριος υποβαστάζει με εκτιρμούς όλους όσοι κινδυνεύουν να πέσουν και σηκώνει όλους όσοι έπεσαν και συντρίφθηκαν. Ο Χριστός είναι δίκαιος ανταποδότης των ζώντων και των νεκρών και των πράξεων του καθενός. Αν θέλεις να γίνεις κυρίαρχος της ψυχής και του σώματος, κόβε πρώτα τις αιτίες των παθών. Χαλήνωσε τις ορμές της επιθυμίας με την εγκράτεια και τις ορμές του θυμού με την πνευματική αγάπη. Ωφελεί μόνο η πνευματική συνομιλία. Από όλες τις λοιπές, προτιμότερη είναι η ησυχία. Αγάπα την ησυχία. Εκείνος που δεν έχει πάθος προς τα πράγματα του κόσμου αγαπά όλους τους ανθρώπους. Εκείνος που δεν αγαπά κανένα πράγμα ανθρώπινο. Η συνείδηση είναι αληθινός δάσκαλος. Όποιος υπακούει σε αυτήν δεν σκοντάφτει. Η συνείδηση δεν κρίνει εκείνους μονάχα που έφτασαν στο άκρο της αρετής ή της κακίας. Η Βασιλεία του Θεού είναι αγαθότητα και σοφία, τις οποίες όποιος επιτύχει ζει στον ουρανό. Άγιος Θαλάσσιος Ολύβιος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Αββάς Βυσσαρίων, λέγουν όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίζουν, πέρασε τη ζωή του ελεύθερος από μέριμνες, σαν τα πουλιά του ουρανού. Δικό του πράγμα δεν είχε, ούτε τα απολύτως αναγκαία. Βιβλίο λόγου χάρη δεύτερο ρούχο. Εκείνο που φορούσε ήταν τόσο παλιό που και ο τελευταίος ζητιάνος δεν καταδεχόταν να το πάρει. Καλύβα δεν απέκτησε ποτέ, ούτε έμενε κάτω από στέγη. Γύριζε μέσα στις ερημιές δαρμένος από το κρύο ή τη ζέστη. Αν ο δρόμος του τον έφερνε έξω από κανένα ησυχαστήριο ή κοινόβιο, καθόταν στην αυλόπορτα και έκλαιγε, σαν να τον είχαν περιμαζέψει από κανένα ναυάγιο. «Γιατί θλίβεσαι έτσι, αδελφέ?» ρωτούσαν όσοι δεν τον ήξεραν ακόμη. «Για τον πλούτο που έχασα και την πρώτη ευγένεια και δόξα», ήταν η συνηθισμένη του απάντηση. Αδύνατον να τον πείσουν να μπει μέσα να φιλοξενηθεί. Οι αδελφοί του πήγαιναν λίγο φαγητό εκεί έξω που καθόταν. «Φάγε τώρα και έχε την ελπίδα σου στο Θεό. Εκείνος θα σου δώσει πίσω αυτά που έχασες», τον παρηγορούσαν, πιστεύοντας πως αληθινά ήταν ο ναυαγός. «Δεν είμαι άξιος να τα αποκτήσω», στέναζε ο Μακάριος Βυσσαρίων, «αλλά όσο ζω δεν θα πάψω να τα αναζητώ». Τότε καταλάβαιναν πως τους έλεγε για τα ουράνια αγαθά. Διηγούνται ακόμη για αυτόν πως στάθηκε κάποτε όρθιο 40 ημερόνυκτα πάνω σε ένα σωρό ξύλα για να νικήσει τον ύπνο. Δεν είχε πλαγιάσει ποτέ να κοιμηθεί. Του αρκούσε να κοιμηθεί λίγο όρθιος ή καθιστός πάνω σε μια πέτρα. Από το γυρωτικό.

Ο Θεός είναι όλο ζωή, όλος αγάπη. Ο Θεός είναι όλος φως και σκοτία εν αυτό ουκ έστιν ουδεμία. Δηλαδή σκοτία πάθους με την έννοια της φθοράς και της αποσυνθέσεως. Σκοτία άγνοιας ή κακού. Σκοτία αξεπέραστων εσωτερικών ατελειών και αντιφάσεων, καταπτώσεων ή αλλοιώσεων υπάρξεως. Ο Θεός είναι Θεός ζών και δυναμικός, αλλά το δυναμικό της Θείας Ζωής είναι ατελεύθητο και άναρχο πλήρωμα υπάρξεως που αποκλείει οποιαδήποτε θεογονική εξέλιξη. Ο Θεός είναι απαθής, αλλά όχι αμέτωχος στη ζωή της κτήσεως. Ο Θεός αγαπά, ικτήρει, συμπάσχει, χαίρεται, αλλά όλα αυτά δεν επιφέρουν καμιά φθορά, πάθος ή σχετικότητα στην ύπαρξή του. Ο Θεός προνοεί για τη δημιουργία του ως τα ελάχιστα πράγματα με μαθηματική ακρίβεια. Σώζει ως πατέρας, ως φίλος. Παρηγορεί ως μητέρα. Συμμετέχει στενότατα σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Στη ζωή κάθε ανθρώπου.

συμμετοχή όμως αυτή δεν επιφέρει αλλαγή, ούτε διακύμανση, ούτε καμιά εξελικτική ακολουθία στο Θεόν. Ο Θεός ζει όλη την τραγωδία του κόσμου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και στους κόλπους της θεότητας διαδραματίζεται επίσης κάποια τραγωδία ή ότι διεξάγεται αγώνας ως συνέπεια εσωτερικής του ατέλειας. Ο Θεός αγαπά τον κόσμο, ενεργεί στον κόσμο, έρχεται στον κόσμο, σαρκώνεται, πάσχει και πεθαίνει μάλιστα σωματικά, χωρίς να πάβει να είναι απαράλλακτος, στο υπερκόσμιο του είναι. Όλα αυτά τα κάνει επίσης απαθώς, όπως ακριβώς έξω από κάθε έκσταση περιβάλλει ολοκληρωτικά με την αιωνιότητά του όλες τις εκτάσεις και όλες τις εξελίξεις του κτιστού όντος. Στο Θεό το αμετάβλητο συστατικό και το ενεργητικό δυναμικό αποτελούν τέτοια ενότητα που δεν επιτρέπεται να εφαρμόσουμε στο είναι του ούτε μια από τις διακριτικές μας έννοιες. Επιδιώκοντας τη θεομίμητη απάθεια, ο Ορθόδοξος ασκητής την εννοεί όχι ως ψυχρή αδιαφορία, όχι ως απέκδυση της φασματικής υπάρξεως, όχι ως θεωρία πέραν του καλού και του κακού, αλλά ως την εναγίω πνεύματι ζωή. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Η δαηλική περιουσία που έκανε μερικούς μοναχούς να παραμένουν υπομονητικά στον τόπο τους. Εγώ δε περισσότερο από αυτούς μακάρισα εκείνους που περιπλανώνται για την αγάπη του Κυρίου. Όποιος εγεύθηκε τα ουράνια, εύκολα καταφρονεί τα επίγεια. Ο άγευστος όμως εκείνων αγάλεται με τα γήινα υπάρχοντά του. Όποιος ασκεί την ακτιμοσύνη χωρίς λόγο και πνευματική βάση, υφίσταται δύο αδικίες, και από τα παρόντα απέχει και τα μέλλοντα στερείται. Ας μη φανούμε λοιπόν, ο μοναχοί, πιο άπιστοι από τα πτηνά, που ούτε μεριμνούν, ούτε συγκεντρώνουν τροφές. Μέγας είναι εκείνος που απαρνείται κατά τρόπον θεάρεστο τα χρήματα. Άγιος όμως είναι εκείνος που απαρνείται το ειδικό του θέλημα. Ο μεν πρώτος θα λάβει εκατονταπλάσια, είτε με χρήματα είτε με χαρίσματα. Ο δε δεύτερος θα κληρονομήσει ζωήν αιώνιο. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου.

Λοιπόν, όταν εσύ δεν αμαρτάνεις, δεν ψεύδεσαι, δεν κατακρίνεις, δεν πονηρεύεσαι κατά του πλησίον σου, τότε έχεις φόβο Θεού. Τότε είσαι σοφός και κατανοείς το Θεό. Και για να μην τον λυπήσεις δεν αμαρτάνεις. Και αυτή είναι η όραση του Θεού. Και ο Θεός που βλέπει τα πάντα σε σκεπάζει από τις παγίδες του σατανά. Όλες τις θλίψεις, παιδί μου, αν τις υπομένουμε, βρίσκουμε χαρά παρά Κυρίου. Γι' αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζόμαστε, για να μας δοκιμάζει και να μας πλέξει στεφάνους. Παρετήσου από το δικό σου θέλημα, για να βρεις ειρήνη ψυχής. Γιατί το θέλημα του ανθρώπου έχει γίνει χάλκινο τείχος και εμποδίζει το φωτισμό και την ειρήνη. Όντως, μέγα είναι στα αλήθεια το μυστήριο της υπακοής. Αφού ο γλυκής μας Ιησούς πρώτος χάραξε το δρόμο και έγινε παράδειγμα για μας, πόσο μάλλον εμείς είμαστε οφειλέτες να τον μιμηθούμε. Ο μοναχός δεν αλλάζει τόπο κατοικίας, χρώμα ενδυμάτων και ιδίως νοημάτων. Ο μοναχός και η μοναχή αλλάζουν νουν και καρδιά μαζί. Δεν σκέφτονται όπως οι κοσμικοί. Όλη η δύναμη της ψυχής είναι η προσευχή. Και καθώς το σώμα δυναμώνει με τις τροφές και τα διάφορα καρικεύματα που του προσφέρουμε, έτσι και η ψυχή μας θέλει ευχή, ανάγνωση, λόγο προφορικό, να βλέπει παράδειγμα και έτσι λίγο-λίγο να ξυπνάει. Με πολλή απλότητα να πορεύεσαι για να βρεις την καθαρότητα της ψυχής. Η απλότητα είναι μεγάλη ευτυχία για την ψυχή. Τους μεν κανόνες οι άνθρωποι τους κατάργησαν, αλλά δεν τους κατάργησε ο Θεός. Μένουν όπως τους έθεσαν οι πατέρες και οι θείοι Απόστολοι. Επομένως να τους φυλάτουμε, αν θέλουμε να σώσουμε την ψυχή μας, για να μην βρούμε αντιμέτωπο το Θεό να υπερασπίζει τους νόμους των αγαπητών του δούλων. Το στόμα σου αδιαλείπτος να μελετά την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με. Με την ευχή θα καθαρίσει ο νου σου και θα την κατεβάσει στην καρδιά και θα γίνει διαδρομή, ένωση νου, λόγου και καρδιάς και θα γίνει παράδεισος μέσα σου. Από τη στιγμή που αρχίζουμε να διαπράττουμε την αμαρτία, γινόμαστε δούλοι των δαιμόνων. Ο φιλάνθρωπος Θεός έκανε τον άνθρωπο αυτεξούσιο και μας δίδαξε να μην μετέχουμε σε πράξεις εσχρές και δεν σκεπτόμαστε σοβαρά τα θεία και σωτήρια λόγια Του. Δεν υπάρχει άλλη θυσία τόσο ευώδης προς το Θεό όσο η αγνότητα του σώματος. Τίποτε άλλο δεν μισεί τόσο ο Θεός όσο την παράνομη ειδονική ακαθαρσία του σώματος. Σε αυτή τη ζωή είναι αγώνας. Με τα ακάθαρτα πνεύματα πολεμάς που δεν σου ρίχνουν γλυκά και λουκούμια, αλλά σφαίρες οξείες που θανατώνουν ψυχή, όχι σώμα. Γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής.

Να εξετάζεις τη συνείδησή σου. Να πολεμάς συνεχώς με τα πάθη σου. Να καθαρίζεις την ψυχή σου από τις αμαρτίες. Να αγαπάς το Θεό εν απλότητη καρδίας. Να πιστεύεις Αυτόν χωρίς υπολογισμούς. Να έχεις ακατάπαυστα ενώπιόν σου το απεριόριστο ελαιός Του και με όλη τη δύναμη της ψυχής σου να Τον δοξάζεις και να Τον ευλογείς σε όλες τις δυσάρεστες περιστάσεις της ζωής. Να αναζητάς τη δική σου ενοχή και να συγχωρείς κάθε παράπτωμα του διπλανού σου εναντίον σου, ούτως ώστε να αποσπάσεις το έλεος του Θεού για τις δικές σου αμαρτίες. Να προσπαθείς να θεμελιώσεις μέσα σου την αγάπη για το διπλανό σου. Να περισσώζεις την ειρήνη και την ηρεμία στην οικογένεια και τους γνωστούς σου. Να θυμάσαι πιο συχνά τις εντολές του Θεού και να προσπαθείς να τις εκπληρώσεις, καθώς επίσης και τους κανόνες της Εκκλησίας. Όσο είναι δυνατόν, να πηγαίνεις για εξομολόγηση και να μετέχεις των θείων μυστηρίων αρκετές φορές το χρόνο. Να τηρείς και τις τέσσερις περιόδους νηστείας, καθώς και τις Τετάρτες και τις Παρασκευές. Να παρακολουθείς τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία σε κάθε εορτή. Να λες πρωινές και βραδινές προσευχές και ακόμη μερικούς ψαλμούς κάθε μέρα και αν το επιτρέπει ο χρόνος, να διαβάζεις ένα κεφάλαιο από τα Ευαγγέλια και τις Επιστολές των Αποστόλων. Να προσεύχεσαι κάθε πρωί και βράδυ για την ανάπαυση των κεκοιμημένων και τη σωτηρία των ζωντανών. Γέρον Μακάριος της Όπτινα.

Με όλα έδειχνε ο Απόστολος Παύλος προς τους μαθητές του την αγάπη του, με την οποία τίποτε δεν είναι ίσο. Γι' αυτό και αρχίζοντας τις επιστολές του, την αγάπη πάντοτε προτάσει. Και όταν τελειώνει, σε αυτήν πάλι καταλήγει. Γιατί αγαπούσε όλους τους πιστούς, όπως ακριβώς ο φιλόστοργος πατέρας αγαπάει το μονάκριβο και γνήσιο παιδί του. Γι' αυτό και έγραφε: «Ποιος ασθενεί και δεν ασθενώ μαζί του? Ποιος σκανδαλίζεται? Ποιος βρίσκεται μέσα στον πειρασμό και δεν καίγομαι κι εγώ από τη φλόγα του πειρασμού μαζί του?» Γιατί πριν από όλα τα άλλα, αυτή την αγάπη χρειάζεται να έχει ο δάσκαλος και ο ποιμένας της Εκκλησίας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Δεν έχουμε εντολή να απογοητευόμαστε για τα σφάλματά μας, αλλά να ελπίζουμε στην αγαθότητά Του και να καταδικάζουμε τα αμαρτήματα των οποίων η συγχώρεση επαφίεται στη φιλανθρωπία του Χριστού, ο οποίος Χριστός για χάρη των αμαρτιών μας έχυσε το αίμα Του. Τη δύναμη της μετανοίας τη διδασκόμαστε από πολλά χωρία της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα από τις εντολές και παραβολές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Ο Θεός καλεί όλους τους ανθρώπους από όλα τα σημεία της γης να βγουν από το σκοτάδι της πνευματικής άγνοιας και να έρθουν στο θαυμαστό φως του Χριστού. Όσιος παχώμοιος ο μεγάλος.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Αντώνης Παντελιός στον ήχο, Κυριακή Ηλιανού στο μικρόφωνο. www.eklesia.gr για να μας ακούτε παντού ζωντανά μέσω διαδικτύου. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. +2 10 72 98 222 από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ για τα προφορικά σας μηνύματα. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο μπορείτε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki-yahoo.gr.

Πραγματικά είναι μεγάλο αγαθό και δώρο του Θεού η ελεημοσύνη και μας εξομοιώνει όσο μας είναι δυνατό με το Θεό όταν την ασκούμε. Αυτό προπάντων είναι άνθρωπος. Μιλώντας λοιπόν κάποιος για το γνώρισμα του ανθρώπου, αυτό πρόσθεσε. Είναι, λέγει, μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος και πάρα πολύ σπουδαίο ο ελεήμονας. Η ελεημοσύνη είναι σπουδαιότερο πράγμα από το να ανασταίνει κανείς νεκρούς, γιατί είναι πολύ πιο σπουδαίο να δώσεις τροφή στον πεινασμένο Χριστό από το να αναστήσεις νεκρούς στο όνομα του Χριστού. Στην πρώτη περίπτωση εσύ ευεργετείς το Χριστό, στη δεύτερη ο Χριστός εσένα. Και αμείβεται κανείς όταν ευεργετεί και όχι όταν τον ευεργετούν. Στην περίπτωση αυτή, αν δηλαδή κάνεις θαύματα, εσύ οφείλεις στο Θεό, ενώ στην περίπτωση της ελεημοσύνης σου οφείλει ο Θεός εσένα. Ελεημοσύνη είναι όταν την κάνεις με προθυμία, όταν την κάνεις με γενναιοδορία, όταν δεν νομίζεις πως δίνεις αλλά πως παίρνεις, όταν την κάνεις σαν να σε ευεργετούν, σαν να κερδίζεις, σαν να μη χάνεις.

Κι αν θέλεις να δεις τι γίνονται οι προσφορές σου, έλα να σου το δείξω κι αυτό. Πού είναι λοιπόν ο καπνός? Ποια είναι η μυρωδιά αυτού του θυσιαστηρίου? Η δόξα και η ευχαριστία. Και ως πού φθάνει? Άρα γιος τον ουρανό? Όχι, ξεπερνά ακόμη και τον ουρανό, και τον ουρανό του ουρανού, και φθάνει μπροστά στον ίδιο το θρόνο του Θεού. Οι προσευχές σου, λέει, και οι ελεημοσύνες σου ανέβηκαν και έφτασαν μπροστά στο Θεό. Η μυρωδιά των αισθήσεών μας δεν διασχίζει ούτε ένα μεγάλο μέρος του αέρα. Η μυρωδιά αυτή ανοίγει τις ίδιες τις πύλες των ουρανών. Εσύ δεν λες σε κανένα τίποτα. Η πράξη σου όμως φωνάζει και γίνεται θυσία δοξολογίας του Θεού, όχι θυσία σφαγμένου μοσχαριού, ούτε καμένου δέρματος, αλλά πνευματικής ψυχής που προσφέρει τα δικά της. Γιατί η θυσία αυτή είναι ανώτερη από κάθε φιλανθρωπία. Όταν δεις τέτοιο φτωχό, όχι μόνο δεν πρέπει να τον περιφρονήσεις, αλλά πρέπει και να τον σεβαστείς. Και αν δεις άλλον να τον περιφρονεί, εμπόδισε τον, βοήθησε. Γιατί έτσι θα μπορέσεις να έχεις και εσύ ο ίδιος το Θεό βοηθό και να κερδίσεις τα αγαθά του άλλου κόσμου, τα οποία εύχομαι να τα κερδίσουμε όλοι μας με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Τόσο μεγάλη είναι η δύναμη της ελεημοσύνης. Οδηγεί στον ουρανόν με πολλή παρησίαν εκείνους που την ασκούν. Διότι είναι γνώριμος εις τους θυρωρούς του ουρανού, εις τους φυλάσσοντας τα σθήρας του νυμφώνος. Όχι δε μόνον γνώριμος, αλλά και σεβαστή. Και εκείνους τους οποίους θα αναγνωρίσει ότι την τιμούν, θα τους οδηγήσει με πολλή παρησίαν, και κανείς δεν θα φέρει αντιρρήσεις, αλλά όλοι υποχωρούν. Διότι εάν κατεβίβασε τον Θεόν κάτω εις την γην και τον έπεισε να γίνει άνθρωπος, πολύ περισσότερον θα εμπορέσει να αναβιβάσει τον άνθρωπον εις των ουρανών. Διότι είναι μεγάλη η δύναμη αυτής. Εάν ο Θεός από εσπλαχνίαν και φιλανθρωπίαν έγινε άνθρωπος και έπεισε αυτόν δια να γίνει δούλος, πολύ περισσότερον θα εμπορέσει να οδηγήσει τους δούλους εις την οικίαν του.

Ο άνθρωπος είναι κάτι το μέγα και είναι τίμιον να είναι ο άνθρωπος ελεήμων. Αυτό λοιπόν είναι ο άνθρωπος, ελεήμων. Μάλλον δε αυτό είναι ο Θεός, ελεημοσύνη. Βλέπεις πώς είναι η δύναμη της ευσπλαχνίας του Θεού. Αυτή κατασκεύασε τα πάντα. Αυτή εδημιούργησε τον κόσμο. Αυτή εδημιούργησε τους αγγέλους. Μόνον εξαιτίας της αγαθότητος. Δια αυτό μας προέβαλεν ως απειλήν την γέεναν του πυρός, δια να επιτύχομεν την βασιλείαν των ουρανών, την οποίαν όμως επιτυγχάνομεν εξαιτίας της ευσπλαχνίας του Θεού. Διότι υπέ μου, διατί ενώ είμαι μόνος, εδημιούργησε τόσον πολλούς, όχι εξαιτίας της αγαθότητός του, όχι εξαιτίας της φιλανθρωπίας τους.

Ας ελεήσομεν τους πλησίων, δια να ελεηθούμεν και εμείς οι ίδιοι. Δε συγκεντρώνομεν την ελεημοσύνην αυτήν περισσότερον δι' εκείνους, παρά δια τους ίδιους τους εαυτούς μας, κατ' εκείνην την ημέραν της κρίσεως. Όταν εφλόγες του πυρός είναι ορμητικέ, το έλεον αυτό είναι σβεστικόν του πυρός. Αυτό είναι αιτία φωτώσεις ημάς. Έτσι θα απαλλαγούμεν δι' αυτού από το πυρ της γέννης. Διότι από πού θα μας ευσπλαχνιστεί και θα μας ελεήσει? Η ελεημοσύνη είναι αποτέλεσμα της αγάπης. Τίποτε δεν εξοργίζει τόσο πολύ το Θεό, όσο το να μην είναι κανείς ελεήμων.

κοινούς δασκάλους μας για τις συμφορές και παρηγοριά άφησε διαμέσων της οικουμένης ο Θεός τους πτωχούς. Έπαθες κάτι το ανεπιθύμητο, όμως δεν έπαθες τίποτε τέτοιο όπως εκείνος. Έχασες το μάτι σου, αλλά εκείνος και τα δύο. Ασθένησες με μακροχρόνια ασθένεια, εκείνος όμως έχει ασθένεια ανίατη. Έχασες τα παιδιά σου, εκείνος και την υγεία του δικού του σώματος. Εζημιώθηκες πολύ, αλλά ποτέ δεν ευρέθηκε σε ανάγκη να χρειάζεσαι τους άλλους. Ευχαρίστησε το Θεό. Βλέπεις εκείνους να ευρίσκονται μέσα στο καμίνι της πτωχίας και να ζητούν από όλους, να λαμβάνουν όμως από λίγους. Όταν κουραστείς να προσεύχεσαι και δεν λαμβάνεις, σκέψου πόσες φορές έχεις ακούσει να σε καλεί πτωχός και δεν τον δέχθηκες και εκείνος δεν αγανάκτησε ούτε σε έβρισε. Αν και από σκληρότητα το κάνεις αυτό, ο Θεός όμως και όταν δεν σε ακούει το κάνει από φιλανθρωπία. Εάν λοιπόν εσύ ο ίδιος όταν από σκληρότητα δεν ακούεις τον συνάνθρωπό σου, δεν θεωρείς άξιο να κατηγορήσει, κατηγορείς τον Κύριο του δούλου του όταν από φιλανθρωπία δεν ακούει. Βλέπεις πόση είναι η ανισότητα, πόση είναι η αδικία.

Αυτές ήταν οι αγάπες των αποστολικών χρόνων. Όλα τα υπάρχοντά τους τα κατέθεταν στο μέσον. Εγώ όμως δεν σας προτρέπω να τα καταθέσετε όλα, αλλά ένα μέρος. Αυτό που κάποιος θα ευκολυνθεί να προσφέρει, λέγει, ας το ξεχωρίσει ο καθένας την ημέρα της Κυριακής.

Κάμε τον Θεό ο φιλέτη σου και τότε ζήτησε από αυτόν. Δάνεισε και τότε ζήτα για να πάρεις με τόκο. Αυτό το θέλει και ο Θεός, δεν το αποφεύγει. Αν του ζητάς μαζί με ελεημοσύνη που έκαμες, χρωστά χάρη. Αν απαιτείς με ελεημοσύνη, δανείζεις και παίρνεις και τόκους. Ναι, παρακαλώ, δεν εισακούεται κανείς σηκώνοντας τα χέρια. Άπλωσε τα χέρια σου όχι στον ουρανό, αλλά στα χέρια των φτωχών. Αν απλώσεις το χέρι στα χέρια των φτωχών, άγγιξες την ίδια την κορυφή του ουρανού. Γιατί αυτός που κάθεται εκεί, αυτός παίρνει την ελεημοσύνη. Αν υψώσεις τα χέρια άκαρπα, σε τίποτε τότε δεν ωφελήθηκες.

Όταν όμως με την ελεημοσύνη επιτυγχάνονται τόσα βραβεία και τόσες αμοιβές και τόση συγχώρηση αμαρτημάτων, πες μου ποια δικαιολογία θα έχουν εκείνοι που λυπούνται τα χρήματα και καταποντίζουν την ψυχή τους μέσα στα αμαρτήματα. Κι αν τίποτε άλλο δεν σε παρακινεί και δεν σε συγκινεί για συμπόνια και για ελεημοσύνη, σκέψου τον ξαφνικό θάνατο. Και αφού αναλογιστείς ότι κι αν ακόμη δεν δώσεις τους φτωχούς, όταν έρθει ο θάνατος και χωρίς τη θέλησή σου θα τα παραχωρήσεις όλα στους άλλους, τουλάχιστον έτσι τώρα γίνε φιλάνθρωπος. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η μακαρία συγκλητική έλεγε ότι περιμένει μεγάλος αγώνας αυτούς που έρχονται κοντά στο Θεό και ότι στις αρχές απαιτείται πάρα πολύ σκόπος. Μετά όμως ακολουθεί χαρά απερίγραπτη. Όπως δηλαδή εκείνοι που θέλουν να ανάψουν φωτιά στην αρχή πνίγονται από τον καπνό και δακρύζουν, ύστερα όμως κατορθώνουν αυτό που θέλουν. Έτσι ακριβώς και εμείς. Αν θέλουμε να ανάψουμε στις καρδιές μας τη θεϊκή φωτιά, ας αγωνιζόμαστε να το πετύχουμε με δάκρυα και κόπο.

Ένας αδελφός είπε στον Αβάπη μένα: «Το σώμα μου αδυνάτησε, αλλά τα πάθη μου δεν αδυνατίζουν. Τα πάθη μοιάζουν με αγκαθωτά φυτά», αποκρίθηκε ο γέροντας. «Αυτό σημαίνει ότι, όπως ακριβώς, εκείνος που θέλει να ξεριζώσει τα φυτά αυτά, πληγώνει και ματώνει τα χέρια του, έτσι και εκείνος που θέλει να ξεριζώσει τα πάθη του, έχει ανάγκη από υδρότες και κόπους».

Δεν μπορούμε να αποκτήσουμε την καθαρά προσευχή παρά μόνο με τη μετάνοια. Όταν μετανοούμε, δηλαδή, όταν καθαριζόμαστε από κάθε αμαρτωλό πάθος, γινόμαστε σιγά σιγά ικανοί να εισέλθουμε στο θείο φως. Η οδός προς τη γνώση του Θεού διέρχεται πρωτίστως μέσα από την πίστη, την αγάπη του Χριστού και τη μετάνοια. Ήθε να δώσει ο Θεός σε όλους σας το πνεύμα της μετανοίας. Κλαίτε για τα λάθη σας, κλαίτε για να μην ξηρανθεί η καρδιά σας. Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος.

Οι χριστιανοί οφείλουν να αγωνίζονται σε κάθε περίπτωση και να μην κρίνουν κανένα για κανένα λόγο. Να τους βλέπουν όλους με την ίδια καλή διάθεση και με καθαρά μάτια. Για να γίνει φυσική και πάγια κατάστασή τους αυτό, κανένα να μην εξευτελίζουν, κανένα να μην ανακρίνουν, κανένα να μην αποστρέφονται, ούτε να κάνουν διακρίσεις στους ανθρώπους. Αν δεις κάποιον που έχει ένα μάτι, να μην τον ξεχωρίσεις από τους άλλους στην καρδιά σου, αλλά να του δώσεις σημασία σαν να είχε την υγεία του. Αυτόν που του λείπει το χέρι, να τον δεις σαν να έχει και τα δυο του χέρια. Να δεις όρθιο τον κουτσό και τον παράλυτο υγιή. Αυτή είναι η καθαρότητα της καρδιάς. Να δεις τους αμαρτωλούς και τους αρρώστους και να τους συμπαθήσεις και να τους συμπονέσεις. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος.

Δύσκολα χρόνια. Θα περάσουμε τράνταγμα. Ξέρετε τι θα πει τράνταγμα? Αν δεν έχετε λίγη κατάσταση πνευματική, δεν θα αντέξετε. Θεός φυλάξει. Θα φτάσουμε να έχουμε ακόμη και άρνηση πίστεως. Κοιτάξτε να αδελφωθείτε, να ζήσετε πνευματικά, να γαντζωθείτε στο Χριστό. Αν γαντζωθείτε στο Χριστό, δεν θα φοβάστε ούτε διαβόλους ούτε μαρτύρια. Οι άνθρωποι στον κόσμο έχουν από πολλές πλευρές τριμώγματα, φόβους. Αλλά όταν κανείς είναι κοντά στο Χριστό, τι να φοβηθεί? Θυμάστε τον Άγιο Κήρυκο. 3 χρονών ήταν και όταν πήγε να τον κατηχήσει ο τύραννος, του έδωσε μια κλωτσιά. Διαβάστε συναξάρια. Τα συναξάρια πολύ βοηθούν, γιατί συνδέεται κανείς με τους Αγίους και φουντώνει μέσα του η ευλάβεια και η διάθεση για θυσία. Αυτή η ζωή δεν είναι για βόλεμα. Θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε, τουλάχιστον να πεθάνουμε σωστά. Γέροντας Παΐσιος.

Η θεραπεία είναι μια ψυχική αλλίωση αξιοθαύμαστη. Όσα μέχρι τώρα θεωρούσαμε σπουδαία και ποθητά, το χρήμα, τις απολαύσεις, τις τιμές, τα αποστρεφόμαστε πια και τα βλέπουμε ασήμαντα και ευδελικτά. Και όσα πριν περιφρονούσαμε ή περιγελούσαμε, την εργασία των αρετών, την κάθαρση, τον αγιασμό, τώρα τα επιζητούμε με ζήλο και ενθουσιασμό. Γιατί? Επειδή η χάρη του Θεού μας φώτισε, σκόρπισε τα σκοτάδια της ψυχής μας, μας άνοιξε τα μάτια και μας αποκάλυψε την πραγματικότητα. Αυτή η μεταστροφή, αυτός ο φωτισμός, αυτή η αλλίωση είναι η αρχή της θεραπείας της ψυχής μας. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

γερόντισσα, τι ήταν εκείνο σε όλες τις χώρες που πήγατε, που ζητάγανε περισσότερο οι άνθρωποι? Αυτό που ζητούν περισσότερο οι άνθρωποι είναι ένα χαμόγελο και ένα άγγιγμα του χεριού και ένα δάκρυ. Τίποτε άλλο. Όταν πας κατευθείαν στον άνθρωπο και τον αισθανθείς για αδέλφη, ό,τι να του κάνεις θα είναι εντάξει. Μπορεί να γυρεύει μαγειρική, μπορεί να γυρεύει πλήσιμο. Σε ένα λεπροκομείο που δούλευα, έπλαινα κάθε πρωί 100 πουκάμισα, επειδή έπρεπε γερός να πλένει τους γερούς. Εγώ λοιπόν αυτή τη δουλειά την έκανα 6 μήνες. Κι άλλοι οι κακόμοιροι σου έλεγαν: «Εσύ μορφωμένος άνθρωπος και Ευρωπαία να κάνεις τέτοια? Μα αυτά είναι για τους εντόπιους». Μάλιστα. Γερόντισσα, Γαβριηλία.

αφού διαγράψουμε τελείως το δότη Θεό. Αυτοδίκαια κάνουμε κτήμα μας τα πάντα και αποκλείουμε τον εαυτό μας από το μυστήριο της αγάπης. Αυτή είναι η βαθιά ουσία της αμαρτίας. Να ξεγράψουμε την αγάπη. Αυτός ο μεταφυσικός φόνος της αγάπης είναι η ίδια η πράξη της αμαρτίας. Της αμαρτίας του Σατανά, του Αδάμ, του Κάιν. Αρχιεπίσκοπος Άντωνι Μπλουμ.

Ο δάσκαλος οφείλει να μην αγαπά την εξουσία, να μην τον νοιάζει ο έπαινος του κόσμου, να αποφεύγει την υπερηφάνεια, να μην ξεγελιέται από κολακίες, να μην τον τυφλώνουν τα δώρα, να μην τον καταβάλει η πείνα, να μην τον νικάει ο θυμός. Αντίθετα, να είναι μακρόθυμος, επιεικής, πάνω απ' όλα ταπεινός. Να έχει κύρος και υπομονή. Να φροντίζει τους μαθητές του σαν πατέρας και να ενδιαφέρεται για την ψυχή τους. Αμάς, Θεοδώρα.

Μέσα σε αυτή τη γνώση βλασταίνει το δέντρο της γνώσης των καλών και των κακών, που ξεριζώνει την αγάπη. Αυτή η γνώση εξετάζει τα μικρά σφάλματα των άλλων, τα προβλήματα και τις αδυναμίες τους, και μαθαίνει τον άνθρωπο να γίνεται αδιάλακτος και να βρίσκει αντίλογο, να φέρεται δόλια κάνοντας σχέδια και έργα πονηρά και ό,τι άλλο προσβάλλει τον συνάνθρωπο. Μέσα σε αυτήν ακριβώς τη γνώση κατοικεί η έπαρση και η υπερηφάνεια. Γιατί κάθε τι καλό το αποδίδει στον εαυτό της και δεν το αναφέρει στο Θεό. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Ο Αββάς Αντώνιος είπε: «Είδα όλες τις παγίδες του διαβόλου απλωμένες πάνω στη γη και αναστενάζοντας είπα: ποιος άραγε τις περνάει χωρίς να παγιδευθεί?» Και άκουσα μια φωνή να μου λέει: «Η ταπεινοφροσύνη».

Όποιος έχει ταπεινοφροσύνη, γλώσσα δεν έχει για να ελέγξει τον ένα που είναι αμελής ή τον άλλο που είναι ασεβής. Ούτε μάτια έχει για να παρατηρεί τα ελαττώματα του άλλου. Ούτε αυτιά έχει για να ακούει όσα δεν ωφελούν την ψυχή του. Και δεν έχει να μιλήσει σε κανέναν για τίποτε άλλο παρά μόνο για τις αμαρτίες του. Αλλά και με όλους τους ανθρώπους έχει ειρηνικές σχέσεις, όχι για κάποια φιλία, αλλά για χάρη της εντολής του Θεού. Αν κανείς δεν βαδίζει το δρόμο τούτο της ταπεινοφροσύνης, ακόμα και αν νηστεύει αυστηρά, τρώγοντας κάθε 6 μέρες, ή επιδοθεί σε οποιουσδήποτε μεγάλους αγώνες, χαμένοι πηγαίνουν όλοι του οι κόποι. Αβάς Ισαΐας.

Πού είναι το κατάλημά σου, ταπεινή ψυχή, και ποιος κατοικεί μέσα σου, και με τι να σε παρομοιάσω? Εσύ καις και λάμπεις σαν τον ήλιο και δεν καίγεσαι, αλλά όλους τους θερμαίνεις με τη φλόγα σου. Εσύ μοιάζεις με ολάνθιστο κήπο που στο βάθος του έχει ο Θεός ναό θαυμάσιο, και εκεί αγαπά να κατοικεί. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

τη ψυχή σας να δίδετε στην ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», για όλες σας τις έγνοιες, για όλα και για όλους. Μην κοιτάζετε αυτό που σας συμβαίνει, αλλά να κοιτάζετε το φως, το Χριστό, όπως το παιδί κοιτάζει τη μητέρα του όταν κάτι του συμβεί. Γέροντας Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ηλιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα, ένα καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του μεγάλου αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για την περιοχή της Ιωνίας κατά την Ρωμαϊκή περίοδο. Προσκεκλημένη μας η κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογος, ιστορικός, τέως προϊσταμένη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νίκαιας. Στον ήχο σήμερα είναι η Λίνα Φονταρά. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: να καλωσορίσουμε αγαπητοί ακροατές την προσκεκλημένη μας και να την ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή της στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ξεκινήσαμε χθες την αναφορά μας στην ελληνιστική περίοδο, σήμερα συνεχίζουμε με την ρωμαϊκή. Κυρία Παπαδοπούλου, χαίρετε, σας ευχαριστούμε θερμά που και σήμερα με τις γνώσεις σας θα μας φωτίσετε αυτή την περίοδο.
1: Καλημέρα σας, χαίρετε κυρία Χουζούρη, και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτήν την επικοδομητικά διαφωτιστική εκπομπή που κάνετε.
0: Θέλετε να συνδέσουμε λίγο την ελληνιστική περίοδο με την ρωμαϊκή, γιατί θυμάμαι ότι χθες είχατε αναφερθεί στους Περσικούς πολέμους, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πόλεις της Ιωνίας, και στη συνέχεια έχουμε τον Αλέξανδρο, τον ελευθερωτή των πόλεων, που φτάνει στις περιοχές.
1: Μάλιστα. Και μετά το θάνατο, όπως είπαμε χθες, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ξεκίνησε ο τελικός και βίαιος, έτσι, κατακερματισμός αυτής της μεγάλης του αυτοκρατορίας από τους επιγόνους του, τους διαδόχους λεγόμενους της αυτοκρατορίας του, οι οποίοι, δεν αρέσκοντας αυτά που είχαν στην αρχή συνεννοηθεί να καταλάβει ο καθένας, αλλά όπως είναι γνωστό, ο άνθρωπος δεν αρέσκεται σε αυτά που έχει και θέλει πάντα κάτι περισσότερο. Αυτό βέβαια στήχιζε σε ανθρώπινες ζωές, σε φοβερές συγκρούσεις, γιατί είναι μια δύσκολη εποχή με ήθη που δεν ομοιάζουν βέβαια προς τα δικά μας, όσο και πολιτισμό κι αν έχουν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο ηθικός πολιτισμός πάβει να υπάρχει σε οποιαδήποτε εποχή της ιστορίας μας μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν έχουμε τη βία εποχή αυτή την ελληνιστική, και όπως είχαμε πει χθες, είναι διτή σημασίας. Από τη μια έχουμε ανάπτυξη τεχνολογική, εμπορική, οικονομική, επικρατεί κοινή ελληνική γλώσσα παντού, το νόμισμα το ελληνικό. Η ελληνιστική εποχή σηματοδοτεί και οριοθετεί την πορεία του αρχαίου κόσμου προς έναν πιο, δεν πω από σύγχρονο, πιο διαφορετικό κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Που αρχίζει να εξελίσσεται, γιατί έχουμε τα μεγάλα ελληνιστικά βασίλεια, όπως είχαμε πει, και που ομοιάζουν με τα κράτη που δημιουργήθηκαν αργότερα.
0: Μάλιστα.
1: Παράλληλα, εκείνη την εποχή, μετά από κάποια χρόνια, έχουν εμφανιστεί οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι, οι οποίοι θέλουν να κατακτήσουν σιγά σιγά, εξαπλώθηκαν από το νησάκι του Λατίου, το μικρό νησάκι, την Τιβερίνα, που υπάρχει στον Τίβερη μέσα, στο Λάτιο, στη σημερινή Ρώμη. Εξαπλώθηκαν από εκεί, και με την βιότητα που τους χαρακτήριζε, διότι οι Ρωμαίοι στηρίζονται ως γνωστόν στην δύναμη, γι' αυτό και είχαν θεότητα προκειμένου όλους τους κατακτημένους λαούς τους να τους οδηγήσουν και σε μια κοινή θρησκεία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί ο κάθε κατακτημένος λαός είχε και τη δική του θρησκεία.
0: Ναι.
1: Είχαν σε αυτά τα στοιχεία της κοινής τους θρησκείας, τι είχαν εισάγει? Είχαν εισάγει την αποθέωση του αυτοκράτορα. Γι' αυτό και πολλοί μάρτυρες του χριστιανισμού αρνήθηκαν να θυσιάσουν στον αυτοκράτορα, έτσι, και διώκτηκαν, έτσι, και θανατώθηκαν βία. Λοιπόν, είναι η αποθέωση του αυτοκράτορα, είναι η θεά τύχη, είναι καινούργιες θεότητες, έτσι, και επίσης ήταν η θεότητα της ανδρικής δύναμης.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτοί στηριζόντουσαν στην ανδρική σωματική δύναμη. Αντίθετα, ο ελληνικός πολιτισμός στηρίζεται στην δύναμη του πνεύματος. Έτσι, είναι, αυτό άλλωστε κατέκτησε και τους Ρωμαίους. Έτσι λοιπόν, οι Ρωμαίοι σιγά σιγά θέλουν να επεκταθούν, το κατορθώνουν. Και ενώ προσπάθησαν δια τον όμπλο να κατακτήσουν και την Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα, όπως είπαμε, βρισκόταν σε ένα συνεχή εμφύλιο παραγμό μεταξύ τους, δεν το είχαν κατορθώσει.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι που οι ίδιοι Έλληνες τους έβαλαν ως διαιτητές για τα δικά τους προβλήματα, με αποτέλεσμα αυρόχης ποσί οι Ρωμαίοι να εισέλθουν στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Mm-hmm. Και οι διαιτητές με το ειρηνικό προσωπείο το πέταξαν αυτό και έγιναν οι βίαιοι κατακτητές.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε πάντα στη ρωμαϊκή περίοδο, ότι κατά τους δύο πρώτους αιώνες βλέπουμε ότι υπάρχει μια γενική οικονομική ανάπτυξη στις περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Διάβαζα μάλιστα ότι η πόλη της Σμύρνης απολάμβανε ειδικά προνόμια που της είχαν δώσει οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες και ότι τιμήθηκε τρεις φορές με τον επίζηλο τίτλο της Νεοκόρου.
1: Ναι, θα το πούμε τώρα αυτό. Οι Ρωμαίοι λοιπόν είχαν, ξέρετε, στην πολιτική τους, γιατί οι Ρωμαίοι είχαν διδαχθεί από τους Έλληνες, και θα σας πω σε ποιο σημείο. Είχαν εμπεδώσει ότι οι εμφύλοι σπαραγμοί των Ελλήνων οδήγησαν στήχησαν την εισβολή των Ρωμαίων στην Ελλάδα των ίδιων. Άρα αυτοί έπρεπε να αποφύγουν αυτό το παράπτωμα. Είχαν λοιπόν ως μότο τους διέρη και βασίλευε. Έτσι, προσπαθούσαν με τον τρόπο τους να αποδιαιρέσουν τα ελληνικά κράτη και τα ελληνιστικά και να τα διαλύσουν. Όμως, παρά το γεγονός ότι ορισμένες πόλεις ελληνικές τους αντιστάθηκαν, βλέποντας αυτοί και γνωρίζοντας την οικονομική τους δύναμη αυτών των πόλεων, προσπάθησαν, αφού τις κατέλαβαν, τις κατέξαν, να τις προσετεριστούν. Και με διαφόρους τρόπους, για να τις έχουν με το μέρος τους, τους έδιναν διάφορα προνόμια.
0: Ναι.
1: Και τους έδιναν, κυρία Χουζούρ, και τίτλους.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, μια πόλη μπορούσε να την ονομάσουν φίλοι, σεβαστοί, πρώτοι, όπως έλεγαν τη Σμύρνη κάποια στιγμή, πρώτη και μεγίστη, όπως έλεγαν τη Μίλητο κάποτε, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να φτάσουμε στον όρο νεοκόρος. Νεοκόρος, όταν το αναλύσουμε, θα πει αυτό ο άνθρωπος που φροντίζει τον ναό, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτός ο τιμητικός τίτλος λοιπόν που είχε δοθεί στην Σμύρνη τρεις φορές, τι σήμαινε για τους Ρωμαίους? Ότι είχε το δικαίωμα η πόλη με τον τιμητικό τίτλο νεοκόρος να διατηρεί τον πρώτο και μεγαλύτερο αυτοκρατορικό ναό στο όνομα του αυτοκράτορα, που πάμε προηγουμένως τον αποθέωσαν, έτσι, ναι, στην επαρχία που είχαν καταλάβει. Ήταν μεγάλος τιμητικός τίτλος, δηλαδή ήταν ένα είδος καθεδρικής πόλεως, αν το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Είχε τον Μητροπολιτικό Πλευσίμα καθεδρικό ναό ολόκληρη της Ιωνίας, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν σημαντικό αυτό, και ο εκάστοτε αυτοκράτορας κοσμούσε και αυτήν την πόλη με λαμπρά δημόσια οικοδομήματα, και επίσης συνεισέφερε για την διατήρηση της έγλης αυτής της πόλης. Η Σμύρνη λοιπόν, λόγω της θέσεώς της, η οποία είχε αναβιώσει από τον Μεγάλο Αλέξανδρο, έτσι, είχε επανιδρύσει την αρχαία Σμύρνη μερικά χιλιόμετρα λίγο πιο πέρα από την παλαιότερη Σμύρνη, κοντά στο Κοκάριελ ήταν η αρχαία Σμύρνη, δηλαδή ήταν προάστιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν η λαμπρή πόλη, αυτή η πόλη με το ωραιότατο φυσικό λιμάνι που είχε διαπρέψει και κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, έγινε ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου, πράγμα το οποίο ήθελαν διακαώς να κατέχουν και να προστατεύουν οι Ρωμαίοι. Επίσης θέλω να σας πω ότι τα φρούρια τα οποία είχαν συναντήσει οι Ρωμαίοι μετά την κατάκτηση της Ασίας, της Μικράς Ασίας, τα οποία είχαν ανακαινιστεί και όταν την ελληνιστική περίοδο, τα αρχαία φρούρια ανακαινίστηκαν στην ελληνιστική περίοδο, τα παρέλαβαν οι Ρωμαίοι και τα ενίσχυσαν και με μία πιο σύγχρονη για την εποχή πολεμική αρχιτεκτονική. Έτσι λοιπόν ο πάγος, όπως λέμε, το φρούριο που υπάρχει επάνω στον όρος πάγος της Μύρνης, έχουμε την, πριν την βυζαντινή τελείωσή του, είχαν επέμβει οι Ρωμαίοι. Στόλισαν την πόλη με δημόσια έργα και την ενίσχυσαν όσο μπορούσαν. Η κοντινή της Μίλητος επίσης, η οποία και από την ελληνιστική εποχή, όπως είχαμε πει χθες, είχε ξανααποκτήσει ένα μεγάλο μέρος της αρχαίας της Έγλης και είχε μάλιστα κατά την ελληνιστική εποχή, τα είχαμε πει και χθες αυτά, είχε ενισχυθεί το θέατρό της, είχε κάνει καινούργιες στοές. Τώρα τι φρόντισαν οι Ρωμαίοι? Οι Ρωμαίοι φρόντισαν να επεκτείνουν το θέατρο, να γίνει σχεδόν 15.000 θέσεων και όπως επίσης να την... να εξοραίσουν περισσότερο την όψη του λιμένος με διάφορες στοές και πρόπυλα. Όλα αυτά, εδώ θέλω να κάνω μία παρένθεση, το είχαμε πει και χθες. Όλα αυτά έχουν γίνει από αρχιτέκτονες, από ανθρώπους γηγενείς, από τους Έλληνες της Ιωνίας. Μάλιστα. Όταν λέμε, κυρία Χουζούρη, ρωμαϊκή εποχή, δεν εννοούμε ότι τα χτίσαν οι Ρωμαίοι αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Όπως λέμε κλασική εποχή, όπως λέμε ελληνιστική εποχή, όπως λέμε αρχαϊκή εποχή, έτσι για να οριοθετήσουμε την εποχή αυτή, την ονομάζουμε, εμείς οι ιστορικοί την ονομάζουμε Ρωμαιοκρατία. Είναι η εποχή που επεκράτησαν οι Ρωμαίοι στα πολιτικά πράγματα. Οι άνθρωποι ήταν Έλληνες, ήταν Έλληνες μικρασιάτες εκεί. Δεν θέλω να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Και χθες πάλι είχαμε τονίσει ότι οι Τούρκοι δεν λένε ποτέ ότι αυτό το θέατρο είναι ελληνικό. Λένε είναι ελληνιστικό.
0: Ναι.
1: Μα ποιοι το έχτισαν, ποιοι έμεναν εκεί? Όχι βέβαια οι Τούρκοι.
0: Μάλιστα.
1: Που ήρθαν τον 13ο αιώνα από τις τουρανικές στέπες της Μογγολίας, ένας λαός νομαδικός χωρίς πολιτισμό, και μετά. Έχουμε τη ρωμαϊκή εποχή. Εδώ θέλω να σας πω ότι πολλές φορές επιγραφές συναντούμε, αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ στην Μικρασία, στην Ιωνία κυρίως, και συναντούμε επάνω σε πρόπυλα, σε προσώψεις ναών, δημοσίου κτηρίων, ελληνικότατα βέβαια τα γράμματα, δεν υπάρχουν ρωμαϊκά, έτσι, και υπάρχει το όνομα ενός δωρητού το οποίο νομίζουμε ότι είναι ρωμαϊκό. Συνέβαινε το εξής. Κάποιοι για να αποκτήσουν περισσότερα προνόμια, το όνομά τους, δίπλα στο ελληνικό τους όνομα, έβαζαν και ένα ρωμαϊκό, δηλαδή που συνηθιζόταν στη Ρώμη. Αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίζουμε. Έχουμε Έλληνες που κατοίκησαν εκεί, που ζούσαν εκεί, που κρατούσαν το εμπόριο και άνθησαν και ακόμη στη Ρωμαιοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, θέλω να πάμε λίγο στις Σάρδεις. Οι Σάρδεις βρίσκονται στην Ιωνία, δίπλα στην πολύ κοντά στη Μαγνησία του Σιπήλου. Οι Σάρδεις υπάρχουν από την αρχαϊκή εποχή, κυρία Χουζούρη, μέχρι και τη Βυζαντινή.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ζωντανό μνημείο ομιλών πλέον ιστορίας, ζωντανής ιστορίας, και εκεί μέσα φανταστείτε ότι μπορούμε να δούμε ακόμη και εβραϊκή συναγωγή. Η Σάρδης, ναι, ήταν η πρώτη πρωτεύουσα όταν κατέλαβαν τις ελληνίδες μικρασιατικές πόλεις οι Πέρσες. Ήταν ο Αλέξανδρος που την απελευθέρωσε την πόλη. Εκεί μέσα έρε ο Πακτολός ποταμός, με αυτό που σας λέω, ο Χρυσοφόρος Πακτολός ποταμός, ο παραπόταμος του Έρμου που διέρεε και την Μαγνησία. Και γιατί το λέω αυτό? Για να δούμε, είναι Χρυσοφόρος ποταμός, την οικονομική δύναμη αυτής της πόλης. Εκεί λοιπόν μέσα θα δούμε πρόπυλα, θα δούμε ναούς, θα συναντήσουμε λουτρά και γυμνάσια με τεράστιες επιγραφές που αναφέρεται ότι τα έκτισε ο τάδε αυτοκράτορ Ρωμαίος. με ελληνικά γράμματα. Δίπλα στις Σάρδης, θέλω να σας πω εδώ, μην το ξεχάσω, ότι οι Σάρδης έκοβαν νομίσματα από την αρχαιότητα μέχρι και τη Ρωμαιοκρατία, μέχρι να επικρατήσει επί Βυζαντίου το κοινό νόμισμα, έτσι, των Βυζαντινών. Το ίδιο και η Σμύρνη, κυρία Χουζούρη.
0: Ναι.
1: Η οποία είχε και προνόμια, είπαμε, λόγω της θέσης της αυτής.
0: Ναι.
1: Το ίδιο και η Μαγνησία, για την οποία θα μιλήσουμε τώρα. Η Μαγνησία του Σιπήλου, επειδή βρίσκεται, όπως λέγαμε και χθες, σε ένα στρατηγικότατο και οχυρό σημείο που έχει πίσω της το τεράστιο, το πανάρχαιο Σίπηλο, έκοβε νομίσματα από την αρχαιότητα. Η ολόκληρη Ιωνία ήταν επαρχία συγκλητική, δηλαδή ανήκε στη σύγκλητο των Ρωμαίων, και υπήρχε διοικητής ύπατος, έτσι. Επίσης θα ήθελα να πω ότι οι ρωμαϊκές επαρχίες ήταν δύο ειδών, οι συγκλητικές και οι αυτοκρατορικές. Οι αυτοκρατορικές κυρίως βρίσκονται στα ακραία, στα σύνορα δηλαδή της αυτοκρατορίας, όπου έδρευαν λεγεώνες, ενώ στις συγκλητικές δεν έδρευαν, δηλαδή στη Μαγνησία, σε ολόκληρη την Ιωνία δεν έδρευαν λεγεώνες. Ολόκληρη λοιπόν η Μικρά Ασία αρχικά, κατά τους πρώτους αιώνες, της κατάκτησης των Ρωμαίων, ήταν συγκλητική επαρχία Ασίας, έτσι λεγόταν.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, για να την διοικήσουν καλύτερα οι Ρωμαίοι, σε λίγο την χώρισαν. Και έτσι έχουμε την επαρχία της Καπαδοκίας, που ήταν αυτοκρατορική, γιατί ήταν στο κέντρο, έτσι, της Μικράς Ασίας,
0: ναι,
1: και της Βυθινίας Ποντού.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εμείς στην Ιωνία παραμείναμε ως επαρχία συγκλητική Ασίας. Τώρα, η Μαγνησία κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης που λέγαμε χθες, της τεράστιας σύγκρουσης μεταξύ του Αντιόχου, ήταν το τέλος της ελληνιστικής περίοδου αυτής, έτσι, του Αντιόχου εναντίον των Ρωμαίων, επειδή βοήθησε τον Αντίοχο, ο οποίος ήταν ηττημένος στο τέλος, τι έγινε? Οι Ρωμαίοι, παρά το γεγονός ότι τους ήταν χρησιμότατοι, δεν την ονομάσανε Ελευθέρα, δεν δώσαν δηλαδή προνόμια, αλλά όμως προσπάθησαν με κάποιο τρόπο να την ενισχύσουν, γιατί ήταν προς συμφέρον τους. Είχε το δικαίωμα να κόβει νομίσματα, τα λεγόμενα ημία αυτόνομα. Τι θα πει αυτό? Χωρίς από τη μία πλευρά του νομίσματος να υπάρχει κεφαλή του αυτοκράτορα. Όμως πάρα πολλά νομίσματα έχουν βρεθεί, ασημένια κυρίως, που της εποχής των αυτοκρατορικών χρόνων και των πρώιμων δημοκρατικών της ρωμαϊκής κατάκτησης, που αναφέρονται με ελληνικούς χαρακτήρες, το τονίζω αυτό πάντα, στην εποχή αυτή.
0: Μάλιστα. Φαίνεται πάντως ότι, μιλώντας για τις πόλεις της Ιωνίας, ενδεχομένως και για την ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας, ότι κατά την περίοδο της ρωμαϊκής κατάκτησης βλέπουμε ότι κάπου οι ιστορίες τους συγκλίνουν, σε κάποια σημεία ωστόσο υπάρχουν μικρές διαφορές. Μας μιλάτε τώρα για τις πόλεις, σκέφτομαι ότι για παράδειγμα η Έφεσος ζει μια περίοδο ακμής μέσα στη ρωμαϊκή κατάκτηση, παρότι αργότερα και εδώ θα αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή βλέπουμε ότι γίνονται, παραδείγματος χάρη, πάρα πολλά μεγάλα έργα, όπως μας είπατε, από Έλληνες, όμως
1: φέρουν... Από Έλληνες, θα πρέπει να το εμπεδώσουμε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, για την Έφεσο δεν έχουμε ακόμη πει πολλά πράγματα, ναι, νομίζω. Η Έφεσος πραγματικά ήταν το στολίδι για την ρωμαϊκή εποχή, το καύχημα της Ρώμης. Την είχαν καταστήσει το μεγαλύτερο και σημαντικότατο λιμάνι τους. Η Έφεσος έλαμπε από τα οικοδομήματα που είχαν χρηματοδοτήσει οι αυτοκράτορες της Ρώμης για να οικονομηθούν. Είπαμε ότι την έλεγαν πρώτη και μεγίστη της Ασίας, της επαρχίας δηλαδή Ασίας, έτσι, πρώτη και μηγή, ήταν και αυτός τιμητικός τίτλος. Έκοβε νομίσματα και αυτή. Από τη μία πλευρά είναι η Μέλισσα, που είναι η Μέλισσα που συμβολίζει την Άρτεμη, και από την άλλη το ελάφι της Αρτέμιδας. Είχαν φροντίσει πάρα πολύ το τεράστιο ναό, τον τεράστιο ναό, το Αρτεμίσιο, ναι, γιατί απέφερε πάρα πολλά έσοδα στην πόλη. Και επίσης είχαν δώσει προνόμια για να κινούνται ελεύθερα και να έχουν βέβαια περισσότερους δασμούς από ό,τι καταλαβαίνετε οι έμποροι της πόλης. Παράλληλα με αυτό, η Έφεσος βέβαια ανέπτυξε τις τέχνες, τώρα το είπαμε προηγουμένως, για να δημιουργηθούν αυτά τα οικοδομήματα, ήθελε σπουδαίους τεχνίτες, σπουδαίους αρχιτέκτονες, σπουδαίους γλύπτες. Έχουν ανακαλυφθεί, γιατί ξέρετε ότι η γη της Μικρασίας, εκείνη μιλάει εκ μέρους μας, κυρία Κουζούρη. Είναι ανδιαφυσβήτητα τα τεκμήρια που βγαίνουν μέσα από

0: Μάλιστα.
1: Διάβαζα για την Έφεσο ότι ήταν φημισμένη η σχολή της ιατρικής αλλά και η σχολή της φιλοσοφίας, και ότι μάλιστα στη σχολή της φιλοσοφίας δίδασκε ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Μάξιμος.
2: Βεβαίως. Όπως και στη Μιλητό, ναι, είχε προς το τέλος της ελληνιστικής εποχής, που διατηρήθηκε και στην ρωμαϊκή εποχή, είχε δημιουργηθεί σχολή, ανωτάτη σχολή δηλαδή, ήταν πανεπιστήμια αυτά, λογοτεχνίας. Το ίδιο και στην Έφεσο. Ναι. Διέπρεψε αυτή η ιατρική σχολή της, η βιβλιοθήκη μεγάλη του Κέλσου, ο οποίος ήταν Έλληνας ο Κέλσος. Είναι σαν την περίπτωση που έλεγα προηγουμένως, ότι έπαιρναν ρωμαϊκά ονόματα από πολύ μεγάλη οικογένεια.
1: Ναι.
2: Ελληνική, αρχαιότατη ελληνική. Από εκεί προέρχεται ο Κέλσος, ο διοικητής της, που έφτιαξε, που κατασκεύασε και τη μεγάλη βιβλιοθήκη.
1: Μια και αναφερόμαστε σε αυτές τις μεγάλες έτσι πανεπιστημιακές σχολές, όπως τα λέγαμε σήμερα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι προσήλκιαν φοιτητές και από άλλες περιοχές, okay, εκτός από τη συγκεκριμένη περιοχή της Μικράς Ασίας?
2: Βεβαίως. Συνέρεαν σπουδαστές, όχι μόνο από τον ελληνικό κόσμο, γιατί όπως λέγαμε, από την ελληνιστική εποχή υπήρχε μια κινητικότητα,
1: ναι,
2: των ανθρώπων από διαφορετικές χώρες και λαούς στα κέντρα της επιστήμης και της τέχνης, αφού μιλούσαν όλη την κοινή ελληνική γλώσσα. Βεβαίως, και ερχόντουσαν ακόμη και από τη Ρώμη. Ξέρετε ότι οι Ρωμαίοι άρπαζαν, ό,τι κυριολεκτικά άρπαζαν, και έχουν στολίσει τη Ρώμη με οτιδήποτε, ναι, αρχαίο ελληνικό της κλασικής, της αρχαϊκής κλασικής και της ελληνιστικής περίοδου υπήρχε, και το μετέφεραν στη Ρώμη και στόλιζαν ή δημόσια κτίρια τους ή τις επάβλεις τους.
1: Μάλιστα.
2: Ήταν τιμή τους, ήταν τιμή τους για τους Ρωμαίους να σπουδάσουν στα ελληνικά σχολεία ή στις ελληνικές σχολές. Ήταν μεγάλη τιμή τους.
1: Μάλιστα.
2: Αυτοί δεν είναι που είπαν ότι κατακτήσαμε την Ελλάδα δια των όπλων και εκείνη μας κατέκτησε με το πνεύμα?
1: Ναι.
2: Αυτό ακριβώς είναι. Δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει αυτό το πνεύμα στην Μικρά Ασία. Διότι ας μην ξεχάσουμε ότι σε λίγα χρόνια, πού πρωτορίζωσε ο χριστιανισμός, κυρία Χουζούρη? Σε αυτούς τους ελληνικούς, ναι, και στους εξελληνισμένους πληθυσμούς της ελληνικής Μικράς Ασίας. Θα ήθελα να σταθούμε και λίγο στην Πέργαμο.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Η οποία δεν ανήκει στα στενά όρια της Ιωνίας, αν και ξέρετε αυτά έπαιζαν όπως έλεγαμε χθες, δηλαδή αυξομοιώνονταν. Γιατί θέλω να σταθώ λίγο στην Πέργαμο? Διότι ήταν το κλειδί εισόδου τελικά των Ρωμαίων στη Μικρά Ασία.
1: Ναι.
2: Είχαμε πει χθες ότι κατά τη διάρκεια των σφοδρότατων συγκρούσεων μεταξύ του Λυσιμάχου, του Αντιόχου, του Σελεύκου, ο οποίος ίδρυσε τελικά το μεγάλο κράτος, το Αχανές που λέγαμε, από τις δυτικές ακτές, από την Ιωνία ξεκινούσε και έφτανε μέχρι τα βάθη της Ασίας, το βασίλειο του Σελεύκου, αυτό που είχε μείνει αλόβητο ήταν το βασίλειο του Περγάμου ή της Περγάμου. Ένα πλουσιότατο μέρος με έντονη καλλιτεχνική και πνευματική έκρηξη, δηλαδή άλλο στολίδι της Μικράς Ασίας. Και θυμάστε ότι ο τελευταίος βασιλιάς της, ο Άταλος ο Τρίτος, τι έκανε? Κληροδότησε, επειδή πέθανε χωρίς να έχει διαδόχους, κληροδότησε αυτό το πλουσιότατο βασίλειο στους Ρωμαίους. Και οι Ρωμαίοι ήρθαν να πάρουν την κληρονομιά τους.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί λοιπόν και πέρα, βέβαια έδωσαν προνόμια στην έδωσαν προνόμια στην Πέργαμο, την εξοράισαν περισσότερο και αναδύθηκε και αυτό και αυτή ένα μεγάλο κέντρο της ευρύτερης περιοχής της Ιωνίας.
1: Μάλιστα. Θα θέλατε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Βεβαίως.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, μιλάμε για την περιοχή της Ιωνίας κατά την Ρωμαϊκή περίοδο με την κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογο, ιστορικό και τέως προϊσταμένη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νίκαιας. Κυρία Παπαδοπούλου, μας μιλούσατε για την Πέργαμο. Να ανοίξουμε εδώ μια παρένθεση. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
3: Παρακαλώ.
2: Έχετε ήδη αναφερθεί σε μεγάλες πόλεις της Ιωνίας, τώρα μας μιλήσατε και για την Πέργαμο. Αναρωτιέμαι για ποιους λόγους κάποιες πόλεις προσελκύουν χορηγίες των Ρωμαίων αυτοκρατόρων. Γιατί αναφερθήκατε λοιπόν σε κάποιες πόλεις. Δεν ισχύει όμως αυτό για όλες τις πόλεις της Ιωνίας. Δεν γίνονται παντού κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο τεράστια έργα κλπ. Δεν υπάρχουν χορηγίες σε όλες τις πόλεις. Υπάρχουν έτσι κάποια κριτήρια για τους Ρωμαίους για να δώσουν χορηγίες?
3: Σαφώς. Πρώτα απ' όλα, οι Ρωμαίοι ήθελαν να εξορεήσουν και να ενδυναμώσουν οικονομικά και τεχνικά, γιατί έκαναν και μεγάλα τεχνικά έργα, έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Έκαναν υδραγωγεία, αυτά ακόμη φαίνονται στην Ιωνία, στη Σμύρνη, το υδραγωγείο της Σμύρνης, έτσι.
2: Ναι.
3: Το υδραγωγείο της Εφέσου. Όλα αυτά είναι εμφανή μέχρι σήμερα. Λοιπόν, οι Ρωμαίοι αφενός ήθελαν να υπερασπιστούν και να έχουν με το μέρος τους τις πόλεις, τις φίλιες προς αυτούς, οι οποίες δηλαδή δεν τους αντιστάθηκαν.
2: Α, μάλιστα.
3: Λοιπόν, αφενός, έτσι η μία περίπτωση. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολο, ξέρετε, να μπούμε στη σκέψη και στις συνθήκες ζωής των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Δεν είναι εύκολο. Δεν μπορούμε δηλαδή, όσο και αν θέλουμε να το κατανοήσουμε, όταν έβλεπαν τις ρωμαϊκές λεγεώνες, και το επαναλαμβάνω, οι Ρωμαίοι δεν ήταν ευγενικοί άνθρωποι, ήταν αγρίκοι άνθρωποι. Ο στρατός των Ρωμαίων αποτελείται από αγρότες, χωριάτες, χωρικούς. Ήταν άγριοι άνθρωποι και ήθελαν να πάνε αλληλατήσουν. Αυτό δεν έγινε μόνο. Αυτό γινόταν και μέχρι το Βυζάντιο. Έτσι δεν είναι?
2: Μάλιστα.
3: Έχουμε πολύ άγριες καταστάσεις. Κάποιοι λοιπόν φοβήθηκαν οι άνθρωποι και ή έμειναν ουδέτεροι,
2: ναι,
3: ή συμμάχησαν με τους Ρωμαίους.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, οι περισσότεροι, κάποιοι από αυτούς έμειναν ουδέτεροι. Αφενός λοιπόν ήθελαν οι Ρωμαίοι να βοηθήσουν και να στηρίξουν τις πόλεις που ήταν φίλες, δεν τους είχαν αντιταχθεί. Όμως, είπαμε προηγουμένως για το παράδειγμα της Μαγνησίας.
2: Ναι.
3: Που ήταν με το μέρος του Αντιόχου εναντίον τους.
2: Ναι.
3: Έλα που δεν μπορούσαν όμως, που έπρεπε να τη στηρίξουν διότι ήταν στρατηγικότατο και οικονομικότατο σημείο.
2: Μάλιστα.
3: Δεν την ονόμασαν Ελευθέρα για να την τιμωρήσουν τάχα, αλλά όμως προσπάθησαν να κάνουν έργα υποδομής, να ενισχύσουν τα φρούρια της,
2: ναι,
3: γιατί φοβόντουσαν τις άλλες βαρβαρικές επιδρομές από τη βάση της Ασίας που έρχονταν, κατά το οποίο η Έφεσος, ας πούμε, καταστράφηκε και άλλες πόλεις της Ιωνίας καταστράφηκε από τους γότους τους, έτσι. Όταν το 263 έπεσαν σαν ακρίδες κυριολεκτικά αυτοί οι βάρβαροι γότοι, δεν άφησαν κυρίαρχου ζούρι, όρθιο τίποτε. Κατέσκαφαν τις πόλεις. Έσωζαν τους ανθρώπους. Αυτοί δεν κατέστρεψαν την Αθήνα. Αυτοί δεν ισοπαίδωσαν την αγορά, την αρχαία. Από όπου πέρασαν, άφησαν καταστροφή. Βέβαια, η Έφεσος είχε αρχίσει από το σεισμό που είχε προηγηθεί το 280. Να έχει πρόβλημα, έτσι, γιατί είναι ένα σημείο που τώρα θέλω να το πούμε αυτό. Να ολοκληρώσω λοιπόν, να απαντήσω στην ερώτησή σας. Αφενός λοιπόν έχουμε τις φίλιες χώρες, πόλεις, και αφετέρου έχουμε εκείνες που ήταν τόσο πολύ προσοδοφόρες, αγροτικά, με τα εμπορεύματά τους, η γεωγραφική τους θέση, τα λιμάνια τους, που έπρεπε να τις ενισχύσουν. Γιατί εδώ πλέον έχουμε μια πολιτική, έτσι.
2: Ναι.
3: Είναι πλέον θέμα πολιτικής. Δεν μιλώ για διπλωματία, γιατί εκεί δεν υπήρχε διπλωματία, έτσι. Δεν υπήρχε κράτος,
2: ναι,
3: στην Ιωνία, ώστε το κράτος της Ρώμης να κάνει διπλωματικές σχέσεις με αυτό.
2: Μάλιστα.
3: Ήταν μια κατηλημένη από τους ίδιους αχανείς περιοχή.
2: Αυτό σημαίνει ότι οι πόλεις πλήρωναν φόρο στη Ρώμη?
3: Βεβαίως. Όλες οι πόλεις, εφόσον ήταν κατακτημένες, πλήρωναν φόρο στους Ρωμαίους, και μάλιστα αυτές που δεν τους είχαν συμπεριφερθεί καλά πλήρωναν βαρύτατους φόρους.
2: Μάλιστα.
3: Βαρύτατους. Βέβαια, ξέρετε ότι οι Ρωμαίοι, θα το ξαναπώ πάλι, συμπεριφέρονταν αγρίκα, πάρα πολύ άσχημα στους κατακτημένους λαούς τους. Στους Έλληνες φέρθηκαν καλύτερα, διότι έμειναν άφωνοι από αυτόν τον πολιτισμό.
2: Μάλιστα. Για να πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο δεν συζητήσαμε μέχρι στιγμής. Θα κάνουμε μια αναφορά, επιτρέψτε μου να πω, κυρία Παπαδοπούλου, ότι ετοιμάζεται ένα άλλο μεγάλο αφιέρωμα που θα έχει ως θέμα τον χριστιανισμό στη Μικρά Ασία. Οπότε όμως εμείς σήμερα δεν μπορούμε, έστω τηλεγραφικά, να μην πούμε δύο λόγια. Mm-hmm. Γιατί να θυμηθούμε έτσι με τους ακροατές μας ότι, μιλώντας κατά την περίοδο της αρχαιότητας, για την περίοδο του, για τον απικισμό, τον πρώτο, το δεύτερο απικισμό κλπ, είπαμε στην πορεία αυτών των εκπομπών ότι οι ντόπιοι λατρεύουν κάποιες θεότητες, έρχονται οι Ιωνές, μεταφέρουν το δωδεκάθεο, υπάρχει ένας συγκριτισμός έτσι θρησκειών, ένας επηρεασμός ακριβώς. Από εκεί και πέρα, όπως μας είπατε σήμερα, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας από ένα σημείο και μετά θέλει να λατρεύεται και αυτός ως θεός. Όμως αυτή την περίοδο έχουμε και το χριστιανισμό σε αυτές τις πόλεις. Θέλετε να πούμε δύο λόγια?
3: Βεβαίως. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που να μην το ξεχάσω πριν πούμε σε αυτό το θέμα. Το θέμα των απικιών το είχαμε θίξει λίγο και χθες, των Ρωμαίων.
2: Ναι.
3: Θα σας πω κάτι. Ο Ρωμαϊκός στρατός, βάσει της νομοθεσίας των Ρωμαίων, της Ρωμαϊκής ακόμη δημοκρατίας πριν γίνει αυτοκρατορία, όριζε ότι στρατιώτες μπορούν να καταταχθούν οι Ρωμαίοι πολίτες που έχουν έγκυα περιουσία, ας είχαν και ένα χωραφάκι.
2: Ναι.
3: Αυτό τι σημαίνει, κυρία Χουζούρη? Ότι κατά τη διάρκεια των σκληρών, των τιτάνιων πολέμων που έκαναν, γιατί αυτοί κατέκτησαν όλο τον κόσμο μέχρι την Αγγλία, έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, έπρεπε να στρατευτούν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι εγκατέλειψαν τα χωράφια τους και τις περιουσίες τους. Κάποιοι από αυτούς που είχαν επιζήσει και επέστρεφαν, οι λεγόμενοι βετεράνοι, από εκεί προέρχεται ο όρος βετεράνος, είναι ο στρατιωτικός, είναι από στρατεία δηλαδή, ναι, αυτοί που είχαν επιστρέψει πίσω και είχαν τελειώσει τη θητεία τους. Αυτοί τι αντίκρισαν? Αυτοί αντίκρισαν χέρσα χωράφια, πείνα στην οικογένειά τους και έπρεπε να ξαναδουλέψουν. Αυτοί είναι Ρωμαίοι πολίτες, σας λέω, έτσι.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, αναγκάστηκαν να δανειστούν από τους πατρικίους και τους πλουσίους για να μπορέσουν να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Όμως τα καιρικά φαινόμενα που ακόμη και σήμερα δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, έτσι, οι ξαφνικοί χειμώνες, τα χιόνια, τα παράκαιρα, οι καύσονες, φαντάζεστε εκείνη την εποχή τι γινόταν, δεν είχαν σοδειά.
2: Ναι.
3: Κάποιοι λοιπόν δανείζονταν και δεν είχαν να τα ξεπληρώσουν. Αυτοί λοιπόν ως Ρωμαίοι πολίτες είχαν δύο σοβαρά δικαιώματα. Δικαίωμα ψήφου για τη σύγκλιτο, έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Και δικαίωμα ψήφου ως δικαστές. Διότι τα δικαστήρια στην αρχαία Ρώμη αποτελούνταν, όπως και στην Αθήνα, από Ρωμαίους πολίτες.
2: Μάλιστα.
3: Καταλαβαίνετε που θέλω να φτάσω. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι εκβιάζονταν από τους δανειστές τους να πουλήσουν την ψήφο τους. Άρχισε από τότε η κατάπτωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέσα από την κατάπτωση των ισθών. Πουλούσαν τη δικαστική τους και την πολιτική τους ψήφο. Και μετά από όλα αυτά, οι άνθρωποι αυτοί εξακολουθούσαν να πεινούν. Και πολλοί στρατηγοί, πριν γίνει η αυτοκρατορία, έτσι, και οι πατοί, τι έκαναν? Έδιναν σε αυτούς τους φτωχούς, τους πληβίους, έτσι, από εκεί προέρχεται και η άσχημη λέξη πλέμπα.
2: Μάλιστα.
3: Θα ξέρουμε, η πολύ άσχημη η έκφραση. Λοιπόν, τι έκαναν? Για να μην κάνουν κοινωνικές επαναστάσεις, τους έδιναν σιτηρέθιο, ψωμί να φάνε.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό όμως δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Όταν ανέβηκε στην εξουσία ο Ιούλιος Καίσαρας, τι έκανε? Είπε σε αυτούς όλους τους χιλιάδες ανθρώπους, τους βετεράνους με τις οικογένειές τους, έχουμε απέραντες κτήσεις πια. Θα πάτε να κτίσετε αποικίες όπου εσείς θέλετε και θα εκλατινήσουμε, αυτό τι είχε στο νου του, την πολιτική, να εκλατινήσει αυτές τις περιοχές. Στην Έφεσο, κυρία Χουζούρη,
2: ναι,
3: κάποια στιγμή μαρτυρούνται 80.000 Ρωμαίοι.
2: Μάλιστα.
3: Βέβαια είχε 200.000 κόσμο η Έφεσος, ναι, έτσι. Αλλά αυτό θέλω να σας πω ότι προσπάθησε να εκλατινήσει και τη γλώσσα και την και τα ήθη τους.
2: Ναι.
3: Στη μόνη περιοχή που δεν μπόρεσε να το πράξει αυτό, να το πραγματοποιήσει, είναι πρώτα η ελληνική Μικρασία και αργότερα η Μητροπολιτική Ελλάδα. Οι Ρωμαίοι εκεί επέτυχαν.
2: Μάλιστα.
3: Έτσι. Αυτή ήταν η πολιτική. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα θέλετε να δούμε σε αυτό που είπαμε. Οι Ρωμαίοι, είχαμε πει και, και στην ελληνιστική εποχή, είχαν αρχίσει οι αναμίξεις των θρησκειών.
2: Ναι.
3: Έχουμε ένα είδος πρώτης παγκοσμιοποίησης, έτσι, με αυτά που λέγαμε χθες με την ελληνιστική και την κινητικότητα των πληθυσμών. Λοιπόν, οι Ρωμαίοι λοιπόν παγίωσαν την παγκοσμιότητα της εποχής, έτσι. Η παγκοσμιοποίηση ήταν. Έδωσαν το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτου σε όλους της αυτοκρατορίας και έπρεπε τώρα τι να τους κάνει? Να τους δώσει μια κοινή θρησκεία. Αλλά την θρησκεία δεν μπορεί να την ξεριζώσει κανείς εύκολα, κυρίως από τους αγράμματους λαούς εκείνης της εποχής. Δεν μπορούσε να τους το επιβάλλει.
2: Ναι.
3: Και τι έκανε? Τους άφησε να έχει ο καθένας τη δική του θρησκεία, αλλά αυτό που είπα προηγουμένως, έβαλε, επινόησε οι Ρωμαίοι κάποιες καινούργιες θεότητες που πίστευαν σε αυτές τις κοινότητες, τις θεότητες, μη συγχωρείτε, ολόκληρη η αυτοκρατορία τους. Έλληνες, Ασσύριοι, Αιγύπτιοι, ξέρω εγώ, Γαλάτες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, ήταν η αποθέωση του αυτοκράτορα, ήταν η θεά τύχη, όπως είπαμε, ήταν η ανδρική δύναμη και κάποιες άλλες τέτοιες θεότητες κοινές, που από ό,τι καταλαβαίνετε, από ό,τι λέμε τώρα, δεν είχαν καμία πνευματικότητα μπροστά ακόμη και στην ελληνική θρησκεία, έτσι δεν είναι? Τώρα να πιστεύεις στην ανδρική δύναμη, τέλος πάντων. Λοιπόν, και έτσι σιγά σιγά έχουμε αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής θρησκείας. Μάλιστα, δεν ξέρω αν το γνωρίζουμε όλοι, επάνω στο βράχο της Ακροπόλεως, στην κεντρική της είσοδο, που βρίσκεται πάντα προς τα ανατολικά, ενώ οι δικοί μας ναοί έχουν προς τα δυτικά, έτσι, την είσοδο,

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού